0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να ακούσουμε όμως και ένα μικρό απόσπασμα από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.
3: Τίποτα δεν αγνώρισε στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για την ελευθερία, για την φτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου και μιλημένα από μένα τον ίδιο 40 χρόνια τώρα πάνω στο σανίδι του πάλκου.
4: Υπήρξε πραγματικά συνθέτης με την πλουσιότερη φαντασία σε μουσικά θέματα και το γράφουν βέβαια και εδώ στα μηνύματα. Όντως, ναι, κατέφερε να εξευγενήσει το ρεμπέτικο τραγούδι. Ουσιαστικά είναι αυτός που έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από το περιθώριο. Έφερε ένα νέο ύφος παίξηματος με γρήγορες παιγνιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσιτσάνης πρώτος από όλους τους ρεμπέτες συμπεριέλευσε επίτηκες ανθολογίες της νεοελληνικής ποίησης. Καλησπέρα και στον Πάνο από την Κυσαριανή.
2: Και στα παιδιά από το Newcastle που με 0-4 εκεί έχει ασπρίσει το Newcastle και έχουν οικογενεί σαν το κρασί. Άντε μπεκρούλιακες.
4: Τώρα όμως θα βάλουμε ένα πολύ καλό, έτσι. Ακρογιαλιές δειλινά. Έτσι το έχουμε μάθει εμείς, αλλά το τραγούδι λέγεται μπορεί να το έχουν πλανέψει. Σε πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν αλλαχθεί οι τίτλοι. Γράφτηκε και αυτό μάλλον το 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η μουσική και η στίχη βέβαια είναι το Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Το επόμενο τραγούδι θα σταφιερώσω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Πού έχει μείον 34, γιατί
0: στο Μόντρεαλ. Ο Άκης από το Μόντρεαλ. Άκη μου, εντάξει.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα, ζητάνε το κάποια μάνα να στενάζει, θα το βάλω.
0: Κάποια μάνα. Ναι. Θα το πάρω δίσκο δώρο, παιδιά.
1: Σαφώς τα τραγούδια του Τζιτσάνι δεν μιλούσαν μόνο για έρωτες και για γυναίκες. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν έμεινα ανεπηρέαστος. Το τραγούδι αυτό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, το κάποια μάνα να στενάζει, είναι σε μουσική δική του και σε στίχους του Μπάμπι Μπακάλι. Θα το ακούσουμε. Αξίζει όμως να σας πω, μια που το ζητάτε, ότι όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τα άλλα, κάνε λιγάκι υπομονή και ρημαγμένο σπίτι που έβγαλε τότε. Η ουρά, λέει, από την οδό Λυκούργου, που ήταν το πρατήριο της Κολούμπια, έφτανε μέχρι την Ομόνια. Κάτι τέτοιο, λέει, ποτέ στα χρονικά της δισκογραφίας δεν είχε ξανασυμβεί. Ήταν ομαδικό παραλήρημα. Από τις 42.000 δίσκους που πουλήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ένα σε καλή κατάσταση, ούτε καν από συλλέκτες που τους ψάξανε. Γιατί ήταν όλοι καταφαγωμένοι από το πολύ που πεζόντουσαν. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα που είναι δικό μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέγεται Μαριό. Πρέπει να γράφτηκε πάλι την περίοδο που ο Τσιτσάνης ήταν στο τάγμα των τηλεγραφητών, δηλαδή 38 με 39. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται το 39 με το Στράτο Παγιουμτζή. Και το Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική στίχους Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Για να μαθαίνουν νεότεροι, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες και όλοι οι τραγουδιστές μετέπειτα έχουν πατήσει επάνω στο Στράτο Παγιουμτζή. Για να μιλάμε ότι ήταν
1: κορυφαία
0: φωνή, φυσιογνωμία τεράστια κτλ.

0: Αξίζει ο κόπος, ακόμα και αν κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που είναι σε πρώτη εκτέλεση δεν ακούγονται τόσο καλά και ο ήχος τους δεν είναι τόσο. Αξίζει ο κόπος όμως να ακούσουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να πάμε σε πρώτες εκτελέσεις. Μόνο που εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πάμε σε άλλους και σε άλλες εκτελέσεις. Τα παιδιά από το Αμβούργο που έχουν τελειώσει στο εστιατόριο και κάθονται και ακούνε. Θα πάμε μακριά, αδέλφια, δεν ξέρω, από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Ο Αλβέρτος, ο Γιάννης, ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε αργά πάντως. Άμα θέλετε να πάτε προς το σπίτι, θα μας ακούσετε εκεί. Γύρω στις 5 θα τελειώσουμε. 4-5 θα δούμε. Όσο πάει. Έτσι λέγεται η εκπομπή, όσο πάει.
1: Τώρα λοιπόν μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι ο Ραμπάς Περνά. Εμείς έτσι το ξέρουμε. Το τραγούδι όμως όταν πρωτογράφηκε ονομάστηκε
0: Σατράπησα, ναι.
1: Η Σατράπησα. Γράφτηκε το 48 και οι πρώτες γραμμοφωνήσεις ήταν το 48 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Σούλα Καλφοπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και μετά στις 6 Δεκάτου του 48 το ξαναγραμμοφωνούν με τον Στέλιο Κερομίτη, τη Σωτηρία Μπέλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Εμείς είπαμε από τον Γρηγόρη Πιθικότσι το 1962 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά.

0: υπόλοιποι οι Έλληνες που ακούνε από το Αμβούργο θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το εστιατόριο που είναι τα παιδιά και ακούνε για να έρχονται εκεί πέρα. Στείλτε μας όνομα, παιδιά.
1: Πες μου, σπάτσε, ποιος είναι αυτός που έχει μπερδευτεί.
0: Από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης. Είχε καταλάβει τι κουρτάκι. Θα γίνει το μεσημέρι και πίνει το μεσημέρι. Έλα, Γιάννη, αντέχεις εσύ, αντέχεις.
1: Πίνε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω ντου, βρε πονηρή.
0: Θα κάνω ντου.
1: Έτσι. Γράφτηκε το 1952. Η πρώτη γραμμοφώνηση που και αυτή θα ακούσουμε είναι το 1954 με τον Τάκη Μπίνη, τη Μαρή Κανίνου, τη μεγάλη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη, η μουσική είναι βέβαια του Τσιτσάνη, η στίχη είναι του Κώστα Βέρβου.
0: Γεια σου, Σπύρο, από την Κόρινθο.

0: Μαρίκαν Ύμνου, τεράστια φωνή, τεράστια τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ο Θανάσης έμεινε από τσιγάρα, εντάξει Θανάση μου.
1: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα, λέει αγαπημένο.
0: Για τσιγάρα το Θανάση.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, λέει αγαπημένο μου μπάμπη μου, φίλος ο Φώτης από τη Ρόδο. Από το Ρόδος Παλάς. Να σε έχει πάντα λέει καλό Θεός, όπως και την κυρία δίπλα σου. Να είστε καλά, κύριε Φώτη. Τώρα όμως ακούσουμε μια πολύ μεγάλη φωνή.
0: Μπρέστα από Γαλλία. Γεια σου Διονύση, γεια σου Φώτη.
1: Τεράστια συνεργασία, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης. Γνωριστήκανε την πρωτοχρονιά του 1947. Είχε επιστρέψει Μπέλου στην Αθήνα. Πριν είχε ζητήσει η ίδια Μπέλου στον Κίμο τον Καπετανάκη να τη γνωρίσει το Βασίλη τον Τσιτσάνη. Πραγματικά λοιπόν, όπως της το υποσχέθηκε, μίλησε τον Τσιτσάνη και ένα βράδυ πήγανε ο Καπετανάκης και ο Τσιτσάνης στην ταβέρνα να τη δει ο Τσιτσάνης και να τη γνωρίσει και να την ακούσει. Την ακούει και αυτό ήταν λέει η ίδια. Δίνουνε ραντεβού, της φτιάχνει ένα δίσκο με δύο τραγούδια. Όταν πίνει στην ταβέρνα και το παιδί που έχει φίλους ακούει τους στίχους του Καπετανάκη. Ο Τσιτσάνης της έδωσε τους στίχους και της είπε μόλις τους μάθεις θα ξανασυναντηθούμε. Πραγματικά έτσι και έγινε. Αυτός ο δίσκος όταν βγήκε, λέει η Σωτηρία Μπέλου, έγινε μεγάλος χαλασμός, μεγάλη επιτυχία. Ήταν στα τέλη του 47. Η Σωτηρία Μπέλου θα πει για τον Τσιτσάνη ότι με βοήθησε πολύ. Κάθε τραγούδι λέει που κάναμε με τον Βασίλη ήταν και επιτυχία. Γι' αυτό θα λέω πάντα ότι χρωστάω πάρα μα πάρα πολλά στον Βασίλη Τσιτσάνη. Όταν μιλάμε λέει για συνθέτες και για δεξιοτέχνες του μπουζουκιού, πρέπει να μιλάμε πρώτα για τον Τσιτσάνη. Δεν λέω, υπήρχαν κι άλλοι που προσέφεραν στο λαϊκό τραγούδι. Ο Τσιτσάνης όμως είναι ο ένας και ο πρώτος. Εγώ δεν παραδέχομαι και δεν καταλαβαίνω λέει άλλον πιο μεγάλο από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό σε όλο μας το Πέφτει σε λάθη, το οποίο γράφτηκε το 48, πρώτη γραμμοφώνηση, 11/11 του 48, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης, μουσική στίχους. Τσιτσάνης.
0: Το εστιατόριο είναι το Αθηνά στο Αμβούργο. Έχω πάει εκεί σε αυτό το εστιατόριο. Λοιπόν, από τον Άλκη από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά, αδελφέ. Πάμε.

0: Άντε, είσαι έβραξες και τα κοπλιμμέν σου από το.
1: Μ' αρέσει Bristol. Που στέλνουν μηνύματα και λένε να παίξουμε τη συνεχιασμένη Κυριακή. Είναι πότε δυνατά, βέβαια. Χάρη από τα Χανιά και όλες που
0: θέλουμε να σας κρατάμε εδώ, χαμολικά.
1: Να σας τυρανάμε λίγο, ναι.
0: Λίγο.
1: Ναι, αλλά για ακούστε τώρα όμως τι θα ακούσουμε. Συμμαστρό σκοπό.
0: Το έχουμε γνωρίσει εμείς όπως όταν συμβεί στα Πέριξ. Το τραγούδι λεγόταν τη Μαστούρα ο σκοπό. Είναι ο Παγιουμτζής και ο Κερομίτης το τραγουδάνε. Σε πρώτη εκτέλεση.
1: Σε πρώτη εκτέλεση. Η γραμμοφώνηση έγινε στις 15 Αυγούστου του 1946. Έχει όμως και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κατά τον Τζιτσάνη γράφτηκε το χειμώνα του 1942. Ήταν, λέει, αργά το βράδυ, χειμώνα του 1942, και καθόμουν μέχρι την ώρα που απαγορευόταν η κυκλοφορία στο καφενείο Νέων, που ήταν απέναντι από τον Λευκό Πύργο. Ξαφνικά μου ήρθαν στο μυαλό μου εικόνες από τότε που ήμουν παιδάκι, μαθητή στα Τρίκαλα. Το σπίτι μου ήταν κοντά στις στρατώνες. Τα απογεύματα στην έξοδο έβλεπε τους βαρυπινίτες, οι οποίοι περνούσαν από μπροστά του. Κάποια μέρα λοιπόν του λένε του Τσιτσάνη, για έλα μια μέρα κοντά μας να δεις τι έχουμε και τι κάνουμε. Και πραγματικά πήγε. Πήγε κοντά τους και τους είδε που ήταν εκεί μαζεμένοι πίσω από τους στρατώνες. Και τους είδε, λέει, με τους λουλάδες, με τις φωτιές και με τα τέτοια τους. Οι εικόνες αυτές σφινώθηκαν, λέει, στο μυαλό του. Ήταν παιδάκι, μικρότατο δ' αυτό. Αυτές οι εικόνες λοιπόν ήρθαν στο νου του εκείνο το βράδυ στο Νέον και γράφει αμέσως τις λέξεις «Όταν συμβεί στα Πέριξ, φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες, αργυλέ». Μουσική στίχη, Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Κυριάκος από την Κίνα μας λέει ότι η συνεφιασμένη Κυριακή έχει στηριχθεί στο υπερμάρκο και διδάσκεται σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλώς και την Αλεξάνδρα το Αριανάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα και σένα, ναι.
4: Αλεξάνδρα, να ξέρεις και όλες οι γυναίκες που μας ακούτε ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άλλος δημιουργός που να έχει δώσει περισσότερα επίθετα στις γυναίκες. Μας είπε μάγισσες, μας είπε τρελές, μας είπε αχάριστες, ψεύτρες, πονηρές, κακούρχες, μπαμπέσες. Όλα μας τα έχει πει, ασυλλόγιστες. Αλλά μας έχει πει και αρχόντισες και τσαχπίνες και φίνες και γόησες. Ο ίδιος μάλιστα θα πει ότι αγαπούσα και αγαπάω τις γυναίκες. Δεν το έκρυψα ποτέ, λέει το πάθος μου. Η γυναίκα είναι από τις πιο καθαρές πηγές εμπνεύσεως του έργου μου. Όπως και η φτώχεια και η ξενιτιά. Θα πάρουμε τώρα μια χάριστη, όλες μαζί. Το τραγούδι γράφτηκε το 1942 και ο ίδιος ο Τσιτσάνης θα πει ότι την πρώτη φορά που το έπαιξε, το έπαιξε στο φίλο του, τον τυπογράφο, τον Κούσα, τον Συριάννη. Ήταν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 42 και είχε γράψει μόνο το δεύτερο τετράστιχο. Ολοκλήρωσε την αχάριστη την Πρωτομαγιά του 1942. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε τον Ιούνιο του 47 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, του Στελάκη τον Περπινιάδη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Περπινιάδης θα πει για αυτό το τραγούδι ότι το τραγουδίσαν το 47 και νομίζει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Όσα χρόνια λέει και αν περάσουν, όσες εκτελέσεις και αν γίνουν, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τραγουδήσει την αχάριστη όπως το είπαμε εμείς οι τρεις. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν έφερε την αχάριστη ο Τσιτσάνης, όταν πήγε στην Κολούμπια με το τραγούδι αυτό, έμειναν όλοι άφωνοι και τάχασαν. Μουσική και στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης.

0: έχει δεχτεί πάντως πολλά του τραγούδια λογοκρισία και έχει αναγκαστεί πολλές φορές να κόψει λέξεις που τις θεωρούσαν απαράδεκτες και του έχουν πει να αλλάξει στίχους κτλ. Ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί σοβαρή λογοκρισία, δηλαδή του, και για να ηχογραφήσει του αλλάζανε τις λέξεις, είναι και αυτό που ακούσαμε. Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ.
1: Εμένα.
0: Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν ή το 51 ή το 52. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε σίγουρα το 53 με τη Σωτηρία Τιμπέλου, το Ντάκι Μπίν και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεύτερη γραμμοφώνηση έγινε το 54 με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και αυτό στα αγγλικά και στα γαλλικά.
1: Φίλε μου από την Πετρούπολη, ναι, γεια σου Μίτσο από την Πάτρα. Αδελφέ, μόλις τελειώσει το μπουκάλι, άνοιξε άλλο. Από την Λάρισα, ο Κώστας είναι αυτός.
0: Το σύμφω.
1: Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Ναι, ναι.

0: με το Ντάκι του Μπίνι, η Σωτηρία Μπέλου και με τον Τσάνι, όταν ήταν στην Οντεόν, γύρω στο 53 εκεί, είχαν πει πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Εκτός από αυτό που ακούσαμε, τα Καβουράκια έχουν πει, το Μανώλη Τραμπαρίχα, πολλά. Και έχει και μεγάλη ιστορία δηλαδή του Τσάνι με τη Μπέλου. Τεράστια συνεργασία. Θα μας βάλεις ένα Κοκοτά?
1: Θα βάλουμε ένα Κοκοτά που είπε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, του Βασίλη Τσάνι.
0: Κάποιο Αλάνι ή το παιδί από το λιμάνι.
1: Το 68.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Η Αλεξάνδρα μας λέει διάφορα τα οποία θα τα πούμε μετά στο Μπαξέτσι Φλίκι και τα κουτσούρα του Καλαμάγκα. Θα τα πούμε, Αλεξάνδρα. Είναι καλά διαβασμένη η Μαρία. Ρε Μπάμπη, λέει ένας άλλος, τι είναι αυτά που λες. Το πέναλτι δεν το είδες. Καθαρό. Και γελάει μόνος του μετά. Ο Νίκος, ο 13 είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, φίλε από το Βιετνάμ. Να και το Βιετνάμ στην παρά. Οι Ιταλοί έχουν εισηγήσει. Ιταλοί έχουν γίνει ντύρλα.
1: Ναι, κάτι και κάνουν ένα μάρς, μετά ξαναχάνονται. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε εθνικό ύμνο. Ναι. Ετοιμαστείτε. Το Παπούρα από την Περσία.
0: Το Παπούρα από την Περσία. Το Μετσιτσάνι και Λαμπράκι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1977, και, πρόσφατο το τραγούδι.
1: Και μετά το 80 το ξαναείπε με τη Λιζέτα Νικολάου ο Τσιτσάνης, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε.
0: Και το έχουν πει όλοι πια.
1: Καλά, ναι, εντάξει, μόνο εγώ δεν το έχω πει.

0: Και ο Λουπεσκάρα κλαίει από τα ντουμάνια.
1: Νάντι.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λουκά από τη Λιβαδιά. Λοιπόν,
1: και θα ακούσουμε και Μπιθικότσι τώρα.
0: Ο Νικόλας από την Κύπρο, βεβαίως θα ακούσουμε Μπιθικότσι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Θεσσαλονίκη, που γράφτηκε και αυτό μάλλον το 50. Σας λέω σε κάποια τραγούδια μάλλον, γιατί ο Τσιτσάνης έγραφε από πολύ μικρό τραγούδι, όταν ήταν στα Τρίκαλα, και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολο να το εξιχνιάσω αυτό σε κάποια τραγούδια. Πρώτη γραμμοφώνηση στο όμορφη Θεσσαλονίκη έγινε στις 14 δεκάτου του 50 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Αντάλια και τον Γιαννόπουλο. Όμως εμείς θα τα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που το έχει πει και πάρα πολύ ωραία. Στίχη, μουσική, Βασίλη Τσιτσάνη, μετάφραση και αυτό στα γαλλικά, παρακαλώ.
0: Ο Δημήτρης από την Ιταλία μάλλον τώρα ξύπνησε και ζητάει το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εντάξει, θα συνέλθεις Δημήτρη, θα συνέλθεις. Λοιπόν, το κουρνάζι, τι είναι το... Έχουμε και το Μίμη τώρα, κατάλαβες, θα ζητάει τραγούδια ο Μίμης τώρα. Περίμενε Μίμη, περίμενε. Όχι ρε Κώστα, δεν μας έχεις κουράσει, παρέα μας κρατάς. Και είναι αρκετοί που μας κρατάνε ακόμα παρέα. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουμε το repeat για το τραγούδι. Πρέπει
1: ποιο
0: να ακούσουμε
1: θέλουμε.
0: Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Το Παναπόρι από την Περσία.
1: Γεια σου Παντελή, από την Ικαρία. Έτσι γουστάρεις, μπράβο, και εμείς γουστάρουμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.

0: Sport FM 94,6. Για αυτό το αφιέρωμα δεν δουλεύουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ, δουλεύουν και άλλοι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίμης, ο οποίος
1: θέλει
0: είναι...
1: τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι και πρέπει να το αφιερώσουμε. Ο Μίμης ο Σπιλιαρουδάκης.
1: Και εκείνος τώρα που θα το αφιερώσει, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Τσάμπρας, να μην τους ξεχνάμε κάθε φορά. Μας βοηθάνε και στις μουσικές, μας βοηθάνε και σε στοιχεία και σε πράγματα.
1: Ναι, τους βάζουμε διαγωνίσματα γερά.
0: Η εμπειρία του Γιώργου Τσάμπρα είναι μεγάλη, το ίδιο και του Μίμη. Οι Χολίτες, ο Ακουραής, ο Βασίλης ο Γερασίμου, μην τον βλέπετε από τον σκύλος, ξέρει και αυτά. Ο Κώστας ο Κυριάκης που είναι σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για το Μίμη το επόμενο τραγούδι, το Μίμη το Στυλιανουδάκι. Γεια σου Μίμη με την παρέα σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: αφιερώματα. Ευτυχώς που θα κάνετε σταματόβραδα και τα μπουζούκια δουλεύουν. Μην τυχόν για ακούσει κανείς από τους τραγουδιστές που σήμερα την εκπομπή και πάθηκα ένα κεφαλικό. Με τη μουσική που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Πολύ καλό.
0: Δεν λέει ο Τσαμό, αδελφέ. Το δεν υπάρχει σωτηρία είναι δικό μου μότο. Το πήρε μετά και ο Τσαμό. Δεν υπάρχει. Ήταν τα πρώτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και αδελφές και παλικάρια γίναμε βαλιά κουβάρια. Έγινε μέχρι και τραγούδι αυτό.
1: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Θέμη από το Γουδί.
0: Κλάψε μανούλα μου ετούτη βραδιά του Κόκοτα. Γεια σου Πετράνη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κανέναν που δεν. Α, ναι, έχουμε μία εξήγηση να δώσουμε για το Γκουρνάζο. Είναι
1: ρε, Γκουρνάζο μου τελώνει.
0: Απαντάει και ο Σταύρος. Ο Γκουρνάζος εννοείται ο Μάγκα, στα μάγκικα. Είναι μια ψιλοαργό και πάνω στην αργό έγινε και άλλη αργό.
1: Και τα λιμάνια θα παίξουν όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Μεταξύ 1946 και 1955. Ο Τζιτζάνης έγραψε εκατοντάδες τραγούδια. Έτσι. Έφερε αλλαγές στα στούντιο, αλλαγές στο πάλκο. Εμπλούτησε τη λαϊκή ορχήστρα με περισσότερα έγχορδα, πνευστά. Συνεργάστηκε εντάξει, με τεράστια ονόματα. Τραγούδισαν τα τραγούδια του, έχουν ερμηνεύσει 103 τραγουδιστές και πάνω. Τα τραγούδια σας είπα ότι είναι γύρω στα 700 και πού να βγάλουν άκρη. 1952. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνης, Δημήτρης Χρήστου.
0: Ευαγγελία Μαρκοπούλου. Είναι η πρώτη εκτέλεση το 1952. Ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει όλοι.
1: Απαντήστε
0: μέχρι
1: αυτό,
0: και η Κουτσή Μαρία.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Παλερωμένα τάπλητα.

0: Γεια σου Δημήτρη από το Βερολίνο. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Δεν γράφεις από που είσαι. Λοιπόν, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιώργο Βαγούδη από Βύρονα, Στέφανος, Χαϊδάρη. Γεια σας και σε εσάς.
1: Λοιπόν, θα τους το βάλεις το quiz γιατί τρώγονται τώρα που θέλουν να τους δω.
0: Quiz, ναι, για πάμε.
1: Για να μας πει τώρα λοιπόν, στα Τρίκαλα στα δύο στενά σκοτώσανε τους Ακαβιά. Για πείτε μας ποιος ήτανε.
0: Ναι, θα το παίξουμε αργότερα όμως γιατί τώρα θα
1: όχι, τους δίνω περιθώριο για να ψαχτούνε. Ναι.
0: Για ψαχτείτε λίγο. Το βέρο το πια είσαι.
1: 1966.
0: Με το Δημήτρη Σταθείο και τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Έτσι. Βέβαια, πολλά τραγούδια από αυτά που έχει πει ο Τσιτσάνης με τη Χαρούλα Λαμπράκη τα έχουν πει και σε ελληνικές ταινίες, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: ώρα και ο χρόνος μου επιτρέπει να πω ένα πάρα πολύ όμορφο στιχάκι που έστειλε ένας φίλος. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε τους Ακαβιά. Καλά τον κάνανε τον Πινέ, δεν φώναζε πάω κολέ.
1: Δεν είναι αυτοί παγκοτσίδες, δεν υπάρχουν από το τίποτα.
0: Φοβερός.
1: Βγάζουνε σύνθημα. Τώρα θα ακούσουμε.
0: Αβέρω τι Πινάς.
1: Ναι, δεν το λέω, Πειραιάς.
0: Φοβερά.
1: Τρελικό ζεμπέκικο του Τσιτσάν ή ύμνος στη γυναίκα. Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις, είναι ο αρχικός τίτλος του τραγουδίου. Ντερμπεντέρισα το ξέρουμε εμείς. Πρόκειται για στίχους του Τσιτσάνη γραμμένους στη Θεσσαλονίκη επικατοχής το 1947 και δύο ημίστιχα είναι του Νίκου του Ρούτσου. Έτσι, για να τα λέμε ακριβώς. Το τραγούδι γράφτηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη επικατοχής και αποπεραντώθηκε στην Αθήνα το 1947. Είναι εμπνευσμένο από την ηθοποιό της Ζωζό Ντάλμα, η οποία λέει τον είχε καταπλήξει έτσι κυριολεκτικά, τον είχε γοητεύσει, ήταν έτσι πολύ ωραία γυναίκα. Πρώτη γραμμοφώνηση 1947 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Στέλλα Χασκίλ, το Βασίλη Τσιτσάνη. Όπως σας είπα λοιπόν, η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι του Νίκου του Ρούτσου. Το συγκεκριμένο του τραγούδι το 1948 ακούστηκε και στην ταινία τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθάμ. Με τη Μαρή Κανέζε, τους ξέρετε, τον Βασίλη λογοθέτη.

0: Ήρθανε πολλές θεωρίες για το Ισακαφλιά.
1: Λοιπόν,
0: αρκετές.
1: Θα το... Εντάξει, είναι διάφορες ιστορίες τώρα για ποιος ήταν, για το ποιος ήταν. Με τα χρόνια όμως η ιστορία αυτή διαλευκάνθηκε πλήρως. Ο Γιώργος Ισακαφλιάς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένας νέος και πολύ ωραίος άντρας. Μπήκε το 1926, μόλις 27 χρονών, στη φυλακή των Τρικάλων. Επειδή όμως εκεί πούλησε, λέει, μαγιά σε ένα μεγαλύτερο μες στη φυλακή, αυτός τον μαχαίρωσε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι το 1926. Με τα χρόνια αυτός ο φόνος απέκτησε θρυλικές διαστάσεις, φτάνοντας και στα αυτιά του Τσιτσάνη. Το τραγούδι ο Τσιτσάνης το έγραψε κατά την περίοδο που ήταν πάλι στο τάγμα τηλεγραφητών, 38 με 40. Ήταν λοιπόν ένας τύπος του υποκόσμου, βέβαια, έτσι, ο Γιώργος Ισακαφλιάς. Πρώτη γραμμοφώνηση έγινε το 39 με το Στράτο τον Μπαγιουμτζή και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όμως εμείς θα το ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση το 1960. Αυτή την εκτέλεση έχει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη.
1: Και σε αυτό το τραγούδι έφαγε λογοκρισία και σε αυτό το τραγούδι άλλαξε λόγια. Κινηματογραφικά, ο Ισακαφλιάς γυρίστηκε το 1966, έτσι, από το σκηνοθέτη Βασίλη Κονταξή, με πρωταγωνιστή τον Σωτήρη Φούντα. Η ταινία, λέει, παίχτηκε κυρίως στα Τρίκαλα. Ο Τσιτσάνης δεν μετήχε στην ταινία, αλλά ο Ισακαφλιάς το τραγούδι έπαιζε σε όλο το έργο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Βασίλη Τσιτσάνη. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και στον κινηματογράφο. Για τα μάτια που αγαπώ.
0: Το φέρτε μου να πιω για άλλους.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει. Έχει αλλάξει.
0: Μαρινέλα 65.
1: Θα τα ακούσουμε σε αυτή την εκτέλεση. Γράφτηκε το τραγούδι επικατοχή στο ζερί του Τσιτσάνη. Οι πρώτες γραμμοφωνήσεις έγιναν τον Οκτώβριο του 49 με τη Μαρή Κανίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όπου επίσης το 49 εμφανίστηκε με τη Μαρή Κανίνου στην ταινία του Χρήστου Σπέτζου, το «Μάρτισα για το παιδί μου», όπου η Νίνου τραγουδάει και το τραγούδι αυτό. Δεύτερη γραμμοφώνηση είναι με τη Στέλλα Χασκίλ, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική, Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Εδώ το ακούμε από τον Καρατζίδη και την Μαρινέλα.

0: Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, Σερσέλα Φαμ και άλλους.
1: Ναι, ο πρώτος τίτλος, το πρώτο γράφει τραγούδι είναι «Ζητήσατε τη γυναίκα». Γράφτηκε το 47 και πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 48 με την Ελένη Λαμπύρη, Έλσα Λάμπο ήταν το καλλιτεχνικό της και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική είναι το Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά εμείς ακούμε τώρα
0: τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.
1: Που το έκανε κιόλας το τραγούδι, έτσι, αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είσαστε κοντά μας, το βλέπω, τα βλέπω από μηνύματα, δεν τα προλαβαίνω κιόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάμε σε ένα τραγούδι του Πάνου, με τον Πάνο Γαβαλά, του Βασίλη Τσιτσάνη και τη Βούλα Γκίκα. Το «Μην αγάπη μου κοντά μου», ο Πάνος Γαβαλάς και η Βούλα Γκίκα το κάνανε το 1961 αυτό.
5: Και το έχει κάνει και επανεκτέλεση το 1962 ο Καζατζίδης, αυτό και το έχει πει φοβερά και αυτό. Ναι.

0: Γιατί με ξύπνησες πρωί, θα το ακούσουμε τώρα. Γράφτηκε μάλλον το 48, περίπου το 48. Πρώτη γραμμοφώνηση 4 Σέκτου του 48. Με τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Και την Ιωάννα Γεωργακόπουλου.
0: Και τραγουδάει και ο Τσιτσάνης. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: είναι πολύ ωραίο να ξεσκονίζεις βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα άλλα για να βρίσκεις πράγματα για κάποιους που γράψαν ιστορία στην Ελλάδα, για κάποιους που κάνανε κάποιους άλλους να οικονομήσουν χοντρά.
1: Όχι ότι
0: ο Βασίλης Τσιτσάνης δεν έβγαλε χρήματα από αυτήν την ιστορία, και χρήματα έβγαλε και δόξα πήρε. Και
1: αλλά
0: Θεός,
1: και τραγούδια έγραψε.
0: Αλλά και έτσι. Τραγούδια πολύ μεγάλα.
1: Ακριβώς.
0: Τα διαλεχτά παιδιά, το είμαστε αλάνια.
1: Εμείς είμαστε αλάνια, το ξέρουμε.
0: Ναι. Είναι το 51 το τραγούδι από τη Μαρή Κανίνου και τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Ναι, γράφτηκε μάλλον το 51. Ακούγεται και ο Σπύρος Ευσταθίου με τη Μαρή Κανίνου που είχαν κάνει φοβερές συνεργασίες και είχαν κάνει σειρές από θρυλικές εμφανίσεις στο κέντρο του Τζίμι του Χοντρού στην Οδό Αχαρνών. Εκεί θα τραγουδήσει και το 48 με τη Σωτηρία Τιμπέλου. Ο Τσιτσάνης είχε ακούσει πάρα πολλά και επειδή έβαζε γυναίκες στο πάλκο, γιατί μέχρι τότε δεν γινόντουσαν αυτά. Λοιπόν, το 1951 είναι η πρώτη γραμμοφώνηση με τη Μαρή Κατηνίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη, το Σπύρο του Ταθίου, πας περιπτώσει. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, το τραγούδι αυτό όσον αφορά τους στίχους στο βιβλίο του, το αποδίδει στην Ευγενία Παπαγιανοπούλου. Η μουσική πάντως είναι σίγουρα του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Καλησπέρα στο Νιάκο Αυτοκερατσίνη που του ξυπνάμε, λέει, πολύ ωραίες αναμνήσεις και του κρατάμε παρέα. Όταν πίνεις στην ταβέρνα.
1: Η Σωτηρία
0: Πέλη. Να, ορίστε, για το φίλο μας με τα τσίπουρα.
1: Είναι ο πρώτος δίσκος της Σωτηρίας.
0: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος δίσκος που της έδωσε ο Τσιτσάνης. Μαζί με το παιδί που έχει φίλο.
1: Πώς το λέμε, Σωτήρι, όπως τον έλεγε χαρακτηριστικά στο χάραμα.
0: Σωτήρης, ναι.
1: Σωτήρης.
0: Γράφτηκε γύρω στο 47, ίσως, έτσι. Πρώτη γραμμοφώνηση στις 5 του 47 με τη Σωτηρία Μπέλου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Έχει αρχίσει και η συμπαράσταση.
1: Ναι, υπάρχει συμπαράσταση.
0: Ο Κώστας από τη Λάρισα παρηγορεί τον Μίτσο και του λέει: μην κάνεις έτσι. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι χωρισμένος.
1: Ο Λάμπρος ο Τσιαμούρας, Γκάσπουρε Λάμπρο.
0: Πολλά μηνύματα, πολλά.
1: Ναι, είναι στο χωρισμένο πάνε. Πάνε στο χωρισμένο όλα. Πάμε και για μια πόλη πάνω.
0: Ναι, θα το ακούσουμε με την πόλη πάνω.
1: Το Αντιλαλούλε τα βουνά.
0: Γράφτηκε το 1950. Η πρώτη όμως γραμμοφώνηση του τραγουδιού έγινε το 1951 με τη Στέλλα Χασκίλ, το Θανάση Βιανικό και τον Τάκη Μπίνη. Και αμέσως επόμενη είναι το 1951 πάλι με τη Μαρίκα Τινίνου και το Σταύρο Τσαουνάκο και τον Ευσταθίου, τον Δημήτρη Στίχη. Να πω εδώ την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου.

0: Και άλλο θρυλικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Αραπίνες, Νύχτες Μαγικές.
1: Νύχτες Μαγικές και Ονειρεμένες, το ναι. ξέρουμε εμείς.
0: Το ακούμε εδώ από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον...
1: Στελάκη τον Περπινή. Είναι η δεύτερη γραμμοφώνηση, ναι. γιατί το Δεκέμβριο του 46. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε με το Φώτη Πολυμέρη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης λέει ότι μεταξύ των κατοχικών τραγουδιών του είναι και αυτό, δηλαδή στην κατοχή μέσα στα άλλα τραγούδια έγραψε και τις Αραπίνες. Τις Αραπίνες λέει, τις συνέλαβε λέει καθύπνων, κοιμόμουν όταν συνέλαβα τη μουσική, μια βραδιά που έβλεπε λέει κάποιο όνειρο. Η στίχη και η μουσική βεβαίως είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: 94,6. Πάμε σε ένα τραγούδι Χατζιμπαξέ, Μπαξέ Τσιφλίκη.
1: Το πρώτο τίτλος ήταν Χατζί Μπαξέ. Και ο Τσιτσάνης το αναφέρει πρώτο μεταξύ των τραγουδίων που έγραψε επί γερμανικής κατοχής. Όταν έγραψα, λέει, τον Μπαξέ Τσιφλίκη ή Χατζί Μπαξές, δούλευε στο μαγαζί, όπως σας είπα και στην αρχή, του Γιώργου του Δαλαμάγκα. Εκεί μέσα το συνέθεσε περί τα τέλη του 42. Το τραγούδι, αν και γραμμένο επί γερμανικής κατοχής, παραπέμπει σε ειδηλιακές περιοχές της προπολεμικής Θεσσαλονίκης. Το Μπαξέ Τσιφλίκη, το προσφυγικό χωριό και παλιότερα θέρετρο στο Καραμπουρνάκι. Ο Τσιτσάνης το αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την περιοχή εκεί, και ήταν και εκεί μια ταβερνίτσα, το Καλαμάκι, που του άρεσε. Το Βεξινάρι, δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 15 Αυγούστου του 1946 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο τίτλος τότε ήταν Τσάρκα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ξεκίνησε. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη ο Μάνος Χατζηδάκης τα μετέγραψε σε πιάνο στις 6 λαϊκές ζωγραφιές. Μία από τις οποίες ήταν και το Μπαξέ Τσιφλίκη.
0: Γεια σου Τάσο, γεια σου φίλε μου με τον ΑΟ Ξαρά, το λέω καλά. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο.
1: Να πω ότι τα πρόσωπα που λέει να φέρω στο τραγούδι, γιατί με ρωτάνε κάποιοι, η Μαργούλα και ο Νικάκης είναι φανταστικά πρόσωπα. Αυτά δεν τα ήξερε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, τι...
1: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ναι. Τους στίχους το 1944 τους έγραψε ο Αλέκος Γκούβερης, αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έχει και ιστορία, γιατί οι στίχοι αναφέρονται σε μια Ευρεοπούλα των Τρικάλων που την είχε ερωτευτεί τότε ο Μπάμπης ο Μπακάλης, και για να τη σώσουν την έστειλαν στο βουνό. Προσπάθησε και ο Καλδάρας αλλά και ο Μπακάλης να γράψουν τη μουσική. Πολύ αργότερα όμως, το 45 με 46, τη μουσική την έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης και βγήκε αυτό το αριστούργημα. Ακούσαμε την πρώτη γραμμοφώνηση το 47 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος ο Στράτος ότι ο Σπύρος Ευσταθίου ήταν δεξιοτέχνης του Μπουζουκίου, αδελφός του Δημήτρη Ευσταθίου που γνωρίζουμε όλοι. Το Σπύρο εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ξέρεις τα τραγούδια του Τσιτσάνης πολλές φορές έβαζε. Δηλαδή και ο Αντώνης ο Βλάχος που είχε το μαγάζι που πηγαίνανε, τον γράφανε μαζί κάποιους στίχους και τον έβαζε και τραγούδαγε κι αυτόν.
0: Ωραία.
1: Πιθανόν κάπως έτσι να έγινε και με το Σπύρο τον Ευσταθείο.
0: Γεια σου Αντρέα από το Ινδιάνα, όπως μας λες. Ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη. Γεια σας σε όλους, είναι αρκετοί που έχουν μείνει εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Πόλη
1: Πάνου.
0: Πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη δηλαδή.
1: Στη μουσική, ναι.
0: Τα 62, τα λιμάνια από ελληνική ταινία είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, για να σας ξυπνήσουμε λιγάκι τώρα και είσαστε αρκετοί που έχετε μείνει σε αυτό, στείλτε ένα γεια ρε παιδιά, έτσι και να δούμε ότι, ότι δεν σας έχει πάρει.
1: Τι άλλο θες να
0: σας έχει πάρει ο ύπνος επάνω στο κομπιούτερ.
1: Σου λέει ο άλλος, δεν σου γράφουμε γιατί το πας καλά.
0: Ακούσαμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούξη.
1: Αχ, τι ωραία, ναι.
0: Να κλαίνει, να πηγαίνουμε.
1: Φεύγει ο Ξανθόπουλο, του κουνάει το μαντίλι. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ εμένα.
0: Τι λέγαμε, τι αύριο, τι τώρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Ναι. Μαρίκα Νίνου, για μένα η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Ο Τσιτσάνης το έγραψε το Φεβρουάριο του 1954, αλλά κυκλοφόρησε με τη Μαρίκα Νίνου πρώτη γραμμοφώνηση 1953. Μαρίκα Νίνου και Βασίλης Τσιτσάνης. Η στίχη είναι του Γεράσιμου Τσάκαλου και του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: το Μαρουτσό. Ποιο είναι το Μαρουτσό? Πετάει, πετάει το Μαρουτσό. Λοιπόν.
1: Τι θες του σου λέει ο Ρόζα σου γράψει, μου έχουμε βασίσει κανεί.
0: Γεια σου, Γιάννη, το Ρέθμνο. Γεια σου,
1: γεια χαρά. Γεια σου, Σταυρούλα, τα Χανιά. Δημήτρησα το Περιστέρα, το Ζωγράφο, όλοι.
0: Νέα Υόρκη και εδώ, ο Άκη. Όλοι εδώ είναι. Εντάξει, παιδιά.
1: Απαρτία.
0: Δεν το ξανακάνω. Δεν το ξανα... Εν τω μεταξύ, με το που λέω αυτό, συμπληρώνουν ότι μπαίνουν κι άλλοι στο Ιντερνετ. Μάλλον του ξυπνάνε, του παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μήπω του λέει και αυτοί που ακούμε από το ράδιο.
0: Εντάξει, αυτοί που ακούνε το ράδιο είναι άλλο από αλλού. Να και ο Ιάκοβο από το Κερατσίνη. Τους πριγκιπομαστούριδες, ρε Μάνο, Ουάσιγκτον, από Τάσο.
1: Ναι, μου το έχουν ζητήσει από εδώ. Το θέλουμε αυτό, θα το βρούμε.
0: Ο Τάσος από την Ουάσιγκτον και φίλος στο Facebook, Μπαμπίνο και Μαρουτσό. Έλα ρε,
1: γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, σας πάμε μια και μας τονώσατε το ηθικό αυτή τη στιγμή και πάμε σε μια τραγουδάρα όμως τώρα, έτσι.
1: Μη μου ξαναθυμίσεις.
0: Η πρόδρομος Τσαουσάκης και η Ρένα Ντάλια.
1: Το 1950, όπου και γράφτηκε το τραγούδι, μη μου ξαναθυμίσεις. Ποια πρώτη γραμμοφώνηση, στίχη μουσική, Βασίλης Τετσάνης.

0: Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι του Τσαουσάκη με την Ρένα Ντάλια. Το στρώσω μου να κοιμηθώ. Θες να διαβάσεις κάτι?
1: Θα τη διαβάζω. Τι είναι από το Μανώλης, τι λέει?
0: Ο Μανώλης, η Αλεξάνδρα, η Νίκη, ο Λουκάς.
1: Και τα Γιάννενα λέει ακούνε.
0: Τα Γιάννενα.
1: Και η Ολλανδία ακούει.
0: Νομίζατε ότι είσαστε μόνοι σας. Δυστυχώς όχι, σας ακούνε. Παρά μην είστε κρινιάριδες.
1: Βόλος. Στρώσε μου να κοιμηθώ. 12-9 του 50 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με πρόδρομο Τσαουσάκη και Ρένα Ντάλια. Η στίχη, είμαστε πάλι εδώ σε ένα μικρό μπέρδεμα, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από το δύστιχο, άσε με μέσα για να έρθω και στρώσε μου να κοιμηθώ, που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οφείλω να αναφέρω όμως πάλι ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του το αποδίδει ολόκληρο στην Ευτυχία την Παπαγιανοπούλου. Και αυτό το τραγούδι, και πάλι εδώ και ο Μάνος Χατζηδάκης, μεταξύ των τραγουδιών, αυτόν που βάλε ο Σκληρός Απρίλιος του 45, έχει συμπεριλάβει και το Στρώσε μου να κοιμηθώ, αλλά με τίτλο Πήρα τη Στράτα και έρχομαι.
0: Έλα, γκρινιάρη από το Μάντσεστερ.

0: Λοιπόν, Θοδωρή, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Λοιπόν, την αρχόντισα τη παίξαμε.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: το έχουμε βάλει.
0: Ένα μεγάλο τραγούδι τώρα. Μάγκας βγήκε για Σεργέννη.
1: Ναι, και έχει και ένα σχετικό μπέρδεμα εδώ πάλι. Όσον αφορά τους στίχους και τη μουσική. Μετά από πάρα πολύ ψάξιμο, κατέληξα λοιπόν στο εξής. Ότι τους στίχους τους έχει γράψει ο Τσιτσάνης με τον Αντώνη το Βλάχο. Τη μουσική όμως εδώ την έχει γράψει ο Αποστόλος Καλδάρας. Το 1946 ηχογραφείται σε πρώτη εκτέλεση με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Τζιτσάνη και τον Αντώνη Βλάχο. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από τον Απόστολο Νικολαίδη το 1973.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimasimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να σας πω και κάτι έτσι για να το ξέρετε. Το 1980 με πρωτοβουλία της UNESCO ηχογραφείται ένας διπλός δίσκος με τίτλο Στο Χάραμα. Το Χάραμα ήταν και το μαγαζί που ο Τσιτσάνης εμφανιζόταν τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας του. Σε αυτό το δίσκο παίζει μια σειρά από κλασικά τραγούδια, αλλά και πάρα πολλά αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο μπουζούκι. Ο δίσκος αυτός με την έκδοσή του στην Γαλλία το 1985, γι' αυτό σας λέω ότι έχουν γίνει και πάρα πολλά τραγούδια του μεταφράσει σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, παίρνει το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας του Charles Cross. Θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, θα το ακούσουμε τον Πυθικό της βέβαια, την Πόλη Πάνου και τον Τζιτσάνη, το «Δε με στεφανώνεσαι». Κατά το Τζιτσάνη αυτό γραφτήκε επί εποχής κατοχής, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 46 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπενιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Τζιτσάνη, Πυθικό της Πόλη Πάνου, έτσι, και Τζιτσάνης.

0: μπιθικότσι. Ζητάνε πολύ μπιθικότσι.
1: Ζητάνε μπιθικότσι, θα βάλουμε το τζολιά. Γεια σου τζολιά μου.
0: Γεια σου τζολιά μου.
1: Αυτό είναι και σλόγγαν, έτσι.
0: Ναι, όποτε περνάει, γεια σου τζολιά μου.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζιαντωνίου, Παρμακωμένα χείλη.
1: Ναι, είναι σε πρώτη εκτέλεση, σε δίσκο 45 στροφών, μουσική στίχη Βασίλη Τσιτσάνη, 1966.

0: Μας έχει πιάσει ένας μικρός πανικός, διότι δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια. Μπας περιπτώσει είναι ακόμα 2-3 που πρέπει να μπουν οπωσδήποτε. Σε τούτο το παλιό σπίτι είναι το επόμενο, ναι, είναι το 4.
1: Το οποίο γράφτηκε το 1950. Εμείς θα ακούσουμε την τρίτη γραμμοφώνηση, έτσι, που έγινε το 51 με το Στράτο Παγιωμτζή και τη Στέλλα Χασκίλ.
0: Με την, ναι.
1: Αυτό θα ακούσουμε, οκ. Okay. Πρώτη όμως γραμμοφώνηση έγινε στις 5 Τετάρτου του 51 με το Σταύρο Τσαουσάκη και τη Μαρή Κανίνου. Και αργότερα το πήγε και ο πρόδρομος του Τσαουσάκη με τη Μαρή Κανίνου, αλλά τώρα Σταύρος Παγιωμτζής, Στέλλα Χασκίλ. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και η μουσική βεβαίως του Τσιτσάνη.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ένα έτσι χαρούμενο τραγούδι με τη Μέρη Πλίτα, τον Βασίλη Τσιτσάνη, την Άννα Χρυσάφη που μας την αναφέρει και κάποιος. Την ξέρω την Άννα Χρυσάφη, της έχω κάνει και συνέντευξη. Αδελφέ, αλλά δεν μένει στα Μανιάτικα, μένει στους Αγίους Αναργύρους. Την γνωρίζω δηλαδή την Άννα τη Χρυσάφη, τον σύζυγό της, μένει στους Αγίους Αναργύρους. Το σαν μου λες για κάτι άλλο, γιατί την ξέρω καλά. Λοιπόν, στον Τούνεζι, στην Μπαρμπαριά.
1: Να τους πω πριν να ακούσετε αυτό το τραγούδι, έτσι, το διαβάζω εδώ, ότι στα τέλη του 1970 ο Τσιτσάνης συνδέθηκε φιλικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και στα τέλη του 1980 ο Παπανδρέου προσπάθησε να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο. Όταν του το είπε, ο Τσιτσάνης του απάντησε ότι ανήκει σε όλους τους Έλληνες και αν θα πολιτευόταν θα έχανε τους μισούς. Ήταν για όλους τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε όλους με τα τραγούδια. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε καταρχήν τους εαυτούς μας. Γιατί πραγματικά στριμώχνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να παίξουμε τραγούδια. Το παράπονο ενός φίλου μου, τι διάλογο. Βλέπεις την Αυστραλία, την Αμερική και δεν βλέπεις την Πετρούπολη. Βλέπω και στην Πετρούπολη, αδελφέ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται να ικανοποιηθούν όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Αποκλείεται, δεν χωράνε. Δεν χωράει η ώρα. Ήδη κάνουμε 4 ώρες εκπομπή. Θα πρέπει να κλείσουμε λοιπόν με το πρώτο τελευταίο τραγούδι.

0: φτάσαμε στο τέλος.
1: Και η παρέα.
0: Η παρέα, παρέα.
1: Κρατάει καλά.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους, πραγματικά.
0: Πάμε για τον επίλογο.
1: Πολύ ωραία τραγούδια ακούσαμε. Λοιπόν, στις 18 Ιανουαρίου του 1984, ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του, ο μεγάλος δάσκαλος φυλακής μουσικής θα φύγει για πάντα από τη ζωή στο νοσοκομείο Πρόπνο του Λονδίνου, ύστερα από επιπλοκές μιας εγχείρησης που έκανε στους πνεύμονες. Μέχρι και 24 μέρες πριν εμφανιζόταν κανονικά και δούλευε και καινούργια τραγούδια μάλιστα. Ο Τσιτσάνης όμως ζει και ζει πραγματικά μέσα από τα τραγούδια του, που ακόμα και μετά το θάνατό του εξακολουθούν να κυκλοφορούν, να επανακυκλοφορούν και να επανερμηνεύονται. Το έργο του Τσιτσάνη δικαιώθηκε και αναγνωρίστηκε από τον λαό και από τον χρόνο, οι οποίοι είναι και οι μόνοι αλάνθαστοι κριτές. Φεύγοντας, άφησε πίσω του ένα τεράστιο κενό, αλλά και μια ανεκτήμητη μουσική κληρονομιά. Τα τραγούδια του είχαν, έχουν και θα έχουν τεράστια δύναμη. Το πλούσιο ταλέντο του, η μεγάλη και ανεξάντλητη συνθετική και ποιοτική βέβαια φαντασία του, η αιμονή του στην τελειότητα και στη λεπτομέρεια, αλλά και η μαστοριά του, μας χάρισε ένα ρεπερτόριο με τραγούδια που δύσκολα κανείς μπορεί να επιλέξει το καλύτερο ή το πιο αγαπημένο. Το 2000 έγινε μια έρευνα για το έργο του. Μεταξύ άλλων, ζήτησαν από ανθρώπους ηλικίας 14 έως και 75 ετών να ψηφίσουν το τραγούδι που εκείνοι προτιμούσαν και που γι' αυτό είχε έτσι κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Την πλειοψηφία των προτιμήσεων συγκέντρωσε αβίαστα η Συννεφιασμένη Κυριακή με 68,83%. Το σίγουρο είναι ένα, ότι οι Έλληνες αγάπησαν τον Τσιτσάνη και τον τοποθέτησαν αυτό το μεγάλο δημιουργό εκεί που του άξιζε, στο πάνθεο των οθανάτων.
0: Από τις δημοκρατικές δυνάμεις και τους υπόλοιπους, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια σας, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.

0: 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάγκο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος. Λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται. 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
6: Άρε, Βαγγέλη.
5: Εντάξει, το έκανα.
7: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
6: Ε?
7: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Α.
8: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
5: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
8: Έχω τέτοιο,
9: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
8: Έχω χάισπρι,
9: αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
10: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
11: Καμπα τούμπα, καμπα τούμπα.
10: Ντούμπα, τούμπα.
11: Καμπα τούμπα, καμπα τούμπα.
10: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
12: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
13: Ωρε τι μαθαίνω!
14: Ο σύσυχος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
15: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
14: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο σύσυχος.
15: Του πουλάρες τώρα πίστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
16: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
17: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
18: Ρουγκάν κούπα.
16: Μαρούλι.
18: Λάγανο καλά το
16: μαρούλι.
18: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
16: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
18: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
10: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
19: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα να πούμε. Καθότι σήμερα συναντιόμαστε για τον Ιούνιο, είναι 3η-2 Ιουνίου του 2026. Και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Παναγιώτης Τρίλος στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια. Και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά ή καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδες εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ λοιπόν και σήμερα στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, πλέον στον Ιούνιο και πλέον με αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο περιμένουμε να ξεκινήσει στις 11 του μήνα με πολύ ενδιαφέρον, καθότι ολοκληρώθηκαν με τον τελικό του Champions League το Σάββατο όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το σε συλλογικό επίπεδο και έτσι πλέον δύο άξονες υπάρχουν τώρα, μεταγραφικά και Μουντιάλ. Εκεί κινούμαστε και μια σχελό για μεταγραφικά. Από χθες το βράδυ έχει βουήξει πιάτσα ότι η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολεξάντερ Ζούμπκοφ, τον Ουκρανό εξτρέμ που έπαιζε στην Τραμζοσπόρ. Λοιπόν, την ίδια ώρα είμαστε και στην τελική ευθεία και για τους τελικούς της Basket League, εδώ τα δικά μας που ξεκινάνε αύριο, και για αυτά θα κουβεντιάσουμε και θα πούμε διάφορα και για την Πάρη, αφού πρώτα απ' όλα στείλουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Μάριου Οικονόμου, που όπως αναμενόταν και διαβάζαμε όλη την εβδομάδα δεν μπόρεσε να νικήσει αυτή την άνηση μάχη και έφυγε στη ζωή, από τη ζωή αυτά στα 33 του χρόνια, ένα πολύ λυπηρό και στενάχωρο περιστατικό για ένα νέο παλικάρι που έφυγε αδίκως. Και να πούμε ότι όλες οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο Μάριος ο Οικονόμου εξέδωσαν ανακοίνωση. Να πούμε ότι ο Οικονόμου, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είχε και μια αξιοπρεπέστατη πορεία και στο Ιταλικό πρωτάθλημα και εκεί όλοι το θυμήθηκαν, και βέβαια εδώ στα εγχώρια από τον Μπάς Γιάννινα που ήταν και η ομάδα της περιοχής του, την ΑΕΚ που ξεχώρισε, αλλά και τον Πανετολικό στον οποίο αγωνίστηκε. Σήμερα είναι η εξόδος ακολουθία. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια λεπτή γραμμή. Λοιπόν, πάμε καλημέρες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω τη γνώμη σου για τον Ζούμπκοφ που αγόρασε η ΑΕΚ. Είναι πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή ο Ζούμπκοφ. Είναι 29 χρονών. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παιγμένος και στο κορυφαίο επίπεδο. Έχει παιχνίδια και στην Ευρώπη και σε Champions League κτλ. Έχει παίξει στη Φερεντσβάρος, έχει παίξει και στην Τραμζοσπόρ. Γενικά έχει καλή πορεία. Είναι καλός παίχτης. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι τελειωμένο για την ΑΕΚ. Μόνο οι εξετάσεις από μόνο, οι ιατρικές εξετάσεις κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης ο Ζούμπκοφ. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα. Το φεγγάρι είναι ακόμη έξω. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Γέμισα τα νοσοκομεία καρχαρίες, γιατί δεν σπιώχνεται. Το μένα πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Από τη ασφάλτου. Καλημέρα, Βαγγελή. Καλημέρα, ετοιμάσου αύριο να δεις την προπονητάρα στο μπάσκετ να ανοίγει, λέει, το ρωτήσω και να παίρνει διπλό στο σεφ. Το ανέκδοτο της ημέρας, λέει ο Άγγελος. Καλημέρα στον Άλεξ τον Αιγτζή. Ναι, καλημέρα, καλό μήνα. Υγεία σε όλους τους ακροάτες από Χανιά. Γιάννη Σάικ, άρχισε τις βόμβες ο Μάριος από 1η Ιουνίου. Τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα, Βάγκο, και μάλλον πάνω και καλή εκπομπή. Έτοιμος, Βάγκο, λέει Τζέραρτ, Μόντριτς, Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Εντάξει. Παιχταράδες μεγάλη. Κοντά και οι δύο, θα πω το Λουκά Μόντριτς. Εντάξει. Γιατί απλά πρέπει να επιλέξω κανέναν από τους δύο για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί και ο Στίβεν Τζέραρτ ήταν υπερπαιχτάρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλό μήνα με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, κύριε Χολύπτα. Καλή εκπομπή να έχετε, να είστε πάντα καλά. Ο Σπυράν από το Μαρούσι. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Άκη Βασίλη Βελίσια. Γεια σου, ρε Βασιλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω τη γνώμη σου για τη σύζυγο του Ζούμπκοφ. Άλλο.
1: Νομίζω είναι Ζούμπκοφ εντωμεταξύ.
0: Ζούμπκοφ είναι.
1: Πέφτει στο τέλος του τόνου. Ναι, Ζούμπκοφ είναι. Ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ.
0: Εντάξει. Μικρό το κακό.
1: Ναι, όχι.
0: Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους με υγεία. Όσοι δεν πρόλαβαν την τηλεφωνική επικοινωνία στις 8.30 και συνέχεια στο YouTube, λέει με πολύ και αγάπη και τρελά Τζορντανάκο σας. Ναι, ναι. Πέστε στην Τζόρνταν. Καλημέρα. Φόξπετ από σήμερα το πρωί. 8.30 ώρα συνεχίζουμε ό,τι τελειώνουμε εδώ. Από εκεί θα το πιάνουμε με τηλεφωνήματα και παρεμβάσεις καθημερινά και εκεί. Και καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα πάνω από τον δρόμο. Καλημέρα στην παρέα από το Λήψα της Γερμανίας. Αφού με καλό ταξίδι στο Μάριο Οικονόμου και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αυτά θα συνεχίσουν να γίνονται όταν κάποιοι επιτίδη πιάνουν ένα τιμόνι στα χέρια και νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι δικοί τους. Λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγελή. Εύχομαι αυτή η σειρά αγώνων να μην εξελιχθεί στη τραγωδία για την ομάδα, λέει ο Θοδωρής από Καστανιά. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, ο Παραλία Γλυφάδας, στέλνει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους τους συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρου Κονόμου. Χρήμα, λέει ο Μόντι. Καλημέρα στην παρέα, καλό μήνα σε όλους. Πρώτη φορά στέλνω ο Γιώργος Ηράκλειο, Κρήτη Σόφη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες στην παρέα, φίλε.
1: Καλώς.
0: Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Καλό μήνα σε όλους. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Ο τόνος στο επίθετο πέφτει όπου πει ο Σπυρόπουλος, λέει ο Μανώλης από Ηράκλειο. Μίλησε ο Αλέξης. Μίλησε. Δεν μίλησε. Αν δεν μίλησε ο Αλέξης, πραγματικά. Την αγάπη μας τον Αλέξη. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Ξυπνήσει ο κόσμος, πώς είμαστε?
1: Όχι.
0: Δεν ξυπνήσει ο κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει αρκετό χώρο και για εσάς που λέτε ότι δεν προλαβαίνετε. Συνεπώς σας περιμένω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή. Πώς δεν τις περάσαμε?
1: Όχι, δεν μπορεί. Κάτσε να κάνω ένα τεστ.
0: Κάνω ένα τεστ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Καλό μήνα. Είδα, λέει, αυτό τον. Πώς τον είπες, τον Ζουμπκοφ, τον είπες
1: Ζουμπκοφ.
0: Το Ζουμπκοφ λέει: παίζει πολύ πιο δεξιά, αν και αριστεροπόδαρος, ψηλός, γρήγορος. Μου φαίνεται ψαγμένη επιλογή. Ναι, δεξιά παίζει κυρίως. Από ό,τι διάβασα το βιογραφικό του. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες. Καλό μήνα, στέλνει και ο φίλος μας ο Δημητρός. Πρώην τα Αίγετον, είχα βούζα. Φύγαμε στον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημητρό.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φιλαρακούση.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και όλα τα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Πήρα αυτό να τονίσω. Ήθελα να το γράψω σε μήνυμα, αλλά αφού είναι ανοιχτό το κέντρο και δεν θα μιλήσω και πολύ. Πρέπει να αρχίσουμε απλά. Κονόμαστε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Ακριβώς ένας άνθρωπος 30 χρονών χάθηκε άδικα στο πόσο ήταν ο οικονόμο στο δρόμο. Λοιπόν, πάψτε να είσαστε ανόητοι, να είμαστε ανόητοι δηλαδή, και να ασχολούμαστε και να υπερασπιζόμαστε τη μία ή την άλλη πλευρά, λες και είναι η τελευταία μέρα της ζωής μας. Δεν έχει καμία αξία. Αυτά.
0: Έγινε, Δημητρό.
1: Γεια σας.
2: Για χαρά, καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ομορφόπαιδα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα, αγόρι μου.
3: Τι γίνεται, ψηλέ μου?
1: Καλά, αγόρι.
3: Λοιπόν, και εγώ να πω συλληπιτήρια με τη σειρά μου για το παιδί που χάθηκε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι πέρα ότι πρέπει να έχουμε όλη παιδεία στον δρόμο, γιατί όλοι οδηγάμε, όλοι είμαστε μεγάλα παιδιά, εντός εισαγωγικών τα παιδιά, εγώ θα πρότεινα σιγά σιγά στο κράτος να βάλει και ένα πλαφόν στα διπλώματα, στο όριο ηλικίας, και να μην γίνονται συνέχεια ανανεώσεις. Δεν είναι μορφή προς τους γεραιότερους αυτό, απλά είναι το καθαρά λογικό ανθρώπινο, ότι από κάποια ηλικία και μετά δεν έχεις και αντανακλαστικά και γενικά δεν βρίσκω το λόγο γιατί θα πρέπει κάποιος να οδηγεί μέχρι τα 90 και δεν ξέρω εγώ. Να βάλεις ένα πλαφόν και τέλος. Τέρμα. Και θα σας αναλάβουν οι συγγενείς, φίλοι, να εξυπηρετήσουν τον εκάστοτε άνθρωπο που δεν θα έχει δίπλωμα. Δεν λέω ότι τα κάνουν οι μεγαλύτεροι μόνο αυτά, αλλά βλέπουμε τι γίνεται στο δρόμο και εδώ με τις κοπέλες που είχαμε το συμβάν. Και φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη με 50 χιλιάρικα είναι όλος ελεύθερος έξω. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κάπου πρέπει να μπει ένα όριο. Γιατί δυστυχώς χάνονται πάρα πολλές ζωές και τις περισσότερες φορές χάνονται άδικα πάνω στον δρόμο. Τώρα, για τα υπόλοιπα θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Χαλαρότητα θέλει, ηρεμία. Και ειδικά το λέω στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, γιατί ξέρω ότι είναι σαν κάγκελα τα περισσότερα παιδιά για τον μπάσκετ. Να ξεκινήσουν με το καλό οι τελικοί και να τελειώσουν όμορφα. Χωρίς επεισόδια και ιστορίες, κανένας δεν τα θέλει αυτά. Και το έχουμε πει από την εκπομπή εδώ του Βαγγέλη χίλιες φορές. Τα λέω έτσι για να τα πω σύντομα, να μην κρατήσω πολύ τη γραμμή. Έτσι κι αλλιώς θα πλατιάσω μετά τις 8.30. Βασικός, έτσι.
1: Θα αντέξεις. Θα αντέξεις, λέω.
3: Είμαι η Χαρεπό, χτες κοιμήθηκα. Δεν στα πά. Ζελεδάκι. Θα σου εξηγήσω, Βαγγέλης.
0: Ναι,
3: βρήκα την υγειά μου, βρήκα την υγειά μου. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς υπάρχουν παιδιά πολλά θετικά για τον ύπνο, βοηθήματα και εντάξει, πετάω με αυτό. Από φαρμακείο, έτσι, μπάρξε και το τώρα. Το αφήσω και ορίτε. Ναι, είναι γνωστά, δεν θέλω να πω μάρκα και να κάνω διαφήμιση. Να παίρνω κάνα φράγκο να την πω τη μάρκα.
1: Δεν τα παίρνεις, αυτό.
3: Ναι, ρε, δεν το σκέφτηκα και θα μπορώ να κάνω προμόσιο. Έχω και ωραία φωνή.
0: Ασφαλώς και θα μπορούσες, ναι.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, θα τα πούμε ψηλέ μου, καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Και όπως λέω πάντα και κλείνω με αυτό, πρώτα υγεία, μετά χαβαλές και καζούρα. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, παιδιά. Αυτό.
0: Έγινε, αδερφέ.
3: Να
1: σε καλά. Να σε καλά, Βανούλα.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, Γιάννη, έχεις δίκιο ότι σαν σήμερα είναι και το Wembley, το τελικό του Παναθηναϊκού στο Πρωταθλητριό το 1971, όπου πλέον συμπληρώνονται 55 χρόνια από εκείνη τη μεγάλη στιγμή και του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
4: Εντάξει, το θέμα που έδειξε ο Δημήτρης που πήρε πρώτος τηλέφωνο, νομίζω ότι όπως και όλα τα περισσότερα τελευταία θέματα που είναι κοινωνικό, που αφορούν γενικότερα τον κοινωνικό σύντρο, είναι θέματα παιδείας. Δηλαδή, όσο και να κόψουμε τα διπλώματα από τους μεγάλους ανθρώπους, συμφωνώ, αν και πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να είσαι κανονικά οι εξετάσεις και να μην τις παίρναμε ένα τηλέφωνο με ένα εικοσάρικο που το παίρνουν γιατροί, παρά να κόψουμε ηλικιακά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι 40 χρονών και είναι ανίκανοι να οδηγήσουμε, για λόγους εννοώ ιατρικούς, έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι 85 χρονών που τους έχω δει, δεν το λέω τυχαία, που είναι ικανότατοι να οδηγήσουν. Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Είναι πολλά τα θέματα. Αλλά νομίζω ότι το βασικό θέμα στην οδηγική συμπεριφορά είναι θέμα παιδείας. Από τα σχολεία, από μικρό παιδί, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας πώς συμπεριφερόμαστε, είτε με το παράδειγμα μας ως οδηγοί όταν είναι μαζί μας, είτε ως πεζοί. Γιατί και οι πεζοί πολλές φορές, το ξέρουμε όλοι, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Όποιος έχει πάει, και νομίζω ότι όλοι μας πλέον έχουμε πάει στο εξωτερικό, βλέπει πώς συμπεριφέρονται οι πεζοί και αντίστοιχα οι οδηγοί στους δρόμους, σε διαβάσεις, στις πόλεις και οπουδήποτε. Οπότε δεν είναι μονοδιάστατο το θέμα, δεν θα λυθεί έτσι. Πιστεύω ότι μόνο με ένα πρόγραμμα και όχι αρπακόλα κάθε φορά που έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα ή ένα ατύχημα που δημιουργεί μεγάλο τόρο λόγω ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο, να αρχίζουν να λέει η κάθε κυβέρνηση πήραμε τα εξής μέτρα κτλ. Είναι μακροπρόθεσμο το θέμα και μόνο μακροπρόθεσμο θα λυθεί. Η άποψή μου είναι αυτή, μπορεί να κάνω λάθος, νομίζω ότι έχει μια δόση πάντως αλήθειας. Τώρα, τι να πω για το μπάσκετ. Αύριο είναι τελική, αύριο αρχίζει νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αύριο ξεκινάνε.
4: Αύριο. Εντάξει. Δεν περιμένω πολλά, να πω την αλήθεια. Δεν συμφωνώ, αν όντως μεταφέρθηκα σωστά, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις, μπροστά δεν ήσουμε.
0: Ναι.
4: Με τον τρόπο που πήγε ο Γιανακόπουλος και μίλησε παίκτες. Δηλαδή πέρυσι το χάσαμε, τέλος πάντων δεν το είχαμε, αλλά τέλος πάντων είχαμε πολλές πιθανότητες με έναν άσχημο τρόπο που μίλησε για τον Ολυμπιακό, απαξιωτικό μάλλον.
0: Δεν έκανε κάτι τέτοιο πάντως.
4: Όχι, με αυτό λέω. Πέρυσι έκανε το αντίθετο ακριβώς, φέτος πάει να καταρακώσει το οποιοδήποτε τέλος πάντων.
0: Όχι, φίλε, δεν νομίζω. Εγώ το χτεσινό δεν το βρίσκω λάθος. Δεν το βρίσκω λάθος γιατί πιστεύω ότι και εσύ να ήσουν στη θέση του, έχοντας πληρώσει όλα αυτά που έχεις πληρώσει φέτος και με την πορεία που μέχρι τώρα δεν είναι καλή και βλέποντας την ομάδα και βλέπεις την ομάδα δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς μόνο, συγγνώμη Νίκο μου, δεν μπορεί να μιλάς δηλαδή μόνο για τον προπονητή ας πούμε, που νομίζω ότι και οι παίχτες πολλές φορές έχουν επαναπαυτεί σε αυτό το σκηνικό ότι δεν τα βρίσκουμε τον ομάνι μας, με τον αταμάνι μας τσακωμένοι, θα φύγει το καλοκαίρι και μοιάζουν να έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους και να τα έχουν παρατήσει. Γιατί ξέρεις κάτι, είναι και μερικά πράγματα πέρα από τα συστήματα κτλ. Είναι και θέμα θέλησης. Δηλαδή το πώς θα παίξεις άμυνα, το πώς θα πάρεις rebound κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν και αυτοί να το έχουν παρατήσει κάπως. Συνεπώς, το να τους φέρει πρώτον ευθυνών τους και να τους πει ότι παίξτε για την ομάδα και για τον κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι εικόνα είναι αυτή.
4: Αλλά νομίζω
0: δεν είναι κακό αυτό.
4: Όχι, κακό.
0: Κακό θα ήταν αν έβαζες στο Instagram αυτά χωρίς να πάει να τα επικοινωνήσει στην ομάδα. Εκεί θα ήταν κακό. Για μένα τώρα, σου μιλάω τη γνώμη μου, έτσι.
4: Πιστεύω ότι θα ήταν πιο καλά, γιατί πιστεύω ότι με όλους μιλάει, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτης που να μην μιλάει ο Γιαννακόπουλος. Και καλά κάνει βέβαια. Θα το έλεγε σε καθένα ξεχωριστά. Η άποψή μου είναι αυτή. Νομίζω ότι πιάνει πιο πολύ. Και αναλαμβάνω καθένα τις δικές του ευθύνες. Και γιατί είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι τα έχουν δώσει, πιστεύω όλα, έτσι. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον Λεσόρο δεν τα έχει δώσει όλα. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Καλά, τον Άννε. Οκ, έχουμε θέμα. Έχουμε θέματα. Τα οποία ξέρουμε τα περισσότερα πηγάζουν από την κόντρα με τον Αταμάν. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον Ραγκαβόπουλο δεν τα έχει δώσει όλα. Δηλαδή παίρνει μπάλα πολλούς. Οκ, αυτός είναι ο... αυτός που πληρώνει, αυτός που αποφασίζει. Αυτός θα πάρει και τις δάφνες ή την αποτυχία, ας το πούμε. Αλλά νομίζω ότι... εντάξει, μπορούσα να το διαχειριστεί κάπως διαφορετικά. Η άποψή μου είναι αυτή πάλι, το ξαναλέω.
0: Ναι, φυσικά.
4: Εντάξει, τώρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω, ήρθε ο...
0: Έχει έρθει ο προπονητής, χωρίς υποδοχές, χωρίς στο αεροδρόμιο τα Λαβέρια, χωρίς παρουσιάσεις από τον τύπο. Καλημέρα στον κύριο Καλογεράκη.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι καλό και κάθε φορά που έρχεται ένας προπονητής, έχω συζητηθεί τα τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό, στόχος μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ας μην πάλι ρε παιδιά στόχο, δεν πειράζει. Το ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο πάει για το πρωτάθλημα. Δεν ανάγκη να το πει για να φορτώνουμε περισσότερο άγχος τον εαυτό του και όλη την ομάδα και όλο τον οργανισμό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά ίσως αρχικά τέλος πάντων. Όταν είχε έρθει ο Κουμόχ το 84, το θυμάσαι τι είχε πει. Είχαμε να πάρουμε 4 χρόνια πρωτάθλημα τότε. Είχε πάρει 80-83 Ολυμπιακός. Δεν πάμε για πρωτάθλημα. Έχουμε μια νέα ομάδα που θα τη φτιάξουμε και πάμε για αργότερα. Και έφτιαξε την ομαδάρα που πήρε το πρωτάθλημα το 84. Πήγαμε εκεί που πήγαμε το 85 στο Ευρωπαϊκά, για τους παλιότερους λέω που θυμούνται. Δεν είναι ανάγκη να φορτώνουμε άγχος στον οργανισμό. Θα μου πω τώρα, ξέρω ότι θα βγουν πολλοί.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει, τι γνώμη σου πεις.
4: 16 χρόνια είναι πολλά και αυτά το ξέρουμε όλοι.
0: Έγινε πολλά.
4: Το θέμα είναι να πετύχει στο στόχο και όχι αν έχει 16, 15 ή 17 χρόνια.
0: Έγινε, φίλε μου.
4: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλή δουλειά. Να στείλουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας και στον Αναστάση από το Σέντρο ΠΕ, που στέλνει και αυτό στα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Μάριου.
1: Γεια σου, Αναστάση.
0: Κρίμα και άδικο, λέει ο Αναστάσης. Δεν ξέρω λοιπόν πώς προέκυψε ένας άλλος φίλος στο ζήτημα με τους ηλικιωμένους οδηγούς. Ο οδηγός στην περίπτωση του οικονομού είναι 63 χρονών. Δεν το λες και μεγάλο. Όχι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ο φίλος της γνωστής διαδρομής Μύρος Ηράκλειο.
0: Σε έπιασα, σε κατάλαβα. Έλα.
5: Καλημέρα.
0: Κάνουμε.
5: Λοιπόν, καλά, μια χαρά. Καλά. Εγώ θέλω να πω σήμερα, μια και ο Παναθηναϊκός έχει την επέτειο του Γουέμπλεϊ.
0: Ναι.
5: Πώς έζησα εγώ την ημέρα του τελικού.
0: Γιατί είσαι τόσο μεγάλος.
5: Ναι, είμαι γεννημένος το 56, 23 Μαρτίου.
0: Α, το θυμάσαι κανονικά εσύ. Ναι, άμα είσαι το 56, το θυμάσαι κανονικά, είσαι 15 χρονών. Ναι. Okay.
5: Λοιπόν, ήμουνα, σπούδασα στο Ηράκλειο, σε μια τεχνική σχολή, μηχανοτεχνικό.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, η σχολή ήταν στο Κομμένο Πεντένι και τα εργαστήρια τα κάναμε στο φυτάκι το Μέγαρο που είναι τώρα ένα ξενοδοχείο. Πέρα. Και στεγάζει κάτω στο ισόγειο το χτέλι Ηρακλείου.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, πριν πω στο πνεύμα του Παναθηναϊκού, θα πω μερικά πράγματα για την εποχή.

0: εκείνη. Καταρχήν ήταν στην ομάδα το μήνυμα. Λοιπόν, δεύτερον, ο κόσμος διασκέδαζε με το σινεμά. Όλοι οι σινεμάδες ήταν η διασκέδαση της εποχής εκείνης. Και για να δώσω να καταλάβεις, την Κυριακή 11 η ώρα, την Κυριακή 11 η ώρα είχαν μεσημερινή προβολή. Μ' ακούς, Βαγγέλη?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φτώχεια, δεν το συζητάμε για φτώχεια, φτώχεια, δύσκολα χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Εγώ λοιπόν πήγαινα στη σχολή αυτή και την εποχή εκείνη ήταν ο χαμός του χαμού, γινόταν με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, όχι από το πρώτο παιχνίδι με τη Ζενέσσα, συνεχεία με το αποκολλήμα έγινε με τον Ερυθρό Αστέρα, με την Everton εκεί πέρα με το 0-0 που έφερε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρες, αλλά το αποκορύφωμα της τέτοιας ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι.
0: Με τον Ερυθρό Αστέρα λοιπόν ήταν η σχολή πήγαμε, ήταν απογευματινή και πηγαίναμε στις παραδέδρες, ξεκίνησε το μάθημα. Αν είχαμε 5 ώρες τελειώναμε 8 παρατέταρτο, αν είχαμε 6 ώρες τελειώναμε 9 παρατέταρτο. Λοιπόν, τα παιδιά όλοι, πραγματικά το Ηράκλειο ζούσε για αυτό το παιχνίδι. Όλος ο κόσμος συζητούσε για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή γινόταν ένας σπαρζουλισμός. Δεν είχε και άλλη διασκέδαση και συζητούσαν όλος ο κόσμος για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ δούλευα σε ένα μαγαζί που φτιάχναμε τότε σε ψυγεία, το καμαράκι,
1: εντάξει, μη σκάσουμε το όνομα για να προλάβεις να προχωρήσεις.
0: Λοιπόν,
2: έχουμε και τέτοιο σίγουρο.
0: Όλος ο κόσμος συζητούσε για το παιχνίδι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, που ήταν απογευματινό το παιχνίδι, ήρθε ο διευθυντής της σχολής και μας λέει ότι θα φύγουμε μία ώρα νωρίτερα. Μία ώρα νωρίτερα. Τηλεοράσεις δεν υπήρχαν. Υπήρχε ένα μαγαζί στην 62 Μαρτίων, πρόσεχε τώρα να σου πω. Στην 62 Μαρτίων υπήρχε ένα μαγαζί που πουλούσε ηλεκτρικά είδη. Και θυμάμαι, δεν μπορεί να φανταστείς τι χαμός έγινε στη σχολή όταν μας είπε φύγετε μια ώρα νωρίτερα. Εμείς δεν καταλάβαμε τον λόγο. Μας είπε μια δικαιολογία, αλλά για τον ποδόσφαιρο ήταν. Λοιπόν, και πήγαμε στην 62 Μαρτίων και σταματήσαμε στη βιτρίνα να δούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, όσο και αυτό που θυμάμαι έντονα, θα σου πω το γκολ του Καμάρα που ήταν απογευματινός αγώνας πάλι. Και είμαι συμμαθητής με ένα βλαχάκι και καθόμαστε δίπλα-δίπλα στο θρανείο. Λοιπόν, είναι ένας καθηγητής μου ο οποίος είναι από την Πρέβεζα. Αυτός είναι Παναθηναϊκός. Έχει λοιπόν, ο βλαχάκης έχει λοιπόν καλή τη ώρα να ζει, είναι καλά. Λοιπόν, έχει ένα μικρό κασετοφωνάκι, όχι κασετοφωνάκι, ραδιοφωνάκι. Λοιπόν, έχει ακουμπήσει το αυτί του πάνω, έχει βάλει το ραδιοφωνάκι πάνω στο θρανείο και έχει ακουμπήσει το αυτί του πάνω στο τέλος για να μην ακούγεται καθόλου, να ακούει μόνο αυτός. Λοιπόν, εγώ βέβαια που ήμουν δίπλα ήξερα που ήταν το 2-0. Στο 3-0 παίζει ένα βίντεο.
1: Θα πρέπει να περιμένεις το δελτίο και να συνεχίσουμε μετά. Αφού θες να πεις την ιστορία.
0: Αυτό που λέω να περιμένω.
1: Περίμενε, ναι.
3: Από το Sky 100,3.
4: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ, με αναρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Γνωστοποίησε ότι συνομίλησε και με τον Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ και κατέληξαν, όπως είπε, πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Φυρητό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σε χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Είμαι ο Παναγιώτης Γιώνης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στον Big Win Sport FM. 30 χρόνια γεμάτα ένταση, πάθος και σπουδαίες στιγμές.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
8: Μιχάλος Τσόχος.
7: Αλλά αυτό.
9: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
10: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι. Λεξάνει γραμμές μας. Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
9: Μην μιλάτε και οι δύο για θα μιλάω και θα
10: αναφέρομαι. Ναι, δεν είναι.
9: Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω.
10: Μίλα κάρπετ.
11: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1969 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
12: Αγοράζω όσο κι όσο.
11: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
13: Ο Βαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
14: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
13: Έτσι, ναι.
14: 1900, κιόλας δε.
15: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
14: Τι είπε?
15: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
13: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
14: Τι λέει ρε φίλε!
13: Και πλασταριστά.
11: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
16: Αχώ, Νικόλα.
11: Τι γίνεις? Τι γίνεις, τι κάνεις?
17: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
11: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
17: Βράζει, Κριστίνα.
11: Το βράζει. Το βράδυ.
18: Λοιπόν.
11: Έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Βανκούμερ. Μάλιστα. Ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα 38 μετά τις 6. Πρέπει να έχουμε το φίλο μας από τις Μοίρες του Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη στη γραμμή. Εδώ είσαι, αρχηγέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Βαγγέλη.
0: Θέλω λίγο να το τρέξουμε πιο γρήγορα. Πάμε στο ζουμί. Πάμε.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι που λες ότι είχαμε μαζευτεί όλα τα παιδιά για να δούμε τον αγώνα. Ο φίλος μου ο Βλαχάκης είχε το ραδιόφωνο. Και η εικόνα τώρα της τηλεόρασης με το ραδιόφωνο δεν ήταν η ίδια, ρε παιδί μου.
0: Το ραδιόφωνο ήταν πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι, ήταν πολύ πιο γρήγορα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε και τέτοια. Λοιπόν, και λέγαμε τώρα, γιατί είναι έξω η βιτρίνα, είναι κλειστό το μαγαζί. Δεν είναι ανοιχτό το μαγαζί για να πούμε τέτοιο. Είναι κλειστό το μαγαζί. Λοιπόν, και εμείς συζητάγαμε ότι κάποιο άλλο μας θα είναι, ότι άλλο ήταν άλλο τέτοιο. Τέλος πάντων. Και μόνο από τις φανέλες καταλάβαμε στο τέλος ότι αυτή η ομάδα είναι Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου. Φανέλα και από το τριβίλι καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστείς τη χαρά, ρε παιδί, εκείνη της εποχής όλος ο κόσμος. Δεν ήταν το αντιπαλότητα, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, δεν υπήρχε αυτό το χάλι που
0: υπήρχε. Η τοξικότητα πάει τώρα, ναι.
1: Εγώ όταν πήγα στην πρώτη φορά στο Ηράκλειο, πήγα σε ένα αγώνα Όφη Ηρακλής. Λοιπόν, ξέρεις, εγώ τώρα είχα γαλουχηθεί με την κριτική φιλοξενία, με το ένα, με το άλλο, ότι πρέπει να είμαστε φιλόξενοι, ότι αυτό που λέγανε οι γονείς μας τώρα και όλα αυτά. Πάω στο γήπεδο λοιπόν, μπαίνω μέσα και μπαίνει η ομάδα, φαντάζω τώρα η ομάδα του Όφη είχε τότε Παπαθεοφάνου και Βουζουνεράκη. Λοιπόν, και εκείνη τη χρονιά ήταν η χρονιά που προσπαθούσε να μείνει στην αθλητική κατηγορία. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα να διαβάσουμε εφημερίδες τότε, διαβάζαμε και δεν ήξερα και τη βαθμολογία πώς ήταν. Πάντως λέγανε πολύ ότι θα πέσει ο Όφης. Λοιπόν, και αποτέλεσμα ότι μπαίνει ο Ηρακλής μέσα λοιπόν και αφήνουμε το γιούχα όλοι να γιουχάνε και εγώ έχω τρελαθεί. Λέω, γιατί είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Αυτό το πράγμα έχουμε μάθει εμείς, λέω, αυτό ακούμε εμείς από τους γονείς. Φαντάζεσαι τώρα η νοοτροπία παιδιού τώρα εκείνης της εποχής.
0: Που να ξέρεις τα αρχή. Λοιπόν, μάλιστα. Έγινε, αρχή μου.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε και εμείς. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Γίγα τον FM. Καλό μήνα με υγεία από τη Ραχούλα Λάρισας, λέει ο Σάκης. Ο Φωτάρας σε θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτου Σελυμπαρέα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρου Κονόμου και στην οικογένεια της κοπέλας στην Καλαμάτα που την έσφαξε σαν το κατσίκι αυτός που είχε επιλέξει να την έχει στο πλευρό της. Άλλο τέρας αυτό πάλι. Άλλο ζώο αυτό τώρα πάλι. Μόλις του είπε ότι θέλει να χωρίσει. Ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε. Καλημέρα και καλό μήνα, Βαγγέλη, από την Ιόλη στη σε λίγη ώρα Κοκκινιά. Πες την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο, Μίλτος, παράφρον περιπτεράς. Γεια σου, Μίλτο Πεχταρά.
2: Γεια σου, Μίλτο.
0: Περιμένοντας να πάμε για δουλειά με καφεδάκι, Sport FM και βλέποντας τη Θεά ότι καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Τι γίνεται με την μπάλα του Μουντιάλ, δεν σκάει καλά, βλέπω, λέει, στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Μπορεί πολύ να είμαστε απέναντι στο μεγαλομέτωχο για τις επιλογές του, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε για την άψογη δημόσια συμπεριφορά του και την οικονομική ενίσχυση στον ερασιτέχνη που τόσο αγαπάμε ιδιαίτερα εμείς παλιοί. Έτσι, από διέστηση, νομίζω πως κάπου θα πίνουν νερό στο όνομά του, λέει ο Δημήτρης. Ναι, έγιναν πολλές κινήσεις τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο ερασιτέχνη και με την συνεισφορά του μεγαλομέτωχου της ΠΑΕ. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Έχει δίκιο ο φίλος, καθότι ο κύριος Σπυρόπουλος τον Ταμαντανή Ενσαλίβα που είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Πανιόνιο, τον έλεγε Ενσαλίγουα. Καλημέρα και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία, Βαγγέλη Πάνο, Γιώργος Μελβούρνου, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Είμαστε 9 μέρες μακριά από την έναρξη του Μουντιάλ. Ούτε μασκότ, ούτε τραγούδια, ούτε τίποτα. Τα νέα είναι αν πήραν βίζα οι ομάδες, αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μια θλιβερή εικόνα να εξηγούν στον Τραμπ με το κόκκινο καπελάκι τι είναι το ποδόσφαιρο. Το σόκερ. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να σας αρχίσει να δούμε λίγο μπάλα. Με Οδυσσέας από το Κατάρ. Λοιπόν, ένα ήταν, λέει, ο Στρατάρχης Ζούκοφ, θα γίνουμε ΑΕΚ, λέει, αν είναι έστω και συγγενής του, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκού, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ιστερόγραφο, προβοκάτορα νερατζιά, γιατί εσύ έφταιγες, λέει, ο σύντροφος πάνω σε έβαλε, λέει, χθες, λέει, την Πανανιά. Α, εγώ έφταιγα τότε. Ναι, πάω από εκεί από την κονσόλα και του πειράζω τα κουμπιά, εγώ. Να του πει, θα βάλει και τι θα κάνει.
2: Πέστα.
0: Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγελάρα, από τη Ζενιτιά Ζηρίχηλο Ανδρέας. Την αγάπη μας έχετε όλοι σας έξω, στο εξωτερικό οι Έλληνες. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Καλημέρα και στον Πάνο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας, αλλά σαν ερασιτέχνης οδηγός περίπου 40 χρόνια, αυτό που διακρίνω εγώ το σοβαρότερο είναι ο εγωισμός. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είναι σήμα κατά τα θέλη μας. Αυτό λοιπόν βγαίνει και στον δρόμο, έφυγε ένα παλικάρι που έζησε λιγότερο από όσο μπορούσε να ζήσει, λέει εδώ ο φίλος μας. Ένας άλλος φίλος λέει: μόνο η τεχνολογία μπορεί να μας σώσει. Αυτοματοποιημένα οχήματα χωρίς τιμόνι, με περιορισμένη ταχύτητα, ενσωματωμένο έλεγχο αλκοτέστ κτλ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Δεν έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Έχουμε πολύ χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω να τα πούμε. Εδώ στο νησί λέει άπειρα τα τροχιά με ηλικιωμένους, γι' αυτό το ανέφερα και μάλιστα οι περισσότεροι δίχως δίπλωμα. Εννοείται όλοι πρέπει να προσέχουμε και τόνισε το θέμα παιδείας πάνω απ' όλα, έπειτα ικανοτήτων οδήγηση, λέει ο Πάνος. Καλημέρα Μόρτες, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, καλό ταξίδι στο Μάριο Οικονόμος, Σπύρος Σαϊκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα παιδιά, καλό παράδειγμα στο Μάριο, κουράγιο στους δικούς του περιτροχαίων. Κάποια στατιστικά που έχω μπροστά μου για την Ελλάδα. Πρώτον, η ηλικιακή ομάδα 18-34 ευθύνεται για περίπου 45-50% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Δεύτερον, ηλικίες 65+ προκαλούν πολύ λιγότερα ατυχήματα, αλλά έχουν υψηλότερη θνησιμότητα ανά ατύχημα. Τρίτον, οι οδηγοί δικύκλων έχουν 20-25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ανά χιλιόμετρο οδήγηση σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Συμπέρασμα, όσοι αγαπάτε τη ζωή σας, μακριά από μηχανές, ακόμη και αν το λάθος είναι το άλλο, οι πιθανότητες είναι εναντίον σας, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλό μήνα, με ωραία μεταγραφικά, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός. Ναι, καλά τα λες.
2: Έκανε μεταγραφή.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω προς χείρους δρόμους. Ο Νίστρουπ θα είναι ο νέος Γιαννίκης, θα το φάνε πριν προλάβει να δείξει το έργο, λέει ο Παγκοτατζής.
2: Πάμε.
0: Και πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις, Βαγγελάρα?
0: Καλά, φιλέ, εσύ?
3: Γεια σου, πάνω μου. Καλό μήνα να έχει παιδιά. Ο Δημήτρης, ο Ολυμπιακός, ο Νότιχαμ.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου. Έχει πέσει πολύ φανατικό τις τελευταίες μέρες με τον αθλητισμό.
0: Ναι.
3: Και κρίμα για το παιδί εφηγιάδικο. Και τι να πω, ρε παιδί, για το σκηνικό αυτό που έγινε στην Καλαμάτα.
0: Είναι σοκαριστικό.
3: Για γυναικοκτονία.
0: Είναι σοκαριστικό.
3: Τι να πω, εγώ σκέφτομαι τα παιδιά δηλαδή. Περισσότερο γι' αυτό πήρα να πω, δεν θέλω να μιλήσω αθλητικά. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει ο νόμος στην Ελλάδα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές.
0: Ναι.
3: Ίσως τότε κάποιοι βάλουν μυαλό.
0: Ναι.
3: Αυτά είχα να πω και πάλι καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα μου.
0: Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
0: Τι να πούμε. Όλοι σοκαρισμένοι είμαστε από αυτό το περιστατικό στην Καλαμάτα. Κάποιοι υπάρχουν, κάποιοι ας πούμε, οι οποίοι δηλώνουν άντρες και φοράνε παντελόνια.
2: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Μάλιστα. Και μετά δεν λένε τα ψέματα τον άμεσα πίσω από τ' άλλο για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Έτσι. Ότι λέει ξύπνησε, λέει, και την είδα από πάνω αυτή με μαχαίρι.
2: Ναι.
0: Λεπτομέρεια ότι το τελευταίο διάστημα τους ζητούσε η κοπέλα να χωρίσουν σαν άνθρωποι. Έτσι. Και τα παιδιά ήταν στο διπλάνο δωμάτιο. Μπάς περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα,
0: φίλε. Γιώργο, έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν σε ακούω καλά.
4: Το έχω ακριβώς δίπλα μου.
0: Ωραία, τώρα καλύτερα.
4: Το έχω στο στόμα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι. Και αυτά στο στόμα, τι έχεις, δεν θέλουμε να μας λες τι έχεις στο στόμα.
4: Όχι, το έχω στο στόμα, φίλε, δεν είναι. Hands-free, αλλά είναι ειδικό hands-free, αλλά παίρνω την εκπομπή, τίποτα.
0: Εντάξει.
4: Δεν το έχω για άλλη χρήση.
0: Ναι. Okay.
4: Ακούγομαι καλά, με ακούτε καλά?
0: Ναι. Απευθείας από το στόμα.
4: Θα κάνω βαρισίματες σε πολύ σπουδαίες δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Για πάμε.
4: Το έχετε ψάξει ποτέ γιατί το ποδόσφαιρο το λένε σόκεροι Αμερικανοί?
0: Για πες.
4: Δεν το είχα ψάξει ποτέ και ξέρεις τώρα που το αναφέρατε με το προηγούμενο του συνακροατή μας. Το κοίταξα μία. Λοιπόν, είναι καθαρά... το Google το λέει, είναι καθαρά βρετανικός όρος. Γιατί τι γίνεται, επειδή και οι Βρετανοί ουσιαστικά έχουν το rugby, το αφεντικό το rugby, δεν φοράνε κράνη και ενισχύσεις θωρακές, είναι το rugby...
2: Το αντρικό.
4: Το αντρικό το rugby, σωστά το λέει ο Ρήλος. Λοιπόν, το οποίο παιδιά έχει ρίζες κελτικές, το παίζανε με μια νεροκολοκύθα. Οι Κέλτες και οι Σάξονες εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, όταν ήταν να το θεσπίσουν ως όρους και κανονισμούς για να το ξεχωρίσουν λοιπόν από το rugby football, το είπανε association football. Και από την πρώτη λέξη, τις πρώτες συλλαβές, ασόκ ας πούμε, πώς είναι οι πρώτες συλλαβές της λέξης association, με την παραφθορά των χρόνων έμεινε το σοκ. Όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι κάνει κάτι, στα αγγλικά βάζουμε την κατάληξη air. footballer, plumber κτλ. Λοιπόν, έμεινε το σοκ. Τον ποδοσφαιριστή λοιπόν ουσιαστικά τον λέγανε σοκ, σοκ, σόκερ. Και έτσι έμεινε το σόκερ. Δεν το είχα ψάξει ποτέ και μου έδωσε την... Αυτό.
2: Έπρεπε να τα πεις. Ως Διακογιάννης βέβαια πρέπει να τα πεις αυτά.
4: Καλημέρα, θα λέγαμε ενδεχομένως από τον Διακογιάννη. Μπάμε το μεγάλο Σκοτσέζο, Κόνορ Μακλάουν, το οποίος έκανε προχώρη στα Highland, συμμετώνει τις καταστήξεις στα φοβερά εκεί μόνο του. Θα λέγαμε ενδεχομένως, ψέχτε είτε.
0: Το γκολ του Ταρντέλη, φίλε. Το γκολ του Ταρντέλη.
4: Το φοβάσαιρα τον Ρομπότ.
0: Τη μυθική περιγραφή. Τη μυθική περιγραφή. Έγινε ρε φίλε.
4: Αυτό από μένα. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια μας. Ξέρεις να πει γιατί λέω. Και σε εσάς εννοείται. Καλό μήνα να έχουμε.
2: Με υγεία.
4: Και με περισσότερο μυαλό στο κεφάλι μας ρε παιδιά. Εγώ δύο δίγια έχω. Δεν σκότωσα καμία. Τι να πω.
0: Άστο αδερφέ.
4: Τι να πω.
0: Άστο αδερφέ.
4: Και ξέρεις τι είναι το θέμα να μου να πω αυτό και να κλείσω. Το ζήτημα είναι ρε φίλε. Δεν σκέφτεσαι ένα πράγμα. Στέλνει τη γυναίκα στη φυλακή, στο χώμα, εσύ στη φυλακή θα σ' αφήσεις και τα παιδιά σου που υποτίθεται τα μεγαλώνεις και τα αγαπάς, θα πάνε στα ιδρύματα. Από εκεί να καταλάβεις πόσο μυαλό μπορεί να κουβαλάει ένας βουλάκας. Τέλος, τι να πω.
0: Γεια σου Γιώργο μου, γεια.
4: Και στην οικογένεια του παιδιού του ποδοσφαιριστή, τράμπα πήγε. Παιδιά, κράνος με τη μοτοσυκλέτα, κράνος όλοι. Κράνος. Κράνος. Καλημέρα αδέρφια, γεια σας.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Γιώργο.
4: Με υγεία, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Προχωράμε. Mm-hmm. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλώς το να.
5: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά εσύ.
5: Καλά, Παντελής.
2: Γεια σου Παντελή.
0: Έλα Παντελό.
5: Εγώ από τη μεριά μου έτσι ήταν και παίκτης ομάδας συλληπιτήρια στον Μάριο. Θα είναι δυνατή οικογένειά του, πολύ δυσάρεστο. Σα αφορήθηκα.
0: Όλοι μας.
5: Γιατί εντάξει, σε αυτούς τους παίκτες εγώ λόγω του πατέρα μου τους είχα θέσει και λίγο πιο κοντά στην ΑΕΚ. Είδαμε γίγαντας και ήταν και καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί, ναι. Όλοι λένε τα καλύτερα. Όλοι λένε τα καλύτερα.
5: Και έτσι αν θέλεις και φωτογραφίσει, αυτόγραφε επειδή τους θυμάμαι και στο Champions League με την Bayern ειδικά που μαζευόντουσαν όλα τα παιδιά και εγώ από μεριά μου, δεν συμφέρει αντίρρηση. Κάπου συλληπιτήρια
0: πραγματικά. Σε αυτό είχε παίξει ρόλο ότι ο συγχωρεμένος ο Μάριος πριν έρθει στην ΑΕΚ είχε ακολουθήσει μια πορεία εκτός Ελλάδας. Είχε μεγάλη πορεία, παράδειγμα, στην Πολώνια, στην Ιταλία. Είχε περάσει από την Κάλιαρη, είχε περάσει από την Σπάλα, από την Πάρη. Δηλαδή, ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε μάθει έτσι όπως πρέπει. Το ποδόσφαιρο, το καμπιονάτο λειτουργεί πολύ καλύτερα από το ελληνικό πρωτάθλημα και καταλαβαίνουν οι ποδοσφαιριστές ότι μία από την υποχρέωση που έχουν είναι να ανταποδίδουν την αγάπη με τον κόσμο. Δεν έχουν αυτό το δικό μας εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε, εκεί λειτουργούν αλλιώς. Και είχε ο άνθρωπος στο πιο υψηλό επίπεδο, ας πούμε. Γαλουχηθεί για το πώς πρέπει να λειτουργεί και γι' αυτό ήταν και με τον κόσμο έτσι ως ό,τι αφορά που λες τα αυτόγραφα και τα λοιπά. Και να πω, το ξαναλέω, ότι και στην Ιταλία έχει γίνει τεράστιος ντόρος, δηλαδή σύσσωμε ας πούμε συλληπιτήρια και ομάδες οι οποίες δεν είχε παίξει, όπως η Νάπολη, όπως η Γιουβέντους, δηλαδή, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε πολλά χρόνια στο καμπιονάτο ο συγχωρεμένος ο Μάριος. Τύχη δεν είχε μόνο, μπάς περιπτώσει.
5: Ας και δεν θα πω ότι έπαιξε και πολύ καλά στην ΑΕΚ, θεωρώ, για εκείνες τις χρονιές.
0: Τίμιος παίχτης ήταν, φίλε. Τίμιος παίχτης ήταν.
5: Από αυτό προσοχή τώρα και με τα μηχανάκια.
0: Καλά, αυτός πρόσεχε, στον δρόμο του πήγαινε. Στον δρόμο του πήγαινε, δεν έκανε κάτι.
5: Τι άλλες, τα ξέρουμε. Δυστυχώς, αλλά τα ξέρουμε. Πριβέτ Αλεξάνδρ, να το πω και στα ρώσικα, παρόλο που είναι Ουκρανό, δεν πειράζει. Καλώς ήρθες στην ομάδα ο Ζούπκοφ. Νομίζω 49 παραστάσεις τώρα με την Ουκρανία, συμμετοχή στο Champions League. Είναι μεγάλη κίνηση τώρα για την Άγκη, ψαγμένη από ριμπάλτα. Και δεν το περίμενα κιόλας από το πιθανά έτσι 1η Ιουνίου να σκάσει μεταγραφή. Λέγανε για στόπερ περισσότερο, έτσι είχα ακούσει. Τελικά έρχεται μεσοεπιθετικός.
0: Εξτρεμάκι είναι αυτός.
5: Από ό,τι διάβασα δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι γιατί λένε διάφορα, κλείνει και λίγο προς τα μέσα. Δηλαδή μπορεί να παίξει και λίγο πιο εσωτερικά.
0: Κοίταξε, λένε ότι μπορεί να το υπηρετήσει, αλλά εγώ χτες που έβλεπα και στο Transfermarkt την πορεία του παίκτης έχει παίξει ελάχιστα ως επιτελικός. Ελάχιστα. Δηλαδή τώρα, τα φόρτε του είναι στο φτερό.
5: Ο εγώ πιθανότατα το βλέπω για αντιελίασον κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
2: Εκεί, εκεί.
5: Δεν θα έλεγα ότι τον πήραμε για αντί του Περέιρα.
0: Όχι, ναι, Περέιρα χάθηκε ο άνθρωπος, εντάξει.
5: Ναι, γιατί το διάβασε αυτό ότι πολλοί είπαν έρχεται ποιος.
2: Εκεί θα φέρει άλλο παίχτη. Για αντί Περέιρα.
5: Και εγώ θεωρώ ότι τώρα τέτοιες κινήσεις θα κάνει η ομάδα μακάρι. Δηλαδή μου δείχνει ότι θέλει να μπει στο Champions League σίγουρα. Το να χτυπήσει 24 τώρα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Δηλαδή αν κάτσει καμιά κλήρωση με σχετικά ομάδες από το τρίτο πουτ και το τέταρτο μπορεί να πάρει κανένα πόντο η ΑΕΚ. Αλλά βλέπω και το Europa αν μπει που δεν το ελπίζω μακάρι να μπούμε Champions League είναι πολύ δυνατό και φέτος κάτι Μίλαν διάβαζα, Juventus και άλλες ομάδες έχει.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcypress.com. See you in Charm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ, κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
11: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
14: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία νοικοκλίνοντάς τα.
16: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
19: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
20: They were going to hit our allies first.
21: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
22: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
26: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
27: Fiber to the room να κάνεις.
28: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Καλή επάνωδο, καλή επιστροφή. Γιατί είναι η αρχή μιας νέας εργάσιμης εβδομάδας. Έστω σήμερα Τρίτη, μην το ξεχνάμε. Αλλά είναι μια επάνωδος μετά από τριήμερο και όχι απλά το διήμερο του Σαββατοκυρίακου. Καλημέρα σε όλους και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 θυμίζω αν μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Sport FM 95 ακούτε, είναι η εκπομπή πρώτη πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα προκύπτουν στην επικαιρότητα, όλα όσα αφήσαμε από την περασμένη Παρασκευή, όλα όσα έγιναν σε ένα σημαντικό κατά τα άλλα διήμερο-τριήμερο. Και λέω σημαντικό γιατί πέραν από τα προγραμματισμένα, τα μεγάλα παιχνίδια που είχαμε ενώπιόν μας, έχουμε έτσι και κάποιες εξελίξεις στις τελευταίες μέρες και ώρες, σημαντικές εξελίξεις στο κεφάλαιο επόμενης μέρας, επόμενης σεζόν προγραμματισμού και μεταγραφικών. Όλα πλέον έχουν τελειώσει σε ό,τι έχει να κάνει με την φετινή αγωνιστική περίοδο. Κυπελούχος η Πάφος FC, οριστικοποιήθηκαν θέσεις και συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάμε πλέον για την γενικότερα επόμενη μέρα όλων των ομάδων εν ώψη της νέας σεζόν. Όλα έχουν τελειώσει σε επίπεδο ευρωπαϊκών έτσι, διοργανώσεων στο ποδόσφαιρο με τον τελικό του Champions League, την Paris Saint-Germain και το back to back της και αναμονή πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο για το Μουντιάλ που σε λίγες μέρες αρχίζει, 11 Ιουνίου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Διανύουμε από σήμερα μια εργάσιμη εβδομάδα μετά τη χθεσινή αργία. Ξαναλέω, καλή επιστροφή στην ρουτίνα, στην καθημερινότητα. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του σημερινού πρωινού, αλλά δείτε το θετικά. Η εργάσιμη εβδομάδα θα τελειώσει νωρίτερα. Καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. Προσεκτικά, υπομονετικά, αν και τα πράγματα γενικότερα πλέον ήδη πρέπει να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το τι συμβαίνει με τα σχολεία. Σε λίγες μέρες κλείνουν και τα δημοτικά, άρα πάμε έτσι για διαφορετικές και προς το καλύτερο συνθήκες. Υπολογίστε ότι σιγά σιγά θα αρχίζει και η περίοδος αδειών με τη σειρά βέβαια, αλλά όλα αυτά σίγουρα θα δημιουργήσουν μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζει όποιος πολλή ώρα ή αν θέλετε ειδικά τέτοια ώρα βρίσκεται στους αυτοκινητόδρομους της χώρας μας. 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής εκπομπής 6:39. Είναι πολύ καλημέρα από τον Μάριο 532. Γράφει προφανώς, όχι προφανώς, για τον τελικό τον δικό μας. Οι ευχές για ωραίο ματσάκι πήγα στον Τούκου στην Κυπριακή Ρεζιλίκια και από εκεί και πέρα δίνει συγχαρητήρια στην Paris Saint-Germain. Γράφει και για τον Αρτέτα, άσε μας ρε Αρτέτα που θα μας πει για διαιτησία και τελικά slot out, καταλήγει στο μήνυμά του και ελπίζει η Ραόλα in. Ήταν ένα από τα σημαντικά έτσι του διημέρου, τριημέρου η εξέλιξη στην Liverpool. Καλημερίζω επίσης Πράσινο Κυνηγό που καλημέρισε και εμάς και όπως πάντα τους Ανατολικούς του Γασιπή. Μας εύχεται γι' αυτός καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Τελείωσε και το κύπελο, γράφει και τώρα όλη η προσοχή στον προγραμματισμό των ομάδων. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Προγραμματισμός ομάδων γενικό.

λιγότερα, αλλά δεν ξέρω, το φετινό καλοκαίρι έτσι έχουμε και σημαντικά να περιμένουμε για την ώρα τουλάχιστον σε εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο. Θα τα πούμε επίσης στην συνέχεια, γιατί και εδώ είχαμε έτσι σημαντικά μέσα στο διήμερο τρίμερο που έχουν προκύψει και που διαμορφώνουν σκηνικό για την συνέχεια. Μιλάω βέβαια για ρεπορτάζ από ΕΛ και ρεπορτάζ ανόρθωσης. Μια σκολόγος για το 29.50. Φτάσαμε πλέον δεύτερη μέρα του Ιούνιου, άρα πλησιάζουμε στις 8 του μήνα που θα γίνει η κλήρωση για το μεγάλο καλοκαιρινό δώρο του Sport FM 95. Το μεγάλο καλοκαιρινό δώρο σε συνεργασία και φέτος με το ταξιδιωτικό γραφείο CU Travel. Για τέταρτη λοιπόν σερή χρονιά η συνεργασία μας με το CU Travel σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα μοναδικό ταξίδι, ένα πακέτο για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Πακέτο διακοπών για 8 μέρες, 8 μέρες διαμονή με όλα τα έξοδα πληρωμένα, all inclusive στο ξενοδοχείο 4 αστέρων. Πολλά άλλα που περιλαμβάνει το πακέτο είναι συνολικής αξίας για τα δύο άτομα 1.600 ευρώ, αεροπορικά εισιτήρια βέβαια μέσα. Διεκδικείτε αυτό το δώρο με γραπτά μηνύματα στο 2950 CU Charm και ακολούθως όνομα, τεπώνυμο και ηλικία γράφετε στο μήνυμά σας για να είστε στην κλήρωση, όπως είπα και πριν, 8 Ιουνίου. Και να έχετε υπόψη ο τυχερός, η τυχερή και οι δυο που θα ταξιδέψουν 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου είναι οι επιλογές σας για να πάτε στο Sharm El Sheikh. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις όπως και πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε για το διαγωνισμό. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας θα τα βρείτε όλα αυτά, sportfmcy.com. Θυμίζω πρώτου συνεχίσουμε, την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και για να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού υπάρχει το Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ, η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά του σπιτιού ή και της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες Gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Παντού λοιπόν και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room.

0: Δύο ακόμη μηνύματα προτού συνεχίσουμε. Καλημέρα από την όμορφη και μπλε Λεμεσό, γράφει ο 340. Κύριε Λωσάδα, συνεχίζει. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες περήφανος για την ομάδα μας. Κύριε Λωσάδα, σε ευχαριστούμε που γίναμε ονειροπόλοι. Τα καλύτερα έρχονται. Πόλο μας που χθες είχε έτσι έντονη κινητικότητα στο ρεπορτάζ του με τις αποχωρήσεις που ανακοινώθηκαν και είναι γνωστό και το λέμε συχνά για όλες τις ομάδες. Εκεί και όπου προκύπτουν αναχωρήσεις, την ίδια ώρα που αποχωρήσεις, συγγνώμη, την ίδια ώρα που αξιολογούνται, την ίδια ώρα ανοίγει και το θέμα της αντικατάστασής τους. Για τον Νικόλα Ιωάννου μας γράφει λογικά ο 97, παρόλο που αποφεύγω κάποιες έτσι εμέσως πλην σαφώς απειλές, μέσα σε ξένο περιβολάκι μπιστούς γιατί κρατάς. Έχουμε μια ανάρτηση χθεσινή από τον Νικόλα Ιωάννου που ουσιαστικά απολογείται για την ενέργειά του στον τελικό. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε όμως να τα πάρουμε με την σειρά.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
0: Και πάμε να τα πάρουμε με την σειρά αρχίζοντας από το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Πάμε γενικότερα να δούμε έτσι, είπα και πριν ότι υπάρχουν εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο. Η ΑΕΛ σήμερα έχει εκλογική γενική συνέλευση, εκλογική δεν θα είναι. Το ρεπορτάζ της ΑΕΛ σε αυτό το επίπεδο το διοικητικό δεν παρουσιάζει το ίδιο ενδιαφέρον όπως ανάλογα είπα και πριν ανόρθωση από ΑΕΛ. Εδώ η διοίκηση Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου ουσιαστικά θα πάρει σήμερα και τυπικά το χρήσμα για τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν έχουν υποβληθεί άλλες υποψηφιότητες. Εδώ το ενδιαφέρον στη σημερινή συνέλευση εστιάζεται στο πλάνο που λογικά θα παρουσιάσει η διοίκηση για τα επόμενα χρόνια, το οικονομικό, η νεοσύστατη εταιρεία ALFC Limited. Η μερίσια διάταξη περιλαμβάνει απολογισμό, είπαμε εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, αλλά εδώ δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, πιθανές καταστατικές τροποποιήσεις και οποιοδήποτε θέμα φτάνει να έχει εγγραφεί από τις προηγούμενες μέρες από μέλη της ΑΕΛ. Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα σοβαρό ενδεχόμενο, θα το δούμε αυτό, εάν σε ό,τι έχει να κάνει στις αναφορές εν ώψη της νέας σεζόν του πλάνου, εάν θα υπάρξουν και πρώτες έτσι ανακοινώσεις, κινήσεις γενικότερα για, για τον προγραμματισμό της νέας περίοδου. Τις τελευταίες ώρες πάντως είναι δύσκολο βέβαια συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα να είναι σε τέτοιο στάδιο που να ανακοινωθεί, αλλά θα το δούμε. Τις τελευταίες ώρες πάντως το ρεπορτάζ της ΑΕΛ παίζει έντονα το όνομα του Κύπριου αμυντικού Ανδρέα Καρό. Υπάρχουν πληροφορίες που θεωρούν ότι η μεταγραφή είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί. Θυμίζω ο ποδοσφαιριστής είναι στη Ρουμανία, στην ομάδα Χέρναντάτ και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Πέραν από την περίπτωση του Καρό, είναι άλλες περιπτώσεις που τις προηγούμενες μέρες έχουν δει τα ονόματά τους στο φως της δημοσιότητας, πάντα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ, ο Ταβάρες, ο Παπαγεωργίου, περίπτωση Μπράκα, Κέλλερ, επιστροφή και όλα αυτά. Θα δούμε τι μπορεί έτσι από όλα όσα σε πρώτο στάδιο βρίσκονται στο προσκήνιο στο θέμα προγραμματισμού στην ΑΕΛ, εάν σήμερα θα προκύψει κάτι νεότερο, πολύ περισσότερο, κάποια έτσι ανακοίνωση από πλευράς της διοίκησης. 6 και 30 είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση. Πάμε στην ανορθωσή. Σήμερα είναι η μέρα υποβολής βάσει του καταστατικού και εν ώψη της συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Σήμερα είναι η μέρα υποβολής υποψηφιωτήτων. Σήμερα αναμένεται ο νέος συνδυασμός με επικεφαλής τον Σάβα Κουμή να υποβάλει τις υποψηφιότητες του, για να πάμε έτσι σε αυτό που έχει διαφανεί από τις προηγούμενες μέρες στην ομαλή αντικατάσταση ή στην ομαλή διαδοχή της παρούσας διοίκησης, της διοίκησης του κυρίου Πραστίτη. Τις τελευταίες ώρες στην ανόρθωση βγαίνει και το όνομα του νέου Προέδρου, προορίζεται ο κύριος Ντίνος Τουμαζής, γνωστός βέβαια από την παρουσία του για πολλά χρόνια από διάφορες θέσεις, έχει βρεθεί σε παλαιότερες διοικήσεις της ανόρθωσης. Ήταν γνωστό από τις προηγούμενες μέρες ότι ο κύριος Σάββας Κουμής ηγείται μεν, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα κίνηση και τη νέα διοίκηση που σχηματίζεται, αλλά ο ίδιος δεν ενδιαφερόταν για να αναλάβει και την Προεδρία. Ντίνος του Μαζής λοιπόν αναμένεται να είναι ο νέος πρόεδρος της ανόρθωσης, ενώ μετά και την σημερινή υποβολή των υποψηφιωτήτων αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνουν γνωστά κάποια ονόματα, αρκετά έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι από την υποβολή των υποψηφιωτήτων θα ξεκαθαρίσει έτσι και σε απόλυτο βαθμό η σύνθεση της νέας διοίκησης που, όπως είπα, αναμένεται να λάβει και επίσημα πλέον από την ερχόμενη Παρασκευή. Την ίδια ώρα που στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης έτσι προκύπτουν αρκετά σε σχέση με χορηγικές συμφωνίες, την προσπάθεια γενικότερα για εξέβρεση νέων οικονομικών πόρων για τη νέα διοίκηση, όλα αυτά θα αρχίσουμε να τα βάζουμε στην σειρά πολύ περισσότερο πλέον με χειροπιαστά δεδομένα από την ίσως και σήμερα αλλά και από την Παρασκευή πιο συγκεκριμένα και έπειτα. Και σαφώς θέμα προτεραιότητας για την νέα διοίκηση η εξέβραση νέου προπονητή μετά και το οριστικό τέλος της συνεργασίας με τον Μάουρο Καμορανέζη. Μένουμε για λίγο ακόμη σε διοικητικό επίπεδο. Η μεθαυριανή Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει σε σημαντικό βαθμό το σκηνικό ως προς την επόμενη μέρα μετά και την καταρχή συμφωνία, επίσης ένα από τα σημαντικά μέσα στο διήμερο-τρίμερο που είχαν προκύψει. Η καταρχή συμφωνία που ανακοινώθηκε με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κύριος Σάββας Λιασής. Αναμένεται σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, όπως και αργότερα Σωματείου Συνέλευσης, να παρουσιαστεί ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο σε σχέση με το τι προνοεί αυτή η συμφωνία. Η ολοκλήρωση της βέβαια εξακολουθεί να τελεί υπό συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένων και της ολοκλήρωσης με επιτυχία του ελέγχου επιμέλειας, το due diligence, όπως είναι και όπως το μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Απαιτείται επίσης έγκριση από την UEFA. Όλα αυτά θα απασχολήσουν τις επόμενες μέρες και αφού οι γενικές συνελεύσεις αναμένεται να εξουσιοδοτήσουν την Συμβουλευτική Επιτροπή στο να συνεχίσει και πολύ περισσότερο να φτάσει στην ολοκλήρωση, να φτάσει στην τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του κ. Λιασί.

Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Τέλος συνεργασίας με τέσσερις ποδοσφαιριστές ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της θεσινής μέρας. Η πιο ηχηρή αποχώρηση σαφώς είναι αυτή του Πέδρο Μαρκές. Είναι μάλιστα ένα όνομα και τα άλλα τρία, αλλά σαφώς εστιάζεται έτσι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο κατά πόσον θα παραμείνει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πέδρο Μάρκες, τρεις αγωνιστικές περιόδους έπαιξε στον Απόλλωνα, 85 συμμετοχές και 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Πέδρο Μάρκες που αποχαιρέτησε με ανάρτησή του σε προσωπικό του λογαριασμό τον Απόλλωνα, έγραψε για τρία χρόνια γεμάτα με όμορφες, δύσκολες στιγμές, αναμνήσεις όπως είπε που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ευχαρίστησε συμπαίχτες για όλα αυτά τα χρόνια, προπονητές, προσωπικό και τους φίλους του Απόλλωνα. Επιλέγω να παραμείνω σιωπηλός αυτή τη στιγμή και το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι ότι έδωσα τα πάντα για αυτή την ομάδα, σε κάθε γκολ, σε κάθε assist, σε κάθε ήττα και σε κάθε νίκη. Η αλήθεια πάντα επικρατεί. Είναι το σημείο έτσι της ανάρτησης του Πέδρο Μάρκες, που προφανώς έχει να κάνει με τους λόγους τους οποίους δεν αποκαλύπτει βέβαια ο ίδιος, τους λόγους με τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για να συνεχίσει στον Απόλλωνα. Ανάρτηση στην οποία καταλήγει ότι είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα και της εύχομαι κάθε επιτυχία στην ευρωπαϊκή της πορεία την επόμενη σεζόν. Από τον Απόλλωνα αποχωρεί επίσης ο Φιλανδός αμυντικός Τόμας Λαμ μετά από 45 συμμετοχές και έναν γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Λάζαρ Μάρκοβιτς, 22 συμμετοχές, 2 γκολ. Και ο Τσέχος Γιάρομιρ Ζεμέρχαλ, 62 συμμετοχές συνολικά και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Πάμε στην Πάφο, πάει τελικά στο Μουντιάλ και ο Λουκάσεν. Άλλαξαν τα δεδομένα στην εθνική ομάδα της Γκάνας, προέκυψε ένας τραυματισμός και με βάση αυτόν νέα κλήση από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, με τον Λουκάσεν να φεύγει τελικά για την αποστολή της Γκάνας για το παγκόσμιο κύπελο. Αποχαιρέτησε την Πάφο ο νεόφυτος Μιχαήλ, ο οποίος λίγη η ώρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου από την Πάφο, όπως έγινε γνωστό και ανακοινώθηκε ήδη, υπέγραψε και συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας με τη φανέλα της Κλούς. Χθες είχαμε μια ανάρτηση από τον Νικόλα Ιωάννου, ο οποίος ουσιαστικά απολογήθηκε για την ενέργειά του να πάρει την φωτοβολίδα στο τέλος που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο και να πανηγυρίζει προκαλώντας έτσι περαιτέρω ένταση. Θα ήθελα να τοποθετηθώ, γράφει, προσωπικά για ένα περιστατικό που προκάλεσε συζητήσεις. Τρέφω απόλυτο σεβασμό προς τον Απόλλωνα, την ιστορία και τον κόσμο του συλλόγου, καθώς και προς τον πρόεδρο του Νίκο Κύρτζη. Σε καμία περίπτωση, σημειώνει ο Νικόλας Ιωάννου, δεν ήταν πρόθεσή μου να προσβάλλω, να προκαλέσω ή να δημιουργήσω ένταση απέναντι σε ένα σύλλογο που σέβομαι απόλυτα. Η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε μέσα στη στιγμή των πανηγυρισμών και της έντονης συναισθηματικής φόρτισης που συνοδεύει μια τόσο σημαντική επιτυχία. Αν η πράξη μου παρερμηνεύτηκε ή προκάλεσε ενόχληση σε οποιονδήποτε, αυτό σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές μου προθέσεις. Σημειώνει και καταλήγει, το ποδόσφαιρο επάνω απ' όλα σεβασμός, ανταγωνισμός και πάθος. Με αυτές τις αξίες πορεύομαι πάντοτε στην καριέρα μου και θα συνεχίσω να το κάνω.

Πάμε Ελλάδα, ήταν έτσι, επισκίασε τη χθεσινή ημέρα η δυσάρεστη, τραγική είδηση ότι δεν μπόρεσε ο Μάριος Οικονόμου να τα καταφέρει στη μάχη που έδινε τις τελευταίες μέρες μετά το σοβαρό τροχαίο που υπέστη, προϋποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, της Εθνικής. Υπέκυψε λοιπόν χθες τα τραύματά του και σήμερα μάλιστα είναι η κηδεία του Μάριου Οικονόμου. Μένουμε Ελλάδα, αύριο αρχίζει η σειρά των τελικών στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν και φέτος το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας και αρχίζει η σειρά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αύριο στις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι η πρωταθλήτρια κρίνεται στις 3 νίκες. Το πρώτο παιχνίδι αύριο στις 9, το δεύτερο την Παρασκευή στην έδρα του Παναθηναϊκού επίσης στις 9 και το τρίτο την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο ΣΕΦ και πάλι στις 9 το βράδυ. Από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί τέταρτο ή και πέμπτο παιχνίδι, είναι προγραμματισμένα ή έχουν προγραμματιστεί για 10 Ιουνίου στην έδρα του Παναθηναϊκού και 13 Ιουνίου, μέρα Σάββατο, εάν χρειαστούμε και πέμπτο τελευταίο παιχνίδι για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: Μιλάμε πολλές φορές και συχνά τα τελευταία χρόνια για τα οικονομικά προβλήματα και δικών μας ομάδων και γενικότερα οικονομικά προβλήματα που έχουν διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό και σε ευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ για τη Marseille, η οποία βρίσκεται μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Γαλλίας, βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Η UEFA εξετάζει τον οικονομικό της φάκελο και δεν αποκλείεται να επιβάλλει αποκλεισμό της Marseille από το Europa League. Η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το κυριότερο, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε συμφωνία διακανονισμού που είχε υπογραφεί το 2022. Συσσωρευμένες απώλειες, χρέη δηλαδή 157 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία. Και με το έλλειμμα της σεζόν να φτάνει στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε κοντά στη σύμπληρωση του πρώτου ημιώρου. 2-3 μηνύματα και πάμε για το πρώτο διαφημιστικό, αφού πρώτα δούμε βέβαια τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Καλημερίζω τον φίλο 968. Είπαμε Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ. Αν δεν το άκουσες φίλε, το ξαναλέω. Σήμερα είναι στις 6:30. Μας καλημερίζει ανταποδίδει ο φίλος 774. Συγχαρητήρια, γράφει στην Πάφο. Πανάξια, κέρδισε το κύπελο. Πάμε τώρα να απολαύσουμε το Μουντιάλ. Καλημέρα στον 071. Δηλαδή, γράφει, αν κατάλαβα, πέταξαν πυρσούς με κίνδυνο να κάψουν τους παίχτες και διαμαρτύρονται επειδή κάποιος παίχτης αντί να καεί με τον λογικά πήρε στο χέρι και πανηγύριζε. Εμείς οπαδοί δείχνουμε το επίπεδό μας μετά από τέτοιες συγκυρίες και όχι τόσο ευνοϊκές για την ομάδα μας. Φίλε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Κακώς πέταξαν αυτοί που πέταξαν φωτοβολίδα ή φωτοβολίδες γενικότερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κακώς αυτοί ή με στόχο παίχτες ή άλλους πέταξαν οτιδήποτε στον αγωνιστικό χώρο, θα έπρεπε να πάει ο Νικόλας Ιωάννου να πάρει τη φωτοβολίδα και εκείνη τη στιγμή της έντασης να πανηγυρίσει κατευθυνόμενος μάλιστα και προς την κεντρική δυτική εξέδρα, που είναι γνωστό ότι εκεί ήταν οι φίλοι του Απόλλωνα. Γι' αυτό άλλωστε και ο ίδιος απολογήθηκε. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η φωτοβολίδα ρίξαν την οπαδή του Απόλλωνα, ρωτά με ερωτηματικό φίλος 548. Ναι, από τις δύο κερκίδες των φίλων του Απόλλωνα έπεσαν οι φωτοβολίδες τα τελευταία λεπτά. Γενική του Αποέλ πότε είναι και τι αναμένουμε να γίνει? Έδωσα νωρίτερα, φίλε, όσο αναλυτικά μπορούμε και με βάση το τι γνωρίζουμε ρεπορτάζ Αποέλ. Η συνέλευση είναι την Πέμπτη, ξαναλέω, μεθαύριο δηλαδή, και σε αυτήν το πρώτο που αναμένουμε τη δεδομένη στιγμή μετά την καταρχή συμφωνία που ανακοινώθηκε είναι να δοθούν κάποιες περαιτέρω έτσι στα μέλη πρώτα και κύρια στοιχεία, λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει αυτή η καταρχή συμφωνία, γενικότερα το πλάνο, θα δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορεί να ξεκαθαρίσει το πλάνο δηλαδή της συμφωνίας, το περίγραμμα όπως λέγεται, για το τι προνοεί, πώς το επενδυτικό αυτό σχήμα με τον κύριο Λιασί μπαίνει στο προσκήνιο και στα διοικητικά, με τις πληροφορίες να λένε ότι το μόνο που αυτή τη στιγμή βγαίνει είναι ότι θα αλλάξουν σχεδόν όλα σε σχέση με διοίκηση, πρόσωπα, γενικότερα λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αλλά για αυτά θα πρέπει να περιμένουμε για λίγες μέρες ακόμη. Διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε έναν επανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Formula 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο. Make the world in your hands.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10-2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. Motu Value.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram υιοθετείται στις 2 Ιουνίου 1891 από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, και μέχρι σήμερα κατά καιρούς οι μισοί βρίζουν και οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν. Πρόκειται για τον κανονισμό του πέναλτι.

0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
2: Αν λοιπόν παίζεις λίγο με το σύστημα μου φαίνεται. Κάνεις τα σύστημα.
1: Όχι. Ούτε αυτοί τα παίρνουν από κάπου.
2: Δεν τα παίρνουν.
1: Όχι.
2: Μετά κάνουμε το για φιλανθρωπικούς λόγους.
1: Έτσι. Για το χαβαλέ.
0: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα και από μένα.
2: Πέρασε καλά το τριμερό.
1: Έτσι.
2: Κατακλείστηκες.
1: Έτσι και έτσι, όχι.
2: Κατακλείστηκες καθόλου.
1: Όχι. Εσύ.
2: Όχι. Το νερό είναι πολύτιμο, αντιλαμβάνεσαι.
1: Για να κατακλειστεί.
2: Ναι, να παίζουμε όπως παίζαμε, είμαστε μικροί με τα νερά.
1: Μπορούσε να πας στη θάλασσα.
2: Μπορούσα, ναι, εντάξει. Μιλώ για το έθιμο.
1: Ναι. Πήγες πουθενά, νερούλα.
2: Με
1: νερούλα, με
2: νερά. Όχι. Με νερά δεν είχα να κάνω ιδιαίτερα.
1: Okay.
2: Ναι.
1: Πέρασε καλά.
2: Εντάξει, ξεκούρασε περισσότερο.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Ας πούμε, ναι.
2: Μέσα σε βλέπω.
1: Καλά.
2: Να μου το λένε με σιγουριά.
1: Όχι, όλα καλά. Δεν ακούω καλά.
2: Μια χαρά ακούγεσαι πάντως. Εγώ σε ακούω μια χαρά. Προφανώς τα ακουστικά σου. Έλα σε μια μόσου λίγο να παιδώ. Αυτό δεν παίζει. Εντάξει. Ένα, δύο, δύο τεστ.
1: Είδες και μπάλες.
2: Είδα. Ό,τι είχε, είδαμε. Τελείωσε πλέον.
1: Ναι. Όλα μαζεμένα ήταν.
2: Ναι, Παρασκευή είναι ο δικό μας τελικό. Σαββάτον το Champions League και έπειτα. Το απέραντο κενό.
1: Είχε κάτι άλλο.
2: Ναι, κάτι φιλικά έχει τώρα.
1: Μπράβο, ναι.
2: Ποτέ μου κάθομαι να δω φιλικά, ειδικά εθνικών ομάδων και όχι να παίζει εθνική. Τη δική μας, ας πούμε, να πω, άστο να δούμε αν γίνεται κάτι.
1: Εντάξει, παίζει η Ιταλία που δεν πήγε Μουντιάλ. Με την Ελλάδα που επίσης δεν πήγε Μουντιάλ.
2: Γιατί να παίξει η Ελλάδα με την Ιταλία, Ντρίγα. Να αναβλήθηκε το φιλικό.
1: Όχι, θα γίνει.
2: Θα γίνει τελικά. Μα πότε παίζουν? Σήμερα.
1: Αλλά δεν κατεβαίνουν τα πρώτα ονόματα.
2: Α, είχα μείνει στο ότι.
1: Όχι, θα γίνει.
2: Είχε αναβολή. Δεν ξέρω. Mm. Ένα ασχολούμαι, εντάξει. Από ποδόσφαιρο περιμένετε, παιδιά. Πόσες μέρες, 9 μέρες.
1: Για το Μουντιάλ, ναι.
2: Ναι, να αρχίσει να παίζει τα μεγάλα παιχνίδια. Κουρασάου, είναι το πράσινο ακροτήρι, είναι το Μπενίν, είναι τούτα ούλα. Αντιλαμβάνεσαι.
1: 7 του μήνα.
2: 7. 11 ξεκινά
1: το φιλικό.
2: Α.
1: Το φιλικό. 7 του μήνα. Ναι. Αν θες να δω. Εντάξει, από τώρα μέχρι τότε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
2: Ευτυχώς είναι και το αύριο να έχει μπάσκετ.
1: Τετάρτη αύριο.
2: Ενώ πρώτος τελικός.
1: Πρώτος
2: στην
1: τελικός.
2: Ελλάδα, ναι.
1: 9 η ώρα.
2: 9, ναι.
1: Ωραία πράγματα.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε με τα 7 του μήνα, 2 του μήνα σήμερα.
2: Ναι,
1: καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Επίσημα πλέον, είναι καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Τι να πω, καλή ξεκούραση.
2: Ήπιο να είναι. Να είναι καλοκαίρι, να το χαρεί ο κόσμος, αλλά να μην είναι το μαρτύριο των.
1: Ναι.
2: Που εντάξει, θα είναι κάποιες μέρες, δεδομένο πλέον ότι
1: είναι,
2: δεν το γλιτώνουμε.
1: Δεν το γλιτώνουμε, δυστυχώς θα είναι. Αλλά καλό καύσωνα. Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι να είναι, όχι καύσωνα.
1: Ναι, απέφευγε τα μαύρα, 1 και 2 Ιουνίου, τώρα και εσύ με τα μαύρα.
2: Έντια σκουρόχρωμα, έντια στήμα.
1: Μαζεύουν οι ζέστη.
2: Καλά, εντάξει, έντια βλέπουμε ο ήλιος εδώ στο στούντιο.
1: Απλά λέω.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, 1896, ο Μαρκόνι λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. Είναι ο άνθρωπος που μας δημιούργησε.
2: Σαν σήμερα δηλαδή.
1: Ο παπάς μας.
2: Που να ξέρε ο Μαρκόνι. Που να ξέρε ο Μαρκόνι.
1: Ότι θα έβγαινε στον αέρα το αβίθιστο αεροπλανοφόρο του Sport FM 95. Το 1891, νομίζω ότι είπε και ο Πανίκος, υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή Σκωτία, Ουλανδία, Ουαλία, Ιρλανδία.
2: Ναι.
1: Ο κανονισμός του πέναλτι.
2: Μάλιστα. Η εσχάτη των ποινών.
1: Ναι. Κάποτε κάπου.
2: Που να ξέρε εκείνη η Ένωση.
1: Ναι.
2: Πόσες ιστορίες, πόσες συζητήσεις, πόσες αντιδράσεις, πόσα επεισόδια θέλεις. Θα προκαλούσε αυτό.
1: Πόσα βηματάκια πριν το πέναλτι ο Έζε. Πόσα.
2: Ναι.
1: Πόσα.
2: Ο Έζε.
1: Ναι, ήταν από τα δύο που χάσαν τη Άρσεναλ.
2: Α, εντάξει, έμεινε το βάρος είναι πάνω στον Γκαμπριέλ που ήταν ο τελευταίος. Ναι. Πού να ξέρε πόσες ιστορίες και κατακτήσεις θα γράφονταν πάνω σε αυτόν τον κανονισμό. Εντάξει.
1: Αλίμον. Κάποτε στο μέλλον θα γιορτάζουμε και το VAR που πλέον λέει θα είναι παντού, ναι.
2: Πού παντού, τι εννοείς παντού?
1: Στην κίτρινη κάρτα, στο κόρνερ, στο.
2: Έχει, ναι, έχει σημαντικές αλλαγές, ναι. Παντού σχετικών. Εντάξει, να τις δώσουμε έτσι κάποια στιγμή.
1: Μετά.
2: Να τις θυμίσουμε. Γιατί όχι σήμερα, ενώ θα είναι κάποια νέα στοιχεία που θα τα έχουμε τη νέα σεζόν.
1: Ναι, και αρχίζουν από το Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Ωραίο Μουντιάλ θα είναι.
2: Λόγω VAR θα είναι ωραίο VAR.
1: Άκου τι σου λέω.
2: Λόγω VAR θα είναι.
1: Πάμε παρακάτω. 1937 ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος της Κηφισιάς, κύριε Γιώργο.
2: Πότε?
1: 1937.
2: Το 37 η Κηφισιά είχε
1: ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
2: Αυτή η χώρα.
1: Ρε φίλε. Προχωρούμε. 1941 Γερμανία ληξιπιτωτιστές εκτελούν κατοίκους στο κοντομαρί των Χανίων ως αντίπινα για
2: αντίπινα,
1: τον
2: ναι.
1: πληθυσμό το οποίο είχε αρχίσει να συμμετέχει στη μάχη της Κρήτης. 1953 η Ελισάβετ στέφεται πρώτη φορά βασίλισσα της Βρετανίας.
2: Τι εννοείς πρώτη φορά?
1: Εννοώ ήταν η πρώτη που
2: ξαναστέφτηκε. Όχι.
1: Ήταν πρώτη μέρα τέλος πάντων.
2: Είπε να μείνει και έμεινε. Ναι. Άρα σέντησε.
1: Ήταν το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς που μεταδόθηκε από την νεοσύστατη Eurovision.
2: Μάλιστα.
1: Μετά ήρθε το φέρτο.
2: Ναι.
1: Τότε ήταν πολιτισμός. Ο Γιασέρ Αραφάτ του 1964 ιδρύει την PLO, την οργάνωση.
2: Την Παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσης
1: της Παλαιστίνης.
2: Μα υπάρχει ακόμα αυτή η οργάνωση? Ή έχει.
1: Όχι, νομίζω δεν υπάρχει.
2: Αντικατασταθεί από άλλες.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει. 1971. Τελικό στο Wembley Παναθηναϊκός Άγιαξ, κύριε Γιώργο.
2: Μα σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύπελλο πρωταθλητριών, ήταν με 2-0. Ήταν ο 16ος της διοργάνωσης.
2: Μάλιστα.
1: Τι ωραία. 1985, κύριε Γιώργο.
2: Έλα στα πιο φρέσκα να δούμε.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε Γιώργο.
2: Παναγία. Τι μου θύμισες τώρα.
1: Κερδίζει για δεύτερη φορά τις εκλογές, λαμβάνοντας 45,8%.
2: 45,8.
1: Με δεύτερο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία στο 40,9.
2: Μάλιστα.
1: Ωραίες εποχές, το 85.
2: 85, 85.
1: 1992, κύριε Γιώργο.
2: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας.
2: Γατάκια. Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα θα τους παίρναμε και το Euro κάποια χρόνια.
2: Σωστό. Αλλά πού να ξέραν τότε.
1: Ναι, να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Δεν το θέλαμε.
2: Το Βόρεια, ας πούμε. Εντάξει, τι σημαίνει άλλο ή κάτω? Μα τη Βόρεια, ρε φίλε.
1: Χαρά, το Βόρεια είναι. Τι σημαίνει άνω κάτω?
2: Το 92 το απέρριψε.
1: Ναι,
2: ποιο ήταν τότε που το απέρριψε?
1: Η Ελλάδα.
2: Παπανδρέου ήταν.
1: Η Ελλάδα. Η
2: Ελλάδα.
1: Το 92. Όχι, πρέπει να ήταν.
2: Δημοψήφισμα τι ήταν?
1: Α, Μητσοτάκης. Μητσοτάκης πρέπει να ήταν. Τι άλλο, κύριε Γιώργο? Αυτά δεν βλέπω κάτι.
2: Και εγώ, βρες κάτι να μην μείνουμε σε αυτόν το σημαντικό το.
1: Γιατί τι έχει?
2: Τη Μακεδονία. Βρε, να ανταλλάξουμε. Εφόσον μετά πήγαμε βόρεια, πάμε βόρεια που λέει το τραγούδι.
1: Δεν έχει κάτι άλλο όμως.
2: Γίνεται να με. Ψάξε λίγο, προσπάθα.
1: Πόση ώρα να ψάχνω. Δεν έχει.
2: Δεν έχει.
1: Δεν
2: έπεσε.
1: Κρίμα.
2: Κρίμα. Και φαντάζομαι είχε βγει ο κόσμος έξω στους δρόμους να πανηγυρίσει το 92. Που...
1: Είχε τα μεγάλα συλλαλητήρια τότε.
2: Ναι, που
1: στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ήταν.
2: Υπέρ της απόρριψης, ας πούμε.
1: Βεβαίω.
2: Άλιστα. Διότι είχαμε και άλλα μετά. Αλλά άλλου είδους συλλαλητήρια. Μετά που ψηφίστηκε. Που συνένεσε στη Βόρεια.
1: Μετά ήταν άλλο τύπου.
2: Ναι.
1: Μετά ήταν να χορεύουν οι αγορές με τον Ταούλη.

0: Κατάργηση όλων των μνημονίων με ένα άρθρο και ένα νόμο. Σου λέω αιτίες για συλλαλητήρια εδώ.
1: Ναι.
2: Καλά, άμα θέλει να κάνει συλλαλητήριο, βρίσκει πολλές αιτίες.
0: Καλά, σίγουρα, είναι. Ναι. Άκουσε.
2: Ακόμα και τώρα που το συλλαλητήριο δεν είναι της μόδας, ας πούμε, δεν είναι τρόπος. Πώς το λες. Είτε αντίδραση, είτε διαμαρτυρία, είτε οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Πιο παλιά τα συλλαλητήρια ήταν στο προσκήνιο. Τώρα σπάνια. Πράγμα, υπάρχει σοβαρό λόγο.
0: Ναι.
2: Άτα για όλους. Θυμάσαι το.
0: Μεγάλος.
2: Μιλούμε για μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλο.
2: Ναι. Πάμε.
0: Πού να πάμε. Πάμε στα όσα.
2: Εντάξει, έγιναν πολλά. Αρκετά. Πολλά.
0: Αποχωρήσεις, είχαμε.
2: Ναι, σημαντικά μέσα στο διήμερο, τριήμερο. Εντάξει, κάποια τα αναμέναμε. Ήταν ο τελικός του κυπέλλου. Ήταν ο τελικός του Champions League. Αλλά είχαμε και άλλες σημαντικές εξελίξεις που έχουν προκύψει.
0: Σε τοπικό επίπεδο, Παστορά.
2: Και σε τοπικό και σε διεθνή επίπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή, είχαμε την καταρχή συμφωνία που ανακοινώθηκε στο θέμα επενδυτών στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
2: Είχαμε την εξέλιξη στην ανόρθωση που πλέον είναι δεδομένο και πάμε την Παρασκευή για την αλλαγή στη διοίκηση. Μάλιστα. Και χτες μάλιστα, εντάξει, επίπεδο, πώς το λες, πληροφορίας είναι αυτό, δεν είναι επιβεβαιωμένο από κάπου, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται να ανατρέπεται. Και ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της ανόρθωσης, όνομα εννοώ.
0: Mm-hmm.
2: Σε διεθνή επίπεδο, εντάξει, είχαμε την, πώς το λες, την Paris Saint-Germain με όλα όσα έγιναν και κρίθηκαν με τον τρόπο που κρίθηκαν, εννοώ στο.
0: Ανάξια από τα αθλητρία Paris Saint-Germain.
2: Γιατί? Ανάξια.
0: Βεβαίως.
2: Τι σημαίνει ανάξια?
0: Ανάξια, αν το πάρει.
2: Αντιπανάξια, ανάξια. Θεωρούσες δηλαδή ότι ήταν. Άξια ήταν η Arsenal, εννοείς.
0: Πραγματικά.
2: Ήταν η Arsenal.
0: Είδες ότι υποστήριζα Paris Saint-Germain το φέτος. Ναι. Ποια ήταν αυτή η ομάδα που κατέβηκε να παίξει τελικό?
2: Καλά, εντάξει, ένα παιχνίδι τελικό.
0: Ένα παιχνίδι τελικό. Με μια ομάδα που έχει δώσει 700 παιχνίδια.
2: Τούτο με τα 700 παιχνίδια, δεν δέχουμε το. Τι σημαίνει έχει δώσει 700 παιχνίδια?
0: Ρε φίλε, έχει παίξει πολλαπλάσια παιχνίδια η Arsenal.
2: Πόσα περισσότερα?
0: Πολύ περισσότερα.
2: Όχι, πείτε μου αριθμό.
0: Και οι παίχτες της έπαιξαν πολύ περισσότερα.
2: Okay. Και τι έγινε στον τελικό δηλαδή? Από μία κόντρα βγαίνεις την πρώτη σου ευκαιρία και σκοράρεις. Και από εκεί και πέρα κλείνεις και κάνεις μια τακτική.
0: Άλλο λάθος αυτό. Αυτό ήταν λάθος του Αρτέτα. Εντάξει, έκλεισε.
2: Το δεύτερο ημίχρονο.
0: Τώρα να το πάρω με ένα 0 ή να το παίξω για
2: βάλω. Okay. Δεύτερο ημίχρονο να ανεβάζει Παρί, δέχεσαι μια πίεση, σε ισοφαρίζει και πας παράταση και πέναρτη. Το ανάξια ή επανάξια που πάει?
0: Όχι, καθόλου. Από μένα είναι όχι.
2: Εντάξει.
0: Άρα είναι ανάξια.
2: Αν από σένα είναι τελείωσε, όχι, δεν σημαίνει ότι.
0: Δεν ήταν θέμα αυτό ομάδα που είδαμε. Δεν ήταν παρή αυτή η οποία κατέβηκε να παίξει.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι εύκολο να παίξει τον τελικό.
0: Τι με νοιάζει εμένα,
2: δεν μια... Σένα σε παρακαλώ, ρέμισε. Και μια ομάδα που όλον τον χρόνο σου έχει δώσει, ας πούμε, το τι σου έχει δώσει. Αν στον τελικό δεν εμπόρεσε, ή παίζει και ο αντίπαλος. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δεν εμπόρεσε να επιβληθεί στο βαθμό.
0: Έσχος. Κανονικά θα έπρεπε να τιμωρούνται
2: και αλλάξει το θέμα. Τι άλλο σημαντικό είχαμε? Αποχώρηση του Σλότ.
0: Αυτό που
2: τέλος εποχής. Μιλούμε για. Πού το βάζεις αυτό?
0: Πώς σας βρήκε?
2: Μεγάλη εποχή, 2 χρόνια. Πες μου.
0: Δεν είναι.
2: Είμαστε σίγουροι ότι φεύγει, αν κανένα από τον το.
0: Καλά, αφού γράφτηκε, τι είναι.
2: Ναι, αν πάτσε κανένα.
0: Όχι, ρε, τι να είναι.
2: Εντάξει.
0: Πώς το ένιωσε? Έτρωγε εκείνη την ώρα τίποτα, σου κάτι να πει το φαΐ, τίποτα.
2: Όχι, δεν μου έκανε τώρα, κάτι έβλεπα.
0: Κάτι έβλεπε. Και ξαφνικά έβγαινε στο κινητό και λέγε τέλο εποχή σλότ.
2: Ναι, εγώ πλέον. AI λέω.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Εντάξει, είπαμε.
0: Έτσι, ποιο θα έρθει τώρα?
2: Ακούγεται.
0: Πες, να δούμε.
2: Ο Ιραόλα ακούγεται.
0: Ο Ιραόλα.
2: Ναι, ακούγεται, αλλά δεν ξέρω.
0: Είναι ωραίος ο Ιραόλα.
2: Εντάξει.
0: Κάτσε τώρα.
2: Έκαμε καλή δουλειά, είναι θετική
0: είναι
2: εντύπωση.
0: Τώρα.
2: Φεύγει από την Μπόρμουθ, τι είναι η ομάδα του τώρα.
0: Πάνω,
2: αλλά άλλον καράβι το ένα, άλλον καράβι το άλλο.
0: Ο Αντώνης ο Ιραόλα.
2: Ο Αντώνης που ήταν στην Κύπρο.
0: Μπράβο.
2: Πού ανακαμνεί.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι δεδομένο.
2: Εδώ είναι άλλο επίπεδο, αντιλαμβάνει.
0: Λάρνακα, ήταν Λάρνακα.
2: Στην ΑΕΚ, ναι.
0: Στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα εδώ είναι Λίβερπουλ, έφυγε.
2: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ήταν το όνομα που ακούστηκε αμέσως μετά ή την ίδια παράλληλα, ας πούμε, με την είδηση ότι φεύγει ο Σλότ.
0: Και τον θέλει, λέει, στον πάγκο, διάβαζα πριν το παγκόσμιο. Δηλαδή τώρα, να ξεκινήσει άμεσα, ας πούμε.
2: Συγγνώμη, να θα πάει κάπου, πότε να πάει δηλαδή.
0: Εντάξει, έχει και ένα Μουντιάλ, να μην το δεις.
2: Καλά, άμα είσαι στον πάγκο τη Λίβερπουλ, απαγορεύεται. Είδες όποια ομάδα να βλέπει το Μουντιάλ.
0: Ξέρω, γιατί βιάζεστε τότε. Γιατί τον θέλετε και καλά πριν το Μουντιάλ. Ποια είναι η αναφορά στο Μουντιάλ.
2: Όλες οι ομάδες τώρα θα ξεκινήσουν το προγραμματισμό τους για να. Ναι. Για να πορευτούν στη νέα σεζόν.
0: Τον είχε προσεγγίσει και η Μίλαν αυτό. Νομίζω.
2: Δεν ξέρω, πολύ πιθανό. Ναι. Εντάξει.
0: Και έκλεισε και ο Μουρινιό.
2: Γιατί ανακοινώθηκε επισήμα, δεν
0: όχι,
2: το είδα.
0: Απλώς διάβασα ένα άρθρο ότι έκλεισε και ότι αναμένονται ανακοινώσεις.
2: Καλά, μετά τις εκλογές. Το ότι έκλεισε το διαβάζουμε ή το ακούμε ή το λένε στην Ισπανία εδώ και εβδομάδες. Ναι. Υποτίθεται ότι πρέπει να τελειώσουν οι εκλογές να υπερισχύσει ο Πέρεθ. Ναι. Για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω. Ο δικός μας τελικός πώς φάνηκε.
2: Σπουδαίος. Ειδικά στο τέλος επιφύλαξε να συγκινήσει.
0: Υπέροχος.
2: Εντάξει, ως παιχνίδι, τώρα να αφαιρέσουμε το τελευταίο κομμάτι και το τι έγινε.
0: Ως παιχνίδι ήταν παιχνίδι Ζάζα. Τελικά.
2: Εντάξει, παιχνίδι Ζάζα.
0: Μπήκε, έκανε δύο πράγματα.
2: Okay. Γεια σας. Ήταν τελικός.
0: Ζάζα, όχι Ζάζα. Απλά θέλω να το πω.
2: Εντάξει. Ναι, δεν ήταν. Γιατί, αν υπολογίσει την πίεση, τη σημασία, την κρισιμότητα και το πόσο μπορεί να αφήσει αυτόν ή να μην αφήσει τις ομάδες να παίξουν και καλύτερα, ας πούμε, άμα μπορούν. Νομίζω ότι ως παιχνίδι δεν ήταν και το. Δεν ήταν το περσινό, ας πούμε, που ήταν. Ναι. Που βαριώσουν.
0: Όχι,
2: που περνούσε η ώρα και το βλέπεις. Εντάξει. Είχε τις στιγμές του. Είχε τα σημεία αναφοράς που τα βάζεις κάτω για να δεις το πώς κρίθηκε. Είχε τον πρωταγωνιστή του, ναι, στο τέλος, όπως είπες και εσύ. Το Ζάζα, αλλά δυστυχώς είχε και τα όλα όσα είδαμε.
0: Με τα.
2: Όλα στο τέλος.
0: Για τα οποία έρχονται καμπανές. Λογικά.
2: Θα παραπευθούν στον αθλητικό δικαστή. Όχι αύριο, νομίζω, δεν προλαβαίνει τώρα. Ήταν Παρασκευή. Ακολούθησε Σαββατοκυριακό και χτες αργία. Προφανώς αυτήν την εβδομάδα θα είναι οι εκθέσεις παρατηρητή, φίλων αγώνων και όλα αυτά στους πειθαρχικούς και να παραπευθούν πιο κάτω στον αθλητικό δικαστή. Αλλά ειδικά για αυτούς που αποβλήθηκαν. Θα δούμε, ναι, το τι γράφτηκε. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι αποβολές, ειδικά των παιχτών.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αποβολές, ας πούμε, γιατί έκαμε φάουλ, σκληρό. Ναι. Άρα το θέμα είναι τι θα γραφτεί, με ποιον κατηγορητήριο, να το πω έτσι, παραπέμπονται. Mm-hmm. Και όταν δεν είναι καθαρά για αγωνιστικούς λόγους, κάποτε ή το πιο πιθανό είναι ότι επισύρουν και ποινές πέραν του αυτόματου αποκλεισμού. Mm-hmm. Αλλά. Δεν ξέρω τι γράφτηκε, δεν είδα, δεν.
0: Θα τα δούμε όταν θα έρθει.
2: Με όλα όσα γίνονταν σε κάποια στιγμή και εκείνα ήσουν ενώ στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω τι προλαβαίνει, τι προλάβαινε να δει από τα μέτωπα που υπήρχαν.
0: Έτσι είναι τα μεγάλα παιχνίδια, κύριε Γιώργο.
2: Εντάξει.
0: Καταιγιστικές εξελίξεις.
2: Ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα.
0: Μπράβο σε όλους. Να πει κανείς.
2: Μία-μία ακόμη φορά δεν διαχειριστήκαμε σωστά. Ή δεν διαχειρίστηκαν σωστά αυτοί που θα έπρεπε, οι πρωταγωνιστές δηλαδή, ναι. Κάποια πράγματα, είτε την επιτυχία είτε την αποτυχία. Mm-hmm. Γιατί είχαμε και από τις δύο, και στις δύο περιπτώσεις λαθασμένες αντιδράσεις.
0: Και είχαμε και μετά αποχωρήσεις. Ενώ στην ειδησιογραφία
2: ναι, χτεσινή ημέρα έφερε.
0: Χτεσινή που έφερε μέρα.
2: Για τον Απόλλωνα.
0: Τρεις.
2: Τέσσερις.
0: Μάρκοβιτς, Μάρκες.
2: Σμέρχαλ και.
0: Λαμ.
2: Σμέρχαλ
0: έχασα.
2: Ναι.
0: Πάει και ο Σμέρχαλ.
2: Εντάξει. Είναι εντάξει, λογικό ή αναμενόμενο για όλες τις ομάδες. Άμα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, μπαίνει στο κεφάλαιο. Τώρα. Θα δούμε. Δεν είναι όλες, δηλαδή δεν αξιολογούνται και οι τέσσερις περιπτώσεις. Δεν θυμάμαι αν είχε προηγούμενη άλλη στον Απόλλωνα μέχρι τώρα. Και πολύ πιθανόν να υπάρξουν κι άλλες. Όπως και στον Απόλλωνα που είναι τώρα, ας πούμε, στο προσκήνιο γιατί τα χτεσινά. Και έτσι και σε άλλες ομάδες η κάθε αποχώρηση δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Δεν αξιολογείται το ίδιο ή δεν μπορεί να είναι το ίδιο το κριτήριο ή οι λόγοι.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Κάποια είναι θέμα καθαρά αγωνιστικής αξιολόγησης, κάποιον μπορεί να είναι θέμα οικονομικών. Έτσι. Από εκεί και πέρα το τι αφήνουν ως κενόν πίσω έχει να κάνει ή δεν θα το συζητάς ακόμη και σε περιπτώσεις που λες ότι είπα σημαντική αποχώρηση, ας πούμε, κάποιου παίχτη, αναλόγως με το ποιος θα τον αντικαταστήσει. Άμα καταφέρει όποια ομάδα να βρει καλύτερο εισάξιον ή και καλύτερο, να αντιλαμβάνεσαι ότι λίγοι θα θυμούνται μετά το ότι σήμερα αξιολογείται μια αποχώρηση τη στιγμή που προκύπτει διαφορετικά. Άμα περάσει ο καιρός και προκύψει ο αντικαταστάτης και δείξει και αξιολογηθεί, αξιολογείται διαφορετικά. Έχει φορές που αποχωρήσεις μπορεί να περάσει πάρα πολύ καιρός και ακόμη να συζητούνται υπό αυτήν την έννοια. Αν δεν καταφέρεις να τους αντικαταστήσεις.
0: Θυμάμαι για τα δικά μου.
2: Και τα δικά σου.
0: Γενικά από τις αποχωρήσεις μου.
2: Πού, από πού αποχωρήσεις?
0: Συζητάνε πολύ μετά που φεύγω.
2: Α, okay.
0: Γενικά μιλώ.
2: Προετοιμάζεις καμιά αποχώρηση τώρα?
0: Διάβασα κανένα μήνυμα γιατί η ώρα είναι 8.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω, λέει, αν ήταν 9.000 ο Απόλλωνας 821, αλλά δεν βρήκαμε θέση να κάτσουμε εδώ στους διαδρόμους. Δεν το ξέρω αυτό. Τι να σας πω, παιδιά. Καταρχήν ούτε 8, ούτε 9.000 δεν είναι κανονικά. Είναι 8.967, πόσα ήταν. Τώρα, πώς μπήκαν, αν μπήκαν περισσότεροι, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν το ρωτήσω ο Μάστρος του γιατί άργησε, λέει ο 304, να φταίξει ο Τσιγαλά που βάλει έτσι τραγουδάρες.
0: Πάνω μου, εγώ, παιδιά.
2: Είναι 3 λεπτά πήγαινε το τραγούδι.
0: Εγώ, παιδιά, πάνω μου.
2: Νερά έφαγε πολλά ως απίντο, λέει ο 33. Έβρεσαν και μέσα στον μπάγκο, είναι νεφικό.
0: Τοπικό είναι
2: φάκι. Εντάξει, έπεσαν. Είναι αλήθεια, έπεσαν. Πλαστικά ποτήρια με νερό.
0: Ναι.
2: Άμα βάλει εκείνα που πρέπει, ρε δικαί μου, αρέσκει.
0: Α, και αυτός για το τραγούδι.
2: Για το τραγούδι. Μάλιστα.
0: 1985, πράσινος ψυχολόγος φινώνει το κεφάλι του σε καρέκλα του δημοτικού. Έτσι μεγάλωσα. Με τις τρύπες. Για να μην μείνετε στο Κυπριακό. Μα στέλνει ένα δικό του.
2: Α, είναι σαν σήμερα, ας πούμε. Σαν σήμερα ήταν που εσφύρωσε το κεφάλι του.
0: Ναι, ναι.
2: Και θυμάται εδώ.
0: Μάλλον.
2: Πού το σφύρωμα. Λοιπόν, καλημερίζω τον Γιάννο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Θα αποδίδουμε. Σούπερ, Σούπα Champions League τελικός. Σίγουρα όχι ό,τι περιμέναμε. Σαν τον δικό μας τελικό, δεν είχε ρετζιλίκι άνευ προηγουμένου. Μάλιστα. Πιο ωραίο το Μόνια Παραλίμνη από το Παρί Άρσεναλ 2-48. Μόνια Παραλίμνη, τι είχε.
0: Ωραίο παιχνίδι.
2: Που θυμάσαι το. Πόσα ήταν το σκορ που το θυμάσαι.
0: Μάλιστα.
2: Άψογη διοργάνωση, λέει ο 33. Κρέμασε ο πρόεδρος 40 μετάλλια πάνω του και δίαν ένα μπράβο κοπ. Να μου τούν τώρα.
0: Τα βάλε πάνω του για να τα δίνει στους παίχτες, δεν θυμάμαι. Δεν το είδα.
2: Μάλιστα. Τούτον έμεινε να βρούμε τώρα. Ήταν τελικός διαιτησίας, λέει ο 508. Σαν να του είπαν έκλεπε την Πάφον ούτε φάουλ. Απέναντίας, εγώ θεωρώ. Έκαμε λάθη, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι κρίνεται το τελικό. Ότι μπορεί να συζητούμε ότι κρίθηκε από τη διαιτησία. Οπότε κλείνουν τα σχολεία να πνάσουμε από την κίνηση. Δημοτικά, δεν ξέρω, μέρες τους πάντως. Όπου να είναι, όπου να είναι. Πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium.
7: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.

0: φίλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λυπείς. Unicars. Driving your stories. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
0: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Επανήλθαμε, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα, στα 12 προς 13 λεπτά μετά τις 8 βαδίζουμε και καλημερίζουμε στην παρέα μας και τον Ανδρέα Γιωργαλά.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, καλό μήνα να πούμε, καλή εβδομάδα να πούμε, καλό κεράκι.
0: Μα ναι, πιάσει χρώμα. Σαν να μου.
1: Είναι μείνα πολύ ώρα μες στον ήλιο.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πρώτη φορά να... Ναι, καλύτερα να είσαι προσεκτικός.
1: Γενικότερα δεν μένω στον ήλιο. Δεν μου αρέσει. Mm-hmm. Απλά πιάνω χρώμα εύκολα.
0: Την ώρα που αναγκαστικά είσαι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Πέρασες καλά.
1: Αρκετά καλά.
0: Ξεκουράστηκες.
1: Ναι. Ξεκουράστηκα.
0: Γέμισαν οι μπαταρίες.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Όλα ανθυρά. Εσείς πώς περάσατε?
0: Καλά. Ήσυχα. Ξεκούραση παραπάνω. Mm-hmm. Επικεντρωθήκαμε. Εσύ είναι ότι είχαμε να πάρουμε ή να δούμε μέχρι και το Σάββατο το βράδυ.
1: Ναι, που είχαμε.
0: Από εκεί και πέρα χαλάρωσε το πράγμα και έτσι χαλαρά θα πάει.
1: Μέχρι ο παγκόσμιο.
0: Εντάξει, είναι και το μπάσκετ, είπαμε και πριν με το...
1: Τι μέρες είναι το μπάσκετ?
0: Αύριο ξεκινά, ο πρώτος τελικός είναι αύριο.
1: Τι ώρα?
0: 9.
1: 9.
0: Είναι όλα 9 από τη είδα.
2: Ωραία ώρα.
0: Εκτός εάν πάει σε Πέπτον, αν πάει στο Φουρ δηλαδή, ο Πέπτος τελικός που τον είδα είναι στις 6. Δεν ξέρω γιατί.
2: Γιατί θα έχει και απονομή, μπορεί.
0: Μα μπορεί. Okay. Δεν ξέρω, είναι αυτό το κριτήριο. Ακούμε τι πλησιάζει και να μην διακόπτουμε μετά τον Ανδρέα.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Έχουμε καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα στον κατήφορο Αγίου Τίχωνα με κατεύθυνση από Λευκοσία προς Λεμεσόν, μας γράφει ο 443. Πρέπει μόλις να έχει γίνει, γιατί ακόμη δεν έχει παρουσιάσει αυξημένη κίνηση το συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητόδρομου, μας ενημερώνει. Όσοι μας ακούτε όμως, είπαμε, από Λευκοσία προς Λεμεσόν, όταν θα πλησιάζετε ουσιαστικά ή μπαίνετε ουσιαστικά τη Λεμεσού, Άγιος Τίχωνας, εκεί στην κατεύθυνση, να είστε προσεκτικοί, πολύ πιθανόν ή το πιο φυσιολογικό και αναμενόμενο τα επόμενα λεπτά είναι να έχουμε θέματα εκεί, εκτός και αν...
1: Είμα 4 οχήματα.
0: Ναι, να μην έχει κανέναν και να φύγουν μάνι-μάνι να τα απομακρύνουν όλα, δύσκολο. Πάση περιπτώσει, θα τα πούμε και στη συνέχεια, αν έχουμε κάποια νεότερα. Τι νέα φέρνεις μαζί σου, Ανδρέα? Όχι από το τρίμερο σου, από τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών.
1: Ναι, ακριβώς, δεν αφορά και κανένα.
0: Όχι, επειδή είπα πριν για το τρίμερο, γι' αυτόν
2: τον λόγο. Θες για το τρίμερο, Ανδρέα. Ας εξελίξω.
1: Τι θέλετε, αποφασίσεις.
2: Πού πήγες, αγόρι μου? Πήγες εκτός, μη συναντώ. Πήγες στην χαμά.
0: Ενδιαφέρον.
1: Είδες το μεγάλη μου.
0: Είδες.
1: Είδες.
2: Κάθομασταν στο σπίτι 5 μέρες. Πες μα, Ανδρέα.
0: Μην τα κάτσεις, είπες σου να κάτσεις μέσα στο σπίτι 5 μέρες.
2: Είναι η περίοδος τέτοια.
0: Α, για που κάθεσαι σπίτι. Και ενώ άλλες περιόδους ξεσαλώνεις. Ενώ είσαι...
1: Ναι. Μα φαίνεται το ότι ξεσαλωτικός. Μιχάλης ο ξεσαλωτικός.
0: Ναι, πάμε.
1: Τις καλά μου κινήθηκα προς πόλη μεριές.
2: Α, ναι, ρε, ήταν να πας πόλη.
1: Ναι, έμεινα
2: έτσι. Τι λέει, καλό.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Βούτι ξέρεις.
1: Ναι,
2: ναι,
1: έκανα μια-δυο βουτιές.
2: Είχε κόσμο, όχι ακόμα.
1: Αρκετόν, αλλά εντάξει, ήταν τριμεράκι. Αλλά όχι αυτόν το αποπνιχτικό. Ωραία. Που δεν μου αρέσει. Ήταν έτσι ήσυχα όπως έπρεπε να είναι. Ωραίο φαγητό.
2: Ωραία.
1: Χαλαρή διάθεση. Άρα τι άλλο θέλεις από τη ζωή σου? Ναι. Ένα λεπτάκι να δω αν είναι της τελευταίας στιγμής αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Έχει κλείσει η Λωρίδα, λέει, κυκλοφορία στο ύψος του χωριού Σωτήρας λόγω ανατροπής φορτηγού, υλικές ζημιές μόνον.
0: Μιλάμε για αμοχωστόν τώρα, Σωτήρα?
1: Όχι, λες. Όχι.
0: Α, είναι εκεί.
1: Λεμεσού Πάφου, αλλά δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου. Λυτή η ανακοίνωση της αστυνομίας, δεν μας λέει κάτι παραπάνω.
0: Μα η Σωτήρα είναι εκεί.
2: Στο ύψος της Σωτήρας του, ναι,
1: τώρα να το δούμε. Να το δούμε στο χάρτη για να δίνουμε έτσι.
0: Αν είναι δεύτερον ή σε άλλο σημείο.
2: Όχι, νομίζω είναι το ίδιο, παιδιά. Νομίζω,
1: εγώ... Όχι, είναι από την άλλη κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από Πάφον προς Λεμεσό. Okay. Η
0: Σωτήρα είναι πιο πάνω, ναι, ναι. Στον Άγιον Τίχωνα.
1: Είναι ο αυτοκινητόδρομος που είναι εκεί κοντά επισκοπή. Είναι εκεί η Σωτήρα. Άρα και από την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή όσοι πάτε και όσοι φεύγετε από. Όχι. Όσοι πάτε από Πάφων ή από Λευκοσία, Λεμεσό, θα έχετε πρόβλημα.
0: Ναι. Okay. Προσεκτικά, μην έχουμε άλλα. Ναι. Αν και δεν ξεκινάει καλά το πράγμα.
1: Ναι, ξεκινάει έτσι χαοτικά. Εντάξει, ευτυχώς εδώ κάνουν αναφορά μόνο για υλικές ζημιές, ας είναι. Πάμε παρακάτω να πούμε ότι θα έχουμε κρίσιμες συναντήσεις σήμερα στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τον αυτόδειν πυρετών αλλά και τη διαχείριση της κρίσης που χτυπά την κυπριακή κτηνοτροφία. Αρχικά θα υπάρξει ενημέρωση του Προέδρου από την επιδημιολογική ομάδα και τον επικεφαλής Σταύρο Μαλά που μπήκε για να βάλει κάτω το πλάνο. Θα ξεκινήσουν έτσι κοντά στις 9.30 και στη συνέχεια ο Πρόεδρος θα έχει συναντήσεις κοντά στις 11 με τις αγροτικές οργανώσεις. Θα είναι και η φωνή των κτηνοτρόφων, η οργάνωση φωνή των κτηνοτρόφων στις συναντήσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις. Ουσιαστικά είναι τα ίδια ζητήματα τα οποία έχουμε εδώ και καιρό. Από τη μια το αίτημα των κτηνοτρόφων για να σταματήσουν οι θανατώσεις, από την άλλη η κυβέρνηση που έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι όσον αφορά τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το θέμα των αποζημιώσεων και περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει, έτσι πώς θα προχωρήσουν οι συναντήσεις αφού και την Παρασκευή είχαμε τις διαμαρτυρίες με τα όσα έγιναν σε ΓΑΣΥΠΗ και Προεδρικό, με τους κτηνοτρόφους αρχικά να θέλουν να πάνε προς το Προεδρικό. Τα φορτηγά ήταν ένας από τους λόγους τους οποίους η αστυνομία...
0: Να σε ρωτήσω τώρα θυμηθήκα. Είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων?
1: Δεν είναι δύο κατηγορίες.
0: Δεν ξέρω. Κάποιος μου είπε ότι μα αυτοί είναι αυτοί που πήγαν, συζητούσαμε την Παρασκευή που ήταν ο τελικός, ότι δεν είναι η, ας το πω, η οργανωμένη επίσημη κατά...
1: Η φωνή των κτηνοτρόφων δεν είναι στις αγροτικές οργανώσεις. Είναι μια οργάνωση, μπορούμε να πούμε.
0: Που τώρα δημιουργήθηκε με αφορμή τα...
1: Μάλιστα. Με αφορμή τον αυτόδη, ναι. Επειδή υπήρξαν διαφωνίες εντός και δημιουργήθηκε και αυτή η φωνή των κτηνοτρόφων που είναι σύνδεσμος.
0: Ναι, μπορεί να τα λάθος που είπα οι κατηγορίες.
1: Ναι, δεν είναι κατηγορίες. Είναι...
0: Οι ομάδες, ομαδοποιήσεις ή οργανώσεις.
1: Ο καιρός σήμερα άρχισε να μυρίζει καλοκαιράκι. Μέχρι τους 33 βαθμούς στο εσωτερικό. Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Άρα όταν έχουμε ψηλή πίεση έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Τετάρτη το ίδιο σκηνικό. Κάποιες συννεφιές, μεμονωμένη βροχή, πολύ έτσι απομακρυσμένο το ενδεχόμενο για τα ορεινά. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε καλοκαιρία, άρα κάπως έτσι θα κινηθεί η εβδομάδα μας. Να πούμε, ο Ντόναλντ, ο Τραμπ, είπε...
0: Αν δεν μπορεί να πεις παρέμοντα.
1: Την επόμενη εβδομάδα, Γιώργο, μάλλον θα έχουμε οριστικοποίηση.
0: Πραγματικά, αν κάποιος τα καταγράφει, θέλω να δω πόσες φορές συμφώνησαν, πόσες φορές ο πόλεμος τέλειωσε, πόσες φορές συμφωνήθηκε, ξέρω εγώ, να ανοίξουν ή να κλείσουν τα στενά. Και τώρα πάμε για την εβδομάδα, εννοεί την επόμενη, είπε το εχθές, ή την επόμενη, είτε να πάει και τούτη εννοώ.
1: Κοίτα, είπε μας ότι πρέπει να εξασφαλίσει ακόμη
0: μερικά. Φτάσαμε την αίσθηση και του χρόνου μαζί του. Α, δίνει του παραπάνω.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα
0: εξελίξει. Ναι, καλέ, εντάξει, μεν.
1: Φυσικά έχουμε ανακοχή με ανταλλαγές πυρών.
0: Είναι η νέα, το νέο version.
1: Είναι η νέα ανακοχή του. Είναι η μοντέρνα η ανακοχή. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτόν το πολύ σοβαρό μέτωπο με τα στενά του ορμούς που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία αλλά και τις συγκρούσεις που συνήθως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι την πληρώνουν οι άθωοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από εμένα.
0: Λοιπόν, και αφού εφημερίδες δεν έχουμε σήμερα λόγω της αργίας χθες δεν έχουν κυκλοφορήσει, θα πάω, είναι και 8, άλλωστε είναι 8 και 22, δικαιούμαι βάσει πρωτοκόλλου να το θέσω. Τι είδες, Ανδρέα, από τα σημαντικά των προηγούμενων ημερών?
1: Τα είδα όλα.
0: Δηλαδή.
1: Παρασκευή Σάββατο.
0: Α, οκ. Είναι ότι έχουν πάει στην πεθαρό και χάσαμε τέτοιες υποστήρες.
1: Όχι. Παρασκευή Σάββατο είδα τις μπαλίτσες μου.
0: Φόρμουλα, είπαμε. Α, εντούν το σόκερα που έχει.
1: Ναι, έρχεται.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτόν τον Σαββατοκυριακό. Δεν πειράζει όμως. Καλά είναι για να έχουμε και κάτι να, και κάτι να μας απασχολεί. Άρα ναι.
0: Το πίστεψες ότι θα μπορούσε η ομάδα σου να το πάρει?
1: Ναι, το πίστεψα. Το πίστεψα σε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, σε κάποια φάση δεν έδειχνε ικανή να ακολουθήσει.
0: Μιλούμε για την Άρσεναλ, αυτό δεν έδειχνε ικανή.
2: Τι να ακολουθήσει?
1: Το ρυθμό που έδινε κατά διαστήματα η Παρί.
2: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζω?
2: Έπρεπε να τους πατήσετε να τελειώνει. Έτσι όπως κατέβηκαν. Άρα μάλια της Φογκίωνος.
0: Αφιέσαι εγώ το πρωί. Ανάξια πρωταθλήτρια, τι να μοντούν το υποδόσφαιρο που έπαιξε, και γιατί να παίξει έτσι.
2: Δεν γιατί να καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Άσε το. Αλλά πες.
0: Να καταστρέψει πάρει το ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια.
0: Απέναντίας. Εγώ θα σου πω ότι ο λόγος, ο σημαντικότερος για μένα που η Παρή δεν μπόρεσε να παίξει αυτό που έπαιξε πολλές φορές ενώ στο επίπεδο, ήταν η τακτική, και καθόλου αθεμητών του, δεν λέω το με την κακή εννοία, ήταν η τακτική του Arsenal, και ήταν λογικό να, να προσπαθήσει να τον μπλοκάρει. Άμα ξέρεις ότι η άλλη ομάδα μεσοεπιθετικά μπορεί να σε τσακίσει ανά πάσα στιγμή, προσέχεις περισσότερο. Και ειδικά άμα προηγηθείς. Ναι, και στην πρώτη φάση του παιχνιδιού.
1: Με ποιους θυμόσαστε?
0: Με την Παρί, ότι είναι ανάξια πρωταθλήτρια, γιατί δεν έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο στον τελικό.
2: Παρί. Του σκούπισε όλου, ρε φίλε. Και φτάνει στον τελικό και μου κάνει πασούλε στο κέντρο μισή ώρα με 90% κατοχή. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Τι ήθελε
2: να πει? Κάτσε, ρε φίλε.
0: Ναι, σοβαρό, ναι. Να
1: συζητήσουμε, να είσαι
0: τα πει. Ναι, αφού σου λέω.
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Να με ανάξια πρωταθλήτρια, διότι δεν έπαιξε στο top που θα μπορούσε να παίξει.
2: Ντεμπελέ. Χρυσή μπάλα είναι αυτό. Το βαλικάνι χρυσή
1: μια
2: μπάλα.
1: Μια βραδιά στο Ντεμπελέ.
2: Μια είναι... βραδιά, ρε. Ναι. Ρε παίξε μπάλα, ρε, μια νύχτα. Ρε.
0: Κουαρατσκέλια. Πήγαινε και πέφτεν και σε χτάρεν τα πόθηκια του. Να πω τι είναι το πράγμα.
2: Ο άλλος ο... που έκανε το.
0: Ποιος, ποιος, ποιος.
2: Κάνε κάτι σουτάκι και μετά μου κάνει τον Έμινεμ, μου κάνει κάτι τέτοια.
0: Μα πάνε, ποιος είναι
2: τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο, ποιος ήταν.
0: Ωραία, σε παρακαλέσω για τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο λίγα τα λόγια σου. Εντάξει. Εμείναμε στην ιστορία αν οι εκπομπές αυτές.
1: Άρα Μιχάλη μου, όχι.
0: Όχι, Μιχάλη είναι όχι, είναι πλαθήτρια του τι. Σημαίνει. Πάει στον τελικό και το σκουπίζεις.
2: Τι ώρα τελείωσε?
0: Είδεν και ο πρίγκεμε.
1: Άλλη.
0: Τρεις ώρες, εντάξει.
1: Άλλη ώρα, Μιχάλη, το opening είδες το.
2: Έλεος ρε φίλε.
1: Εσύ έξερες ποιοι ήταν τα παλικάρια που έτρεπε.
2: Ποια είναι αυτή, τα animals, πώς είπαμε, killers.
1: Killers που ήταν. Ήταν παράφωνοι killers.
0: Τώρα που μιλούμε για τον τελικό, πρέπει να δούμε ένα ακόμα πώς είναι αυτή ο Γιολάρης.
1: Γιατί?
0: Μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Χιλιούχος, εκατομμυριούχος, δεν ξέρω. Δεν μπορώ καμία.
2: Α, επειδή είμαι την
0: πρόβλεψη. Μα είδες το βίντεο του? Είδες το βίντεο της πρόβλεψης του?
2: Απίστευτο.
1: Εμπομπούνιξαν το όμως.
0: Δεν ξέρω. Το έπες, το έπαιξες.
1: Α, δεν τον μπομπούνιξε.
2: Μα δεν έρθει σήμερα, γεια σας.
0: Αυτό έχω έγιναν τώρα να δω αν θα κατέβει.
2: Θα σας πω τίποτα.
0: Είδατε το βίντεο, παιδιά, όσοι δεν το είδατε. Δεν ξέρω αν το βρίσκουν ακόμα.
2: Είναι στο social του 24, στο Instagram.
0: Δεν ξέρω αν το βρίσκουν ακόμα.
2: Βεβαίως το βρίσκουν.
0: Ότι ήταν δύο μέρες πριν τον τελικό μπιτά, οι τρεις. Το ρωτάνε.
2: Χαλαρός.
0: Με το μπουκαμισάκι του. Πού ήταν, ρε, στον μπαρ.
2: Φυσικά που ήταν έξω. 1-0 η Άρσενα.
0: Προηγείται, λέει, η Άρσενα στο πρώτο ημίχρονο. Ισοφαρίζει η Παρί στο δεύτερο. Και πάμε παράταση. Στην παράταση δεν θα αλλάξει κάτι, λέει. Και θα πάνε οι δύο ομάδες στο πέναλτι. Εντάξει, αμέ. Καλά, εντάξει, οκ. Τα πέναλτι είναι και θέμα. Πέναρτι έτσι χάνει το. Έχει κανένα που κάνει πρόβλεψη με βάση ποδοσφαιρικών κριτήριων ποιο κερδίζει τα πέναρτι?
2: Όχι, όχι. Απίστευτο. Μακάρι να το παίξει.
0: Τι να πω.
2: Θα δείξει.
1: Τα δικά μα.
0: Τα δικά μα τι.
1: Μιχάλη, τα δικά μα. Είχαμε κι εμεί τα λιγότερα, παιδιά.
0: Α, ναι.
2: Τον κέρδισε.
0: Τον κέρδισε.
2: Δεν είχα παίξει παρή.
0: Το δικό μα τελικό, δηλαδή.
2: Α, το δικό μα.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Παίξετε και οι δύο Απόλλωνα.
2: Ωραίο τελικό ο δικό μα.
0: Είπατε και δύο Απόλλωνα.
2: Εντάξει.
0: Μόνον εγώ είπα. Φυσικά είπα το κριτήριο που είπα Πάφο. Και να πάμε παραπάνω στο ότι θα βρει το Πάφο.
1: Καταλάβει να πα κάμνη δώρα, καμιά σιωπή.
0: Όχι, λέω σε περίπτωση που.
2: Δικαιώθηκε. Ναι. Το δίνουμε.
0: Και είχα πει και Arsenal. Χαχά ήταν. Χαχά να κάνω back to back.
1: Χαχά. Χαχά.
0: Εντάξει, έτσι είπα το εγώ του άλλου να κάνω. Και ο προσπίζει και εσύ στο περιστέρι.
1: Δεν ευριάζω αν κάνω τα πράγματα στα πέρα.
0: Ανδρέα μου, την ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. αυτά τα πηδηματάκια. Κάμερα ένα πέναρτι έτσι, βαρβάτο ρε.
5: Έρχεται
1: παγιόν
5: αύξηση.
1: Ορθόδοξο.
0: Έρχεται αύξηση.
5: Από 10.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ.
0: Τι πράγμα.
5: Στον προπονητή των στημένων της Arsenal. Του υπογράφουν τώρα νέο συμβόλαιο. Και το οποίο προνοεί ότι πλέον κάθε γκολ από στημένο θα πληρώνεται 20.000 ευρώ μπόνους.
0: Εντάξει, έβαλε μπόσα, έβαλε φέτος.
5: Ναι,
0: στο πρωτάθλημα, στήριξε το. Ναι.
5: Βάλτου στην να μάθουν να χτυπάνε ένα πέναλτι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα βηματάκια.
0: Δεν έχει τρόπο να διδάξει πέναλτι, Μιχαλή. Δεν είναι ο τρόπο το παραπάνω. Είναι η πίεση. Το πέναλτι για μένα, όταν πάει ένα παιχνίδι στη διαδικασία του πέναλτι. Και μιλάμε για το top παιχνίδι. Από τα top, εν πάση περιπτώσει. Ο τελικό του Champions League, τελικό εννοώ που κρίνει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ή ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή ο τελικός του Euro. Για μένα περισσότερο είναι η διαχείριση της πίεσης τη δεδομένη στιγμή. Δεν είναι μόνο το. Να του μάθεις τώρα. Δηλαδή, ο παίχτης που έχασε το τελευταίο ήταν γιατί ένα χτύπησε πέναρτι και έβγαζε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, ας πούμε. Δεν έκαμε πράκτη.
5: Δεν έχω κάτι όμως, ρε φίλε, που μπορώ να το χτυπήσω με πιο μεγάλη σιγουριά, τέλος
0: πάντων. Μα προφανώς είχε σιγουριά και θεωρούσε ότι εκεί που θα το.
1: Εν τω
5: μεταξύ, η φανέλα του τελευταίου ξεπουλήθηκε.
0: Του Καπριέλ.
5: Ναι.
0: Τι νοείς ξεπουλήθηκε.
5: 350% αύξηση μέσα στο.
0: Σε στήριγια στήριξη. Ναι. Μα έκαμε και Arsenal χτες παρέλαση. Είχαμε την παρέλαση τη Παρή στο Παρίσι με την επιστροφή τη αποστολή. Είχαμε και Arsenal, ήταν προγραμματισμένο από πριν.
5: Ναι, ναι.
0: Για το τρόπαιο του Premier League, εντάξει, ευελπιστούσαν να είναι δυο τα τρόπια στο λεωφορείο των ανοιχτών, αλλά δεν εματιώθηκε εννοώ. Δεν
1: καλά, έκανα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Και πήγαν αρκετές, ενώ είχε κόσμο.
5: Δεν
0: επηρέασε εννοώ το ο χαμένος τελικός.
1: Εντάξει, εμείς είχαμε ρεζιλίκια, ρε παιδί. Που τα ούλα που είδαμε.
0: Είχαμε. Ναι, να σου πω, εν είχαμε. Είχαμε.
1: Μα ποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Ας μας πει κάποιος το αντίθετο. Ότι δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Να πάει σε έναν τελικό, να εξελίσσεται μια χαρά, μια σπίθα, γίνονται όλα λέξη που δεν μπορούμε.
0: Πάχαλο.
1: Ναι, άτε, άπε.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τόσο.
0: Φαρσοκομωδία.
1: Ναι. Δεν είναι τόσο περιγραφική.
0: Δώσουμε ένα κλειδί. Δώσουμε ένα κλειδί.
1: Γιώργο μου, συνήθως τα πράγματα θέλουν άδεια για να δουλέψουν.
0: Άλλες ώρες, ίσως.
1: Άλλες ώρες δουλεύουν.
0: Μάλιστα. Προσέχεις ποιοι παρακολουθούν ενώ ποιοι πάει για να τα δουν. Είχαμε και μικρά παιδιά, ήταν δεδομένων. Είδαμε τα εννοώ στις εικόνες και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio Kenny, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
12: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
13: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
15: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
16: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
15: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
17: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε φτάσει στο 38ο λεπτό μετά τις 8, στο 38ο λεπτό της δεύτερης ώρας στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Τι είναι, Ανδρέα?
1: Να καλά, όλα φτυρά.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε λίγο για τον τελικό το δικό μας που δεν είπαμε πολλά.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά, να αρχίσουμε από το δικό μας τελικό, γιατί είπαμε ήταν ένα ημέρο, τριήμερο, μπορεί και τετραήμερο να το πει κάποιος γενικότερα. Που για μας εδώ στην Κύπρο ήταν τριήμερο, ξέρω εγώ, ξεκούρασης, αργίας, θεσινής, αλλά έγιναν σημαντικά πράγματα και σε τοπικό και σε επίπεδο εκτός συνόρων. Είχαμε τον τελικό, τον δικό μας, τον τελικό του Champions League, είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε δύο ομάδες που αναμένουμε διοικητικά ενώ νεότερα. Είχαμε εξελίξεις σε επίπεδο
1: σκούπα στον Απόλλωνα.
0: Ναι, πιο αγωνιστικό εννοώ προς τον προγραμματισμό της επόμενης μέρας που πιάνει όλες τις ομάδες. Μεν, πάμε λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Κυπελούχος η Πάφος. Η Πάφος στην τελευταία τριετία μετρά έναν πρωτάθλημα, έναν κύπελο, μία ακόμη συμμετοχή. Δύο κύπελα, συγγνώμη, έναν πρωτάθλημα, δύο κύπελα, μία ακόμη συμμετοχή σε τελικών, συμμετοχή σε league phase του Champions League. Θα έμενε, πώς να το πω, το αρνητικό του τελευταίου κομματιού της φετινής σεζόν, αν δεν έπαιρνε το κύπελο. Δεν έκλεινε με τίτλον τη χρονιά, αλλά στην αντίθετη πλέον κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, νομίζω ότι μιλάμε για μια χρονιά που σίγουρα κλείνει με πρόσημο θετικό, αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια πλέον μπαίνει κάτω στη συζήτηση το τι έχει πετύχει η Πάφος.
2: Πολλά έχει πετύχει, σίγουρα.
1: Και πολλά θα πετύχει. Εγώ έτσι νιώθω.
2: Ναι,
1: μια κατάσταση η οποία θα διαφοροποιηθώ λίγο από τον Γιώργο ως προς το κομμάτι του κυπέλου. Δηλαδή, μια ομάδα που πήγαινε τελικό, αν το έχανε είτε στις λεπτομέρειες είτε αν το έχανε γενικώς, πάλι θα ήταν θετικό το πρόσημο της, με την έννοια των ποδοσφαιρικών στιγμών που μας έχει χαρίσει και που έχει χαρίσει στους φιλάθλους της.
0: Εγώ το είπα υπό την έννοια, και διαφωνώ ότι να παίξει στη league phase του Champions League από μόνο του ένα τεράστιο επιτεύγμα. Αλλά ξέρεις, συνήθως λέμε ότι μένουν και οι εντυπώσεις στο τέλος και όλα αυτά. Έμεινε μακριά από την. Χωρίς να σημαίνει ότι κάθε χρόνο μπορεί να κερδίζει το πρωτάθλημα, να είναι εύκολο εννοώ. Ο τρόπος ή η απόσταση που έμεινε πίσω από τη διεκδίκηση του τίτλου, αν έχανε και το κύπελο, θα υπερίσχε ίσως το τέλος το πιο αρνητικό που κάποτε και το πιο πρόσφατο και επηρεάζει.
1: Ναι, τούτο όμως μια κατάσταση στην οποία πολλές φορές μπαίνουμε ενός οπαδοί, φιλάθλοι και ξεχνάμε σχετικά εύκολα. Η Πάφος έκανε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο φέτος. Το επιστέγασμα φυσικά ήταν το κύπελλο και ναι, μια Πάφος η οποία σε...
2: Που δεν ήταν και δεδομένο βέβαια όπως ήταν τα πράγματα.
1: Καθόλου δεδομένο.
0: Τι είναι δεδομένο, είναι δεδομένο στον τελικό. Η αξιολόγηση θεωρητικά, με θεωρητικά δεδομένα της κατάστασης των δύο ομάδων των Απόλλωνα να δείχνει πιο μπροστά. Ενώ θεωρητικά σε πιθανότητες, ας πούμε. Παρ' ό,τι είναι τελικό.
1: Μα και το παιχνίδι ήταν.
0: Ναι, αν ο Απόλλωνας αξιοποιούσαν την υπεροχή του στο πρώτο ημίχρονο και τις ευκαιρίες του, δεν λέω ότι σίγουρα το παίρνουν, αλλά πολύ πιθανό να ήταν άλλο το αποτέλεσμα.
1: Άρα αυτή η Πάφος έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Δείχνει τουλάχιστον να έχει μέλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα πάντα με έναν αστερίσκο, αλλά δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία πλέον καθιερώνεται. Από τη στιγμή που είπαμε και τα στατιστικά της στοιχεία, δηλαδή δύο κύπελλα, ένα πρωτάθλημα, Champions League, δείχνει ότι είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ ως μια δύναμη του κυπριακού ποδοσφαίρου.
0: Έχει και η Πάφος πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη της μέρα. Πρώτα και κύρια, μένει ο Σαπίντο ή δεν μένει?
2: Μένει, ρε παιδιά.
0: Ποιος το είπε?
2: Δεν είπα ότι το είπε κάποιο, αλλά θεωρητικά μένει. Γιατί να μην μείνει?
0: Δεν ξέρω.
2: Ξέρεις κάτι άλλο τώρα, δηλαδή? Αποστολή εξετελέστη με την κατάκτηση του κυπέλου, γεια σας τώρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Πραγματικά.
0: Μπορεί να το έχει παράδοση να κερδίζει μεν τίτλους ο συγκεκριμένος προπονητής όπου ήρθε στην Κύπρο. Θυμίζω ότι κέρδισε το πρωτάθλημα με τα ΠΟΕΛ. Κέρδισε το κύπελο με την ΠΑΦΟ. Ναι, έστω σε πιο μικρή θητεία, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και άλλη παράδοση. Γιατί και όταν κέρδισε το πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ, μετά από μια-δυο μέρες ήταν ήδη παρελθόν. Ήδη από τη νύχτα τότε, θυμάστε, είχε δημιουργηθεί το θέμα που δεν πήγε στους εορτασμούς και όλα αυτά.
2: Εντάξει, υπήρχε μια κατάσταση.
0: Ναι. Από την άλλη, μπορεί και να περίμενε κάποιος ότι θα έβγαινε κάτι από πλευράς ΠΑΦΟΥ ήδη, εάν και εφόσον ήταν. Θετικό το κλίμα ή η άποψη ότι θα παραμείνει. Χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητα δεν μένει.
2: Μάλλον δεν βγήκε κάτι προς τα έξω που να δείχνει ότι είναι στραβό το κλίμα.
1: Εντάξει, εγώ θυμήθηκα τον ακροατή που μας έστειλε μήνυμα που δεν θυμάμαι αν είναι γκολ της ΠΑΦΟΥ που έδωσε.
0: Γκολ της ΠΑΦΟΥ, τι εννοείς?
1: Είχαμε ένα μήνυμα κόκκινη ενός απίντο, αλλά δεν θυμάμαι αν το σκορ ήταν υπέρ της ΠΑΦΟΥ ή υπέρ του. Έκανε πρόβλεψη.
0: Α, θυμάμαι ένα που μας είπε και προηγείται η ΠΑΦΟΥ και κλειδώνει το Σαπίντο, κάπως έτσι συντακτική.
1: Όχι,
0: αλλά θυμούμε το
1: κόκκινη. Ένα μήνυμα κόκκινη στο Σαπίντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έδειξε ότι παραμένει
0: ζωντανό στον πάνω.
1: Θερμό εμός.
0: Ναι.
1: Παραμένει το ίδιο έτσι. Έντονος τον είδαμε να κάνει λίγο πολύ αυτά που μας είχε
0: συνεχίσει. Το έστρεμα σου, βάζει τέρμανο από όλο ως το 20 λέει και τρώει κόκκινο σαπίντο. Μαθημένα τα γουνά από τα χιόνια.
1: Ναι, τούτο θυμούμε.
0: Εντάξει, έπαιζε λίγο
1: έξω. Απλά ένα θυμούμε αν ήταν ο Απόλλωνας ή η Πάφος που ήταν να βάλει τον κόκκινο.
0: Εντάξει. Σε διακόπτω, Ανδρέα, για πολύ λίγο να ακούσουμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Έλα, Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή θα παίξει και ρόλο το ότι θα βγει από τον αθλητικό δικαστή και για τον Σαμπίντο.
2: Εντάξει. Θα βγει. Κάτι θα βγει.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω το ότι. Εγώ ας πούμε.
2: Αλλά να παίξει ρόλο για το μετέπειτα, εννοείς.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αναμένει κάποιος ανάλογη. Ανάλογη έκταση ή βαριά που λέμε τιμωρία όπως την προηγούμενη φορά. Μου ήταν 6 μήνες πώς ήταν.
1: Εκεί ήταν, πάει με το μοτίβο συμπεριφορά, 6 μήνες πρωτάθλημα.
0: Όχι, μιλώ για το συγκεκριμένο. Μιλώ για το συγκεκριμένο. Μιλώ για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν ξέρω τι εγγράφτηκε. Εγώ, ας πούμε, που δεν μπόρεσα τελικά να πάω μια αναποδιά, δεν πήγα στον τελικό και έβλεπα από την τηλεόραση ή είδα κάτι βιντεάκια μετά. Το βλέπω σε κάποια στιγμή που πάει με τον παίχτη του Απόλλωνα. Αλλά αν προηγήθηκε κάτι άλλο ή πολύ περισσότερο το τι έγραψε και με ποια κατηγορία θα παραβευθεί. Αυτό είπαμε και πριν που με ρώτησε ο Μιχάλης. Ισχύει για όλους όσους έχουν αποβληθεί. Γιατί κανένας δεν αποβλήθηκε, ειδικά από τους παίχτες, για. Καθαρά αγωνιστικό, να το πούμε έτσι, λόγο που αν μπαίνει στο αγωνιστικό. Αλλά δεν ήταν ενώ στη διάρκεια του παιχνιδιού κάνει ένα σκληρό φάουλ, αποβάλλεσαι, πάει, μένει η αποβολή, παραπέμπεται πάντα στον αθλητικό δικαστή. Αλλά συνήθως τέτοια πράγματα είναι πρόστιμο και μένεις στον αυτόματο αποκλεισμό.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε όμως.
1: Εντάξει, είδαμε αρκετά και άσχημα στον τελικό η αλήθεια. Άρα. Σε επίπεδο. Μα νομίζω ότι. Γιατί μα στέλνει και εδώ 4.77 τίποτα ρατσιστικό να ακούσατε. Νομίζω έγινε και ανακοίνωση από τα μεγάλα.
0: Ναι, δεν θέμα να το ακούσαμε εμεί από την τηλεόραση.
1: Για να
0: γίνει, σταμάτησε εντό. Ναι, δόθηκε εντολή από τον. Από τον διαιτητή. Να γίνει ανακοίνωση εννοώ. Εντάξει, το. Και αυτό θεωρώ. Εντάξει, είπαν εκείνη την ώρα νομίζω δεν είπε από την. Έτσι είπαν από ποιο κερκίδα να ακούστηκε, έτσι.
1: Ήταν η αναφορά του εκφωνητή που ακούστηκε. Oh,
0: ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά προφανώς για να είναι σε σημείο που να δώσει οδηγία ο διαιτητής να γίνει ανακοίνωση.
1: Ήταν έντονο και όχι.
0: Ναι, προφανώς θα εγγράφτηκε και αυτόν από τον παρατηρητή και θα παραπευθεί, ας πούμε, η ομάδα ή ο παδί τη οποία είχαν το πράγμα. Αλλά τούτο είναι θέμα με τις τιμωρίες που συζητούμε για το.
1: Ο Μπρούνο έκαμε κάτι, ρε παιδιά.
0: Ο Μπρούνο ήταν τη στιγμή του γκολ. Ποιον γκολ ήταν, το πρώτο ή το δεύτερο?
1: Βλέπω τα μηνύματα.
0: Ναι, ναι, απλά. Πολλά, ναι, ναι, όχι, έκαμε. Φαίνεται, εγώ είδα βίντεο. Νομίζω από την τηλεοπτική μετάδοση δεν είχε φανεί. Δεν είμαι σίγουρος αν εφάνηκε.
1: Δεν είδα κάτι τηλεοπτικά.
0: Ναι, μετά όμως, μετά κυκλοφορεί βίντεο.
1: Δεν τα αφισβητούμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, όλα, να πω τώρα. Πάει, φεύγει. Δεν θυμάμαι αν ήταν το πρώτο ή το δεύτερο γκολ. Να πω κάτι. Τα γκολ της Πάφου σημειώθηκαν και τα δύο στην εστία πίσω από την οποία ήταν οι φίλοι της Πάφου. Mm-hmm. Ο Πέπε, για παράδειγμα, που σκοράνε το δεύτερο, θυμάστε που πήγαινε εκεί στο κόσμο της Πάφου και με πόσο μπάθος ο πανηγύρισε. Τι εγύρευε ο Μπρούνο να φύγει από εκείνη την εστία μπροστά, εκεί που μπήκε τον γκολ που ήταν η οπαδή της ομάδας του, και να πάει ποδά στην κεντρική δυτική. Πήγαινε μπρος στη δυτική, τον είδα που έκαμε 90 νοήματα. Τώρα το σας ακούω ή δεν σας ακούω, είδα ένα βιντεάκι. Μπορεί να ήταν και κάτι πριν, ό,τι λέμε, για κάποιον που δεν μπορεί να ήταν να έχω άποψη γιατί δεν ήμουν εκεί. Okay. Επήγε μπρος στην κερκίδα της αντίπαλης ομάδας, του Απόλλωνα, και ό,τι έκαμε με τις χειρονομίες, σαφώς προκαλείς εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει λόγος να πάει στο. Ακόμα και αν άκουσε κάτι, γιατί κάποιος μου πράγμα στήριμα μπορεί να πει γιατί αντέδρασε, ξέρω εγώ, κάτι του φωνάξαν πριν. Δεν νομιμοποιείται ο ποδοσφαιριστής να αντιδράσει. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρά λαθασμένα, ειδικά σε περιπτώσεις γκολ της ομάδας του. Θυμάστε την άλλη φορά, πέρσι ήταν στο ΚΑΣΥΠΗ το τι είχε γίνει. Παιχνίδι με την Ομόνια που ήταν.
1: Ναι, με την Ομόνια νομίζω δύο παιχνίδια που ήταν.
0: Θυμάμαι τώρα. Αλλά στο συγκεκριμένο, ναι. Βάζεις γκολ η ομάδα σου μπροστά από την κερκίδα των οπαδών. Το δικό σου, υπάρχει λόγο να πάει προς την άλλη κερκίδα να πανηγυρίσεις. Καμιά φορά λέμε, και εγώ το κατανοώ, ότι άμα σκοράρεις και εκεί που μπαίνει τον κόλ πανηγυρίζεις, ενώ στην περιοχή κοντά, και αν είναι η πίσω η κερκίδα όχι δικών σου οπαδών, μπορεί να θεωρηθεί. Και λέμε πολλές φορές, μάντζε να πούμε τους παίχτες, ξέρετε, ναι, φύγεται που δάμε, που μπήκε τον κόλ και είναι η πρώτη σου αντίδραση, γιατί πίσω είναι πιο κοντά η άλλη. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ήταν θεληματικά που φεύγεις από εκεί που πανηγυρίζουν οι υπόλοιποι και πάει κάπου αλλού. Άρα, ναι, τούτον είδα το.
1: Εντάξει, για κάποια άλλα βίντεο που μας λέει ότι τα τρία γίνεται να μην τα είδα, τι γίνεται να μην τα είδαμε. Φίλε,
4: είδαμε κάποια.
0: Ναι, όταν δεν είναι το κοινό που βγαίνει τη στιγμή που παρακολουθείς, δεν σημαίνει, φίλε, ότι ο καθένας πρέπει την επομένη ή για ώρες να κάθεται να ψάχνει είτε στο διαδίκτυο, ενώ σε σελίδες, είτε στα social media. Αλλά. Εντάξει, ξαναλέω. Εγώ είδα τον. Εγώ, μόνο και μόνο που πάει, χωρίς να ξέρω τι άλλον μπορεί να προηγήθηκε πριν την εικόνα που βλέπω ή τι να ακολούθησε μετά την εικόνα που βλέπω, το ότι έφυγε από την εστία που μπορούσε να μείνει εκεί να πανηγυρίσει με τους άλλους και πήγε προς την άλλη κερκίδα, από μόνο του εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Η ενέργεια αυτή. Όπως και του Νικόλα Ιωάννου. Που πάει και πιάνει στη φωτοβολίδα και πάει προς την δυτική επίσης κεντρική κερκίδα. Επίσης πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα κάνεις. Δηλαδή μιλούμε για και αυτό που έγραψε στην ανάκτηση του χτες. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν στιγμή που πανηγυρίζεις. Δεν είναι η πρώτη αντίδραση βάζεις γκολ και όπως γυρίζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να θεωρηθεί ότι προκάλεσες. Ήταν στιγμή διακοπής πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Είχε μπει τον γκολ, τελειώσαν οι πανηγυρισμοί και δεν ξεκινούσαν το παιχνίδι. Γιατί επέφτανε, ας πούμε, στο γήπεδο κάποια αντικείμενα. Και ειδικά από εκεί που ήταν η αιστεία του τερματοφύλακα της ΠΑΦ. Τι πάει σε εσύ τη στιγμή που είναι σταματημένο.
1: Ήταν, ναι, μεν, αλλά, δηλαδή,
0: ναι, η λέξη να απολογούμε δεν τη γράφει μέσα.
1: Εάν και εφόσον η κίνησή μου θεωρήθηκε ότι. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή για να θεωρηθεί η κίνησή σου.
4: Από σένα τον ίδιο.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
4: Εσύ ο ίδιο πώ το κρίνει, α πούμε.
0: Ναι. Δεν ήταν ο πανηγυρισμός, δεν ήταν η ένταση, δεν ήταν η αντίδραση πρώτη. Ήταν σταματημένο το παιχνίδι και πάει ξαφνικά και πιάνει τη γη. Και αρχίζει το χοροπηδά και πάει και προς τη δυτική, α πούμε. Επίσης αδικαιολογεί τα πράγματα. Εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα δούμε τι γράφτηκε. Επειδή μας γράφουν επίσης μηνύματα εδώ, αν θα τιμωρηθεί ο Μπρούνο ή ξέρω εγώ. Συνήθως για να παραπευθεί κάτι ενώπιον του αθλητικού δικαστή, σε περιπτώσεις που δεν τιμωρείται κάποιος, έδειξε του κίτρινη. Αν του έδειξε κίτρινη, δεν πάει καν στον αθλητικό δικαστή, γιατί θεωρείται ότι ο διαιτητής το αντιλήφθηκε και το έκρινε μέχρι το σημείο που το τιμώρησε. Πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν να παραπέμπονται που βγαίνουν κάποτε, βγήκε στις τηλεοπτικές παραγωγές πλάνων, ας πούμε, που δείχνει έναν παίχτη να κάνει ειδικά μια άσεμνη χειρονομία, που ο διαιτητής μπορεί να μην την αντιλήφθηκε στο παιχνίδι και μετά να παραπέφθηκαν και να τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή. Ο κανονισμός, νομίζω, δεν κάνω λάθος, λέει ότι άμα τιμωρηθεί με κίτρινη, ας πούμε, από τον διαιτητή, σημαίνει ότι το αντιλήφθηκε ο διαιτητής και έκρινε ότι μέχρι εκεί ήταν ο βαθμός που θα έπρεπε να τιμωρήσει. Άρα, το τι θα βγει την άλλη εβδομάδα από τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, δεν ξέρω, μάλλον θα είναι μόνο για αυτούς που έχει γραφτεί στο Φίλον Αγώνος ότι μάλλον αυτοί που αποβλήθηκαν. Οι παίκτες, ο προπονητής της, παίκτες και από τις δύο ομάδες, ο προπονητής της ΠΑΦΟΥ και ποιος ήταν ο άλλος, και από το προσωπικό εκεί του, ένας από τον πάγκο του Απόλλων.
1: Εντάξει, ξενέρωμα όμως εμένα.
0: Εντάξει, σίγουρα σε έναν τελικό.
1: Που έβλεπα και καλό παιχνίδι, δηλαδή ως ένα σημείο ήταν.
0: Δεν ήταν άσχημο το παιχνίδι, ναι. Θεωρώ εντελικό, δεν ήταν εύκολο να.
1: Ναι, ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο το παιχνίδι.
0: Είχε και φάσεις, είχε και αλλαγή, ενώ το πρώτο ημίχρονο ήταν διαφορετικό. Το δεύτερο ήταν διαφορετικό ως προς το ότι δεν ήταν τόσοι, ας πούμε, δεν ισοζύγησε κατά κάποιον τρόπο η ΠΑΦΟΣ ή δεν άφησε τον Απόλλωνα να συνεχίσει από εκεί που έμεινε στο πρώτο ημίχρονο. Στο τέλος είχαμε πρωταγωνιστή, ενώ μπαίνει στο παιχνίδι να αλλαγεί ο Ζάζα και καθορίζει με τις ενέργειές του το αποτέλεσμα και την νίκη. Άρα.
1: Γκολάρα του Ζάζα,
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος των επικίνδυνων αποστολών. Και στο Champions League πριν, νομίζω, να μπει ο Υπάφος.
4: Στην πάσα που κάνει στο δεύτερο.
1: Βασικά σου κάνει το δύσκολο, σου κάνει το, έχει αυτόν το χαρακτηριστικό. Ενώ το απλό μπορεί να είναι και παίκτης που σου σπάζει τα νεύρα. Δηλαδή, αν είσαι ο παδός της ΠΑΦΟΥ και είναι αυτόν το. Δώσ' την μπάλα, ρε Ζαζα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τούτο το παρακράτημα του το που έχει.
0: Κάποιες φορές, ναι.
1: Αλλά έχει περιπτώσεις που να σου κάνει τούτο το εντυπωσιακό, το να σου ξεκλειδώσει ένα παιχνίδι που για δεν το περιμένει. Άρα, έμπηκε μέσα, γκολ assist. MVP ο Ζαζ.
0: Μάλιστα. Αυτά για το δικό μας τελικό. Τι άλλο μπορεί να πει κάποιος? Νομίζω δεν είχαμε κάτι.
1: Εντάξει,
0: άλλο.
1: Είναι η επόμενη μέρα στον Απόλλωνα που είχαμε τους αποχαιρετισμούς και τις αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστό. Μάρκοβιτς, Μάρκες,
0: Σμέρχαλ και Λαμ.
1: Λαμ, ναι. Εντάξει, Μάρκοβιτς.
0: Ένα πιάσε, ήρθε με πολύ πιο.
1: Μάρκες, έλεγα. Μάρκες δεν το περίμενα, ας πούμε.
4: Ούτε κι αυτός.
0: Ναι, έκαμε μια ανάκτηση που δείχνει μια ενόχληση. Δεν ξέρω. Από ό,τι είδα στα ρεπορτάζ, νομίζω. Όσοι ρεπορτάζ δοκίμασαν να αναφερθούν στην αιτία, νομίζω το οικονομικό είναι το. Μάλλον. Εκτός αν έχω καταλάβει λάθος.
4: Εκεί δεν τα βρήκανε στο οικονομικό.
0: Δεν ξέρω, νομίζω. Νομίζω. Μπορεί και να έχω λάθος.
4: Επιλέγω να παραμείνω σιωπηλός αυτή τη στιγμή. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Η αλήθεια πάντα επικρατεί.
0: Μάλιστα. Ναι, τούτο δείχνει ότι περίμενε κατά κάποιον τρόπο ότι θα ανανεωνόταν η συνεργασία του. Τώρα το επερίμενα, μπορώ να περιμένω ότι να αναγνωριστεί, ας πούμε, η μέχρι τώρα παρουσία μου και να μου δώσουν, αν είναι το οικονομικό, ξαναλέω, να μου δώσουν και κάποια λεφτά που εγώ θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό ή ανταποκρίνεται κατά κάποιον τρόπο στο τι έχω δώσει. Άμα ακούσει το θέμα, να ακούσει την άλλη πλευρά όμως για το.
1: Άξιο.
0: Τι έδωσε και τι μπορεί να θεώρησε η άλλη πλευρά. Του Απόλλωνα, δηλαδή, υπερβολικό.
1: Αδιαφυσβήτητη, οι τραυματισμοί του όμως αρκετοί.
0: Επίσης αδιαφυσβήτητη.
1: Ναι, τον έβγαζαν εκτός ρυθμού με αποτέλεσμα να μην έχει συνέχεια στο κομμάτι της προσφοράς του. Εντάξει, από εκεί και πέρα εγώ δεν το έβλεπα. Πραγματικά δεν το έτσι περίμενα να είναι ένας από αυτούς. Ναι, ο Μάρκοβιτς, ας πούμε, μια άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή που ήρθε με περγαμηνές ή προσδοκίες τις οποίες δεν δικαιώσε σε κανένα σημείο. Για τους άλλους, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να βρει και κάτι καλύτερο τους άλλους δύο ο Απόλλωνας.
0: Εντάξει, ο Λάμ είχε συμμετοχές. Ήταν γεμάτες, ξέρω, ναι. Εντάξει. Ξαναλέω, η κάθε αποχώρηση μπορεί να αξιολογηθεί αυτήν τη δεδομένη στιγμή ως ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα, αν έρθει ένας κατάλληλος αντικαταστάτης, ένα άλλη προσέγγιση, ένα άλλη η ερμηνεία. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε. Είναι αλήθεια όμως ότι ακόμη και με τους τραυματισμούς, όπως είπε σωστά ο Ανδρέας για τον Μάρκες, ήδη έχει ανέβει ο πήχης ψηλά ως προς τι πρέπει να βρει ο Απόλλωνας για τον αντικαταστάτη του. Γιατί τον καλόν Μάρκες τον αξιοποίησε και τον καλόν Μάρκες θα πρέπει να τον αντικαταστήσει, να καλύψει το, να μην φανεί το κενό του ή τον υγιέ, όταν είναι υγιής ο παίχτης που λέμε. Το κομμάτι αυτό της παρουσίας του στα τρία χρόνια που είναι στον Απόλλωνα θα πρέπει να βρει τον τρόπο να το να τον αντικαταστήσει. Ουδείς αντικατάστατος ισχύει, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στην πράξη. Καλημέρα, Λούι.
5: Καλημέρα, κύριε Ρουγό, και στους φίλους σου εδώ, αλλά και στους φίλους ακρόατες.
0: Φίλους μου εδώ, μόνο δική μου, είναι
5: και δική μου. Τους φίλους,
0: στους φίλους μας εδώ, δεν μπορούσε να
5: πει. Είμαστε αδέρφια, όχι, είπα το πω έτσι.
6: Τι θέλει τους τελικούς του μπάσκετ, ότι έγινε στο Γεωργικό.
5: Θα έχει.
0: 3-0 σκούπα.
6: Ποιος κερδίζει. Ποιος κερδίζει και από
5: τότε. Έλα, σου πω. Να δω πρώτο παιχνίδι, να δω την πρώτη είναι εξάλλα ξένων, αφού είναι 8 ξένοι πλέον και διαλέγουν 6. Δεν τους ξέρουμε που πριν. Άρα να κάνουν και στρατηγική, να δούμε τι είναι να κάνουν οι προπονητές. Πώς είναι να ματσαριστούν, την κατάσταση του Ντόρσεϊ που είναι αφιβόλος. Έχει πολλά, πολλές εξαιμονίες.
0: Εντάξει, εντάρπη ότι για μπεις, οκ, δέχομαι τότε την στιγμή να πει κάποιος ότι έχεις πλεονέκτημα, να έχεις καλύτερη ψυχολογία, να έχεις μπορεί και καλύτερη κατάσταση, αλλά όταν παίζουν αυτές οι δύο ομάδες, νομίζω πολλές φορές ότι κάποια πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα να τρέπονται. Ναι.
1: Σε όντες περιπτώσεις, ευτυχώς που έχουμε τον Λούιερ.
0: Γιατί το λες αυτόν, Ανδρέα?
1: Γιατί είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει και λίγο το insight να καταλάβεις λίγο να που συμβαίνει. Εμείς μιλούμε έτσι γενικά, λίγο αόριστα πολλές φορές. Ενώ ο Λούις να σου δω και μια ανάλυση καλή, μπασκετική.
0: Εντάξει, αφήστε το μέχρι εδώ, είναι 9, πρέπει να πάμε.
1: Πρέπει να πάμε σε... Οι φίλοι σου ρε τούτοι.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο.
1: Πρέπει να...
5: Δικαιούται.
0: Παρακαλώ. Μα είναι 9, θα σηκωθείς Μιχάλη μου. Μάλιστα. Είναι 9, θα σηκωθείς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και παρερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Με ιδανικό τρόπο έκλεισε τη σεζόν η Πάφος πανηγυρίζοντας στο δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της. Η ομάδα του Σαπίντο επικράτησε με 2-0 το Απόλλωνα στον τελικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα εισιτήριο για το Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η παφιακή ομάδα θα αρχίσει την πορεία της από το δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, ενώ θα βρίσκεται στον γκρουπ των ισχυρών. Η προσοχή πλέον στρέφεται στον προγραμματισμό με το μέλλον του Σαπίντο να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Παρελθόν από την Πάφο αποτελείωνε ο φίλος Μιχαήλ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρουμανία και την Κλουζ. Με την εθνική Γκάνα αναμένεται να ενσωματωθεί και ο Λούκασεν, ο οποίος μετά τον τραυματισμό συμπαίχτη του πήρε κλίση για το Μουντιάλ. Γυρίζουν σελίδα στον Απόλλωνα και παρά την απογοήτευση για την απώλεια του κυπέλλου, κρατούν την εικόνα που έβγαλε η ομάδα στο τελευταίο διάστημα και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την νέα σεζόν. Παρελθόν αποτελεί ο Μάρκες, Σμέρχαλ, Λαμπ και Μάρκο. Επιλέγω να παραμείνω σιωπηρός αυτή τη στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι ότι έδωσα τα πάντα για αυτήν την ομάδα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πέτρο Μάρκης. Πραγματοποιείται σήμερα σε 6:30 γενική συνέλευση ΣΑΕΛ με την διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να αναμένεται πώς θα πάρει το χρήσμα για τα επόμενα χρόνια. Σε πρώτο πλάνο η παρουσία των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με τον περιπολογισμό της νέας σεζόν. Με το πέρας της γενικής συνέλευσης αναμένεται να προκύψουν οι ανακοινώσεις σχετικά με τις προσθήκες στο ρόστερ. Στο στόχαστρο και Κύπριος αμυντικός ο Ανδρέας Καρό, με τον οποίο οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε επαφές. Αλλαγή σελίδα στα διοικητικά της ανόρθωσης με την ομάδα ατόμων που ενδιαφέρθηκε να αναλάβει τα ενία του σωματείου να καταθέτει σήμερα υποψηφιότητα ενώπιον της εκλογικής γενικής συνέλευσης που είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή. Ο Ντίνος Κουμαζή αναμένεται να αναλάβει την προεδρία του σωματείου, ενώ στο ΔΣ θα βρίσκονται η Σάβα Σκουμή, Λούκας Κούσος και Σωτήρης Φλουρεντζού. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για οικονομική ενίσχυση μέσω χορηγικών συμφωνιών. Οι αριθμοί γενική συνέλευση κινούνται και στον ΑΠΟΕΛ μετά την καταρχή συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γλασής. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να παρουσιαστεί στους μετόχους εταιρείας στο βασικό περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και την διεκπαιρέωση της εκκρεμότητας που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Νέα μεγάλη ατυχία για τον Παναγιώτη Κατυρτζή, ο οποίος ταξιδεύει στο εξωτερικό για χειρουργείο αφού υπέστη ρήξη χιαστών και θα μείνει εκτός τους επόμενους μήνες. Σύντομα αναμένεται να προκύψουν τώρα στην Ομόνοια σχετικά με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Αναμονή για τις απαντήσεις των Διουγκού, Μάρης και Σεμέθ. Το πρώτο πλάνο εξέφερε προπονητή στην ΑΕΚ με τον Τσάβι Ρόκα να αξιολογεί περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πιλέα. Αναμονή για την απάντηση του Περεπών στην κλίση του Ιράκ για τον παγκόσμιο αμήν. Σε δουλειά εξέλιξε ο προγραμματισμό των Άρη, στον οποίο αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Σύντομα αναμένεται ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσθήκες. Αναχωρεί σήμερα στις 6:30 η αποστολή εθνικής μας για τη Σλοβενία και που θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την εθνική ομάδα Σλοβενίας την ερχόμενη Πέμπτη. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις Μαλεκής Σίκης και Νεοφίλος Μιχαήλ.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo

0: Σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
9: Και εσύ έφυγες, γιατί?
8: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
9: Τον δρόμο που σε χωράει.
8: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
9: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
8: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
9: Cyprus Pride 2026.
8: Cyprus Pride 2026.
10: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
11: Transition as a responsibility, not a trend.
10: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO,

0: University of Limassol Σκλαβενίτης, με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Αλλά δύο φιλικά προετοιμασίας εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου στην ΣΥΤΑ Vision Sports 3. Στις 7 Κροατία-Βέλγιο, στις 9:45 Ουαλία-Γκάνα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
2: Και επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή πρώτη.

0: Η πάσα.
1: Λοιπόν, είπαμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Νομίζω είπαμε ότι είχαμε να πούμε για τον τελικό. Θα δούμε και κάποια μηνύματα στη συνέχεια. Κάποια τα έχουμε δώσει πάνω στις συζητήσεις μας. Μετά τον τελικό του κυπέλλου, τι ακούω στο αυτί μου. Είσαι εδώ, Μιχαλή. Κάτι ακούγεται από δίπλα, ναι, ακούγεται. Ποιος είναι?
2: Ο Μάγνους Κάρλσεν.
1: Ο οποίος
2: παίζει σκάκι.
1: Και εμείς τι φταίμε δηλαδή?
2: Με τον Έλληνα πρωταθλητή και γυρνάει και λέει disgusting.
3: Του Έλληνα είπε.
2: Είσαι σοβαρός, ρε.
3: Του Έλληνα του πρωταθλητή.
1: Ναι, να το ακούσουμε και εμείς. Ή και να ακούτε κάτι και να προσπαθώ να καταλάβουμε
2: τι είναι. Είναι.
1: Ναι, άμα σου ερώτησα.
3: Γιατί του είπε disgusting?
2: Είναι δυνατόν τώρα τα ντρέα
1: μου. Πρώτα απ' όλα είναι ταρατσέντο.
2: Είναι πολύ πρωταθλητής κόσμου ο Πιτσιρικάς, έτσι. Αλλά τέτοια ιδιαστική συμπεριφορά. Ούτε να, με τον άλλον που έχει πρόβλημα με τον πατέρα του, πες τον, ναι.
3: Ποιος?
1: Στέφανος.
2: Το λένε.
3: Στέφανος.
2: Ναι, ούτε αυτή η συμπεριφορά δηλαδή.
3: Μα ποιος είπε disgusting του άλλου, ο δικός μας του άλλου ή ο άλλος του δικού μας?
2: Ο άλλος του δικού μας.
1: Ο άλλος είναι Ντάρατσεν.
2: Δανός.
1: Άτε σιωρτρό Δανός, Αμερικάνος του πλανητάρχη να πω disgusting.
3: Γιατί μας είπε disgusting?
2: Γιατί μια κίνηση δεν του κάτσε καλά, ας πούμε.
1: Disgusting για την κίνησή του ή για την...
2: Τον τύπο ο άλλος όπως πρέπει να κινεί το ύπος. Και τον εμπλόκαρε και this is this.
1: Τέλος.
2: Λοιπόν, θα υπάρξει διαμαρτυρία στο.
1: Ναι, να τα κάνετε ό,τι νομίζετε.
3: Το υπέξ.
2: Τουλάχιστον.
1: Πάμε στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνω.
2: Να με ξανανάψεις πάλι.
1: Εντάξει, επειδή εσύ είστε.
2: Τι άλλο έχει να πούμε?
1: Δίκαια το πήραν. Δίκαια το πήραν, Αντρέα, η Παρή.
3: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ έτσι πιστεύω. Οι περισσότεροι νομίζω έτσι πιστεύουν. Δεν ξέρω.
3: Μα γι' αυτόν έχουμε τον Μιχάλη Μαζάμι για την εναλλακτική πρόταση της ημέρας.
2: Αν νομίζετε ότι ήταν δίκαιο αυτό, εγώ να σας πω. Πραγματικά.
1: Αφού το point σου το βάζεις στο γεγονός ότι έπαιξε και καλύτερα η Παρή, τι σχέση έχει με τον τελικό, να σου
2: πει? Είπα εγώ ότι έπαιξε καλύτερα.
3: Δεν είπε.
1: Όχι καλύτερα στον τελικό. Κατοχή ότι είναι. Έπαιξε και καλύτερα ο ποδόσφαιρο προηγούμενα, άρα να μην το, δεν το αξίζει γιατί δεν έπαιξε τόσο καλά στον τελικό.
2: Κύριε Γιώργο, γι' αυτό τη στήριξαμε την Παρή. Γιατί περιμέναμε ότι θα κατέβει.
1: Σκέφτομαι να μην την στήριζε, δηλαδή.
2: Θα κατέβαινε και θα βλέπαμε μια ομάδα η οποία θα έπαιζε.
1: Είμαστε είναι μόνο του που παίζει. Οκ. Okay. Και έτσι. Ξεκινάει και στραβά το παιχνίδι. 12 λεπτών πριν ακόμα φτιαχτεί η ευκαιρία, από μια κόντρα βγαίνει ο άλλο μόνο του, πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ. Αλλά εκεί αλλάζει τα πλάνα, αλλάζουν τα δεδομένα. Δίνει την ευκαιρία τον γκολ στην Αρσενάλ να παίξει πιο κλειστά κατά κάποιον τρόπο ή να κοιτάξει πρώτα και να μπλοκάρει τον αντίπαλο αφού είχε σκοράρει ήδη. Έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα.
2: Καμία επαφή.
1: Καμία επαφή, τι εννοείς?
2: Καμία επαφή.
1: Δεν υπήρχε επαφή.
2: Σαμόνοφ, τέρμα, οκ. Okay. Χακίμι, οκ. Okay. Μαρκίνιος, ωραίο στο τέλος, πήγε και αγκάλιασε.
1: Εντάξει, άλλον το αναγκάλιασε και άλλον το αν τον κρίνει αν έπαιξε καλά.
2: Όχι,
1: επειδή ξεκίνησε από αυτήν
2: καλά
1: την έννοια.
2: Έπαιξε καλά.
1: Μάλιστα.
2: Και ξεκινάμε με τις κουρτίνες. Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Έλεος, πραγματικά, Βιτίνια, αυτός, το κάνει τα σουτ και μετά μου κάνει το Σπύρο Παπαδόπουλο.
1: Άντε πάλι με το Σπύρο Παπαδόπουλο, σε παρακαλέσω να φύγεις στο Σπύρο Παπαδόπουλο, ανήσυχο.
2: Κβαρατσέλια,
1: Κβαρατσκέλια.
2: Κόβηκε στο ξύρισμα. Πώς το τι έπαθε, στο
1: πόδι. Δεν καταλάβα το πόδι του πώς βρέθηκε και το πράγμα όλων
2: το... Και το αστέρι, το υπέρλαμπρο της Βιθλεέμ.
1: Εντάξει, δεν μπόρεσε.
2: Ο Ντεμπελέ. Τον έχει προστατεύσει όπως τον έχει προστατεύσει φέτος.
1: Ποιος?
2: Ο Ενρίκε. Έπαιξε τα μισά παιχνίδια από όλους της Arsenal μόνος του και δεν βγάζει ένα 90 λεπτό.
1: Μάλιστα. Τραυματίστηκε ο άνθρωπος, είδαμε να κάνουμε.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Αφήνουμε και τον τελικό του Champions League. Τι να πω. Πραγματικά.
2: Τον έκανα να βουρκώσει. Παππού. Το κύπελο. Νομίζω ότι.
1: Να μου γίνει έτσι κατάλαβα.
2: Τα εγγόνια του.
1: Α, ναι, ο Αντζελότη, ναι.
2: Νομίζω ότι του πάνε φέρε Χαρτζηλίκη και βάλε τα κλάματα.
1: Γιατί είσαι σφιχτός.
2: Αυτό δεν το λες και.
1: Ξέρεις τον προσωπικά, δεν είσαι σφιχτός.
3: Ρε, δάκρυσε ρε ο καημένος. Δάκρυσε ρε.
1: Είναι τα εγγόνια του, για όνομα του.
2: Είναι βούρκωμα ή το βούρκωμα δεν είναι δάκρυσμα.
1: Το βούρκωμα είναι ένα στάδιο πριν το δάκρυ. Για μόνο τα μάτια σου, αλλά αντέχει. Κρατιέσαι.
2: Και πρέπει να έχει κλάψει τελευταία φορά έτσι στα αποδυτήρια τη Ρεάλ. Έτσι. Αυτά που έβλεπε.
1: Ναι. Έχει μια αναλυτική διάθεση. Δεν μπορούμε να
3: είμαστε. Λογικά μιλάμε.
1: Πάμε σε κάτι πιο θετικό. Πάμε σε κάτι πιο θετικό. Πάτσε, αλλάζει το.
2: Τελειώσαμε με την Εθνική Βραζιλία.
1: Την Εθνική Βραζιλία δεν τελειώσουμε. Να ξεκινήσει να τη δούμε και να ασχοληθούμε μαζί τη όπω και με τι άλλε εθνικέ. Τι να ασχοληθώ τώρα με τα φιλικά. Να δούμε και τον Νεϊμάρ, αν αποθεραπευτεί, σημαντικό θα είναι ο Νεϊμάρ διαθέσιμος.

0: σε κάτι πιο θετικό. Φεύγει ο Σλότ από τη Λίβερπουλ.
1: Θετικό είναι το ότι ένας άνθρωπος μείνει και ανεργός.
0: Έλα, κόψε κάτι που μείνει και ανεργός.
1: Περίμενε ένα λεπτό.
0: Θα πάρει την αποζημίωση του Ανδρέα.
1: Το ότι τον ρίξετε στο Ταμείο Ανεργίας.
0: Το ότι μας έριξε στα τάρταρα φέτος θετικό.
1: Το ότι σου πιάνει το πρωτάθλημα πρόπερση.
0: Ναι, ήταν
1: θετικό.
0: Ναι, ήταν θετικό. Εγώ τον στήριξα μέχρι και πολύ αργά. Όχι, όχι, φέτος.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Να λέμε τα πράγματα. Άκου ρε τι λέει.
2: Φίλε, εγώ δεν σας στήριξε φέτος εσύ.
0: Όταν έλεγες για το Σλότ, δεν σου είπα. Περίμενε γιατί πέρσι επήρε το πρωτάθλημα. Μπορεί, δεν ξέρω, σας είπα πολλές φορές το τι συμβαίνει, πώς χτίστηκε, πώς.
1: Σταμάτα, Γιώργη. Στάθου
2: πίσω από την γνώμη σου, ρε. Πίσω από την άποψή σου.
0: Καλά, να τον περιμένω τον και εσύ, Ανδρέα.
1: Μα κύριε Γιώργο, μου είναι να μας κάνει το άσπρο μαύρο.
0: Πολύ πιο δεν γνωστό του τον τόπο. Το ότι προσπαθεί και οργανίζει εδώ την καρέκλα.
1: Ξεκίνα από την Παρασκευή.
0: Όχι.
1: Για το παιχνίδι της Δευτέρας.
0: Άλλον το αναποδέχτηκα.
1: Ένα λεπτό, κύριε Γιώργο. Ελά, λες. Ε, παιδιά, με τον κατσό. Με τον το σλότ. Με τον άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είπα σλότ. Αποδέχτηκα ότι η φετινή Λίβερπουλ δεν είναι για να κάτσει να
1: μιλήσει. Όχι, τώρα δεν είναι η ώρα που να μιλήσει. Δεν είναι η ώρα που να μιλήσει.
0: Συγγνώμη, μιλάτε για μένα, δεν είναι η ώρα που να μιλήσω.
1: Είμαστε δύο ει ένα. Ακουάμεντα. Ξεκάθαρα.
0: Σα πίντο που θέλετε να μέσα.
2: Σαν πίντο θέλουμε εδώ μέσα. Ναι. Προς τι.
0: Τέλος πάντων. Φεύγουμε και από τη Λίβερπουλ. Πάμε στα δικά μας ξανά.
1: Λίβερπουλ, θα μείνουμε στη Λίβερπουλ.
0: Τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Γιατί είσαστε αχάριστοι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ναι, όχι, δεν είσαστε.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε μια χρονιά λάθος ο άνθρωπος.
0: Μα είναι λάθος που ήταν. Να μιλούμε για.
1: Πανολεθρία.
0: Ναι. Τραγωδία λάθος. Το να μην πάρει το πρωτάθλημα back to back δεν σημαίνει ότι. Ήταν εύκολο να το κάνεις, αλλά όχι εκεί που κατά. Εδώ κέρδισε η Αγγλία, πέπτει θέση στο Champions League και κανένα δεν καταφέρει ούτε με την πέπτει θέση.
1: Επήρε σας Champions League, δεν πάλι θέλετε.
2: Δεν μπορούν να δεχτούν.
0: Εγώ ήμουν ο πρώτος που είχα πει ότι περιμένετε, πέρσι ήταν καλός προπονητής που πήρε το πρωτάθλημα. Πόσες φορές σας το είχα πει, αλλά πόσον καιρό να τον... Πόσον καιρό.
2: Απίστευτη, νοοτροπία λιμανιού ρε φίλε. Δεν γίνεται. Τα ίδια κάνουν στο κάτω. Απορώ πως έμεινε με τη Λίμπα. Πώς τον κράτησαν. Περίεργο.
0: Έντια να σου πω την αλήθεια, αν έπαιξε το κεφάλι του, ήμουν και σίγουρο σε κάποια στιγμή όταν να τον ανεχτεί ο.
2: Καλά, κάτσε να δούμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Κάτσε να δούμε.
0: Και θεωρείς ότι τράβησε το βάρος πάνω του για να τον εγκλειδώσει.
2: Ποιο.
0: Ο πρόεδρος. Μέχρι και το φανελάκι του έσκησε τα ημάτια του που λαλούμε. Για δουν τον λόγο.
2: Και τώρα θα πάτε τον Ιραόλα.
0: Ποιον. Δεν ξέρω, γράφουν.
1: Λένε η Ραόλα. Η Ραόλα πάρει τα όλα.
0: Ναι. Το πάρει τα όλα δεν ξέρω.
2: Αν τα πάρει, εντάξει, ξέρουμε τον δρόμο. Δεν υπάρχει τώρα τι.
1: Ανέργος.
2: Μιλάμε τώρα. Περάστε στην πρώτη του μηνός.
1: Σκέφτου, Premier League ας πούμε που διάπιστωσε χρόνο στους προπονητές. Σκέφτουσε.
0: Νομίζω ότι τώρα θα πιο σοβαρά. Ο Σλότ δεν ήταν μόνο η παταγώδης αποτυχία. Νομίζω ότι κατά καιρούς, όταν άνοιγε το στόμα του να μιλήσει, μιλούμε ότι έδειχναν ότι λέγεται για άλλη ομάδα που μιλάνε, σε άλλη χώρα που ήταν.
1: Ήταν και η διαχείριση, ήταν και το προβληματικό της όλης υπόθεσης με ο Σαλάχ που έχασες μια μονάδα ή δεν κατάφερες το Σαλάχ να τον έχεις σε επίπεδα που μπορεί. Ήταν αρκετά τα πράγματα. Εντάξει. Και ήταν και η χρονιά που ενισχύθηκε. Δηλαδή, ό,τι ήθελε το είχε.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιες φορές είναι και μόνο το αποτέλεσμα. Είναι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγεί εκεί που οδηγεί. Είτε στο αρνητικό είτε στο θετικό.
1: Ενώ την πρώτη χρονιά ήταν περιορισμένες οι μεταγραφές που έκαμε.
0: Και εγώ δεν δέχομαι για το Σλότ που το έλεγαν κάποιοι πέρσι ότι. Ή το έλεγα φέτος με την εικόνα τη φετινή. Ότι ήταν η ομάδα του Κλοπ και τη βρήκε έτοιμη και. Εντάξει, okay, ήταν μια βάση. Σαφώς να αμφισβητήσει κάποιος τον προκάτοχο του Σλότ, αλλά. Είχε την δική του σφραγίδα η περσίνη χρονιά. Αλλά είχε και την δική του σφραγίδα η τραγωδία εφετινή. Τώρα από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, τούτα που είπε ο Ανδρέας και όλα αυτά, θα δούμε.
1: Λοιπόν, τον Ιραόλα. Θελίστο. Θελίστο.
0: Δεν είμαι.
2: Δεν το θέλει.
0: Αφήστε με να απαντήσω, κύριε. Αφήστε με να απαντήσω.
1: Ο Γιώργος Λογίδης.
2: Άμα ξεκινήσει τα σύμφωνα.
0: Δίδω, θα δώσω. Πού πάει, Ανδρέ?
2: Να πάει,
0: θα δώσω την ίδια απάντηση όταν με ρωτούσαν θέλεις το Τσάβι Αλόνσο, που όλοι λέγαν παραγία μου να αφήνω αυτό το Τσάβι Αλόνσο. Δεν βιάζομαι να ενθουσιαστώ με κανένα. Εγώ δεν προεξοφλώ ότι αν ερχόταν ο Αλόνσο θα πετύχαινε.
1: Ναι, αλλά ως επιλογή θέλεις το.
0: Γιατί όχι, δεν μπορώ να ξέρω όμως τώρα το τι θα κάνει.
1: Ας πω το Μουρίνιο, θέλεις το.
0: Όχι.
1: Είδες.
0: Ο Μουρίνιο είναι άλλα τα προβλήματα όμως. Είναι άλλη κατάσταση, ρε φίλε. Είναι προβληματικός ο ιδιότροπος.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, είδες.
1: Νομίζω δεν το θέλω.
2: Τελικά.
1: Γιατί πότε είπα ότι θέλω.
2: Όχι, γενικά μιλώντας.
1: Νιώθω ότι ό,τι είχε να δώσει.
0: Η απάντηση για Μουρίνιο δεν είναι απλά πώς τον αξιολογήσει ως προπονητή. Ο Ιραόλα, είτε και. Αν είναι αθάνειο ο Ιραόλα, εννοώ. Είτε πετύχει είτε δεν πετύχει, δεν έχει να συζητά τα θέματα του, που έχει με τον Μουρίνιο, ας πούμε. Ναι. Καταλάβει τι εννοώ. Ναι, ένα άλλο, ναι. Άλλη απάντηση. Ναι. Άλλη... Ο Ιραόλα ναι, έχει κάνει μια μέχρι τώρα εντυπωσιακή παρουσία. Αν σκεφτεί ή αναλογιστεί και τι ομάδα να προπονούσε. Αλλά άλλο το. Πολλά διαφορετικό ο πύχης, πολύ πιο ψηλά ο πύχης για να το θεωρήσεις πετυχημένο. Δεν λέω ότι δεν θα είναι σε μια ομάδα όπως η Liverpool ή η United. Είδαμε το με την United, οι προπονητές που έφεραν τα τελευταία χρόνια ήρθαν με πολύ πιο ψηλή την προοπτική με βάση το τι πετύχαν στις χώρες, σε άλλες χώρες φυσικά, σε σχέση με τον Ιραόλα που συζητάμε τώρα. Και ο Τεν Χαγκ και ο Φερνάντες και όλα αυτά. Και όμως απέτυχα. Είναι άλλα τα δεδομένα. Είναι έτσι απλό να πεις ότι επειδή έκαμε καλή παρουσία στην ομάδα που ήταν τώρα ο Ιραόλα, ντε και καλά πετυχαίνει. Ούτε σημαίνει ότι θα πετύχει. Καμιά φορά μας σου δείξει ο άλλος την προοπτική, με καλύτερες προϋποθέσεις και συνθήκες μπορεί να πάει για ακόμα καλύτερα. Αλλά οκ, θα πω είμαι αρνητικός, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή άφησε θετικές εντυπώσεις μέχρι τώρα ο Ιραόλα, αντέ και καλά τέλειωσε, εξασφαλίζει την επιτυχία. Αν ήταν έτσι οι επιλογές των προπονητών, ήταν να βρίσκουμε από το καλοκαίρι με βάση προπονητές ή παίκτες που έρχονται, ήταν να βρίσκουμε τους πρωταθλητές, τους δευτεραθλητές και όλα.
1: Ναι, ισχύει. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί το παζάρι, γιατί μεγαθύρια θέλουν προπονητές. Δηλαδή, Λίβερπουλ, Ρεάλ θα θέλουν. Και θα θέλουμε και εμείς να δούμε ποιοι θα είναι οι εκλεκτοί.
0: Και ο Σλότ όταν ήρθε, με αυτόν το περίπου το, την προοπτική είχε έρθει, του πετυχημένου στη χώρα του, στην αναλογία των ομάδων που δούλεψαν και όλα αυτά. Ναι, η πρώτη χρονιά επιβεβαίωσε, μετά όμως το χάος.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Έτσι, στην πορεία.
0: Κάμε την υπομονή.
1: Ακόμα... Αλλά είναι ωραία που αρχίζει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αν εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, ακόμα που είσαι, ακόμα τώρα μπαίνουμε στο. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Και επίσης μέσα στα σημαντικά του τριημέρου, τετραημέρου, ξέρω εγώ, σε τοπικών επίπεδων. Τα διοικητικά σε ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση. Η καταρχή συμφωνία στο ΑΠΟΕΛ που ανακοινώθηκε και πλέον ακόμη και αυτοί που αν μπορεί λόγω ανησυχίας ή διστακτικότητας ή με βάση το τι προηγήθηκε να περίμεναν να δουν αν όντως αυτή όλη η κουβέντα και ιστορία με τον κύριο Λιασίν είχε προοπτική, πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε ότι δεν υπάρχει σοβαρή. Ναι, δεν και διαφωνώ, απλά. Όπως και τα διοικητικά στην Ανόρθωση.
1: Η διευκρινιστική για άτομα σε θέσεις κλειδιά.
0: Διότι φημολογία βασικά διέψευσε εδώ. Έτσι ήταν θέμα, και αλλάζει κάτι ως προς την ουσία, αν το θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές ή όχι.
1: Ποια ονόματα ακούστηκαν, ξέρουμε.
0: Είχα δει, δεν ξέρω αν ακούστηκαν κι άλλα, είχα δει το όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Πετρίδη, που είναι και στη Συμβουλευτική Επιτροπή τώρα του ΑΠΟΕΛ, που συζητάμε τον κύριο Λιασίνο, ότι προορίζεται για νέος. Πρόεδρος. Φαίνεται ότι ο κύριος Λασίς δεν θέλει, θα είναι επικεφαλής κατά κάποιον τρόπο αυτού του επενδυτικού σχήματος, αλλά δεν θέλει να έχει και τη θέση του, ας το πούμε, εκτελεστικού Προέδρου.
2: Θα βάλει κάποιον.
0: Ναι,
2: μπροστά.
0: Προφανώς, ναι. Και είχε βγει. Μπορεί να βγήκαν και άλλα ονόματα. Γι' αυτό και η ανακοίνωση. Μην βιάζεστε, μην θεωρείτε δεδομένα. Πρόεδρο. Ναι.
1: Μα είναι και φυσιολογικό. Πρώτα κάνεστε, κλείνει τον deal, μετά αποφασίζει. Ή και σκέψει.
0: Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι. Καμιά φορά έρχεται και λέμε ότι εκεί που σου το παρουσιάζουν στην τελική μορφή, σου λένε και κάποια πράγματα παραπάνω. Ότι συμφωνήσαμε, θα λειτουργήσουμε έτσι και βάζουμε, ας πούμε, τον Μιχάλη και τον Γιώργο σε αυτές τις δύο θέσεις. άμα είναι και θέσεις κλειδιά ή πρόσωπα κλειδιά που θα ενισχύσει την, τη θετική, ας πούμε,
1: μα μπορεί
0: προσέγγιση.
1: Και να υφίσταται,
0: ναι, μα και σημαίνει ότι άμα διαψευστεί.
1: Θέλεις να κάνεις τη διαδικασία σωστά κάποιες περιπτώσεις.
0: Αντίθετα, στην ανόρθωση το όνομα που βγήκε χτες φαίνεται ότι ή τουλάχιστον δεν έχει για την ώρα υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση διάψευσης. Ο κύριος Δίνος του Μαζής, ο οποίος είναι γνωστός στους ανορθωσιάτες ή και σε εμάς σε σχέση με την προϋπηρεσία του αρκετά χρόνια σε διοικήσεις και πώς θα διοικήσει τις ανορθωσίες, ότι αυτός θα είναι, γιατί και εδώ αυτοί που αναλαμβάνουν τώρα με τον κύριο Γκουμίν, που φαίνεται να είναι ο επικεφαλής, θα βάλουν κάποιον εκτός από αυτά τα άτομα που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Εδώ είναι πιο προχωρημένη η κατάσταση όμως. Πάμε οριστικά την Παρασκευή για παράδοση παραλαβή που λέμε της διοίκησης, και σήμερα μάλιστα θα ξέρουμε, γιατί είναι η μέρα που πρέπει να υποβληθούν οι υποψηφιότητες βάσει του καταστατικού, πόσες μέρες, ώρες πριν, άρα θα ξέρουμε και οριστικά τα ονόματα σήμερα.
2: Τρέπετε, έτσι, ευχαριστώ.
0: Ναι. Στο καλές διακοπές, Μιχαλή. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
8: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
9: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
8: Και?
9: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
8: Άσε μας καλέ.
9: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
8: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
9: Μπράβο, το πιάσες.
10: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
12: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
13: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
14: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
15: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στα 39 προς 40 λεπτά μετά τις 9 στην τελική ευθεία ή στο τελευταίο κομμάτι πλέον για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους με επίκεντρο, εξ όσων φαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα της σημερινής μέρας, τη Λεμεσό ή την επαρχία εκεί, γιατί είχαμε αναφερθεί και εμείς νωρίτερα, Ανδρέα, αλλά νομίζω είναι 2 ή 3 πλέον τα προβλήματα που κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στη Λεμεσόν, όπου είναι έτσι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξεκινάει από το Πεντάκομο, κατεύθυνση Λευκοσία προς Λεμεσό. Σημειωτών πρέπει να πηγαίνουν στον αυτοκινητόδρομο τα αυτοκίνητα. Βλέπω μια ένδειξη για τροχαίο στο ύψος του Μόντε Καπούτο. Και προχωρώντας ξανά τροχαίο, που πάλι κάνει δύσκολη την κατάσταση, και ο παραλιακός εκεί που είναι τα ξενοδοχεία, το Σεντ Ράφαελ και τα σχετικά. Προφανώς πολλοί προσπαθούν να βγουν από εκεί για να γλιτώσουν κίνηση, αλλά δίνουν πάνω σε κίνηση πάλι. Και πριν τον Άγιον Τίχωνα πάλι έναν άλλον τροχαίο, το οποίο εκείνον το σημείο του αυτοκινητόδρομου είναι πάρα πολύ δύσκολο για να κινηθείς. Επίσης, μπαίνοντας στη Λεμεσό, λίγο πριν των κυκλικών κόμβων, εκεί που της Γερμασόγιας και λίγο μετά επίσης κίτρινο χρώμα και σε αρκετές περιπτώσεις πορτοκαλί, οδικές αρτηρίες όπως η Κολονακίου και η Αγίου Αθανασίου γίνεται χαμός. Γενικά δεν είναι μέρα για να είσαι στη Λεμεσό σήμερα. Και βλέπω και έναν τροχαίο εκεί που πας στον κυκλικό κόμβο, που είναι η Νίκαιας. Άρα, παιδιά, όσοι κινήσετε Λεμεσό, θέλετε πάρα πολλά από θέματα υπομονής, τα οποία ενδεχομένως και να εξαντληθούν. Η Πάφος γενικότερα σε καλή κατάσταση, έτσι συντάξει, κάποιες κύριες οδικές αρτηρίες παρουσιάζουν τα θέματα τους, όπως είναι για παράδειγμα η Τάσου Παπαδόπουλου, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα. Φεύγουμε, πάμε Λάρνακα και Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώστου. Στον αυτοκινητόδρομο εδώ βλέπω μετά την Ορόκλινη με κατεύθυνση από Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώστου προς Ορόκλινη. Υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα και είναι στα κόκκινα εκεί ο αυτοκινητόδρομος, και η Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώστου μια χαρά. Πάμε Λευκοσία για να δώσουμε έτσι όλες τις επαρχίες. Η είσοδος της Λευκοσίας θα βρείτε τροχαία κίνηση, αλλά και αν θελήσετε να πάτε αριστερά προς Αθαλάσσας. Επίσης η Λεμεσού από την Χρυσάνθου Μιλωνά μέχρι και την πάροδο για Κένετη έχει θέματα. Η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ολοκόκκινη και στο πήγαινε και στο έλα, όπως ολοκόκκινη είναι εκεί και η Διασταύρωση Κυριάκου Μάτση Νίκης και Γρήβα Διγενή.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα. Κάποια στην ουσία τα έχουμε απαντήσει, αλλά αν είναι στο πλαίσιο της αθλητοπρέπειας θα τα διαβάσουμε για να μην θεωρήσει κάποιος ότι το αποφεύγουμε σε σχέση με τα γεγονότα κυρίως του τελικού. Πάω αρκετά πίσω, γιατί είπαμε κάποια τα δώσαμε, κάποια τα ομαδοποιήσαμε κατά κάποιο τρόπο. Ο Γιάννος πριν τα θέματα τελικού, μα τι έγινε, λέει, κάνουν σοβαρές αναδρομές σε τραγουδάρες.
2: Ήταν το τραγούδι των 8.
0: Ναι, οι άλλες φορές παίζουμε τραγουδάρες
2: γενικότερα. Όχι πάντα, δεν το έχουμε πάντα.
0: Okay. Είχα πει απαντώντας ένα μήνυμα λίγο πριν τις 8 ότι ναι, η διαιτησία είχε λάθη, αλλά δεν θεωρώ ότι έκρινε το αποτέλεσμα. Και προφανώς πάνω σε αυτόν ο 670 γράφει: μια διαιτησία επηρεάζει ένα αποτέλεσμα όχι μόνο όταν δώσει ή δεν δώσει ένα πέναλτι, μετρήσει ένα λάθος offside. Αυτή είναι μια πολύ επιδερμική αντιμετώπιση. Επηρεάζει πολύ περισσότερο όταν είναι άνηση στον πειθαρχικό έλεγχο και την Παρασκευή ήταν. Α, σου απαντήσω ότι διαφορετικά, φίλε. Ξαναείπα, έγιναν λάθη και στον πειθαρχικό τομέα. Δέχομαι, αν θέλει, γιατί αντιλαμβάνομαι την πλευρά σου, ενώ σε μια πλευρά είσαι, ότι αν μετρήσουμε, ξέρω εγώ, πόσα λάθη, τα περισσότερα μπορεί να ήταν σε βάρος του Απόλλωνα, είτε καταλογισμός ή μη καταλογισμός φάουλ ή κάποιες κίτρινες κάρτες. Αλλά θεωρώ και επιδερμική την άποψη.

0: ότι ο Απόλλωνας έχασε το τρόπαιο από, το, από την διδυσία. Αν ο Απόλλωνας αξιοποιούσε συγγνώμη, το διάστημα της δικής του υπεροχής ή τις ξεκάθαρες ευκαιρίες που πρώτος ευρύγε στο παιχνίδι, τα πράγματα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά σήμερα. Λοιπόν, βρήκε τα 8 και 18. Ναι, ναι. Μαλάς εν τούτος που βάλει, ναι, για ναι. Πρόεδρος. Αυτός. Έβαλε ο άνθρωπος, δεν τέλειωσε. Αφού την τελευταία φορά δεν έβαλε. Δύο φορές που βάλε. Δύο, έτσι.
1: Δύο, ναι.
0: Δύο. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Να... Ο 970 μας λέει ότι είχε και ένα μικρό ατύχημα στην Αγίου, στο ρόντα από το Αγίου Αθανασίου, στα φόρτα της Ηλεμεσός.
0: Και ναι. Φάνηκε, εντάξει.
1: Και ανάμιση ώρα και κάτι μετά. Συνεχίζει να είναι στα φόρτε της, δεν έχει αλλάξει τίποτα, χειρότερα έχει γίνει. Πάμε παρακάτω, να δούμε τι άλλο έχουμε, είναι ο διαγωνισμός. Για τον Μπρούνο μας στείλετε αρκετοί, τα σχολιάσαμε, τα είπαμε ότι και το βιογραφικό του δεν είναι το καλύτερο σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Το 8-4 γράφει, αν δεν το τραβήξει κάποιος το αυτή, θα έχουμε πολύ άσχημα πράγματα μια μέρα. Συμφωνώ, αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση που πρέπει κάποτε κάποιες ομάδες να ασχολούνται με τους παίκτες τους και τη συμπεριφορά τους. Και ο τελικός δεν είναι μόνο Μπρούνο που θα πρέπει και από τις δύο διοικήσεις να φωνάξουν κάποιους και τους πείουν ελάτε εδώ κοντά να δούμε. Γιώργο, αλλά δεν θα γίνει τίποτε. Ναι, με αυτό λέω.
1: Πρόθεση για ναι. Να δούμε. Ο φίλος 921 δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Αλήθεια, αν ήταν η ΑΕΛ. Αν ήταν εννοεί ο παδί της ΑΕΛ, θα είχαμε ανακοινώσει από λετιμιώτη, από αστυνομία, από στους όλους. Επειδή όμως ήταν ψηφοφόροι πρώην και νυν προέδρου, δεν ακούσαμε τίποτε. Καλημέρα. Αν μας άκουγες, μάλλον άκουσες.
0: Είναι και εμάς που λέει όμως. Από αστυνομιώτη εννοεί τον έχω την κυβέρνηση να βγει να φωνάξει η κυβέρνηση ή η αστυνομία. Η αστυνομία νομίζω ανακοίνωσε το τι ανακοίνωσε και κάτι ζημιές και έκαμε και δύο συλλήψεις νομίζω για εκείνα που έγιναν εκτός του κηπέδου. Τώρα κατά εντός του κηπέδου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που μίλησε μετά την απονομή είπε ξεκάθαρα ότι τα πράγματα έχασαν και πρέπει να δούμε την ευθύνη των πρωταγωνιστών αυτών που ήταν μέσα στο κηπέδο, είπε, που τους παίρνει και τους δύο. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω, 111 λέει ότι φήμες αναφέρουν ότι θα του κάνουν υπερυψεμένο κάθισμα πίσω από τον πάγκο για να συνεχίσει τη σεζόν που για μέ αναφέρεται.
0: Δεν να τιμωρηθεί.
1: Ναι, στον okay. Σαπίντο. Με ένα λεπτάκι. Για τον Λούκας, λέει ο 026, ήταν ο αποδέχτης των
0: ρατσιστικών.
1: Ναι, πριν okay. τον γκολ από την κερκίδα του Απόλλωνα. Ένα λεπτάκι.
0: Για τον Μπρούνο θα δημιουργηθεί, ξαναλέμε ότι από τη στιγμή που αν είδε κίτρινη κάρτα δεν θυμάμαι, αλλά αν είδε κίτρινη κάρτα λογικά δεν παραπέμπεται πλέον. Αν όχι και αν είναι κάτι που μπορεί να έχει και άσεμνη χειρονομία, αν παραπέμπει, αν τον έχει δει ο παρατηρητής. Μας γράφει εδώ κάποιος ότι έδειχνε σιωπαδόν να μπει στο γήπεδο. Τα χαέλα να τα πούμε, είναι το στυλ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θα δούμε, περιμένουμε να δούμε από εβδομάδα πλέον τις παραπομπές στον αθλητικό δικαστή.
1: Πάμε παρακάτω. Κακώς έκανε ο Μπρούνο, λέει ο 071, τις οποιασδήποτε χειρονομίες. Από την άλλη, μάλλον οι οπαδοί μπορούν να κάνουν τα έσχη και να παίρνουν άλλοθι, όχι.
0: Έτσι που το πρωί είναι ο δεύτερο μήνυμα που μας στέλνεις, φίλε. Προσπαθείς να το εξισώσεις. Δεν είπε κάποιος ότι οι άλλοι παίρνουν άλλοθι. Εξού και θα τιμωρηθεί και η πλευρά του Απόλλωνα για τις αντιδράσεις των οπαδών. Άλλον το έναν και άλλον το άλλο. Όπως ο παίχτης ειδικά δεν νομιμοποιείται να αντιδράσει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και αν πρώτοι οπαδοί, μιλώ για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ακόμη και αν πρώτοι οπαδοί τον βρίσουν ή τον ξέρω εγώ με κάποιον τρόπο τον τσιγκλίσουν που λέμε, έτσι νομιμοποιείται να αντιδράσει. Ενώ στην περίπτωση τη κόκκινη, αν πάω εγώ και χτυπήσω τώρα τον Αντρέα με στο γήπεδο από τον αντίπαλο παίχτη, εν κόκκινη κάρτα. Αν αντιδράσει ο Αντρέα μετά που τον χτύπησα, και γι' αυτόν εν κόκκινη κάρτα.
1: Ναι, πάμε παρακάτω στο φίλον το Γιώργο από Απολλωνίστας. Καλημερίζει, φίλε, συγχαρητήρια στην Πάφον. Όταν δεν το βάζεις λογικά θα το φάεις. Ο Μπρούνο ήταν, μην ξεχνάς, πάλι ο υπέτειος στο μάτς τότε μαζί μας στο ΑΜΕΓΑ που τιμωρήθηκε ο Χάμπος με 5 αγωνιστικές. Είναι προκλητικότατος, αναφέρει εδώ, έκανε χειρονομίες για τότε, μιλά ο Ο Γιώργος, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την όλη προσπάθεια μετά την έλευση Λωσάδα. Ευρωπαίοι πάλι, το μήνυμα του Γιώργου. Πάμε παρακάτω.
0: Τελική και πελάρα, λέει, 959.
1: Πέτε μας, πότε είναι η πρώτη της ΑΕΛ, να πάμε να γουστάρουμε και κάνει.
0: Πρέπει να κοινώσει η ΑΕΛ πρώτα, κυρία. Η ΑΕΛ σήμερα έχει συνέλευση, να πάμε και το πρωί. Εντάξει, εδώ είναι άλλα θέματα. Δεν είναι ανάλογα όπως το ρεπορτάζ του που συζητάμε έναν όρθιο της ΑΠΟΕΛ. Είναι εκλογική μεν, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχουν υποβληθεί άλλες υποψηφιότητες. Το ενδιαφέρον, αν θέλετε, σήμερα εστιάζεται στο τι θα πει ο πρόεδρος, ο κ. Κωνσταντίνος, προς το πλάνο της επόμενης περίοδου, να δούμε αν θα ανακοινώσει και κάτι. Διότι ακούγονται αρκετά το τελευταίο διάστημα. Τελευταίες ώρες παίζει πολύ και το όνομα του Καρό. Θα δούμε αν είναι σε θέση να ανακοινώσει και κάτι ήδη για την επόμενη σεζόν. Πάμε.
1: Πάμε παρακάτω. Μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα καρακιοζηλίκια στο γήπεδο και προκαλούσαν την κερκίδα. Κοπ, λάβετε μέτρα πριν γίνει το κακό. Ο φίλος 621 λέει ότι πάει σημειωτών από τη Μονή. Ναι, τα δώσαμε και εμείς. Ένα λεπτάκι να δούμε που πάμε μετά. Για τον Νταβίτ Λουίς, τι έχετε να πείτε, τι εννοείς, 2.98.
0: Για τον τελικό να πούμε δηλαδή κάτι.
1: Δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο.
0: Στο συνολικό.
1: Δεν ξέρω αν είναι σκιαγράφηση του παίχτη, αν έγινε κάτι που δεν είδαμε στο παιχνίδι. Συνολικά.
0: Είδα ένα βιντεάκι που εμάζευε ποτήρια. Μετά το πρώτο ή δεύτερο γκολ που είχε σταματήσει το παιχνίδι, είναι ότι μαζί με έναν άλλον παίχτη του Απόλλωνα ήταν. Που εμάζευαν και ποτήρια που είχαν πέσει και προσπαθούσαν να βγάλουν έξω για να συνεχιστεί να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Η μπλε λεμεσανή, πιο πάνω, καλημέρα. Ξεκινώ λέγοντας ήταν μεγάλο λάθος αυτό που έκαναν οι οπαδοί μας, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό που κάνουν οι παίχτες της αντίπαλης ομάδας. Δεν γίνεται να προκαλείς τον κόσμο πάνω στην απογοήτευση και να τρως μια κάρτα ενώ η ομάδα 4-5 και κλεισμένο. Πιο αυστηρές ποινές για ποδοσφαιριστές που προκαλούσαν. Τι φταίει ο τόσος κόσμος για τους λίγους και τι φταίει η ομάδα που θα έχει ζημιά.
0: Nice.
1: Ο τελικός λέει ο 960 χάθηκε ένα από Λωσάδα διότι Opa. Όταν έριξε Ζάζα και Μπρούνο μέσα έπρεπε να αλλάξει στρατηγική και να το πάρει κάπως συντηρητικά με διπλά μαρκαρίσματα. Το πρόβλημα του Λωσάδα είναι ότι δεν αλλάζει η φιλοσοφία. Αν κάποτε είναι καλό σε ένα μαραθώνιο, αλλά σε παιχνίδι.
0: Σε παιχνίδια κλειδιά. Σε παιχνίδια κλειδιά, λέει. Πρέπει να είσαι ευέλικτος και σε επιθετική και σε αμυντική φιλοσοφία.
1: Ο 100 πιο πάνω για τον Απόλλωνα πάλι. Ο Απόλλωνας, από ό,τι φαίνεται, κράτησε τον βασικό κορμό και θα χτίσει πάνω του. Εντάξει, θα το δούμε γιατί είχαμε τις ανακοινώσεις χθες. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει. Θα δώσω και το μήνυμα πιο πάνω του 006 για να τα σχολιάσουμε όλα μαζί, αφού είμαστε στην κατηγορία Απόλλωνα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα γνώμη κατά πόσον η χρονιά θεωρείται επιτυχία για τον Απόλλωνα. Για εμένα, όχι.
0: Ξεκίνησε με ποιο στόχο. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο τότε στις δηλώσεις ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για έξω στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Υπό αυτήν την έννοια μπορεί να πεις
1: ναι. Τελικό, δεν το εκατέχτησε. Εντάξει, πας Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο πρέπει να δούμε τη νέα χρονιά με τον Απόλλωνα. Δηλαδή αν αυτή η καλή πώς να το πω αίσθηση που υπάρχει για όλη Λωσάδα θα παραμείνει. Δηλαδή είναι διαφορετικό ένας προπονητής να έρχεται να σε σουλουπώνει, να σου διά κίνητρο για να φτάνεις. Γιατί σε κάποια φάση θυμάσαι αν κάναμε τα μαθηματικά λίγο για προάθλημα για τον Απόλλωνα, σχεδόν πως η Ομόνοια δεν άφησε πολλά περιθώρια, αλλά έφτασε και σε ένα σημείο ο Απόλλωνας που μιλούσαμε για αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι η νέα χρονιά του Λωσάδα, αν θα είναι το ίδιο διεκδικητικός και στα κρίσιμα σημεία για μένα εν τούτον το.
0: Και είναι και μια ιδιαιτερότητα φέτος το να πεις αν η χρονιά είναι επιτυχημένη του Απόλλωνα ή όχι. Αν η χρονιά ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος. Χωρίς τη σημαντική αλλαγή που είχε προκύψει τότε, μπορεί να πει κάποιος όχι, αφού χάσαμε και τους δύο τίτλους, απλά βγήκαμε στην Ευρώπη. Αλλά έρχεται ο Απολλωνίστας και λέει: ναι, ένα αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι εκεί που είχαμε φτάσει, και κάναμε έναν αντεπίθεση και σώσαμε τουλάχιστον το ευρωπαϊκό εισιτήριο, και λίγο έλειψε ή ήσουν πολύ κοντά στο να κατακτήσεις και έναν τίτλο. Κατάλαβες, εντούτοι η ιδιαιτερότητα.
1: Λένε του Λούι ότι η σκούπα θα είναι ηλεκτρική. Ο τελικός ήταν χαμηλών εντάσεων, μας λέει ο 960, διότι έρχεται Μουντιάλ και δεν ήθελε κάποιος να τραυματιστεί.
0: Εγώ
1: δεν τον είδα χαμηλών εντάσεων.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε. Μπορείς να το ελέξεις σε έναν τελικό Champions League το πράγμα?
1: Δεν το είδα.
0: Ας.
1: Δεν κέρδισε η Παρή προχθές, κέρδισε το ποδόσφαιρο, μας λέει 755. Αν τον εστήριξες, κύριε Γιώργο, στα Χριστούγεννα ήταν και πολύ του.
0: Μπορεί να μην ήταν θέμα στήριξη. Ήμουν πολύ επιφυλακτικό γιατί είχε προηγηθεί η περσινή του χρονιά.
1: Κι άστε τον εσεί, Ανδρέα μου, έχει τα ίδια πρωταθλήματα με Αρτέτα σε πιο λίγα χρόνια. Η πρόταση του φίλου
0: για το σλότ,
1: 7-77 για το σλότ. 6-16, καλημέρα σα. Μόνο 3 ώρες για να πάμε στον τελικό την Παρασκευή, μία ώρα και 40 λεπτά να περάσουμε από Λεμεσό. Στο τέλος μας έβαλαν και την εξέδρα για την απονομή μπροστά από τη Δυτική για να πανηγυριστεί
0: το κύπελλο να με τον κανένα.
1: Κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Τα μπράβα από τον Μίδερ.
0: Να μπορεί να γυρωνικά, αν και με σύρος, δεν διαφωνήσαμε. Ο καθένας την άποψη του, φίλε.
1: Ναι, τούτο που λες, φίλε, 203, καταλαβαίνω αν είναι ειρωνία ή ότι προκλήθηκε τον Μπρούνο και είπαμε τα. Μα εν μέρη συμφωνώ μαζί σου, λέει ο 670 για τη διαιτησία. Ο Απολλώνας έχασε και από τον εαυτό του, αλλά και από τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Η Πέτρα του Ρωμιού, καλημέρα φίλοι μου, ο Απολλώνας έχασε τον αγώνα από την Πέπτη. Και μετά τα επινίκια στον Παραλιακό.
0: Εντάξει, πολύ συζητημένο είναι το θέμα, αλλά δεν ξέρω αν τα επινίκια περάσαν μέσα στα ποδητήρια. Εντάξει, ήταν οι οπαδοί οι οποίοι έχουν τον τρόπο τους, έχουν τον ενθουσιασμό τους. Τώρα μπήκε ο Απόλλωνας μέσα, ας πούμε, την Πέπτη, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, στους πανηγυρισμούς οι παίχτες. Μετά μπορούμε να πούμε πολλά. Πάμε.
1: Καλά να το καταλάβουμε να είναι ανώριμοι οι οπαδοί, λέει ο 340. Οι παίχτες και άνθρωποι των ομάδων όμως είναι απαράδεκτοι.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι διαχωρίζεται το ένα με το άλλο.
1: Άλλο μήνυμα, μάλλον βίντεο που κυκλοφορούν του τα οποία δεν είδαμε από το 099, που λέει ότι έκανε χαρακτηριστική κίνηση στον οπαδό ότι θα του κόψει το λαιμό του ο Μπρούνο.
0: Μάλιστα.
1: 6-11 για Λωσάδα από.
0: Από έβδομος που ξεκίνησε την προσπάθεια.
1: Να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, να πάει τελικό με ένα ρόστερ χωρίς βάθος, που αυτόν στήχησε το παραπάνω μήνα, το βήμα του βγάζω το καπέλο.
0: Μα γι' αυτόν είπα πριν. Αν κάποιος πήγε είναι επιτυχημένος, ο πόνος του Λωσάδα υπάρχει, θα πει όχι, έστω και αν έχασε τον τελικό. Για όνομα του.
1: Ακούει τα επιχειρήματα, δεν ήταν ηρωνικός,
0: okay.
1: Ο φίλος. Και
0: ποιος επίσης τον καλά της ΑΕΛ?
1: Η Ανίτα λέει.
0: Μα πότε είχε καλά η ΑΕΛ πρώτα απ' όλα?
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
0: Τώρα πες, πότε είναι ο τελικός? Τώρα είναι ο τελικός στην Πέπτη, Άντρε.
1: Ποιος Πέπτη, ποιος Πέπτη?
0: Είναι την Πέπτη μου να ανοιχτεί ο νέος πρόεδρος της Βουλής.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα είναι ο τελικός.
1: Αμα θα σου πω. Πρωί.
0: Δώσ' και τον 5.45 και φεύγουμε.
1: 5.45 και φεύγουμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Πάφου. Μπράβο στην ομάδα μου, τον Απόλλωνα, που πέτυχε πάρα πολλά από τον Δεκέμβρη και μετά. Σήμερα το μεγαλύτερο κακό είναι ότι αποδείξαμε ότι δεν ξέρουμε να χάνουμε, ούτε εμείς ούτε οι οπαδοί μας, αλλά ούτε οι ποδοσφαιριστές. Να ξέρεις να χάνεις είναι η αρχή για να ορθοποδήσεις μετά από μια αποτυχία.
0: Το μόνο που θα πω για να μην του εγκρίμαν και άδικο για όλους, δεν είναι. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να εξέφυγαν, αλλά εντάξει, η πλειοψηφία μπορεί να μην είναι. Ή δεν είχε την ίδια, εν πάση περιπτώσει, συμπεριφορά. Φεύγουμε. Σας αφήνουμε. Καλών υπόλοιπων. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια εκπομπή. Κάνει παιχνίδι. Εκτάκτως σήμερα με Μαρία Βασιλιάδου.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθήνα, ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Με ιδανικό τρόπο έκλεισε η σεζόν για την Πάφο που πανηγύρισε το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της. Η ομάδα του Σαπίντο επικράτησε με 2-0 το Απόλλωνα στον τελικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα εισιτήριο για το Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η παφιακή ομάδα θα αρχίσει την περάσει από τον Β' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, όπου θα βρίσκεται στον γκρουπ των ισχυρών. Η προσοχή πλέον στρέφεται στον προγραμματισμό με το μέλλον του Σαπίντο να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Παρελθόν από την Πάφο αποτελεί ο φίλος Μιχάλη που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κλούζ, ενώ στην Γκάνα κλήθηκε ο Λούκασεν μετά από τραυματισμό συμπαίχτη του. Γυρίζουν σελίδα στον Απόλλωνα και παρά την απογοήτευση σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Παρελθόν από την ομάδα της Λεμεσού οι Μάρκες Μέρχαλαμ και Μάρκοβιτς. Επιλέγω να παραμείνω σιωπηλός αυτή τη στιγμή και το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι ότι έδωσα τα πάντα για αυτήν την ομάδα, σημείωσε ο Πέντρο Μάρκες. Δραματοποιείται σήμερα στις 6:30 γενική συνέλευση της ΑΕΛ με την διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να αναμένεται πως θα πάρει το χρήσμα για τα επόμενα χρόνια. Αλλαγή σελίδα στα διοικητικά της Ανόρθωσης με την ομάδα ατόμων που ενδιαφέρθηκε να αναλάβει τα ενία του σωματείου να καταθέτει σήμερα υποψηφιότητα εν ώψη της εκλογικής γενικής συνέλευσης που είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή. Σε ρυθμούς γενικής συνέλευσης κινούνται και στον ΑΠΟΕΛ μετά την καταρχή συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να παρουσιαστεί στους μετόχους εταιρείας το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ θα συζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να διεκπεραιώσει τις εκκρεμότητες παπομένου μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Νέα μεγάλη ατυχία για τον Παναγιώτη Καρτιρτζή που υπέστηρίξει χειαστών και ταξιδεύει στο εξωτερικό για να εγχειριστεί. Σύντομα αναμένεται να προκύψουν νεότερα στην Ομόνοια σχετικά με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Αναμονή για τις απαντήσεις των Νιουγκού και Σεμέδο, ενώ είναι πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του Ομάριτς. Απορρίφθηκε πρόταση για τον Νικόλα Παναγιώτο από την Κατόβιτσε. Σε πρώτο πλάνο, η εξέφραση προμονητής στην ΑΕΚ με τον Τσάβι Ρόκα να αξιολογεί αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πιλέα. Αναμένεται για την απάντηση, αναμονή για την απάντηση του Πέρε Πονς στην κλήση του Ιράκ για το παγκόσμιο κύπελλο, ο Ιουσέφ Αμίν. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός των Άρη, στον οποίο αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσφυγές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό Χάφου Νάι Λόπετ βρίσκεται ο Ολυμπιακός παρά το ενδιαφέρον που προέκυψε από την Athletic Bilbao. Ο Αλεξάνδερ Ζούπκοφ δίνεται στα κετρινόμαυρα να έχουν συμφωνήσει να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, με τους Τούρκους να γράφουν για κόστος 5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Το όνομα του Βασίλη Πανούλη βρίσκεται ψηλά στην λίστα του Άρη Θεσσαλονίκης, με τους κετρινόμαυρους να περιμένουν απάντηση. Οριστικές εξελίξεις αναμένεται εντός της εβδομάδας. Επόμενη αυτή η ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm.

0: δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Λεωφόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
0: buysellcyprus.com. Αυτόν τον Ιούλιο, ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Memphis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Memphis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Memphis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
2: Αγάπη, φούσκωσα.
3: Μίσκας. Μπακτεφλόρα.
2: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
3: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
2: Αγάπη, τι έχεις?
3: Η κοιλιά μου.
2: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
3: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
2: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
3: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
2: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
3: Προϊόν νοσοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
2: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και καλό μήνα παρεμπιπτόντος. Καλή επάνωδο για όλους όσοι επιστρέφετε έτσι από σήμερα στη ρουτίνα, στην καθημερινότητα. Ακούτε την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε μαζί σήμερα παρέα μέχρι τις 12 λόγω της απουσίας της Στέλλας Σοκράτους. Θα είναι ξανά μαζί σας η ίδια τις επόμενες μέρες. Πλέον με το τέλος και των αγωνιστικών υποχρεώσεων, η προσοχή έχει στραφεί στα θέματα.

του προγραμματισμού και στις εξελίξεις που περιμένουμε σε κάποιες ομάδες γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη ημέρα, γιατί υπάρχουν και ομάδες στις οποίες αναμένουμε να προκύψουν εξελίξεις στα των διοικητικών. Στο τριήμερο που μας πέρασε κρίθηκαν κιόλας και οι δύο τελευταίοι τίτλοι που αναμέναμε και στις εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στην Ευρώπη. Έκανε τον back-to-back η Paris Saint-Germain που έφτασε στην κατάκτηση του δεύτερου Champions League στην ιστορία της. Από την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε και την ανάδειξη της φετινής κυπελούχου, δεύτερο κύπελο για την Πάφο που εξασφάλισε εισιτήριο για το Europa League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Σαν της επικαιρότητας ήταν η αλήθεια ένα γεμάτο τριήμερο αυτό που μας πέρασε για ό,τι αφορά την τοπική επικαιρότητα. Πριν από λίγο προέκυψε κιόλας ενημέρωση από πλευράς της ομάδας της ΑΕΚ σχετικά με τον Γκουστάβο Λέδες, ο οποίος παραμένει στην ομάδα της Λάρνακας για τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι το 2028. Είχαμε μάλιστα εξελίξεις και στην Πάφο και στον Απόλλωνα τις προηγούμενες μέρες για ό,τι αφορά αποχωρήσεις από το ρόστερ των δύο ομάδων. Θα τα δούμε και στην συνέχεια. Προκύπτουν νεότερα και στην Ομόνια, καθώς οι πράσινοι φαίνεται να απέρριψαν πρόταση από την Κατοβίτσε για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Με τους πράσινους επίσης να βρίσκονται μία ανάσα μακριά από την ανανέωση με τον Μάριτς. Αναμένεται ότι θα υπάρχουν εξελίξεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Διανύουμε κιόλας μία εβδομάδα ήδη στην οποία είναι προγραμματισμένες και αρκετές γενικές συνελεύσεις. Σήμερα στις 6:30 θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΑΕΛ, στην οποία αναμένεται να λεχθούν περισσότερα από πλευράς της διοίκησης σχετικά και με το οικονομικό τομέα εν ώψη της νέας σεζόν. Το δεδομένο είναι πως συνεχίζει η διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κιόλας άλλες υποψηφιότητες. Εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται να είναι και για την ανόρθωση, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η εκλογική γενική συνέλευση του σωματείου της ομάδας. Όπως όλα δείχνουν, οδηγείται η ομάδα της Αμοχώς του σε διοικητική αλλαγή. Σύμφωνα κιόλας με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κύριος Ντίνος του Μαζής αναμένεται να αναλάβει την προεδρία του σωματείου. Μέχρι τις 7 σήμερα θα πρέπει η ομάδα ατόμων που ενδιαφέρθηκε να αναλάβει τα ενία να υποβάλει κιόλας την υποψηφιότητά της. Θυμίζω επίσης πως την ερχόμενη Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, οι γαλαζοκίτρινοι που ανακοίνωσαν τις προηγούμενες μέρες την καταρχή συμφωνία τους με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κύριος Σάββας Λιασής. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Στο 2950 επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε.

0: Κάνουμε αρχή στην εκπομπή με την ομάδα της ΠΑΦΟΥΠ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΙΑΚΙΣ ομάδας, ο Χριστόφορος Ματθαίου. Χριστόφορε, καλημέρα και θερμά συγχαρητήρια ξανά για την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έκλεισε έτσι μια σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ΠΑΦΟΥ. Δώσατε ξανά χαρά στον κόσμο σας που πανηγύρισε με τους ποδοσφαιριστές το βράδυ της Παρασκευής το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της ομάδας. Τρίτο τρόπαιο για σας τα τελευταία 3 χρόνια και νομίζω αυτό από μόνο του λέει πολλά για τα όσα πέτυχε η ΠΑΦΟ στο τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, πολύ σωστά τα είπες. Ήταν μια σίγουρα ιστορική σεζόν, έχοντας και υπόψη το ταξίδι της ομάδας στην Ευρώπη. Οι στιγμές που ζήσαμε ήταν ανεπανάληπτες. Αλλά ήταν συνάμα μια δύσκολη σεζόν. Οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν αυτοί που θέλαμε όλοι στην ομάδα. Με τον νέο χρόνο όταν περάσαμε μετά το Γενάρη ίσως, κάπου χάσαμε το δρόμο μας, πολλά άσχημα αποτελέσματα που μας άφησαν εκτός διεκδίκησης του μεγάλου στόχου που ήταν να υπερασπιστούμε το τίτλο του πρωταθλητή. Ωστόσο καταφέραμε, όπως είπες και εσύ, να κλείσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, με τίτλο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Αυτές οι επιτυχίες για την ΠΑΦΟ δεν είναι. Αν και έχουμε ανεβάσει πολύ τον πύχη και έχουμε καλομάθει να το πω έτσι, δεν είναι κάτι που συνηθίζονταν εδώ στην ΠΑΦΟ. Μια τεράστια επιτυχία για μας, ειδικά έχοντας υπόψη το αντίπαλο που καταφέραμε να κερδίσουμε στο μεγάλο τελικό, μια από τις καλύτερες ομάδες της Κύπρου. Και σίγουρα καταφέραμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο που το ζητούσε πολύ, που το ήθελε πολύ και κλείσαμε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ήταν η ομάδα η ΠΑΦΟΣ που ήταν πιο αποτελεσματική στην αναμέτρηση, σε ένα παιχνίδι που μέτρησε και η ατομική ποιότητα, αν θέλει, των ποδοσφαιριστών, με πρωταγωνιστή τον Ζάζα, που πέρασε ως αλλαγή και πέτυχε ένα πανέμορφο πραγματικά γκολ.
1: Είναι αυτό που λέμε πάντα όλοι οι προπονητές, παράγοντες, όταν μιλάμε για τελικούς, που ακούγεται σαν κλισέ, αλλά η αλήθεια είναι οι τελικοί είναι στις λεπτομέρειες που κρίνονται. Αυτό είναι νομίζω και στον τελικό φέτος. Σίγουρα πολύ να μπορούσε να πάρει αυτούς τους κεφαλιστούς σκορ, έχασε 2-3 μεγάλες φάσεις στην αρχή του παιχνιδιού. Εμείς καταφέραμε να κρατήσουμε το 0 παθητικό, ίσως να χαρήκαμε και τυχεροί σε κάποιες φάσεις στην αρχή του παιχνιδιού. Μετά να μην το ισορροπήσαμε. Και όπως είπες και εσύ, οι ποδοσφαιριστές πήρθαν από τον Πάγκο, έκαναν την διαφορά, ο Μπρούνο, ο Ζαζά, ο οποίος πήρε ένα τρομερό γκολ και το δεύτερο γκολ ήταν πολύ ωραίο, με ομαδική συνεργασία. Και συμφωνώ με αυτό που είπες. Νομίζω καταφέραμε να πάρουμε τον τίτλο γιατί ήμασταν αποτελεσματικοί και σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα έχεις και πολλές ευκαιρίες. Και έτσι και έγινε. Νομίζω ότι οι ομάδες είχαν από 2-3 ευκαιρίες. Εμείς καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ και αυτό πανηγυρίσαμε τον τίτλο.
0: Όντως, με βάση την εξέλιξη της αναμέτρησης, φάνηκε πως βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι κινήσεις που έγιναν από τον προπονητή, οι αλλαγές τις οποίες προχώρησε. Εντάξει, ιδιαίτερα για τον Ζάζα γίνεται αναφορά γιατί ήταν και ο ποδοσφαιριστής που χάρισε στην ΠΑΦΟ και την είσοδο στη League Phase του Champions League. Πάλι είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι εκείνο με τον Ερυθρό Αστέρα και είχε πετύχει ένα επίσης πανέμορφο γκολ προς τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, αν θυμάμαι σωστά.
1: Ναι, η αλήθεια το έχει, τον γκολ που πέτυχε προχθές στο τελικό έχει πετύχει παρόμοια πολλές φορές. Εντάξει, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, νομίζω είναι κάτι που συμφωνώ όλη η Κύπρος. Έχει πετύχει πολλά γκολ, έχει πετύχει πολλά σημαντικά γκολ τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι, φέτος συνέβησε το όνομα την ιστορία της ομάδας μας και για τον γκολ που πέτυχε στα play-off του Champions League και για το χτεσινό γκολ, αλλά γενικά είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, νομίζω όλοι το ξέρουμε. Και γι' αυτό είναι και στην ομάδα, έτσι, για αυτή την ποιότητα που έχει και για ότι μπορεί να αλλάξει τα παιχνίδια από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Χριστόφορε, πάντως η σεζόν αυτή για την ΠΑΦΟ τα είχε όλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κατέγραψε την πρώτη συμμετοχή της στο Champions League, έχοντας μια, αν μη τι άλλο, αξιολόγη πορεία. Προέκυψε μέσα στη σεζόν η αποχώρηση του Καρσέδο. Δέχτηκε έπειτα δικαιολογημένα και κριτική η ομάδα σε ένα σημείο με βάση την εικόνα που παρουσίαζε και με τον κύριο Θελάδε στον Πάγκο. Προχωρήσατε ξανά στην αλλαγή προπονητή και στο τέλος κλείνεται μια σεζόν που είχατε να ξεπεράσετε διάφορα προβλήματα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.
1: Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση, την επιτυχία, την αποτυχία μιας ομάδας. Και ήταν, εμείς νομίζω, και εδώ δώσαμε διαπιστευτήρια, γιατί πολύ καλά τα είπες. Βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πολύ ασχημή αγωνιστικά πάντα μιλώντας. Που η ομάδα δεν έβγαζε αυτό που έπρεπε στον αγωνιστικό χώρο. Δεχόμασταν την κριτική και είναι πάντα τη δεχόμαστε γιατί είναι μέρος του παιχνιδιού και η κριτική την κάνει ο κόσμος, ο οποίος η ομάδα για αυτόν είναι το παν. Άρα εμείς ποτέ δεν κρυφτιάζω το δάχτυλό μας σε οποιασδήποτε τοποθετήσεις κάνουμε. Απλά σκύψαμε το κεφάλι για να δουλέψουμε, να καταφέρουμε να πιστέψουμε στον σωστό δρόμο εν τέλει καταφθούντας το κύπελλο νομίζω καταφέρνουμε να κλείσουμε αυτή τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα τρόπιο εξασφαλίζοντας αυτή τη θέση στο Europa League για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. Αλλά πράγματι έχει όλα αυτή τη σεζόν, είχε σκαμπανεβάσματα, σίγουρα εμείς θα κρατήσουμε τα καλά, αλλά παράλληλα θα δούμε και τα λάθη που κάναμε φέτος για να μην ξαναεπαναληφθούν, να δοκιμάσουμε να περιορίσουμε. Σίγουρα όμως νομίζω μια σεζόν που η ομάδα βρέθηκε στο league phase του Champions League και για γκολ έπασε την πρόκριση, μπορούσε να συνεχίσει. Mm-hmm. Σε ένα πρωτάθλημα που δώσαμε πολλούς αγώνες, ήμασταν ανταγωνιστικοί, εξασφαλίσαμε και την εξωστία προηγούμενος του αθλήματος, αν και η δεύτερη θέση σίγουρα δεν μας ικανοποιεί. Και έτσι γράφει και φυσικά πέρα από το κύπελλο. Νομίζω με τα πάνω της και τα κάτω της σεζόν μπορεί εν τέλει να είναι επιτυχημένη.
0: Ναι. Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, δυστυχώς είδαμε έναν τελικό με εικόνες που θα έπρεπε να αποφευχθούν και εντός του αγωνιστικού χώρου από τους ίδιους τους προαγωνιστές, που για κάποιους από αυτούς τουλάχιστον δεν τους τιμά η στάση που κράτησαν, γιατί δεν διαχειρίστηκαν όπως έπρεπε τα δεδομένα, αλλά και για ό,τι αφορά τη στάση μερίδας οπαδών. Λέω δυστυχώς γιατί τα όσα είδαμε δεν συνάδουν με το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου που θα θέλαμε και βλέπουμε ότι ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα και τη δική σας θέση ως πάφος για τα όσα συνέβησαν.
1: Ναι, σίγουρα, συμφωνώ με αυτό που λες. Οι πρωταγωνιστές, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, τα τεχνικά βιβλία και το προσωπικό των ομάδων. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί, έτσι. Αν και αγαπάμε το ποδόσφαιρο και έχουμε όλα τα συναισθήματά μας, εμείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Συμφωνώ με αυτό που λες, ότι όλα αυτά που έγιναν είναι πάρα πολύ δυσάρεστα και δεν πρέπει να επαναληφθούν. Εμείς θα πάρουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να ξεχωρίσω περιπτώσεις ή να μιλήσω συγκεκριμένα. Το μόνο σίγουρο είναι πως όλοι μπορούμε καλύτερα. Έγιναν πολλά μετά το πρώτο γκολ και από τις δύο πλευρές. Εγώ όμως αυτό που θα ήθελα να τονίσω και είναι κάτι νομίζω που πέρασε στα ψηλά είναι πως και μετά από όλα αυτά που έγιναν, όταν ηρέμησαν τα πνεύματα, είδαμε και όμορφες στιγμές. Όταν η ομάδα του Απόλλωνα βγήκε να πάρει τα μετάλλια του φιναλίστ, νομίζω σχεδόν ολόκληρη η κυρία της άποψη τους χειροκρότησε, γιατί αναγνώρισαν την τρομερή προσπάθεια που έκαναν όχι μόνο στον τελικό, αλλά γενικά και όλη τη σεζόν. Και ο επίσημος Απόλλωνας, οι παράγοντες, ο ίδιος ο πρόεδρος, έμειναν εκεί όταν σωθήκαμε εμείς και οι πελούχοι και μας χειροκρότησαν και νομίζω αυτό τιμά και τις δύο πλευρές γιατί με όλα αυτά που έγιναν και την ένταση που υπήρξε μετά καταφέραμε να ερεμήσουμε και να τιμήσουμε τη νύχτα με τον καλύτερο τρόπο αλλά σίγουρα έγιναν πολλά δυσάρεστα και εμείς θα προβούμε στις απαραίτητες κινήσεις εδώ εσωτερικά για να μην επαναληφθούν γιατί είναι κάτι που δεν τιμά ούτε δίνει την ομάδα μας, ούτε την διοργάνωση και γενικά δεν κυριακό ποδοσφαίρο όπως το είπες. Εμείς νομίζω ότι αυτονικά ήμασταν πάντα ενάντια στην βία και προσπαθούμε να τα πολεμούμε και να τα μειώνουμε αυτά τα περιστατικά. Άρα εμείς συμφωνώ ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν αυτά τα πράγματα και θα κάνουμε το πάνω για να μην. Όσο αφορά τη δική μας ομάδα, από εκεί πέρα αυτοί οι αγώνες, αντιλαμβάνεις, είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα και μέχρι και ένα σημείο είναι λογικό να υπάρχει ένταση, αλλά ναι, έγιναν πολλά δυσάρεστα. Θα τιμωρηθούν νομίζω και όλα αυτά. Θα τιμωρηθούν. Ήδη κάποιοι ποδοσφαιριστές και κάποιοι παράγοντες αντίκριναν κάρτες. Θα τα δει και αθλητικός δικαστής. Δεν θέλουμε όμως να δώσουμε περαιτέρω έκταση. Συμφωνούμε ότι δεν έπρεπε να γίνουν και θα προσπαθήσουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Έχοντας όμως υπόψη ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν.
0: Έρχονται για αρκετά μηνύματα και για τον ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟ, τον Μπρούνο. Αλλά κρατάμε αυτό που είπες, αν θέλεις, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα χειριστείτε κι εσείς εσωτερικά. Και το πιο σημαντικό είναι όντως να μην ξαναδούμε γενικότερα τέτοιες εικόνες που είδαμε στην αναμέτρηση, όχι μόνο για ό,τι αφορά τον ελόγω ποδοσφαιριστή, γενικότερα για τα όσα συνέβησαν.
1: Εντάξει, να το πω και πιο πριν ότι δεν θα μπω εγώ προσωπικά στη διαδικασία να ξεχωρίσω περιπτώσεις, αλλά κιόλας νομίζω στοχοποιήθηκαν και κάποια άτομα. Δεν ήταν ένα-δύο άτομα τα οποία έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε, έγιναν πολλά. Αντιλαμβάνεσαι σίγουρα κάποια περιστατικά συγκεκριμένα, κάποιοι ποδοσφαιριστές να πήραν περισσότερο το φως της δημοσιότητας, αλλα δεν είναι ότι πήγαν ένα-δύο άτομα και χάλασαν τον τελικό. Έγιναν πολλά, ήταν μια φάση διαρκείας. Νομίζω ότι βγήκαν και αρκετά βίντεο που φαίνεται ότι είναι πολλά άτομα που είναι εμπλακόμενα. Αλλά θα το αφήσουμε ως εδώ, παραλαμβάνω. Εμείς δεν θέλουμε, προς δεν θέλουμε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε ως Πάφος FC με τα δικά μας άτομα για να τα περιορίσουμε. Και εντάξει. Αντιλαμβάνεσαι πως δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος από τις δύο ομάδες που να θέλει να γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω πως σε τέτοια παιχνίδια η ένταση τα συναισθήματα είναι έντονα και δυστυχώς είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουν αυτά περιστατικά. Αλλά θα προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας, έχοντας και πάλι υπόψη, επαναλαμβάνω, ότι δεν πρέπει να γίνονται και θα προσπαθήσουμε και εμείς να τα περιορίσουμε όσο μπορούμε, σαν ομάδα που γενικά πολεπάμε τη βία και εντός και εκτός γηπέδου. Και θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα καλά από το γεννήθημα του τελικού. Αυτό που έγινε πιο πριν, ότι μετά όταν ηρέμησαν όλα, είχαμε ένα όμορφο κλείσιμο στην βραδιά. Χειροκροτήσαμε τον Απόλλωνα, μας χειροκρότησε και εγώ προσωπικά στην εικόνα που θέλω να κρατήσω από τον τελικό και όχι τα δυσάρεστα που προηγήθηκα.
0: Mm-hmm. Ναι, ευχαριστώ να μην επαναληφθούν ξανά τέτοιες σκηνές. Λοιπόν, Ρίγαρτο Σαβίντο. Πανηγυρίζει και αυτό το δεύτερο του τρόπαιο στη χώρα μας μετά το πρωτάθλημα που πήρε και με το ΑΠΟΕΛ. Και περιμένει Χριστόφερο και ο κόσμος της ομάδας να μάθει για το μέλλον του Πορτογάλου τεχνικού.
1: Αξιέπω πολλά αντίθετα με το βάζω αφορά όχι μόνο τον προπονητή και το ρόστερ. Είναι αυτά που θα δούμε τις επόμενες μέρες και σιγά σιγά θα προβούμε σε επίσημες ανακοινώσεις όταν κλείνουν όλα τα μέτωπα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σίγουρα ο προπονητής είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ήρθε στην Κύπρο, είχε ένα μήνα να δουλέψει και να αλλάξει κάποια πράγματα. Το έκανε. Καταφέραμε να παραγυρίσουμε μαζί τον μεγάλο στόχο της ομάδας που ήταν φυσικά να κατακτήσουμε το κύπελλο. Και τώρα είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα την επόμενη σεζόν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω δημόσια. Θα περιμένουμε και εμείς τους αρμόδιους να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά που συζητάμε, οι προπονητοί, οι προσφερειστές, τα μεταγραφικά. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κλείνουμε μέτωπα για να μπορεί η ομάδα να διαστεί όταν επιστρέψουν από τις διακοπές τους. Για την προετοιμαστική σεζόν να είναι όσο πιο γεμάτη, γίνεται με όσα λιγότερα με το καλύφτα. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά και να προετοιμαστούμε για τους προκριματικούς αγώνες.
0: Ναι. Πάντως ο ίδιος είχε πει πως αν είναι από το δικό του χέρι θέλει να παραμείνει στην ομάδα. Οπότε φαντάζομαι είναι ένα θέμα το οποίο είναι και σε προτεραιότητα η περίπτωση
1: σίγουρα,
0: η προπονητή.
1: Πάντα. Εντάξει, ο ίδιος το ξεκαθάρισε πολλές φορές σε δημόσια τοποθετήσει, μα και για αυτές και στην ομάδα μας. Έτσι ήρθε γιατί του άρεσε το project και ήθελε να έρθει στην Κύπρο και να πάρει την ευκαιρία. Το είπε και ο ίδιος δημόσια σε μια δημοσιογραφική διασκέψη μετά από κάποιο αγώνα και είπε κάτι το οποίο είναι αλήθεια και τον τιμά πάρα πολύ. Όταν ήρθε στην ομάδα για να συμφωνήσουμε, η διοίκηση πήγε να βάλει όρους για αυτόματες ανανεώσεις και αυτός που αρνήθηκε είπε δεν θέλω να κλειδώσω είτε τον εαυτό μου είτε την ομάδα, θέλω να έρθω να δουλέψουμε, να αποδείξω τον εαυτό μου, να δω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και όταν τελειώσει η σεζόν να κάτσουμε να τα βρούμε όλα σαν γύρι. Και έτσι θα γίνει. Και είναι κάτι παραλαμβάνω που ελπίζω να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα βασιστεί επάνω του γενικά από εκεί και πέρα και θα κάνουμε.
0: Mm-hmm. Στα θετικά για την ομάδα σας, το ότι προκύπτει και κλήση για τον Λούκασεν, για την εθνική Γκάνας, ενόψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πήγατε εντωμεταξύ, Χριστόφερε, στον τελικό χωρίς δύο πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Ιβάν Σούνιτς και τον Κεν Σέμα, λόγω του ότι έπρεπε να ενσωματωθούν με τις αποστολές των εθνικών τους ομάδων. Προέκυψε και πρόβλημα παρεμπιπτόντως με τον Ντάνι Σίλβα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα που ολοκληρώθηκαν έτσι, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, ποια είναι η θέση της ΠΑΦΟΥ για τους χειρισμούς της Ομοσπονδίας?
1: Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα αντιλαμβάνεσαι πως πριν το παιχνίδι εμείς διατηρήσαμε μια διαστάση. Δεν θέλαμε να δυναμητήσουμε το κλίμα. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε συζητήσεις πριν από ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Είναι κάτι γενικά που σαν ομάδα το αποφεύγουμε και ούτε θέλαμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για πιθανή αποτυχία και να έχουμε δικαιολογίες. Αντιλαμβάνεστε, ήταν εύκολο για μας να το κάνουμε αυτό, να ξεκινήσουμε επικοινωνιακά παιχνίδια, να κατηγορούμε την Ομοσπονδία, να βρίσκουμε δικαιολογίες σε περίπτωση που δεν καταφέρναμε να πάρουμε το κύπελλο. Κράτησε μια διαστάση που είναι γενικά αυτό που κάνουμε συνήθως επικοινωνιακά εδώ στην ομάδα. Αλλά τώρα που μπορούμε να μιλήσουμε με τους ασφαλούς και έχοντας κιόλας καταστήσει το κυβέρνο, αντιλαμβάνεσαι πως ήταν κάτι πολύ δυσαρεστό για την ομάδα μας. Ήταν ζημιά να χάνει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ξέρετε, είπε και ο ίδιος ο προπονητής στη διάσκεψη που έγινε πριν τον τελικό. Νομίζω θα υπάρξουν και άλλες τοποθετήσεις επίσημες και από πιο ψηλά παραγόντες της ομάδας από πάνω από εμένα. Γιατί νομίζω όταν στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες φτάσαμε να τελειώνουμε τις υποχρεώσεις μας μετά από όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, νομίζω κάτι λάθος κάναμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται η Premier League με 20 ομάδες και 2 κύπελλα που όλες τις ομάδες παίζουν την Ευρώπη μέχρι τις τελικές φάσεις των διοργανώσεων να βρίσκουν τρόπο να τελειώνουν τις διοργανώσεις πριν από την Κύπρο. έχοντας υπόψη ότι θα υπάρχει Μουντιάλ, έχοντας υπόψη το επόμενο που είχε στείλει και FIFA, ότι θα έπρεπε να ολοκληρωθούν όλες οι εφορές οργανώσεις μέχρι τις 25 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Αντιλαμβάνεστε πως μπορούμε καλύτερα. Όπως οι ομάδες, όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι δικοί μας, κάνουν κάθε χρόνο βήματα πρόοδου, εκπροσωπούνται εκεί προς το εξωτερικό. Πλέον οι οργανισμοί, όπως οι οργανισμοί στην Κύπρο, είναι πάρα πολύ επαγγελματικοί, όχι μόνο με το τι γίνεται στο γήπεδο, γενικά και με το πώς πλαισιώνονται οι ομάδες, οι οργανισμοί και το πώς δουλεύουν οι ομάδες. Κάθε χρόνο δουλεύουμε για να ανεβαίνουμε επίπεδο, να ανεβάζουμε το κυπριακό πρόσφαιρο ψηλά. Τότε όλοι νομίζω πρέπει να βελτιωνόμαστε. Έτσι. Μιλάμε τώρα για θέματα προγραμματισμού. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτά τα πράγματα και να βάζουμε δύσκολα στις ομάδες. Επαναλαμβάνω. Όλοι πρέπει να βελτιωνόμαστε. Ο καθένας από το πόστο του, είτε είναι οι ομάδες, είτε είναι η Ομοσπονδία, είτε είναι η Διευθυνσία. Όποιος έχει μέρος αυτό το παιχνίδι, πρέπει να βρίσκει τρόπο να βελτιώνεται κάθε χρόνο, γιατί προχωρά το ποδόσφαιρο, ανεβαίνει. Βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Το προϊόν που παρουσιάζουν οι Ομοσπονδίες, οι ομάδες είναι σαφώς σε άλλο επίπεδο. Και εμείς αυτό έχουμε σαν πρότυπο. Άρα όλοι πρέπει να βελτιωνόμαστε. Νομίζω ότι δεν έγινε φέτος ένα μάθημα. Ελπίζω να μην επαναληφθεί. Γιατί ήταν, παραλαμβάνω, μεγάλη ζημιά για την ομάδα μας να χάσει δύο πάρα πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Και επίσης να έρθουμε και στη θέση σαν ομάδα να πρέπει να πείσουμε τον ποδοσφαιριστή, τον οποιοδήποτε, ή να συζητάμε με την ομοσπονδία του. Αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλες κύριε είναι για τους ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτούς που έζουν στην Κύπρο, να πάρουν κλίση και να είναι στο Μουντιάλ. Άρα το να έμπαινε και η κλίση των ποδοσφαιριστών σε κίνδυνο αν προσπαθούσαμε και εμείς να κάνουμε περισσότερα για να τους κρατήσουμε, είτε με τις ομοσπονδίες τους είτε με αυτούς προσωπικά, ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη θέση που μας έβαλε η ομοσπονδία δική μας με το πρόγραμμα της που σου βγήκε. Εντάξει, τέλος μας βγήκε καλά, πήγαν και οι ποδοσφαιριστές σε ισορρόπια κανονικά με την εθνική τους, κατακτήσαμε το μισθό κύπελλο, αλλά επαναλαμβάνω μας έβαλαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και είναι πράγματα που πρέπει όλοι να τα παίρνουμε σαν μάθημα για να βελτιωνόμαστε.
0: Είναι νομίζω απολύτως λογικό αυτό που θέτετε, ότι πρέπει να υπάρχει και περισσότερη, αν θέλεις, οργάνωση σε κάποια ζητήματα ο πλευράς Ομοσπονδίας. Επί τούτου, επειδή υπάρχει και ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Shoot & Goal συγκεκριμένα, το οποίο κάνει λόγο για πρόταση που έχει στείλει η ΠΑΦΟ στην ΚΟΠ σχετικά με θέμα αναδιάρθρωσης του Κυπριακού ποδοσφαίρου, είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται?
1: Εντάξει, εμείς αποστείλαμε κάποιες διηγήσεις μέσω του πρόσωπου μας. Που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του κυπριακού ποδοσφαίρου. Δεν είναι απλά η θέση της ομάδας μας σε συγκεκριμένα θέματα. Είναι οι συγκρίσεις που έχουν να κάνουν με το γενικό καλό. Νομίζω ότι θα ζουν όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων και κατά επέκταση οι ομάδες. Κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι θα διαφωνήσουν. Ναι, είναι κάτι όμως που έχει γίνει μέσω του εκπρόσωπου μας. Και επαναλαμβάνω, δεν αφορά παράπονα που έχει η ομάδα μας. Αφορά οι συγκρίσεις που θεωρούμε πως θα κάνουν το κυπριακό ποδόσφαιρο καλύτερο και θα βελτιώσουν γενικά τις πιθανότητες όλων των ομάδων για να βελτιωθούν. Και θα δούμε. Είναι πράγματα που θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες, αλλά ναι, είναι αλήθεια πως έχουμε στείλει συγκίνηση μέσω του εκπροσωπού μας.
0: Μάλιστα. Με την κατάκτηση κιόλας του κυπέλλου εξασφαλίζεται και εισιτήριο για το Europa League και τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με την ομάδα σας να βρίσκεται κιόλας στον γκρουπ των ισχυρών και με στόχο τώρα εν όψη και του προγραμματισμού να είναι και πιο ισχυρή, φαντάζομαι, εν όψη της νέας σεζόν.
1: Σίγουρα, εντάξει, ο στόχος είναι, νομίζω, ξεκάθαρα όσον αφορά την Ευρώπη. Είναι να βρεθούμε για την συνεχόμενη χρονιά σε κάποιο league phase κάποιας διοργάνωσης. Σίγουρα, ξεκινώντας από το Europa League, μας δίνεται επιπλέον ευκαιρία, αν πάει κάτι λάθος στα προκριματικά, τότε θα πάμε στο Conference League. Αλλά δεν πάμε με αυτό το σκεπτικό, πάμε με το να παλέψουμε για όσο ψηλά γίνεται, που είναι το Europa League. Αλλά ο στόχος είναι να βρεθούμε σε league phase κάποιας διοργάνωσης και να ζήσουμε και φέτος ακόμη ένα ευρωπαϊκό ταξίδι, όλοι μαζί με την ομάδα. Μας έχει καλό μάθει τα τελευταία δύο χρόνια. Ελπίζουμε και φέτος να καταφέρουμε να έχουμε παρόμοιες επιτυχίες στην Ευρώπη, γιατί είναι αυτά που ανεβάζουν τις ομάδες μας, νομίζω, ειδικά μια ομάδα σαν εμάς που είναι πρωτάρα σε αυτά. Αυτές οι εμπειρίες και αυτοί οι αγώνες ανεβάζουν και τον οργανισμό και σίγουρα το επίπεδο το αγωνιστικό, και είναι μεγάλο στόχος για μας να ξανακαταφέρουμε αυτό που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια, να μπούμε σε league phase.
0: Ναι. Ήδη προέκυψε η πρώτη ανακοίνωση από την ομάδα σας σχετικά με το θέμα του ρόστερ, η αποχώρηση του νεόφυτου Μιχαήλ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πρόσφερε πολλά στην ΠΑΦΟ τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει την καριέρα του στη Ρουμανία.
1: Εντάξει, είναι ό,τι και να πω για τον νιώθει με λίγο και ποδοσφαιρικά, αλλά και ο χαρακτήρας του άνθρωπος. Ένα εξαιρετικό παιδί, ένας επαγγελματίας, ένα παιδί νομίζω που από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ομάδα ήταν από τα αγαπημένα παιδιά και για μας αλλά και για την Κερκίδα. Ένας θεματοφύλακας, οπότε του δόθηκε ευκαιρία, νομίζω ότι έπιασε από τα μαγιά. Αυτά που έκανε φέτος στο Champions League ήταν εξαιρετικά, οι επιδόσεις του ήταν τρομερές. Νομίζω ακόμη φιγουράρει ψηλά σε κάποιες από τις λίστες των στατιστικών που βγάζει η UEFA και αφορά τους θεματοφύλακες. Παραλαμβάνω, ένα εξαιρετικό παιδί, ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Τον ευχαριστούμε για όλα. Νομίζω το ότι ζήσαμε μαζί τα τελευταία δύο χρόνια είναι, θα μείνει στην ιστορία και στην κλίμη χαραγμένων όλων. Το ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Το ήθελε να πάει εξωτερικό, το ήθελε. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε που το πέτυχε και κατάφερε να βρει αυτή την ευκαιρία. Το ευχόμαστε κάθε επιτυχία τόσο σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο, σε αυτό και στην οικογένειά του. Γιατί και η οικογένειά του είχε αγκαλιάσει την ομάδα. Νομίζω οι γονείς του και η κοπέλα του δεν είχαν ένα τεχνίδι εντός εκτός σχεδόν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την αγάπη τους και τον έπειτο για όσα πρόσφερε στην ομάδα. Και δεχόμαστε κάθε επιτυχία.
0: Ναι. Χριστόφορε, διορθώσαμε αν κάνω λάθος, αλλά με το τέλος της σεζόν υπάρχουν 9 συμβόλαια ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνονται, έτσι είναι?
1: Και συμβόλαια και αρκετοί δανεισμοί. Ναι. Εντάξει, απλά πληροφοριακά τα συμβόλαια εδώ στην ομάδα τελειώνουν τέλος του Ιουνίου. Mm-hmm. Άρα όλοι αυτοί ακόμη έχουν θεωρητικά συμβόλαιο. Αλλά είναι θέμα και πιο πριν πολλά νύχτα μέτωπα, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Αντιλαμβάνεσαι, επόμενες δύο εβδομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο στόχος είναι φυσικά να ξεμπερδέψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μπορούμε να πάμε στην προετοιμασία όσο πιο γεμάτη μπορούμε, γιατί αυτό αυξίζει κατά πολύ τις πιθανότητες μας για να έχουμε καλά αποτελέσματα στους προκληματικούς. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κάποιοι είπα είναι συμβόλαια που λήγουν. Έχουμε αρκετούς δανεικούς. Είναι θέματα που θα δούμε τις επόμενες μέρες και νομίζω σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις, είτε θετικές θα είναι είτε αρνητικές, για να κλείνουμε τα μέτωπα, να ενημερωθεί και ο κόσμος και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να χτίζουμε την Πάφο της ΕΦΣΥ την σεζόν.
0: Ναι. Για τον Χαράλαμπο Κυριακίδη που συνδέθηκε με την ομάδα της Πάφου, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή?
1: Για αυτούς τους λόγους να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Και κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε. Τι γίνεται και με το θέμα του Ρωμάν Ντουμπόφ, ο οποίος είχε δώσει κιόλας την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου? Είναι από αυτά που περιμέναμε να ξεκαθαρίσουν κιόλας γιατί αφορά τη διαχείριση του project της Πάφου με το τέλος της σεζόν. Πώς έχει αυτή τη στιγμή το όλο θέμα?
1: Σίγουρα είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτωπο. Ίσως όσο αφορά τον οργανισμό, είναι σίγουρα το πιο σημαντικό. Ο κύριος Ρωμάν, αντιλαμβάνεστε, ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς αυτόν τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν, τίποτα από όλα αυτά δεν θα πετυχαινόταν τα τελευταία χρόνια. Είχε πάρει μια απόφαση, νομίζω είδατε και στην πράξη ότι ο οργανισμός συνέχιζε κανονικά να δουλεύει, η ομάδα είναι πλαισιωμένη, ο καθένας κάνει τη δουλειά του, αλλά σίγουρα η ηγεσία και η φιλοδοξία του κύριου Ρωμάν ήταν η κινητήριος δύναμη όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε τώρα που έχει τελειώσει η σεζόν και μπορούμε όλοι να ηρεμήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Είναι κάτι που θα το δει η διοίκηση, θα το δουν μεταξύ τους για να πάρθουν οι αποφάσεις και να ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Είναι πολλά τα μέτωπα, Μαρία μου, είναι πολλά τα μέτωπα και εδώ και εκτός και εκτός μέτου. Για ο στόχος είπα, όπως και πριν, να τα κλείσουμε όλα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπορούμε να προσυλλογηθούμε πλήρως στο να χτίσουμε την Πάφο στη νέα σεζόν και να πάμε στους προγραμματικούς του Europa League όσο πιο έτοιμοι γίνεται και προσυλλογμένοι και συγκεντρωμένοι. Και τα μόνα θέματα που να μας απασχολούν να είναι τα αγωνιστικά.
0: Ναι. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες.
1: Ναι,
0: να σας ευχαριστήσω
1: ναι.
0: πολύ, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα της Πάφου. Πρωτού πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω πως ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε πριν από λίγο την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βαν Άλβες για ακόμη ένα χρόνο. Βραζιλιάνος τερματοφύλακας που εντάχθηκε στην ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας το 2021. Η επόμενη σεζόν θα είναι η 7η του στην ομάδα του Άρη. Κατέγραψε συνολικά 179 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας μεταξύ των ποδοσφαιριστών της ομάδας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Άρη. Κλείνει λοιπόν και επίσημα αυτό το κεφάλαιο για ό,τι αφορά την Ελαφρά Ταξιαρχία. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συσκέψεις για τον αυθόδη πυρετό θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντάται αρχικά με την επιδημιολογική ομάδα και στη συνέχεια με τις αγροτικές οργανώσεις. Ενέκρινε νομοθεσία για τους κόμβους επιστροφής μεταναστών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προβλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Νέες επιθέσεις της Χεσμπολάχ κατά στόχων στο Ισραήλ. Απειλεί με αντίπεινα το Τελ Αβίβ. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά δεν αποκλείεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και στους 26 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Βρείτε τη μαγιά σας!
8: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all-inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 77 77 2080. See you Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram υιοθετείται στις 2 Ιουνίου 1891 από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, και μέχρι σήμερα κατά καιρούς οι μισοί βρίζουν και οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν. Πρόκειται για τον κανονισμό του πέναλτι.
18: Επιστρέψαμε, εκπομπή κάνε παιχνίδι, δίνουμε συνέχεια. Τα είπαμε προηγουμένως για την ομάδα της Πάφου. Για το φίλο μου τον 856 απολογούμε, γιατί έρχονται αρκετά μηνύματα. Οπότε μετέρα το μήνυμα σου, φίλε. Ρωτά για το θέμα της χρήσης του σταδίου ΑΜΕΓΑ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Πάφου ο φίλος. Από ό,τι έχω επικοινωνήσει και με την πλευρά της Παφιακής ομάδας και τον Χριστόφορο Ματθαίου, είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, κατά πόσο θα το ζητήσουν ή όχι. Όπως είπε και προηγουμένως, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή, οπότε και για αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα το πώς θα το χειριστούν από πλευράς της ΠΑΦ. Κάποια άλλα μηνύματα θα τα δώσουμε και στην συνέχεια, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Φεύγουμε από την ΠΑΦΟ, πάμε στην ομάδα της ΑΕΛ, καθώς είναι προγραμματισμένη σήμερα γενική συνέλευση της ομάδας της Λεμεσού. Μαζί μας ο Χαραλάμπος Τσαλούπης για να μας δώσει τα δεδομένα. Καλή σου μέρα, Χαραλάμπε.
19: Καλημέρα, Μαρία, και στους φίλους ακροάτες.
18: Λοιπόν, πραγματοποιείται σήμερα στις 6:30 η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ. Δεδομένο πως συνεχίζει στην Προεδρία κύριος Κωνσταντίνου, πως συνεχίζει η διοίκηση αυτή. Περιμένουν όμως και με μεγάλο ενδιαφέρον οι φίλοι της ομάδας να ακούσουν και τα όσα θα υποθούν και για το οικονομικό κομμάτι.
19: Ναι, ουσιαστικά θα πάρει το χρήσμα για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς είναι και ο μοναδικός συνδυασμός ο οποίος έχει υποβληθεί όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία απασχολούν τους φίλους της ΑΕΛ, όχι μόνο. Έχει να κάνει με το αγωνιστικό, έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Κατά πόσον θα υπάρχει ή όχι κάποια αύξηση στο μπάτζετ και κατά πόσο θα υπάρξει κάποιος συμπαίχτης όπως έχει γίνει τα προηγούμενα δύο χρόνια.
18: Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει ακριβώς η ημερησία διάταξη?
19: Όσον αφορά για το μεταγραφικό κομμάτι, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης και την επόμενη μέρα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα του Ταβάρες και του Παπαγιώργιου. Όσον αφορά το οικονομικό, την δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος οικονομικός ισχυράς συμπαίχτης για να δώσει κάποια χρήματα και να βοηθήσει την ΑΕΣ στο οικονομικό. Οπότε τα δεδομένα όσον αφορά τον budget θα παραμείνουν τα ίδια με την φετινή περίοδο. Θα αναλυθεί και το πλάνο της νεοσύστατης εταιρείας της ΑΕΛΕΦΣ Limited, η οποία δημιουργήθηκε εδώ και λίγες ημέρες. Θα γίνει αναφορά και για το προπονητικό κέντρο και κάποιες άλλες αποφάσεις στην ΑΕΛ όσον αφορά προπονητικό κέντρο και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν στην ΑΕΛ. Ουσιαστικά νομίζω θα είναι έκπληξη αν ανακοινωθεί κάτι το οποίο δεν περιμένουμε έτσι το τελευταίο διάστημα.
18: Ναι. Πάντως ήδη αποχώρησαν κάποιοι ποδοσφαιριστές Χαραλαμπέ. Αναμένεται πως μετά τη σημερινή Γενική Συνέλευση θα προκύψουν και περαιτέρω ανακοινώσεις, ενημέρωση αν θέλεις, και για τα υπόλοιπα θέματα του προγραμματισμού.
19: Πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές υπάρχουν την δεδομένη στιγμή. Ο Μάντων Μαρίας, το ρόστερ της ΑΕΛ, ο Στρασκόφσκι, ο Σινκ, ο Μιλοσάβλεβιτς, ο Νεοφίτου, ο Παρούτης, ο Κωνσταϊσά, ο Ζόκη, ο Μουγέ και ο Παναγιώτης Κυριακού.
18: Αποχωρεί και ο Ανδρέας Μακρύς, έτσι είναι.
19: Ναι, αποχωρεί και ο Ανδρέας Μακρύς. Έχει συμβόλαιο και ο Βασίλης Παπαφώτης και ο Φαγούντο Κωνσταντίνη. Με τους συγκεκριμένους τρεις ποδοσφαιριστές θα πρέπει να βρεθεί λύση στο οικονομικό κομμάτι για να αποχωρήσουν. Υπάρχει και ο Κέλλερ, όπου είναι μπερδεμένο το θέμα του. Ο ίδιος ψάχνει η ομάδα, έχει συμβόλαιο με την ΑΕΛ. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν βρει αυτό που θέλει, θα πρέπει κανονικά να παρουσιαστεί στην πρώτη προπόνηση των γαλαζοκεντρινών της Λεμεσού. Αναμένουμε αρκετές μεταγραφές από την ομάδα της ΑΕΛ. Είναι και το θέμα του Ανδρέα Καρό, ο οποίος βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Λεμεσουανής ομάδας. Έγιναν επαφές. Η ομάδα του χθες βράδυ υποβιβάστηκε στην Ρουμανία, στην δεύτερη κατηγορία. Οπότε θεωρώ ότι απλοποιούνται τα πράγματα όσον αφορά την περίπτωση του Ανδρέα Καρό. Γενικότερα και αγαπητοί μας, στη συνέχεια, όπως είπαμε, θα δέξει αρκετά περισσότερο ο προγραμματισμός των γαλαζοκεντρινών της Λεμεσού.
18: Ναι. Και επειδή υπάρχει και η επιδίωξη να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν, σαφώς και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τα όσα θα παρουσιαστούν σήμερα και για το οικονομικό πλάνο της ομάδας Χαράλαμπε, για τον προϋπολογισμό γενικότερα.
19: Τα οικονομικά πλέον παίζουν μεγάλο ρόλο, Μαρία. Την δεδομένη στιγμή η ΑΕΛ με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν μπορεί να ακολουθήσει με τους τρελούς ρυθμούς που υπάρχουν στις άλλες ομάδες. Έτσι, ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει ένα προγραμματισμό ο οποίος θα περιοριστούν κατά πολύ τα λάθη, θα πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές. Το θετικό για την ΑΕΛ είναι ότι παραμένει ο ίδιος ο προπονητής μετά από χρόνια, καθώς κάθε καλοκαίρι η ΑΕΛ άλλαζε προπονητή. Το αρνητικό είναι ότι φεύγουν πολλοί προσφεριστές, οπότε θα χτιστεί μια ομάδα από το μηδέν και σίγουρα θα χρειαστεί και χρόνο και υπομονή στο νέο πρωτάθλημα.
18: Για την περίπτωση του Κονσέισαο, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε περαιτέρω?
19: Κονσέισαο έχει συμβόλαιο με την ΑΕΛ, έχει ρήτρα στο συμβόλαιο του κοντά στις 250.000 ευρώ, τις οποίες αν πληρώσει μπορεί να παραμείνει ελεύθερος, κάτι το οποίο κάνει και βέστη με την ομάδα της Ανόρθωσης. Ωστόσο το ποσό ήταν κοντά στις 30.000 ευρώ για τον Πορτογάλο. Ενημέρωσε ότι το ψάχνει για να αποχωρήσει. Έχει συζητήσεις με μια-δυο ομάδες από το εξωτερικό. Ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι θα βρει αυτό που θέλει και θα αποχωρήσει από την ΑΕΛ την νέα περίοδο. Στην ίδια κατηγορία είναι και ο Σίγκο, ο οποίος βέβαια αρκετές φορές στο παρελθόν έφερε κάποια πρόταση, ωστόσο για διαφορετικούς λόγους δεν προχώρησε η μεταγραφή του στο εξωτερικό και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαιο και για την νέα σεζόν. Ωστόσο στην ΑΕΛ από τη στιγμή που μόνο ένα χρόνο συμβόλαιο έχουν, αν έρθει κάποια πρόταση είναι δεδομένο ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για να αποχωρήσουν.
18: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χαραλάμπε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και σε σένα. Πάμε αμέσως να δώσουμε και το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Καλημέρα, Γιώργο, και σε σένα.
20: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στους ακροατές μας.
18: Στην Ομόνια που υπήρχε έτσι αναμονή το προηγούμενο διάστημα για το ξεκαθάρισμα και με κάποιες περιπτώσεις, συγγνώμη, ποδοσφαιριστών που επιδιώκουν οι πράσινοι να κρατήσουν. Θέλεις όμως να αρχίσουμε από την εξέλιξη που φαίνεται να προκύπτει με τον Νικόλα Παναγιωτού.
20: Ναι, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται μια εξέλιξη για την οποία είχαμε έτσι ενημερώσει τον κόσμο πριν από αρκετές μέρες εδώ στην εκπομπή, ότι η Κατοβίτσε, ομάδα της Πολωνίας, θα έκανε πάσιμο, νέο πάσιμο για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Δύο εβδομάδες περίπου μετά από την αποκάλυψή μας, η ομάδα της Πολωνίας έκανε πρόταση στην Ομόνια, η οποία όμως έχει απορριφθεί, εφόσον η πρόταση που έχουν καταθέσει είναι αρκετά χαμηλή και πολύ μακριά από τα θέλω της Ομόνιας. Mm-hmm. Η οποία Ομόνια, να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν ψάχνει να πουλήσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, δεν κυνηγά να πουλήσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Αντιθέτως, θέλει να κρατήσει τον κορμό της και με αυτόν να πορευτεί στα προκριματικά της Ευρώπης. Εφόσον όμως έρθει κάποια πρόταση που ανταποκρίνεται στα θέλω της Ομόνιας, εάν το θέλει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, σε αυτήν την περίπτωση ο Νικόλας Παναγιώτου, τότε θα το κοιτάξουμε με διαφορετικό μάτι.
18: Οπότε, ναι, παραμένει στην Ομόνια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και είναι και λογικό ότι για να τον παραχωρήσει η ομάδα θα πρέπει να ικανοποιηθεί, Γιώργο, και στο οικονομικό κομμάτι.
20: Ακριβώς, και όταν μιλάμε για Κύπρους ποδοσφαιριστές, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι και πιο ψηλή τιμή, εφόσον μιλάμε για πολύ πολύτιμες μονάδες, εφόσον δεν παίρνουν θέση στον κατάλογο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάει Μαρία, η Ομόνια είναι μόλις τρεις κενέθεσεις στον κατάλογο, οπότε η αξία των Κύπριων ποδοσφαιριστών είναι ακόμη πιο μεγάλη.
18: Ναι. Πώς έχουν τα δεδομένα με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που περιμένουν έτσι από τους πράσινους και την απάντησή τους?
20: Ναι, θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετική εξέλιξη με τον Μάριτς. Είναι πολύ θετικές οι ενδείξεις. Θεωρώ ότι είναι μία ανάσα από την ανανέωση του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και πλέον περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους Διουγκού και Σεμεύ, τα οποία αυτά τα κεφάλαια είναι τα κεφάλαια τα οποία είναι ανοιχτά και θεωρώ ότι θα πρέπει να κλείσουν για να γνωρίζουν και στην Ομόνια πώς θα πορευτούν όσον αφορά τη συνέχεια στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί προφανώς η παραμονή ή όχι αυτών των ποδοσφαιριστών επηρεάζει και τις επόμενες κινήσεις. Όμως, επειδή δεν είναι πολλά, στο πούμε, τα ανοιχτά κεφάλαια στην Ομόνια, δεν καίγονται στο τριφύλι για να βιαστούν για τα επόμενα τους βήματα. Θα περιμένουν τους δύο ποδοσφαιριστές και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι των ανανεώσεων, το οποίο επαναλαμβάνω ότι επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό, ο οποίος ήδη ξεκίνησε και τρέχει. Εντάξει, δεν περιμένω ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, ας το πούμε, το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπάρχει αρκετός χρόνος, όμως σιγά σιγά κάποια πράγματα άρχισαν να μπαίνουν στη θέση τους και να προχωρούν.
18: Και εξετάζονται, φαντάζομαι, κιόλας αρκετά ονόματα γιατί αφορά το κομμάτι της μεταγραφικής ενίσχυσης παράλληλα.
20: Ναι, σίγουρα εξετάζονται αρκετά ονόματα. Θα προταθούν και πολλοί ποδοσφαιριστές. Με την Ομόνια να αγωνίζεται στο Champions League, αρκετοί ποδοσφαιριστές θα ήθελαν να βρίσκονται εκεί. Είναι σε θέση ισχύως σε αυτό το κομμάτι η Ομόνια. Θα γίνει το ξεκαθάρισμα και σιγά σιγά θα αρχίσουν να τρέχουν οι εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Στο οποίο μεταγραφικό κομμάτι, Μαρία, να πω ότι σε πρώτη φάση η Ομόνια θα ασχοληθεί κυρίως με την αντικατάσταση ποδοσφαιριστών που έχουν αποχωρήσει. Με λίγα λόγια, θα αποκτήσει τερματοφύλακα, πολύ πιθανόν να αποκτήσει και δεύτερο βασικά τερματοφύλακα, κέντρικο αμυντικό, δεξίμπακ, χαφ και center for. Με λίγα λόγια, η Ομόνια θα κινηθεί για τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές, με βάση και αυτούς που έχουν αποχωρήσει. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν 3 κενές θέσεις, οπότε θα δούμε πώς θα πορευτεί στη συνέχεια η Ομόνια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχει ενδιαφέρον η αλήθεια το θέμα με τις κενές θέσεις και με τους ποδοσφαιριστές που θέλει το τριφύλι να αποκτήσει, και προφανώς ο προγραμματισμός, τα θέλω της Ομόνιας θα αλλάζουν αναλόγως των δεδομένων που θα υπάρχουν στην πορεία μέσα από την προετοιμασία, ή μέσα από το πήγαινε έλα ποδοσφαιριστών που είναι στο ρόστερ και θα το παρακολουθούμε. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ πολύ γεμάτο καλοκαίρι.
18: Ναι. Ας μεταφέρω και μια ερώτηση που ήρθε προηγουμένως από ένα φίλο γιατί αφορά τον Κίτσο. Πότε αναμένεται να επιστρέψει έτσι, στην αγωνιστική δράση από το φίλο των 872.
20: Εντάξει, να πω ότι με βάση αυτά που γνωρίζω δεν περιμένω να εγγραφεί στον κατάλογο στην παρούσα φάση ο Κίτσος, δηλαδή τον περιμένω στην μεταγραφική Ιανουαρίου κάπου εκεί να μπει ενεργά στην εξίσωση. Προφανώς θα είναι σε θέση να αγωνιστεί λίγο πιο πριν, γύρω στον Οκτώβριο-Ιανουάριο, Νοέμβριο, τον περιμένω να είναι σε θέση να αρχίσει να κάνει τα... να ανεβαίνει, όμως αντιλαμβάνεσαι Μαρία ότι δεν μπορεί η Ομόνοια να περιμένει, οπότε περιμένω ότι τον Ιανουάριο θα μπορέσει να βάλει τον Κίτσο στην εξίσωση.
18: Ναι.
20: Ο οποίος Κίτσος αλλάζει και στάτους, είπε ότι δεν θα είναι πλέον στον κατάλογο Β, θα παίρνει θέση στον κατάλογο Α, γι' αυτό θεωρώ ότι από τον Ιανουάριο θα μπορούν να τον περιμένουν τουλάχιστον στο γρασίδι οι φίλοι της Ομόνοιας.
18: Mm-hmm. Κάτι τελευταίο πριν αφήσουμε με τον Αγκουζούλ, πώς έχει η περίπτωση του?
20: Εντάξει, ο Αγκουζούλ ήταν δανεικός στην Ομόνοια και ξέρω γνωρίζω δεν θα επιδιώξει η Ομόνοια την αγορά του ή την ανανέωση του δανεισμού του. Θα αποχαιρετήσει, αποχαιρέτησε ουσιαστικά και ψάχνει ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός με καλό πόδι το αριστερό.
18: Mm-hmm. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και σε σένα. Αυτά και για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Μείνετε μαζί μας γιατί μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων θα είναι μαζί μας στην εκπομπή ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, ο Νέρος Κωνσταντίνου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
21: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Την ανανέωση του συμβολαίου του Γκουστάβο Λέδες για άλλα 2 χρόνια και μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΚ Λάρνακας. Στο τελικό στάδιο αξιολόγησης προσπάθεια για νέο προπονητή στην ΑΕΚ με την απόφαση του Τσαβιρόκα να αναμένεται σύντομα. Στον Άρη συνεχίζει για 6η χρονιά ο Βαν Άλβες. Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για 1 ακόμη χρόνο. Από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και σήμερα, ο Βαν Άλβες κατέγραψε 179 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη. Στο προσκήνιο το θέμα προπονητή στην Πάφο με αβέβαιο το μέλλον του Ρικάρτο Σαπίντο και παρά την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου δεν υπάρχει για την ώρα οποιαδήποτε απόφαση. Τις επόμενες μέρες θα αξιολογήσει τα δεδομένα η διοίκηση, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαθαίου. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα, η επισήμανσή του σε σχέση με τα γεγονότα των τελευταίων λεπτών του τελικού της περασμένης Παρασκευής. Μία ακόμη συμμετοχή για ποδοσφαιριστή της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο με τον Λουκ να ενσωματώνεται στην αποστολή της Εθνικής Γκάνας. Αρνητική σύμφωνα με πληροφορίες η τελική απάντηση της Ομόνοιας στην πολωνική Κάτοβιτσε για την πρόταση παραχώρησης του Νικόλα Παναγιώτου. Θετικά όπως όλα δείχνουν ολοκληρώνεται η προσπάθεια ανανέωσης του συμβολαίου του Μάριτς, καθοριστικές οι πρώτες μέρες Ιουνίου για τα θέματα προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής περίοδου. Γυρίζουν σελίδα στον Απόλλωνα και παρά την απογοήτευση για την απώλεια του κυπέλου, κρατούν την εικόνα που έδωσε η ομάδα το τελευταίο διάστημα και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου για τη νέα σεζόν. Παρελθόν από την ομάδα της Λεμεσού αποτελούν και επίσημα οι Μάρκεζ, Σμέρχαλ, Λαμ και Μάρκοβιτς. Επιλέγω να παραμείνω σιωπηλός αυτή τη στιγμή και το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι ότι έδωσα τα πάντα για αυτή την ομάδα, ανέφερε σε αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του ο Πέδρο Μάρκεζ. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6:30 η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με τη διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να αναμένεται να πάρει το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε πρώτο πλάνο η παρουσία των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών και με καλές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας η περίπτωση του Κύπριου αμυντικού Ανδρέα Καρό. Υποβάλλονται εντός της ημέρας οι υποψηφιότητες του νέου διοικητικού σχήματος, το οποίο αναμένεται να λάβει τη διοίκηση της ανόρθωσης και εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Το όνομα του πρώην διοικητικού παράγοντα Αντίνου του Μαζί βρίσκεται στο προσκήνιο για τη θέση του νέου Προέδρου. Σύντομα αναμένονται και νεότερα στο θέμα εξέβρεσης νέων χορηγικών συμφωνιών. Σε ρυθμούς Γενικής Συνέλευσης και στο ΑΠΟΕΛ μετά την καταρχή συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Διασύς την ερχόμενη Πέμπτη, θα παρουσιαστεί στους μετόχους της εταιρείας το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας και θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή προκειμένου να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να διεκπαιρώσει τις εκκρεμότητες που απομένουν για την τελική συμφωνία. Νέα μεγάλη τυχεία για τον Παναγιώτη Κατηρτζή που υπέστη εκ νέου ρήξη χιαστών και μένει εκτός για αρκετούς μήνες. Σήμερα στις 4:30 το απόγευμα η αποστολή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών για τη Σλοβενία και την φιλική αναμέτρηση με την εθνική ομάδα της χώρας την ερχόμενη Πέμπτη. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδρ Ζουμπουκόφ στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος επιθετικός βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ και σήμερα θα ολοκληρώσει ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ανακοινωθεί η απόκτησή του από την Τραμπζονσπορ. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό μέσο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός και παρά το ενδιαφέρον που προκύπτει και από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Το όνομα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας στον Άρη Θεσσαλονίκης με τους κιτρινόμαυρους να περιμένουν ίσως και εντός της ημέρας την απάντησή του. Ο Φελίξ Αλιασίμ και ο Ματέο Μπερεντίνη προκρίθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο στα προημιτελικά του Ρολάν Καρός. Με τον Καναδό να ανεβαίνει στο νούμερο 4 και τον Ιταλό να επιστρέφει σε προημιτελικό Grand Slam μετά από 4 χρόνια. Στους 8 και ο Αρνάλτη μετά από εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη απέναντι στον Τιάφο. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm.

0: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
1: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
2: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
3: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
2: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
3: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
8: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου partner της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
9: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Αλλά δύο φιλικά προετοιμασίας εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου στην Sita Vision Sports 3. Στις 7 Κροατία-Βέλγιο, στις 9:45 Ουαλία-Γκάνα.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο.

0: Και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα. Και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Καλησπέρα, Φανούριε.
1: Καλό πρωινό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν κατάφερε να φτάσει ο Απόλλωνας στην κατάκτηση του κυπέλου παρά την προσπάθεια και την πορεία που κατέγραψε η ομάδα σας το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι πως μπήκε δυνατά, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να καταφέρει ωστόσο να τις αξιοποιήσει.
1: Σίγουρα σε ένα μεγάλο τελικό, αυτό το οποίο μετράει είναι πάντα το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα δεν ήταν το επίσημο για τον Απόλλωνα. Μπορεί στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ο Απόλλωνας να ήταν καλύτερος από την Πάφο και κυρίως στο πρώτο μέρος να είχε τις μεγάλες ευκαιρίες και να μην είχε επιληθεί σχεδόν καθόλου πριν εκεί από την φάση του Ζάζια στο 83. Αλλά η ουσία είναι στο ποδόσφαιρο, αυτός ο οποίος θα βάλει την μπάλα στον πλεκτό, και η Πάφος το πέτυχε δύο φορές και πήρε το κυπέλλιο.
0: Ναι. Πάντως ο κόσμος που βρέθηκε στο Γασιπί χειροκρότησε στο τέλος τους ποδοσφαιριστές. Και είναι γεγονός πως ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος, με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Απόλλωνας, θα μπορούσε να βρει το δρόμο προς τα δικτυά. Ιδιαίτερα σε τέτοια παιχνίδια, όταν δεν εκμεταλλεύεσαι το momentum, η μπάλα τιμωρεί.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Το στενάχωρο για μας είναι ότι κουβαλήσαμε πολλές χιλιάδες κόσμου στη Λευκωσία και δεν τους δώσαμε την χαρά της κατάκτησης του κυπέλλου. Για μας ήταν απίστευτη παρουσία από τον κόσμο του Απόλλωνα. Και εννοείται ήταν πολύ μεγαλύτερος αριθμός από τις 9.000. Και γι' αυτό τον κόσμο θα πρέπει να σχεδιάσουμε τον Απόλλωνα της επόμενης μέρας για να τους δίνουμε χαρές. Αξίζουν μεγάλες χαρές. Μας στήριξαν με πολύ μεγάλη θέρμη καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Και είμαστε υπόχρεοι έναντι αυτού του τεράστιου κόσμου να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία και θα την απολαμβάνουν και θα τη χαίρονται και θα τους προσφέρει πάρα πολλές χαρές στην αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, δεν έκλεισε η σεζόν όπως θα θέλατε, αλλά σαφώς καταγράφεται στα θετικά και η εικόνα που έβγαλε η ομάδα με τον Λωσάδα και βέβαια η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό κίνητρο για μας να αγωνιστούμε για πρώτη φορά στο ΑΜΕΓΑ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εννοείται ότι η πορεία μας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League μόνο εύκολη δεν θα είναι, άρα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Βλέποντας και τις ομάδες που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και έχοντας χάσει αρκετό έδαφος στη σχετική βαθμολογία λόγω της απουσίας μας τα τελευταία χρόνια από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα χρειαστούν υπερβάσεις για να βρεθεί ο Απόλλωνας σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Και από εκεί πέρα ο προγραμματισμός άρχισε από το πρωί του Σαββάτου. Είχαμε ήδη τις πρώτες αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών που είναι το πρώτο σκέλος για να υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν την νέα αγωνιστική περίοδο για να στελεχώσουν την ομάδα. Και πάνω σε αυτό το μοτίβο προχωρούμε καθημερινά ο κύριος Παπαγιάννου, τον κύριο Λωσάδα και τον κύριο Κύρζη για να ενισχύσουμε την ομάδα ακόμη πιο πολύ. Το έδειξε τις προηγούμενες εβδομάδες η διοίκηση με την διατήρηση κάποιων σημαντικών ποδοσφαιριστών στο έμψυχο δυναμικό της ενόψης νέας περίοδου και προσδοκούμε και αισιοδοξούμε. Γίνεται και πολύ σχολαστική δουλειά για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε καλούς ποδοσφαιριστές όπως τον Ιανουάριο με τον Εσκρίτσο και τον Ασουνσάου. 4-5 περιπτώσεις οι οποίες θα μας δώσουν περισσότερη ισχύ ενόψης νέας περίοδου.
0: Ναι, ανακοινώσατε από χθες την ολοκλήρωση της εργασίας σας με 4 ποδοσφαιριστές, Σμέρχαλ, Μάρκες, Λαμ και Μάρκοβιτς. Σαφώς πιο ηχηρή, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, η αποχώρηση του Μάρκες, που ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν στην φετινή σεζόν με την ομάδα της Λεμεσού.
1: Ναι, ευχαριστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές για την προσφορά τους στην ομάδα. Άλλοι πρόσφεραν περισσότερα, άλλοι όχι τα προσδοκούμενα. Από εκεί πέρα, για την περίπτωση Μάρκες, ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα από πλευράς Απόλλωνα. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος η ομάδα δαπάνησε 300.000 ευρώ για να τον αποκτήσει πριν από 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε μόλις το 48% των συνολικών αγώνων του Απόλλωνα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα επειδή αναγνώρισε την προσφορά του, έστω και με πολύ μεγάλη απουσία από σημαντικό αριθμό αγώνων, του κατέβαλε μια πολύ γενναιόδορη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει αύξηση των αποδοχών του κατά 40% με κλειστό τριετές συμβόλαιο. Ο ίδιος ζήτησε να ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος και ακολούθως να μας δώσει την απάντησή του, την οποία δεν λάβαμε ποτέ. Ουσιαστικά αποσύραμε την πρότασή μας, τον ευχαριστήσαμε και πλέον από όλα ψάχνει για δύο νέους κεντρικούς επιθετικούς.
0: Ναι. Επειδή προχώρησε και ο ίδιος σε μια ανάρτηση χθες, αναφέροντας πως επιλέγει να κρατήσει τη σιωπή του, θα θέλατε να το σχολιάσετε?
1: Η αλήθεια είναι αυτή που είπα εγώ. Υπάρχει και εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει κάνει τις συζητήσεις κατηδίαν τόσο με τον κύριο Παπαϊωάννου αλλά και τον κύριο Κύρζη, ο οποίος μπορεί να με διαψεύσει αν λέω κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία έχω αναφέρει.
0: Μάλιστα. Υπήρχε διαφορά στο οικονομικό κομμάτι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Την τιμή του καθενός την καθορίζει η ζήτηση και προσφορά και όχι ο ίδιος, και δεν μιλώ για τον Πέτρο Μάρκες. Τους κανόνες και τα οικονομικά κριτήρια της οποιασδήποτε πρότασης τους καθορίζει η ομάδα, που στην προκειμένη ήταν ο Απολλώνας, και σας επαναλαμβάνω ότι ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη η πρόταση του Απόλλωνα για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε μόλις το 48% του συνολικού αριθμού αγώνων στην τριετία, συνυπολογίζοντας ότι ο Απόλλωνας τον στήριξε την περίοδο των τραυματισμών τους χωρίς να του υποβάλει ουδεμία μείωση, καταβάλλοντας όλο το σχετικό συμβόλαιο όπως προνοούσε. Είχαμε καταβάλει και 300.000 να αγοράσουμε και θεωρούμε ότι παρόλα αυτά, με την πρόταση τριετούς διάρκειας που είχαμε καταβάλει στον αγέντη του ποδοσφαιριστή με 40% αύξηση αποδοχών, θεωρούμε ότι ο Απόλλωνας όχι μόνο υπερεβάλλει αυτό, αλλά έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα, στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή, για να υπάρχει συνεργασία, πρέπει να υπάρχει θετική βούληση από τις δύο πλευρές. Το είδαμε και στις περιπτώσεις στον Κβίτα, στον Κουν, στον Καϊτάν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και ήδη παρά τις απαιτήσεις τους είχαν την θετική διάθεση για να παραμείνουν στον Απόλλωνα και τα είδατε και στις συνεντεύξεις τους με πόσο καλό λόγια μίλησαν για τον Απόλλωνα. Εμείς δεν έχουμε ούτε κανένα παράπονο από τον Πέτρο Μάρκες, είναι επαγγελματίας, ο καθένας έχει το αναφέρει το δικαίωμα να ψάχνει κάτι καλύτερο για την καριέρα του, τα συμβόλαια του. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα κοινικοί είτε ως διοίκηση είτε ως κόσμος. Από όλα είναι ο κόσμος του, τον είδαμε προχθές στο μεγαλείο του και το χτύπημα του στο μεγάλο τελικό. Και γι' αυτόν τον κόσμο θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εξίσου καλούς ποδοσφαιριστές για να είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί την αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι. Τι να περιμένει ο κόσμος της ομάδας σε σχέση και με τα συμβόλαια των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνονται, γιατί έρχονται και εδώ κάποια μηνύματα για τον Βούρο που επίσης ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του, θα ανανεώσει?
1: Όταν θα υπάρχουν εξελίξεις για οποιοδήποτε ζήτημα, θα προχωρούμε σε επίσημη ανακοίνωση. Αυτό το οποίο θέλω να πω ότι τους τελευταίους μήνες έγινε μια τεράστια προσπάθεια από πλευράς διοίκησης για να έχει ένα πολύ διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο της ομάδας, γιατί ίσως τα προηγούμενα χρόνια θεωρούσαμε η σιωπή να ήταν και η καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική, με αποτέλεσμα να έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και να αποξενωθούμε από τον κόσμο του Απόλλωνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο επικοινωνίας με τον κόσμο του Απόλλωνα. Υπάρχει ενότητα, συσπήρωση και δεν υπάρχει να μένει τίποτα ούτε κρυφό, ούτε θα σιωπούμε. Όπως και στην περίπτωση αυτή τη στιγμή με τον Πέτρο Μάρκες, είπαμε στον κόσμο ακριβώς την αλήθεια για να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει και θα ξέρει για όλα τα ζητήματα όταν θα προκύπτουν οριστικές εξελίξεις, τα πραγματικά γεγονότα, για να μην διαμορφώνονται ούτε λαθασμένες εντυπώσεις, ούτε να υπάρχουν σκιές.
0: Να σου μεταφέρω ένα μήνυμα ενός ακροατή, αν θέλεις έτσι να τοποθετηθείς, για ό,τι αφορά την διαχείριση του Πέτρο Μάρκες, το ότι αγωνίστηκε ως βασικός στον τελικό και δέχεται έτσι ο ίδιος κριτική με βάση την απόδοσή του. Αναφέρει εδώ ο φίλος, αφού γνωρίζατε ότι θα ήταν φευγάτος, γιατί αγωνίστηκε ουσιαστικά σε όλο το 90 λεπτό ως βασικός?
1: Καταρχάς, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν σημαίνει επειδή φεύγει ο Πέδρο Μάρκες πρέπει να τον αποκεφαλίσουμε. Ο ποδοσφαιριστής έδειξε όλα τα χρόνια όσο ήταν υγιής ότι είναι επαγγελματίας. Δεν είχε κανένα ποδοσφαιριστή που θα αγωνιστεί και να μην πάρει το κυπέλλο. Και δεν θεωρούμε ότι επειδή υπήρχε πιθανότητα να αποχωρήσει, γιατί η οριστική απόφαση για την αποχώρηση του πάρθηκε μετά τον τελικό. Άρα θεωρούμε ότι ο ποδοσφαιριστής έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να βοηθήσει το ομάδα. Και πέρα αν το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν το απαιτούμενο, δεν έχει να κάνει με την απόδοση του Πέδρο Μάρκες, έχει να κάνει με την αστοχία του Απόλλωνα στο πρώτο ημίχρονο σαν ομάδα, που μπορούσαμε να σκοράρουμε ένα και δύο τρίματα για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν σκοράραμε και χάσαμε, δεν πρέπει να δαχτυλοδείξουμε κάποια άτομα ως υπεύθυνα για την απόλυτη κυβερνός. Μαζί πήγαμε στον τελικό, μαζί χάσαμε.
0: Ναι. Συζητήσαμε και προηγουμένως με τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΦΟΥ για τις εικόνες που είδαμε δυστυχώς στον τελικό του κυπέλλου, εικόνες που θα έπρεπε να αποφευχθούν. Θα ήθελα Φανούρια και τη θέση του Απόλλωνα για τα όσα έγιναν.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι κάποιες εικόνες δεν ήταν οι φρέπουσες, αλλά θα σταθώ στα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κ. Χρυστοδουλίδη, ότι είπε ότι και οι ποδοσφαιριστές ήταν αυτοί που έδωσαν αφορμή στον κόσμο για να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Δεν θέλω να ονοματίσω ποδοσφαιριστές αντίπαλης ομάδας, αλλά αν δείτε τα στιγμιότυπα μπορείτε να εντοπίσετε ένα-δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας πάντοτε διαχρονικά με τον Απόλλωνα έχει μια ανοιχτή κόντρα με τον κόσμο της ομάδας, που πάνω στην ένταση σίγουρα παρέσυρε και τον κόσμο του Απόλλωνα, που είναι καταδικαστές, που πρέπει να επιδεικνύουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση, αλλά ήταν και τελικός, για να μην έχουν αυτές τις συμπεριφορές. Όπως και να έχει όμως, εννοείται ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι καταδικαστές και ανεπίτρεπτες, και πολύ περισσότερο όταν σε ένα τελικό κυπέλλου υπάρχουν και πολλές χιλιάδες παιδιά στο γήπεδο.
0: Ναι. Υπάρχει μια ερώτηση που έρχεται εδώ από δύο-τρεις ακροατές που έχει να κάνει με το θέμα του σταδίου ΑΜΕΓΑ, αν θα δοθεί στην ΠΑΦΟ, αν η ΠΑΦΟ το ζητήσει για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Είναι ένα θέμα το οποίο είχα ρωτήσει προηγουμένως, είχα μεταφέρει μάλλον και την θέση της ΠΑΦΟ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα δουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό.
1: Καταρχάς, αντιλαμβάνεστε, το ΑΜΕΓΑ δεν είναι γήπεδο το οποίο ανήκει στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Ανήκει και στις τρεις ομάδες της Λεμεσού με εταιρεία διαχείρισης και δεν εξαρτάται από τον Απόλλωνα την οποιαδήποτε ομάδα κατά πόσον θα συνενέσει ή όχι στην παραχώρηση του γηπέδου σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ούτε μία εξουσιοδότηση όχι μόνο από τον Απόλλωνα και δεν μπορώ να εκπροσωπήσω καμία από τις άλλες ομάδες ούτε την ΑΕΛ ούτε τον Άρη για τον τρόπο τον οποίο σκέφτονται αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα αυτό το ερώτημα θα μπορεί να το κάνετε στους εκπροσώπους του γηπέδου σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα έρθουν σε επαφή και σε συνάντηση με τις τρεις ομάδες που αποτελούν τη σχετική εταιρεία.
0: Και το φίλο των 440 που ρωτά για ενδεχόμενη τιμωρία εν ώψη της νέας χρονιάς λόγω των όσων έγιναν στον τελικό με τη ρήψη αντικειμένων και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ευελπιστούμε ότι η τιμωρία δεν θα επηρεάσει την νέα αγωνιστική περίοδο την ομάδα μας.
0: Φανούρε, πριν κλείσουμε, δύο ποδοσφαιριστές που είχαν συντεθεί με τον Απόλλωνα, Άγγελος Ανδρέου και Λεωνίδας Κονομής. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Όταν θα υπάρχει η Μαρία οτιδήποτε το οριστικό, σας είπα και πριν, δεν θα μένει τίποτα κρυφό. Οι πρώτοι που θα το μαθαίνουν θα είναι φυλάξει τον Απόλλωνα και ακολουθούσε προσωπικό μέσο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα. Πάμε έτσι να ακούσουμε το τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

επειδή έχουν έρθει και αρκετά άλλα μηνύματα για διαφορά πιθανές τιμωρίες, καταγγελίες σε σχέση και με τα όσα έγιναν στον τελικό του κυπέλου από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και από πλευράς μερίδας οπαδών του Απόλλωνα. Από πλευράς του αθλητικού δικαστή θα πρέπει να περιμένουμε τα νεότερα με βάση τα όσα έτσι θα καταγραφούν, θα παραπευθούν. Αναμένουμε εξελίξεις και για αυτό το κομμάτι. Σε μια από τις ομάδες που περιμένουμε εξελίξεις γενικότερα για ό,τι έχει να κάνει και στα των διοικητικών είναι η ομάδα της Ανόρθωσης. Έτρεξαν έτσι αρκετά θέματα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Θυμίζω πως την ερχόμενη Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση του Σωματείου της ομάδας, στην οποία θα γίνει και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες του νέου συνδυασμού που εξέφρασε το ενδιαφέρον να αναλάβει τα ενία. Ήδη όπως κυκλοφόρησε από χθες, ο κύριος Ντίνος του Μαζής είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βρίσκεται στην Προεδρία του Σωματείου. Το επαναλαμβάνω για ένα φίλο που ρωτούσε προηγουμένως. Στην Προεδρία του Σωματείου θα βρίσκεται ο κύριος Ντίνος του Μαζής. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διαμόρφωσης με τους Σάβα Κουμή, Σωτήρη Φλουρέντζο και Λουκά Κούσο να θεωρούνται δεδομένα μέλη. Ενώ στο συνδυασμό αναμένεται να συμμετέχουν επίσης οι Αντώνης Καράς, Γιώργος Βούβακος και Δημήτρης Κοντεάτης. Περιμένουμε έτσι τις επίσημες κιόλας ανακοινώσεις μετά και την υποβολή, αν θέλετε, των υποψηφιότητων. Σε οικονομικό επίπεδο έχει ήδη καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος του συμφωνηθέντος ποσού από την ενδιαφερόμενη πλευρά και απομένει ουσιαστικά η τελική κίνηση για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Θεωρείται καθοριστική σημασίας το να τηρηθούν οι δεσμεύσεις στο οικονομικό όπως είχαν συζητηθεί και στην συνάντηση που είχε γίνει με την διοίκηση του Κυριάκου Πραστίτη, να υπάρχει γενικότερα μια ομαλή μετάβαση, αν θέλετε, στην επόμενη μέρα της ομάδας, στα των διοικητικών. Ήδη η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων τρέχει τις διαδικασίες για εξέβρεση και χορηγικών συμφωνιών στο θέμα της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ όπως λέχθηκε και το προηγούμενο διάστημα, είναι σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία για ό,τι αφορά το θέμα της ονοματοδοσίας του Αντώνης Παπαδόπουλος μέσω χορηγικής συμφωνίας. Αναμένεται, όπως είπα, το επόμενο διάστημα να προκύψουν νεότερα και για αυτό το κομμάτι. Το σημαντικό είναι πως σήμερα θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες του συνδυασμού που ενδιαφέρθηκε για να αναλάβει τα ενία της Ανόρθωσης. Θυμίζω ότι την ερχόμενη Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου της ομάδας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συσκέψεις για τον αυτόδη πυρετό θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συναντάται αρχικά με την επιδημιολογική ομάδα και στη συνέχεια με τις αγροτικές οργανώσεις. Ενέκρινε νομοθεσία για τους κόμβους επιστροφής μεταναστών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προβλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά στόχων στο Ισραήλ. Απειλεί με αντίπεινα το Τελ Αβίβ. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά δεν αποκλείεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και στους 26 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκωσία.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
2: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
3: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε τελική ευθεία στην εκπομπή Κάνει Παιχνίδι. Τα είπαμε προηγουμένως και για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης, στην οποία, όπως είπαμε, περιμένουμε σήμερα να κατατεθούν οι υποψηφιότητες από την ομάδα ατόμων που συνθέτουν τον σχηματισμό που ενδιαφέρθηκε να αναλάβει τα ενία της ομάδας. Να πω απλά πως βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο και το όνομα συγκεκριμένου επιχειρηματία για ό,τι αφορά την προεδρία της εταιρείας της ανόρθωσης, γιατί όπως είπαμε την προεδρία του σωματείου αναμένεται να αναλάβει ο κύριος Ντίνος Τουμαζής. Το άτομο αυτό είναι γνωστό κιόλας στον κόσμο της κυρίας. Υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις θα εμπλακεί από ό,τι φαίνεται στην ομάδα της αμοχώς του. Δεν φαίνεται να προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον τέτοια κατάσταση, τέτοια δεδομένα που να προωθούν την εμπλοκή του συγκεκριμένου στην ομάδα της άμοχός του. Θα ξεκαθαρίσει όμως το σκηνικό το επόμενο διάστημα για το πώς θα λειτουργήσει γενικότερα η ομάδα της ανόρθωσης και ποια θα είναι ακριβώς και τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, πώς θα διαμορφωθεί και η κατάσταση για ό,τι αφορά την εταιρεία της ομάδας. Περιμένουμε τα νεότερα και φαντάζομαι περισσότερα θα λεχθούν και στην εκλογική γενική συνέλευση της ερχόμενης Παρασκευής. Για όσους τώρα ίσως συντονιστήκατε μαζί μας, να σας θυμίσω πως σήμερα το πρωί προέκυψε και επίσημη εξέλιξη στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γκουστάβο Λέδες για τα επόμενα 2 χρόνια. Μέχρι το 2028 θα βρίσκεται στην ομάδα της Λάρνακας ο Πορτογάλος μέσος. Από τις ομάδες που περιμένουμε εξελίξεις στα των διοικητικών είναι βέβαια και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, στο οποίο επίσης προέκυψαν τις προηγούμενες μέρες σημαντικές εξελίξεις για ό,τι αφορά γενικότερα την πορεία των συζητήσεων με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κύριος Σάββας Λιασής. Το ΑΠΟΕΛ που ανακοίνωσε ότι μετά από περίπου 2 μήνες εντατικών διαβουλεύσεων έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με το εν λόγω επενδυτικό σχήμα. Θα πραγματοποιηθεί, θυμίζω, για την ερχόμενη Πέμπτη η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας των Γαλαζοκετρίνων και είναι μαζί μας, έτσι να μας βοηθήσει στη συζήτηση, ο Εφρέμ Γεωργίου. Χαίρετε Εφρέμ, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους ακροατές του Sport95.
0: Προκύπτουν λοιπόν έτσι θετικά νέα για ό,τι αφορά τους γαλαζοκίτρινους και τα όσα περιμέναμε να ξεκαθαρίσουν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις συζητήσεις των δύο πλευρών. Εν αναμονή βεβαίως και της γενικής συνέλευσης της ερχόμενης Πέμπτης, την οποία αναμένεται ότι θα συζητηθούν και περισσότερα πράγματα για το περιεχόμενο αυτό της καταρχής συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα και βέβαια να παρουσιαστεί, αν θέλεις, και το περίγραμμα της συμφωνίας στους μετόχους της εταιρείας.
1: Σωστά, σωστά. Εκεί πλέον μεταφέρεται το ολοσκηνικό στη Γενική Συνέλευση, όπου, όπως είπες και εσύ, θα δοθεί ένα βασικό περίγραμμα για την συμφωνία. Για τη συμφωνία η οποία, όπως λέμε, όπως γράφουμε, όπως λες και εσύ, όπως είναι μη δεσμευτική ακόμη.
0: Ναι, σωστά.
1: Υπάρχει δηλαδή μια καταρχήν συμφωνία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει το όλο ζήτημα.
0: Άλλωστε είναι σε εξέλιξη κιόλας και ο οικονομικός έλεγχος ή μάλλον καλύτερα το due diligence όπως το έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια.
1: Δέουσας επιμέλειας.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και πάνω στα αποτελέσματα ουσιαστικά αυτής της διαδικασίας θα βασιστεί, αν θέλεις, θα πορευτεί η ομάδα μαζί με τον κύριο Σάββα Λιασή για ό,τι αφορά το θέμα της τελικής συμφωνίας. Για να το ξεκαθαρίσουμε, ακόμη δεν υπάρχει. Είναι σε διαδικασία που ακόμη δουλεύονται κάποια πράγματα.
1: Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι είμαστε 2 βήματα πριν την τελική συμφωνία. Το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί το due diligence, ο έλεγχος των due diligence, και έπειτα να συμφωνηθούν όλοι οι όροι για να μπουν οι τελικές υπογραφές. Άρα είμαστε 2 βήματα πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας και ακόμη, εντάξει, αυτές είμαστε στο 80%. Δηλαδή οι 2 πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μια κοινή γραμμή, να συνεργαστούν κλπ. Αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος. Είναι ενδιαφέρον να δούμε στη Γενική Συνέλευση το περίγραμμα όνομα αυτό, το τι θα περιέχει ουσιαστικά, ποιες θα είναι οι βασικές πρόνοιες. Έξω να αντιλαμβάνομαι, και δεν είναι και το μυστικό του κράτους, θα μιλούμε για μια πολυετή,
0: ναι.
1: Για μια συμφωνία που θα είναι για πάρα πολλά χρόνια, η οποία θα περιλαμβάνει και το γηπεδικό, η οποία θα περιλαμβάνει την αποπληρωμή των χρεών. Γενικότερα, ο Σαββαδιασής στις εταιρείες ή στον επιχειρηματικό κόσμο, αυτό το οποίο κάνει είναι να παίρνει, να ασχολείται κυρίως με εταιρείες οι οποίες για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τα πηγαίνουν ισχυρά, μπραντ τα οποία έχουν θέματα. Έχουν θέματα και φροντίζει πάνω την διαχείριση να αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης, ούτως ώστε να μπορεί να αναγεννηθεί μια εταιρεία, ένα μπραντ ισχυρό όπως αυτό το ΑΠΟΕΛ, και αυτό αναμένεται να συμβεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Γι' αυτό και είχαμε σχολιάσει και το προηγούμενο διάστημα πως φαίνεται πως με βάση τα επενδυτικά στοιχεία και κινήσεις τις οποίες πρέπει ο ίδιος το προηγούμενο διάστημα, ταιριάζει και το προφίλ του ΑΠΟΕΛ. Να πω απλά, Εφραίμ, πως στη γενική συνέλευση που θα ακολουθήσει πέρα από την παρουσίαση του περιγράμματος της συμφωνίας, πάνω στο οποίο επίσης ακόμη δουλεύουν οι δύο πλευρές, θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς την Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να διεκπαιρώσει τις εκκρεμότητες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής αυτής συμφωνίας. Και αναμένεται επίσης να παρουσιαστεί και περαιτέρω, αν θέλεις, η δομή του ΑΠΟΕΛ, το πώς θα λειτουργήσει για το επόμενο διάστημα, εφόσον προκύψει αυτή η τελική συμφωνία.
1: Ακριβώς. Το ότι οι αλλαγές που υπάρχουν στον τρόπο διαχείρισης, στο διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο διαχείρισης όλων των θεμάτων, θα υπάρχει ένα γενικό περιγράμμα. Δεν θα κληθεί όμως ο κόσμος να ψηφίσει την οποιαδήποτε καταστατική αλλαγή.
0: Είναι κάτι που θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, θα το έλεγα στη συνέχεια. Όταν θα προκύψει συμφωνία ή τέλος πάντων όταν περάσουν ακόμη κάποιες μέρες, δεν είναι σε αυτή την γενική συνέλευση εννοώ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι στην ημερήσια διάταξή της, τότε ναι, θα πρέπει να υπάρξει και αυτή η καταστατική αλλαγή, ούτως ώστε να μπορέσει να προκύψει συμφωνία είτε με το συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, είτε με οτιδήποτε άλλο προκύψει στην πορεία. Αλλά οι ενδείξεις είναι θετικές για ό,τι αφορά την κατάληξη στην τελική συμφωνία και με τον κύριο Σάββα Λιασί. Ακόμη χρειάζεται κάποιο διάστημα για να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Προφανώς δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να κλείσει μέσα σε 2 μήνες διαβουλεύσεων.
1: Εάν θες, Μαρία, σε αυτό... Συνήθως στον επιχειρηματικό κόσμο αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει από 6 μήνες και πολύ πιο και αρκετά πιο πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Στην προκειμένη όμως, εδώ και 2 μήνες έχουν τρέξει τις διαδικασίες, θα γίνει προσπάθεια να τις τρέξουν ακόμη περισσότερο. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί για ολοκλήρωση 100% του deal. Θα χρειαστεί ακόμη ένα διάστημα, ένα μήνα, ένα-δύο μήνες.
0: Περίπου 6 με 8 εβδομάδες, κάπου εκεί, αναμένεται ότι θα κρατήσει το όλο θέμα ακόμη.
1: Ένα με δύο μήνες περίπου.
0: Ναι, το αναφέρουμε γιατί υπάρχει και ένα κενό αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Φαντάζομαι ότι περισσότερα θα λεχθούν και για την επόμενη χρονιά και στην Γενική Συνέλευση. Αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει ακριβώς το πώς θα κινηθούν στους γαλάζοκίτρινους. Αν θα πάρουν εννοώ κάποιες αποφάσεις οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη εκεί στην ομάδα, αν θα περιμένουν, είναι κάτι που περιμένουμε να ξεκαθαρίσει.
1: Θεωρώ πως κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν και τουλάχιστον να βρίσκονται σε συνεννόηση. Δεν μπορείς να περιμένεις επαόριστον για να κλείσει αυτό το θέμα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν, όπως για παράδειγμα η προετοιμασία. Προετοιμασία δεν μπορεί να γίνει χωρίς προπονητή. Το πιθανότερο σενάριο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών για τις οποιασδήποτε κινήσεις. Έτσι αλλιώς επίσης, με ή χωρίς το Σαββαγιασί, αλλά κυρίως θα τονίσω το με το Σαββαγιασί, δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα υπάρχει ένα budget το οποίο θα ξεφεύγει, το οποίο θα αλλάξει εντελώς, το οποίο θα είναι διπλάσιο σε σχέση με το τι και τριπλάσιο σε σχέση με το τι υπολογίζουν στο σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και προς τον κόσμο, ότι το ΑΠΟΕΛ θα μπει σε μια διαδικασία οικονομικής εξυγίανσης με ή χωρίς τον επενδυτή.
0: Ναι, αυτό είναι σε πρώτο πλάνο άλλωστε.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε περισσότερα να λεχθούν και επίσημα στην Γενική Συνέλευση. Να σε ευχαριστήσω, Εφραίμ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Πρωτού περάσουμε στον κύριο Ανδρέα Βιολάρη για να μας δώσει και τη δική του εμπειρία από το τελικό του Champions League και όλα τα νεότερα που προκύπτουν στα της διεθνούς επικαιρότητας. Να σας πω πως σήμερα η εθνική μας ομάδα των ανδρών αναχωρεί για την Σλοβενία, εκεί όπου την ερχόμενη 5η, 4 Ιουνίου, θα δώσει φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Εθνική Σλοβενία. Στις 7 θα αρχίσει το παιχνίδι με τηλεοπτική μετάδοση από το RIC 2. Η προετοιμασία στην Κύπρο ολοκληρώνεται σήμερα το πρωί με προπόνηση στον Αρχάγγελο και η αναχώρηση είναι προγραμματισμένη για τις 4:30 από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

0: το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Ανδρέα Βιολάρη.
2: Γεια σου Μαριβάς, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ωραία Κύπρος ή...
2: Ωραία Κύπρος, αλλά δεν είναι Βουδαπέστη.
1: Εντάξει.
2: Βουδαπέστη, εντάξει, είναι από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Και εντάξει, σε μια τέτοια περίσταση, δηλαδή να είναι και να ζει και σε ρυθμούς ενός τελικού Champions League, νομίζω ήρθε να δώσει έτσι το κάτι παραπάνω. Ήταν ωραία. Εντάξει, κάθε εμπειρία να σου πω ανάλογα με την πόλη, το γήπεδο, τις ομάδες, τους οπαδούς που ταξιδεύουν για να δουν την ομάδα τους, σε διαφορετική εμπειρία. Mm-hmm. Ήταν πολλές ωραίες εμπειρίες. Εντάξει, πάντα όταν υπάρχουν Άγγλοι στη μέση, δίνουν έτσι ένα διαφορετικό στίγμα, ένα άλλο αέρα. Περισσότερο στο pre-game, στα διάφορα party που γίνονται στα fan zone. Και αλήθεια είναι ότι τις μέρες και ώρες που προηγήθηκαν του τελικού του Σαββάτου κυριάρχησαν στην πόλη. Φυσικά στο γήπεδο, η αλήθεια είναι ότι στο τι έχει να κάνει την ατμόσφαιρα και την κερκίδα, οι Γάλλοι ήταν έτσι πιο έντονοι, θα έλεγα. Δεν ξέρω πώς έφτανε στους τηλεοπτικούς μας δέχτες, αλλά στην κερκίδα υπερίσχυσαν οι Γάλλοι έτσι στο σύνολο. Και ως τελικός, εντάξει, δεν ήταν σίγουρα από τους πιο θεματικούς τελικούς, και αυτό είχε να κάνει με την εξέλιξη και το ότι προηγήθηκε νωρίς η Arsenal, το ότι προσπάθησε με full άμυνα να κρατήσει το προβάδισμα που πήρε από νωρίς, αλλά δεν ήταν ούτε από τους χειρότερους. Είχε καλό ρυθμό, είχε εντάσεις, παρά το ότι μια ομάδα μηνόταν και μια προσπαθούσε να βρει διαδρόμους. Και σίγουρα, εντάξει, όταν ένας τελικός κρίνεται στις λεπτομέρειες, στα πέναλτι στην προηγούμενη περίπτωση, είναι και έτσι και το suspense, το δράμα που πάντα σε πτούν τη διαδικασία, αν υπάρχουν και οι μοιραίοι, όπως ήταν ο Γκάμπριελ ή και ο Έζε, και οι ήρωες. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι από πλευράς Παρί, για να παιχνίδι μου πήγε σε παράταση και πέναλτι, και ο τερματοφύλακας της δεν έκανε ούτε για μια απόκρουση. Ένα σούτ έπιε μέσα στο 5ο λεπτό και έγινε γκολ. Από εκεί πέρα δεν έκανε μια απόκρουση ο Σαφονόφ, ήταν και αυτό έτσι λίγο περίεργο, μια ιδιαιτερότητα. Και εντάξει, τώρα δίκαιο άδικο είναι σχετικά στο ποδόσφαιρο. Το πήρε η ομάδα η οποία για κάποιους είχε τον πρώτο λόγο πριν από την διοργάνωση. Πήγαινε και με τον αέρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης και το κατέκτησε με τον τρόπο που το κατέκτησε. Και για την Arsenal, εντάξει, ήταν ούτως ή άλλως μια χρονιά πετυχημένη από την άποψη ότι πήρε το πρωτάθλημα, αλλά όλοι ήθελαν και το τρόπαιο, τον double. Θα επέστρεφαν και την επόμενη μέρα, έγινε χθες στο Λονδίνο για την παρέλαση
1: του πρωταθλήματος.
2: Ναι, του πρωταθλήματος, σωστά. Οπότε θα ήταν, νομίζω, έτσι ακόμη πιο έντονη και η παρουσία του κόσμου στους δρόμους του Λονδίνου, αν καταστούσαν και το Champions League.
1: Η Παρή, νομίζω, απέδειξε ακόμα μια φορά ότι έχει τέτοια ποιότητα, τέτοιους ποδοσφαιριστές που μπορεί να σου δημιουργήσει μισή φάση, μια ευκαιρία και να πάρει το παιχνίδι εκεί που το θέλει.
2: Όντως, και σίγουρα έναν προμονητή ο οποίος βρήκε αυτά τα δύο χρόνια που είναι στον πάγκο τον τρόπο να παίρνει και από κάθε παίχτη ξεχωριστά των καλύτερων του εαυτών, και πολύ περισσότερο να δημιουργήσει ένα σύνολο χωρίς να στηρίζεται στα μεγάλα ονόματα, αστέρια του παρελθόντος. Επειδή για μια δεκαετία οι Παρί προσπαθούσαν, ξοδεύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ή και μερικά δισεκατομμύρια, φέρνοντας τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο, να φτάσει στην κατάκτηση του Champions League. Αλλά αποδείχθηκαν τελικά ότι στο ποδόσφαιρο τα λεφτά μόνο τους έφερνουν πάντα την ευτυχία και την επιτυχία. Και ήταν κάτι που είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή που αναλάμβανε ο Λουίς Ενρίκε. Ότι χωρίς τα μεγάλα αστέρια και κυρίως χωρίς τον Εμπαπέ θα είμαστε καλύτερη ομάδα. Τότε δεν ξέρω την αντίδραση του Ελκελάιφη όταν του είπε αυτό το πράγμα σε τέτα τέτ ο Ισπανός, αλλά επιβιώνεται με κοφαντικό τρόπο αυτά τα δύο χρόνια. Παρά τον ότι είχε και η Παρή, εννοείται, αδιαφυσβήτητα, ατομική ποιότητα, Κβαρασκέλια, Ντεμπελέ, Βιτίνια, ο Ρουίθ, ο Νέβες, αναφέρομαι σε πέντε παίχτες οι οποίοι έγιναν αλλαγή κάποια στιγμή.
1: Σου το έλεγα.
2: Ναι. Ενώ άλλος προμονητής αφιβάλλω θα τους έβγαλε και τους πέντε. Επειδή είναι και πέντε παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν και πέναλτι στο τέλος.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν βλέπει ονόματα.
1: Φαίνεται και η διαχείριση που γίνεται από πλευράς του προπονητή. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κιόλας και αθελείς αντιδράσεις από πλευράς των ποδοσφαιριστών. Ότι είναι ακριβώς ένας προπονητής που και εφαρμόζει τη φιλοσοφία του, όπως την έχει κτίσει και τη βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο, και διαχειρίζεται και πολύ σωστά το υλικό που
2: εντάξει,
1: διαθέτει.
2: Εντάξει, έχει κερδίσει προφανώς την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών και αυτό που δεν γινόταν με τους προηγούμενους αστέρες είναι ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα.
1: Ναι.
2: Ενώ σε πολλές περιπτώσεις και ο Νεϊμάρ, κυρίως ο Μπαπέ, ήταν ξεκάθαρα πάνω από την ομάδα, πάνω από το γιόντο σύλλογο. Οπότε το πέρασαν από την πρώτη στιγμή αυτό το μήνυμα ο Λουίς Ενρίκε ως φιλοσοφία ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα, αλλά και αγωνιστικά ότι όποιος δεν αποδεικνύει κάθε εβδομάδα ότι αξίζει να παίζει, δεν θα παίζει. Mm-hmm. Οπότε ναι, κέρδισαν τους παίχτες και ξέρει ο κάθε παίχτης ότι πρέπει να από Δευτέρα μέχρι Σαββάτο που είναι το παιχνίδι να δίνω το καλύτερο με αυτό. Και έφτασε αυτή την επιτυχία με τον τρόπο που την πήρε και έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία του Champions League από το 92 και μετά που κατακτά back to back το τρόπαιο.
1: Μετά τη Real Madrid.
2: Μετά τι κάνει.
1: Τη Real Madrid. Ναι.
2: Real Madrid.
1: Τι δεν το ανέφερες γι' αυτό.
2: Ναι. Να πω ότι επειδή ήταν και μια ιδιαιτερότητα το ότι ξεκίνησε στις 7 ώρα Κύπρου, στις 6 κεντρική Ευρώπη. Έγινε υπό το φως της μέρας, αρκετή ζέστη. Εντάξει, υπήρχε και έναν κύμα καύσωνα τις μέρες προηγήθηκε του τελικού. Όμως, εντάξει, είχαν πέσει λίγο θερμοκρασίες. Την ώρα που ξεκίνησε ο αγώνας ήταν 24-25 βαθμοί, που ήταν αρκετή ζέστη. Αυτό μου θέλω να σου πω ότι ήταν μια δοκιμαστική η φετινή, χτεσινή διοργάνωση, τελικός μάλλον. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και του χρόνου στις 7.
1: Nice.
2: Περιμένω το επόμενο διάστημα, μέρες, εβδομάδες, να πάρουν έτσι κάποια σχόλια, ένα feedback από όλων των κόσμων και ακολουθούν να αποφασίσουν τι θα γίνει του χρόνου στον τελικό της Μαδρίτης, στο Μετροπολιτόνα, εάν θα πάνε και πάλι στις 7, στις 6 ουσιαστικά, για την UEFA στις 6 κεντρική Ευρώπη, θα το αναφέρουν στις 9, δηλαδή 10 ώρα Κύπρου.
1: Μάλιστα. Πέρα από τον τελικό του Champions League.
2: Εντάξει, είναι μια περίοδος πλέον που μπαίνουμε σε περίοδο μεταγραφών, αλλαγές στους πάγκους διάφορων ομάδων. Αυτό που ξεχωρίζει από την ελλαδική επικαιρότητα είναι η μεταγραφή του Αλεξάντερ Ζούμποφ, κυρίως για τον ποσό που φαίνεται ότι θα δαπανίσει η ΑΕΚ για να τον κάνει δικό της. Θα γίνει μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της, σίγουρα η πιο ακριβή στην εποχή του Ηλιόπουλου. Ο Πινέδα και ο Λιβάιν Γκαρσία ήταν μέχρι τώρα οι πιο ακριβές. Αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή που μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα 6 εκατομμύρια, θα είναι σίγουρα σε αυτήν τη λίστα με τους ακριβούς παίχτες. Παίχτες που έχει εμπειρίες προαθλητισμών και με τη Φερεντσβάρος και με τη Σαχτάρ και στην Τουρκία κατέθεσε σε κύπελλο πριν από μερικές εβδομάδες. Θεωρητικά είναι μια εξαιρετική περίπτωση και μείνει να δούμε.
1: Μέσο επιθετικός
2: στα άκρα, κυρίως στο αριστερό άκρο, αλλά μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Και είναι μια πρώτη κίνηση που φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να κάνει πράξη τα λόγια του κ. Ηλιόπουλος, ότι θα την κάνει ακόμη καλύτερη την ΑΕΚ εν ώψη και της πρόκλησης του Champions League.
1: Ευχόμαστε. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο. Μίστρουπ στην Αθήνα σήμερα.
2: Δεν ξέρω. Κάνει στέλα. Ολυμπιακό πυριό για την Μπαρσελόνα, για την Μάτσεστερ. Ήρθε σήμερα η Μαριβά για την ΑΕΚ, για την Ρεάλ Μαδρίτη.
3: Όλοι εύχονται.
2: Σαν τους ακροατές μας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12. Δεν πήραμε ποτέ την απάντηση του Πέδρο Μάρκες στην πρότασή μας. Προτείναμε κλειστό τριετές συμβόλαιο και αύξηση των απολαβών του κατά 40%, και ήταν μια γενναιόδορη πρόταση για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος λόγω τραυματισμών αγωνίστηκε σε ποσοστό 48% κατά την τελευταία τριετία, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου, διαβεβαιώνοντας τον κόσμο της ομάδας πως γίνεται προσεκτική και σχολαστική δουλειά για να αποκτηθούν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Την ανανέωση του συμβολαίου του Γκουστάβο Λέδες για άλλα 2 χρόνια και μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΚ Λάρνακας. Στο τελικό στάδιο αξιολόγησης η προσπάθεια για νέο προπονητή στην ΑΕΚ με την απόφαση του Τσάβι Ρόκα να αναμένεται σύντομα. Στον Άρη συνεχίζει για 6η χρονιά ο Βάνα Άλβες. Η διοίκηση της ομάδας Λεμεσού ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για ένα ακόμη χρόνο. Από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και σήμερα, ο Βάνα Άλβες κατέγραψε 179 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη. Στο προσκήνιο το θέμα προπονητή στην Πάφο με αβέβαιο το μέλλον του Ρικάρτο Σαπίντο και παρά την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου. Δεν υπάρχει για την ώρα οποιαδήποτε απόφαση. Τις επόμενες μέρες θα αξιολογήσει τα δεδομένα η διοίκηση, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαθαίου. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα, η επισήμανσή του σε σχέση με τα γεγονότα των τελευταίων λεπτών του τελικού της περασμένης Παρασκευής. Μία ακόμη συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας της Πάφου στο παγκόσμιο κύπελο με τον Λουκ Άσεν να ενσωματώνει στην αποστολή της Εθνικής Γκάνας. Αρνητική η τελική απάντηση της Ομόνιας στην πολωνική Κατοβίτσε για την πρόταση παραχώρησης του Νικόλα Παναγιώτου. Θετικά, όπως όλα δείχνουν, ολοκληρώνεται η προσπάθεια ανανέωσης του συμβολαίου του Μάριτς. Καθοριστικές οι πρώτες μέρες Ιουνίου για τα θέματα προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πραγματοποιείται στις 6:30 η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με τη διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να παίρνει και τυπικά το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε πρώτο πλάνο η παρουσία των οικονομικών δεδομένων με τον προϋπολογισμό της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών και με καλές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας η περίπτωση του Κύπριου αμυντικού Ανδρέα Καρό. Υποβάλλονται εντός της ημέρας οι υποψηφιότητες του νέου διοικητικού σχήματος, το οποίο αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση της ανόρθωσης και εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Το όνομα του πρώην διοικητικού παράγοντα Ντίνου του Μαζί βρίσκεται στο προσκήνιο για τη θέση του νέου Προέδρου. Σύντομα αναμένονται νεότερα στο θέμα εξέβρεσης νέων χορηγικών συμφωνιών. Σε ρυθμούς Γενικής Συνέλευσης στο ΑΠΟΕΛ μετά την καταρχή συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λασής. Την ερχόμενη Πέμπτη θα παρουσιαστεί στους μετόχους της εταιρείας το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίζει τις διαβουλεύσεις μέχρι την τελική συμφωνία. Νέα μεγάλη τυχεία για τον Παναγιώτη Κατυρτζή που υπεστηρίξει χιαστών και μένει εκτός για τους επόμενους μήνες. Αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή της εθνικής μας ομάδας ανδρών για τη Σλοβενία και όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την εθνική ομάδα της χώρας μεθαύριο Πέμπτη. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάντερ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην Αθήνα από χθες βράδυ και σήμερα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ανακοινωθεί η απόκτησή του από την Τραμπζονσπορ. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό Χαφουνάι Λόπεθ ο Ολυμπιακός και παρά τον ενδιαφέρον που προκύπτει και από την Αθλέτικο Μπιλμπάο. Το όνομα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας στον Άρη Θεσσαλονίκης, με τους κιτρινόμαυρους να περιμένουν ίσως και εντός της ημέρας την τελική του απάντηση. Μένει εκτός από τα δύο τελευταία φιλικά προετοιμασίας της Ισπανίας ο Λαμίν Γιαμάλ, αλλά αναμένεται να είναι έτοιμος για τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Μουντιάλ και τον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι στις 15 Ιουνίου. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η-4η Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda

0: Ακουστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με 2 καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
4: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
3: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
4: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Federer, the incomparable champion of Wimbledon for an eighth time. He's savored every second of this.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Μόλις ξεκίνησε η πρώτη καλοκαιρινή διασπορά ειδήσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ξεκινήσαμε και θα πάμε μέχρι και τη 1:20, ακτινογραφώντας, ξεδιπλώνοντας μάλλον, την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Και μερολογιακά είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, μια εποχή όπου τα πάντα κινούνται σε χαμηλότερους ρυθμούς. Βεβαίως, ημερολογιακά το καλοκαίρι ήρθε με την άρση, την ακύρωση καλύτερα, δύο σημαντικών ταξιδιωτικών οδηγιών που είχαν εκδοθεί μέσα στην κρίση. Η μία ήταν από τις ΗΠΑ και η άλλη από τη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αυτές οι δύο ταξιδιωτικές οδηγίες δεν υφίστανται. Μια καλή εξέλιξη νοουμένου ότι ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και όπως εκτιμούν οι παράγοντες τουρισμού θα παίξουν θετικό ρόλο σε αυτό που όλοι αναμένουμε για αυτό το καλοκαίρι. Να είναι ένα καλό καλοκαίρι από πλευράς επισκεψιμότητας. Ο τουρισμός δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι η κινητήριος δύναμης οικονομίας με πολύ σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Λοιπόν, θα πάμε στο μάχημο ρεπορτάζ, έτσι θα ξεκινήσουμε, που είναι στο Προεδρικό, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Αυτόδη Πυρετό και τους κτηνοτόρφους. Υπάρχουν απανοτές σκέψεις προτού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρήσει για το Καζακστάν. Εκεί θα συναντήσουμε την Ραφαέλα Δημητριάδη. Ραφαέλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Απόστολε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ευχηθώ και εγώ καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου αναμένεται εντός λίγων λεπτών να ολοκληρωθεί η σύσκεψη που έχει ο Πρόεδρος με τις αγροτικές οργανώσεις και ο σύνδεσμο η φωνή των κτηνοτρόφων, αλλά και τους επιδημιολόγους, παρουσία και της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου και του Διευθύντων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλου Πίπη για τον Αυτόδη Πυρετό. Να πούμε πως στις 9.30 το πρωί ο Πρόεδρος δέχθηκε στο γραφείο του τους επιδημιολόγους και όλους τους αρμόδιους και στις 11 υποδέχθηκε τις αγροτικές οργανώσεις και το σύνδεσμο Υφών των Κτηνοτρόφων. Και όπως προχωρούμαστε στη σύσκεψη αυτή, έμειναν και η Υπουργός Γεωργίας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να τους ακούσει ο Πρόεδρος για να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει την κτηνοτροφία στη χώρα μας εδώ και τόσους μήνες.
0: Υπάρχουν δύο ζητήματα, Ραφαέλα, τα οποία προκύπτουν από τις σημερινές συναντήσεις του Προέδρου για το συγκεκριμένο θέμα. Το ένα αφορά την Υπουργό Γεωργίας, η οποία μάλλον θα μας αποχαιρετήσει από φθινόπωρο, θα επιστρέψει στις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ενδεχομένως να είναι και από τα τελευταία θέματα τα οποία τα χειρίζεται, εκτός και αν μέσα στο καλοκαίρι έχουμε θέματα άλλα πολύ πιο σοβαρά. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι γίνονται συσκέψεις στο Προεδρικό για το συγκεκριμένο θέμα και δεν ξέρω αν εκεί είναι και οι κτηνοτρόφοι, εκτός από τις αγροτικές οργανώσεις.
1: Ναι, είναι και η κτηνοτροφή. Γι' αυτό, όπως προανέφερα, είναι ο σύνδεσμος η φωνή των κτηνοτρόφων που πρώτη φορά παρευρίσκονται στο Προεδρικό. Είναι ένας νοσύστατος σύνδεσμος που δημιουργήθηκε μετά από αυτή την κρίση, πριν από περίπου 1-1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Βγήκαν και στους δρόμους την περασμένη Παρασκευή, όπως είδαμε. Το κύριο αίτημα τους είναι να σταματήσουν οι θανατώσεις μη μολυσμένων ζώων σε μολυσμένες μονάδες. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο έχει καταστήσει σαφές και η κυβέρνηση, αλλά και η αρμοδία, ότι δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει καμία παρέκκληση των πρωτοκόλων και να πούμε ότι όπως πληροφορούμαστε, οι αγροτικές οργανώσεις αναμένεται στην σημερινή σύσκεψη να ζητήσουν εκ νέου την κάθοδο των Ευρωπαίων, γιατί όπως μας ανέφεραν είναι αυτοί που θα δώσουν τις λύσεις. Δεν μπορούν, όπως μου ανέφεραν, να πάρουμε μόνοι μας την οποιαδήποτε λύση και να πάρουμε μόνοι μας την οποιαδήποτε απόφαση. Ας πούμε να γίνει η παρέκκληση των πρωτοκόλων με δική μας αποφάση. Αυτό θα έχει εννοείται και επιπτώσεις. Είναι άγνωστα αυτά διάσπρος καπνός από τη στιγμή που οι κτηνοτρόφοι ζητάνε να σταματήσουν οι μαζικές θανατώσεις, ενώ έχουν κάνει σαφές ότι αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Από τη στιγμή που η κυβέρνηση επικαλείται τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα που αφορά το θέμα των θανατώσεων αλλά και την επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων στο συγκεκριμένο κλάδο, αναρωτιέμαι αν με αυτά τα δεδομένα μπορεί να βρεθεί ή να βγει άσπρος καπνός, όπως είπες, ή να βρεθεί μια λύση.
1: Ακριβώς και εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: Να πούμε πως ένα άλλο θέμα που θέτουν είναι και το θέμα των αποζημιώσεων. Παρόλο που η κυβέρνηση διαστόματος της Υπουργού Γεωργίας λέει πως τα ποσά είναι και πιο πάνω από τα καθορισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούσαμε τον πρόεδρο της Κομισιόν Κτηνοτρόφων, τον Νεόπιτο Νοφίδου, να λέει πως τα ποσά αυτά είναι χαμηλά. Και επίσης να καταγγέλνουν πως δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις σε αρκετούς κτηνοτρόφους. Οι λόγοι που δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις είναι άγνωστοι. Λένε όπως πρέπει να έχουν όλα τα δικαιολογητικά. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν εμπόδια στο να δοθούν οι αποζημιώσεις ή αν είναι εξαιτίας καθυστερήσεων. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να μας απαντήσουν. Επίσης περιμένουμε και απαντήσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σχετικά με το χώρο ταφής στην Κοκκινοτριμιθιά, διότι να υπενθυμίσω πως βγήκε ο κοινοταφής της περιοχής στους μελετιές, κάνοντας λόγο για την ασφάλεια, θέτοντας λόγο επικινδυνότητα στην ασφάλεια της ζωής των πολιτών, εξαιτίας του ότι κοντά στο χώρο ταφής υπάρχει οικιστική περιοχή. Οπότε είναι και κάτι που πρέπει να μας απαντήσει το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί εδώ τίθεται θέμα ασφάλειας των πολιτών. Και αναμένουμε, έχει περίπου 4-5 μέρες που ρωτάμε το Υπουργείο Γεωργίας και ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση.
0: Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, αν έχω αντιληφθεί σωστά και από προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε με την ομάδα των κτηνοτρόφων, το αγκάθι δεν φαίνεται να είναι το οικονομικό σχέλος ή τουλάχιστον να έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα στις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν οι κτηνοτρόφοι. Θεωρώ ότι είναι άλλα ζητήματα τα οποία χωρίζουν τις δύο πλευρές από το να βρεθεί μία χρυσή τομή. Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να κινείται στη λογική την οικονομική στιγμή, δηλαδή να αυξήσει τα ποσά τα οποία δίνει για αποζημίωση και τα λοιπά, δεν νομίζω αν αυτή η κίνηση μπορεί να γίνει αποδεχτή από τους κτηνοτρόφους.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Να πούμε πως πριν από λίγο καιρό μου ανέφεραν και εμένα πως δεν είναι θέμα αποζημιώσεων. Εντάξει, τώρα όμως έχουν φτάσει σε μια κρίσιμη κατάσταση. Έχουν θανατωθεί πάρα πολλά ζώα και είναι το προς τον ζήν τους. Οπότε θέλουν και τις αποζημιώσεις, όμως δεν είναι αυτό που θα τους σώσει. Θέλουν να παρθούν άλλα μέτρα, θέλουν να ξαναέρθουν οι Ευρωπαίοι στην Κύπρο. Και επίσης θα θέσουν και το θέμα των κατεχομένων που ακολουθούν μια διαφορετική τακτική αυτή των εμβολιασμών. Δεν θανατών τα ζώα, με τους κτηνοτρόφους και τις αγροτικές οργανώσεις να θέτουν το ζήτημα ότι αυτό όλο από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια κοινή τακτική στην αντιμετώπιση του θέματος θα είναι ένας κύκλος και θα ερχόμαστε πάλι να ξεκινάμε πάλι από το μηδέν ουσιαστικά.
0: Μία παράμετρος της όλης ιστορίας έχει να κάνει με ένα προϊόν το οποίο είναι εμβληματικό για την Κύπρο, μιλάω για το χαλούμι, το οποίο αναπόφευκτα από την όλη ιστορία επηρεάζεται η παραγωγή του συγκεκριμένου τυριού. Επάνω σε αυτό το θέμα οι κτηνοτρόφοι λένε οτιδήποτε?
1: Να σου πω, για αυτό το θέμα εκφράζουν τους φόβους τους και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των αγροτικών οργανώσεων και των κτηνοτρόφων, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί κάποιες αγροτικές οργανώσεις λένε πως εάν πιθανώς σταματήσουν οι θανατώσεις ή αν δεν ακολουθήσουμε τα πρωτόκολλα, ίσως να έχουμε, να το πω έτσι, κυρώσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μας ζητά να ακολουθήσουμε κανόνες. Δηλαδή, αν δεν ακολουθήσουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί και να έχουμε επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι τη σύσκεψη αυτή τη στιγμή με τις αγροτικές οργανώσεις προηγήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, μια σύσκεψη με τους επιδημιολόγους, η οποία έχει ολοκληρωθεί, έτσι.
1: Έχει ολοκληρωθεί εκείνη η σύσκεψη και στο γραφείο του Προεδρικού ήσαν, όπως σου είπα, οι αγροτικές οργανώσεις και οι κτηνοτρόφοι. Ωστόσο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν τους είδαμε να βγαίνουν από το Προεδρικό. Έχουν μείνει στην αίθουσα και οι επιδημιολόγοι, όπως και η αρμόδια υπουργός και ο διευθυντής των κτηνοτρόφικων υπηρεσιών.
0: Υπάρχει, σίγουρα δεν έχουν βγει ακόμα και δεν έχετε.
1: Όχι, όμως θα βγουν τώρα, γιατί ο πρόεδρος πρέπει να μεταβεί και στο Καζακστάν, οπότε να ολοκληρωθεί η συνάντηση για να προβούν και στις δηλώσεις.
0: Έλεγα μήπως υπήρχαν διαρροές.
1: Επίσης είναι και ο επικεφαλής της επιδημιολογικής ομάδας, κάτι που ξέχασα, πολύ σημαντικό να σου πω, ο κύριος Μαλάς, ο οποίος αναμένεται να κάνει δηλώσεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ακόμα διαρροές δεν έχουν υπάρξει, μάλλον θα έχετε, θα έχετε συνολική ενημέρωση.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι σίγουρα πως το κύριο αίτημα των κτηνοτρόφων να σταματήσουν οι θανατώσεις δεν πρόκειται να ικανοποιήσει.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καινούργιες
1: ενδάσεις. Το θέμα είναι να μην ξαναέχουμε όσα είδαμε την Παρασκευή. Νομίζω ότι αυτό θέλει να πετύχει και ο πρόεδρος, να προσπαθήσουν να βρουν εκείνες τις λύσεις που να αφήνουν τουλάχιστον στον βαθμό που επιτρέπεται σε όλες τις πλευρές ευχαριστημένες, για να μην γίνονται συνέχεια κινητοποιήσεις, γιατί όπως ακούσαμε και από τους επιδημιολόγους, όταν μαζεύονται όλοι οι κτηνοτρόφοι μαζί, υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού. Δηλαδή αν πάει κάποιος που στη φάρμα του έχει τον ιό και κάποιος άλλος που δεν τον έχει, μπορεί να μεταφέρει τον ιό στη φάρμα του και να έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εντάξει.
1: Είναι μια δύσκολη εξίσωση, γιατί το κύριο αίτημα, όπως το ανέφερα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Να δούμε αν θα βγει άσπρος καπνός. Λοιπόν, Ραφαέλα, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στο Προεδρικό και καλό καλοκαίρι να έχεις, αν δεν τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.

όπως θα ακούσατε, εντάξει, δεν θέλει και πολλή ανάλυση, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ή τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα οδηγήσουν σε μια, σε ένα τερματισμό αυτής της έκρηξης κατάστασης που επικρατεί στον κτηνοτροφικό τομέα. Τέλος πάντων, κρατάμε, είμαστε αισιόδοξοι, μπορεί κάτι να γίνει και να διαφοροποιηθεί το τοπίο το οποίο υπάρχει, η αίσθηση που υπάρχει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα θα ζητήσουμε και από την κυβέρνηση να μας δώσει έτσι ένα στίγμα στο που θα κινηθεί. Στη συνέχεια θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
7: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
6: Ξέρω το, μητέρα.
7: Κάμνε το τούρπο.
6: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
7: Όλα ξέρεις τα.
6: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
7: Όλα ξέρει τα τελικά.
8: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
11: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
12: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην κανονική ροή της ενημέρωσής μας, Διασπορά Ειδήσεων στον αέρα. Σήμερα πρώτη εκπομπή της εβδομάδας μετά την χθεσινή αργία του κατακλυσμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν, επόμενος σταθμός μας είναι ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τωμαρά, και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, καθοδόν για το αεροδρόμιο, θα συνοδεύσετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην πρώτη επίσκεψη στο Καζακστάν. Η προφανής ερώτηση είναι ποιες είναι οι προσδοκίες από αυτή την επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Θα σας πω, οι προσδοκίες είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Να αρχίσουμε από το αμυγός πολιτικό. Η Πυριακή Δημοκρατία επενδύει στην διεύρυνση.
0: Ναι.
1: Στην οποία που έχει έναν ειδικό ενδιαφέρον για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα. Είναι, θεωρούμε, μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για διεύρυνση του διπλωματικού μας αποτυπώματος. Mm-hmm. Από εκεί πέρα πρέπει να επεκταθούμε στην επιχειρηματική και εμπορική διάσταση αυτής της επίσκεψης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία θα υπογράψουν μνημόνια συναντήληψης με ομολόγους του Καζακστάν, και θα συνοδεύεται από πολυμελή εμπορική και επιχειρηματική αποστολή, η οποία εκ των πραγμάτων έχει τη δική της σημαντική διάσταση. Πρέπει να σημειώσουμε, κύριο Τωμαρά, ότι η μετάβαση του Προέδρου της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και της αποστολής θα γίνει με την πρώτη απευθείας πτήση της Αεροστάνα. Εγκαινιάζεται σήμερα. Θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη, διότι η αεροπορική συγκρισμότητα υπηρετεί το στόχο μας για άνοιγμα σε άλλες αγορές, σε ό,τι αφορά κατά κύριο λόγο τον τουρισμό και βεβαίως το επιχειρήμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η κοινή ομολογία είναι ότι στα έξω πάμε καλά. Δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει και μέσα, και αναφέρομαι στο θέμα το οποίο υπάρχει εδώ και με αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτή η αναστάτωση με τους κτηνοτρόφους. Υπήρχαν σήμερα το πρωί στο Προεδρικό δύο συσκέψεις. Η μία ήταν με τους επιδημιολόγους και η άλλη με τις αγροτικές οργανώσεις. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα το τι έγινε στη συγκεκριμένη συσκέψη, κύριε Αντωνίου.
1: Κύριε Τωμαρά, ήμουν και στις δύο συσκέψεις, απλά από τη δεύτερη να αποχώρησα νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να είμαι μαζί σας, πρέπει να αφήσουμε και το αεροδρόμιο. Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε συνεργασία από όλους για να μπορέσουν τα μέτρα ανακοπής του εξάπλωσης του ιού να είναι πιο αποτελεσματικά. Κινήθηκε σε αυτόν το πνεύμα η συζήτηση τόσο με την ομάδα των επιστημόνων, όσο και αργότερα με την ομάδα των αγροτικών οργανώσεων και των κτηνοτρόφων. Δεν έχω περισσότερα να σας πω. Προφανώς θα γίνουν ανακοινώσει όταν θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη σύσκεψη, η οποία ήταν υπό εξέλιξη μέχρι πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι. Η αίσθησή σας είναι ότι υπάρχει περιθώριο να βρεθεί χρυσή τομή?
1: Ασφαλώς. Σας είπα όμως ότι εμείς ουδέποτε καλλιεργούσαμε αυξημένες προσδοκίες.

0: κινηθήκαμε πάντοτε σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι που βιώνουν αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι να ακούουν φρούδες υποσχέσεις. Εμείς κινηθήκαμε με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια και οι πολιτικές μας δράσεις γύρω από τη διαχείριση αυτού του προβλήματος κινούνται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να ανακόψουμε την εξάπλωση του υγιού. Το δεύτερο παράλληλο επίπεδο είναι να αποζημιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους για την απώλεια του εισοδήματος τους. Και το τρίτο επίπεδο είναι βεβαίως η ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα στην Κύπρο, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία χρονολογούνται εδώ και χρόνια. Ως εκ τούτου θέλουμε να λειτουργήσουμε κατά τρόπον αποτελεσματικό, παραγωγικό, πάντοτε στη συνέση μαζί τους εκεί όπου είναι δυνατόν. Σίγουρα οι αντιδράσεις, οι μονομερείς ενέργειες κλπ. Δεν βοηθούν. Όμως θεωρώ ότι υπάρχει κοινή αντίληψη γύρω από αυτό το ζήτημα, ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία, εντατικοποίηση της προσπάθειας για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και τι ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη σύσκεψη. Υπάρχουν άλλα δύο ζητήματα στην σημερινή ενημερωτική ατζέντα. Το ένα έχει να κάνει με τα συνεχιζόμενα καλά νέα από πλευράς των οίκων αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι η ακύρωση δύο ταξιδιωτικών οδηγιών που προέκυψαν μέσα στην κρίση που βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα στον Αραβικό κόλπο. Πόσο σημαντικό είναι, νομένο ότι μπαίνουμε πλέον και επίσημα σε καλοκαιρινή περίοδο, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σε ακύρωση των ταξιδιωτικών οδηγιών που είχαν εκδώσει?
0: Να αρχίσω από το πρώτο, κύριο Τομαρά. Η επαναβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η θετική πορεία της οικονομίας και η προοπτική είναι κάτι το οποίο βεβαίως μας χαροποιεί. Είναι κάτι το οποίο οφείλεται βεβαίως στις θυσίες του κυπριακού λαού, στην συνετή οικονομική διαχείριση, στην δεύτερη οικονομική διαχείριση που γίνεται από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας. Πάνω στο ίδιο πνεύμα, το ίδιο πνεύμα θα κινηθούμε και στη συνέχεια, διότι των πραγμάτων η οικονομία είναι ο πυλώνας που ορίζει όλα τα υπόλοιπα, και την κοινωνική πολιτική και όλες τις πολιτικές δράσεις της κυβέρνησης. Άρα κινούμαστε στο ίδιο πνεύμα με δημοσιονομική υπευθυνότητα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η προσπάθεια είναι μέσα από τη συνεχή βελτίωση των δικτών το κράτος να είναι σε θέση να ασκήσει πιο αποτελεσματική πολιτική για εκείνους που έχουν ανάγκη, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το καθεξής. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα που έχετε γύρει, είναι μια εξέλιξη που μας χαροποιεί, το γεγονός δηλαδή ότι έχουν επικαιροποιήσει τις ταξιδιωτικές οδηγίες και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι μια παραδοσιακά
1: μεγάλη αγορά
0: για τον κυπριακό τουρισμό, είναι μια εξέλιξη η οποία μας χαροποιεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι παρά τις μειώσεις που υπήρξαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ότι σιγά σιγά η τουριστική αγορά θα ανακάψει και δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε ζήτημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Εύχομαι καλό ταξίδι και καλή επιστροφή στην Κύπρο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Περίοδος από κλιματολογικής άποψης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος. Από σήμερα σε εφαρμογή στη ζωή μας μπαίνει το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, το οποίο ονομάζεται CY Alert. Είναι το σύστημα εκείνο το οποίο οι αρμόδιες κρατικές αρχές, όταν υπάρχουν περιστατικά και υπάρχουν κίνδυνοι για τον πληθυσμό, υπάρχει μια μαζική ειδοποίηση των πολιτών προκειμένου να κινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα συζητήσουμε, μιας και μπαίνει στη ζωή μας. Από το απόγευμα θα υπάρχουν και δοκιμαστικές λειτουργίες, θα σας πούμε σε ποιες περιοχές. Μην φοβηθείτε, είναι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, οι δοκιμές προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει ομαλά, να μην έχουμε δηλαδή τα περσινά φαινόμενα. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, την κυρία Μαργαρίτα Κυριάκου, είναι συνάδελφός μου. Μαργαρίτα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λευκωσία. Είμαστε ήδη σε εφαρμογή το σύστημα. Έγιναν και σήμερα το πρωί δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων. Συγκεκριμένα στην περιοχή, στην κοινότητα Μονιάτη και στην κοινότητα Πισουρίου, απεστάλησαν μεταξύ 11 και 12 οι πρώτες δοκιμαστικές ειδοποιήσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι σε πραγματικό περιβάλλον και ότι το σύστημα ανταποκρίνεται. Φαίνεται ότι υπήρξε επιτυχής η αποστολή, εκτός από κινητά που δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο κινητό τους, δηλαδή να βεβαιωθούν ότι υπήρχε η τελευταία εγκατεστημένο στο κινητό τους η τελευταία το τελευταίο
0: έκδοση λογισμικού
1: σύστημα, ενώ το λογισμικό στην τελευταία του μορφή, και να ενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις για το θέμα αυτό. Αυτά τα άτομα δεν έλαβαν την ειδοποίηση, όμως όσοι είχαν προβλέψει και έκαναν αναβάθμιση του λογισμικού λαμβάνουν πλέον τις ειδοποιήσεις σε περίπτωση που προκύψει κάποιος κίνδυνος ή κάποια έκτακτη κατάσταση. Να πούμε ότι το απόγευμα θα ακολουθήσει μια δεύτερη άσκηση στην κοινότητα Ψευδά, ένα άλλο σενάριο, ούτως ώστε να δούμε, να συνεχίσουμε να ελέγχουμε την ανταπόκριση του συστήματος.
0: Άρα, για να είναι και κατανοητό στους ακροατές, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που αφορά έκτακτες καταστάσεις, για να μην επαναλάβουμε φαινόμενα, να έχουμε θύματα από φυσικά φαινόμενα όπως πυρκαγιές. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει, για να έχουν στη διάθεσή τους αυτή την υπηρεσία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να αναβαθμίσουν το λειτουργικό του σύστημα, είτε έχουν Android,
1: το λογισμικό ακριβώς του κινητού τους, είτε έχουν Android είτε iOS. Υπάρχουν οι οδηγίες και στην ιστοσελίδα gov.cy/cy-alert, αλλά υπάρχει και η τηλεφωνική γραμμή 1450, όπου μπορούν εκεί οι συνάδελφοι να δώσουν καθοδήγηση στους πολίτες για το πώς να αναβαθμίσουν το κινητό τους και ποιες ρυθμίσεις πρέπει να ενεργοποιήσουν για να μπορούν να το λάβουν αυτό το μήνυμα. Θεωρούμε ότι είναι και θέμα χρόνου ο κόσμος να αφομοιώσει αυτή τη διαδικασία που πρέπει να κάνει, έτσι ώστε σε περίπτωση που βρεθεί σε επηρεαζόμενη περιοχή και υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή είναι σε εξέλιξη κάποιο περιστατικό, να μπορεί να λάβει το μήνυμα και να ακολουθήσει τις οδηγίες, να απομακρυνθεί από την περιοχή και να, αν χρειάζεται εκένωση, να προχωρήσει σε εκένωση και ούτω καθεξής, στη βάση των οδηγιών που θα αποστέλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να πούμε ότι το σύστημα δεν αποστέλλει γραπτά μηνύματα υπό την μορφή του SMS. Πρόκειται για ειδοποιήσεις οι οποίες αποστέλλονται ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας και ανεξαρτήτως αν το κινητό έχει λήψη σήματος ή από πού τη χώρα προσέλευσης των καρτών SIM, δηλαδή αν κάποιος επισκέπτεται τη συγκεκριμένη περιοχή από χώρα του εξωτερικού και το κινητό του είναι, για παράδειγμα, η κάρτα SIM είναι, για παράδειγμα, από την Ελλάδα, και πάλι είναι, εφόσον βρίσκεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή στην επηρεαζόμενη περιοχή, θα λάβει το μήνυμα, όπως έχουμε δει πολλοί από εμάς που ταξιδεύουμε σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση ανάγκης λαμβάνουμε τα μηνύματα, ακόμη και αν τα κινητά μας είναι, η κάρτα μας είναι κυπριακή. Άρα δεν πρόκειται για συλλογή ή συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων. Είναι από την εκπομπή του σήματος που θα λαμβάνουμε τις ειδοποιήσεις αυτές. Και όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως μας έδειξε και η σημερινή πρώτη άσκηση, είναι πάρα πολύ σημαντική η αναβάθμιση του λογισμικού και οι ρυθμίσεις που έχουμε για να λαμβάνουμε αυτές τις ειδοποιήσεις.
0: Αυτό το σύστημα, Μαργαρίτα, ποιος θα το διαχειρίζεται, ποια κρατική υπηρεσία θα διαχειρίζεται τις έγκαιρες ειδοποιήσεις?
1: Η πολιτική άμυνα, σε συνεννόηση πάντοτε με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς, για παράδειγμα, ο επικεφαλής συντονιστής για θέματα πυρκαγιών θα αξιολογεί την κατάσταση, και εφόσον κρίνει, για παράδειγμα, ότι πρέπει οι πολίτες μιας συγκεκριμένης περιοχής να ενημερωθούν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ότι πρέπει να εκκενώσουν την περιοχή, θα ειδοποιεί την πολιτική άμυνα, η οποία σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος θα αποστέλνει τις ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα που θα εκπέμπουν σήμα στο επηρεαζόμενο σημείο, έτσι ώστε να οι πολίτες να λαμβάνουν ενέργειες για απομάκρυνση τους και για την προστασία τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τις δύο πρώτες δοκιμές. Το επόμενο διάστημα αυτές οι δοκιμές θα συνεχιστούν?
1: Ναι, τις επόμενες 3 εβδομάδες, όπως είχαμε εξαγγείλει, θα γίνονται δοκιμαστικές αποστολές μηνυμάτων. Θα φέρουν την ένδειξη ότι πρόκειται για δοκιμή ή για άσκηση, ούτως ώστε οι πολίτες να μην πανικοβάλλονται και να γνωρίζουν ότι δεν απαιτείται από εκείνους κάποια ενέργεια εκείνη τη στιγμή. Σήμερα αρχίσαμε με αυτές τις δύο, ακολουθεί το απόγευμα μια τρίτη, όπως είπαμε, στην κοινότητα ψευδά. Θα ακολουθήσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα γίνονται δοκιμαστικές ασκήσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει το σύστημα, ή να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες για να διορθωθούν και να είμαστε έτοιμοι, αν ομιγένετο χρειαστεί, σε πραγματικό περιστατικό, να ανταποκριθούμε.
0: Από τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχετε, παρουσιαστήκανε προβλήματα?
1: Ναι, το προβλήματα είναι εκείνο που εξηγήσαμε προηγουμένως, ότι κάποιοι πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές αυτές δεν έλαβαν το μήνυμα, διότι δεν είχαν επικαιροποιημένο λογισμικό τους στην τελευταία του αναβάθμιση και δεν είχαν προβεί στις ενέργειες που είχαμε πει εξ αρχής ότι έπρεπε να κάνουν για να ενεργοποιήσουν τις ρυθμίσεις. Επομένως, άλλοι πολλοί που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο που είχαν κάνει τη διαδικασία αυτή με την αναβάθμιση, έλαβαν κανονικά τα μηνύματα όταν είχαν σταλεί.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που εντοπίζουμε, και γι' αυτό επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι πρέπει να όλοι μας να ασχοληθούμε για πολύ λίγο να κάνουμε αυτή την αναβάθμιση στο λογισμικό μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, το ακούσατε, επειδή είναι σημαντική υπηρεσία και θα τη χρειαστούμε ενδεχομένως, μακάρι να μην τη χρειαστούμε ποτέ, αλλά αν χρειαστεί θα μας προσφέρει υπηρεσίες. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του λογισμικού του κάθε τηλεφώνου, δηλαδή να μπείτε μέσα, υπάρχει μια διαδικασία. Αν δεν μπορείτε από μόνοι σας, δεν έχετε την εξοικείωση, μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Πολιτικής Άμυνας, να σας καθοδηγήσει πώς θα κάνετε την αναβάθμιση, προκειμένου το κινητό σας να ανταποκρίνεται, να λαμβάνει αυτές τις προϋποθέσεις όταν στέλνονται.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της, του στεγαστικού. Ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο το έχουμε και θα συνεχίσουμε να το έχουμε μπροστά μας. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Ανδρέου. Είναι εκτιμητής ακινήτων και εκτιματομεσίτης. Κύριε Ανδρέου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
0: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι όλοι, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δική τους κατοικία, αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και τους ενδιαφέρει. Είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει με το στεγαστικό, τα υψηλά ενίκια. Μπορείτε να μας κάνετε μία περιγραφή σε τι επίπεδα βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα σήμερα?
1: Κοιτάξτε, ζούμε όλη μία εποχή αγαθών προθέσεων και πολύ αργών διαδικασιών. Σαν αποτέλεσμα βλέπουμε ότι διαχρονικά χτίζεται ένα πρόβλημα, μεγενθύνεται, επειδή η προσφορά έρχεται μέσα στην αγορά με πολύ αργούς ρυθμούς, εκ της φύσεως ο κατασκευαστικός τομέας και η πορεία αδειοδότησης των έργων είναι χρονοβόρες διαδικασίες, με αποτέλεσμα ποτέ να μην μπορεί να ικανοποιηθεί η ζήτηση, η οποία ηρίστον παρόδο μπορεί να έχει τα σκαμπανεβάσματά της και να έχουμε εποχές που να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και άλλες εποχές που να είναι σε έξαρση τα πράγματα. Βλέπουμε αυτές τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές των ενοικίων και των τιμών αγοράς. Για να διορθωθεί το πράγμα θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο εκτός κουτιού, που λέμε, outside the box, και να δημιουργήσουμε μια κατηγορία ακινήτων που να είναι πιο γρήγορης κατασκευής, έτσι ώστε να μπορούμε σε πιο σύντομους χρόνους να ικανοποιούμε τη ζήτηση.
0: Γιατί λέτε ότι είναι διωγγωμένο το συγκεκριμένο θέμα με το στεγαστικό? Δεν είναι έτσι τα πράγματα? Δηλαδή η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική?
1: Όχι, όχι. Λέω ότι υπάρχουν εποχές όπως είναι εποχιακό το θέμα. Δηλαδή κάποιες περιόδους μέσα στο έτος βλέπουμε τα πράγματα να είναι σε μεγαλύτερη έξαρση. Απλά διαχρονικά βλέπουμε ότι το πρόβλημα μεγεθύνεται. Δεν λέω ότι το μεγεθύνουμε εμείς,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Διωγγώνεται.
1: Μεγεθύνεται το πρόβλημα επειδή η προσφορά έρχεται μέσα στην αγορά σε αργούς ρυθμούς, σε αντίθεση με τη ζήτηση η οποία είναι πιο γρήγορη στο να δούμε το τι πραγματικά ζητά.
0: Μάλιστα. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα και με τους ρυθμούς που έχει ο κατασκευαστικός τομέας, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία στην ζήτηση και στην προσφορά στο μέλλον?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο διότι ενώσω οι διαδικασίες τόσο στο κατασκευαστικό κομμάτι όσο και στο κομμάτι της αδειοδότησης καθυστερούν. Κάποια πράγματα καθυστερούν είτε λόγω γραφειοκρατίας, αυτό αφορά το πολεοδομικό κομμάτι, ή το κατασκευαστικό διότι έτσι είναι η φύση του συγκεκριμένου τομέα. Τότε είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μια ισορροπία όπως τη λέτε εσείς.
0: Άρα εδώ πέρα θα πρέπει, υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα, που είναι αυτές οι διαδικασίες που είπατε, θεωρώ οι πολεοδομικές διαδικασίες, η έκδοση αδειών κτλ. Άρα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο ένας κλάδος από μόνος του. Πρέπει να υπάρχει και εμπλοκή των κρατικών υπηρεσιών που εκ των πραγμάτων εμπλέκονται στο θέμα αδειοδότησης νέων οικοδομών κτλ.
1: Σίγουρα, γι' αυτό και ξεκινήσα τη δήλωσή μου λέγοντας ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον αγαθών προθέσεων. Όλοι θέλουμε, και ο κρατικός τομέας και όλοι οι εμπλεκόμενοι λέμε συνεχώς ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, θέλουμε να εφαρμόζουμε διαφορετικά σχέδια, τα οποία υπάρχουν αρκετά σχέδια και πάρα πολύ καλά από κρατικής πλευράς, τα οποία όμως πάντα κολλάνε κάπου και βλέπουμε ότι δεν έρχεται η προσφορά στους ρυθμούς που έπρεπε να έρχεται για να ικανοποιήσει αυτό το κύμα ζήτησης.
0: Με βάση την εικόνα που έχετε εσείς, είστε ένας ειδικός του κλάδου κτλ. Πού εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα?
1: Εννοείται γεωγραφικά που εντοπίζετε
0: ναι.
1: ή διαδικαστικά που εντοπίζετε?
0: Όχι. Γεωγραφικά που εντοπίζετε στην Κύπρο, στην Ελεύθερη Κύπρο, το μεγαλύτερο πρόβλημα, που υπάρχει όξυνση του προβλήματος.
1: Η όξυνση αφορά όλες τις επαρχίες στα κέντρα των πόλεων, όπου είναι τα αστικά εμπορικά κέντρα, διότι εκεί είναι οι περισσότερες εργασίες. Ένας ο οποίος ενοικιάζει θέλει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται, για να μην έχει να αναλώνει πολύ χρόνο στη διακίνηση, είτε με όχημα είτε με δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι εν πάση περιπτώσει και αυτές ασθενούσες. Λοιπόν, και όπου υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Άρα με αυτή την εικόνα που μου δίνετε, είναι η Πάφος, η Λεμεσός και η Λευκοσία.
1: Και η Λάρνακα σε κάποιο βαθμό.
0: Εντάξει, σε μικρότερο βαθμό.
1: Έχει στο περίμετρο του αστικού εμπορικού κέντρου, βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχουν πιέσεις ενοικίων.
0: Στη Λεμεσό, αυτό το οποίο λέγεται, το έχετε ακούσει και εσείς, ότι από όλες αυτές τις πόλεις η Λεμεσός είναι μια πόλη όπου τα ενοίκια είναι απλησίαστα. Είναι όντως έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Μπορούμε...
1: Υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο θέμα προσφοράς. Στη Λεμεσό ειδικά, τα τελευταία χρόνια, από τον καιρό που άρχισαν να φυτρώνουν τα ψηλά κτίρια και οι μεγάλες κλίμακες αναπτύξεις, επειδή αυτή ήταν κατηγορία από μόνη της και πολιόντουσαν σε ακριβές τιμές αυτά τα κίνητα, αυτό το γεγονός τράβηξε και την υπόλοιπη αγορά προς τα πάνω. Δηλαδή μεταχειρισμένα, μικρές αναπτύξεις, ιδιωτικά κινήτα κτλ. Και αυτά αναθεωρήθηκαν οι τιμές τους προς τα πάνω, διότι υπήρξε ένα κενό αέρος τιμών μεταξύ των μονάδων που πουλιόντουσαν στα ψηλά κτίρια και των αυτών που προϋπήρχαν. Με αποτέλεσμα τα πιο ακριβά κινήτα, τα οποία αγοράζονται από οποιονδήποτε επενδυτή, είτε Κύπριο είτε ξένο, πρέπει στο τέλος της ημέρας να έχουν ένα ποσοστό απόδοσης. Αυτό το ποσοστό απόδοσης, δεδομένου και του ρίσκου του επενδυτικού που λαμβάνουν αυτοί που τα αγοράζουν, αυτόματα αναθεωρεί και τα ενοίκια προς τα πάνω. Άρα η Λεμεσός, ναι, έχει το μεγαλύτερο θέμα σε αυτή την κατηγορία και αποτυπώνεται στα ψηλά ενοικία και τις ψηλές τιμές πώλησης.
0: Για να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί από τους αγροατές μας, δηλαδή ένα σπίτι, δεν λέω μικρό ή τεράστιο, μία μέση κατοικία η οποία είναι περίπου δύο δωμάτια, τι ποσό ενοίκιο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά της Λεμεσού? Ποιο είναι το αντίτιμο το οποίο πρέπει να καταβάλει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο σπίτι?
1: Να ξαναδιαλαμβάνεστε, είναι πολύ γενικό το
0: βεβαίως,
1: το πλαίσιο
0: ναι.
1: το οποίο το θέτει, αλλά θα απαντήσω με όρους σύγκρισης και θα πω ότι στη Λευκοσία ένα τέτοιο ακίνητο που είναι η δεύτερη ακριβότερη πόλη παρεμπιπτόντος, είναι 20-25% πιο φθηνή η Λευκοσία από τη Λεμεσό. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που θα δεις στη Λεμεσό για 1.500 ευρώ, κατ' ελάχιστον το μήνα,
0: ναι,
1: μια τέτοια αγιστική μονάδα που λέτε, που περιγράφετε, στη Λευκοσία θα είναι 1.150-1.200.
0: Και στη μία περίπτωση και στην άλλη είναι ιδιαίτερα αλμυρό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει μόνο...
1: Αλλιώς ήταν η τιμή αγοράς, έτσι,
0: ναι,
1: από αυτόν που το αγόρασε.
0: Δηλαδή αν κάποιος θέλει...
1: Αυτά δεν είναι όμως τυχαία που συμβαίνουν. Υπάρχει μία αγορά, ένα παζάρι και βλέπουμε την εξίσωση προσφοράς και ζήτησης. Τι τιμές φέρνει ανά πάσα στιγμή.
0: Εντάξει, εσείς το θέτετε από την πλευρά σας ως τεχνοκράτης του χώρου. Εγώ το θέτω ως ένας απλός πολίτης και λέω ότι αν παραδείγματος χάρη κάποιος θέλει να καταβάλει το μήνα ή θέλει το μήνα, όχι 1.100 που μου λέτε, και 800-900 ευρώ για, μόνο για, το, για τη στέγαση, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει τουλάχιστον τα τριπλάσια για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Μάλιστα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Και ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα της οικονομίας μας ευρύτερα, όπου ναι, οι μισθοί δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής. Και δεν είναι αφορά μόνο τα κίνητα, αλλά βλέπουμε και, και τα άλλα τώρα που
0: σωστό,
1: συμβαίνουν.
0: Σωστό, σωστό, ναι.
1: Το κόστος καυσίμων, με την αύξηση διάφορα υλικά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα πάντα. Βλέπουμε ότι τώρα υπάρχουν αναθεωρήσεις προς τα πάνω. Είναι πιο έντονα τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο που συζητάμε. Άρα ενδεχομένως θα πρέπει οι τεχνοκράτες οικονομικού προγραμματισμού στην Κύπρο να δουν πώς ακριβώς βελτιώνονται οι συνθήκες από πλευράς επιχειρήσεων, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να προσφέρουν και ψηλότερους μισθούς.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη, να σας πω το εξής πράγμα, στην Ευρώπη είναι επίσης ιδιαίτερη ακριβή κατοικία για να την νοικιάσεις. Αλλά εκεί υπάρχουν και οι ανάλογοι μισθοί, οι οποίοι επιτρέπουν στους πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να μπορούν να διαβιούν αξιοπρεπώς. Γι' αυτό...
1: Δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει. Να μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι αρισκόμαστε στο να λέμε ότι είναι απλά θέμα μισθών. Δεν είναι μόνο θέμα μισθών. Είναι και διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή ένας Γερμανός ή ένας Ολλανδός με ευχαρίστηση θα υπενοικιάσει και θα μοιραστεί μια στέγη μαζί με κάποιον άλλο, με κάποια τρίτα άτομα, πράγμα το οποίο σε εμάς εδώ στην Κύπρο
0: αυτό
1: είναι,
0: δεν συμβαίνει.
1: Αυτό δεν μπορεί,
0: κύριε Αντρέα,
1: μπορεί
0: δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή πόσο εύκολα, αν έχετε ένα διάρρη διαμέρισμα και έχετε το ένα δωμάτιο κενό, ας πούμε, ή το έχετε μετατρέψει σε ένα γραφείο ή ένα μίνι γυμναστήριο, ας πούμε, πόσο εύκολα θα το ενοικιάσετε σε μένα που μπορεί να θέλω ένα δωμάτιο?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Και να συγκατοικούμε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ωραία. Τότε γι' αυτό υπάρχει και το θέμα όμως. Διότι εάν παίρνατε από μένα 500, 600, 700 ευρώ το μήνα για να μοιραζόμαστε ένα διαμέρισμα, μπορεί να μπορούσατε να το... να μην είχατε αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτά τα κάναμε δάχετε όταν είμαστε φοιτητές. Μετά όταν πλέον τερματίσαμε αυτή την περίοδο, τα πράγματα αλλάξαν.
1: Ναι, λέμε αναβαθμιζόμαστε τώρα και αλλάζουμε. Το ζήσαμε σαν φοιτητές, τώρα να μην ισχύσει, ας πούμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι το τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω. Όλη αυτή η διώκωση που παρατηρείτε στο στεγαστικό με τα ενίκια κτλ, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει μια καινούργια φούσκα στο στεγαστικό? Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, όχι με τα ενίκια, γενικά με τις τιμές των ακινήτων. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια διαφούσκα η οποία ενδεχομένως κάποια στιγμή να σπάσει?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φούσκα. Δηλαδή αν δούμε τα πράγματα αντικειμενικά, όταν το κατασκευαστικό κόστος έχει εκτοξευθεί τα τελευταία 4 χρόνια μετά τον κορονοϊό, από τα, ας πούμε, 1.200

0: και να μεγαλώσουμε τα πανεπιστήμια μας. Προσπαθούμε να ελκύσουμε σοβαρούς επενδυτές. Δημιουργούνται γεωπολιτικές αναταράξεις, συνεχώς έρχονται άτομα τα οποία θεωρούν ότι η Κύπρος είναι πιο ασφαλές καταφύγιο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί έρχονται και αγοράζουν ή ενοικιάζουν. Άρα βλέπουμε ότι η ζήτηση έχει λόγους που πάει πάνω. Δεν είναι παράλογο το φαινόμενο. Δηλαδή δεν είμαστε εσύ και εγώ και τσακωνόμαστε μεταξύ μας για να αγοράσουμε ένα κομμάτι χωράφι ή ένα διαμέρισμα και κάνουμε beating μεταξύ μας για το ποιος θα δώσει περισσότερα για να του μείνει. Άρα δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον στο ορατό μέλλον υπάρχει φόβος για φούσκα.
1: Με αυτά τα δεδομένα συμφέρει σε κάποιον να ενοικιάσει ή να αγοράσει?
0: Αν ρωτάτε εμένα την προσωπική μου άποψη, εγώ πάντα προκρίνω, νομίζω ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα και όλα τα σχετικά είναι στρωμένα στον τόπο τους, να προτιμείται η αγορά. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να ισχύσει για τον καθένα,
1: ναι,
0: και δεν είναι κακό για κάποιο
1: να
0: ενοικιάζει μέχρι να μπορεί να αγοράσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντρέου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα έτσι κατατοπιστικός για ένα θέμα το οποίο είναι φλέγον και οι πολλούς οι οποίοι δεν έχουν τη δική τους κατοικία και οι οικογένειες οι οποίες ετοιμάζονται ενδεχομένως να στείλουν τα παιδιά τους εκτός από το τόπο κατοικίας, οπότε εκεί πέρα θα επιβαρυνθούν ένα ιδιαίτερο κόστος, και βέβαια υπάρχει και αυτούς που πάνε εκτός, δηλαδή στην Ελλάδα περισσότερο, που και εδώ και εκεί υπάρχει ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα με το θέμα της κατοικίας. Λοιπόν, εύχομαι καλό υπόλοιπο της
0: ημέρας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να ανταλλάξουμε.
1: Βεβαίως. Και εύχομαι καλό καλοκαίρι και τα πράγματα να πάνε ομαλά επάνω και σε αυτό το ζήτημα. Να είστε καλά.
0: Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς.
2: Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: Μην ανησυχείτε, είναι η πητυχία αδεία στο 48 βαθμούς Κελσίου. Εμείς για την ώρα τέτοια κατάσταση δεν έχουμε, είναι πιο ήρεμες οι καταστάσεις. Με το θέμα του καλοκαιριού και του τουρισμού θα ασχοληθούμε στη συνέχεια και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε στο Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΕΞΕ, τον κύριο Χρήστο Αγγελίδη. Κύριε Αγγελίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Απόστολε, και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, τα νέα, την άρση της ταξιδιωτικής οδηγίας που υπήρχε από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Λοιπόν,
0: πόσο σας διευκολύνει αυτό το πράγμα?
1: Ναι, να κάνω δύο σχόλια προς αυτόν. Το ένα είναι, ήθελα επίσημα να δώσουμε τα εύσημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις αρμόδιες αρχές που μεσολάβησαν προς την δική μας παράκληση, αλλά και θα ήταν γενικώς παραδεκτό να γίνει αυτή η προσπάθεια, και είχε μια κατάληξη η οποία τώρα πλέον είναι βοηθητική και δεν είναι αρνητική, όπως έπαιξε αυτόν τον ρόλο τους τα τελευταίους τρεις μήνες. Τέλος καλών, όλα καλά. Από εκεί και πέρα είχαμε κάνει και εμείς πάρα πολλές προσπάθειες, τόσο με τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ανταλλαγές και συναντήσεις. Ευτυχώς μαζί με τις συνολικές προσπάθειες καταφέραμε να βγάλουμε από πάνω μας αυτόν το πέπλο της αμφιβολίας, το οποίο δυσκόλευε πάρα πολύ και τους ταξιδιώτες, αλλά γενικά και τις πλατφόρμες, γιατί αναγκάζονταν να το παρουσιάζουν. Και ακόμα αυτό δυσχέραινε περισσότερο το ρυθμό κρατήσεων ή την επιλεξιμότητα μας ως καλοκαιρινός προορισμός.
0: Μάλιστα. Άρα, αυτό το οποίο φαίνεται ότι ήταν ο πιο σοβαρός λόγος για τη μείωση που καταγράφηκε κατά το μήνα Μάρτιο και μετά στις τουριστικές αφήξεις, πλέον στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου, και εγώ μιλάω ημερολογιακά γιατί το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, δεν υφίσταται.
1: Ήταν μόνον ο κύριος λόγος. Και αυτόν έπαιζε των αρνητικών του ρόλων. Επίσης η όλη η εικόνα που απέπνεε η περιοχή της Μέσης Ανατολής, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηριών και απόρρια αυτού η ακρίβεια των ασφαλιστικών εταιριών προς τους ταξιδιώτες, δυσκόλευε και δυσχέρευε ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
0: Νομένου ότι ακόμα δεν έχουμε συμφωνία σε ό,τι αφορά στην ευρύτερη περιοχή μας, μιλάω για τον Αραβικό κόλπο, ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή αυτό το θέμα θα τελειώσει. Στην περίπτωση που υπάρχει διαιώνιση της κατάληξης του συγκεκριμένου θέματος, αυτό το οποίο λέγεται ότι η κρίση επηρεάζει και τα ταξιδιωτικά ταξίδια, τα αεροπορικά, είναι μια πραγματικότητα ή είναι κάπως παραφουσκωμένη άποψη?
1: Όχι, είναι πραγματικότητα, γιατί τα δύο μεγάλα δηληστήρια κυροζήνης βρίσκεται το ένα στα Αραβικά Εμιράτα και το άλλο στο Κατάρ, και δίνουν γύρω στο 40% της κυροζήνης που αγοράζει η Ευρώπη. Οπότε ναι, και το ακριβένει και το δυσχεραίνει. Οπότε ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα κρατήσουν μια ισορροπία και θα βγάλουμε αυτήν τη δύσκολη περίοδο σχετικά καθαρά, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα.
0: Το τριήμερο του κατακλυσμού είναι εσωτερικός τουρισμός, αλλά θέλω να το ρωτήσω, πώς πήγατε?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κατά κύριο λόγο εσωτερικός τουρισμός. Ο εσωτερικός τουρισμός είναι περισσότερο για τα εκτός του ξενοδοχείου. Είχαμε ένα αρκετό τουρισμό της βάσης του 65-70% από τους τουρίστες μας περίπου, και βελτιώθηκε αυτόν το τριήμερο σε πολύ καλούς αριθμούς παγκυπρίως και λόγω των συμπατριωτών μας. Αυτό που θέλω να πω γενικώς είναι ότι και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού τα μέλη μας του ΠΑΣΕΞΕ πληροφορούμε ότι έχουν αναρτήσει και εκπτώσεις, αλλά και πακέτα με κάποιους περιορισμούς για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Οπότε θα είναι καλό ο κόσμος να κοιτάξει τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων, αλλά και γιατί όχι να τηλεφωνά και απευθείας.
0: Μάλιστα. Εδώ όμως παρατηρείται το εξής φαινόμενο και φαντάζομαι το γνωρίζετε και εσείς. Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν περιπτώσεις όπου κάποιος μπορούσε να κλείσει φθηνές διακοπές, φθηνά τουριστικά πακέτα, μέσω παραδείγματος χάρη της Γερμανίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το πράγμα συνεχίζει να ισχύει, αν ισχύει.
1: Αγαπητέ Απόστολε, αυτό είναι μια παρανόηση. Με ποιαν έννοια? Για να πάρει κάποιος έναν ανταγωνιστικό, μια ανταγωνιστικότερη τιμή σε κάποιο ξενοδοχείο, θα πρέπει να το πάρει σε πακέτο. Οπότε δεν ξέρεις ο οργανωτής, ο οποίος έχει πληρώσει το εισιτήριο, το μεταφορικό, το ξενοδοχείο, τις ασφάλειες, πώς φτιάχνει το δικό του πακέτο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν μπει κάποιος σήμερα σε μια ιστοσελίδα, όπως είναι ο Booking ή ο Expedia ή κάποια άλλη, την ίδια τιμή βλέπει και ο Άγγλος, την ίδια τιμή βλέπει και ο Αθηναίος και ο Κύπριος. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας με αυτό, υπάρχει μια εκτίμηση για αυτό το καλοκαίρι σε τι επίπεδα θα κινηθούμε από πλευράς αριθμού αφίξεων?
1: Κοιτάξτε, έχουμε βγάλει μια δική μας μετά από τις έρευνες για όλον τον χρόνο ότι θα έχουμε μια απώλεια της τάξης του 20%. Ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι τόσα και τέτοια, γιατί είναι τεράστια στατιστική, αν θέλεις, έννοια το 20%, και ευχόμαστε και απευχόμαστε να συμβεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι ήδη χάσαμε αρκετών πλήρως τον Μάρτιο, αρκετών Απρίλιο και αρκετών Μάιο, άρα και κινούμαστε και σε πιο χαμηλές πτήσεις τώρα για τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες. Όμως, επειδή είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να προσφέρουμε χαρά και την προσφέρουμε ξεκούραση και ευεξία, είμαστε πάντα θετικοί και ευελπιστούμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα νούμερα. Σίγουρα κάποιες απώλειες θα τις υποστούμε, δεν είναι μαθηματικά. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Διότι, αγαπητέ Απόστολε, δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όλη την οικονομία και όλα τα νοικοκυριά του τόπου μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και τα πράγματα ευχαριστώ. Να πάνε όσο γίνεται καλύτερα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: Γεια
1: πάρα
0: σας.
1: Πολύ.
0: Γεια σας.

Καλοκαίρι είπαμε, καλοκαίρι είναι εποχή των ταξιδιών, σιγά σιγά πρέπει να προετοιμάζεστε να κάνετε τις κρατήσεις σας, αν θα κινηθείτε εκτός Κύπρου ή ακόμα και αν κινηθείτε εντός Κύπρου. Ακούσατε τον κύριο Γελίδη, υπάρχουν πακέτα από τους ξενοδόχους και για τον εσωτερικό τουρισμό. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω, εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους και σε όλες, καλό μήνα και καλοκαίρι, και εμείς στο επανειδήν, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, από αύριο στο τιμόνι της εκπομπής επιστρέφει η οικοδέσποινα, η κυρία Οριάννα Παπαντονίου. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.

0: διαδίκτυων.
1: Να πω κάτι, όταν το ψάχνω το βρίσκω, πρέπει να είναι σημερινό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Κάτι θέλω να πω για το Σαπίντο. Στους πανηγυρισμούς έκανε μου τρομερή εντύπωση πως πάλι κέρδισαν τους παίκτες. Μιλούσα σύν και στις δηλώσεις τους για το Σαπίντο. Ο Σαπίντο μας άλλαξε νοοτροπία, ο Σαπίντο το ένα, ο Σαπίντο το άλλο. Και ήταν χαρακτηριστικό και από τους ποδοσφαιριστές, κάτι εν τον καλά, Κωνσταντίνοφ και τα λοιπά, που όταν κυβηρητάει, αγαπούσαν τον και πάρα πολλά στο αποέλη ποδοσφαιριστές.
0: Okay.
1: Ασχέτως τον...
0: Αξάρα καλός ή κακός, δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν.
1: Όχι, ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή
1: Φανή
0: μιλάμε...
1: Φανή Μιχάλης λέει, διαπληκτίστηκε με αντίπαλο προμονητή.
0: Όχι, αλλά.
1: Στυλιανού Κωνσταντίνος, καϊσύραξη στο 28 λεπτό, ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας έσπρωξε με βίαιον τρόπο. Τόμας Λαμ Μπράντον, ο ποδοσφαιριστής με ρυθμό 23, γροθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ το παιχνίδι ήταν σταματημένο. Στο 90, Βάισπεκ Καετάν Μαρτίν Ζαν, ο ποδοσφαιριστής γροθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή.
0: Και ποιος είναι ο τελευταίος, πες?
1: Ο Βάισπεκ.
0: Okay.
1: Του τι είναι οι τέσσερις του Απόλλωνα. Φανή, Στυλιανού, Τόμας και Βάισπεκ.
0: Μπράντον Τόμας.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όλος ο Ματίας συντούν. Όσον αφορά την Πάφο, ποιος είναι το στρώντα Σίλβα, ο Σαπίντο, ο προπονητής της φιλοξενικής ομάδας διαπληκτίστηκε με παράγοντες της αντίπαλης ομάδας. Είναι που μια
0: διαπληκτισμός. Okay.
1: Αραούχο Κορέα, γροθοκόπησε αντίπαλο. Άρα ο Κορέα, ο Βάισμπεκ και ο Τωμάς έπαιξαν πουνιές.
0: Ναι, συμφωνώ με αυτό είναι το περιεχόμενο του φίλου αγώνα, η έκθεση του διαιτή.
1: Ναι.
0: Που συνήθως είναι βίβλος. Για γραφή όταν πάει.
1: Πολλά. Γροθοκοπήσει είναι αυστηρά.
0: Ναι. Οκ, θα έχει ενδιαφέρον. Τι μέρα σήμερα, την άλλη εβδομάδα φαντάζομαι.
1: Να πάει η Βεντέξια, έτσι, ποτέ, ενώ Σύρι. Που είναι εμπειρία σου.
0: Σίγουρα, άμα γροθοκοπήσει, ναι. Εντάξει, την προηγούμενη φορά με το Σαπίντο που ήταν τέσσερις μήνες, όχι με τον Οκάν, αλλά το βασικό το παράπτωμα ήταν χτύπησε διαιτή. Που παράξενο μένα, αλλά να σου δω πουνιά εσένα. Δω πουνιά ενό παίχτη. Θα τιμωρηθώ λιγότερο από ότι θα δώσω πουνιά ενό διαιτή.
1: Για ποιο λόγο.
0: Τι να σου πω, έτσι λένε οι κανονισμοί. Είναι αξιωματούχος της ΚΟΠ. Ο διαιτή θεωρείται μεγαλύτερο παράπτωμα να το χτυπήσει ένα διαιτή από ότι θα χτυπήσει έναν αντίπαλο σου, ένα συμπαίκτη σου, τέλος πάντων έναν οπαδό. Όπως και να έχει. Οπότε δεν νομίζω να πάμε σε αυτές τις εξοντοτικές τιμωρίες. Αλλά. Το χτίμα σε αντίπαλων, μιλάμε σίγουρα για αρκετές έως και πολλές αγωνιστικές. Τώρα, πόσες θα είναι αυτές, και δεν ξέρω αν θα πεισπευθεί, επειδή υπό άλλες συνθήκες θα γινόταν την μεθεπόμενη Τετάρτη, σε 8 μέρες, η εκδίκαση των παραπομπών. Αλλά επειδή τελειώνει η σεζόν, δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο Τετάρτη. Του Μπράντον Τσόμας λέει το ήξεν και στην τηλεόραση. Okay, δεν ούτε εγώ το έχω δει. Χαιρετούμε και τον φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος δίνει συγχαρητήρια στο διαιτή, στον διαιτή για την διαιτησία. Ποια διαιτησία? Του δικού μας τελικού. Αμάλλον για του Champions League, επειδή συνεχίζει μετά λέγει για σένα ήταν πέναλτι της Arsenal. Νομίζω για κανέναν δεν ήταν, δεν ξέρω. Για μένα, τέλος πάντων μιλώ για μένα όχι, δεν ήταν πέναλτι. Ο Ντελούκας έφαγε 10 αγωνιστικές. Τι ήταν όμως με Ντελούκας? Αν ο Ντελούκας ήταν στο ΑΕΛ Απολλών. Ήταν 10 αγωνιστικές. Οκ. Ένα προηγούμενο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Λέει, ήταν κουτουλιά ή πουνιά από εδώ και ο Ντελούκας. Θυμάσαι το περιστατικό.
1: Ήταν κουτουλιά, ρε άντρε.
0: Κουτουλιά που ήταν.
1: Είμαι σίγουρος. Να μας πούνε οι φίλοι που σειράτε. Η σερβικό δημοσίευμα, το οποίο αναδημοσιεύει τώρα το Sport FM Ελλάδος, λέει ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Μπράντοβιτς. Δεν μπόρεσε να αρνηθεί ο Μπράντοβιτς. Πρόταση για 10 εκατομμυρίο για 2 χρόνια.
0: Από ποιον, Μαχαϊκό? Δεν μπορούσε να αρνηθεί, αλλά είπε ναι και άρα έκλεισε.
1: Ναι. Αλλά είναι σερβικό δημοσίευμα. Είναι κάτι παράπονο. Ναι, οκ.
0: Ναι. Α, το βλέπω και εγώ τώρα το δημοσίευμα.
1: Είναι που συναδέρφους. Είναι και από Κύπρο μου ευκεί.
0: Όχι, είναι από Κύπρο. Εντάξει, με τώρα μια... είναι ένα πυρηνική δύναμη στο χρόνο Μύτια στην Σερβία. Και είναι παντού η Meridian Sports στην Σερβία. Είναι και η σερβική εταιρεία, είναι παντού. Οπότε, για να το λένε, μάλλον ισχύει.
1: Κάτι ξέρω.
0: Μάλλον ισχύει, ναι, ναι, ναι. Ενώ είναι και μέσα στο ποδόσφαιρο, είναι και μέσα στον μπάσκετ, είναι στο αθλητισμό.
1: Μα είναι κρατικό

0: το... Κάποιες ομάδες έχουν κρατική βοήθεια στην Σερβία. Το Ερυθρό Αστέρα, Παρτιζάν, νομίζω.
1: Ο Ερυθρό Αστέρα είναι δικό του χορηγό, είναι συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Σύντομα, λεφτά, φτιάχνουμε το Champions League κτλ.
0: Γιατί, μακάρι να έκλεισει. Βέβαια, είναι τέλο να μου να του πει το άλλο να το πιάει το πράθυο.
1: Να το πει τώρα.
0: Νοματιουργό,
1: τη συγχαρητήρια. Πιάσει το πράθυο, σιγά. Να μπλούχο, μπράβο, πε το άλλο. Ξέρει, να παίζει Ελλάδα, μπορεί και
0: είναι άδικο να δείξει ο κυβελούχος. Είναι είσαι δικλείδα μέσα στο συμβολέον των
1: προ. Όχι.
0: Εγώ είναι να βάλω.
1: Όχι. Εξού και εντάξει, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες ότι...
0: Εντάξει, για μένα αν είσαι κάτι ενώ έτσι τέτοιο, είναι λογικά ότι γίνει το πρόθλημα και λαλούν του... Ότι γίνει το κύπελο και ανακοινώνουν το, κανονικά.
1: Ότι μένει, φεύγει...
0: Ότι μένει, αν δεν θέλει και έξι, νομίζω όσο καθυστερεί, τόσο... Πέφτουν και οι πιθανότητες.
1: Μα και τότε δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονική σειρά των γεγονότων, αλλά δεν το φύγει αμέσως από το ΑΠΟΕΛ.
0: Άρα την επομένη,
1: Θα την επομένη, έτσι.
0: Δεν πήγαινε στις φωτογραφίες.
1: Ναι, δεν είπε στη φωτογραφία, δεν πήγαινε στη γιορτή τη Σκόπα. Απλά δεν θυμάμαι αν μια απόλυση του.
0: Λόγω οικονομικών να
1: μπορεί. Ναι, μπορεί.
0: Πρέπει να πάμε break να είπε μα τα συνεχίσουν.
1: Όχι, θα πάμε κανονικά σε break. Τώρα 6:35 μου δεν μπορώ να σα ακούσω στο διαδίκτυο από κάποια πλατφόρμα ούτε από την ιστοσελίδα σα. Δεν ξέρω, ήταν όπως την προηγούμενη φορά πριν ένα μήνα που είχαν και πάλι διακοπή. Ενώ επανήλθαμε κανονικά, τώρα παίζουμε και online και από τα ραδιοφωνά. Αν πρέπει εσύ λίγο με τα cookies, με τα settings κτλ., αν πρέπει να κάνεις κάτι, πάντως παίζουμε κανονικά πλέον ξανά και online. Και του χρόνου τελικό με United και Λούις τη μετάδοση να σπάσει η κυριαρχία. Φανταστείες.
0: Ναι, πολλά χρόνια μας.
1: Πάμε σε πρώτον break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στις σκέψεις για τον αυτόδη πυρετό θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντάται αρχικά με την επιδημιολογική ομάδα και στη συνέχεια με τις αγροτικές οργανώσεις. Ενέκρινε νομοθεσία για τους κόμβους επιστροφής μεταναστών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν εντός της ερχόμενης εβδομάδας βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Νέες επιθέσεις της Χεσμπολάχ κατά στόχων στο Ισραήλ. Απειλεί με αντίπεινα το Τελ Αβίβ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο στα παράλια είναι πιθανό παροδικά να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systein Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systein Complete.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10-2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
7: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
3: Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Ωραίο είναι το Παρίσι, α. Τώρα δείχνει πανοραμικό πλάνο του Ολαγκαρού.
1: Τι ήταν του, και Ουκρανοί ή Ουκρανές.
0: Ουκρανές.
1: Είμαστε στα πρωτοτελικά και στα...
0: Πρωτοτελικά γυναίκες άντρες. Και είναι δύο κοπελές από την Ουκρανία στα πρωτοτελικά. Η Κόστιουκ που απέκλεισε την Ζιόντεκ και η Σβιτόλινα.
1: Α, γνωστή η Σβιτόλινα.
0: Είναι παντρεμένη ο Μομφίλς, ο
1: οποίος... Α, μπράβο, μην ξέρουμε.
0: Όχι, πολλά καλή παιχνιά.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Από ό,τι αποχαιρετήσει ο Μομφίλς στο Ρολανγκαρό.
1: Ναι, το είδα.
0: Ήταν πολλά συγκινητικό. Να σου πω επίσης ότι από τους αμπελώνες της Πάνω Παναγιάς μέχρι τις αγορές του εξωτερικού, το Ινοποιείο Βουνή Παναγιάς πρωταγωνιστεί στο νέο επεισόδιο του Wine Roots από την Καθημερινή και την Cable.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Χαιρετούμε Γιώργον Κυπερούντα. Το Σάββατο νύχτα, λέει, ήταν σε μια πειραρία Λευκοσία και θέλω να πω ότι ο Αρτέτα δημιούργησε πάρα πολλά ψυχολογικά. Εκτός και αν όντως είχε τόσους πολλούς οπαδούς της Παρίς στην Κύπρο και βγαίνουν έξω όπως τους καραόλους όποτε παίξουν τελικών του Champions League. Anyway, proud of the team. Γιώργο μου, είναι στο πλαίσιο. Φαντάζομαι και εσύ, αν έπαιζε, ξέρω, η United, θα είσαι με την Παρί. Θα υποστηρίζει την Παρί. Φαντάζομαι.
0: Αλλά άλλον το να υποστηρίζει, και άλλον το να είσαι loud. Σε τούτη εμένα δεν χρειαζούμε.
1: Εντάξει, γύρω είναι θέμα. Τέλος πάντων, θέμα χαρακτήρα. Θέμα, ενώ τι υποστηρίζετε, loud ή ήσυχα. Φρόνημα τι υποστηρίζετε, έχει να κάνει. Επειδή οι αγγλικές ομάδες, ρε παιδί μου, τις υποστηρίζουν αρκετοί οι Κύπροι. Κάποιοι με φανατικά. Είναι ο παδισμός. Όπως ξέρω, πολλοί μιλούμε για Κυπρέους, Παναθηναϊκούς, δεν θα θέλανε να πιάει Ολυμπιακός στο κόρη. Είδαμε Φιωρεντίνα.
0: Μα έτσι του είναι τώρα το παχαίο σαν Ολυμπιακός.
1: Για κάποιους είναι. Για κάποιους είναι. Κάποιοι είναι ασχολούνται καν με το ελληνικό. Δεν έχουν ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά έχουν στην Αγγλία. Οπότε και στην Αγγλία και στην Κύπρο, άτομα που υποστηρίζουν άλλη ομάδα αγγλική είναι εκτός από την Arsenal. Φαντάζομαι δεν ήθελα να το πάρει η Arsenal.
0: Πάντως και εγώ στο ξενοχείο, στο καζίνο, στο event, είχε γίνει πιο πολλούς Παρί supporters παρά Arsenal.
1: Εντάξει, νεαρούς φαντάζομαι έχει και ξένοι και μικροί και Κυπρέοι πλέον δημιουργείται fan base. Όπως δεν υπήρχαν πριν 20 χρόνια ο παδί Chelsea. Ναι. Και πάντα επικαλούμε την έρευνα που είχαμε και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ο φίλος μας ο Λούκας. Όταν έγινε πρώτη φορά, τουλάχιστον πρώτη φορά την διάβασα εγώ, θυμώ το 7, το 8, η Chelsea ήταν στην κατηγορία άλλων ομάδων. Ξέρω το 25% υποστηρίζουν την United, 20% Liverpool, 15% Arsenal. Ήσουν κάτι πολύ πιο μικρά ποσοστά, κάτι Everton. Θυμάμαι ήταν και Νιούκας, όλοι Chelsea στην κατηγορία άλλων ομάδων, δεν γράφεται πουθενά. Όταν ξαναγίνει το 9, το 10, το 11, το 12, θυμάμαι, ήταν 3-4%. Όταν ξαναγίνει το 18, ήταν στο 5%, δηλαδή Chelsea στην Κύπρο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχα ήταν το 10-11 ήταν 0 τη City και το 18-19 είχε ένα 2-3% τη City. Που σήμερα το 2-3 μπορεί να είναι 5-6. Οπότε ναι, και η Παρί... Λόγω των επιτυχιών της, λόγω τότε πήγαινε ξέρω, ο Μέση, ότι πήγαινε ο Νεϊμάρ, ότι πήγαινε ο Εμπαπέ, δημιουργείται βάση οπαδών σε όλον τον κόσμο. Αλλά αυτό που μας μεταφέρει ο Γιώργος είναι καθαρά με το αντι-Arsenal αίσθημα.
0: Ειδικά στη Λευκοσία.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά Starboys, έχει πολλά Starboys πάρει για τους μικρούς. Κάτι είναι του Ε, κάτι είναι Μπελέ, κάτι είναι...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν είσαι ο Λουίς Ενρίκε, Ανδρέα, και που σου υποχρεωτικά, πρέπει να μας πεις ποιον κομμάτι του παζλ θα το έφευκες με τίποτε που του την ομάδα. Ποιον κομμάτι είναι θα...
1: Έναν παίχτη εννοείς.
0: Ναι.
1: Ξέρω μάλλον τον Βιτίνια ας πούμε, αλλά να σου πω, είμαι σίγουρος ότι είναι αύριο τρόπο να ο Λουίς Ενρίκε να αντικαταστήσει οποιοδήποτε παίχτη τούτο να παίξει τον άνθρωπο. Αλλά έτσι χάρη συζήτησης χωρίς να σκεφτώ πολλά πολλά, Βιτίνια.
0: Και τώρα έχει και γίνος 3, είναι Champions League.
1: Ναι.
0: Ένα
1: ναι.
0: Με την Μπαρτσελώνα και δύο με την Παρί. Που είναι ο μόνος που μπορεί να πάει στα 4, από τους που έχουν 3.
1: Κοιτάξτε, ο άλλος είναι ο Γκουαρδιόλα.
0: Α, που εντάξει,
1: είναι ερωτηματικό. Ναι, να δούμε που θα πάει, τι θα κάνει. Ναι. Γράφεται ότι θέλει τον πάρει ο Μπέκχαμ στο Μαϊάμι. Ο άλλος, εντάξει, ο Πέισλι δεν. Και ο άλλος είναι ο... Ποιο είναι άλλο.
0: Α,
1: ο Ζητάν. Ο Ζητάν που εμφανίστηκε και 2-3 χρόνια. Έκανε τα πόδια, εξαφανίστηκε να ζητά.
0: Και τα τρία του και στα
1: άλλα. Ναι. Ευσέσου Λουί. Τι λέει, 7-3-7. Α, Σέντζο, κατά λάθο, έσασε μα τη διάθεση μα, Βιόλα μου. Άκουρε άλλο δαχρονή 40 ευρώ να σε κουρέψει με το ψαλίδι.
0: Α, ο φίλο που του τρέλα λάθο το βίντεο.
1: Α, ο φίλο. Όχι, εγώ είμαι μαζί του. Και καλά κάμνη, 40-40, 50-50. Αν έρθει Κύπρος θα γίνει ο... Θα είναι πελάτης του.
0: Όντως. Επειδή επίσεσαι.
1: Έπισε με. Εξεκίνησε με το νούμερο 1.
0: Ναι, το Μέση.
1: Έχω να σου πω νούμερο 1, ευχάριστη φορά για το Μέση. Νούμερο 2. Είναι φίλος μας, Εγώ εκτός από τον τελικό Liverpool Tottenham που ήθελα να το πιάσει Liverpool, στους άλλους τελικούς όποιος θέλει ας το πιάσει, έφταγα τόσο να είμαι hater και να φωνάζω μέσα στις μπειραρίες η ομάδα που δεν υποστηρίζει. Ο Γκάμπριελ πάντως πιάνει pass που εμένα για το πέναλτι αλλά ο Εζέ είναι αδικαιολόγητος.
0: Μα Εζέ ξανά χάζει ένα πέναλτι έτσι.
1: Ποιος?
0: Ο Εζέ. Ποτά στην Παλά.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν
1: το θυμάμαι. Εντάξει και το αδικαιολόγητο σε σχετικό.
0: Έκανε κάτι, αν το βάλε.
1: Ναι.
0: Δεν θα ζητούσαμε ποτέ.
1: Ναι, ούτε για τα βηματάκια, ούτε για το σταμάτημα, ούτε. Οκ. Okay. Έχει που το κάνουν.
0: Εντάξει, άμα έχει που κάνουν και πανίγκε, έχει που κάνουν και εντάξει.
1: Έτσι είναι. Ξέρει από πριν, ξέρει κάποιο πέρασε ότι κάποιοι θα είναι οι μοιραίοι.
0: Ρίσα τον Αβούλα, είσαι στην αρχή καλή κουβέντα που σου είπα στο podcast. Να πούμε ότι είπα κάποιε έτσι στο podcast τυχομηθείε που είχαμε ονέστα. Μια άλλη πολλά ωραία ήταν ότι ρωτήσα τον πώ ένιωσε το 2003 στο. Πού ήταν ο πρώτο τελικό.
1: Ναι.
0: Τι είπε μου ότι το πιο σπαστικό που ήταν ήταν όταν συγκάτοικο στο δωμάτιο με τον Πύρλο. Και εγώ λέει είχα φάει του τόπου που το άγχο. Και το τον Πύρλο.
1: Παίζα PlayStation.
0: Είναι ταράξι, λέει. Τι λέει, λέει μου. It's okay. Λέω του ήταν όντω τούτο που πιάνουμε σαν vibe και παραπάνω λέει. Τίποτε. Τίποτε δεν κοφτεί. Ζεν. Τι όντω ρε φίλε, ο άνθρωπο δεν φαίνεται.
1: Χαιρετούμε Σταυρή, πολλά καλή άρσανα. Απλά προχθές κέρδισε το ποδόσφαιρο. Θύμισε τακτική Μουρίνιο Αρτέτα. Ακόμη και εμείς που παίξαμε την Παρή, προσφέραμε περισσότερο θέαμα. Είναι τελικός, εν τελικός παίζεις για να κερδίσεις, όχι να μην χάσεις. Αλλά ο Τσαμέ είναι γράφει. Εντάξει, μια ακόμη άποψη. Ναι. Να δω πώς το βλέπω καθένας. Σου είπα, θυμάμαι, στο podcast ή εκτός podcast. Όταν βρήκα στο ξεχείο τον Πάτο, των παλιών Βραζιλιάνων ηθοποιών τη Μίλαν μεταξύ άλλων, μου λέει ότι θέλω να κερδίσει Arsenal για το καλό του ποδοσφαίρου. Βλέπει το αντίθετο. Ήθελε να κερδίσει η Arsenal για να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Ο Πάτο με τη δική του λογική φιλοσοφία, αν ήξερα. Ναι. Ο Σταυρή εδώ μου λέει ότι δεν κέρδισε το ποδόσφαιρο, επειδή κέρδισε η
0: Πάρη. Δεν ήξερα αν ισχύει. Όντω είπε το τούτο του σε μήνυμα του που σε Ράλεξ.
1: Και
0: ω ποιο. Ο Ράλεξ είπε ότι δεν προσπαθούσαν συνέχεια να αμυθούν.
1: Κι.
0: Η Arsenal τα είχε
1: στείλει. Τον καιρόν του.
0: Όχι, μόλις τελείωσε το μάτσο, στείλε μήνυμα συγχαρητήρια στην Παρή, ναι. Λουίς Ενρίκε. Και ότι η Arsenal το μόνο.
1: Δεν ξέρω. Το μόνο να το είπε είναι ο Λουίς Ενρίκε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ποιο άλλο να το ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρο. Βάρτε μου για μένα μέσα στον γκρουπ που στέλνετε βελάρε. Ενώ 7-37 που του στείλε. Δεν έχω κάποιον γκρουπ, ρε φίλε.
0: Εσύ δεν έχουμε γκρουπ, όχι. Στέλνω εγώ του.
1: Σταυρί μου είναι τελικό παίζει για να το πιάσει, λέει 6-30. Για την προσέγγιση της Arsenal. Πώς ήταν η Βουδαπέστη, Βιόλα? Εντάξει, η Βουδαπέστη είχα πάει αρκετές φορές. Απλά βράσαν πολλά χρόνια. Παραμένει το ίδιο. Ακόμη πιο όμορφη. Είναι πραγματικά λατρεία η Βουδαπέστη. Από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Την βρήκα και λίγο έτσι. Τα 10 συγχρόνια που είχα να πάω πιο... έτσι αναγεννημένη, πιο φωτεινή, πιο ανανεωμένη, καινούργια χτίρια, τα παλιά που τα αναπαλαιώσαν. Το βράδυ, εντάξει, έσυγε κάποιους τόπους, ρε παιδί μου, δηλαδή κάτω στο Δούναβι με τα κάστρα, ειδικά τη νύχτα με τα φώτα, πραγματικά εμαγευτική. Και τούτο που σχολιάσαμε το επίσης με τον Λουί, μου κάνει εντύπωση σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όταν πάεις, αλλά συνήθως δεν είναι στο ανατολικό κέντρο, ανατολικό μπλοκ, που σε αυτόν τον μπλοκ εντάσσεται η Βουδαπέστη. Κάθε φορά, επειδή αναπόφευκτα κάνεις και την σύγκριση, πώς νιώθεις μέλος πολίτης μιας εντός αγωγικών τριτοκοσμικής χώρας, μιλώ για την Κύπρο, όταν πάει στο εξωτερικό, που άποψη κουλτούρας, νοοτροπίας, εγκαταστάσεων, προσβασιμότητας, καθαριότητας, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, η οργάνωση, το πώς σέβεται, το πώς σέβεται το κράτος τον πολίτη, αλλά και ο πολίτης στον συμπολίτη του. Πραγματικά πιάνει με μια κατάθλιψη όταν σκέφτομαι τη συγκρίνω τι κάνουμε εμείς στην Κύπρο.
0: Βάλε λίγο πολύ κάτω πώς.
1: Αν κάνετε γκρου, βάλτε με και εμένα μέσα λέει ο 909.
0: Έχει...
1: Η αλήθεια έρχεται σου, έφερνες στο 508, ας ο Κύπρο, εκτός αμένει ο Κύπρος.
0: Έχει κάτι τόπους κάτω νύχτα με φώτα, λίγο πολύ κάτω πώς.
1: Φίλε, εντυπωσιακά. Ας πούμε, εκείνο το σημείο δεν το είχα...
0: Να μας διευκρινίσεις, δηλαδή.
1: Η αλήθεια δεν ξέρω, επειδή όταν είχα ξαναπάει δεν υπήρχε. Ή δεν υπήρχε, δεν το επισκέφτηκα, που δεν νομίζω υπήρχε να το επισκέφτηκα. Κάτω περιοχή, τώρα για όσους ξέρω, Fashion Street περιοχή εκεί το τετράγωνο. Κάτω παράλληλα όλων των μέτωπων του Δουναβή, που μια ώρα και μετά κλείνει ο δρόμος. Ο δρόμος κανονικά οι αυτοκίνητα κλείουν. Μπαρ, μιλούμε 2 χιλιόμετρα πάνω στο κύμα, ρε παιδί μου. Πάνω στο Δούναβι.
0: Στο gym.
1: Ναι. Μπαράκια κάθονται σε τραπεζάκια πάνω στο γρασίδι, κάθονται χαμέ. Ολόκληρα πάρτι, χιλιάδες κόσμος.
0: Okay.
1: Αλλά αντζούν το. Όχι ο πανικός. Έκανα μια φορά που ακούς φασαρία, πανικό να φωνάζω. Ήταν Κυπρέοι. Ήταν Κυπρέοι, ρε φίλε. Έλα, άλλο, ας πούμε, τσίγι πάνω, λέω κάποιοι είμαστε μαζί. Τσίγι πάνω πρέπει να είναι Κυπρέοι, ήμασταν, ξέρω, 30 μέτρα απόσταση.
0: Ακούνα.
1: Όχι, σύγκοψα του ενώ που τη φάτσαν και τα λοιπά, δεν του άκουσα καθόλου. Έτσι ως παγιωσμούν κοντά, άκουες κάτι φωνές, κάτι άλλα ποδά, ρε, και κάτι άλλες εκφράσεις που δεν μπορώ να πω. Ξεχωρίζουμε, ρε παιδί, ξεχωρίζουμε, έχω να πω, μέσα στα πλήθη.
0: Είχεις άρτσοκ.
1: Ο Σταυρής πρέπει να έβαλε πολύ κρασί μες στο φαΐν του. Η Λίβερπουλ πρέπει να φάει 7 από την Παρί. Εμάς δύο καλές ευκαιρίες μας έκαναν 120 λεπτά. Ναι, δεν είμαστε η πιο ωραία ομάδα να βλέπεις για το θέαμα. Αν όμως είμαστε με διαφορά η πιο δύσκολη ομάδα να αντιμετωπίσεις. Αν δεν έπιανε πέναλτι, δεν έβαζε γκολ με τίποτα προχθές. Μας λέει ο Γιώργος, άνοιξαν μπιφ. Εδώ.
0: Δεν έχουμε εγκατζία για κανέναν πάντως.
1: Όχι, εννοείται, ρε πλάνκα. Ειδικά τώρα παιδιά δικά μας ο Γιώργος τα βρίσκεται. Λεπά, ίσως να αλλάξουν καμία κουβέντα να δημιουργείται περιεχόμενο.
0: Ναι, wanted.
1: Θα προκόψω ημέρα όλα. Συμφωνώ με το φίλο, συμφώνησε εννοώ. Α τα βρει με τον Γιώργο. Φυσικά κάτι άλλο να πει, νομίζω να μείνω στο συμφωνώ. Ημέρα όλα το σχολιάσαμε πριν με τον Λούνι. Εγώ θεωρώ ότι ο ίδιος, αν το πάρουμε την οπτική γωνία πρώτα του Ηραόλα, του αξίζει με αυτά που κάνει τα τελευταία χρόνια να πάει στο επόμενο βήμα που είναι η Λίβερπουλ. Και για τη Λίβερπουλ νομίζω αξίζει το ρίσκο να δώσει την ευκαιρία σε έναν προπονητή που δείχνει ότι ακόμη δεν έχει βρει το ταβάνι του.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Οπότε νομίζω είναι ένας γάμος που αν επισημοποιηθεί, δεν ξέρω τώρα θα γίνει ο επόμενος Κλόπ, ρε παιδί, αλλά θεωρώ ότι έχει καλές πιθανότητες να δικαιώσει για την επιλογή που θα κάνω.
0: Είναι και τούτον το timing ρε φίλε, ένας προπονητής που να μην τον το βήμα που λες όπως η Ραούλα να έχει μια δυο ευκαιρίες που είναι να τον πάρουν σε έναν επίπεδο που να θεωρείται elite και να τότε να θυκαλέει clubs ή να πάει ένα βήμα πίσω όπως επίσης ο Αμορίμ και να πρέπει προσεκτικά πούμε, να πιέει το επόμενο του club για να ξαναδείξει η δουλειά του. Νομίζω ότι αμέσως το κλειδί. Τώρα η Ραούλα αν τον πιέει λίγο που λες μια πολλά μεγάλη ευκαιρία να θεωρηθεί elite και να ολοκληρώσει μια πολλά ωραία ποδοσφαιρική ιστορία. Επειδή το ότι ξεκινά από την Κύπρο, νομίζω ότι είναι ωραίο και για μας να το λέμε, να θυμάστε.
1: Άφησε τα τούτα και πες μας αν το έπαιξες μετά που μίλησες με τον Θεό. Δεν έπαιξα τίποτε. Η αλήθεια γενικά. Όχι ψέματα, κάτι είχε ένα free bet, κάτι έπαιξα, αλλά δεν έκανα. Να σου πω, αν έκανα, θα το παίζα. Ξέχασα ότι. Έκανα την πρόβλεψη συγκεκριμένη, ήταν κάτι στιγμή, ήταν εντάξει, λίγο γολφαρδία τώρα.
0: Εμένα έρχεσαι με αρφή μου, είπα στο podcast και μου ήταν όνειρο ότι πιάνε το Παρίς στα πέναλτι και το μόνο πράγμα είναι να παίζανε, γιατί παιχνίθηκε η Arsenal φέτος και όχι να θυμωθεί τώρα ο Γιώργος, αλλά όπως κάνεις με τα μπέτς που κάνουμε τα φαν, τα μπέτ πίλτερς και ποτέ, αφού δεν κάνουν σούτ, δεν κάνουν φάσεις. Το μόνο που μπορείς να επεξήσεις είναι τις πάσεις που φέτος τη φορά ούτε πάσεις είναι καμάς.
1: Ναι.
0: Καμάς είναι άλλη.
1: 9.70 μου σας το είχα πει που την επόμενη μέρα μου βγαίνει ότι έκλεισε ο Μουρίνιο. Λέει μα Ρεάλ τι γίνεται, άκουσα ότι υπαγωποιήθηκε ο Μουρίνιο διότι είναι σαν αμονή εκλογών και παίζει να χάσει ο Πέρεθ. Ότι θα προχωρήσει αν και εφόσον επαναεκλεγεί στην Προεδρία ο Πέρεθ. Yeah. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο έτσι ένα...
0: What if?
1: Όχι what if. Υπάρχει μια ομάδα... πολύ ισχυρών επιφανών που λέμε εμείς στην Κύπρο.
0: Που το σαμποτάρουν.
1: Ναι, και όπου στηρίζουν την, τον αθυποψήφιο. Τον αθυποψήφιο.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο δηλαδή ότι αν πάμε σε εκλογές να κερδίσει ο Φλωρεντίνο
0: Πέρεθ. Είναι πάντως ένα σταυροδρόμι για τη Ρεάλ. Με βάση και τα αγωνιστικά τη δεδομένα. Δηλαδή είναι ιστορικά πράγματα ότι έχει παίχτη στην εθνική, ότι έχει και χρόνια και τίτλους.
1: Και για πρώτη φορά υπάρχει αμφισβήτηση από τους οπαδούς. Ποτέ δεν θυμάμαι εγώ ξανά να αποδοκιμάζει το γήπεδο ή να έχει πάνω κατά του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Κατά παιχτών είχε, κατά προμοητών είχε, αλλά τόσο έντονη αντίδραση απέναντι στον Φλωρεντίνο Πέρεθ δεν έχει υπάρξει ξανά.
0: Σου λέω ότι ίσως να είναι η ευκαιρία του τσίνου που τον έχουν στο μάτι.
1: Χαιρετούμε και τον φίλο τον Χρήστο. Ο καημένος ο Τσόχος έμεινε να κάνει. Τον Βούδα στη Βουδαπέστη, όχι.
0: Α, όχι, αν του είχε συναντήσει.
1: Του είδα όλου εκτό το Τσόχο, δεν τον είδα.
0: Και τον Σαμπράκο.
1: Τον Σαμπράκο τον είδα, τον Ανδρέα τον. Πώ το λε, Μπαλοτέλη.
0: Α, Μπαλομπαρίνη.
1: Μπαλομπαρίνη. Τον Σωτηραγόπουλο και πολλού άλλου, τα παιδιά τη ΕΡΤ. Τα ξέρει μαζί από Αθήνα. Τώρα αντε το κούμπο, τα αδέρφια του, τα παιδιά του. Το Τσόχο όμω δεν τον είδα.
0: Με τον...
1: Ναι, κάθε χρόνο το βλέπω. Να κάθε φορά φέρνει μια φορά μαζί του πέρσι, πρόπεσε έθιμα. Είναι η μόνη φορά που δεν τον είδα φέτο. Με αφορμή το Μάριε μου χαιρετώ. Εντάξει, που στιγμή που το λε με καλή διάθεση, τόσο ευγενικά, μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Να μου πει ότι μπήκα και είδα για δύο διαφορετικά σχόλια.
0: Που ήταν παρόμοια.
1: Παρόμοια. Ναι. Τώρα σου τα πω, κάμε πρίσκεν για τα σχολιάσω.
0: Εμένα έκαμε εντύπωση, λέω σε θυκιάβασα τα και πήγαινα να είναι ο ίδιος. Γιατί ήταν παρόμοιου τύπου, αλλά ίδιες διαφορετικές ομάδες.
1: Ναι, ναι. Επειδή, καμιά φορά είναι το τι λες, είτε στην κουβέντα μου κάνουμε τα μέτωρα μαζί, σε μια τηλεφωνική εκπομπή ή κάτι που γράφεις, ένα σχόλιο, έναν άρθρο, γραπτός ή σε μια μετάδοση. Τι θα πεις, πώς θα το πεις. Ή το 90% είναι πώς το ερμηνεύει αυτός που το ακούει, που το διαβάζει, που το βλέπει. Οπότε νομίζω αυτό. Κάμει ο ένας, γράφει ο ένας. Το βίντεο είχαμε στο όταν τελείωσε το παιχνίδι κτλ. Διακαεί σου πόθος ήταν να το πιάσει Arsenal. Φάνηκε καθαρά από την περιγραφή που έκαμε. Ένας αθλητικός σχολιαστής σχολιάζει αντικειμενικά, έστω και αν η ομάδα του είναι η Arsenal. Ένα σχόλιο. Μιλώ για την ίδια μετάδοση. Εγώ ήμουν ένα παιχνίδι, δεν ήταν δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο άτομο. Ναι. Εμετικό εψέ, φίλε Βιολάρη. Υποτιμήσατε πάρα πολλά την Arsenal και του παιχτράδε μα. Αλλά η Παρή μόνο κράτημα μπάλα έκανε διότι δεν έβρισκε χώρου να παίξει ποδόσφαιρο λόγω ότι η Arsenal είχε και την καλύτερη αμυντική γραμμή. Δεν ήμουν εμετικό για την Arsenal, που τη μία μου βλέπετε άλλη. Ναι, οπότε μάλλον το πρόβλημα το έχουν οι συγκεκριμένοι.
0: Τι μου είπε μια φορά ο άμυνιστο Κωστάκη Κουτσομίδη μου. Βρίζεται τον Τζέι, αέλτσο τα βοέλτσο.
1: Ναι,
0: μέσα στη μέση. Εγώ έκανα μετάδοση, είναι τόσο γίνεται λάθο. Γίνεται λάθο. Άμα σε βρίζουν όλοι οι λαοί μου, είσαι οκ.
1: Ναι, κάμε σημαίνει, ναι, με μότο ζωής, δουλειάς τούτο. Άμα σε βρίζουν όλοι, σημαίνει κάποιες καλές δουλειές. Άμα σε βρίζει πάντα μόνο ένας, ή πάντα ήδη, και άμα έπαιρνε προβληματιστής. Αχαιρετώ, θέλω να στείλω μήνυμα, αλλά τρέχαμε σήμερα με εκπομπές, podcast και τα λοιπά. Ευχαριστώ και τον, ακούει φαντάζομαι, ευχαριστώ τον Big Gio για το δώρο, τη φανέλα.
0: Ναι, τώρα συνδέθηκε.
1: Τώρα συνδέθηκε.
0: Ναι, εγώ ευχαριστήσα τον και...
1: Καλά, ναι, εσύ...
0: Προσωπικά και κανονίσα του και πέντε υπογραφές του μέσα. Μπορεί να μην είχε άλλο που πιάνε πέντε υπογραφές.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται και ένα άλλο.
0: Στην Μαριβάς και πολλά πιο απειλητική που τη Στέλλα. Ενώ η Στέλλα είναι πιο... Για Μαριβάς...
1: Εγώ πρέπει να κλείσουμε καλό πριν γίνει τρεις ακριβώς.
0: Να σου στρίφω, να φύγει τόσο σωρίνα τη...
1: Ναι, πάμε σε αθλητικό.
0: Μέσα,
1: δελτίο και επιστρέφω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ματέο Μάριτς ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο Βόσνιος Μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το Τριφύλλι μέχρι το 2029. Αρνητική, σύμφωνα με πληροφορίες, η τελική απάντηση της Ομόνιας στην πολωνική Κατοβίτσε για την πρόταση παραχώρησης του Νικόλα Παναγιωτού. Αναμονή για την απάντηση των Διουγκού και Σεμεδό. Πρόταση για ευρεία αναδιάρθρωση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ, Φίλιππος Γεωργίου. Η πρόταση προβλέπει μείωση των ομάδων της πρώτης κατηγορίας σε 12 ομάδες, νέα δομή στα πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, αλλαγές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού, καθώς και μέτρα για την ανάπτυξη Κύπριων ποδοσφαιριστών. Όπως αναφέρεται, η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός

0: πιο ανταγωνιστικού, οικονομικά βιώσιμου, διαφανούς και αναπτυξιακού ποδοσφαιρικού μοντέλου. Η πρόταση έχει κατατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ, ο Χαράλαμπος Κυριακίδης, ο Κύπριος τερματοφύλακας, υπέγραψε συμβόλαιο με την επαφιακή ομάδα μέχρι το 2028. Στο προσκήνιο το θέμα προπονητή, με το μέλλον του Ρικάρτο Σαπίντο να είναι αβέβαιο παρά την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου. Δεν υπάρχει για την ώρα οποιαδήποτε απόφαση. Τις επόμενες μέρες θα αξιολογήσει τα δεδομένα η διοίκηση, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μανθαίου. Δεν πήραμε ποτέ την απάντηση του Πέδρο Μάρκε στην πρότασή μας. Προτείναμε κλειστό τριετές συμβόλαιο και αύξηση των απολαβών του κατά 40%. Ήταν μια γενναιόδορη πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος λόγω τραυματισμών αγωνίστηκε σε ποσοστό 48% κατά την τελευταία τριετία, ανέφερε σε δηλώσεις του στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, διαβεβαιώνοντας τον κόσμο της ομάδας πως γίνεται προσεκτική δουλειά για να αποκτηθούν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Την ανανέωση του συμβολέου του Γκουστάβο Λέδες για άλλα 2 χρόνια και μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΚ Λάρνακας. Σε πρώτο πλάνο η εξέβρεση προπονητή. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6:30 η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με τη διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να παίρνει και τυπικά το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε πρώτο πλάνο η παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών και με καλές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας η περίπτωση του Κύπριου αμυντικού Ανδρέα Καρό. Υποβάλλονται εντός της ημέρας οι υποψηφιότητες του νέου διοικητικού σχήματος, το οποίο αναμένεται να αναλάβει την διοίκηση της ανόρθωσης και εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Τη θέση του Προέδρου του Σωματείου αναμένεται να αναλάβει ο Ντίνος του Μαζής, σε εξέλιξη προσπάθεια εξέβρεσης χορηγικών συμφωνιών. Οι ρυθμοί Γενικής Συνέλευσης κινούνται στο ΑΠΟΕΛ μετά την καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Την ερχόμενη Πέμπτη θα παρουσιαστεί στους μετόχους της εταιρείας το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Νέα μεγάλη ατυχία για τον Παναγιώτη Κατηρτζή που υπέστη ρήξη χιαστών και θα μεταβεί στο εξωτερικό για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στον Άρη συνεχίζει για 6η χρονιά ο Βάν Άλβες. Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για ακόμη 1 χρόνο. Αναχωρεί σήμερα στις 4:30 η αποστολή της εθνικής μας ομάδας για τη Σλοβενία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την εθνική Σλοβενίας μεθαύριο Πέμπτη. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Την απόφασή του να αποχωρήσει από την θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ γνωστοποίησε ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στο Ζέλικο Μπράντοβιτς διετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να τον πείσει να επιστρέψει στους πράσινους μετά από 14 χρόνια. Το επόμενο διάστημα και μετά το τέλος των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό αναμένεται το τελικό ξεκαθάρισμα. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολεξάνδρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος μεσοπιθετικός βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ και σήμερα θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ανακοινωθεί η απόκτησή του από την Τραμπζονσπορ. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του στους προαθλητές Ελλάδος. Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό χαφ Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός παρά το ενδιαφέρον που προέκυψε από την Αθλέτικ Πιλπάο. Σε συμφωνία με τον Άνθονι Ραόλα έφτασε η Λίβερπουλ με τον Βάσκο τεχνικό να αναμένεται πως αναλάβει τον πάγκο των Ρετς μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλότ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Άρσεναλ εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο. Στη Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κονατέ. Ο Γάλλος αμυντικός υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο αγώνα στη σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για 4η συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: That

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
8: Επιστρέψαμε. Τι, κράμπα. Κράμπα, κράμπα. Ευκήγανε όμως. Ευκήγανε όμως.
9: Έχω ακόμα γάδιο στις 5.30 αγώριο μετά να ακούσω.
8: 29.50 τα μηνύματά σας, θυμίζω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, αγκληρώνομαι για το ταξίδι στο Sharp. CU Sharp, όνομα αναπίθετον και ηλικία.
9: Να πω, είσαι φυρκέτα ένα smash, επειδή θεωρούμε Roland Garros. Της Kostiuk.
8: Να, η Σερίνα είναι να χτυπήσω να παίξει double, είσαι το.
9: Να αφήνεις το Queens.
8: Να πω, τους.
9: Ήθελα να πάω, το Queens είναι ένα από τα στόχους που θέλω να επισκεφτώ. Πολύ ιστορικό club tennis. Tennis club, γρασίδι. Είναι λίγο πριν το Wimbledon.
8: Θέλουμε reaction, Βαδιλιώτη, μέσα στην εβδομάδα για τελικό και για την παρέλαση που είχε πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο. Εντάξει, ας πούμε στην ένα άλλο μήνυμα ότι ήταν. Πώς να το πω, ήταν γεμάτος με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε πήγε χωρίς, σχεδόν χωρίς άγχος.

0: Έπιμε ότι έχω τον Αντέαρτον του άκου, ας πούμε, που είχαμε για το πρωτάθλημα. Αλλά πάλι, όσο συνδεδομένο και να είσαι, όσο και να πάει να πεις ότι πήραν το πρωτάθλημα, αν το πάρουμε καλό, αν δεν το πάρουμε, οκ, πάλι καλά. Αν το χάνεις έτσι με τον τρόπο, πάντα.
1: Καλά να είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα και θα έρθει ο Μάριος.
0: Καλά να είμαστε, ναι.
1: Θα χρειαστεί.
0: Ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ναι, από την Τετάρτη και μετά έχει ανοιχτή πρόσκληση, κολλητέ. Για όλε τι μέρε.
0: Χαιρετώ και τον Jack Keane. Βλέπουμε νιώματα που έχουν έρθει εδώ και λίγη ώρα. Κουπονάρα για Μουντιάλ, πότε θα κάνουμε? Πες μας δύο διάρκειες πρόκριση από ομίλους. Για συντόμως θα κάνουμε.
1: Δεν ξέρει ακόμα ποιο είναι ο ομίλιο ο Βιολάρης.
0: Ήρθες χτες λίγο.
1: Να
0: σου πω, επειδή στα όψε πέραγαμε και το φρίμπε. Δεν ξέρω, φρίμπε που τα κλείνει υπόψε, δεν κλείνει υπόψε. Άρα προγράμουμε. Δικό μου, δεν δικό μου.
1: Ενώ του account ή κάτι
0: άλλο. Ναι, του account, ναι.
1: Να σου πω, μπελάρα, οπότε εντάξει, η αναλοξία σας σημαίνει ότι ήταν σοβαρό. Μα ήταν και ο Γιώργος ο τυπάς με τα μαγιά, είδες τον Γιώργο.
0: Ο τύπος με τα μαγιά.
1: Ναι, της Μάντσεστερ.
0: Ποιος ρε, α όχι, όχι, δεν τον είδα.
1: Not cutting my hair.
0: Δεν τον είδα, όχι.
1: Τα πράγματα και ο Γιώργος έκανε μια μπελάρα και γύρισε τον κόσμο μου. Ποιες βαλέθηκε μας εγώ.
0: Εντάξει, έχει πολλούς πόντους influencer, YouTuber και τα λοιπά που... Ναι, μα όλοι κάποιοι κάτι, μια ιδέα έχουν που ξεκινούν.
1: Είναι και τέτοια θεματικό με το αντικείμενο του. Είναι ο παγός ομάδας και ζει ούλον το... Έγινε sponsored που ξέρω εγώ πράγματα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Είναι ευκαιρία να το ζει. Είναι μπράβο του.
0: Γεια σας, δύο σκούρι. Για το συμβόλαιο του Λουκάσεν, η Πάφος αν έχει πάρει την πρόσκληση για τον παίχτη πριν τις 31 του Μάη που ήταν παίχτη στις ιδιότητες να αποζημιώσει τη ΣΟΕΦΑ. Πέτρα του Ρωμιού. Ούτε εγώ κατάλαβα.
1: Εγώ δεν κατάλαβα κάτι άλλο.
0: Καταρχάς, ο Λουκάσεν τελειώνει το συμβόλαιο του. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ερώτημα. Είναι θέμα αποζημίωσης. Η UEFA θα καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ανάλογα με τον αριθμό των παιχτών που έλαβα μέρος στα προκριματικά. Είναι ένα pool, ένα ποσό που θα μοιραστεί στις ομάδες. Και άλλων ποσών το οποίο ξεκινά από τη μέρα που πάει στην προετοιμασία. Νομίζω 10 μέρες πριν, ας πούμε, την πρώτη σέντρα που ήδη μπήκαμε σε αυτήν την περίοδο. Αν, ας πούμε, ο Λούκασεν εχθές, αλλά στην ομάδα, έκλεινε κάπου αλλού, πήγαινε, ξέρω, στην Άλερ, παιδί μου, τα λεφτά για όσο θα είναι με την ομάδα του στο Μουντιάλ θα τα παίρνει η ΑΕΛ. Εκτός αν είναι κάτι η Πέτρα του Ρωμιού που δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Κάτι άλλο.
0: Άλλη κάτι άλλο να
1: το ξέρεις. Ναι, θυμήθηκα για ο Λούκασεν, ρε. Είναι Ολλανδός ο Λούκασεν.
0: Ολλανδός. Μπορεί να έχει Ολλανδικό διαβατήριο.
1: Οκ.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι με την Κάνα που πάει εθνική.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Είχα μπερδευτεί και ήταν το πριν που...
0: Κάθε φορά που σκέφτεται ο 842 τις λάθος επιλογές του, σκέφτομαι ότι έχει κάποιον που έφυγε που την Παρί για να πιάσει Champions League και από τότε έπιασε δύο η Παρί. Και πηγαίνει στην ομάδα που είναι συνώνυμη με το Champions League. Για 15, ας πούμε. Φαντάζομαι για τον Εμπαπέ που μιλά. Έχει καταγράψει πολλές τέτοιες ιστορίες το ποδοσφαιρό. Ο Κουτίνιο έφυγε για να πάει να πιάσει Champions League. Την ίδια χρονιά, την επόμενη χρονιά που το πιάνει η Λίβερπουλ.
1: Έχει πολλές. Ο Ζλάταν με τους φίλους της Μεγάλης
0: δεν πιάνε πού, δεν τα
1: ακούξες. Δεν πιάνε ποτέ του με Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Ο Ρουτ, Manchester United στο πίκ της και Ρεάλ στο πίκ της και έπιαν.
0: Μόνο τα περίεργα.
1: Εν και τούτο, κάτι άλλο περίεργο μου είναι ότι κάποιος ένας γονιός, ας πούμε, πατέρας, ας πούμε, ο παδός, άρχισε να λέει του YouTube ότι παίξαμε Champions League το 26 και δεν έχασαμε που κάνουμε. Και να το πει το μωρό και πιάμε το πιάμε. Αντεξιά του τώρα.
0: Καλό μεσημέρι από τον Μπλε Γιοπετρίτη. Παιδιά, είδατε τι είπε ο Λουίς για United, ότι παρακολούθησε το παιχνίδι της United με Arsenal και πώς τους αντιμετώπισε ο Κάρι, γιατί ήταν το μόνο παιχνίδι που δέχτηκε 3 γκολ η Arsenal. Άντε θηριό μου, περιμένουμε την επιστροφή στο Champions League, γιατί χωρίς United δεν είναι Champions League.
1: Εντάξει, αλλά επειδή ήμουν και εγώ στην τοίπεδο.
0: Τι, το είπε μετά στη συνέντευξη τύπου, τι είπε.
1: Δεν το είδα, αλλά και επειδή ήμουν και δεν είχε καμιά σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Ενώ η Manchester απλά πρόλαβε και σοφάρισε αμέσως και μπορούσε. Και προήθηκε και με την κολάρα το 1-2. Ήταν αρκετά συγκυριακό μάτσο. Ενώ ναι, κερδίσαμε, οκ, αλλά δεν κάναμε τους έκανε τη City την προηγούμενη εβδομάδα. Που ήταν κυριαρχική εμφάνιση.
0: Είχαμε here we go για Ραόλα. Εντάξει, ήταν προσυμφωνημένα όλα. Το τυπικό έμενε να ανακοινωθεί από ό,τι καταλάβα, αλλά είχαμε here we go. Η άλλη είδηση που διάβαζα τώρα στο αυτόν τον break των προηγούμενων είναι για τον King Kenny, τον Sir πλέον Kenny Dalglish, ο οποίος ξεκίνησε έτσι μια θεραπεία, δίνει μάχη με τον καρκίνο, από τις κορυφαίες. Για μένα είναι κορυφαία, πάντα το λέω, πάντα κορυφαία. Προσωπικά το πέρασε από το Anfield, από την Liverpool, για πολλούς και διάφορους λόγους, και για... και ως παίχτης και ως προμονητής, αλλά και το τι πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει μέχρι τώρα στην κοινότητα γενικότερα της Λίβερπουλ και όχι μόνο στην κόκκινη πλευρά.
1: Άκουσα. Ναι. Θέλει μου φίλος ο Γιώργος να μέσα στο Instagram, ναι. Που στέλνει κουπόνια.
0: Ναι, πολλά.
1: Στέλνει μου συγχεία, είναι καλός, καλός παίχτης. Έπαιξε 5.000 το ένα, να μην λήξει κανέναν παιχτήν του παγκοσμίου 0-0.
0: Έχασε. Αλλά ναι.
1: Έχατε, ναι. Αλλά τώρα η απόδοση λαλή μου είναι στο 65.
0: Που το 5.065.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Επάνω στις κρίσεις όλες τις 5.000. No, το 65 είναι το θωρό τώρα, αλλά οκ. Okay.
0: Αν πήγαμε, δεν ξέρω, μου ακούγεται πολλά περίεργο. Μα γιατί χαμηλή τιμή του γενικά το 65 και ο 5.000 μεγάλη φυσικά, αλλά το να παίζει που 5.065, ξέρω. Στην ΠΑΠ που είδαν τον τελικό είχε καμιά 15 άτομα, με γράφει ο Άλεξ Νίκ. Γέννημα θρέμα Μπαριζιάννη, πανηγύριζαν έξαλλα, ήταν όλοι Λίβερπουλ και United. Σχόλιο Λου για Βαλένθια που είχε πει ότι θα βγει Τέταρτη Πέμπτη και πήγαινε η Κυριακή και έριξε 25 πόντους στον Τέρπι με Βαρκελόνη. Προγνωστικά για Σαν Αντώνιο Νίξ. Τιμές στη Βουδαπέστη, όταν λέμε τιμές, τι τιμές. Είναι περίπου οι τιμές τη Κύπρου. Yeah. Το να φάει, να πει. Εντάξει, φυσικά είμαι σίγουρο ότι το τρίμερο. Επίσης αστείων οι τιμές λόγω της παρουσίας τουριστών. Προγνωστικά για Σαν Αντώνιο Νίξ.
1: Σαν Αντώνιο Νίξ βλέπω 50-50 σειρά να πάει any all the way 6-7 παιχνίδια. Και ανυπομονώ κιόλας μετά από καιρόν. Ξεκίνησα και ένα άρθρο, αφήσω λίγο, αλλά να το αφήγω, να το βάλουμε αύριο που εντό ξεκινούν και αγώνες. Νομίζω ότι να δούμε πολλά ωραίους τελικούς και νομίζω να ανεβούν και τα ratings τους μετά από χρόνια. Γιατί είναι και ομάδες που και η μια έχει το ευρωπαϊκό στοιχείο με το Wembanyama και δουλεύει την ιστορία πίσω τη, και μια άλλη που μετά από 27 χρόνια, το 1999 στους τελικούς, απέναντι στους ίδιους αντιπάλους, Spurs Knicks, να έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα περιμένω να το δω με ανυπομονησία.
0: Λουίς Κούπα θα είναι ηλεκτρική ή κανονική?
1: Ηλεκτρική.
0: Κανονική.
1: Κανονική, 3-1 έτσι. Για τη Βαλένθια που λέει ο Άλεξ, η αλήθεια είναι ότι ήταν έναν και για τις δύο ομάδες, Μπαρτσελόνα Βαλένθια, όποια κέρδιζε, έμπαινε playoffs, η άλλη έμπαινε και μπέπτη. Πώς κατάφερε η Μπαρτσελόνα σπίτιν της, έφυγε, ήταν ευκήγαν μαντίκια, ευκήγαν μούντα πράγματα. Ο Πασκουά, δεν ήξερα να ήταν πιο ομάδα σε αποσύνθεση. Εντάξει, η Βαλένθια έκαμε το παιχνίδι της. Αλλά είχε γίνητες αποσύστησης και μπορούσε να κινδυνεύσει αν η Μπαρσελόνα ήταν σε κάποιον καλό επίπεδο. Και πολλά εντυπωσιάζε με το πόσο κακή ήταν η Μπαρσελόνα παρά το πόσο δίσεν ήταν η Βαλέθια, γιατί η Βαλέθια σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο είναι καιρό.
0: Ξέρα, τέσσερα μου, δεν κατάλαβα τι λες. Δεν είναι ο Κίνγκ αν που έχει προβλήμα με τον καρκίνο, είχε και ο Κίνγκ. Για το ίδιο, Κίνγκ Κένι, ναι έτσι είναι το παρατσούκλι, είναι ο Κίνγκ Κένι.
1: Κέβιν Κίγκαν.
0: Ναι, ναι. Απέρα είναι ο Κίγκαν που... Όχι, ο Κέρι Ντακλίς. Ο Κέρι Ντακλίς που τώρα βγήκε ενώ ότι δίνει τη μάχη με τον καρκίνο.
1: Εγώ γιατί είδα το Κίγκαν το προβλήματι.
0: Παλιά κουβέντα. Okay. Τώρα είδες τώρα, σήμερα.
1: Ποιος είπε για stage 4, ρε φίλε, προχτές.
0: Φίλε, ναι, ο Ντακλίς ο ίδιος έγραψε στα
1: σώσια. Κέβιν Κίγκαν, former England captain.
0: Άλλοι, α, οκ, ο Κίγκαν.
1: Confirm. Stage 4 cancer diagnosis.
0: Οκ, okay, θα μιλάμε για το Kenny Dalglish.
1: Έχει και γίνος
0: προβλήμα. Ναι, ναι, ναι. Έκανε μια άρτηση πριν από λίγο και είπε ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι, τώρα βγήκε πριν λίγο. Είπε ότι στην παρούσα φάση κάνω μια πώς το λες, treatment για τον καρκίνο. Ideally, λέει, ιδανικά λέει αυτό θα ήθελα να μείνει private. Να μην διαρρεύσει, επειδή έτσι ήθελα να το περάσω, αλλά το κατάλαβα. Apart my useless technology skills have forced my hand. Δεν ξέρω πώς το εννοεί. Ο King Kenny, όπως και να έχει τώρα άνοιση σημασία, μακάρι να είναι, ναι, μακάρι να σε αφήνει την άνοιση μάχη να βγει νικητής. Λουί, γιατί ο Ζωτς δεν θέλει τον Ναν.
1: Είναι για τον ίδιο λόγο που πέρσι ο Ναν είχε έξω συζυγική σχέση με τη Ζευγαρά και για τον ίδιο λόγο που πρόπερσι ο Ναν έδερνε τη γενέκα του λίγο πριν τους τελικούς και τα τρία. Είναι τρεις ήδη λόγοι με διαφορετικά ιστορίες για τον Ναν.
0: Ο Κέιμε τότε να μόλις έφυγε να πιάσει η Europa, άγγιγουντα πριν. Ναι, εντάξει, μπορεί να το πει κάποιος κατά κάποιον τρόπο. Αλλά έντια μείνει και ως χωρίς τίτλους, εκεί που πήγε. Και ο Στήλιν κι άλλος, και ο Χάρι Κέιν έφυγε από τη Τότεναμ για να πιάσει τίτλους και να ζει να παίζει Τότεναμ.
1: Εσύ που ήσουν και αμέλης μου την απορία, τώρα που βλέπω και στις σημείες της Ουκρανίας και έκανα...
0: Ναι.
1: Ισχύει ότι ένα φύγαν το Σαφόνοφ να σηκώσει σημεία της Ρωσίας ή UEFA, είπαν του όχι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Το πρώτο τον και το δεύτερο, ότι ήταν μόνος του, είχε την οικογένειά του. Ήταν όλοι οι παίκτες στο γήπεδο με τις οικογένειες τους, ήταν και φωτογραφία και ότι ο Σαφόνοφ...
0: Εκείνο ναι, εκείνο το έστω και ως φωτογραφίες το είδα, δεν προσέξα από το, τη στιγμή που γίνονταν. Εντάξει, μου στέλνουν και άλλοι φίλοι, άλλον, ο Κίγαν ναι, αλλά τώρα βγήκε, εδώ στο BBC που διαβάζω είναι πριν 38 λεπτά, ότι ο Σερ Κένι Ντάλγκλις, ο Σκοτσέζος, ο θρύλος της Λίβερπουλ, της Celtic, the great Σερ Κένι Ντάλγκλις is undergoing treatment for cancer. Και υπάρχει στο κείμενο και η ανάρτηση που έκαμε στα social media. Manchester United και θα το κατακτήσει, θα πάρει ως guest τον τεράστιο Λιού Νικολά στο σχόλιο μαζί του την περιγραφή, λέει ο φίλος.
1: Μια στήρα με τα σκρίς, 20 έπαιξε το φίλος.
0: Στες 5.000.
1: Ναι,
0: ωραίος. Ωραίος.
1: Και τώρα όντως έπαιξε 65. Μας δίνει ο Κασάδος, μας δείχνει. Να είναι το για 55 σεν.
0: Εγώ είναι τα 55 ρε.
1: Cash out ρε.
0: Φου έπεσε δια 10 σχεδόν.
1: Δια... Πώς θα το δει cash out, 80 σε.
0: Να του δια 1,5 ευρώ. Που καταντήσαμε να λέμε για αστείο. Πού ξένα το μήνυμα του 959. Που καταντήσαμε να το λέμε για αστείο ενώ κάποτε επιάναμε τον τόσα που την πάφο. Λέω 959. Ακούσατε τίποτα για καμιά local μεταγραφή για Ομόνια. Αν κανένας παίχτης γνωστός στο Κυπριακό κοινό. Πολλούς. Πολλούς. Λούκασεν, Κακουλής, Κάστανος, Μοτνόρ, Βάνα, Άλβες, Σένσι, Ζάζα. Ό,τι θέλεις ακούεται. Ό,τι θέλεις ακούεται. Χαιρετώ φίλον τον Νικόλα. Νικόλα μου, θέλει άποψη για αποχώρηση. Μάρκες φαντάζομαι το άποψη είναι εννοεί ας συμφωνούμε ή όχι που δεν τον κράτησε ή που τον άφησε να φύγει. Το έναν έχει να κάνει με τους τραυματισμούς του. Εντάξει, δεν αμφισβητείται η αξία του, η ποιότητά του στο γκολ και το ξέρουν καλύτερα από εμάς τον Απόλλωνα, εννοείται. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά φέτος ταλαιπωρηθεί με πάρα πολλά από τραυματισμούς μικούς και δεν είναι μικρός τραυματισμός, 2-3 εβδομάδες έξω και επέστρεφε, έμεινε αρκετών καιρών έξω. Συν, αυτό δεν το ξέρω, γράφτηκε όμως, ότι ζήτησαν και σημαντική αύξηση. Που ήταν τα βάλεις κάτω, οκ. Καλός, μεν, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να βρει τον αντικαστάντη του ο Απόλλωνας. Αλλά οκ. Αν η σωστή κίνηση όχι, θα φανεί στην πράξη. Όταν δηλαδή έρθει η αντικαταστάτηση του, ανάλογα τι θα κάνει.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Η Ομόνια έχει ήδη δύο μεταγραφές, Μαϊαμπέλα και Γκίτσο, μα λέει ο 34. Εντάξει, ο Γκίτσος. Πότε χτύπησε ο άνθρωπος, νομίζω να είναι έτοιμος. Ο ξεκίνημα τη νέα σειρά.
1: Μαϊαμπέλα όμως σίγουρα.
0: Ναι. Μαϊαμπέλα, ναι. Τάσος θα είναι σαν νέα μεταγραφή.
1: Χατζηγιονής.
0: Ναι, τελευταίες εβδομάδες έδειξε.
1: Πόσο
0: καλός παίχτης είναι, ναι. Έγινε. Το είχε κάνει σε κάποια αστήματα, κάποιες εκλάμψεις κτλ. Αλλά κατά κανόνα δεν ήταν καλή χρονιά. Ο τρόπος με τον οποίο την έκλεισε νομίζω θα του δώσει και το ίδιο ψυχολογία εν ώψη της επόμενης.
1: Έβαλε τζιάν πολλά κρίσιμο γκολ με τον ύψο ανεκτός.
0: Με τον ύψο ανεκτός.
1: Μια ανατροπή, ήταν σημαντικό μάτσο για αν το θυμάσαι.
0: Α, ναι, στο αμόχωστος. Στο αμόχωστος, ναι, το θυμήθηκα τώρα που το λες.
1: Είναι η κυρία καινούργια, είναι η παρατήρηση. Είναι το αδίμουτζιο.
0: Μαρία, που εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή μεταγραφή αυτή των Κορτών. Εντάξει, η αλήθεια δεν διάβασα από ήχον σχόλια κτλ. Αλλά πάντα υπάρχουν και πικρόχολα σχόλια και αρνητικά σχόλια κτλ. Στην πράξη θα φανεί. Αλλά θεωρώ ότι με το στυλ παιχνιδιού της Μπαρσελόνα, με τον τρόπο που παίζει, πολλές φορές δημιουργεί έτσι καταστάσεις χάους σε ένα παιχνίδι με ανοιχτούς χώρους κτλ. Που του ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι του Κορτών, να έχει ανοιχτούς χώρους. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή.
1: Ήταν όμως και τσάγμα με τα γράφη.
0: Ναι.
1: Ούτε κουβέντες, ούτε.
0: Όντως.
1: Κίμες, ούτε. Φανελούα. Ξέρεις και πάνε κάτω αφού είναι τα μάθεντα. Προετοιμάζεται.
0: Έτοιμος από καιρό. Όχι, είπες.
1: Είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση μες στο Καμπνό, να θυμάσαι. Που ισοφαρίζες και φορές ήταν.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Το ένα κυρώθηκε. Το 7-1 που λες.
1: Α, είναι τα δύο ρε.
0: 7-2, αβάλαν και τα δύο.
1: Ναι, σωστά. Ενώ που τα βάλε, ενώ άλλος που τα βάλε.
0: Ο Μπάρνς, το έναν και το άλλο ο... ποιος.
1: Ενώ έβαλε και ο Μάτσεστερ Ολάγκα.
0: Και τα δύο.
1: Έτσι, τώρα
0: το. Ναι, ξένα έχει σημασία. Εντάξει, αλλά είναι μια απόδειξη, μπορεί να αποτελέσει φάρο ενώ για πολλά παιδιά. Όχι μόνο στον χρόνο του ποδοσφαίρου, καθένα στον τομέα του, ναι. Τότε αν βάλεις που κάτι μικρό στο μυαλό σου, όσο δύσκολο κι αν ακούγεται, ό,τι μπορεί να το πετύχεις. Ειδικά για Άγγλο, έναν Αγγλέζο, ο οποίος ξέρει να παίζει ποδόσφαιρο στα 5, 6, 7, 8 του χρόνια, να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο στην Μπαρσελόνα, μοιάζει σχεδόν άπια στον όνειρο. Άλλο να παίξει στη Λίβερπουλ, τη Νιούκασολ, τη Μάντσεστερ, είσαι Αγγλέζος κτλ. Άσε που τα τελευταία χρόνια ανοίξαν η πόρτα διάπλατα και οι Άγγλους και γενικότερα κάνουν μια στροφή η Λα Λίγκα, οι μεγάλες ομάδες της Λα Λίγκα, η Ισπανία, η Μπάρσα, η Ατλέτικο και η Ρεάλ. Ενώ και παλιά πιαναν μια κάθε τόσο που Αγγλία, πλέον κάθε καλοκαίρι έχει και 3-4-5 μεταγραφές που Αγγλία. Τώρα έπιαν τον Κόρτον, θέλει να πιάσει τον Κουκουρέγια. Ισπανός να μου πεις, αλλά θέλει να πιάσει Κουκουρέγια. Θέλει να πιάσει Μπενάρτο Σίλβα. Τι έλεγα, α ναι, το είπες προχθές στην παρουσίαση του, ότι που μικρός δηλαδή θέλω να παίξω στην Μπαρσελόνα, πάντα τον όνειρό μου, ήσουν τα κρυφές φωτογραφίες όπως ήταν μικρός με τη φάνελα της Μπαρσελόνα, και πάντα είχα στο μυαλό μου να προσπαθώ να ξέρω κάποια λίγα ισπανικά όταν έρθει η ώρα. Να. Ειδικά τα τελευταία ένα-δυο χρόνια που ήταν και ο φυσιοθεραπευτής, ο γυμναστής της Νιούκασολ Ισπανό, και μου μιλούσα κάθε μέρα ισπανικά για να τα μάθω, επειδή ήμουν σίγουρος κάποια μέρα θα παίξω στην Μπαρσελόνα. Και έπαιξα, ρε φίλε. Ποιο ήταν το chance που να παίξει στην Μπαρσελόνα μεγαλώνοντας.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάμε σε break που δω. Ήταν ωραίο μήνυμα που πέρασε.
0: Με αυτόν τον ωραίο μήνυμα πάμε σε break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συσκέψεις για τον αυτόδη πυρετό θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συναντάται αρχικά με την επιδημιολογική ομάδα και στη συνέχεια με τις αγροτικές οργανώσεις. Ενέκρινε νομοθεσία για τους κόμβους επιστροφής μεταναστών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προβλέπει ο Ντόναλτ Τραμπ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά στόχων στο Ισραήλ. Απειλεί με αντίπεινα το Τελ Αβίβ. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο στα παράλια είναι πιθανό παροδικά να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10-2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCrum υιοθετείται στις 2 Ιουνίου 1891 από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, και μέχρι σήμερα κατά καιρούς οι μισοί βρίζουν και οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν. Πρόκειται για τον κανονισμό του πέναλτι.
0: Ντροπή. Ντροπή. Στο Πανικό Κωνσταντίνο.
1: Το είπε να το ειδιέφυγε. Είναι, θα έρθει σήμερα.
0: Γιατί να με έρθει.
1: Ρωτώ.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
1: Θα δεχτεί την παρατηρήση.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Ας πούμε σε 10 χρόνια μπορείς να μην βάλεις, ξέρω εγώ, τον Ολυμπιακό μου πια το Conference League. Ναι. Δεν μπορείς να με βάλεις σαν σήμερα τον Παθεγό μου έξω τελικό του Wembley.
1: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να μην τον βάλει τον Ολυμπιακό μου. Καταλάβες.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Οπότε να του δείχνω ποιος δεν έβαλες το μέλλον. Μου πει, όπ, είναι παράδοτη ο Μαχαίου.
0: Ο άλλο εμάθαινε Ισπανικά για να, γιατί είχε όνειρο που Μιτσί να παίξει στην Μπαρσελόνα. Εμείς σου Αχίλη να μάθουμε για να πάμε να πλάβει αγωπές στη χώρα. Θα μας κάνουν μπλοκ στο αεροδρόμιο, λέει ο 233. Η γυναίκα του Σαφόνοφ είπε ότι μετέφερε τη σημαία καμουφλαρισμένη στη τσάντα. Από αγγλικά τσαμπλόιτ το διάβασε ο φίλο, τη ρωσική σημαία. Η Ομόνια έκανε. Όχι, το διαβάσαμε αυτό. Ο φίλο 802. Στέλνω το παρόν μήνυμα για να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου ως προς την μεροληπτική περιγραφή του Βιολάρη στον τελικό. Σε ένα παιχνίδι χωρίς υποψία ευκαιρίας από την Arsenal, νόμιζες ότι κάθε κατοχή της ήταν κίνδυνος θάνατος φιλικά. Μου λέει και φιλικά. Ναι. Αλλά ας πούμε, ο φίλο, ο άλλο φίλο.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ζήσα πολλά. Ναι. Λέω στο Ευρωμπάσκετ, αλλά βάλε. Ένιωθα family, ένιωθα home.
0: Ναι.
1: Είναι παρασύρεσε λίγο το γήπεδο. Ενώ ότι αν πέναλτι μεταδίδει.
0: Τι εννοεί.
1: Αν είσαι τσάμε έτσι, έχει 70.000 κόσμο.
0: Κάνοντα 100.
1: Μπορεί να είναι και τούτο. Ένα από του λόγου που μπορεί να διδάσει την εντάξει, ασυνεσίτα.
0: Εγώ το βρίσκω έω και κομπλιμέντ στον τούτο, μου λέει ο φίλο. Το ότι του. Κράσω άλλο σε γρήγορση, δηλαδή πάει να κάνει μια επιθυμία ομάδα και σηκώνεται πάνω, λέει και ναι, οκ, εγώ τον το βρίσκω αρνητικό. Απλά από το 895 δεν ευκρινίζει, επειδή παίρνω για δύο μηνύματα, ότι η μεροληπτική υπέρ και κατά της Αρσέναλ, τι εννοεί. Καλό θα ήταν για ο κύριος Βιολάρης να δει την περιγραφή του στον τελικό, να παραδέχεται μεροληπτική υπεραφή, υπέρ ποιο όμως, ρε φίλε. Πει κάποιος είπε μου ήταν υπέρ της Αρσέναλ, εμετική εναντίον της Αρσέναλ, υπέρ της Παρί, έσχος εναντίον της Παρί. Σας παρακαλώ, διευκρινίζετε για να...
1: Εμείς που ακόμαμε Πίτερ Ντουρούρι, έντια συγχύζεται τον Ντεμπελέ με τον Νούνο Μέντες.
0: Ήταν πολλά προεφράσεις του. Είδα παιχνίδι, έκανα περιγραφή μου τόσο ψηλά.
1: Ήταν δύσκολο.
0: Πολλά δύσκολο.
1: Ήταν
0: πολλά δύσκολο. Πρώτη φορά μου είχε τόσο ψηλά να κάνω μετά.
1: Γιατί
0: πάνω ήταν όλα τα τηλεοπτικά δίχτυα. Συνήθως είναι πιο χαμηλά. Ήταν απέναντι.
1: Με την κυρία Κέιτ.
0: Ναι. Είδα μαζί.
1: Ναι, ήταν μαζί στο σχολείο. Αρέσκει μου, κύριε Κέιτ, να θέλω να γνωρίσω.
0: Εντάξει, πέλε είπε ο κύριος Άντρι.
1: Πού ήταν?
0: Ήταν ambassador της Arsenal.
1: Α, πέραν κάτω.
0: Ναι. Ήταν πριν το. Σε κάθε τελικό, κάθε ομάδα βάζει έναν πρεσβευτή, ας πούμε, έναν ambassador, που συνοδεύει και το τρόπαιο για να το πάρει στη θέση του πριν την έναρξη του αγώνα.
1: Πανικά ξέρει ο Εφρέμ, λέει ο Γιώργος, κυβερνούντα, είχε πια μεταγραφή στη Μάρκα.
0: Ποιος, ο Εφρέμ.
1: Μια χαρά είσαι ο Βιόλα, τούτοι που δεν τους αρέσκει να βάλουν ελληνικά κανάλια που τους ακούει και κοιμάσαι πάνω σου. Δεν υιοθετούμε το πρωτόκολλο. Υιοθετώ το πρωτόκολλο εξίας. Θα σου πει να υιοθετήσω το πρωτόκολλο την Παρασκευή.
0: Μεροληπτική μετάδοση σου, Βιολάρη μου, στον τελικό δεν έκανες καμιά αφορά στο Ζάζα. Ναι, το δέχομαι. Εγώ νομίζω ότι ήταν μεροληπτική υπέρ της Άρσεναλ γιατί τάισε σας πολύ πιφ. Όχι, εμάς τάισε πολύ πιφ, αλήθεια. Όχι. Είναι και το breakfast πολύ πιφ, αλήθεια.
1: Μόνο, εμένα έκαμε δύο στρα.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει ο Βιόλα, φταίει ο Αρτέτα που έτσι όπως έπαιξε έκαμε τους οπαδούς της Άρσεναλ να χαίρονται που έπιαναν την μάπα και παρασύραν και το Βιόλα. Γιατί τον έζησα το εγώ μες στο Δουβλίνο. Ήταν πολλοί την ομάδα του που παίζει στο Ιρλανδία που έξε μετά από έλθει.
0: Cork City, Derry City, Shamrock.
1: Shamrock.
0: Ναι.
1: Ρέξα στην μέση τα αρφούθκια. Έκανε τα μετάδοση, ήταν ο Σάντον Κουσάρι στο στούδιο. Ρέξα στην μέση το 1974, πρώτη φορά. Και παδαιμόνιο. Να μην μου κοχέσεις τι έγινε, λάδω και περάσαν το κέντρο. Χωρίς να σου δω. Βέβαια, φτάσανε στο κόρνερ, καρφώσαν το. Στο 97, αλλά θέλω να σου πω ότι...
0: Ναι. Ήταν μερολυπτική υπέρ της Άρσεναλ.
1: Καλό είναι να μπορεί.
0: Λέει ο 802.
1: Γνωστός ο πάντος.
0: Άλλος επενδυτικός εναντίον της Άρσεναλ. Χαίρομαι.
1: Είσαι γνωστός.
0: Ευρέα με αξίσα ρε παιδιά, εσείς που διαφωνείτε. Εσείς που διαφωνείτε, ευρέα με αξίσα.
1: Είσαι γνωστός Λίβερπουλ Άρσεναλ φαν εσύ.
0: Ναι.
1: Εύχομαι σου του χρόνου
0: να
1: περιγράψεις τη μάχη σου τρινάδες στον τελικό.
0: Μακάρι. Μακάρι να πάω βασικά και όποιος θέλει να
1: σένει. Να πάει μετά την πρόλεση μου, κάμε σένει και μου προβέντω. Εκτός αν κάμες λίκο ότι ξέρεις το script του χρόνου.
0: Όχι. Δεν γνωρίζω τίποτα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Όπως κάτι οι κουβέντες στο NBA που εμφανίζουν.
0: Ναι.
1: Scripted.
0: Το Νταμάρι, είδες το εχθές, το βίντεο που κυκλοφορεί το Νταμάρι. Επέτα φιλικό με την Ελβετία. Ελβετία,
1: να πάει ο Νταμάρι
0: Μουντιάλ. Όχι, προψές ήταν το φιλικό μάλλον. Προψές ήταν το φιλικό. Τέλος πάντων, χτες ή προχτές νομίζω, χάνε 1-0. Και κάποια φάση είναι λέγοντας ο προμονητής τους να κάτσουν πίσω, ενώ να περιμένουν. Έτσι ο Νταμάρι, είχε κατοχή ο τερματοφύλακας της Ελβετίας, ελεύθερο μου, η περιοχή του. Και ο προμονητής του να μείνουν πίσω. Ο Νταμάρι φωνάζει τους, λέει μπροστά, να φύγουμε μπροστά να πιέζουμε. Και δεν πήγαινε στην αρχή. Και πια ναι, έφυγε του. Έλα εσύ, έλα Γιάννη, έλα Κωστή, πάνε να πιέσουμε. Και πήγαινε, πιέσαν όντω ψηλά. Τακ, φύγαν του, θα αντεπίθεση φάντο. Φάντο η Ιορδανία, νο. Και έγινε viral ο Νταμάρι, ναι.
1: Νιώθεις το εννοώ, είσαι ηγέτης ή αν είσαι
0: ηγέτης. Έτσι είναι.
1: Μου είπαν δεν είμαι.
0: Μέσα στα 9 μου τι παίρνει ο τελικό του Κιεβού. Τι ήταν το λάθος, αν μπορείς να μου πεις. Μεροληπτική μετάδοση. Φτιάμε το έτσι σκέδιο. Εγώ θεωρώ ότι ήσουν υπέρ του DAD και εναντίον των επόπτων γραμμών, λέει ο 777.
1: Ναι.
0: Ο Ντομίνγκες, ο Μέγας, έκανε αλλαγή το Λαϊφί στο 80.
1: Ναι, για τον Αλαραμπή, σε αυτό το μάτσο.
0: Για ποιο μέχρι μιλούμε.
1: Για τον Σάμπρο Καποέλ.
0: Έκανε
1: τον Λαϊφί, για τον Αλαραμπή. Έβαλε τον Πα. Τσάλλο. Ο Έντζη ήταν ο Ντομίνγκες, ναι, ο βοηθός του
0: Καϊέχο.
1: Σαπίντο, πρώην βοηθός του Σαπίντο.
0: Του Σαπίντο ήταν ο Καϊέχο, ρε.
1: Όχι, ρε, ήταν ο Καϊέχο, έφυγε και πιάνε
0: τον... Α, ναι, σωστά, ναι, συγγνώμη.
1: Ο Ντομίνγκες είπα το ξανά εγκοέντα, είμαστε στο αεροπλάνο. Είναι ξανά, πια ταξίδια με όλους τους προμονητές που πια πρώτοι είναι παντέτσι δικό τους στο αεροπλάνο, ενώ παντέτσι φιλοξενούσε στο αεροπλάνο τους. Ο Ντομίνγκες, ρε φίλε, φτάσαμε στο Δουβλίνο, κατέβηκε τελευταίος. Ήμουν εγώ, κατέβηκα εγώ πρώτο τελευταίος στο αεροπλάνο και ο Ντομίνγκες τελευταίος. Απίστευτο. Μην τα προσεγγίζετε. Και τώρα αντικατέστησε τον Νούνο, τον Ντομίνγκες. Σήκωσε το βάλει ο Νούνο.
0: Ας το βοηθώσε εννοείς του. Τρία δεν ακούω. Δεν και βάλω αυτή. Ο πρώτος που καταλαβαίνει όταν κάνω λάθος ή όταν δεν κάνω μια καλή μετάδοση είμαι εγώ. Τελειώνει και ξέρω. Αρέσκει να κάνουμε και αυτοκριτική. Αλλά θυμάζω ότι έχει πλάκα. Ενώ να ακούεις ακραία σχόλια. Εντός εγωγικών ακραία σχόλια. Μακάρι αν τούτα προβλήματά μας στη ζωή. Να ακούεις ακραία σχόλια και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτόν το απολαμβάνω. Το απολαμβάνω. Ούτε καν ευρειάζονται. Τούνε λοιπόν. Θερμές ευχαριστίες στον αγαπητό Λούι για τη βοήθειά του στην εξασφάλιση υπογραφών από τον Νέστα σε αντικείμενα που θα τεθούν σε δημοπρασία στο Charity Editors στο επόμενο διάστημα. Μπράβο, Λοίζο μου.
1: Και λίγο μια φωτογραφία.
0: Τι εννοείς.
1: Είπε μου, ποια φωτογραφία θέλεις.
0: Ο Σταυρή.
1: Ναι. Έκανε πέρα πολλές.
0: Ναι.
1: Και έχω μια για σένα και μια που αμήν τα κλείνω μέσα. Sorry, δεν σταύρει με κάτι, αλλά είναι ωραία. Εγώ ήθελα να μάθω πως Σταύρος ήβρε φάλαν τη Λάτσιο, έστα Μίλαν, έστα Ιταλία.
0: Έχω πολλές άκρες, ρε φίλε. Ενώ...
1: Και γιούς, δηλαδή φαίνεται ότι ήταν.
0: Σου λέω χωρίς να ξέρω. Ήταν με το όνομα του Νεστά.
1: Ναι, ούλες, ναι.
0: Επειδή εντάξει, δικτυώθηκαν αρχικά με πολλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές, μετά πήγαν από Ελλάδα, φαντάζομαι για εξωτερικό.
1: Μπράβο τους.
0: Έκατσε στο τέλος.
1: Όχι, στην παράταση είναι τρώνε το Ιαπωνέζικο. Αλλά. Γύρευκα τον στην παράταση. Αλλά το πιάστη να μου φέρει φαλάν του Ραφαέλ Λεάου να πάρουν έστω. Και βάστα αντιδιπλωμένοι για να δει ότι ξέρει.
0: Αν φαίνεται.
1: Ναι. Μεν την άνοιξη. Δεν το στείλω, θα πιάνει την υπογραφή μου.
0: Δεν μπορώ να βλέπω τον Νούνο Μοράης με τη φαλάν της Πάφου. Μάκη, thanks for this. Γεια σου κότσο μου.
1: Thanks for the memories. Θα πάει λες.
0: Ποιος, πού.
1: Ο πρώτος Πετρίς είπε τι.
0: Θα πάει, κάνω την σειρά του.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Πήγε λίγο κυβέλλου, δες τις φωτογραφίες.
0: Είδα τον, ναι, είδα τις.
1: Αν είσαι ο υπάφος.
0: Ναι.
1: Τώρα κάνουμε και λίγο μπασαμά.
0: Ναι, ναι.
1: Καθαρά σε ένα, εντός το αλούστες σειρές. Ο προϊόν μυθοπλασίας.
0: Α, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έρθει και πει σου ο Ντουμπόφ, πρώτα με να σταματήσω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει και ο ιδανικός πρόεδρος για να κατακτήσω τίτλους. Θέλω να έρθεις πρόεδρος της ΠΑΦ.
0: Ναι.
1: Αν είσαι ο πρώτος, έχοντας και κλειστό πλέον να παίζει ας πούμε τσιμεντόπορτα στις ελπίδες να επιστρέψεις τα ώρα, δεν θα επιστρέψεις. Σκέφτεσαι το ας πούμε.
0: Αν είμαι ο πρόδρομος.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω,
0: ναι, σκέφτομαι το. Σκέφτομαι το.
1: Σημαίνει
0: να πάω, θα το σκεφτόμουν. Θα το λέω την ώρα, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Περισσότερον για να αποδείξει ότι ακόμη έχει το ή ακόμη έχει το know-how ή ξέρει πώς μπορεί
1: να
0: πιάει τίτλους.
1: Ναι,
0: από αυτήν την άποψη. Θα σκεφτόταν. Αλλά δεν ξέρω ποια θα ήταν η τελική του απόφαση. Γι' αυτό να στέλνουμε Λουί κάθε τελικό 100% υπέρ της United. Δεν το κατάλαβα.
1: Να το στέλνουμε.
0: Τον στρώμα έρθει στην Πάφον, τον Μποφ και τα λοιπά. Δηλαδή πόσα θέματα είχαν μπροστά μου, αλλά πιάνουν τη συζήτηση. Ναι, ναι, μια πρόταση από τον Φίλιππο Γεωργίου, ο οποίος είναι και ο εκπρόσωπος της Πάφου στην ΚΟΠ, πρώην πρόεδρος. Και ένα άτομο το οποίο έχει τεράστιες εκτιμήσεις, όχι μόνο στην Πάφο, θεωρώ γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι μια αναλυτική, εμπεριστατωμένη πρόταση, λειτουργική και θεωρώ καθόλου εφαρμόσιμη. Το να λες να αυξηθούν οι ομάδες, να μειωθούν, να γίνει το Α, το Β, το Γ στην πρώτη, στη δεύτερη κατηγορία, με το κύπελλο τι θα γίνει, με τα τηλεοπτικά τι θα γίνει. Έχει σίγουρα πολλή δουλειά, πολλή μελέτη, πολλών εβδομάδων, πολλών μηνών, εκτιμώ. Έτσι περιληπτικά είναι μια πρόταση που όπως ο ίδιος γράφει έτσι στον πρόλογό του πριν παρουσιάσει τα 14-15 σημεία, θα το αφήνω για αύριο αντί με έτσι λίγο πιο αναλυτικά, με στόχο να δημιουργηθεί έναν νέο ποδοσφαιρικό μοντέλο το οποίο είναι και πιο ανταγωνιστικό, κυρίως οικονομικά βιώσιμο, με περισσότερη διαφάνεια, λιγότερες σκιές, καλύτερες υποδομές, αναβάθμιση των μικρότερων κατηγοριών, κίνητρα κτλ. Εγώ την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι κάποιος να έχει παρουσιάσει τόση αναλυτική πρόταση και να κουμπά τόσα πολλά διαφορετικά κομμάτια. Είδα πιο αναλυτική πρόταση για το τι πρέπει να γίνει στην πρώτη δεύτερη κατηγορία. Αλλά να μπει στη διαδικασία να λέει τι θα γίνει στην πρώτη, στη δεύτερη, την τρίτη, τι να γίνει του χρόνου, τι να γίνει του άλλου χρόνου, πώς θα φτάσουμε στη μείωση των ομάδων, πώς πρέπει να αλλάξει ο θεσμός του κυπέλλου, πότε πριν ορίζονται οι αγώνες, το ότι εναλλάξει να γίνονται τελικοί κυπέλλου, ξέρω εγώ, γασιπί, αλφαμέγα, αρένα, τζαμάνα στην αρένα, να μένει πολλά εισιτήρια κόπ κτλ. Δεν ασχολείται με τα πάντα. Πρόθυμα U19. Κυπροποίησης, οικονομική στήριξη ομάδων για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, χορηγίες, τηλεοπτικά, τα πάντα. Τα πάντα πρώτη φορά εγώ έχω τουλάχιστον ενώπιον μια τέτοια πρόταση. Ναι, ναι. Ας πούμε κάθε χρόνο η κόμη να βαθμίζει ένα δυο γήπεδα. Β' γάμα κατηγορίας. Επειδή πάντα η κουβέντα ξεκινά και τελειώνει στο να μειωθούν οι ομάδες, μα τι να γίνει με τη δεύτερη κατηγορία. Η χαοτική απόσταση σε όλα τα επίπεδα. Εγώ θεωρώ μια ολοκληρωμένη πρόταση, δεν ξέρω αν θα την πάρω σοβαρά κάποιοι. Δυστυχώς πάντα όταν έρθει τώρα αποφασίζει κάποιος, αποφασίζουν βάσει των προσωπικών τους, των ομάδων τους ή κάποιοι και τα καθαρά προσωπικά τους συμφέροντα. Ελπίζω να τον έτσι λίγο πιο σοβαρά αυτή τη φορά. Είχε πει ότι τελικώς που έγιναν το 2009 Ρώμη, ενώ έγιναν το 8. Α, οκ. Okay, ναι. Δεν θυμάμαι, αλλά για να το είπα, για να με διορθώνεις, προφανώς έχει δίκιο. Και ευχαριστώ. Κυκλοφορούσε το Βαν, τον Μπόλ, πες την Κυριακή Πρωταρά.
1: Ναι.
0: Μόνο του.
1: Α,
0: επίεται. Άσου γυρίσματα, οκ. Με
1: τον Νίκο Χαραλάμπους, ένα ξεχωριστή στην Αγιάννα.
0: Και ο Νίκο Χαραλάμπους, το μαγειό μέχρι την ΑΠΟΕΛ. Συμπαίχτης μου στο ΘΟΗ.
1: Και πρόεδρος, πρόεδρος, ίδιο, έβγες για ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Ήταν πολλά ωραία, πολλά ωραία.
0: Ωραίος ο Νίκος, δεν ήξερα από, ενώ τόλος ήταν, είδαμε άλλον τώρα στις κάμερες και τα λοιπά.
1: Ήταν πολύ χιούμορ, μιλήσαμε για πολλούς, και για παίκτες, και για προπονητές, και για διοικήσεις, και τον Ιβάν είπε μας, ήταν ωραίος. Απολογήθηκε και ο Κολός που είπε τον Μπέρκ στρατηγό.
0: Απολογήθηκε.
1: Του Νίκου.
0: Ναι.
1: Από ένταξη δηλαδή, επειδή είπα κάπου.

0: το Βανάκι. Ο φίλος που είχε το τώρα που το αριώθει.
1: Ναι.
0: Το φίλος που είχε το Βανάκι. Που μας το φέρνει στα γυρίσματα. Που έντισε μας το Βανάκι με τα χρώματα της Πολπόης. Διανυκτέρευσε το weekend για να αντζάμε την κυραγή.
1: Α, οκ, οκ. Λευκοσιάζει δηλαδή, άνθρωπος.
0: Ο Σπύρος, αν μας ακούει, θα δώσουμε τα βιβλιά μας.
1: Έχει ράδιο, δουλεύει μες στο Βανάκι.
0: Έχει ενωμένο με το νέο μπλουτ.
1: Α, οκ, οκ, ναι, ναι, ναι.
0: Τόπ το Βανάκι, με Σπύρο. Έχει γραφείο μέσα, έχει κρεβάτι.
1: Οκ.
0: Τόπ. Είναι και πρόεδρος ή κάτι μες στον σύνδεσμο του τον Volkswagen. Έχουν που πάνε εκδρομές, που... Αν έχετε Βανάκι και θέλετε να μπείτε μες στην παρέα του, έλεγα να ξέρω.
1: Καλά, αν τούτε είναι που έχουν.
0: Λατρεία τα πράγια κάποιος.
1: Χαιρετούμε George, άλλος George. Τα είπα πριν για την Βουδαπέστη, τα ξέρετε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Είναι έρωτας η Βουδαπέστη.
0: Σαν weekend τελικού ή ξέρω διήμερον, τριήμερον τελικού ήταν όντως... καταλάβαινες το ότι ήσουν
1: Βουγάνω,
0: σε μια γιορτή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ενώ άμα υπάρχουν Άγγλοι μες στη μέση, είναι πιο, καταλάβεις το πιο έντονα. Είναι πιο loud οι Εγγλέζοι. Τι ώρα είναι αύριο το μπάσκετ και από ποιον κανάλι, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, πάντα είσαι γελίο στο έλεγχο του, τους αν θα το ανοίξουν κάποιες φορές. Από προηγούμενα χρόνια ξηχάνουν λίγο.
1: Α, ναι. Και είναι best of 7. Αν πες το φάω στα 3. Στα 3. Ναι, σωστά.
0: Και τα Ιταλή. Και Ιταλή έμπες.
1: Τώρα ο Εγγλέζων είχε έναν περιστατικό. Ένας Άγγλος οπαδός της Arsenal που είχε πολλά σωρά τύχια με σκούτερ. Πάντα πατίνια. Όχι, όχι, μου το έφερε άνθρωπος της UEFA, να πω, να μην με φωτογραφίζω περισσότερο. Ήταν κινδύνευσε σωρά, χάσει τη ζωή του. Και ήταν νοσοκομείο, κρανοκεφαλική, χτυπήματα εξάριστερα κτλ. Ξέρω εγώ.
0: Ήταν σκούτερ με σκούτερ, ας
1: πούμε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες πώς για το ατύχημα. Και λίγες ώρες πριν το παιχνίδι χάσαν τον. Πήγε νοσοκομείο, σαν ήταν μέσα. Χάσαν τον. Και δεν ξέρω, για να έχει αστυνομία ενδεχομένως να θέλουν να δουν και λίγο ποιος έφταιγε, τι έγινε και τα λοιπά με το ατύχημα, το δυστύχημα, το ατύχημα τέλος πάντων. Και εδώ σας εισήμα στο γήπεδο, το κάνει τη φωτογραφία του, ψάχναν τον, όχι για να τον συλλάβουν, για να του κάνουν
0: για
1: κάτι,
0: καλά,
1: ναι, για να του πούν, ας πούμε, αφού πήγες γήπεδο να σου φέρουμε νοσοκόμο με μηχανήματα και τα λοιπά, πιάνναν τους γονείς του στην Αγγλία να τον πιάνουν τηλέφωνο, πήγαιναν απαντούσε των γιατρών, ούτε της αστυνομίας, των Ούγγρων. Να πιάνει γονείς του τον Άγγλο στην Ουγγαρία να του πούν πέντε του ότι ψάχνουμε τον όγια του κάμουν κακό να λέει να τον βοηθήσουμε αφού είχε γήπεδο δαμε, επειδή ήταν το όνομα του το εισιτήριο το βρήκαν το χτυπήθηκε ήταν μες στο γήπεδο και ψάχναν τώρα σκέφτω αστυνομία να βαστάει φωγραφία του και γυρίζουν να βρίσκουν ένοιξαν τον ήβραν τελικά αλλά ο άνθρωπος δηλαδή έξισε το χάρον. Ναι. Ήταν μέσα στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Εσυχώς τι ενέφυγε, ξυμπάρωσε το λαό πάνω για να δει το παιχνίδι.
0: Άλλος που της Παρί που ήταν Βουκουρέστη αντί Βουδαπέστη. Είχαμε story να πει ότι είχαμε λάθος.
1: Εντάξει, τον είπα σου, λέει, είμαι ο Πατηγιός για κάτι φίλους του. Εκτός πάντων γνωστούς που του έλεγα ότι θα πάμε μπάτσελορ Βουδαπέστη να μπορεί να σκάνει εισιτήρια. Άξι μπορεί να πού να βρει εισιτήρια κανονικά και τα λοιπά. Πριν να του είπαν, α, τελικά κύριο, Βουκουρέστη μπορεί να πάμε. Μπάτσελορ, όχι στην Βουδαπέστη, ναι.
0: Εάτου.
1: Τι, φύγαμε.
0: Είμαι η ώρα μου.
1: Φύγαμε.
0: Κουραστήκαμε σήμερα, δε.
1: Εντάξει, ρε, εν τρίτη όμως.
0: Και αύριο είναι Δευτέρα.
1: Ναι. Άρα.
0: Και αύριο είναι να κουραστούμε.
1: Εντάξει,
0: έχω μεταδόσεις κάθε νύχτα. Θέλετε να βλέπετε μπάσκετ.
1: Τι ώρες ή διαφορετικές ώρες αλλάζουν ώρες.
0: Μάτσε 10 το άλλο κάθε βράδυ. Όπως έχει Μπαρτσελώνα και Ρεάλ, αύριο έχει Βαλένθια και...
1: Μπαρτσελώνα, α, όχι μαζί.
0: Διαφορετικά μάτσο. Αλλά αν κερδίσουν και δύο, να βρεθούν στον ημιτελικό.
1: Αυτά.
0: Κι μου, πάθει μαζί. Και να παίξουν στη Μαδρίτη, ξέρω, σε 5 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι. Δεν θεωρεί με έναν ήχος αυστηρό, έναν από αυτό.
1: Ποιος είναι ο λογητής?
0: Μαριβάς.
1: Fake smile. Oh, genuine, νομίζω, είναι αλήθινο.
0: Genuine.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ματέο Μάριτς ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο Βόσνιος Μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το Τριφύλλι μέχρι το 2029. Αρνητική, σύμφωνα με πληροφορίες, η τελική απάντηση της Ομόνια στην πολωνική Κατοβίτσε για την πρόταση παραχώρησης του Νικόλα Παναγιωτού. Αναμονή για την απάντηση των Διουγκού και Σεμεδό. Πρόταση για ευρία αναδιάρθρωση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΣ FC Φίλιππος Γεωργίου. Η πρόταση προβλέπει μείωση των ομάδων της πρώτης κατηγορίας σε 12 ομάδες, νέα δομή στα πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, αλλαγές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού, καθώς και μέτρα για την ανάπτυξη Κύπριων ποδοσφαιριστών. Όπως αναφέρεται, η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού, οικονομικά βιώσιμου, διαφανούς και αναπτυξιακού ποδοσφαιρικού μοντέλου. Η πρόταση έχει κατατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ, ο Χαραλάμπος Κυριακίδης, ο Κυπρίος τερματοφυλακάς, υπέγραψε συμβόλαιο με την παφιακή ομάδα μέχρι το 2028. Στο προσκήνιο το θέμα προπονητή, με το μέλλον του Ρικάρτο Σαπίντο να είναι αβέβαιο παρά την επιτυχία της κατάκτησης του κυπελού. Δεν υπάρχει για την ώρα οποιαδήποτε απόφαση. Τις επόμενες μέρες θα αξιολογήσει τα δεδομένα η διοίκηση, ανέφερε στο Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου. Παρελθόν από τον Απόλλωνα αποτελεί ο Αγάπιος Βρίκης με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εργασίας της με τον Κύπριο Μεσοεπιθετικό. Δεν πήραμε ποτέ την απάντηση του Πέδρο Μάρκες στην πρότασή μας. Προτείναμε κλειστό τριετές συμβόλαιο και αύξηση των απολαβών του κατά 40%. Ήταν μια γενναιόδορη πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος λόγω τραυματισμών αγωνίστηκε σε ποσοστό 48% κατά την τελευταία τριετία, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου, διαβεβαιώνοντας στον κόσμο της ομάδας πως γίνεται προσεκτική δουλειά για να αποκτηθούν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Την ανανέωση του συμβολέου του Γκουστάβο Λέδες για άλλα 2 χρόνια και μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΚ Λάρνακας. Σε πρώτο πλάνο η εξέβρεση προπονητή. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6:30 η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με τη διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να παίρνει και τυπικά το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε πρώτο πλάνο η παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών και με καλές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας η περίπτωση του Κύπρου αμυντικού Ανδρέα Καρό. Υποβάλλονται εντός της ημέρας οι υποψηφιότητες του νέου διοικητικού σχήματος, το οποίο αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση της ανόρθωσης και εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Τη θέση του Προέδρου του Σωματείου αναμένεται να αναλάβει ο Ντίνος του Μαζής, σε εξέλιξη προσπάθεια εξέβρεσης χορηγικών συμφωνιών. Σε ρυθμούς Γενικής Συνέλευσης του ΑΠΟΕΛ μετά την καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Την ερχόμενη Πέμπτη θα παρουσιαστεί στους μετόχους της εταιρείας το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Νέα μεγάλη ατυχία για τον Παναγιώτη Καντιρτζή που υπέστη ρήξη χιαστών και θα μεταβεί στο εξωτερικό για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τον Άρη συνεχίζει για 6η χρονιά ο Βάνα Άλβες. Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για ακόμη 1 χρόνο. Αναχωρεί σήμερα στις 4:30 η αποστολή της εθνικής μας ομάδας για τη Σλοβενία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την εθνική Σλοβενίας μεθαύριο Πέμπτη. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Την απόφαση του να αποχωρήσει από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ μετά από σχεδόν 5 χρόνια θητείας γνωστοποίησε ο Χριστόφορος Λιβαδιωτής.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στο Ζέλκο Μπράντοβιτς διετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να τον πείσει να επιστρέψει στους πράσινους μετά από 14 χρόνια. Το επόμενο διάστημα και μετά το τέλος των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό, αναμένεται το τελικό ξεκαθάρισμα. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος μεσοπιθετικός βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ και σήμερα θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ανακοινωθεί η απόκτησή του από την Τραμπζονσπορ. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό χαφ Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός παρά το ενδιαφέρον που προέκυψε από την Αθλέτικ Βιλπάο. Σε συμφωνία με τον Άντωνι Ραόλα έφτασε η Λίβερπουλ, με τον Βάσκο τεχνικό να αναμένεται πως θα αναλάβει τον πάγκο των Ρετς μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλότ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Άρσεναλ εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο. Στη Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κονατέ. Ο Γάλλος αμυντικός υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο αγώνα στη σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δύσκολα θα προλάβουν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10-2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.

0: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
3: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
4: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η ΕΠΗ.
12: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
14: Αλλά δύο φιλικά προετοιμασίας εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου στην Sita Vision Sports 3. Στις 7 Κροατία-Βέλγιο, στις 9:45 Ουαλία-Γκάνα.
13: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 2, είναι ο έκτος. Ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Ονομάζεται Mappe Show και έχει σήμερα στα μικρόφωνα τον Παντελή. Παντελή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν επαναλαμβάνομαι, είσαι ο Παντελής Παντελής.
1: Παντελής Παντελή Κυπρίος.
0: Σωστά. Τρίτο θερμοφύλακα της Ομόνια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Έτσι μας έλεγαν την αδελφή. Ο Παντελής Μιχαήλ, τρίτο θερμοφύλακα.
0: Ναι, όντως. Και
1: πλέον τρίτο. Ακούγονται
0: πολλά καλά για εδώ, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Ήταν στον Απόλλωνα, πήγε Ολυμπιακό και από τον Ολυμπιακό τον πήρε η Ομόνια.
0: Εντάξει, άλλοι να τα πούμε καλησπέρα και μετά να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ της Ομόνια στο 24 Sports, εν την απουσία του Μάκη, και θέλει να πεις ποιος είμαι απέναντι σου.
1: Ο Χρήστος Ζαβός.
0: Μπράβο. Σωστά. Ναι. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα, τον θυμό σας ή οτιδήποτε θέλετε, ξέρω εγώ, προκειμένου να ξαποστάσετε ή και να ξεσπάσετε. Επίσης, στο 2950, στέλνοντας μήνυμα, πες το ρε Μαντελή.
1: Μπορείτε. Όχι, να διεκδικήσετε.
0: Συγχύε τι διαφημίσει.
1: Ναι,
0: μια μπουλεση εκεί με
1: το 2950.
0: Ξάτυχε μου, ρε. Να λέω διαγωνισμό, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Το 2950 είναι για το Sharm El Sheikh.
0: Sharm El Sheikh, ναι.
1: Αλλά να μου δώσεις λίγο να το.
0: Γιατί Sharm El Sheikh σημαίνει ότι που λέω φραβέ. Εγκουράστηκα πιο μαζί σα, ζούλου.
1: Να μου δώσεις λίγο να καταλάβω.
0: Να σου δώσω
1: το θέμα. Ναι, το βρήκα.
0: Αφού τα πάμε στο meeting έξω, στο conference.
1: Ναι, στην αίθουσα με τις δεκάδες άτομα. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Για το Sharm El Sheikh θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, λατινικούς χαρακτήρες ενωμένα, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Σωστά.
1: Και το Sharm El Sheikh είναι.
0: Sharm El Sheikh.
1: Sharm El Sheikh.
0: Sheikh. Sheikh. Sheikh. Όχι Sheikh.
1: Ναι, Sheikh.
0: Shake it, baby, shake it.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Γιατί ξανά λέω σε σαν να μιλούμε φραμπέρ.
1: Είναι όπως του Σεϊχίδες, Sheikh.
0: Sheikh, μπράβο. Sharm El Sheikh.
1: Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων all inclusive. Και υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας τη διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ.
0: Μπράβο. Και εσύ για 700 ψέματα δεν πειράζει. Λαβαζανιέ να λέμε και στο τέλος γίνουμε και υπουργοί, δεν ξέρεις κανένα φορά. Μας ακούνε και ακροατές από ανεξαρτήτως γλώσσας, όπως εδώ εσύ Γιουσιάρ Μπρούνο Φελίπε 31. Φίλος ο Τρέξ, είναι από Λονίστας και αυτός ακάζεται και καλά κάνει που μας προκαλεί. Κύριε 737, σ' αγαπώ και ξέρω ότι σε άγγιξε το τραγούδι, αλλά ξέρω ότι είσαι δυνατός και τα αντέχεις. Κανένα shaker καμπουζάκι νεβινά, λέει ο 289, που πήγαινε ο Unit και ξέρεις, αρχίσατε όλοι, βιάτε, αποτριχωθήκατε, σωστά.
1: Ναι.
0: Ρε, μα εσείς που είσαι λίγο πιο μικροί, πόσο χρόνο είσαι εσύ, Βαντελή?
1: Εγώ είμαι 27.
0: Είναι, ας πούμε, διαδεδομένη το ανδρικό σώμα χωρίς τρίχα. Ναι. Δηλαδή, ένας 18χρονος, ο οποίος κουβαλάει την τρίχα, την κυπριακή, ναι, την παραδοσιακή τρίχα. Νιώθει κατά κάποιον τρόπο ότι είναι στην απέξω.
1: Πριν μια δεκαετία ίσως να σου έλεγαν ναι, που ήταν πιο της μόδας.
0: Εννοείς πλέον ότι επανέρχεται η τρίχα στη μόδα.
1: Νομίζω αυτό. Είναι ο καθένας με την επιλογή του. Δηλαδή και τρίχα είναι περίπου στο 50-50. Η μισή τώρα τους αρέσει.
0: Δεν πρέπει να είσαι δελφίνι, δηλαδή εντελώς άτριχο, ας πούμε, για να είσαι in. Ένας 18χρονος, ένας 20χρονος ή ένας 27χρονος μπορεί να πάει στην παραλία κουβαλώντας την τρίχα μου του. Που του έδωσε η μάνα του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η μάνα Μαρκούδα, ξέρεις.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν με ενοχλεί, δεν ξέρω.
0: Ναι, μα δεν αφήνω προσωπικά. Δεν να σου πιάσω συνέντευξη, ρε Παντελή.
1: Ναι.
0: Εδώ και το λύσαμε και με την τρίχα. Να του τα πει ο Λουγκρίδης άλλη φορά λεφτά από τέτοια λεφτά. Που επιμένει ότι είσαι ο τρίτο θερμοφύλακα τη Ομόνοια. Ένα milkshake σοκολάτα, λέει 249. Και ας συνεχίσετε έτσι να κάνουμε με το. Γιατί πήρε κάποιος Κύπριος Απόλλων. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μάλλον δεν είναι σε αυτή την εκπομπή. Είναι αρκετά τα μηνύματα. Μας κομματιάσατε με το τραγούδι, αλλά ευχαριστούμε. Μακάρι να παίζαν όλοι αυτά τα τραγούδια. Λέω 340. Εντάξει, και εμείς το θυμηθήκαμε. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την τασινόπιτα. Ο Μάκης είναι στη σύσκεψη. Ο Μάκης είναι διακοπές. Ναι. Είναι ο πιο έμπειρος, είναι ο πιο βαριφορτωμένος, είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος. Αποφάσισε να πάει διακοπές. Αφού σήκωσε το κύπελλο ο Χριστοδούλης, λέει εγώ φεύγω, πάω διακοπές. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε τι χαμένοι είμαστε, ή άντε να το αποσύρω το συγχαμένη, να το πω διαφορετικά. Τι υποκριτική ράτσα, τι ράτσα υποκρισίας είμαστε, έτσι. Πέραν το ότι τούτα όλα τα χρόνια κατηγορούσατε τους πάντες και ότι χρειάζεται μια αλλαγή και πήγατε ενώπιον των εκλογών και ψήσατε τους ίδιους. Του τον περνώ πίσω. Είσαστε υποκριτές. Γίνεται να που γίνεται στον τελικό κυπέλλο, σωστά. Και καλά η γιορτή και όλα αυτά και ξέρω εγώ. Βάζει τον κόπιο στο βάζει ο Ζάζα ή την κολάρα ή την βελονιά που τραβάω ο Ζάζα και ξεκινούν οι άλλοι και πετούν φωτοβολίδες. Και είναι τον Μπρούνο με στην κουβέντα και ξεκινούν οι Ούγγανοι με τον Μπρούνο και τσακώνονται. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται και συγχαινόμαστε. Γιατί συγχαινόμαστε για το 2026. Αν ήταν 2026 ή 2006 να γνωρίζαμε πιο ωραία. Έτσι, το 2026 συγχαινόμαστε. Θέλω να πιστεύω. Και είναι ενώπιον όλα αυτά, όλων αυτών, ενώπιον του Προέδρου ΣΚΟΠ, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρώην Προέδρου και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Σωστά. Ενώπιον ναι. όλων αυτών. Δηλαδή, αυτό που γαλούν. Ναι. Μπράβο. Και ο πρώην Πρόεδρος στα ΟΕΛ δίπλα.
1: Ναι, ναι, λίγο παρακάτω.
0: Αυτών δηλαδή που υπερασπίζονται και υπηρετούν την κοινωνία. Σωστά. Όχι. Και κάνει δηλώσει ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο οποίος λίγο πολύ, προκειμένου να μην χάσει έστω και ένα ψήφο από το εκλογικό κοινό του, λέει πολλά βαλέτα όμως παίχτες για όλα αυτά ναι. που συμβαίνουν. Στο καπάκι όμως, στις φωτογραφίες είναι δίπλα τους.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Καταλάβατε τα ράτσα είμαστε. Και που, τι είμαστε σαν, πώς να το πω ας πούμε, ανεξαρτήτως αν κάποιος Ουγγανός, εσαρατζινός και θέλει να το παίζει ότι είναι της Λευκής Φυλής. Που αν τον πιάνουν τον πάρουμε στη Δρέζη, σε μια γωνιά, η ώρα 10 η νύχτα και φκούν τη skinheads. Ένα γυρεύκει ο βουλευτή που βουράζει ψηφίζει και γλύφει κάθε 4 χρόνια για να του σώσει. Αφήστε του τσίνους. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, κάνει δηλώσεις, μιλάει ο Μάτ, λέει τσένο, δεν ξέρω, Παγιατζής του Ρίκ, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, είπε γιατί.
0: Και αναγκάζεται ο δημοσιογράφος να του ρωτήσει για αυτά που συνέβησαν και λέει ναι, δεν είναι, τα χρειαζόμαστε. Μα είπε στο καζό, δεν χρειαζόμαστε. Εσύ κάνει που σκέφτηκε ότι τούτα χρειαζόμαστε να τα στρώσουμε. Και λίγο πολύ λέει ότι πρέπει και αυτοί που αγωνίζονται να συμπεριφέρονται με τον σωστό τρόπο. Ναι. Και μετά πάνε και φωτογραφία μαζί τους. Δίπλα-δίπλα. Δείτε τους πανηγυρισμούς.
1: Δεν συνάδει δηλαδή.
0: Πόσο υποκριτές είμαστε. Νησάφι δεν είσαι υποκρισία. Τι ήταν ασένα ψοφίζω ενούλη. Θα είσαι και κανένας. Θα μείνει και κανένα, σαν να μείνει κάποια ζώα, α πούμε, κάτι ξέρω εγώ πρόβατα. Αλλά δεν να έχουν αυτό, δεν πήρε εδώ τίποτα, δεν θα μείνει και κανένα. Φωνάζω.
1: Δεν ξέρω, λίγο.
0: Εντάξει. εγώ δεν νομίζω να γίνει ένα νέο. Εγώ νομίζω πρέπει να γίνει ένα νέο νόμο για την καταπολέμηση τη βία και μια κάρτα όπω να τη γιώνουμε, λέμε εδώ στα αργοποιού. Ρε φίλε, μα δεν. Τα ξέρει τώρα κι εσύ, μάλλον. Συγχαρητήρια στην ΠΑΦ, ωραία, εννοείται, και αν είναι η ομάδα σου, συγχαρητήρια εις διπλούν, γιατί ήταν νομίζω μια δίκαια, ήταν δίκαια νικήτρια σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, νομίζω,
1: ναι, ήταν ένα τελικό.
0: Είναι εύκολο παιχνίδι να το αναλύσει, α πούμε, και ναι. Βάσεις. Δεν είναι κανένα δύσκολο μάτσο, ομολογώ. Και είναι ένα εύκολο παιχνίδι γιατί στην τελική υπερτερεί η ατομική ποιότητα, αυτό που δηλαδή σκεφτόμασταν, και επίση αυτό που σκεφτόντουσαν λίγο πιο ειδικοί από εμά, και είχα την κουβέντα με ένα φίλο ο οποίο. Είναι βαθύ γνώση του ποδοσφαίρου, αλλά δυστυχώς δεν είμαι στο ποδοσφαίρο, ενώ είμαι στο χώρο, γιατί συνήθως εκεί που ξέρουμε, άπα είναι εκτός. Μου έλεγε το εξής, ότι αν όντως το παιχνίδι πάει μέχρι το τέλος και το μάτς είναι ισοπαλό, στο τέλος μάλλον θα επικρατήσει αυτός που έχει τον καλύτερο πάγκο.
1: Ναι, σωστά. Γιατί θα μπουν μέσα οι φρέσκοι,
0: ακριβώς.
1: Που είναι καλύτεροι από αυτούς που. Ναι.
0: Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δηλαδή. Μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, Ζάζα, μπαίνει μέσα ο Μπρούνο, ο οποίος όσο καλό παίχτης είναι, άλλο τόσο καραζιλί και εξερεγάμνη. Που παρεπιπτόντως μπορεί να έχει η διοίκηση του Απόλλωνα, να μου πείστε, άλλο έχει ευθύνες για το γεγονός ότι ακόμη ο παδί της εν έτη 2026, αναρωτιέμαι κύριος Κύρζης, ως κοσμοπολίτης που είναι, έτσι, που έχει γυρίσει, ας πούμε, που έχει ταξιδεύει, έχει γυρίσει το μισό πλανήτη. Ως ένα μέλος της αστικής τάξης, ας πούμε, της Λεμεσού, αναρωτιέμαι πώς ανέχεται τον κάθε Ουγγανό να προσβάλλει τον Απόλλωνα με έναν τέτοιο τρόπο. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Αλλά είναι ένα πορεία αξιών. Πώς τσι γίνει σπάφου, πες ότι ο Κύρζης έτσι να λύσει την κοινωνία, έτσι να λύσει το πρόβλημα της κοινωνίας. Δαμε ο άλλος που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και υποκρίνεται. Υποκρίνεται. Η ΚΟΠ, άμα τους πεις ρατσισμό, μπορεί να τους κόβουν καμιά ταπελούα. Ποιες που λαλούμε, ποιες που έχουν στα σουβλάκια, ποιες που τσίνες στα ταπελούς, τι τσίγκινες, έτσι. Αλλά οι της ΠΑΦΟΥ δεν μπορούν να αντιθασεύσουν αν παίχτη τους έχουν πάρει. Γιατί επανειλημμένα κάνουν αυτά που κάνουν, ας πούμε, ναι, στα γήπεδα.
1: Αυτό θα έλεγα, είναι ότι πολλές ομάδες έχουν κάνει παράπονο. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρώτα γίνονται τα φαινόμενα ίσως ρατσισμού και αντιδρά.
0: Okay, οκ, ακόμη αυτό, και αν συμβαίνει αυτό όμως, είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης απέναντι στους ρατσιστές. Τους ρατσιστές, τους βλάκες.
1: Ναι.
0: Δεν ρατσιστές, δεν μπορώ να μας βάλω, ρε. Εμάς αξίζει. Είναι, τώρα μου πεις είναι Ισπανία ρατσιστές, να πω εντάξει, είναι κονκιστάδορες, επειδή στην Νότια Αμερική είναι ανακαλύψαν, εξαφανίζαν λαούς. Άντε να πω, έχουν έναν υπόβαθρο. Ρατσιστές, λέμε, όχι όλοι προς Θεού, ευτυχώς, γιατί είναι πολύ σπουδαία χώρα η Ισπανία. Αλλά σε όλον τον τόπο να είσαι ρατσιστής δεν μου κάθεται, ρε παιδί μου, δεν μου κάθεται πουθενά. Τέλος πάντων, το ξεπερνούμε και τούτο. Δεν μου κάθεται γιατί είσαι γιος του πειρατζή και σαρατζινού. Που βρεθήκαμε τα μου παλήρια σε όλον τον νησί. Κατάλαβες, λίγο ρούμινο ένας. Τι τσίρα οι άλλοι καταφέραντα. Α, τι συνεχίζεις, τώρα τι κάνεις μου το. Εντάξει, ας είπε υποδίεσαι τον αρχαίον Ελληνά και δεν μπορείς να φέρεις και τρεις λέξεις. Το ξεπερνώ, το αφήνουμε, ας το πάμε παρακάτω. Είχα λέει και κούντιμα, μη φοβάστε να το πείτε. Αγαπητέ, δεν το έχω διακρίνει αυτό το κούντιμα, δεν ξέρω εσύ.
1: Δεν είδα το μεγαλύτερο μέρος του τελικού, δεν το είδα. Είδα τα πρώτα 20 λεπτά.
0: Α, ωραία. Οπότε, μα γιατί όσοι είχαμε την δουλειά να σχολιστεί, μη μα πάρει.
1: Έτυχε, είχαμε κάποια άλλη υποχρέωση.
0: Α, οκ, okay, κοινωνική υποχρέωση. Μου έχει τύχει καμιά εκατομμύριο φορές. Είχαν και κούντιμα. Ο Ιταλός ήταν προκλητικός. Πραγματικά είναι σεβαστή άποψη, αλλά δεν μου βγαίνει από πουθενά. Επίσης, ο κόσμος του Απόλλωνα προκλήθηκε πάρα πολλές φορές καν πριν αρχίσει να παρεκτρέπεται από το έκτο και ως λεπτό και την ευκαιρία του Γκάρι. Ο Σάπιντο γύρισε και έστειλε φυλάκια στη Δυτική. Και εντάξει, ρε φίλε, τι κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή, εσύ να πήγαινε κοπή. Δηλαδή, σου φταίει ο Σάπιντο, μετά σου φταίξει ο Λουκάσεν, σου φταίξει ο Μπρούνο. Στο τέλος, ζήτηκε ο Μπρούνο στο τέλος. Καταλάβατε, δηλαδή, τι είναι αυτό που σας προκαλεί τόσο πολύ και αντιδράτε τόσο άσχημα και δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα συναισθήματα σας. Τι. Δεν έχω καταλάβει ότι είχαν διαιτητική εύνοια. Πραγματικά, μπορεί να έχετε δίκιο όμως. Έτσι, δεν αντιλέγω. Άμα μου πείτε όμως για την κόκκινη, την υποτιθέμενη κόκκινη του Νταβίτ Λουίς πάνω στον Μάρκες, δεν είναι κόκκινη.
1: Όχι, δεν είδα τη φάση, δεν ούτε εγώ λέω ότι είναι κόκκινη.
0: Είναι προσπαθεί να προστατεύσει, είναι και λίγο. Να σου πω, μανούλα ο Λουίς. Εντάξει, δεν είναι καμιά κίνηση που την κάνει τώρα. Θέλει να του τραβήξει που είναι νοσήρι. Για να φάει κόκκινη.
1: Εντάξει, για να καταλάβουμε και για τον Νταβίτ Λουίς. Έπαιζε στον τελικό και ότι ο Σάββατο το βράδυ ήταν καλεσμένο στον τελικό του Champions League κάτω εκεί με του άλλου παίχτε, ξέρω εγώ, Τσάβη από αυτού. Και ήταν εκεί κάτω και τον έχουμε στα Κύπρια γήπεδα. Είναι λίγο. Όταν το σκεφτείς.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, είναι προσωπικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Να με συζητήσουμε για τον Νταβίτ Λουίς, ας πούμε. Ψηφίζεσαι στο για βουλευτή τον Νταβίτ Λουίς, εσύ που.
1: Έβαλε για βουλευτή.
0: Αν έβαλε στην επαρχία Μπάφου. Δεν ξέρω αν ψηφίζονταν. Δεν του έλεγε το κόμμα, δεν ψηφίζονταν.
1: Ναι.
0: Οι Απολωνίστες να μάθουν να χάνουν. Ναι, ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι και μην είναι Απολωνίστες να μάθουν, κύριε. Μόλις μάθουν οι Απολωνίστες, τελειώσαμε. Ευχαριστώ, κύριε 342. Είστε άψογος. Πετύχατε Διάνα. Μας έμειναν οι Απολλωνίστες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι. Έτοιμοι να το στείλουμε στην Ευρώπη. Σκεφτείτε τι θα γίνει στο Απόλλων Μπαφ. Τι θα γίνει. Μα και εσείς ρε κουμπά, το ρατσιστικό. Μα, να σας πω κάτι. Γιατί εσείς, αν ανοίξετε διαμάχη με Μπαφ, ανοίξετε διαμάχη με Νάε, και εσείς διαμάχη με τα Μποέλε. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να συγκουρέσετε με όλους, ας πούμε. Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Και όχι, δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά των οπαδών. Μα γιατί να μην. Δηλαδή, πάντοτε έχουν λάθει όλοι οι υπόλοιποι και εμείς ποτέ, ας πούμε. Κανένα ίχνος αυτοκριτικής. Άμα εσείς δεν είδατε κούντιμα, τότε βλέπατε άλλον αγώνα, μπορεί. Ευτυχώς που μας είπες αυτό, γιατί μπορεί να μας πεις ότι ξέρεις, πιάνουμε τα πουδρώσους, ή είμαστε νουξιστοδουλίδι, ή συμπαθούμε την Πάφων, ή είμαστε αντιαπολωνίστες. Ευτυχώς που μας είπες ότι βλέπαμε ένα άλλο μάτσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το δεχτούμε. Μπορεί να είναι και λίγη μάπα μας, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε, μπορεί αυτό. Αυτό είναι όλα υποσυζήτηση. Άλλα λέω για να αγαπιόμαστε. Πριν δύο χρόνια έπιανε τηλέφωνο τον πρώην αρχηγό για έκτροπα σε Απόλλων ΑΕΛ και να μην ξεκινήσει ο αγώνας. Με λίγα λόγια, όπως τους συμφέρουν τα. Ναι, ρε φίλε, με μηδενική ειλικρίνεια. Είναι βαθιά υποκριτές. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, σε αυτόν τον τόπο. Γιατί η υποκρισία δεν φτάνει που βρίσκεται ανάμεσα στον λαό. διοχετεύεται κιόλας από τα ψηλά του δώματα. Είναι κύριο χαρακτηριστικό του. Τη βλέπει τη μια, πάει στα βιλακανδέα, μην τα κάνει ότι είναι μυροφόρα. Βλέπει τον άλλον, κάνει τον αριστερό, και δεν είναι αριστερό. Βλέπει τον τούτο, άμα έχει και έχει εκλογικό κοινό μέσα, μπορεί να πηγαίνει το τραμπολίνο στα ενέθλια. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει ψήφο. Και να μην έχουν πολιτικό κόστο. Και έχουμε πρόβλημα ρατσισμού. Ρατσιστική συμπεριφορά στην Κύπρο. Το έχουμε. Δεν το έχουμε. Δεν το είδαμε στον χθεσινό τελικό. Το έχουμε. Και δεν λέει καν τίποτε. Με δημοσιογράφοι λένε. Με πολιτικά κόμματα λένε. Με οι πολιτικοί άρχοντες λένε. Με ο κόσμος ο ίδιος λέει. Δεν είναι απίστευτο πράγμα. Άμα ήταν υποκρισία, ξαναλέω, ασθένεια, δεν θα είχε μείνει πλάσμα. Όπως η λέπρα στην εποχή του Χριστού.
1: Λέει ένας ακροατής, ο 910, ότι ήταν στον τελικό. Μια μερίδα έκανε επιφωνήματα, ρατσιστικά υποθέτω, και τώρα το χάθηκε.
0: Εννοείται ότι το χώρο στο ποδόσφαιρο μας το 2026, μιας και όλες οι ομάδες έχουν παίχτες μαύρους, εννοείς, φίλοι, όχι έχρωμους, είναι την τηλεόραση και να δούμε τη διαφήμιση των general για την Ιζάουρα. Μα έχρωμοι δεν υφίσταται αυτό. Αυτός ο άρος. Ο Μπρούνο προκαλούσε ο Σάπιντο από πιο νωρίς τον κόσμο πίσω από τον πάγκο. Εντάξει, ρε παιδιά, σας προκαλούσαν οι πάντες, ας πούμε, δηλαδή. Ξέρεις, η ερώτηση που τίθεται τελικά, επειδή είστε πάρα πολύ ευαισθητοί και δεν αναφέρομαι μονάχα στους απολωνίστες. Τις ίδιες κουβέντες είχα και με τους αελίστες που είναι ανταποδείχτηκα στους παίκτες ΖΑΕΚ. Τις ίδιες κουβέντες είχα για χρόνια πολλά με τους αποελίστες. Το λέω και ως ομονιάτης. Είστε τόσο πολύ ευαισθητοί μαζί σας στο γήπεδο. Αυτή η σας ευαισθησία που επιδεικνύεται και φράζεται στο γήπεδο, δεν τη βλέπω πουθενά με στην κοινωνία. Αυτό θέλω να σας πω. Στα πολύ σοβαρότερα θέματα. Δηλαδή, αν έχεις ο Σάπιντο να σου κάνει έτσι, αλλά αν έχεις τον κάθε καραγκιόζιν πολιτικό να σου λέει ψέματα. Καταλάβατε. Είναι ακόμη και η ευαισθησία σας. Είναι κατά την άποψή μου κινείται, πάει και έρχεται στα πλαίσια της υποκρισίας αυτής που σας έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω πώς θυμίζει ένας πιστός ο Σκούλος, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Άλλο δεν είναι ο Καραγκιοζηλίκη που έκανε ο μικρός Ιωάννου. Ναι. Καραγκιοζηλίκη. Άντε και πες εσύ ότι συμμετείχε σε όλα αυτά που είδαμε, ας πούμε. Πες ότι έχει παραφερθεί και ήταν μια κακή στιγμή αυτόν. Σε όλους μας έχουν τύχει κάποια στιγμή. Αλλά μου στείλαν πριν από λίγο και διάβασα την απολογία του, στην οποία δεν έδωσα αρχικά ιδιαίτερη σημασία. Έντε λέει συγγνώμη. Έντε απολογείται.
1: Ναι, δεν την είδα.
0: Δεν αναφέρεται, δεν περιλαμβάνει λέξη συγγνώμη.
1: Απλά λέει η συμπεριφορά του, ας πούμε.
0: Ότι σέβεται τον κόσμο του Απόλλωνα και τον πρώτο των Νίκων Κύρης. Εντάξει, χαιρόπολη, χαιρόπουλος.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά το θέμα είναι, ξαναλέω, ήταν κακή στιγμή για τον Ιωάννου. Το θέμα είναι να μην κινεί Μπρούνο. Δηλαδή το έκανε, απολογήθηκε και σαν το ξακάμει. Έτσι. Μα ρε φίλε, το θέμα είναι αυτό. Τα ξεκίνησαμε με τον Λουκάσε. Αυτό, το θέμα είναι ότι έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές στα γήπεδά μας. Προσβάλλει τη ράτσα μας, την κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα. Και ξαναλέω, το ακόμη χειρότερο θέμα είναι ότι δεν το συζητάτε κανένας. Δεν λέγατε τίποτε. Απλώς υπενθυμίζω ότι όταν άνοιγε το μολ στη έπαιζαν. Τι να σου πω.
1: Έπαιζαν τις καμπάνες όλοι οι πολιτικοί.
0: Ποιο για ο μολ στη Λευκοσία, τι να σου πω.
1: Δεν καταλαβαίνω ούτε ούτε.
0: Μόνο η ορθωσία της εστρώσαμε, είναι κρατομερία για προστήματα. Αγαπητό 880, θέλω να σου πω ότι η φτώχεια είναι μεγάλη σχολείο.
1: Ναι.
0: Και έχουν να λένε ότι άμα δεν τη ζήσει, δεν ολοκληρώνεσαι κιόλας. Ξέρεις, οι στερήσεις, αυτή η αγωνία. Σε κάνουν να βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά, λίγο πιο σοφά. Όχι απαραίτητα, δεν είναι αυτό αυτονόητο, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι όποιος φτώχος είναι και κάποιος άνθρωπος. Σαν τρίτος έχω να πω ότι η Διετησία ήταν άψογη από τις καλύτερες που έχουμε δει στην Κύπρο. Και εγώ δεν είδα τίποτα το... Το μεγαλύτερο κακό στο φύλαθρο κοινό της Λεμεσού... Της Λεμεσού το έκανε το τσίρο και εξηγούμε. Από το 2000 όταν άνοιξε το γάσι πι, είχαμε την τύχη να πηγαίνουμε γήπεδο και να βλέπουμε ποδόσφαιρο χωρίς στίβο. Μας πήρε και 3 χρόνια να το χωνέψουμε. Αλλά 26 χρόνια μετά το συνηθίσαμε. Με τα χρόνια και τώρα με το ΑΜΕΓΑ, οι φίλοι μου οι Λεμεσανοί θα το συνηθίσουν και αυτοί με αγάπη, λέει ο φίλος 718. Π, π, είναι και αυτή μια παράμετρος. Ότι χρειάζεται δηλαδή λίγο το λεμεσανό ποδοσφαιρικό φιλάθρο κοινό να διαπαιδαγωγηθεί σε αυτές τις συνθήκες. Εντάξει. Όλοι ξέρουμε ποιοι πυθικοί ζουν χώρο και κατ' επανάληψη. Γενίκευση όλες τις ομάδες δεν καταλαβαίνω που αποσκοπεί. Κύριε 060, επέτρεψε μου να έχω διαφορετική άποψη από σένα. Και αν θεωρείς ότι στη δική σου ομάδα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, επέτρεψε μου να σου πω ότι λανθάνεσαι. Τι θες να μας πεις, δηλαδή, στη δική σου ομάδα υπάρχει εκείνος ο μηχανισμός συγκρότησης και έχουν την ψυχραιμία για να συγκρατηθούν? Γιατί άμα ξέρω, άμα βάλουν γκολ μπροστά στην κερκίδα σου, πέφτουν τα ποτήρια, πέφτουν ανελιπώς. Τώρα, αν το πρόβλημα σε κάποιες ομάδες είναι πολύ μεγαλύτερο, αυτό είναι μια άλλη διάσταση και είναι μάλλον και πραγματική. Γιατί κάποιες ομάδες όντως έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό. Αλλά μην μου λες ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές σε άλλες ομάδες.
1: Όχι, ενώ νομίζω σε παντού υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές. Απειλώς Κύπροι τις έχουμε, αυτό πρέπει να είναι. Δεν είναι θέμα ομάδας.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο. Πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στις σκέψεις για τον αυθόδη πυρετό θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντάται αρχικά με την επιδημιολογική ομάδα και στη συνέχεια με τις αγροτικές οργανώσεις. Ενέκρινε νομοθεσία για τους κόμβους επιστροφής μεταναστών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν εντός της ερχόμενης εβδομάδας προβλέπει ο Ντόναλτ Τραμπ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Νέες επιθέσεις της Χεσμπολάχ κατά στόχων στο Ισραήλ. Απειλεί με αντίπεινα το Τελ Αβίβ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο στα παράλια είναι πιθανό παροδικά να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα.

0: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής, το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
3: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
2: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: αξίζεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όπως η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility.

0: not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η ΕΠΗ.
4: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε. Ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show και στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος και ο Παντελή.
7: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Ethernet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99 τον μήνα.
6: Καλά σου είπε ο άλλος ακροατής ότι έβλεπες άλλο αγώνα, γιατί ο Λουίς το έκανε 2-3 φορές στο Μάρκες και μία στον Άδωνη που ήταν πιο σοβαρός. Κάπως έτσι του λέει 719. Άλλος λέει εδώ ο τρόπος που μιλάς είναι λες και δίνεις άφηση αμαρτυρός στον Μπρούνο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
7: Αφού είπε και για το που έβγαλε φωτογραφία, ότι είπε και ο πρόεδρος για τους παίχτες και πήγε μετά μαζί τους, εννοώ και είπε οι παίχτες.
6: Ακριβώς. Εστιάζω λέει στον Μπρούνο γιατί αυτά που έκανε ήταν ακριβώς μπροστά μου. Καταδικάζω τα συνθήματα ρατσιστικού περιεχομένου. Αν και στην Κύπρο δεν είναι ρατσισμός που έχουμε, αλλά μιμητισμό λόγω χαμηλού IQ. Όπως και να έχει, νομίζω είναι το ίδιο σημαντικό να κακίζουμε και τις συμπεριφορές των παιχτών, αν θέλουμε πραγματικά να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Δεν διαφωνούμε σε τίποτα εκτός αυτό που λες ότι δίνουμε άφηση αμαρτιώς στον Μπρούνο. Παρεπτόντως, είμαι εντάξει, κακός το λέω αυτό, αλλά ένα από τα λίγα κείμενα που έχουν γραφτεί στον Κυπριακό αθλητικό τύπο που κακίζει τη συμπεριφορά του Μπρούνο και τη συμπεριφορά των αμώντων του Απόλλωνα είναι αυτό που δημοσιεύουμε στο 24 Sports. Και πάλι μερικοί λέτε ότι μας κατολογίζει ότι δίνουμε άφηση αμαρτιώς στον Μπρούνο και ότι, ότι γράψαμε για λογαριασμό του Απόλλωνα. Το εκπαιδευτικό μου σύστημα μέσα είναι θέμα αντίληψης ποιον. Η κατανόηση της ελληνικής γλώσσας. Σηκώνω αγγλικά ψηλά. Πραγματικά. Παρεπτόντως μας έχουν αποκαλέσει και τι δεν μας έχουν αποκαλέσει. Μας έχουν πει ότι πιάνουμε τα κλέφτες, χαζικλίες, ότι είμαστε ναρκωμανείς, ότι είμαστε Βραζιλιάνοι, Πολωνοί, γκέι, ό,τι θες. Σήμερα μας λένε ότι είμαστε μια Πολωνίστης. Εντάξει, ρε φίλε, γιατί έλεος, ας πούμε. Γιατί γράφουμε. Γιατί θεωρούν ότι καταλογίζουμε όλα τα κακά στον Μπρούνο. Εν τω μεταξύ είναι ξεκάθαρο, είναι πολύ σαφές αυτό που γράφω, ας πούμε.
7: Ναι.
6: Και παρεπτόντως να τιμωρηθεί ο Μπρούνο. Δεν θα και πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν αντιμετωπίζουμε επί της ουσίας το θέμα. Ο Μπρούνο αύριο μεθαύριο θα φύγει να πάει στη Βραζιλία. Θα έρθει ή θα βρεθεί κάποιος άλλος Μπρούνο για να αναδείξει αυτή την ηλιθιότητα, όπως λέει και ένας ακροατής εδώ, την οποία διαθέτουμε ως λαός. Έτσι. Και αν τιμωρηθεί ο Μπρούνο, που πρέπει να τιμωρηθεί και ο Νικόλας Ιωάννου, θα πρέπει να τιμωρηθεί και ο Απόλλωνας. Θα πρέπει να τιμωρηθούν και οι θύνοντες του γηπέδου που επέτρεψαν σε αυτού να όλοι φωτοβολίδες. Σωστά.
7: Ναι, όλοι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα γίνει αυτό. Και του χρόνου μπορεί να υπάρχει ένας άλλος Μπρούνο και να έχουμε το ίδιο σκηνικό. Ναι.
6: Συγγνώμη κύριε 701, σε ευχαριστώ όμως που μας διορθώνεις. Επίτρεψέ μου και όχι επέτρεψέ μου, είναι το σωστό. Και τον ευχαριστώ 721 που μας διορθώνει. Και αλήθεια το λέω.
7: Γράφει ένας ακροατής για τον Μάρκες ότι θα πηγαίνει στην ΑΕΚ.
6: Θα πάει στην ΑΕΚ τελικά.
7: Όχι, αν πηγαίνει στην ΑΕΚ.
6: Δεν ξέρω, πάντως άλλο και αυτό. Δηλαδή,
7: μας
6: έφτιαξαν όλοι, μας στέει και ο Μάρκες. Ναι. Δεν ξέρω ποιος στέει τελικά. Έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάει στην Πάφο.
7: Με την Πάφο το συνέδεσαν περισσότερο. Τώρα...
6: Ναι, είναι πάρα πολύ όμως που αφήνουν οι πόνοιες για την απόδοσή του. Εντάξει, ήταν και πολύ καλός ο Μαρκές. Αν και για μισό βήμα, ναι. Στη φάση του Γκάρι Ροντρίγκ. Ποιος τη σταυρώνει, ο Βάισμπεκ. Ναι, σταυρώνει την ο Βάισμπεκ για μισό λεπτό, μισό, για κλάσμα του δευτερολέπτου. έτσι αν τζίζει να στείλει μες στο δίχτυ. Ναι. Και ήταν τίνος που έδωκε μια ασίστ, μια κάθετη, σε ποιον είναι, στο Μαλεκίδη. Στο Μαλεκίδη. Εντάξει, τώρα άμα είσαι ανάμεσα στον Νταβίτ Λουίτς και στον Λουκάσεν, εντάξει, δεν σε βοηθάει και πολύ το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Αλλά μην μας λέτε ότι ήταν και, πώς το λέμε, αδιάφορος. Φτάνει, δεν ξέρω γιατί κάθε χρόνο πρέπει να υπάρχει ένα εξεργαστήριο θύμα μες στον την πόλη ή μες στον την ομάδα.
7: Γιατί ο Πέτρο Μάρκετς δεν ήταν ένας από τους...
6: Εν τω μεταξύ, κάνω μια χάρη, μπαίνεις μέσα στο transfer market, γιατί... Δεν ξέρω, και μπες μες στο Μάρκετς τα στατιστικά, γιατί σήμερα ο Φανούρης είπε ότι έχει παίξει μονάχα στο 48%
7: ναι,
6: των παιχνιδιών.
7: Στα τελευταία τρία χρόνια.
6: Τον έχω διαβάσει.
7: Τον έχω ακούσει.
6: Το έχει πει, γιατί μην πέσω στην παγίδα όμως.
7: Το έχει πει ότι έπαιξε
6: στο 48%. Πόσα μάτσες γιο με Πέτρο Μάρκης.
7: Στο με τον Απόλλωνα.
6: Ναι.
7: Να το...
6: Κοίτα το βρούμε.
7: Ναι. Και είπε επίσης ότι για την πρότασή του.
6: Δεν χρειάζεται να βρούμε κάποιο εξηλαστήριο θύμα για αυτήν. Δεν έχει προσφέρει, δεν έχει συνδεθεί με τον Απόλλωνα, δεν έχει ταυτιστεί. Δεν χρειάζεται σώνει και καλά να απολωνίσει κάποιο.
7: Με τον Απόλλωνα έχει 85 παιχνίδια τα τελευταία τρία χρόνια.
6: Καταλάβεις που μαθηματικά.
7: Πρέπει να. Δεν έπαιξε ούτε μόνο μια χρονιά. Όχι, δεν έπαιξε.
6: Καταλάβεις που μαθηματικά ρε
7: κουμπάρε. Ναι, ναι.
6: Ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω.
7: Ναι, ναι.
6: Οκ, εγώ έπαιξε 85 μάτς.
7: Ναι.
6: Για το 40% των 85 μάτς πόσα μάτς αντιστοίχουν.
7: Είναι περίπου στα 200, ας πούμε.
6: Έπαιξε και όχι, πρέπει να έχεις 200 μάτς του δώσεις. Το Ιαμπουδάκης δεν έπαιξε 200 μάτς.
7: Ναι, περίπου εκεί νομίζω, για τα τελευταία τριετία, αλλά είχε τόσο πολύ. Εντάξει, για να το είπε ο Φανούρης Κωνσταντίνου σημαίνει ότι το έψαξε, ξέρω εγώ. Το έψαξε. Εντάξει, ο 48% είναι πολύ ακριβές ποσοστό, επομένως δεν νομίζω να έτσι.
6: Τώρα πέφτει και μήμα, δούμε τι γίνεται, γιατί να πελάνε εγώ πιο δάμεσα.
7: 48% και...
6: 48% το είπε.
7: Ναι.
6: Όχι, το 48% άμα είναι το 85 μάτς.
7: Τα τελευταία τρία χρόνια είναι στον Απόλλωνα.
6: Πόσα έπρεπε να, δηλαδή συνολικά πόσα μάτς και έπαιξε το 48%.
7: Θα το δούμε. Έχει 37 γκολ πάντως. Σε αυτό το 48%. Πρέπει να βρούμε και για κάθε σεζόν. Φέτος έχει παίξει 33. Που ο Απόλλωνας είχε στο σύνολο 42, άρα έχασε 9.
6: Άρα, σε επί της 100 πώς έπαιξε φέτος.
7: Τώρα πρέπει να κάνουμε χιαστή.
6: Τι παξίλο, να με χιαστώ, σε λέμε στραμπούλιγμα. Τι παξίλο.
7: Για να βρούμε το πως. Τώρα δεν μπορώ να το βρω εδώ, αλλά...
6: Είναι ωραίο ρεπορτάζ να κάνετε αυτό.
7: Ναι, αλλά έπαιξε 33 μάτς που είχε 6 στο κύπελλο Απόλλωνας και 36 στο πρωτάθλημα.
6: Ναι, μην καταλήξουμε όμως στο ρεζουμέ του παιχνιδιού, δηλαδή να πούμε ότι ο Μπρούνο και ο Νταβίτ Λουίς είναι παγιό παιδά και ο Μάρκες Αχάριστος, όπως λέει και εδώ ένας φίλος ακροατής. Εντάξει, ήταν ατυχία. Ήταν άλλο να βάλει, συγγνώμη τώρα, βάλει τον Μπρούνο και βάλει και ο Ζάζα του, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Είπαμε, εκεί που πήγαινε το παιχνίδι, φάνηκε ότι θα είχε το πλεονέκτημα η Μπάφους. Βάλει το Ρεγκάρι Ροντρίγκες, μόνο σου τάρει τη μάπα και σε δει στην Αγία Φύλλα, α πούμε, έξω δεν τα περιοχή.
7: Εντάξει, πέρσι είχε παίξει πολύ λίγα παιχνίδια από ό,τι βλέπω, αυτό ίσω να πέφτει το
6: παιχνίδι. Έχουν παραγγελία με τη Σούμα Νούλα 48%.
7: Θα το
6: φέρω. Φέτο έπαιξε το 80 πάντω.
7: Ναι, πέρσι έπαιξε μόλις 16 μάτσα από ό,τι βλέπω. Οπότε αυτό.
6: Το 48% το 84 ίσον 175. 175 τι, από τα 175 μάτσα έπαιξε το 84.
7: Άρα σε. Okay. Όχι, έπαιξε 87 από ό,τι βρήκα. Γι' αυτό.
6: Τέλος πάντων.
7: Έτσι έγραφε.
6: Ας το είχα εμάς μαμούρι μας. Κάθομαι και εγώ να ασχοληθούμε με τους αριθμούς και ξέρω εγώ. Ο Μάρκες πέρσι δεν έπαιξε, παιδιά. Ναι. Τώρα όμως, εντάξει, τώρα θα συζητούμε και ο Μάρκες. Να συζητούμε και ο Μάρκες. Για να συζητούμε και ο Μπρούνο. Βάλατε μου και ο Σάβιντο με στη μάτσα. Μετά να βάλουμε και το. Πώς το λένε. Να βάλουμε και ο διαιτητή. Εντάξει, έναν-ένα. Η ομάδα έγραψε, κατά την άποψή μου, είναι αξιοθαύμαστο αυτό που έχει κάνει. Ας πούμε, μέχρι εκεί. Μακάρι να διαχειριστούν σωστά την επιτυχία τους. Γιατί πρόκειται περί επιτυχίας φέτος.
7: Λέει ένας ακροατής ίσως να λέει τα συνολικά λεπτά. Αλλά θα πήρε όλα τα 90 λεπτά και να μέτρησε.
6: Μα έτσι είμαστε το διεθνές νομισματικό ταμείο. Έτσι είμαστε την Τραγουλέσκου όπως την Λιβερκουλέσκου.
7: Δεν νομίζω για τα λεπτά. Γιατί είπε 10 λεπτά αυτό το μάτσο από τα 90. Άρα ξέρω εγώ. Δεν νομίζω.
6: Εγώ γουστάρω να μας κάνετε Τζον Μπρούνο και να τι κάνετε την κερκία της Ομόνιας. Όντως εκείνο το παιχνίδι ήταν καθοριστική συμπεριφορά του Μπρούνο στο ένα μάτσο Ομόνια Πάφος.
7: Πέρσι το
6: 2-1. Που έκανε τον ίδιο στα Καραγιοζηλίκια.
7: Με την ανατροπή.
6: Και από τότε έχουμε να δούμε την κερκία της Ομόνιας με τέτοια ένταση.
7: Ναι, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει ότι πρέπει ένας αντίπαλος παίκτης να προκαλέσει για να βγει από μια κερκίδα.
6: Α, ναι, εσύ πρέπει στο στήμα από την ρεπορτάζ μου. Εντάξει, όχι, ενώ
7: γενικά πρέπει δηλαδή να συσπηρωθεί μια κερκίδα όταν, όταν κάνει
6: θέλω
7: κάτι.
6: Θέλω να σου πω ότι λειτουργεί και επιβαρυντικά για την ομάδα του Ρεσίας.
7: Ναι, ναι. Εντάξει,
6: είναι παιχτάρας, χτες μπαίνει και όντως ανατρέπει τις ισορροπίες.
7: Ναι.
6: Αν η προσφορά που του έγινε ισχύει και δεν δέχτηκε να πάει στο καρό και να μας γράψει, δεν ξέρω όμως γιατί πρέπει να στοχοθετηθεί τώρα. Αυτό θέλω να, εκεί θέλω να καταλήξω. Έφυγε έτσι αγιώς. Δεν περίμενε κανείς να είναι ο Μάρκες να γραφτεί στην ιστορία, ας πούμε, του Απόλλωνα ή να μπει στο Πάνθεον. Έφυγε τέλος, ας πούμε. Χρειάζεται να τσακωνούμαστε με αν ήταν. Αλλά και από την άλλη, δεν χρειάζεται κιόλας να τον εκθέτουμε ότι ισώνει και καλά. Δεν λέω για όλους. Ότι κάποιοι αφήνεται, ας πούμε, υπονοούμενα ότι ήταν αδιάφορος. Ποιος αθλητής μπαίνει είναι αδιάφορος
7: σε τέτοιου είδους μάτσες. Σε έναν τελικό κυπέλλου όλοι θέλουν το τρόπαιο. Δηλαδή, θυμάμαι παραδείγματα που ήταν κλειστός παίκτης στην αντίπαλο του στον τελικό και έδινε τα πάντα για να πάρει με την ομάδα που ήταν για να πάρει το κυπέλλου.
6: Θα διαφωνήσω μαζί σου. Κατά την άποψη μου, δεν πρέπει να το γενικεύουμε. Πρέπει επιτέλους να δαχτυλοδείξουμε ποιοι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε. Και ποια εκπομπή είναι που λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι τέσσερις ομάδες, κύριε 847. Ποια είναι η εκπομπή που λέει ότι μονά το πρόβλημα του χολιγανισμού το έχουν οι τέσσερις ομάδες. Θες να μιλήσουμε για τον ρατσισμό ή να αρχίσουμε να κάνουμε καταλόγους παραβατικών συμπεριφορών αναλόγως με το πώς σας συμφέρει, για να ξαγνιστείτε ο καθένας σας. Άντε να πούμε ότι οι Απολλωνίστες είναι πιο ρατσιστές από τους αελίστες και οι αελίστες είναι πιο καλά παιδιά από άποψη χολιγανισμού. Πώς το θέλετε να το φορμάρουμε για να νιώσει ο καθένας σας καλά.
7: Είπαμε ότι υπογράψε ο Ντιόν στην ανόρθωση.
6: Ποιος?
7: Ο Ντιόν ανανέωσε.
6: Να σου πω κανιά κουβέντα, να χάσουν τη δουλειά μας. Ποιος το... Πεκκυφέρει κανένα Σαγκόιο, Σενιόρ Σολοσάδα και σας ζηγά. Ναι, εντάξει, μακάρι τέτοια πράγματα να λέμε για να ευχόμαστε, ας πούμε. Να θυκάσεις Σαγκόιο, όχι να θυκάσεις Κορ, όχι Κορ. Πώς τον έλεγαν τον άλλον του Υπηρεακού Οργανισμού Τουρισμού. Κάτι περίεργους τύπους, ας πούμε.
7: Φόρο, Κμέτσικ, θυμούμε.
6: Ναι, ας πούμε κάτι Κμέτσικ, κάτι τέτοιους τύπους, ας πούμε. Παχουλά συμβόλαια. Το Μάρκες τον εξαφάνισαν ο Λουίς με τον Λουκάς. Ναι, έπεσε απέναντι στο Λουίς και τον Λουκάς. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν τρεις πάνω του, ερχόταν και ο Πέπε. Εγώ πιστεύω ότι ο κοινός τρόπος για να χτυπούσαν αυτή την άμυνα ήταν με γρήγορες μεταβάσεις και ταχύτητα. Ναι, το ψάξαμε λίγο με τον Βάισμπεκ που έπαιζε κατά μέτωπο και ένας πολύ καλός. Είναι πολύ καλός αυτό το παιχνίδι, αλλά εντάξει, τους βγήκε μια, δύο, τρεις φορές. Δεν ξέρω αν η αλλαγή του Μπράουν ήταν σωστή.
7: Ναι, όσο είδα εγώ δηλαδή.
6: Και είναι και τυχερός ο Σαπίντο, γιατί του τραυματίζεται ο Σίλβα, μπαίνει μέσα ο Μπρίτο και ο Μπρίτο διάλυνε ενέργεια στην Πάφον, έτσι.
7: Ναι.
6: Είναι και λίγο τυχερός, του βγαίνει εκείνη η αλλαγή, αποτύχει. Γιατί ο Μπρίτο, ξαναλέω, αλλάζει τις ισορροπίες μες στα χαφ. Σημασία έχει ποιος θα έρθει, έφυγε να πάει στο καλό. Το μόνο που επούχνησε είναι ότι όλοι πήγαν για εκεί να χειροκροτήσουν και αυτός έμεινε μακριά. Δεν νομίζω. Υπάρχουν φωτογραφίες που τον έχουν να βρίσκεται μπροστά στην κερκίδα, κύριε 139.
7: Ούτε εγώ πέρα από την ανάρτησή του που.
6: Κύριε 060, τι εννοείς, ότι υπάρχει ένα κομμάτι μες στη Λεμεσό που δεν έχει αυτά τα ρατσιστικά εισιτήρια. Αλήθεια. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό ως ακροατικό άτομο και κακώς ανοίγω τη συζήτηση μαζί σου, γιατί είναι άδικο προς όλους τους υπόλοιπους. Αλλά εσύ ως κάτοικο του Λεμεσού και εγώ ως κάτοικο του Λεμεσού θεωρείς ότι ο ρατσισμός περιορίζεται σε ανάωτες ομάδες της πόλης μας. Όχι, μπορεί να έχει και δίκιο. Εν τω μεταξύ, αφήγει ο Μάιο, ο επόμενος που θα έρθει θα έχει την ίδια κατάρα όπως θα έχει ο αντικαταστάτης του Φαπιόν όταν έρθει. Τού σας, γιατί ασχολείται με στοιχειωμένα πράγματα, γιατί ποια κατάρα, ποιος είμαι εσύ για κατάρες τώρα.
7: Εγώ τι θα λες, α, ήταν ο Φαπιάνο, τώρα έχουμε τον τούτο, ας πούμε. Αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, εκτός θα είναι κάποιος πολύ τραγικός. Ο Φαπιάνο είναι ένας, νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι ότι μπορεί να μην υπάρξει άλλος Φαπιάνο. Ή και ο Μάιο, δηλαδή έκανε τρομερή χρονιά με 25 γκολ. Νομίζω κάποιος πρέπει να είναι πολύ αισιόδοξος για να περιμένει ότι θα έρθει ένας παίκτης που θα βάλει 25 γκολ. Ακόμη και 15 να βάλει ένα striker του χρόνου θα είναι ευχαριστημένος.
6: Ουφ.
7: Ναι.
6: Δηλαδή ένα φιωμαέ.
7: Όχι, απλά εννοεί αν φύγει ο Μάη, όπως τώρα ο Φαμπιάνο.
6: Εν τω μεταξύ, να σα πω και κάτι εσεί τη Ομονία. Μπορεί, επειδή παρεπτόντω, πώ είναι όσο λέγα ο Μάριτσο να μείνει ο Μάριτσο.
7: Έχει μήνες.
6: Γιατί μου το γράφετε, να βάλει ένα αποκλειστικό να πείτε ότι είμαστε να τσιρωθούμε εδώ μέσα που πάμε μπροστά στον καθρέφτη. Να νιώσουμε και εμεί λίγο όμορφοι. Με ή χωρί την τρίχα.
7: Γενικά μπορούμε πολλά πράγματα να.
6: Επίση, αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Μπορεί στην Ομονία να παίρνετε πρωτάθλημα και τα τελευταία χρόνια να ρέουν τα ριάκια τη UEFA καπάλι. Αλλά στις ανανεώσεις και στα βίντεο είστε τέταρτοι.
7: Μα τι είναι τέταρτοι, μπορεί κάποιος
6: είστε τέταρτο, πέμπτη, έτσι.
7: Ναι, μόνο γίνεται μια προσπάθεια μόνο με κάποιες δηλώσεις μετά, αλλά στις ανακοινώσεις.
6: Είδα στα βίντεο τα πολλά τελευταία.
7: Ναι, ναι, στις ανακοινώσεις είναι λίγο. Δεν ξέρω με κάποιες μεταγραφές αν προσπαθήσουν να ανεβάσουν λίγο τον πύχη.
6: Μιλούμε για blockbuster, ας πούμε, βιντεάκια.
7: Ναι. Εντάξει, τους είχαν κιόλας.
6: Τα ανανεώσεις στο Μάριτσο είμαι μόνο γύρευκα να δω αν δεν πω τίποτε μακάβριο.
7: Μπήκε η φωτογραφία του το πορτρέτο ουσιαστικά που έχουν.
6: Μα ποιον το πορτρέτο, ας πούμε, εκείνο που είχαμε παγιά άλλη του Στάλιν και άλλη του Μακαρίου και άλλη του Γρήβα. Εκείνο το πορτρέτο. Εντάξει, να μου πεις τώρα είναι ο Μάριτσο, δεν είναι ξέρω εγώ Μάη για να τον ανανεώσεις και να γίνει ένα μπαμ. Αλλά κάναμε ένα βιντεούι, ας πούμε. Ένα βιντεάκι, το λέμε στα κυπριακά. Βιντεούι, σωστά το είπα. Να δαχτυλοδείξουμε, λέει, και τους 10 πασιγκερκίδαν τότε που άψαν και έσυραν μέσα πισού. Όξα εκείνοι έχουν ασυλία σε όποιο παδικό σύνολο και βρίσκεται. Αυτό λέμε, κύριε 1960. Ο Απόλλωνας πρέπει να κάνει σωστές κινήσεις, να χτίσει αυτό που δημιούργησε αυτούς τους 6 μήνες, τελείως έχοντας μετά την Ομόνια την καλύτερη εικόνα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Καλός ο Μάρκες, αλλά ούτε στο top 10 των καλύτερων επιθετικών που είχε Απόλλωνα. Έλα, ρε, που δεν είναι στο top 10, ρε, 1950, ας πούμε, ηρεμήσει, ας πούμε. Ντάζε είναι μέσα στο top 10.
7: Που είχε τα τελευταία χρόνια, γιατί πόσους είχε τα τελευταία χρόνια.
6: Έλα μου, είχε... εντάξει, δουλεύει τον Ιωάννη του Μπεσίροβιτς. Okay. Είχε μεγάλα στράικερ ο Απολλωνάς. Μπεσίροβιτς, Σέποβιτς, ο Μακαρίτης, ο άλλος ο... Είναι δύο οι Μακαρίτες παρεπτόντως τα όλα. Ένας σέρβος, δεν τα πάω και άλλα σε αυτά. Αλλά εντάξει, ήταν, είναι ας πάρα πολύ καλός παίκτης ο... Πάει στην Ομόνια, ρε. Όχι.
7: Ο Μάρκες, ναι. Δεν νομίζω, δεν ταιριάζει κιόλας. Για να αντικαταστάσει του ΜΑΕ, ενώ αλλαγή του ΜΑΕ.
6: Αγκόγκο, μπράβο, Αγκόγκο. Προτιμώ Μάρκες παρά Αγκόγκο. Ρε, μα όντως είναι τρεις οι Μακαρίτες. Είναι ο Μυρτάκοβιτς, ο Αγκόγκο και ο άλλος ο Ζουμπάρεφ. Πώς τον έλεγα.
7: Είναι.
6: Μαγιά μου, ο Ζουμπάρεφ. Επιθύμησα και τρίμη κοντομάρι και τον Τεγεύριν και τσαρίκια, έλα που και μου πίσω λέει ένας αελίστας εδώ. Έχουμε και γενική σύνευση, δεν είπαμε τίποτα για την ΑΕΛ. Μπες στο Insta και δες στο Insta δεν, και δες που έβαλαν οι ηλίθιοι. Δεν μπαίνω στο Insta, δεν ξέρω, δεν θέλω να προφυλαχθώ λίγο. Θες να πεις κάτι?
7: Από το δελτίο. ναι.
6: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
7: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ματέο Μάριτς ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο Βόσνιος Μέσος υπέγραψε νέο συμβολέο με το Τριφύλι μέχρι το 2029. Αρνητική απάντηση της Ομόνιας στην Πολωνική Κατόβιτσε για την πρόταση παραχώρησης του Νικόλα Παναγιώτου. Αναμονή για την απάντηση των Διουγκού και Σεμεδό. Πρόταση για ευρεία αναδιάρθρωση του Κυπριακού ποδοσφαίρου κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ, Φίλιππος Γεωργίου. Η πρόταση προβλέπει μείωση των ομάδων της πρώτης κατηγορίας σε 12 ομάδες, νέα δομή στα πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, αλλαγές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού, καθώς και μέτρα για την ανάπτυξη Κύπριων ποδοσφαιριστών. Όπως αναφέρεται, η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού οικονομικά βιώσιμου, διαφανούς και αναπτυξιακού ποδοσφαιρικού μοντέλου. Η πρόταση έχει κατατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟ, ο Χαράλαμπος Κυριακίδης, ο Κύπριος τερματοφύλακας, υπέγραψε συμβολέο με την Παφιακή ομάδα μέχρι το 2028. Στο προσκήνιο το θέμα προπονητή, με το μέλλον του Ρικάρτο Σαπίντο να είναι αβέβαιο παρά την επιτυχία της κατάκτησης του κυπελού. Παρελθόν από τον Απόλλωνα αποτελεί ο Αγάπιος Βρίκης. Με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κύπριο μεσοεπιθετικό. Δεν πήραμε ποτέ την απάντηση του Πέδρο Μάρκες στην πρότασή μας. Προτείναμε κλειστό τριετές συμβόλαιο και αύξηση των απολαβών του κατά 40%. Ήταν μια γενναιόδορη πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος λόγω τραυματισμών αγωνίστηκε σε ποσοστό 48% κατά την τελευταία τριετία, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου. Την ανανέωση του συμβολέου του Γκουστάβο Λέδες για άλλα 2 χρόνια και μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΚ Λάρνακας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 18:30 η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με τη διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να παίρνει και τυπικά το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε πρώτο πλάνο η παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών και με καλές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας η περίπτωση του Κύπριου αμυντικού Ανδρέα Γαρό. Υποβάλλονται εντός της ημέρας οι υποψηφιότητες του νέου διοικητικού σχήματος, το οποίο αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση της ανόρθωσης και εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Τη θέση του Προέδρου του Σωματείου αναμένεται να αναλάβει ο Ντίνος του Μαζής. Ο Μπαμπακάρ Ντιόν σε μια άλλη εξέλιξη έβαλε την υπογραφή του και συνεχίζει κανονικά και τη νέα χρονιά. Σε ρυθμούς Γενικής Συνέλευσης στο ΑΠΟΕΛ μετά την καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Την ερχόμενη Πέμπτη θα παρουσιαστεί στους μετόχους της εταιρείας το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Νέα μεγάλη ατυχία για τον Παναγιώτη Κατριτζή που υπέστη ρήξη γιαστών και θα μεταβεί στο εξωτερικό για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τον Άρη συνεχίζει για 6η χρονιά ο Βάνα Άλβες. Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για ακόμη 1 χρόνο. Αναχωρεί σήμερα στις 4:30 η αποστολή της εθνικής μας ομάδας για τη Σλοβενία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την εθνική Σλοβενίας μεθαύριο Πέμπτη. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδη, Σίκης και Μιχαήλ. Την απόφαση του να αποχωρήσει από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ μετά από σχεδόν 5 χρόνια θητείας γνωστοποίησε ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Σερβία, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς διετές συμβολέο συνεργασίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να τον πείσει να επιστρέψει στους πράσινους. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάντερ Τζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ και σήμερα θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ανακοινωθεί η αποκτήση του. Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό χάφ Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός παρά το ενδιαφέρον που προέκυψε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Σε συμφωνία με τον Άντωνι Ιραόλα έφτασε η Λίβερπουλ με τον Βάσκο τεχνικό να αναμένεται πως θα αναλάβει τον Μπάγκο των Ρετς μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλότ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία η Άρσεναλ εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο. Στην Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κονατέ. Ο Γάλλος αμυντικός θα υπογράψει 4 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile.

0: Το σύνορον σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της
1: χώρο και στο χρόνο στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου.

0: 4929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης «Παραδοσιακή Βραδιά» μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
2: Και πάμε τώρα στο καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτομα. Με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμε, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας το 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
10: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, ο Χρήστος και ο Παντελής είναι στα μικρόφωνα και άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, όπως επίσης στο 2950 στέλνοντας μήνυμα.
1: Μπορείτε να διεκδικήσετε το ταξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM 95 θα κερδίσει το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού. Γι' αυτό και ένα αγαπημένο του άτομο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, λατινικούς χαρακτήρες ενωμένους και, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, all inclusive, και υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας τη διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ.
0: Εντάξει, τώρα ας μην το πάμε. Εντάξει, τώρα πεις, είναι λίγο μακάβριο, αλλά έχει φύγει και από τη ζωή και ο Πεσίροβιτς. Είναι πάρα πολύ striker τα πολλά που φύγει. Είναι ο Πεσίροβιτς, είναι ο Ζουμπάρεφ, είναι ο Ακόγκο.
1: Και ο πρόσφατα, εντάξει, είναι ποδοσφαιριστή. Την Παρασκευή.
0: Είναι καλά, μπορεί να μιλώ για ανθρώπου που είναι, αλλά στο τότε ήταν ζωντανή, το μου έχουν τύχει διάφορα, α πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα Γάλλο.
0: Με συγχωρείτε, ο Μιγιώκα σίγουρα ζει, χτύπα ξύλο για σας που ρωτάτε. Απλά σήμερα είπαμε να ακούσουμε Μιγιώκα, ρε.
1: Ναι. Ένα Γάλλο μέσο επιθετικό τη Ομόνοια γύρω στο 2010-11. Ο Μπεργκουνιού.
0: Έφυγε
1: από τη ζωή λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικό.
0: Θέλω να μιλήσουμε για τον τελικό. Εντάξει, προτιμώ το Απόλλων Πάφος παρά το.
1: Όχι, για τον τελικό το δικό μας. Έφυγε. Ήταν τίσο. Παίζε στην Ομόνοια.
0: Και φύγε, ναι, θυμάμαι να έχει έρθει. Τι ήταν, striker.
1: Νομίζω μέσω επιθετικό.
0: Κάπου εκεί. Την εποχή στην Ομόνοια είναι τα χορευτέ, μάγειρε, τραγουδιστέ, καταστηματάρχε.
1: Θυμάμαι, είχε παίξει στην
0: Ομόνοια. Γιατί δεν ήρθε τότε στην Ομόνοια. Ναι. Ήθελα πολλά να μιλήσουμε για τον τελικό του Champions League, γιατί, αλλά εγώ προτιμώ το Πάφος Απόλλων παρά το Πάρι Αρσενάλ.
1: Έτσι όπως εξελίχθηκε, ούτε εγώ θέλω να μιλήσω για τον τελικό του Champions
0: League. Είσαι Αρσενάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είσαι Αρσενάλ. Δηλαδή, σχέση με τον Αντρίνο.
1: Τιέρι Ανρί.
0: Λόγω Ανδρία.
1: Με μίλησε στον κόσμο της Αρσενάλ.
0: Ωραίος.
1: Ήταν ένας παίχτης, νομίζω, που πολλούς τους τράβηξε να γίνουν με την Αρσενάλ παγκοσμία.
0: Ναι, σωστά. Ήταν, ναι. Υπάρχουν τέτοιοι παίχτες στη ζωή μας, ας πούμε, που και εγώ, ας πούμε, Παναθηναϊκός ή λίγο Σαραβάκου.
1: Ναι.
0: Ή, εντάξει, κάποιος μπορεί να πει, ξέρω εγώ, για ο Ράουφμαν, άλλος μπορεί να πει για τον Γιάννο Ιωάννου, άλλος μπορεί να πει για ο Μαυρουδί, έτσι, άλλος μπορεί να πει για τον Κεσπάια.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι. Ο Τερή Ανδρή είναι ένας τέτοιος, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά σου πω κάτι, ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, δεν σπάσεις. Μας έκατσα εγώ να δω μια φορά, για να μην μου λέτε ότι δεν βλέπω μάτσους ευρωπαϊκά. Εν τω μεταξύ, αυτοί που πρέπει να πάει φυλακή, και το λέω και ξέρω ότι δεν μ' ακούν, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Είναι του UEFA και FIFA.
1: Για ποιο λόγο. Ναι, συμφωνώ για πολλού λόγου. Απλά ρε, θέλω δηλαδή, να δω για ποιο.
0: Έλεω, α πούμε, δηλαδή αν ήμουν μάνα του ποδοσφαιριστών, να μείναμε στο γήπεδο, ρε. Έχουν ψοφίσει παίχτε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Έχουν ψοφίσει κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά, χτύπα ξύλο. Έχουν ψοφίσει, έχουν κουραστεί. Έτσι. Και τι γίνεται. Βλέπουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που στο τέλος ξεκινά μια ομάδα και στο τέλος τίνει να την ολοκληρώσει κάποια άλλη. Αφού με 5 και 6 αλλαγές, είναι άλλη ομάδα στο τέλος, ρε.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, αν είχαμε το 94 τούτους της FIFA και της UEFA, θα χτύπησε το πέρατι ο Μπάτσο. Για να το χάσει η Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το χτύπαγε, ξέρω εγώ, το 86 ο Πλατίνι ή ο Μποσίς, ας πούμε. Για να περάσει η Γαλλία τη Βραζιλία. Αφού οι βασικοί παίχτες δεν μπορούν να είναι στη διαδικασία του πέναλτι.
1: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που έγιναν και αυτές. Είναι και τα πολλά παιχνίδια. Και έρχεται και ένα Μουντιάλ με 48 ομάδες.
0: Με 48 ομάδες.
1: Δηλαδή,
0: τέλειωσαν, τελείωσαν, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και πάνε να μπούμε να σωματωθούμε στο Μουντιάλ. Και να πάνε στο Μουντιάλ και αν προχωρήσει η ομάδα τους να επανέλθουν και μετά από καμιά εβδομάδα να μπουν να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Εντάξει, ρε Νισάφη, πώς θα φάτε, βρικολάκες. Βρικόλακες, ρουφήξατε το αίμα του ποδοσφαίρου.
1: Ναι,
0: το ρουφήξατε, ας πούμε. Να μην αγκουφάρει στο τέλος.
1: Είναι και καθαρά για τα κέρδη και αυτά που γίνονται. Ενώ, αλλά κάπου αρχίσε νομίζω να βγαίνει αυτή η γνώμη που λες και εσύ. Το ότι έχει αρχίσει να χαλάει κάπως. Δεν νομίζω να υπάρχει κορεσμός από το ποδόσφαιρο. Αλλά...
0: Πώς δεν υπάρχει κορεσμός. Κάπου... Υπάρχει τέτοια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ναι. Αυτοί που ερευνούν τις αγορές, γιατί αυτοί ερευνούν τις αγορές, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Μάλλον για να βάλουν συνέχεια μάτς σημαίνει υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ξέρω εγώ, υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν χορηγοί. Τέλος πάντων, επειδή στην Κύπρο σπανίως μιλούμε για ποδόσφαιρο, είναι γνωστό, μιλούμε για την Υπουργό, μιλούμε για την αστυνομία, μιλούμε για ΕΝΚΟΠ, σπανίως μιλά κάποιος για το άθλημα. Μου προκάλεσε φοβερή εντύπωση ότι κατέθεσε πρόταση η Πάφος για την αναδιάρθρωση, αν θέλετε, του προαθλήματος. Τον εγχώριο διοργανώσεων. Και μεταξύ των πολλών, ο κύριος Φίλιππος, ο εκπρόσωπος της Πάφου, ζητά ή μάλλον καταθέτει πρόταση η οποία περιλαμβάνει την άμεση τροποποίηση του πρωταθλήματος και από 14 ομάδες να πάει στις 12.
1: Μαζί του σε αυτό.
0: Ναι. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, μείωση των παιχνιδιών.
1: Ναι.
0: Κάτι που στη παγκόσμια ποδοσφαιρική ενότητα δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν δυνατόν να μας βάλουν κάθε μέρα.
1: Συμφωνώ και με τη μείωση παιχνιδιών έχω.
0: Δεν έχω δει τον Ιωβίτο από το ULB. Μου έχουν πει πάρα πολλά. Μου έχουν τρελάνει κιόλας.
1: Έχουν έρθει ωραία μηνύματα.
0: Είμαστε φαν του ULB από τότε που ξεκίνησε. Δεν...
1: Έχουν έρθει ωραία μηνύματα που είπα εγώ για τον Ανδρή. Εγώ έγινα φίλος της ΑΕΛ λόγω η μανησή μου.
0: Εντάξει, δεν υπάρχουν και αυτά. Για τούντε φορέ που κάνει η Πάφος για μείωση ομάδα. Το έχω διαβάσει το πλάνο που καταθέτει ο εκπρόσωπος της Πάφου. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και ας είναι μια βάση για να γίνει και μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής. Σας υπόσχομαι ότι λίγα συντόμως θα συζητήσουμε. Προτείνει άμεση εφαρμογή, δηλαδή τους πιέζει να πάρουν κατά κάποιο τρόπο κάποιες αποφάσεις, να μειωθούν τα μάτς από 32 σε 36, να υπάρχει μπαράζ, δηλαδή ο τρίτος της β' κατηγορίας με τον τρίτο από το τέλος της πρώτης να δίνουν αγώνα μπαράζ.
1: Νομίζω ότι την τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν το 2013.
0: Αυτό είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω ότι ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Μίλησε για το Super Cup ότι κάπου πρέπει να σταθεροποιηθεί η ημερομηνία του, ότι ο τελικός πρέπει να είναι, ότι τουλάχιστον πρέπει να εξασφαλίζουμε στους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον 3 εβδομάδες διακοπές. Ζητεί όπως επίσης ο τελικός να διεξάγεται εκ περιτροπής αναέτος σε γάση πία, καρένα, αλφαμέγα. Και να προσαρμόζονται τα εισιτήρια ανάλογα του παιχνιδιού που θα γίνει, δηλαδή να μειώνονται τα εισιτήρια που πάνε στους χορηγούς. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Ναι.
0: Και γίνεται μανιφέστο, τι να σας πω, γίνεται η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κείμενο του Βολτέρου, αν υπολογίσει κανείς ότι μίλα κανένας για τον το πράγμα στην Κύπρο. Που τους εννοεί, ούτε θα κάτσουν να σκευάζουν, να μας πούνε έχουν δουλειές.
1: Είναι καλό που το κοινό.
0: Πάει Πάρον, ο άλλος πάει Μονακό.
1: Είναι καλό που το δημοσίευσε και στα μέσα, έτσι ώστε να το ξέρουμε εμείς τουλάχιστον. Ενώ μπορεί να μην το λάβουν υπόψη, απλά να το δούμε.
0: Αποκλείεται να ανοίξει ένας δημοσίος διάλογος και να πει κάποιος να σηκωστεί στη ΣΑΕ κάποιον, να πει κύριε εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα την προτασία, αλλά συμφωνώ. Ή να βγει κάποιος να πει, αποκλείεται να συζητήσουν τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, ζητεί και πάρα πολλά. Καταθέτει, ας πούμε, προτάσεις για όλα τα θέματα, αναδιάρθρωση των Β, Γ, Δ κατηγορίας, ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου, οικονομική στήριξη των σωματείων. Είναι ωραία και απλή πρόταση. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει μέσα στα μέσα, να το συζητήσουμε, ίσως γράψουμε επ' αυτού, γιατί την θεωρούμε ως μια βάση συζήτησης προκειμένου να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Κύπρο. Αν αλλάξουν, αλλά πάμε παρακάτω. Οι ομάδες να γίνουν 20 για να καταργηθούν οι ομίλοι και όποιος τερματίσει πρώτος να πιάνει. Εξεμπροστιάσαν την κομπίνα με τα τηλεοπτικά κανεί. Άσε μα ρε διάβολη τώρα που να παίζουν 20 ομάδες, ας πούμε.
1: 20 ομάδες. Ναι, θα είναι πολλά παιχνίδια διάφορα.
0: Κύριε 308, χάσατε μια ώρα σε εκπομπή για τον Μπρούνο, λέγαμε, για τους άλλους τους Ούγγανους, λέγαμε, για την υποκρισία της κοινωνίας μας, λέγαμε. Εντάξει, οκ, okay, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε λίγο πιο. Θα επανελθούμε. Όχι, μάλλον θα συζητήσουμε. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε. Τελικώς από Ελ Αμόνια και αν είναι η σειρά του ΑΕΚ Αρένα, τίκο για τους παφίτες το Γασιπί, λέει ο 047. Κύριε 047, γιατί θέλετε να έχουμε όμως μονίμως μια έδρα τελικού στο Γασιπί?
1: Ίσως
0: να το συζητήσουμε.
1: Ίσως λόγω χωρητικότητας αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ, αλλά ας πούμε αν ήταν ένας τελικός Πάφος Άρης, γιατί να μην γίνει στο ΑΜΕΓΑ ή κάπου αλλού. Ενώ αυτό το απόλυτο Γασιπί που βγαίνει με την προκήρυξη και δεν το συζητούν, να μπει μια παράμετρο να μπορεί να αλλάξει. Αυτό θέλω.
0: Αν η Πάφος ήθελε το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου, θα ζητούσα 10 ομάδες. Εντάξει, ρε φίλε, πάμε λαού-λαού. Δηλαδή, είμαστε λίγο ρεαλιστές. Τι να πάμε, που ζεγαλίστε στις 10, θα είμαστε στις 12 και μπορούμε να πάμε. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση της Πάφου. Επίσης, αν τη λέει και για τη χρησιμοποίηση Κυπρίων, ναι, όντως. Είπαμε για θέματα που κατηγορείται η Πάφος από άλλους. Θεωρεί Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι επίδειξη ισχύως η πρόταση που καταθέτει Πάφος. Είναι μια επίδειξη όμως ότι είναι ξάγρυπνοι και ότι ενδιαφέρονται και ότι είναι εδώ για να συζητήσουν.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή ένας σύγχρονος τρόπος διαχείρισης.
1: Γιατί αν ρωτήσεις κάποια άλλη ομάδα μεγάλη τώρα, θα συμφωνήσει με τις 12 ομάδες ή και αυτά.
0: Ζήτημα αν το σκεφάσαν τούτοι. Το άμε το κείμενο, το έδωσαμε τα υπογραμμισμένα, τα σημαντικότερα. Θα ίσως το συζητήσουμε αύριο μαζί μας ο Τσολάκης.
1: Ναι.
0: Μου κατάλαβα, θα το συζητήσουμε αύριο.
1: Να μην τα καμπόσα για το...
0: Ανόρθωτος είναι,
1: αγροτικό, Ερμή.
0: Ερμή. 12-14 ομάδες, 3 γύρι άμεση κατάργηση ομίλου, λέω 060. Τελικώς πρέπει να γίνεται γάση πι και αν πάει τελικό από ενωμονία, μάλλον θα προσαρμοζόμαστε, ρε, 49. Ας είναι όμως μια βάση συζήτηση, ξαναλέω, αυτό το πλάνο που καταθέτει εδώ ο εκπρόσωπος της Πάφου, η Πάφος. Το είπε ένας Γερμανός ποδοσφαιρικός θρύλος, ας χαμηλώσουμε τους μισθούς των ποδοσφαιριστών και να παίζουν λιγότερα παιχνίδια. Δεν το είπε Γερμανός θρύλος, το είπε ο Ινφαντίνο Βρυγκόλακας.
1: Ναι.
0: Δεν τρελαθούμε, μην λέει ο καθένας ότι να είναι. Εγώ πέγει 20.000 κόσμου και ακόμα δεν ευχαριστηθεί. Δεν ευχαριστεί.
1: Ευχαριστηθήκαν, ίσως να πει. Αν το κάνουν ΑΕΚ Αρένα, πάντως είναι αυτό που λέω, εξαρτάται και από τις ομάδες. Δηλαδή αν πάνε δύο πολύ μεγάλες ομάδες, Απόλλωνας, ξέρω εγώ οποιαδήποτε ομάδα, αφού ξέρουμε ότι κάνουν sold out σε πολύ λίγες μέρες. Mm. Οπότε το γάση πει εκεί είναι αναγκαίο, απλά να υπάρχει ίσως μια παράμετρος που να ευνοεί αν πέρασει μια ομάδα που δεν έχει, δύο ομάδες που δεν θα φέρουν, ξέρω εγώ, 5.000 κόσμο ή αν θα φέρουν από 5.000, να μπορεί να γίνει και αλλού.
0: 12 ομάδες και ο πρώτος να κάνει φιέστα με την ΑΕΚ, λέει, 837. Θεωρώ ότι ένας τελικός θα πρέπει να διεξάγεται με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δυστυχώς το γάση πι είναι το μεγαλύτερο γήπεδο που έχουμε. Μπορεί να ακουστεί λάθος, αλλά όπως και στην Αγγλία, όλοι οι τελικοί γίνονται στο Wembley. Έτσι και σε εμάς πιστεύω ότι το γάση πι είναι το μοναδικό γήπεδο που θα πρέπει να γίνονται τελικοί. Ευχαριστώ. Από ό,τι καταλαβαίνω από τους ακροατές και από τα εκλογικά αποτελέσματα κιόλας, δεν είμαστε μια χώρα που θέλει αλλαγές. Ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, αυτό το λάπτο.
1: Είναι
0: ενδιαφέρον το τοπόσιμο ότι νέο τελικός έγινε στο ΑΜΕΓΑ, ας πούμε.
1: Είναι καθαρά από πλευράς χωρητικότητα. Δηλαδή δεν νόμιζε να αρέσει στους Απολλωνίστες να τους πεις ότι μόνο 4.
0: Όχι, δεν θα έχει να πει κανείς τίποτα αν είναι προκαθορισμένο το γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ θα γίνει ο τελικός τέλειος με αρχή του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει τελικό. Εμείς το έχουμε προγραμματίσει, εδώ θα γίνει ο τελικός.
1: Ναι,
0: κλείστε διανυκτερεύσει σε αυτή την πόλη, αν θέλετε, και κάντε, ξέρεις, να γίνει και λίγο περισσότερο. Εν τω μεταξύ, το άμεσο γασίπι που γίνεται είναι πάντα τα ίδια και τα ίδια, δεν αλλάζει και κάτι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι η τρομπέτα, είναι η αστυνομία, παίζουν εθνικό ύμνο και τον πρόεδρο. Και δεν έχει κανένα Wembley, ας πούμε, το γασίπι. Ηρεμήστε κιόλας, δεν.
1: Όχι.
0: Και αν έχει από ελομόνια στο ΑΜΕΓΑ, να έχει από ελομόνια στο ΑΜΕΓΑ, γιατί όχι.
1: Θα μείνουν πολύ με παράπονο, αλλά θα είναι ωραίο οπτικά.
0: Μα πόσο παράπονο, όλων κλαίμε, ας πάει, θυλάζουμε, ξέρω εγώ, θυλάστε.
1: Όχι, οπτικά μπορεί να είναι πιο ωραίο από γάσπι, σίγουρα.
0: Ακριβώς, είναι να ζήσουμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές στιγμές. Αφήστε λίγο το διαφορετικό και την αλλαγή σε τη ζωή μας. Ψοφίζουμε όλα τα ίδια με στον τόπο.
1: Γιατί εδώ κάνουν ο ΑΚΑ.
0: Πάρα πολλά τα παιχνίδια του δικού μας τον Τέκενε και που ζάσαμε τον το Γενάρη και ξεκουράσαμε τον τι είσαι τον Τέκενε και εσύ εφιεντός είπε ως καγκουρό. Εγώ διαφωνώ με την ιδέα να μειωθούν οι ομάδες. Θέλεις και, αδύνατο, και το αδύνατο παιχνίδι όπου θα είναι ευκαιρία να το παίξουν και Κύπροι. Αν η κόπεδη είναι σωστά οικονομικά και είναι τα ομάδες μια χαρά πρωτα. Γιατί θέλετε να έχουν αδύνατα παιχνίδια να παίζουν οι Κύπροι. Δεν σας πιάνω πουθενά πραγματικά. Δεν, είναι δύσκολο. Δεν είναι αυτός ο κόσμος για μας μάλλον. Αλλάζουν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, λέει ο πρόεδρος, δεν φορούσε τη φάνελα στις Πάφου στον τελικό. Ναι, ναι, σωστά. Ο Μπρούνο, δεν ξέρω, κύριε 755, ξέρω ότι είναι παιχτούρα με λίγο με παραβατική συμπεριφορά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και επιδίδεται σε βλακώδεις συμπεριφορές κάθε λίγο και λιγάκι. Αλλά είναι παιχτούρα ο Θεοφός.
1: Είναι.
0: Τον κατηγορούσε ο πρόεδρος κατά κάποιον τρόπο, τον φωτογράφησε στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνέντευξή του, μετά το πέρασμα του τελικού. Αλλά επειδή έφυγε φωτογραφίες μαζί του, είναι ο πρόεδρος, ο Μπρούνο, ο πρόεδρος των οργανωμένων, ο Μπρούνο και ο Λουκάσιν, ας πούμε.
1: Το κύπελλο, ο πρόεδρος, ο Μπρούνο.
0: Έτσι να βρει φωτογραφία χωρίς τον πρόεδρο. Και γονατιστό.
1: Ναι, όπως σαν να είναι μέλος της ομάδας, του team.
0: Ο πρόεδρος των οργανωμένων, έτσι ξαναείδαμε τότε. Να γίνεται στο Τρόζεν Αρένα, λέει ο τελικό, στο εξωτερικό, λέει ο 358. Είναι εντάξει τώρα, δεν θέλω, δεν είμαστε και πολιτικοί εμεί για να γράφουμε και να ξαναγράφουμε και να καυστηριάζουμε και να μα πείτε κιόλα ότι. Θα χάσω μια δουλειά, μπορεί, αν είχαν εμπιάμε. Αλλά ξαναλέω, είναι πάρα πολύ, είναι βαθιά υποκρισία των Ιθινόντων, α πούμε. Βαθιά. Συνέβησαν όλα όσα συνέβησαν ενώπιον του και δεν είπαν τίποτε, κιχ. Κιχ.
1: Έχει ανακοινώσει η παίχτη ΑΕΚ.
0: Η Θεία στη Λάρνακα.
1: Ναι.
0: Όχι η ΑΕΚ Αθηνών.
1: Όχι η ΑΕΚ Αθηνών, είναι.
0: Πήρε Ουκρανό η ΑΕΚ.
1: Ναι. Ένα που είναι άλλο επίπεδο. Τώρα μου βγήκε, το χάσα. Καταρχήν συμφωνία με Βόσνιο.
0: Όπα.
1: Τερματοφύλακα.
0: Το όχι με του Βόσνιου.
1: Βέταντ, ήταν ο Πύρης, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέταντ Μούφτιτ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ήταν στη Ζελέσνιτσαρ, το Σαράγεβο. Τώρα δεν γράφει ηλικία εδώ. Φαίνεται μικρός.
0: Άρα βρήκε άσο.
1: Ναι, δεν βλέπω ηλικία να δω αν είναι για πρώτος, αλλά...
0: δεν ξέρουμε, ενώ βασικός ή αν είναι...
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο...
1: Είναι για δύο χρόνια συμβούλαιο. Είχε παίξει full season πάντως, 34 συμμετοχές. Οπότε...
0: Είχε ενδιαφέρον πάντοτε ο άσος της ΑΕΚ. Και παραδοσιακά έχουν καλούς θεματοφύλακες ναι. Της ΑΕΚ.
1: Πάντα...
0: Δεν θυμάμαι ποτέ να ήταν μειονέκτημά τους, ας πούμε... Ο τερματοφύλακα.
1: Ποιο
0: ήταν ο Αθανασιάδη, ήταν ο Πύριτ, ήταν ο Άλλο.
1: Τα τελευταία του
0: ο Αλομέροβιτ.
1: Ο Ισπανό, πώ τον έλεγαν.
0: Ισπανό, ρε.
1: Ένα Ισπανό τερματοφύλακα που ήταν πολλά χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Μα έχει και Ισπανό, ρε φίλε. Τώρα δεν είναι. Σου άρεσε να κάτσει μέσα, ξέρω εγώ. Μπέν Γκονζάλη και μέσα είσαι, ξέρω εγώ.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι. Σε όθητε και ναι, όχι. Θα πρέπει να το θυμηθούμε.
0: Πήγα τελικώ σε Τσίρο και δεν βλέπαμε, αλλά ήταν υπέροχο. Πήγα σε Γάση Ζήο τη χειρότερο και στο Γάση πήγα μια χαρά του. Στο ΑΜΕ, πόσα εισιτήρια θα έχει κάθε ομάδα. Μακάρι να ήταν 20.000 και να μην γίνονταν ποτέ ξανά στο Γάση. Πραγματικά το λέω. Άμα είναι στο ΑΜΕ, θα προσαρμόζονται, ξαναλέω, στα δεδομένα του γηπέδου αυτού. Θα πηγαίνουν 3.000 οπαδοί τη μια και 3.000 οπαδοί τη άλλη, αφού κανονίζαμε να έχουμε 9.000 γήπεδο το 2022. Και οι υπόλοιποι θα είναι στι πόλει του και θα βλέπουν, ξέρω εγώ, τον τελικό. Να ενισχύουν κιόλας τη βιομηχανία της εστίασης. Πόσο τις εκατό είναι συμμετοχές στο νέο πορτάρι ΖΑΕΚ. Ωραία, ρε γάμο, μιλάς. Μιλάς και διπλάσμα πιο διάδια. Τελικά καταλάβανε το πρώτος, ο βασικός.
1: Μα είχε ένα μήνυμα που... όχι, δεν καταλαβα. Απλά είχε ένα μήνυμα μετά πριν με τον Μάρκες που μας ανήλυσε όλα τα λεπτά που είχε παίξει και μα λέει...
0: μα είδες να μου τραγούσε, φίλε, καθένα τα δικά του, μέσα στην μας ο Στρόσκαν, ένα μήνυμα με πόσα δισεκατό παίζει ο Μάρκες. Άντε τώρα, μα έχει κάποια απόκληση, ο οποίος φανούσε κάνει 20%, δεν είναι 48-68.
1: Βέταντ Μούφτιτς, 24, στο εξωτερικό περισσότερο βλέπουμε τόσο νεαρούς.
0: 24,
1: ναι, επομένως ίσως να είναι και ο δεύτερος, γιατί νομίζω έφυγαν όλοι της ΑΕΚ.
0: Θερμοφυλάκες.
1: Έφυγε ο Αλομέροβιτς, έφυγε ο ένας μικρός Πολωνός, Κομάρ.
0: Έφυγε.
1: Ναι, και ποιος ήταν ο δεύτερος της ΑΕΚ.
0: Έπαιξε 33 παιχνίδια και έφαγε 34 τέρματα ο Μουφτίσιτς. Άντε, σκέψαμε τώρα, πέσει τέτοιο καιρό, ακούγαμε το Μάγκη ότι ο πατέρας του Αλεχάνδρου ήταν ο...
1: Πάντως είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός Κύπρου.
0: Να κάνει ένα καλά ο άνθρωπος. Δεν είναι τέτοιο καιρό που τα ακούγαμε και δεν ξαγώσα 13 λεπτά ψέματα. Η υπομονή έρχεται. Είναι και το Λομάκιν Αρένα, σωστά. Που λίγο πολύ θα ξεφυτρώσει.
1: Ναι, σύντομα. Οπότε δεν ξέρω πόσο εφικτό θα είναι να γίνεται εκεί ένας τελικός όμως.
0: Άντε, παρεμπάνω είναι εφικτό, δεν είναι εφικτό το άλλο. Τα μην πα στην καρέκλα, δεν είναι.
1: Αν παίζει από ενωμόνια, θα του πάρει στην Πάφο.
0: Να του πάρουμε στην Πάφο, ρε φίλε. Αλλά αν είμαστε ικανοί να του πάρουμε στην Πάφο. Εντάξει, σκέφτομαι να είμαστε μεταξύ Βιρτζίνια και Νέα Υόρκη να μου να γίνει. Και ο Πάγκε κανονικά μετακινούνται όλοι με στον τόπο. Θα μας κάσουν το πιφανούριο θεώρημα, λέει ένα. 24 χρόνων πορτάρι στην ΑΕΚ, λογικά για τα grassroots λέει που τον έπιασαν. Ο Τσό, πόσα τη εκατό των λεπτών που έπαιξε ήταν καλό και αγαπητό και κοίτα.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Ούτε 0,01% που να μείνουν μαύρα. Παίζει στο Μεξικό όμω.
1: Ναι.
0: Έπαιξε.
1: Μα κάνει που συνέχεια διαφημίσει σήμερα, κάθε μέρα που βγαίνει διαφημίσει.
0: Τι, τον Τόβουρτσαν.
1: Ξέρω εγώ σήμερα διαφημίζει παγωτό νομίζω.
0: Μα το Μεξικάνικο.
1: Κάτι είχε με ένα Μεξικανό. Με τον τρόπο που τα λένε οι Μεξικανοί, ξέρω εγώ.
0: Τι με τον τρόπο, έτσι είναι οι Μεξικανοί.
1: Ναι, ενώ ήταν ένα τρόπο έτσι πολύ ενθουσιώδη και ήταν έτρωγε παγωτό, τσουά και.
0: Και πριν... Τι έβλεπε στο ρίχνο του Μεξικού, α πούμε.
1: Όχι, στο προσωπικό του προφίλ ο Τσουά, επειδή συνεργάζεται με αυτέ τι εταιρείε, βάζει τη βιντεάκια κάθε μέρα. Ενώ διαφημίσει όπω βλέπω στην τηλεόραση.
0: Παπαφελίπε, α πούμε.
1: Μπορεί. Πριν λίγε μέρε τι ήταν. Πριν λίγε μέρε ήταν με κάτι κρασί που ήταν και ο Μέση. Τώρα το παγωτό είναι διαφορετικό. Πριν λίγε μέρε κάτι άλλο. Κάθε μέρα σχεδόν κάτι βάζει.
0: Και στην ΑΕΠ προσπαθώ να καταλάβω να μου διαφήμιζε, αλλά δεν μου έρχεται εκτό που το εκκλησιά. Με αρέβεθκιά με το εμπάρκο που έχουμε η ανορθωσιά τη δικαιώμαστε να πιάει προπονητή. Ναι, ρε, 716. Πώς σε δικαιώσει, προπονητή δικαιώσει. Ποδοσφαιριστές δεν δικαιώσει που να υπάρχει ευχή. Και καθαρίστρια μπορεί να πάρει, και κυπουρό μπορεί να πάρει, και έναν έφορο. Και πρόεδρο παρεπτόντω θα είναι. Δεν μιλώ για την ανόρθωση σκοπίμω, γιατί αύριο θα έχουμε το Τσολάκι στην εκπομπή. Και μάλλον αυτό θα μα τα πει καλύτερα. Αλλά ακούγεται το όνομα του Χρήστο Μαραγκού, του πρώην ποδοσφαιριστή. Ακούγεται.
1: Ακούγονται πολλά τώρα, είχα ένα όνομα. Στο δελτίο για σήμερα.
0: Ένα λεπτό να μου το δω. Ένα λεπτό γιατί δεν πήγαινε η μηχανή της διάτρησης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Συσκέψεις για τον αυτόδη πυρετό θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συναντάται αρχικά με την επιδημιολογική ομάδα και στη συνέχεια με τις αγροτικές οργανώσεις. Ενέκρινε νομοθεσία για τους κόμβους επιστροφής μεταναστών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προβλέπει ο Ντόναλτ Τραμπ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Νέες επιθέσεις της Χεσμπολάχ κατά στόχων στο Ισραήλ. Απειλεί με αντίπεινα το Τελ Αβίβ. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο στα παράλια είναι πιθανό παροδικά να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής. Το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
15: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
16: Unicars. Driving your stories. Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
18: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
19: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές αλφα-μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Κωστάκης γραβιέρα Κρήτης, 250 γραμμάρια, από 21,99, τώρα 18,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
21: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
23: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
0: Μπήκαμε, ήπιαμε τον τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Ακούτε, ναι, τον Sport FM 95 και στα μικρόφωνα είναι ο Παντελής μαζί με τον Χρήστο και στο 2950 μαγουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99 το μήνα.
0: Εντάξει, ήρθε να, μιας και σε έχουμε εδώ, να σε εκμεταλλευτούμε και λίγο ρε Παντελή, να μιλήσουμε λίγο για την Ομόνοια. Έστεινε κάποιος το μήνυμα αντί, εν και είμαστε νοφηδίας, κάτι τέτοιο, με ομάδα μου, ας δεν είμαι βιντεοβουθκιά, σε σχέση, ναι, εμείς ναι. Για πλάκα το πάμε, έτσι, σε σχέση με τα βίντεο του Απόλλωνα, που μοιάζουν λίγο πιο, λίγο πιο
1: κινηματογραφικά,
0: ναι, να το πούμε. Έχουν μια περισσότερο καλλιτεχνική, ας πούμε, νότα σε σχέση με αυτά της Ομονίας. Ανανέωσε ο Μάριτς. Δηλαδή, τώρα μιλώντας για την Ομονία, μάθαμε τον νέο αρχηγό της Ομονίας σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό, δεν είναι. Το μελλοντικό αρχηγό της Ομονίας.
1: Ναι, γιατί εκτός από τον Μάριτς, δύο ποδοσφαιριστές του.
0: Αποκλείεται ο Κούσουλος να είναι μέχρι το 29 στην Ομονία.
1: Λύγει το συμβόλαιο του χρόνου, εντάξει, καθαρά μιλώντας αγωνιστικά.
0: Με συγχωρείς, ο Φαμπιάνο δεν θα είναι, ο Κούσουλος δεν θα είναι. Έβραμε το μελλοντικό αρχηγό.
1: Ναι, γιατί είναι ο Μάριτς και άλλοι δύο έχουν συμβόλαιο μέχρι το 2029 και είναι εκεί πριν ο Φίτου και ο Ανδρέου.
0: Εντάξει, οπότε, αυτή είναι νεαρή.
1: Ναι, οπότε ο Μάριτς θα θεωρείται μέχρι το 2029 ο ηγέτης, επειδή είναι ο Ιβάντρο Γκλιμπαλή μέχρι το 28. Που...
0: Όχι ο ηγέτης, ο αρχηγός. Άλλο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, έμεινε ο Μάριτς σε τούτη εδώ την εκπομπή. Σας το είχαμε πει εδώ και καιρό ότι θα μείνει. Και τώρα πια ποιες είναι οι εκκρεμότητες?
1: Ντιουγκού και Σεμέδο. Που και από τον Ντιουγκού νομίζω εξαρτούνται για άλλα πράγματα. Γιατί έδωσε βοήθειες αριστερά. Οπότε δεν ξέρω αν δεν συνεχίσει ο.
0: Καλά, ρε, μισό λεπτό. Θα έπαιρνε ένα δεξί μπακ. Και φτιάχνει, ναι, το όνομα του Σλοβαίνου, του Πεχταρά και του.
1: Του Εμπαμπού. Του αλλού.
0: Και του Εμπαμπού. Ναι. Για τον Αντιμασούρα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αριστερά θα κινηθούν με τον Μπέλετς. Όχι Μπέλετς.
1: Μπάλκοβιτς.
0: Και τον Κίτσο όταν με τον καλό επιστρέψει.
1: Ο Κίτσο μάλλον μετά το Δεκεμβριό. Για να έχουν και τέσσερις θέσεις τώρα.
0: Οκ. Okay.
1: Οπότε. Ίσως να. Είναι και ο Ντουμπάντζο δεξιά.
0: Είναι και ο Ντουμπάντζο. Ο Ντουμπάντζο θα μείνει.
1: Ναι,
0: καλά, μα μείνει ο Ντουμπάντζο και θα μείνει και ο Ντιουγκού και θα φάνε και δεξιμπάκ. Να μου μαζεύω, να κάνω την ΕΔΕΚ.
1: Αυτό έλεγαν και ίσως να έβγαζα λίγο αν βοηθούσε ο Ντιουγκού αριστερά. Κάπως και ο Ντουμπάντζο αριστερά. Τα ευρωπαϊκά αριστερά έπαιξε ο.
0: Α, για να τη βγάλουν μέχρι τον
1: Δεκέμβριο. Αλλά τώρα, αν δεν μείνει ο Ντιουγκού, δεν ξέρω αν αναγκάζεσαι να φέρει.
0: Μα είναι και ο Χρήστου, υποθέτω.
1: Ναι, είναι ο Χρήστου που δεν έπαιξε ακόμη εκεί.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Οπότε... ναι, τον έχουμε δει παντού εκτός από εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα ποιες είναι οι προτεραιότητες? Να κύψει η ζωή μας πάλι τώρα, έτσι να πάει και η καταστασία.
1: Έτσι προβλέπω εγώ. Όποιος με ρωτά, λέω του μην περιμένετε τώρα. Περιμένετε.
0: Δεν μπορεί να δείξει τίποτε πλέον, γιατί την τελευταία χρονιά ξέρει, έκανα εκείνον τον Ντεμαράζ με Μαΐ και Τάνκοβιτς.
1: Ναι, στα τελευταία μέρες τελείως.
0: Αλλά εκτιμώ ότι θα πάει και μεγάλους παίχτες.
1: Ναι. Και όταν θες μεγάλους παίχτες, αναγκαστικά πρέπει να περιμένεις μέχρι τότε. Και πρέπει να περιμένεις γιατί είσαι σε προβληματικά Champions League. Πρέπει να δεις, θα καταφέρω να πάω playoff. Δεν θα καταφέρω.
0: Ναι, εννοείται ότι άμα πάει στα playoff του Champions League, κάνει μεταγραφάρα. Α πούμε, γιατί έχει βάλει μήνυμου 12 εκατομμύρια ευρώ στην Πούγκα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα κάνει μια μεταγραφή, μια υπέρβαση. Αλλά από εκεί πέρα η ενδεκάδα τη Ομόνοια που θα πάει στα προγραμματικά του Champions League, ποιον παίχτη υπολείπεται
1: αυτή τη στιγμή?
0: Ναι.
1: Αν δεν μείνει ο Σεμέ, το Winger. Εκτός αν παίζει ο Χατζηγιοβάνης.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι οι υπόλοιποι αφού είναι στην ομάδα δεν έχουν. Ναι. Κάποιο δεν έφυγε, φύγει ένας βασικός.
0: Εντάξει, αυτό είναι που πρέπει να αναζητήσουμε κιόλας. Ναι. Αν η ενδεκάδα που θα διεκδικήσει την πρόκληση του Champions League είναι έτοιμη.
1: Νομίζω έτσι το πάνε γιατί θα κρατήσουν τον κορμό. Θα προσπαθήσουν δηλαδή να γίνουν ίσως δύο κινήσεις. Άντε μέχρι τον Αύγουστο. Δεν νομίζω να γίνουν.
0: Βασικά θέλουν σίγουρα ένα εσωτερικό χαφ αντί του Ιρακοβίτς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τον πάρουν τον παιχτή.
1: Πρέπει και ίσως. Από ό,τι μαθαίνουμε, όσες μεταγραφές θα κάνουν θα είναι για βασική. Εκτός αν κάποιος άλλος τον προτιμήσει ο Μπέρκ στην πορεία. Για παράδειγμα, αν παίζει ο Μάριτς πολύ καλά και παίζει εκεί. Αλλά όλες οι μεταγραφές που θα γίνουν για τους παίκτες που έφυγαν θεωρείται ότι είναι για να μπουν στη βασική ενδεκάδα.
0: Ναι. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι για την ενδεκάδα τώρα του καλοκαιριού, ενώ για τα προκληματικά, εντάξει, ο Ιράκοβιτς δεν ήταν ποτέ και βασικός.
1: Όχι. Μόνο τον πρώτο καιρό του Νταμπράουσκας έτσι έπαιξε συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά πέρα από εκεί δεν ήταν.
0: Όχι, φίλε, κύριε 308, αν είναι αλήθεια. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια αυτά που είπε περί του 48%. Νομίζω δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη τακτική τη διοίκηση του Απόλλωνα να κατά κάποιον τρόπο να επιρρύπτει ευθύνες, ξέρω εγώ, σε ένα ποδοσφαιριστή κάθε καλοκαίρι, ας πούμε, που θα φύγει. Ας φύγει, ας πάει στο καλό, χωρίς να χρειάζεται να αφήσουμε κάποια. Να δημιουργήσουμε ένα story πίσω. Του κατέθεσε πρόταση, δεν ανανέωσε, να πάει στο καλό. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ποτέ και μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Κάνας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, που ξέρω εγώ, ταυτίστηκε όσο κάνεις άλλους με τον Απόλλωνα.
1: Όχι, ακόμη και ο Μάρκες που ήταν Το βάζω στους τρεις κορυφαίους των τελευταίων χρόνων.
0: 100%.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει αυτό το η σύνδεση.
0: Είναι απολία να δούμε αν θα τους βγει αυτό σε καλό. Μπορεί να πετύχουν διάνα με τον αντικαταστάτη του. Μπορεί να φάνε και τρία χρόνια να βρουν αντικαταστάτη.
1: Ήταν ο πρώτος μετά τον Πίτα που λειτουργήσε ως επιθετικός.
0: Σωστά. Σωστά. Επιθετικό μπακ θέλει μόνο με τρεξίματα. Που δεξιά ή αριστερά. Αριστερά δεν έχει. Είναι συντηρητικά τα πράγματα με τον Μπάλκοβιτς. Δεν υπάρχει επιθετικό μπακ.
1: Όχι, ο Μπάλκοβιτς έχει τις σέντρες, αλλά δεν είναι εκείνος που θα ανεποκατεβαίνει συνέχεια όπως τον Μασούρ. Ο Λοίτσο θα κλείσει ερυθρό αστέρα, μάλλον μπροστά εκεί πάει.
0: Θα τις πήγαινε ένας 32χρονος Μόντριτς. Θα τις πήγαινε, κύριε 716. Ναι. Και γιατί όχι και 46χρονος, τον περιμένω άλλο 4 χρόνια, μπορεί να αποφασίσει αυτήν την Κύπρο, ας πούμε. Παίζει για Λεβαντόσκι, παίζει για Λεβαντόσκι, κύριε 772. Παίζεται με τον πόνο του κόσμου. Αυτά που κάνουν η UEFA και η FIFA τα τελευταία χρόνια δεν είναι τι. Είναι έγκλημα, ας το πω εγώ. Δεν είναι μόνο απάνθρωπα, αλλά έχουν οδηγήσει ήδη στην αλλίωση του DNA του ίδιου του ποδοσφαίρου. Ένα ποδόσφαιρο ανούσιο, με ελάχιστη φαντασία ή μαγεία. Απλά 22 ρομπότ που έχουν μετατραπεί σε τέτοια για να αντέχουν να παίζουν 70 και 80 μας το χρόνο, όλα στο βωμό των υπερκερδών και πάντα με την ίδια δικαιολογία ότι οι ποδοσφαιριστές αμείβονται με υπέρογκα ποσά. Λες και αυτοί δημιούργησαν τις υπεραξίες και τα εξωφρενικά ποσά στην αγορά, λέει ο 393, και δεν διαφωνώ ούτε σε γράμμα από το μήνυμά του. Αντιθέτως, εδώ και χρόνια το λέμε αυτό, ότι δυστυχώς οι βρικόλακες έχουν ρουφήξει, ξαναλέω, το αίμα του αθλήματος και εξακολουθούν να το κάνουν. Με αποτέλεσμα, ξεκινάμε ότι άσε 10 μέρες, αν δεν μπορούμε να ακούμε και πένα.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Δηλαδή.
0: Γιατί αν πάνε τελικό, ξέρω εγώ, η Γαλλία με την Ισπανία, που παρελθόντως δεν ξέρω αν θα πάνε Ευρωπαίοι στον τελικό και θα λείπουν οι Λατίνοι. Γιατί γίνεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Αλλά άμα είναι και πάνε, θα πάει ο Εμπαπέ να παίξει, ας πούμε, στην παράταση. Ή δεν θα πάει, ξέρω εγώ, άλλος ο παιχταράς ο Ρόντρι να παίξει στην παράταση. Γιατί θα έχουν ψοφήσει. Και αν είναι και καμιά θερμοκρασία, ξέρω εγώ, τύπου Καλιφόρνια.
1: Που είναι, θα είναι.
0: Θα μείνει μπάλα.
1: Δεν ξέρω αν κάνουν αυτό που έκαναν και στο Μουντιάλ του Κατάρ με. Είχαν στο air condition μέσα στα γήπεδα και φυσούσε αέρας παγωμένος για να μπορούν να αντέξουν 90 λεπτά.
0: Δεν ξέρω, πάντως έχει νομίζω 8 χρόνια να γίνουν. Πόσο καιρό έχει το παγκόσμιο,
1: ναι,
0: της Ρωσίας.
1: Ήταν το χειμώνα.
0: Και της Ρωσίας.
1: Όχι, το της Ρωσίας ήταν καλοκαίρι, το 22 ήταν χειμώνας. Κοντά λίγο πριν τα Χριστούγεννα τελείωσε.
0: Ο Ντουμπάντζο δεν έχω καταλάβει ποτέ αν έχει κολλήσει στο πλάνο της Ομονίας. Και εγώ επιμένω ήταν μια στραβοτιμονιά στην περσινή σεζόν που ήταν όλα άψογα.
1: Νομίζω, ναι, και εγώ αυτό έχω αυτή την εντύπωση. Εγώ, αλλά δύσκολα φεύγει ένα παίκτη με συμβόλαιο γι' αυτό.
0: Ναι, ο Μεντραόκο θα πάει Μουντιάλ, λέει. Πού τον θυμηθήκε στον Μεντραόκο που να σε παρεύχει. Έχει ενδιαφέρον σημερινή Γενική Σύνευση της ΑΕΛ. Δεν πολύ γνωρίζουμε πολλά πράγματα, γι' αυτό και δεν έχουμε πει και τίποτα. Περιμένουμε να ακούσουμε όμως και να ακολουθήσουμε το ρεπορτάζ σε σχέση με το τι θα πει ο πρόεδρος και τι θα εξαγγείλει. Θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Ξέρεις ότι δεν είμαι κυρζικός, είμαι με τον Απόλλωνα. Η περίπτωση Μάρκες με νούμερα έκαναν του σχεδόν 40% αύξηση. Ναι, αλλά αν έχουν απόκληση όπως και το 68% του 48% και τελικά είναι 40% η αύξηση. Όντως έκανε μάτσο για πολλές φορές. Έκανε τον τραυματία και ο Απόλλωνας εκάλυψε τον σε πολλές περιπτώσεις και ζήτησε διπλά και ο ίδιος είπε ότι του διούν τα άλλες δύο ομάδες. Η μία ομάδα όμως έκανε επαναστροφή και του είπε άκυρο: κύριε 180, όπως αυτή δεν είναι ποτέ η δική του ερμηνεία των γεγονότων. Και δεν ξέρω γιατί Σόνι και Γαλά πρέπει να αποδομηθεί τώρα ο Μάρκες.
1: Έκανε μια ανάρτηση και έλεγε ότι.
0: Δηλαδή θα προτιμήσω τη σιωπή.
1: Ναι, δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει όμως. Οπότε.
0: Όχι μόνο δεν σέβονται τους αθλητές, φίλε, το άθλημα δεν το σέβονται. Χτες είδαμε τελικό και ήταν. Τους λιπώσουν, ας πούμε, από ένα σημείο και πίτα. Η Άρσεναλ έπαιζε με 10 γιατί ο αριστερός της μπακ. Να μου το λέω, ο Γάλλος.
1: Ο Μοσκέρα.
0: Δεν μπορούσε να παίξει αφού αθλητός. Έπαιζε με έναν μπόι, ρε. Και έπαιζε πάνω του ο Λουίς Ενρίκε.
1: Είναι ο Γάλλος ή ο άλλος που λες.
0: Ο αριστερός μπακ, ρε.
1: Ο Ινκάπιε ήταν εκείνος.
0: Δεν το είδε και ο αριστερός μπακ. Ξέρω εγώ τον αριστερό μπακ της Άρσεναλ. Όχι, ο Τζουκόρε, ο Γάλλο. Πριν πάει στη Τσέλσι. Όχι, δεν ήταν ποτέ στην Arsenal Cole,
1: ναι. Ο Ashley Cole, λες.
0: Ναι.
1: Ήταν αριστερός μπακ. Ναι, πήγε στη Chelsea μετά. Ναι, ο Ashley Cole ήταν αριστερός.
0: Μου τότε που είσαι εδώ στην Arsenal. Δηλαδή μου τώρα. Ξέρω όμως ότι η Arsenal έπαιζε με ένα αριστερό μπακ κουτσό και κατάλαβα ότι ο Λουίς Ενρίκε το έπαιζε πάνω του. Έπαιζε πάνω του. Αφού ήταν κουτσό άνθρωπο και δεν μπορούσε η Arsenal να κάνει αλλαγές.
1: Ναι, είχε κάνει όλες τις αλλαγές. Οπότε.
0: Με τι είδος τελικός δεν του, α πούμε.
1: Το θέμα είναι
0: περισσότερο.
1: Το θέμα είναι περισσότερο του χρόνου. Δηλαδή φεύγει ένας παίχτης τώρα, πάει μέχρι τον Ιούλιο, μετά αμέσως μπαίνει ξανά στα πρωταθλήματα. Προετοιμασίες, δηλαδή δεν θα κάτσει ούτε εβδομάδα. Θα δούμε πως θα είναι του χρόνου περισσότερο η κατάσταση με τους ποδοσφαιριστές.
0: Ο Μάρκες, άντε τώρα, ξεκινήσαμε με τη χρηματιστριακά του Μάρκες. Ρε φιλαράκι μου, κανένας στον Απόλλωνα δεν ασχολήθηκε με τον Μάρκες. Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που βγήκαν τα ποσά, ο κόσμος δεν ήθελε να μην... Το θέμα Μάρκες το ξεκίνησε ο ίδιος όταν σε μια απλή ερώτηση ενός δημοσιογράφου, τώρα που φεύγουν αθλητές, είπε ρωτήστε τον προπονητή και τον πρόεδρο. Κάτι τέτοιο. Ναι. Τι το ήθελε και το είπε, ξεκίνησαν του Μάρκες Ζούλη. Έτσι, ξεκίνησε την στρατηγική, ο Λίβας τον Μάρκες. Άλλο τσετζίνος. Θα μπορούσε να μην απαντήσει. Από τότε, δεν θυμάμαι και το παιχνίδι, όπως ήταν στο HCP. 1992. Μέχρι και σήμερα συζητούμε για ο Μάρκες. Ας πάει στο καλό. Πάμε να φύγουμε κι εμείς. Να σας ξεκουράζουμε και να ξεκουραστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα ή πλάι.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόση. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6.30 η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με τη διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να παίρνει και τυπικά το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε πρώτο πλάνο η παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών και με καλές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας η περίπτωση του Κύπριου αμυντικού Αντρέα Καρό. Αναχώρησε για Σλοβενία η εθνική μας ομάδα εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την εθνική Σλοβενίας μεθαύριο Πέμπτη. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδη, Σίκης και Μιχαήλ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με τον Βόσνιο τερματοφύλακα Βέτατ Μούφτιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόκειται για Βόσνιο που έπαιζε στην FK Ζελέσνιτσαρ Σαράγεβο. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ματέο Μάριτς ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο Βοσνίος Μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το Τριφύλλι μέχρι το 2029. Αρνητική απάντηση της Ομόνια στην Πολωνική Κατόβιτσε για την πρόταση παραχώρησης του Νικόλα Παναγιώτου. Αναμονή για την απάντηση των Διουγκού και Σεμεδό. Πρόταση για ευρεία αναδιάρθρωση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΣΕΦΣΥ Φίλιππος Γεωργίου. Η πρόταση προβλέπει μείωση των ομάδων της πρώτης κατηγορίας σε 12 ομάδες, νέα δομή στα πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, αλλαγές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού, καθώς και μέτρα για την ανάπτυξη Κυπρίων ποδοσφαιριστών.
3: Προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς διετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να τον πείσει να επιστρέψει στους πράσινους. Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό Χάβου Νάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός παρά το ενδιαφέρον που προέκυψε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Σε συμφωνία με τον Άντωνι Ραόλα έφτασε η Λίβερπουλ με τον Βάσκο τεχνικό να αναμένεται πως θα αναλάβει τον πάγκο των Ρέτς μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Arsenal εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλετικό. Στην Real Madrid της αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κονατέ. Ο Γάλλος αμυντικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις.

0: Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10x2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. Motu Value.
1: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My

0: βεράντα κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Καλά να περνάτε, καλά να το περάσουμε. Έχουμε 3 μήνες μπροστά μας και άλλους 3 έξτρα. Ελπίζω χωρίς κρύο και βροχές να το ξεκινήσουμε κανονικά αυτό το καλοκαίρι. Και γιατί το έχουμε... Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι το έχουν ανάγκη. Εμένα μου αρέσει, το γουστάρω. Οπότε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα. Είναι ωραία να αρχίζουν οι εβδομάδες από Τρίτη. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι ωραία να ξεκινάνε από Τρίτη. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Σπόρ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ο Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Για το χορηγό μας να σας πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Οκτώ του μήνα πότε έχουμε, την άλλη Δευτέρα? Ναι, άλλη Δευτέρα. Οπότε την άλλη Δευτέρα θα έχουμε και την κλήρωση του ωραίου δώρου που προσφέρει ο Σπόρ FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel στο Sharm El Sheikh. Και είναι ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 ημέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Xperia St. George, τα πάντα πληρωμένα. Η αξία του πακέτου είναι στα 1.600 ευρώ και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950.

Και τώρα και πάντα summer, summer, summer, λέει ο 2.18. Αρχίζω να το φοβάμαι λίγο, διότι το τελευταίο διάστημα βρίσκω πάρα πολλούς που τους αρέσει ο χειμώνας. Δεν ξέρω τι βρίσκουν στο χειμώνα, αλλά τους αρέσει.

Συγχαρητήρια στην Πάφο για την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν άφησε εκείνη την γεύση που θα θέλαμε, τις εικόνες που θα θέλαμε όλοι μας. Αλλά εντάξει, πήρε το κύπελο γιατί αξιοποίησε τις ευκαιρίες της στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος στο πρώτο, είχε φτιάξει τις φάσεις του. Δεν μπόρεσε να, σε κάποια από αυτές να τις μετουσιώσει σε γκολ. Θα μπορούσε να το έκανε. Απέτυχε όμως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ο τίτλος πάει στην Πάφο. Και είχαμε και αρκετό κόσμο, κυρίως από πλευράς Απόλλωνα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα στο Γασιπί. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να τελείωνε όμορφα, παρά με τον τρόπο που τελείωσε, αλλά στα αφήσουμε πίσω. Νομίζω ότι εδώ και 3-4 μέρες τα ίδια πράγματα διαβάζω και στα social media, αλλά και σήμερα στις εκπομπές. Και είναι και λίγο κουραστικό να τα συζητάμε όλα αυτά. Νομίζω ότι και οι ομάδες πρέπει να δουν λίγο καλύτερα το θέμα με τους παίκτες τους και επίσης και με τους οπαδούς τους. Σε μια νέα σεζόν η οποία ξεκινάει έχοντας 5 εισιτήρια να δώσει για την Ευρώπη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι σχεδόν οι μισές ομάδες του πρωταθλήματος εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και με ένα θετικό πρόσημο, θα έλεγα. Βέβαια, σε κάποιους δεν αρέσει, σε κάποιους αρέσει γιατί είναι η ομάδα τους, αλλά ένας αντικειμενικός παρατηρητής δεν μπορεί να αισθάνεται όχι καλά, τέλος πάντων, να αισθάνεται καλά, διότι βλέπουμε να γίνονται κάποιες προσπάθειες προς το σωστό δρόμο, να βελτιωθούν και άλλο ομάδες παραδοσιακές, όπως είναι η περίπτωση της ΑΕΛ, η οποία έχει γενική συνέλευση. Βλέπουμε να κάνει κάποια βήματα μπροστά, έχει παρέλθει εκείνο το χρονικό διάστημα το οποίο είχε έτσι μια επιοίκεια στην κριτική, η παρούσα διοίκηση. Βλέπουμε να υπάρχει μια διάθεση από πλευράς ανόρθωσης να αναλάβουν κάποιοι άνθρωποι που θα βάλουν και χρήμα, και βλέπουμε να υπάρχει και μια καλή συμφωνία, κακή αποκλείεται να είναι, μια καλή συμφωνία, πόσο καλή δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το μάθουμε όμως στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Και επειδή πάντα εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Τώρα, άμα θέλεις να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, είναι θέμα δικό σου. Αν θέλεις να το δεις το ποτήρι όμως μισογεμάτο, σε αυτό το θετικό κλίμα, επαναλαμβάνω, που βλέπουμε ομάδες όπως είναι η ΑΕΛ, η Ανόρθωση και ο ΑΠΟΕΛ να εμφανίζονται ενισχυμένες σε σχέση με την σεζόν που τελείωσε, συν την δυναμική που έχουν αποκτήσει κάποιες άλλες ομάδες όπως η πρωταθλήτρια η Ομόνια, η δευτεραθλήτρια ΑΕΚ, ο τριταθλητής Απόλλωνας, η κυπελούχος Πάφος και πάει λέγοντας, τον φιλόδοξο Άρη, την φιλόδοξη Νέα Σαλαμίνα και πάει λέγοντας. Έχουμε και μία πρόταση από τον εκπρόσωπο της Πάφου, αντιπρόεδρος της ΚΟΠ, τον Φίλιππο Γεωργίου. Ο καθένας μπορεί να την δει, να την αξιολογήσει, άμα θέλει την κρατάει, άμα θέλει να την πετάξει, ας την πετάξει. Λέω όμως εγώ, ανεξαρτήτως όποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση που έχει κατατεθεί, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τι εννοώ με αυτό σωστή κατεύθυνση? Σωστή κατεύθυνση είναι ότι ανοίγει ένα κεφάλαιο το οποίο θα έπρεπε να το ανοίξουμε, οφείλουμε να το ανοίξουμε, διότι βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο επαγγελματικοποιείται σοβαρά. Θέλουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο να μπορέσει με κάποιον τρόπο να αυξήσει τα έσοδά του, με κάποιον τρόπο να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του, με κάποιον τρόπο τις συνθήκες, τη δομή του πρωταθλήματος, να αυξηθούν τα έσοδα και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο προϊόν για όλο τον κόσμο, από την πρώτη μέχρι την τελευταία κατηγορία. Και αυτό είναι προς όφελος. Τώρα, αν μείνουμε να παίρνουμε γραμμή με γραμμή και να είμαστε ψήριδες, αυτό δεν είναι καλό, το πετάμε ή δεν μας ενδιαφέρει ή δεν το συζητάμε, τότε θα μείνουμε όπως είμαστε και θα μετράμε τα χρόνια να φεύγουν ένα προς ένα. Αν όμως κάποιος όντως κοιτάζει λίγο μακριά, ας την πάρει αυτή την πρόταση. Δεν είπε ο άνθρωπος αυτό είναι πάρτε το, take or leave it. Είπε είναι μία βάση για συζήτηση.
Αν το δούμε έτσι λοιπόν, μπορούμε να βρούμε και θετικά και μπορούμε να βελτιωθούμε σε κάποιους τομείς. Μπορούμε να βελτιωθούμε σε πολλούς τομείς, αν υπάρχει δηλαδή ομοψυχία και καλή διάθεση από όλους. Αλλά τουλάχιστον για αρχή μπορούμε να πάρουμε 2, 3, 4 θετικά που υπάρχουν κάτω και να τα συζητήσουμε, να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε τέλος πάντων, να τα ενσωματώσουμε στην υφιστάμενη δομή.

0: Προσωπικά δεν απορρίπτω καθόλου την πρόταση. Αν ήμουνα στην Ομοσπονδία θα έλεγα, οκ, ρε παιδί μου, φέρε να δούμε τι έχει να μας πει ο άνθρωπος. Φέρε να τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε. Κάλεσε μια έκτακτη γενική συνέλευση να την βάλουμε κάτω. Ποιος είναι ο ενδιασμός των ομάδων elite και ποιος είναι ο ενδιασμός των ομάδων οι οποίες είναι κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, αν θέλετε και των ομάδων που είναι στις χαμηλότερες κατηγορίες. Τι σας προβληματίζει, ποιο είναι το θέμα σας, γιατί δεν θέλετε την αλλαγή ή ακόμη και η elite να κοιτάξει. Πού είναι το δικό σας το πρόβλημα, αν γίνει α, β, γ, δ. Διότι στο γενικότερο πλαίσιο η προσπάθεια, η γενική φιλοσοφία τέλος πάντων, τι είναι. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε όλοι μας. Μοιάζει λίγο με την λύση του Κυπριακού. Απλώς ο καθένας θέλει διαφορετική λύση. Εδώ τι λέει ο άνθρωπος. Είναι μία πρόταση που μας μιλάει για οικονομική βιωσιμότητα. Δεν την θέλουμε όλοι μας, την θέλουμε. Ανάπτυξη Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Επίσης, το συζητάμε. Ανταγωνιστικότητα των πρωταθλημάτων. Ακόμη ένα. Άρα λοιπόν, είναι κάποια βασικά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Ο ένας λέει οικονομική βιωσιμότητα με μια συγκεκριμένη μέθοδο. Μπορούμε εμείς να βάλουμε 2-3 παραγράφους ή να κινηθούμε σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος, αλλά να το αναπτύξουμε. Ανάπτυξη Κύπριων ποδοσφαιριστών. Ο ένας λέει χ, ο άλλος λέει ψ. Αλλά να το κάνουμε. Μπορεί να είναι κάτι ενδιάμεσο. Παρά να μείνουμε έτσι όπως είμαστε. Α, είχα την ιδέα ότι οι πλήστοι γνωρίζατε τι εννοεί. Φίλε 683, η αλήθεια είναι η πρόταση. Και έχεις δίκιο. Διότι εγώ ξεκινάω έχοντας στο μυαλό μου ότι οι πλήστοι θα γνωρίζετε ένα περίπου τι λέει ο άνθρωπος, τι πρόταση τέλος πάντων έχει κατατεθεί. Μιλάς, λέει, 3 λεπτά, τι είπε η Πάφος. Δεν είναι η Πάφος, είναι ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ, ο εκπρόσωπος της Πάφου. Απλώς κοινοποιήθηκε στην ομάδα και στα υπόλοιπα μέσα, σε όλα τα μέσα ενημερώσεις. Και κατατέθηκε και στην ίδια την Ομοσπονδία. Οι εκπρόσωποι των ομάδων το ξέρω. Αλλά δεν μας είπες, λέει, ποια είναι η πρόταση. Για να μην την αναλύσω ένα-ένα, έτσι σε γενικότερες γραμμές, μιλάει για ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων αντί 14 και εξηγεί τους λόγους. Και μπορεί αυτό να είναι ωφέλιμο. Εγώ είμαι ακόμη. Το ξεχυλώνω ακόμη λίγο παραπάνω και μιλάω για 10 ομάδες, όχι 12. Αλλά η πρόταση μιλάει για 12 ομάδες σε μία Κύπρο περίπου του 1 εκατομμυρίου. Πόσο έχουμε γίνει τώρα, να βάλω ένα 100.
1: Ένα
0: μαζί με τους
1: ξένους.
0: Όχι, άστους. Υπόλοιπους. Μόνιμους. Όσοι έχουν άδεια. Περίπου 1 εκατομμύριο. Και άρα τα έσοδα είναι. Τα τηλεοπτικά έσοδα είναι. Περιορισμένα, μιλάμε για περιορισμένη εμπορική αγορά, μιλάμε για μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών ψηλού επίπεδου. Με 14 ομάδες βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες που δυσκολεύονται να πληρώσουν μισθούς, βλέπουμε εμπάρκο μεταγραφών, βλέπουμε συνεχείς αλλαγές προπονητών, χαμηλής ποιότητας αγώνων πολλές φορές. Άρα είναι κάτι. 12 ομάδες που μπορεί να αυξήσουν έτσι λίγο και την ποιότητα του πρωταθλήματος. Και μιλάει επίσης για 12 ομάδες στην δεύτερη κατηγορία, που είναι μια δεύτερη κατηγορία που είναι 12 ομάδες, 22 αγωνιστικές, και πάει λέγοντας. Η προσπάθεια είναι να βοηθηθεί η δεύτερη κατηγορία με τις 12 ομάδες. Δηλαδή η πρόταση μιλάει για να δοθούν χρήματα για τα τηλεοπτικά, για αύξηση χορηγιών στην δεύτερη κατηγορία, για εισιτήρια επιπλέον ότι θα αυξηθούν. Μιλάει για ένα γεωγραφικό διαχωρισμό στην τρίτη κατηγορία, αντί μια ομάδα της Πάφου να μην χρειάζεται να ταξιδεύει συνεχώς ή μια ομάδα της Λευκωσίας να μην χρειάζεται να πηγαίνει στην Πάφου, να γίνει ένας γεωγραφικός διαχωρισμός. Τον είχαμε παλιά στην τέταρτη κατηγορία που είχαμε 3 ομίλους. Και ως ιδέα μια χαρά είναι, ας πούμε, μειώνει τα λειτουργικά έξοδα και των ομάδων. Μιλάει επίσης αυτή η πρόταση για μπαράζ ανόδου υποβιβασμού, το λέω πάρα πολλά χρόνια αυτό. Να παίζει δηλαδή οι τελευταίες 2 που υποβιβάζονται, να οι τελευταίες δύο υποβάζονται και οι πρώτες δύο ανεβαίνουν. Και λέει η τρίτη από το τέλος, με την τρίτη στη βαθμολογία της δεύτερης κατηγορίας, το ίδιο και δεύτερη με τρίτη, να έχουμε αγώνες μπαράς, να έχουμε σε όλες τις κατηγορίες αγώνες μπαράς. Αυτό είναι και είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δηλαδή μόνο να έχεις αγώνα μπαράς πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας. Θα σου δημιουργήσει ένα τεράστιο ενδιαφέρον εκείνο το Σαββατοκυριακό που θα έχουμε τα παιχνίδια. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, να τελειώνουμε. Ενώ αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να είχαμε τους αγώνες. Αναλόγως πότε τελειώνουν. Αλλά λέω τώρα έτσι για χάρη συζήτησης. Και τηλεοπτικά μπορείς να το πουλήσεις και με ένα τρόπο, με μια χορηγία μπορείς να τα πουλήσεις όλα αυτά. Και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πάρα πολύ ενδιαφέροντες αγώνες και με πάρα πολύ κόσμο. Και μην το υποτιμούμε αυτό το πολύς κόσμος. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε, αν δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ας πούμε, από κάποια ομάδα που θα πω, αλλά επειδή έχουν κόσμο. Δηλαδή, η Νέα Σαλαμίνα τερματίζει τρίτη από το τέλος. Η Ομόνοια 29 Μαΐου είναι τρίτη στην δεύτερη κατηγορία. Παίζουν αγώνα παράς. Ποιος μένει? Πιστεύετε ότι δεν θα γεμίσει το ΑΜΕΓΑ? Δεν μπορούν να κουβαλήσουν από 3-4 χιλιάδες οι δυο τους. Θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Και επίσης, επειδή αναφέρεται με ένα τρόπο να αυξήσουν τα έσοδά τους οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας και είναι ένα δίκτυο ασφάλειας, να μην υπάρχει και αυτή η μεγάλη διαφορά. Μιλάει επίσης και για η πρόταση αυτή. Επαναλαμβάνω, φίλε, 112 δεν είναι πρόταση της ΠΑΦΟΥ. Είναι πρόταση του εκπροσώπου της ΠΑΦΟΥ. Θα μπορούσε να ήταν εκπρόσωπος οποιασδήποτε άλλης ομάδας. Αλλά γιατί σου φαίνεται αστείο? Είναι λάθος? Επειδή γράφεις ότι είναι αστείο να μιλάει ΠΑΦΟΣ για Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ίσα-ίσα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει η ΠΑΦΟΣ και είναι κάτι το οποίο θα πιθανόν να ταλαιπωρηθεί η ΠΑΦΟΣ σε αυτό το κομμάτι. Άρα είναι και ένα δείγμα ότι προσπαθείς να βοηθήσεις τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αν δεν έχει η ΠΑΦΟΣ, με κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα κόστος. Άρα γιατί μας φαίνεται αστείο? Δεν είναι αυτό που ζητάμε όλοι μας? Αν ήταν ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ που το έκανε, της Ομόνιας ή του ΑΠΟΕΡ, θα λέγαμε είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Επειδή το κάνει ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ, μας φαίνεται αστείο? Όχι. Νομίζω πως όλοι αυτό θα λέγαμε αν μιλούσαμε για αναβάθμιση του Κυπρίου ποδοσφαιριστή. Και θα μπορούσε, διότι η Κύπρος έγινε και έχει ένα τεράστιο πρόβλημα παραγωγής ποδοσφαιριστών και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές στα 19-20 που δεν παίζουν καθόλου, θα μπορούσαν σε ομάδες της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας να γίνουν κατηγορίες και να αναπτύξουν αυτού του είδους τους ποδοσφαιριστές, ειδικά στην δεύτερη κατηγορία, και να μπορείς να κρατάς παίκτη έτσι ώστε να μπορέσει να σου ανήκει, να μπορέσει να τον πουλήσεις. Διότι τι κάνουμε στις περισσότερες φορές? Οι παίκτες που είναι στην πρώτη κατηγορία, οι 3-4 που έχει κάθε ομάδα που υποβιβάζεται, τους κάνει χωρίς να έχει κανένα κέρδος. Τις πλήστες φορές τα συμβόλαια είναι άμα υποβιβαστούμε δεν λύγει το συμβόλαιο και χάνουν εύκολα τους παίκτες τους. Ενώ θα μπορούσε, εγώ αν είχα το Ιένο Συνόρ Παραλυμίου, αν είχε 2-3 καλούς παίκτες, να πάρει έστω 25-30-50 χιλιάδες, μα αν έπαιρνα εγώ περίπου 100 χιλιάδες για τρεις παίκτες που θα έδινα, θα ήταν μεγάλη υπόθεση, γιατί να τους χάνω? Και αν είχα και 2-3 Κύπριους καλούς δικούς μου, πάλι θα μπορούσα να είχα έσοδα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να κοίταζε και η πρώτη την δεύτερη.

Και εξίσου σημαντικό, έτσι για να το ολοκληρώσω, μιλάμε για προϋποθέσεις για να λαμβάνεις μέρος, να έχεις αθλητικές υποδομές, δηλαδή να φτιάξεις τα αποδυτήρια σου με κάποιον τρόπο, δηλαδή μέσω ΚΟΠ, ΚΟΑ, να μπορέσουν οι ομάδες να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους, να φτιάξουν εξέδρες, να φτιάξουν τα αποδυτήριά τους, να φτιάξουν τα γήπεδά τους, τον φωτισμό τους, για να μπορούν να μεταδίδονται οι αγώνες. Άρα είναι μια πρόταση που και να μην τα καταφέρεις αγωνιστικά, μόνο όλο το γύρω-γύρω, δηλαδή να μπορέσεις μέσω ΚΟΑ ΚΟΠ να πάρεις ένα ποσό, διότι μιλάμε για εξοικονόμηση ποσού περίπου μισού εκατομμυρίου με 750.000 να διορθώνονται τουλάχιστον δύο γήπεδα τον χρόνο, θα μπορέσει μια ομάδα να αυξήσει τα περιουσιακά της στοιχεία μόνο από αυτό, που είναι κάτι το οποίο ζητάμε όλοι μας. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα το, αν θα το δουν με σοβαρότητα, αν θα δουν κάποια θέματα, αλλά θα πρέπει σε κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και υπάρχει λόγος που χρειάζεται να τα συζητήσουμε. Να υπάρχει δηλαδή μια ενιαία πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, που ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, διότι αυτή τη στιγμή σπάζουν. Ή με κάποιον τρόπο, ακόμη και έτσι όπως είναι σε δύο τηλεοπτικές πλατφόρμες, να βρούμε μια φόρμουλα, τέλος πάντων. Ενιαία εμπορική πολιτική. Δηλαδή να υπάρχει ένα ποσό το οποίο παίρνει η Ομοσπονδία και να διαχέεται προς τα κάτω, να μπορούν να επιβιώνουν και οι μικρές ομάδες. Το μεγαλύτερο ποσό να πηγαίνει σε εκείνες. Τέλος πάντων, εγώ θα το συζητούσα, θα τα βάζα κάτω. Γιατί βλέπουμε να δημιουργείται μια πάρα πολύ καλή προοπτική μέσα στα επόμενα χρόνια και χωρίς καμία υπερβολή, αλλά βλέπουμε, έχουμε δει μάλλον την ΠΑΦΟ και τον Άρη εκεί που δεν υπήρχαν στον ποδοσφαιρικό χάρτη ως ελίτ να υπάρχουν, ένα Άρη να παίζει σε ένα ολοκένουργιο γήπεδο, ένα Απόλλωνα και μία ΕΛ επίσης σε ολοκένουργιο γήπεδο που μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους, να θέλει η ΠΑΦΟ να φτιάξει δικό της γήπεδο με τα γύρω-γύρω που θέλει και εκείνη αυξήσει τα έσοδά της, να θέλει η Ανόρθωση Σαλαμίνα, ο Εθνικός, επιχορήγηση από το κράτος για να αναβαθμιστούν τα γήπεδά τους, να θέλει η Ομόνια να φτιάξει δικό της γήπεδο, να θέλει ο ΑΠΟΕΛ να φτιάξει δικό του γήπεδο, να έχει καινούριο γήπεδο η ΑΕΚ. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι από μόνες τους οι ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες και χρειάζεται μια κεντρική διαχείριση που θα τις βοηθήσει να βάλουμε και όλο το υπόλοιπο μέσα. Και αν μπορέσουμε και τα μικρά γήπεδα, ένα καλό γήπεδο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο Δάλι, που είναι εκεί ο Χαλκάνωρας, ένα καλό γήπεδο, δεύτερο καλό γήπεδο, να βρούμε έναν τρόπο να φτιάξουμε το Τσίριο. Υπάρχουν ομάδες στη Λεμεσό που ανεβαίνουν κατηγορία και δεν έχουν γήπεδο να παίξουν και πάνε στην ΠΑΦΟ και στη Λεμεσό. Να φτιάξουμε ένα γήπεδο με κάποιον τρόπο, μικρά γήπεδα των 5.000, να μπορεί να παίζει εκεί η Καρμιώτισσα, η Κράσαβα, όποιος να είναι, όποιος βγαίνει, να μην είναι άστεγη. Να μπορεί να δημιουργηθούν δηλαδή οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να μεγαλώσει και το ενδιαφέρον και τα έσοδα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Τι ώρα είναι το μπάσκετ και από Νόβα είναι τα παιχνίδια και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 9 η ώρα, θα στο επιβεβαιώσω σε πολύ λίγο, φίλε 280, αφού πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα σου πω και τις ώρες.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συσκέψεις για τον αυθόδη πυρετό θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συναντάται αρχικά με την επιδημιολογική ομάδα και στη συνέχεια με τις αγροτικές οργανώσεις. Ενέκρινε νομοθεσία για τους κόμβους επιστροφής μεταναστών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προβλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά στόχων στο Ισραήλ. Απειλεί με αντίπεινα το Τελ Αβίβ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars. Για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο στα παράλια είναι πιθανό παροδικά να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής, το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς τόρυβο.
4: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
6: Unicars. Driving your stories.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
9: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Αν ψάχνεις σπίτι,

0: από μικρό παραθυράκι. Βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
2: Yeah, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCrum υιοθετείται στις 2 Ιουνίου 1891 από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, και μέχρι σήμερα κατά καιρούς οι μισοί βρίζουν και οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν. Πρόκειται για τον κανονισμό του πέναλτι.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ο φίλος που 280 που ρωτούσε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, διότι ξεκινάμε με, από το ΣΕΦ. Είναι στις 3 νίκες ο πρωταθλητής. Είναι όλα τα παιχνίδια στις 9. Αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι θα είναι στις 6 ώρα, νομίζω είναι Κυριακή. Άρα όλα τα μας είναι στις 9. Φίλε 584, άσε με να το ψάξω λίγο.

Μια ζωή ονειροπόλος, λέει ο φίλος μου Σάββας. Μια αγορά μικρή σαν την Κύπρο και εσύ μιλάς, λες και υπάρχει προοπτική για πολλά έσοδα, γήπεδα από εδώ, γήπεδα από εκεί. Μα δεν λέω κάτι. Πρώτα απ' όλα, αν δεν το ονειρευτείς, πώς να το πετύχεις? Πρώτα το σχηματίζεις στο μυαλό σου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ένα παιδί θέλει να γίνει πιλότος. Δεν φαντάζεται τον εαυτό του ως πιλότο? Και μετά, μεγαλώνοντας, σπουδάζει και κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Έτσι συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Πρώτα το φαντάζεσαι στο νου και μετά προσπαθείς να το υλοποιήσεις βήμα-βήμα. Και για τα γήπεδα, γιατί σου φαίνεται παράξενο? Δεν έχει αναφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα φτιάξει γήπεδο? Δεν έχουν βγει σχέδια για την... στην περίπτωση της ΠΑΦΟΥ? Δεν λένε τώρα ότι σε αυτό, περιμένουμε να το μάθουμε βέβαια, σε αυτό το πλάνο που έχει ο Σάββας Γιασί θα περιληφθεί και το γήπεδο? Πού είναι το παράξενο? Πού σου φαίνεται παράξενο? Εκτός αν θεωρείς ότι όλοι μας δουλεύουν. Δεν έχω γνώμη ακόμη για τον τερματοφύλακα που έφερε ο Ρόκα, για αυτόν που μου λες φίλε 910. Να ψάξουμε σιγά σιγά, άσε να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη, να δούμε ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, διότι προς το παρόν μόνο ποιοι φεύγουν, να δούμε ποιες θέσεις αδειάζουν, διότι σήμερα έκανα μια πρώτη ανάγνωση των ποδοσφαιριστών που φεύγουν, σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Δεν μου μοιάζει καμία μέχρι στιγμής ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ δεν χάνει κάποια ομάδα τόσο σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Κάποιοι έχουν χάσει μονάδες καλές. Okay, δέχομαι, ας πούμε, ο Πέδρο Μάρκες είναι μια καλή περίπτωση. Κάποιες ομάδες όντως έχουν χάσει μια-δυο καλές μονάδες. Ο Μασούρας στην Ομόνια. Είμαι βέβαιος ότι αν θυμηθώ λίγο παραπάνω θα τα βρω. Αλλά να δούμε σε ένα δεκαπενθήμερο από τώρα, να δούμε και ποιοι έρχονται. Διότι θα φύγουν παίχτες και συνήθως φεύγουν οι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν βοηθήσει τόσο πολύ. Το νέο σχήμα διοίκησης της ανόρθωσης, ποιος πραγματικά θα διοικά? Ο Τουμαζής ή ο Κουμής? Ο ένας θα μπει ως πρόεδρος. Και κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι το θέμα στην ανόρθωση. Θα πρέπει να βάλουμε πέντε πράγματα κάτω για να ξέρουμε τι συζητάμε. Όπως και στην περίπτωση της ΑΕΛ, που νομίζω ότι σήμερα θα μάθουμε πέντε πράγματα και ίσως από αύριο να βγουν και 5-6 παραπάνω. Έτσι, έχουμε τις γενικές συνελεύσεις που είναι πάρα πολύ κρίσιμες και στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ και στην περίπτωση της ανόρθωσης, που είναι Πέμπτη ο ΑΠΟΕΛ, Παρασκευή ανόρθωσης. Στον ΑΠΟΕΛ, έτσι κάνοντας μια σούμα, μιας και μου δίνεις την ευκαιρία, θα έχουμε η λογική, λέει, εφόσον προκύψουν οι συμφωνίες και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι, στην ΑΕΛ είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είναι έτοιμη η κατάσταση εκεί. Εκεί που υπάρχουν οι εκκρεμότητες είναι στον ΑΠΟΕΛ και στην ανόρθωση. Στο ΑΠΟΕΛ, λοιπόν, θα έχουμε μάλλον. Να το διορθώσω, ένα νέο διοικητικό μοντέλο, ένα νέο επενδυτικό σχήμα σε σχέση με το τι γνωρίζαμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αυτά που μαθαίνουμε, και θα πω και για την ανόρθωση, με το τι πληροφορίες έχουν βγει μέχρι στιγμής προς τα έξω. Σας είπα ορισμένα πράγματα, σας είπα τι πεζόταν και για τον Ρώσο και για την περασμένη Πέμπτη, σας τα είπα, και για τον Χρήστο τον Μαραγκό και για όλα αυτά, σας τα είπα. Αλλά θα κάνουμε μια σούμα. Στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, μιας και το έχω ξεκινήσει, μιλάμε για ένα επενδυτικό πλάνο, τέλος πάντων, μια συμφωνία, τέλος πάντων, που αγγίζει και το ιδιοκτησιακό και το διοικητικό και το οικονομικό μέλλον της εταιρείας. Μιλήσαμε για μια νέα εταιρική δομή και όσοι είστε στην εκπομπή εδώ κάναμε και μιλήσαμε και για τις διαφορές του επενδυτή σε μια ομάδα και ή του φαντ σε μια ομάδα, τις διαφορές τους. Φαίνεται ότι το πλάνο στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ περιλαμβάνει μια νέα εταιρική δομή, ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, οι πληροφορίες μιλάνε για νέο γενικό διευθυντή CEO, μιλάει για δεύτερο άτομο τεχνικό διευθυντή, με ένα κεντρικό στόχο η αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους
των χρεών σε 4-5 χρόνια, διότι υπάρχει και το άλλο που είναι διακανονισμένο με τους φόρους προς το κράτος κλπ. Και είναι ένα σχέδιο ακόμη σε φάση παρουσίαση. Έτσι, δεν ξέρουμε, είναι το περίγραμμα που θα μάθουμε, και αυτό λένε και από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ότι θα μάθουμε το περίγραμμα της πρότασης προς το ΑΠΟΕΛ. Έχει ανακοινωθεί μια καταρχήν συμφωνία και θα δούμε πώς θα πάει το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΑΠΟΕΛ. Ξέρουμε ότι είναι το χρέος, το οικονομικό. Άρα, έχοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, είναι θετικό ότι μπαίνει σε μια επαγγελματική δομή μετά από χρόνια. Δηλαδή, με ένα γενικό διευθυντή, με ένα τεχνικό διευθυντή, μια πιο σύγχρονη λειτουργία, με στόχο που είναι ο σοβαρότερος στόχος, η απομείωση του χρέους, να υπάρχει δηλαδή, να υπάρξει βιωσιμότητα, και μένει να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, καθώς δεν έχουν παρουσιαστεί όλες οι λεπτομέρειες. Στην ανόρθωση τώρα μιλάμε για μια νέα διοίκηση. Μιλάμε για ένα νέο restart. Έτσι, υπάρχει δηλαδή η προοπτική αλλαγής της διοίκησης και με ένα νέο σχήμα προς τον πυλόν. Τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το νέο διοικητικό σχήμα? Είναι κάποιοι άνθρωποι, περίπτωση Κουμή ας πούμε και των συνεργατών του, που σχεδιάζει πρώτα απ' όλα μια επένδυση 1 εκατομμύριο ευρώ, να μπουν χρήματα τώρα μέσα, τώρα που τα έχει ανάγκη. Θα πάνε κυρίως σε παγιά χρέη, σε υποδομές κλπ. Σε διακανονισμούς, για να μπορέσει η ομάδα να κινηθεί. Ήδη έχει γίνει και θα πρέπει να το... Ναι, αν συμβεί αυτό, φίλε 873, σου απαντάω ότι, επειδή με ρωτάς αν θα φύγει εντελώς ο κύριος Πραστίδης από την διοίκηση, πολύ πιθανό να φύγει. Παρότι θα πρέπει να πούμε το εξής. Στην πρόταση που έχει γίνει, εκείνο που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι όσοι από το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο θέλουν να συνεχίσουν, μπορούν να συνεχίσουν. Και αυτό ήταν μια κίνηση καλής θέλησης, ότι δεν έρχονται τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Αν κάποιος θέλει, για να υπάρχει μια ομαλότητα στην ομάδα και να μην δημιουργηθεί εσωστρέφεια, τότε ήταν πάρα πολύ καλή πρόταση. Όποιος θέλει, αν δεν θέλουν μπορεί να συνεχίσει, αλλά θα υπάρξει μια αλλαγή στην ανόρθωση. Και έλεγα λοιπόν ότι η προσπάθεια στην περίπτωσή της είναι να γίνει, να υπάρξει μια οικονομική σταθερότητα. Πράγμα το οποίο της έλειπε και γίνεται τεράστια προσπάθεια από την διοίκηση Πραστίτη. Και να έχουν γίνει και κινήσεις από πλευράς διοίκησης, και τη θεωρώ και πάρα πολύ σημαντική, για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κόσμου. Διότι υπήρχε αυτή, ήταν λίγο κουμπωμένος ο κόσμος της ανόρθωσης. Φετινή χρονιά απέδειξε ότι στάθηκε, εμπιστεύτηκε. Το νέο σχήμα τώρα περιλαμβάνει κάποιους ανθρώπους επιχειρηματίες που είναι κοντά στην ομάδα. Η πρόθεσή τους, αυτό που μάθαμε και σας τα είπα την περασμένη Πέμπτη, είναι να βάλουν εκείνο το ποσό των περίπου 300.000 για να προχωρήσουν. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα διοικητικό σχήμα στο σωματείο, και είναι σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε, επειδή μιλάμε για μια μεταβατική φάση, που συζητάμε για να μπει πρόεδρος ο κύριος Τουμαζή, και θα υπάρχει και ένα νέο διοικητικό σχήμα στην ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτή είναι η πρόθεση, θα δούμε όμως. Αυτή είναι η πρόθεση, θα είναι μια νέα ομάδα ανθρώπων που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Άρα ο κύριος Τουμαζής και οι συνεργάτες του θα είναι στο σωματείο, και μια νέα ομάδα που θα λειτουργούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και είναι εδώ που παίζουν τα ονόματα όπως του Μαραγκού, ή μπορεί, αν δεν είναι ο Μαραγκός, μπορεί να είναι ο Χιλιμίντρης ή κάποιος άλλος, που προσπαθούν να βρουν ένα άνθρωπο ο οποίος θα είναι της εμπιστοσύνης και του Ρώσου επενδυτή, ο οποίος θέλει να βοηθήσει, αλλά δεν θέλει να δημιουργούνται θέματα εκεί. Σε αντίθεση, η ανόρθωση προσπαθεί πρώτα να σταθεροποιηθεί οικονομικά, σε αντίθεση με τον ΑΠΟΕΛ που δεν υπάρχει ακόμη πλήρως ένα δομημένο εταιρικό μοντέλο. Δηλαδή στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ μιλάμε για ένα restart παρά μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Έτσι, θα τα μάθουμε όλα αυτά λογικά. Η ανόρθωση είναι σε μια φάση εξυγίανσης και επιβίωσης. Δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
δεν τα έχουμε βάλει τα πράγματα κάτω. Φαντάζομαι ότι αυτά θα τεθούν όταν φύγει και η φετινή χρονιά, διότι έχουμε το θέμα του εμπάρκου στην φετινή. Όταν φύγει και η φετινή χρονιά, διότι δεν έχει να κάνει με πόσο χρήμα έχεις. Το εμπάρκο είναι εκεί, δεν σου επιτρέπει να λειτουργήσεις σε μια φάση ανάπτυξη. Άρα, ό,τι είναι να δούμε στην ανόρθωση, θα το δούμε από την στο επόμενο καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι θέλει να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα, να μπουν οι βάσεις, να υπάρχει ένας χρόνος μπροστά, να μην δημιουργηθούν νέα, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι από το επόμενο καλοκαίρι. Στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, για να το ολοκληρώνουμε, πάει σε μια εταιρική αναδιάρθρωση, πάει σε μια επαγγελματική διοίκηση και πάει και σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο χρέους. Εφόσον υλοποιηθεί η συμφωνία. Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση, έτσι. Θα περιμένουμε να μάθουμε τι θα υποθέσει στις γενικές συνελεύσεις. Ό,τι λέω είναι με βάση τις πληροφορίες που έχουν βγει. Αν υλοποιηθεί δηλαδή το πλάνο του ΑΠΟΕΛ όπως παρουσιάζεται, μιλάμε για μια μετάβαση εξυγχρονισμένη. Δηλαδή σε ένα μοντέλο, να πω ευρωπαϊκό, να πω σε ένα μοντέλο κανονικό ποδοσφαιρικό όπως θα έπρεπε να ήταν, που δεν λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια. Άρα αν μπει σε αυτό το μοντέλο και δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος, ναι, σε κάποια στιγμή θα αρχίσει να μπορέσει να αναπτύσσεται. Στην ΑΕΛ πάντα με γιατί λέω συνέχως στην ΑΕΛ, παιδί. Στην ανόρθωση πάντα με βάση τα ίδια ρεπορτάζ, ο πρώτος στόχος είναι να ισορροπήσει και η ανάπτυξη θα έρθει από το επόμενο καλοκαίρι. Αυτά είναι τα στοιχεία, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα και μπορούμε να κάνουμε εκείνες τις υποθέσεις με βάση το τι διαρρέεται προς τα έξω. Υποψιάζομαι στις γενικές συνελεύσεις και την Πέμπτη θα δοθούν περισσότερα πράγματα προς τα έξω και την Παρασκευή που θα είναι της ανόρθωσης θα δοθούν επίσης περισσότερα πράγματα προς τα έξω. Πώς θα προχωρήσουν αυτές οι δύο ομάδες. Και ίσως από αύριο έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για την προοπτική της ΑΕΛ.

Ο 959 λέει καλησπέρα. Σε αυτό που είπες για τους παίκτες που έφυγαν, αν δεις όλους τους ποδοσφαιριστές που φεύγουν από την ΑΕΛ, θα καταλάβεις για το τι εγκλήματα έγιναν πέρσι. Ο πιο ποιοτικός από όλους είναι ο Παπαφώτης, όμως ο άνθρωπος μετά τους τραυματισμούς του δεν μπορούσε να προσφέρει αυτά που μπορούσε. Μακάρι να βρει ομάδα ο άνθρωπος να παίξει μπάλα, δεν είναι πολύ μεγάλος. Εγώ πίστευα ότι ο Παπαφώτης θα έπαιζε φέτος στην ΑΕΛ, διότι είναι βάση του τι είχα διαπιστώσει από πλευράς του κυρίου Μαρτίνς, που του αρέσουν οι ποδοσφαιριστές τεχνίτες, πιστεύω ότι θα του δίνει πολύ περισσότερο χρόνο. Ίσως να τον αδίκησε λίγο τον Παπαφωτή. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα, και ας μην είναι ο πρωτοκλασάτος που θα ήθελε να έχει η ΑΕΛ, ας τον πλήρωνε, διότι έχει πληρώσει διπλά και τριπλά και τετραπλά κάποιους ποδοσφαιριστές χωρίς να έχουν την ποιότητα που έχει ο Παπαφώτης. Νομίζω ότι επειδή είναι καλός παίκτης θα βρει ομάδα και φτάνει να μην ταλαιπωρηθεί, διότι είναι πάρα πολύ άτυχος και ο Παπαφώτης με τους τραυματισμούς και ο Μιχάλης Ιωάννου. Δύο πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που δυστυχώς τους έχει τύχει τραυματισμούς, και ελπίζω επειδή λυπήθηκα πάρα πολύ που τραυματίστηκε ο Παναγιώτης ο Κατερτσής, και μιλάνε όλοι με τα κολακευτικότερα λόγια για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, επειδή είναι και μικρός σε ηλικία, να μην του ξανατύχει, διότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άσχημο να συμβαίνει. Μόλις επέστρεψε ξανά πίσω και πάλι θα λείψει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι πρόκειται για καλούς παίχτες, και ειδικά για την περίπτωση του Κατερτσή, για τον οποίο λέχθηκαν πάρα πολύ κολακευτικά λόγια, επαναλαμβάνω. Τα τρέχοντα έξοδα του ΑΠΟΕΛ μέχρι να γίνει συμφωνία, τι θα γίνει, λέει ο 315. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι και το κλείνουμε για να πάμε στο δελτίο. Πιστεύω, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο κύριος Γιασί. Υπάρχουν ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο, όπως μας είπε ο κύριος Φωτίου, μέχρι το τέλος της σεζόν εκείνα τα 5-5,5 εκατομμύρια που είναι μείον, και μας είπε ότι μέχρι το 27 θα είναι άλλα περίπου 9, σύνολο 15 μέχρι το 27. Αυτά τα λεφτά είναι τα πρώτα λεφτά που πρέπει να βάλει μέσα ο κύριος Γιασί. Δηλαδή, υποψιάζουμε ότι την πρώτη του σεζόν θα πρέπει να βάλει τουλάχιστον έτσι 10-15 εκατομμύρια για να κινήσει ομάδα. Αυτό είναι και το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ, που δεν υπάρχει άνθρωπος εκείνα τα χρήματα που πρέπει να μπουν αμέσως για να μπορέσει να ξεκινήσει. Αν υπάρχει αυτό το ποσό, τα υπόλοιπα μπαίνουν, διακανονίζονται και βάζεις μία τάξη. Το πρόβλημα είναι το πρώτο ποσό που μπαίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι ήδη έχει κάνει τα κουμάντα του, ήδη έχει βρει τις λύσεις, και εφόσον υπάρχει και μια προφορική συμφωνία, είναι πρόθυμος να βάλει αυτό το ποσό για να μπορέσει να κινήσει η ομάδα και να κάνει τον προγραμματισμό της όπως πρέπει. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με τη διοίκηση Κώστα Κωνσταντίνου να παίρνει και τυπικά το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε πρώτο πλάνο η παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών και με καλές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας η περίπτωση του Κύπριου αμυντικού Ανδρέα Γκαρό. Αναχώρησε για Σλοβενία η εθνική μας ομάδα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την εθνική Σλοβενίας μεθαύριο Πέμπτη. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαλεκίδη, Σίκης και Μιχαήλ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με τον Βόσνιο τερματοφύλακα Βέτατ Μούφτιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόκειται για Βόσνιο που έπαιζε στην FK Ζελέσνιτσαρ Σαράγεβο. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ματέο Μάριτς ανακοίνωσε η Ομόνοια. Ο Βοσνίος Μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το Τριφύλλι μέχρι το 2029. Αρνητική απάντηση της Ομόνοιας στην πολωνική Κατόβιτσε για την πρόταση παραχώρησης του Νικόλα Παναγιωτού. Αναμονή για την απάντηση των Διουγκού και Σεμεδό. Πρόταση για ευρεία αναδιάρθρωση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ Φίλιππος Γεωργίου. Η πρόταση προβλέπει μείωση των ομάδων της πρώτης κατηγορίας σε 12 ομάδες. Νέα δομή στα πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, αλλαγές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού καθώς και μέτρα για την ανάπτυξη Κύπριων ποδοσφαιριστών. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ, ο Χαράλαμπος Κυριακίδης, ο Κύπριος τερματοφύλακας, υπέγραψε συμβόλαιο με την παφιακή ομάδα μέχρι το 2028. Στο προσκήνιο το θέμα προπονητή, με το μέλλον του Ρικάρτου Σαπίντο να είναι αβέβαιο παρά την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου. Παρελθόν από τον Απόλλωνα αποτελεί ο Αγάπιος Βρίκης με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κύπριο μεσοεπιθετικό. Δεν πήραμε ποτέ την απάντηση του Πέτρο Μάρκε στην πρότασή μας. Προτείναμε κλειστό τριετές συμβόλαιο και αύξηση των απολαβών του κατά 40%. Ήταν μια γενναιοδόρη πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος λόγω τραυματισμών αγωνίστηκε σε ποσοστό 48% κατά την τελευταία τριετία, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου. Υποβάλλονται εντός της ημέρας οι υποψηφιότητες του νέου διοικητικού σχήματος, το οποίο αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση της ανόρθωσης εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Τη θέση του Προέδρου του Σωματείου αναμένεται να αναλάβει ο Ντίνος του Μαζί. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Μπαμπακάρντιον έβαλε την υπογραφή του και συνεχίζει στην ομάδα της αμοχώς του μέχρι το 2028. Σε ρυθμούς Γενικής Συνέλευσης, το ΑΠΟΕΛ μετά την καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Την ερχόμενη Πέμπτη θα παρουσιαστεί στους μετόχους της εταιρείας το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Νέα μεγάλη ατυχία για τον Παναγιώτη Κατηρτζή, που υπέστη ρήξη χιαστών και θα μεταβεί στο εξωτερικό για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στον Άρη συνεχίζει για 6η χρονιά ο Βάνα Άλβες. Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για ακόμη ένα χρόνο. Την απόφαση του να αποχωρήσει από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ μετά από σχεδόν 5 χρόνια θητείας γνωστοποίησε ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Επίσημη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την συμφωνία με τον Ελλαδίτη μεσοεπιθετικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία, ο Παναθηναϊκός προσφέρει

0: Φέρει στον Ζέλικο ο Μπράντοβιτ διέτε συμβόλαιο συνεργασία ύψου 10 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να τον πείσει να επιστρέψει στου πράσινου. Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνία με τον Ισπανό Χάφου Νάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακό παρά το ενδιαφέρον που προέκυψε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Σε συμφωνία με τον Αντώνη Ιράολα έφτασε η Λίβερπουλ με τον Βάσκο τεχνικό να αναμένεται πω θα αναλάβει τον πάγκο των Ρετζ μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Arsenal εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο. Στη Real Madrid αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Κονατέ. Ο Γαλλός αμυντικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
6: Αγάπη, φούσκωσα.
7: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
6: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
7: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
6: Αγάπη, τι έχεις?
7: Η κοιλιά μου.
6: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
7: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
6: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
7: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
6: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
6: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
9: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
10: That Greek Living. Μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία

0: Ιούνιου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού 450 γραμμαρίων 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95 τώρα 59,95. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
8: Αλλά δύο φιλικά προετοιμασίας εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου στην Sita Vision Sports 3. Στις 7 Κροατία-Βέλγιο, στις 9:45 Ουαλία-Γκάνα.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
9: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
7: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
10: Ξεκινώντας από την Κυπελούχο Πάφο, να πούμε ότι στη Λεωφόρο Ελλάδος έχει πυκνή κυκλοφοριακή κίνηση και Χαρίλαου Τρικούπη επίσης, εκεί η Λεωφόρος έχει αρκετή κίνηση με θερμοπυλών, πέραν από των κλασικών άλλων οδών που λέμε συχνά στην περιοχή της Πάφου, όπως είναι εκεί που είναι πλατεία Κένετη και λίγο πιο κάτω είναι Δημοκρατίας νομίζω. Ναι, εκεί υπάρχει έτσι σοβαρό θέμα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε στη Λάρνακα. Η Λεωφόρος εκεί που ενώνεται η Νίκου Πατήχη με την με ποια? Γιατί συγχύζω πάντα? Τέλος πάντων, Γιάννο Κρανιδιώτη. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Λάρνακας και στη Γρηγόρη Αυξεντίου. Στην Λευκωσία είναι κυρίως το κέντρο και ο Στρόβολος. Λεωφόρος Λεμεσού, πάμε προς το κέντρο, Διγενία Κρήτα προς Παλουριώτισσα, η Λεωφόρος Αθαλάσσας και η Λεωφόρος Στροβόλου και ο Περιφερειακός επίσης είναι γεμάτος και εκεί στα Λατσιά βλέπω τώρα να υπάρχει πολλή κίνηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα ατύχημα, αλλά η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα Λατσιά επίσης έχει αρκετό θέμα. Και η Λεμεσός την φοβάμαι λίγο, διότι είναι γεμάτη κόκκινη. Δηλαδή όπου βλέπεις λεωφόρο στη Λεμεσό είναι κόκκινη, από τον Παραλιακό, Αγίου Νικολάου, προς τον ποταμό Γερμασόγιας, εκεί που είναι τώρα ο ταπάο της Γερμασόγιας, μέσα γειτονιά, στη βιομηχανική ζώνη του Αγίου Αθανασίου, Αγίας Φύλας, Πολεμιδιών, όλες είναι τίγκα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστες Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. 22 4 72 3 72 και 22 4...

0: 472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Αν η Πάφος δεν είχε επενδυτή, θα ήθελε μείωση των ομάδων. Δεν ξέρω. Μπορεί όχι, θα ήθελε κάποιος άλλος. Το θέμα δεν είναι αν θέλει η Πάφος, διότι είναι ο εκπρόσωπος της Πάφου που κάνει αυτή την εισήγηση. Αν θα βοηθηθεί το ποδόσφαιρο με αυτή την πρόταση ή όχι. Αν παίρνουμε κάθε φορά, έβαλε πρόταση η Ομόνια, μα γιατί δεν μας ενδιαφέρει η Ομόνια. Βάζει πρόταση ο Αποέλ, μα δεν μας ενδιαφέρει ο Αποέλ. Βάζει πρόταση η Πάφος, δεν μας ενδιαφέρει. Θα μείνουμε όπως είμαστε, με τα παγιο γήπεδα, με τις παγιο συνθήκες, με τα εμπάρκο μας, με κακοπληρωτές και θα έχουμε ένα πάρα πολύ άσχημο πρωτάθλημα, με πολύ λίγο στο γήπεδο, με πολύ κακές διαιτησίες, με μια δεύτερη κατηγορία που δεν ενδιαφέρεται κανένας, με μια τρίτη κατηγορία η οποία δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, πάντα άμα θέλουμε να βρούμε αφορμές, αν δεν θέλουμε να το φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, θα κοιτάμε ποιος κάνει την πρόταση. Αντί να δούμε την πρόταση, λέμε ποιος την έφερε. Έτσι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα, Παρότη.
0: Χαίρετε, μια ζωή.
1: Ναι, ποιος θα πηγαίνει, πόσοι θα πηγαίνουν τους διαβαθμίσεις στους 12.
0: Δύο και μία θα παίζει παράς.
1: Α, ναι. Και ανεβαίνουν τρεις διαβαθμίσεις.
0: Όχι, ανεβαίνουν δύο και η τρίτη θα παίζει παράς.
1: Α, τρίτη θα παίζει παράς. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω συγχαρητήρια στο Λουίς Ερίγε για τη δεύτερο συνεχόμενο Champion League. Θα πω ότι η Arsenal, εγώ θα το ερμηνεύσω σαν αδυναμία να μπορεί να παίξει ένα ποδόσφαιρο που εγκλείστηκε για πόσα λεπτά είναι καλά συμπεραμανικό. Μπορεί να είναι 90, μπορεί να είναι 80, τέλος πάντων. Και αρκέστηκε σε κάποιες επιθέσεις να βρει καινούς χώρους που θα είχε η Παρή να πετύχει δεύτερο τέρμα. Αλλά στην πορεία είδαμε ότι κάπου δεν τα βρίσκεται. Η Παρή έκανε συνεχώς κάποιες στιγμές ήταν σωστή. Μπορούσε να πετύχει κανένα τέρμα να ισοφαρίσει. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έβρισκε μια ευκαιρία είτε πέναλτι. Εγώ έπιανα έτσι σκεφτείω.
0: Ότι μια φάση θα την έβρισκε.
1: Μια φάση θα το πετύχει το ένα. Εντάξει, μπορεί να το πετύχει, ναι, δεν το λέω ότι. Αλλά, ρε παιδί μου, τώρα μπορούσε να κάνεις έτσι λίγο πιο ορθολογιστική κατάσταση. Κάποιο σύστημα να μπορεί να κάνεις καμιά επίθεση πιο δημιουργική, ας πούμε, να κάνεις δάει στο δεύτερο δέμα, να περισχύσεις, δεν τα καταφέρεις, τέλος πάντων. Έτσι είναι, και μπορεί να. Και το άλλο, επειδή συνεχώς γίνεται λόγος πάλι πάμε πίσω. Βγαίνουν στο ράδιο μια καινού που την πάχω, κάνουν πολύ υποθέσεις αν ήταν ο Κασέδο και αν δεν ήταν ο Κασέδο. Ρε παιδί μου, εδώ θα ρωσέ τα πάντα οι ομούτες. Εγώ θα ξαναπώ ρε Παναγιώτη, αν μου δώσεις έτσι κάποια δευτερόλεπτα θα πω ξανά την βαθμολογία για να μπουν στο θέμα της βαθμολογίας. Και δεν έκαναν υποθέσεις εάν και εάν εσύ είδες καμιά φορά να κάνουν υποθέσεις κάποιος προπονητής είτε ότι αν είμαστε έτσι και άλλος ποτέ είναι να κάνουν προδάσλημα. Περπατά, ισχύει το πράγμα.
0: Ότι θα μπορούσες να αλλάξεις τη μοίρα σου, ξέρω εγώ. Όπως λέμε για σε ένα παιχνίδι. Αν έκανε αλλαγή την τάδε παίκτη, ναι, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, σίγουρος δεν είσαι.
1: Ναι, μετά από αυτά που όλα έγιναν.
0: Ναι, βλέπεις το λάθος και διαπιστώνεις αν έπαιρνα τον άλλο δρόμο. Αυτό είναι. Ναι, χωρίς να σου εγγυάται κάποιος ότι θα είχες επιτυχία.
1: Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει να λέμε τώρα. Εδώ η ομάδα πια 5 αγωνιστικές πριν έκλεισε το πρωτάθλημα. Βαθμολογικά, μαθηματικά που λέμε. Και τώρα να επαρχόμαστε επίσης να λέμε αν ήταν ο Καρσέδο. Εδώ έχουμε 18 βαθμούς από την ΑΕΚ, 20 από τον Απόλλον, 25 από την ΠΑΦΟ, 35 από τον Αποέλ και 36 από τον ΑΡΕ. Ρε παιδί μου, είναι το μοναδικό πρωτάθλημα που ξέρω που έχω εδώ βιβλία εκδομένα σε βαθμολογίες, δεν πιάζω από 34 που έπαιζαν 5 ομάδες και πιάνε πρωτάθλημα. Και ξαναλέω, έπαιζαν 5.
0: Γιατί μου το λέεις όμως τώρα αυτό? Ποια είναι αυτή η ανάγκη που σου έρχεται.
1: Θα τονίσω το μοναδικό πρωτάθλημα που εσύ τότε διαφορέ, ρε παιδί. Αυτό που θέλω να πω. Δεν υπάρξει ένα άλλο πρωτάθλημα. Άλλη περίπτωση να έχει τόσες διάφορες. Εσύ είδες.
0: Πρώτο, δεύτερο, όχι, αφού είπαμε ότι είναι ρεκόρ.
1: Ναι, ωραία, αυτό που βλέπω. Και ρεκόρ βαθμών και όλα. Και πρώτο σκόρε, και άμυνες και επιθέσεις. Αυτά.
0: Έγινε, φίλε.
1: Ναι, για απλώς τα λέω για να τα ακούν κάποιοι. Και τώρα το να βγουν πίσω μου, λέω έτσι και έτσι. Ναι. Τα αναφέρω. Μήπως έτσι ας το πούμε χωνεύσουν το. Τα πω να πω. Αυτά, ευχαριστώ.
0: Τα λέμε. Γεια χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Σάιμον.
2: Ευάνικο.
0: Ναι.
2: Εγώ μου μένει άσχημα.
0: Ναι.
2: Τη μάπα δεν την είδα εγώ. Έπια για τα στατιστικά. Είσαι διπλά στην κατοχή η Παρή. Έβαλα να δω τα highlights football, 15 λεπτά. Δεν είναι φάσεις που την Παρή, είδατε φάσεις που την Παρή, έκαμε κλασσικές την Παρή.
0: Κλασσικές όχι, κρατούσε την μπάλα, ήταν κοντά στην περιοχή της Άσυνα.
2: Τι είπα, έκανε την μπάλα. Μια χαρά ήταν ο Αστεράτης πρέπει να παίξει. Δεν συμπέζει με τους αμυντικούς. Ήταν ένα μηδέν και έχασε μια κλασσική. Τώρα έγινε άλλος η Λίβερπουλ, δεν είναι έτσι που θέλω να παίζει. Η Λίβερπουλ παίζει το heavy metal football που λέει ο Σαλάχ. Έπαιζε. Παίζει το κυπαρί, αλλά είπα σου. Με τον Αστέρ έτσι όπως έπαιξε κουμπάρ, έχασε μια κλασική ευκαιρία τέλος του πρώιμη χρόνου. Ποιος το είπε το πράγμα.
0: Τι είναι ποιος το είπε.
2: Η Άσερα. Ήταν ένα μηδέ και έχασε μια κλασική ευκαιρία να κάνει μηδέ δύο. Δύο μηδέ. Α.
0: Έχασε, ναι, αλλά δεν ήταν η Παρή εκείνη που κράτουσε την μπάλα, ήταν εκείνη που φαινόταν περισσότερο επικίνδυνη.
2: Ευκαιρίες
0: ενήψη. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, ναι. Μιλούμε για καλύτερη άμυνα της Ευρώπης και...
2: Ακριβώς. Ακριβώς, εν τούτο που φωνάζει τα πουρινά, και είναι οι άμυνες. Οι άμυνα πιάνει τίτλους. Πιάνει την Premier League.
0: Έγινε. Να σε καλά, Σάιμον.
2: Αν τον ένα σου πω, επιτρέπετε, ο Κονατέ έκλεισε Ρεάλ. Ελεύθερος, χτυπά τους ελεύθερους, όποιο ρωτήσει δεν τον εθελέν, τελευταίο μήνυση ήταν καλός ο Κονατέ, έθελε ηγεμονικό συμβόλαιο, μα να του δώκω τώρα ηγεμονικό συμβόλαιο τούτου. Η απάντηση είναι μια, το ισπανικό είναι πανεύκολο, να πάει την πορά βασικιά.
0: Έγινε. Παρακαλώ. ...22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο 099 λέει, γεια σου Πανίχο, το ότι δύο παίκτες της Arsenal δεν μπόρεσαν να βρουν την εστία, γιατί να θέλουν την νίκη, διότι έτσι συμβαίνει στα πέναρτι, κάποιος θα χάσει πέναρτι για να κερδίσει ο άλλος ή θα τα πιάσει ο τερματοφύλακας, αλλιώς θα σούταραν ακόμη πέναρτι. Πρέπει κάποιος να χάσει.

0: Και ξεκινάει και το Μουντιάλ που να είναι και θα ελπίζω κάποιοι να ξενυχτάτε, να μας ενημερώνετε και εμάς που δεν θα ξενυχτάμε για τα παιχνίδια. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλά.
0: Έλα φίλε. Ναι, ωραία, μια χαρά.
1: Ο Σάββας είμαι, σε καλά φίλε μου.
0: Γεια σου Σάββα μου.
1: Έλα σου πω, το πλαπλά είσαι στο πολλά, είσαι πολλές φιλενάδες που σου μητσείς.
0: Έχει σχέση το ένα με το άλλο, διότι μπορεί να μιλάς χωρίς να είσαι πολλές φιλενάδες.
1: Διότι πείθεις ως ένα σημείο, άμα ο άλλος είναι λίγο πιο από τούτος, πείθεις τον. Διότι καίνεις λε φίλε και λαλείς κάποια πράγματα που με όλον το σεβασμό νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Όπως.
1: Όπως το που λέει με τα γήπερ. Να είσαι το δάλι 5.000.
0: Όχι, μόνο σου που τα καταλαβαίνεις. Δεν είπα για το δάλι. Είπα ή λέμε σώσ.
1: Είπες για πέντε, όχι, είπες και στο γέρι και στο δάλι, δηλαδή να έχει ένα γήπεδο 5.000.
0: Όχι, δεν είπα για το γήπεδο, εσύ κατάλαβες λάθος. Ποιος θα φτιάξει γήπεδο των 5.000 στο δάλι, γιατί να κάνουμε γήπεδο των 5.000. Το γήπεδο το εφιστάμενο να το φτιάξουμε. Όχι να κάνουμε γήπεδο 5.000.
1: Φίλε, εγώ νομίζω είναι πολλά μικρή η αγορά της Κύπρου για έτσι επενδύσεις. Θυμούμε σε πολλά άλλες παλιά.
0: Σάβα, εγώ μίλησα για τα εφιστάμενα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Συν την επικείμενη αναβάθμιση, ξέρω εγώ, του αμόχωστο στο Αντώνης Παπαδόπουλος και στο Δασάκη, συν επίσης τα όσα μας έχουν πει η Ομόνια, η Πάφος και ο ΑΠΟΕΛ, ναι, αυτά είναι μέρος της αναβάθμισης του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Και έχω πει, θα ήταν ωφέλιμο αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο 4-5 χιλιάδων, όπως είναι το Τσίριο. Το Τσίριο. Όπως είναι αυτή τη στιγμή, ρίχνεις τις κερκίδες κάτω, κάνεις ένα γήπεδο των 4-5 χιλιάδων και να παίζουν υπόλοιπες. Να κάνεις αγώνες στίβου.
1: Οκ. Απλώς που θέλω να πω, ρε φίλε, είναι ότι είναι πολλά μικρή αγορά της Κύπρου για τα πράγματα που λάλλει και κάποιοι λάλλουν και εκείνοι. Να κάνουμε γήπεδο τα που είναι, να κάνουμε γήπεδο και Ομόνια.
0: Μα και λόγο που το λέω, οι ίδιες οι ομάδες το λένε.
1: Και είναι που τα λαλούν, δεν και λέω ζέμα μόνο.
0: Εγώ πιάνομαι από τις προθέσεις τους.
1: Ελάτε και εσύ ρε φίλε να κάνουν συνεμπορικά κέντρα. Μα πού να κάνουν, πόσα εμπορικά κέντρα του την Κύπρο, ρε παιδιά. Αν και είμαστε... Είμαστε 800.000 με τα λιμά.
0: Όταν λέμε εμπορικό κέντρο να κάνουμε μολ πόξο από κάθε γήπεδο. Απλώς να βρεθεί ένας τρόπος να το αξιοποιήσω. Ας πούμε πάω τώρα στο Γασιπί που έχει αλλάξει καφετέρια. Εχθές ας πούμε που ήταν ο τελικός. Τώρα θα πεις για πολύ κόσμο. Πάει πάρα πολύ κόσμο έξω και πίνει τον καφέ του. Μιλάμε για ένα. Φαντάστο να είχαμε τρία.
1: Πανίκο, πες ότι αν έχει ένα Σάββατο. Ποιος είναι να πίνει καφέ στον περιβάλλον των χώρων του ΓΑΣΥΠΗ, αν δεν έχει παιχνίδι. Πρέπει να γίνουν και στις παλιά, αλλά δεν να γίνουν...
0: Πρόσεξε, αν ήταν ιδιόκτητο, ας πούμε, το ΓΑΣΥΠΗ, μπορείς να φτιάξεις και το εστιατόριό σου, μπορεί να κάνεις και μια αίθουσα εκδηλώσεων, μπορεί να κάνεις και την πουτίκ σου, ενώ να μαζεύεις κόσμον εκεί. Να τα πάρεις όλα τα θέματα σου εκεί. Να είναι οι ακαδημίες σου δίπλα, ξέρω εγώ, με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω πώς.
1: Ειδικά για την Κύπρο, το πράγμα που λαλούσαν παλιά κάποιοι ότι μια ομάδα πρέπει να κάνει ιδιόκτητο γήπεδο γιατί να προδέψει, ξέρω εγώ, για μένα δεν ισχύει. Είδαμε και την Απόλλωνα και την ΑΕΛ, έκαναν δικό τους γήπεδο, ήταν που καταφέραν, ας πούμε. Είδαμε και την ΑΕΚ. Η Ομόνια πέσει.
0: Έχεις πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ?
1: Δεν έχω πάει, αλλά γιατί...
0: Πάρα πολύ όμορφο όμως. Και έξω η μπουτίκ της είναι πάρα πολλά ωραία.
1: Επιτυχίες, δεν πανικού. Ελαλούσαμε να χτίσεις το γήπεδο σου για να έχεις επιτυχίες. Και ποια είναι η διαφορά αν το γάσι πήραν της Ομόνια και που τώρα που είναι δικό της, ας πούμε. Πως είναι να βγάλει πιο μπακύρες παραπάνω και πρέπει να κάνει γήπεδο. Να μην κάνει γήπεδο, λέω.
0: Αφού μπορεί να βγάλει πιο μπακύρες παραπάνω, γιατί αμέσως.
1: Αν το γήπεδο είναι για τους επενδυτές να βγάλουν τα ρεάλια τσίπη.
0: Καλά, αφού τι νόσο βάλει τα λεφτά, να τα πιάνεις εσύ, εν τέλος να γίνει. Πώς θα το κάνουμε.
1: Να πω κάτι άλλο και να κλείσω. Πιστεύω ότι ο Ραόλα είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, εξαιρετικός, απέδειξε το. Πιστεύω όμως για τη Λίβερπουλ, εγώ προσωπικά ήθελα κάτι πιο έτσι επιβλητικό, κάτι πιο με authority, να έχει κάτι ρε παιδί μου, να έχει μια ναύρα. Το σουάκερ που λένε οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ. Δηλαδή ο Ζινεντίν Ζιντάν, ας πούμε, σίγουρα οι γνώσεις του περί ποδοσφαίρου θεωρώ εγώ που τον εκτιμώ κιόλας ότι είναι πολλά πιο δύσκολα που τον Ιραόλα. Αλλά να μπαίνει μέσα στο αποδητήριο και να στέκουν τον Λισούζα. Τώρα ο Ιραόλα νομίζω μπορεί να επιβληθεί.
0: Ας σου πω, είναι ένα ρίσκο που παίρνει η Λίβερπουλ.
1: Επαναλαμβάνω, είναι καλός προπονητής.
0: Τούτον συμφωνήσαμε το. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Άρα, ναι. Αν βάλουμε δύο πράγματα κάτω, για να μην τρώμε πιο πολύ χρόνο.
1: Ναι.
0: Έχουμε έναν προπονητή, ο οποίος άλλον Μπόρμουθ, άλλον Λίβερπουλ. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Στην Μπόρμουθ μια ήττα είναι καταστροφή. Η 8η θέση είναι επιτυχία. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ σου. Στη Λίβερπουλ πρέπει να χτυπήσεις το πρωτάθλημα. Λίβερπουλ. Πρέπει να προχωρήσεις το Champions League.
1: Όχι μόνο τούτο. Αν να σου το πω. Εάν έρχεται στη Λίβερπουλ πριν 10 χρόνια που κάνουμε το restart, να πω OK, να του δω. Και... δεν έχει χρόνο τώρα. Εγώ δεν θέλω του χρόνου να τερμανίσω δεύτερος. Εγώ του χρόνου θέλω το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να χτίσω ομάδα. Είμαι ομάδα. Επειδή τρεις φορές τελικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά έχουμε, έχουμε έναν προπονητή που.
1: Δεν έχει χρόνο. Όχι, δεν έχει χρόνο.
0: Το στραβοπάτημά του είναι πρωτοσέλιδο. Άρα, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει όταν πρέπει να διαχειριστεί τούντα στερκαούλα με στα ποδητήρια. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος, υπάρχει και μια λογική πίσω από την παρουσία του. Ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ ξέρει τον πάρα πολύ καλά, διότι έφυγε από την Πόρμουθ και πήγαινε στην Λίβερπουλ. Και τούτος ο άνθρωπος που τον έβαλε ψηλά. Άρα λοιπόν, ναι. Κάνω ένα ρίσκο και επενδύω στις ικανότητες του.
1: Μα δεν θέλω να επενδύσω. Εγώ να σου πω και κάτι και να
0: μα μπορεί να μου φκεί. Εν τούτο που εγώ...
1: χίλιες φορές να δω το τσάνς του φίλου μου, τον Τζέραρτ, να του το δω το τσάνς να καταστραφώ. Παρά να φέρω τον Ιραόλα. Γεια σου, Πανίκο.
0: Για χαρά, για χαρά. Θέλω να πω, αν περιμένεις μερικά χρόνια ακόμη, ίσως ο Ιραόλα να είναι πάρα πολύ ακριβώς για το βαλάντιο της Λίβερπουλ. Πού πάμε, Χρήστη, ακροατή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Πανίκο, καλά να πω.
0: Γεια σου, Καράμπε μου.
2: Τι κάνεις, καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά. Πώς το λέτε, εντάξει, θα πούμε. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο γιατί είναι στο διάλειμμα τώρα.
0: Όχι, έχουμε γιατί, φύγει το...
2: γιατί ο φίλος έλεγε το κάτι τελευταίο, αλλά πήγαμε. Εντάξει, όλοι τα λέμε αυτά. Εγώ για τον Ιραόλα, έτσι απλά, ο Νίκολης πέρσι που είσαι στην τι λέγανε όλοι. Καταρχάς δεν είναι αποτυχία του χρόνου να μην πάρει στην Premier League. Δεν ξέρω αν το θεωρούμε επιτυχία από τον πρώτο χρόνο ένας προπονητής με μια νέα ομάδα στη Λίβερπουλ ότι πρέπει να του βάλω το μαχαίρι στον Κάρλο ότι η πρώτη χρονιά πρέπει να πάρει την Premier League. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε πάνω σε αυτό?
0: Όχι, συμφωνώ διότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Παίρνεις τον Ιραόλα, άρα ξέρεις. Δώσ' του δύο μεταγραφικές περιόδους. Δώσ' του τους παίκτες για τον τρόπο που παίζει.
2: Ακριβώς, λέω, ο Σλόταν αν δεν έπαιρνε πέρσι την Premier League και την έπαιρνε φέτος, πάλι ένα πρωτάθλημα, θα ήταν επιτυχημένος φέτος. Και πέρσι δεν θα ήταν αποτυχημένος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να παίρνεις μια απόφαση. Πρέπει να είσαι έτοιμος να την στηρίξεις.
2: Ακριβώς. Και είναι Liverpool, δεν είναι μια ομάδα της, που μπορείς να πεις ότι είναι χτισμένη πάνω μου. Εγώ θα χτίσω την ομάδα πάνω μου. Εγώ είμαι προπονητής, εσύ με εμπιστεύτηκες και άσε μου δύο μεταγραφικές περιόδους να κάνω αυτό που θέλω. Πανίκο, αν θυμάσαι σου είχα πει θα πάρω τηλέφωνο ξανά όταν θα γίνει οικονομικός έλεγχος. Οικονομικός έλεγχος δεν έγινε. Πληγωμένος σήμερα ακόμη μια φορά περισσότερο.
0: Θυμάσαι τι σου είπα ότι είναι δύσκολο όλα αυτά να βγουν. Εγώ δεν θυμάμαι να έχουν γίνει.
2: Δεν μου λέγες είναι δύσκολο, μου λέγες θα γίνει. Ξεκίνησαν, θα γίνει.
0: Ναι, έτσι σου έλεγα τι έβγαινε προς τα έξω. Αλλά δεν περιμένω.
2: Γιατί είναι δύσκολο.
0: Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευθύνες και δεν νομίζω ότι.
2: Όχι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευθύνες. Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν μπορώ να τα πω από τηλέφωνο. Θέλω να σου πω. Τα ξέρεις βασικά τι υπάρχει μες στην ανώρθωση αυτή τη στιγμή και κάποιοι τρέμουν τα πόδια ώστε να γίνει οικονομικός έλεγχος.
0: Όπως και σε όλες τις ομάδες, δεν καλά.
2: Δεν με ενδιαφέρει πανικό.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Ξέρω ότι σε ενδιαφέρει η ανόρθωση.
2: Ναι, με ενδιαφέρει, με πονάει.
0: Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
2: Πλέον να με ενδιαφέρει, με πονάει πλέον. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, μου λείπει. Μου λείπει, δυστερούμε, μου λείπει, αλλά δεν θα πάω πάλι. Γιατί δεν θα πάω πάλι, σου λέω, μου λείπει. Είναι, δεν ξέρω αν. Μου λέει, θα αλλάξει σελίδα. Και τι κάνει, φέρνει έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε τα γεγονότα τότε. Και ξέρουμε πώς θα ξεκίνησε τα γεγονότα τότε. Γιατί τον βάζεις εκεί πέρα. Δεν, είναι σωματείο, δεν είναι οτιδήποτε. Γιατί τον βάζεις εκεί πέρα. Γιατί παίρνεις κύριε του μας εκεί πέρα. Που σε βλέπουμε όταν παίρνεις από τη Σάρα, από τη Λάρνακα δεξιά και λέμε αχ. Γιατί το λέμε το αχ και ξέρουμε όλοι οι ανορθώσεις άντες γιατί λέμε το αχ. Γιατί παίρνεις μες στην ανορθώση. Γιατί βάζεις το όνομα σου εκεί. Μπες σαν ένα μέλος τελευταίο. Και άφησε άλλον μπροστά. Τι παίρνεις για να μου θυμίσεις τι. Να μου θυμίσεις εκείνες τις μέρες. Πού οποιοςδήποτε έφταιγε. ήσουν και εσύ μέσα αυτή τη διχόνοια. Που έγινε από το 8 και πάμε.
0: Και διότι είναι οι άνθρωποι που θέλουν να λάβουν, αυτόν επιλέγουν.
2: Όχι, δεν είναι αυτό το πανικό. Είναι άλλα πράγματα που πάλι δεν μπορώ από το να τι γίνεται και πώς μπαίνουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να λάβουν και εκφοβούνται και άλλοι θέλουν το 50% άσχετα αν έχουν φύγει από τις μετοχές της ανόρθωσης λένε αλλά αν δεν έχω το 50% εγώ το θέλω. Όποιος και αν έτσι. Και υπάρχει εκφοβισμός από παντού. Και το ξέρεις άσχετα ότι ο κύριος Πουλαρίς είναι εκεί ακόμα. Και όσο οποιονδήποτε επενδυτή μπαίνει στις συνομιλίες που έχει δώσει τις μετοχές της ανόρθωσης στο σωματείο. Το γνωρίζεις φαντάζομαι αυτό.
0: Τα ξέρω ρε Χαραλάμπε.
2: Τα ξέρεις ρε Πανίκο, αλλά τα λέμε, δεν τα λέμε όμως. Δεν τα λέμε, πονάμε ρε Πανίκο. Κλαίμε δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, κλαίμε. Ασχολούμαι με την ΑΕΚ, με την Λίβα και με άρθρο δεν ασχολούμαι. Και λέμε για μείωση των ομάδων τώρα και φοβόμαστε εμείς αν ορθωριστεί αν γίνει μείωση ομάδας, πού θα πρέπει με τον χρόνο. Εμείς αν ορθωριάτες.
0: Μείωση των ομάδων σημαίνει και αύξηση των εσόδων σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατηγορία.
2: Δεν μπορεί να κάνουμε τα γραφέα, ρε Πανίκο.
0: Μα δεν θα έρχεσαι σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ότι θα διασφαλιστεί.
2: Δεν φοβάμαι για την αύξηση των εσόδων. Δεν φοβάμαι για την αύξηση των εσόδων. Φοβάμαι για την ποιότητα της ομάδας που δεν θα αλλάξει. Εσύ βλέπεις ότι ειλικρινά τώρα. Ρεαλιστικά, φουλ ρεαλιστικά. Η ανόρθωση θα έχει του χρόνου θα έχει ομάδα η οποία θα μπορεί να συναγωνιστεί την πρώτη εξάδα ή θα είναι στα ίδια όπως πέρσι.
0: Για την πρώτη εξάδα πιστεύω πως θα έχει. Όχι για τη σεζόν που μπαίνουμε, τη μεθεπόμενη. Τώρα είναι με εμπάρκο. Πώς, αφού μπορεί. Δεν έχει, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή.
2: Άρα μπορεί το χρόνο να κινδυνεύσει.
0: Αν δεν είναι σοβαρή και δεν ξέρω τι ομάδες θα φτιάξουν οι υπόλοιποι.
2: Πώς να είναι σοβαρή όταν έρθει ας πούμε που έχω έναν παίχτη και μπορεί να μου τον κλέψει οποιαδήποτε ομάδα.
0: Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσεις τον βασικό σου τον κορμό.
2: Για να τον κρατήσω τον παίχτη πρέπει να έχω λεφτά, πρέπει να έχω
0: καταφέρει. Γι' αυτό περνούν.
2: Πρέπει να έχω ηθικό και δεν έχω.
0: Έχει ταβάνι, φετινή ανόρθωση έχει ταβάνι. Το στίγμα της ανόρθωσης είναι η επόμενη σεζόν.
2: Είναι η επόμενη σεζόν που θα μπορούμε να με βρει χαμηλά όμως. Αν φέτος την γλιτώσαμε και είπαμε ου, του χρόνου δεν ξέρω τι θα πούμε. Συμφωνώ έχει ταβάνι, ναι, αλλά πότε. Όταν μπαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι η διχόνοια αντί, δηλαδή εμένα πώς θα με κερδίσει. Εμένα που το νιώθω, δηλαδή, γιατί είμαι της γενιάς εκείνης το 8 που πανηγυρίζαμε και λέγαμε και ακούσαμε αυτά τα ονόματα. Εμένα πώς θα με κερδίσει. Πώς θα προάλλαξε σε λίγο.
0: Με τον τρόπο της, με τη διοίκησή της, με τις ενέργειες της. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει. Ενώ είναι και με λόγια. Πρέπει δηλαδή, με δουλειά.
2: Βλέπεις ευβίωνο το μέλλον.
0: Με τη νέα.
2: Αυτή την κουβέντα πανίκο την κάναμε. Θυμάμαι από το 2015-2016 λέγαμε που έχει πάτε ανορθώσει. Έχει. Τα θυμάστε, δεν τα λέγαμε.
0: Να μπει χρήμα. Πλέον το θέμα είναι το χρήμα.
2: Δεν είναι το θέμα το χρήμα, Πανίκο.
0: Για την παρούσα, στην παρούσα φάση, ναι.
2: Δεν είναι το θέμα το χρήμα. Είναι άλλα πράγματα. Δυστυχώς στην ανόρθωση είναι άλλα πράγματα εκτός από το χρήμα. Ή το χρήμα κάποιον άλλον εκτός της ανόρθωσης.
0: Έγινε. Χαράβη μου, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Να είσαι καλά. Πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψω να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στις σκέψεις για τον αυθόδη πυρετό θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντάται αρχικά με την επιδημιολογική ομάδα και στη συνέχεια με τις αγροτικές οργανώσεις. Ενέκρινε νομοθεσία για τους κόμβους επιστροφής μεταναστών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Βλέπει ο Ντόναλτ Τραμπ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Νέες επιθέσεις της Χεσμπολάχ κατά στόχων στο Ισραήλ. Απειλεί με αντίπεινα το Τελ Αβίβ.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο στα παράλια είναι πιθανό παροδικά να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής, το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Οίκη αξιολόγησης. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και οι απευθείας πτήσεις. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
7: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
8: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Φρέσκα καθημερινά. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Κωστάκης γραβιέρα Κρήτης, 250 γραμμάρια, από 21,99, τώρα 18,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
13: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
14: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
16: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
17: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το ένθετο «Η αθλητική ατάκα της ημέρας» φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, πάμε στην αθλητική ατάκα της ημέρας. Ο Κάρλος Αλμπέρτο, προπονητής τη Βραζιλιάνος και κατέκτησε το Μουντιάλ ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής. Το κόρνερ, είπε, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για γκολ για την ομάδα που αμήνεται. Πάρα πολύ σοφή ατάκα και νομίζω το βλέπουμε συχνά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το 29-50 τα μηνύματά σας. Άφησα κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε ακροατές, να τα έχουμε ακροατή, όχι, ωραία, μέχρι να έχουμε ακροατή. Λοιπόν, αυτή την παρή δεν μπορείς να την παίξεις αγιώς, λέει ο 547, άψογη τακτικά η Arsenal, παρολίγο να το πάρει, δεν πειράζει, του χρόνου πάλι εκεί θα είναι κακό βράδυ. Ο φίλος μου ο Ραφαήλ λέει και εμείς, λέει, έκαναμε τις επιτυχίες πρώτα και γήπεδον ακόμα, ο παδός της Πάφου ο Ραφαήλ. Ο 867, είμαι πολλά ιδιασμένος με Μπρούνο και Ιωάννου σε σημείο που σκέφτομαι να πάω αστυνομία να κάνω καταγγελία. Ο πρώτος ειδικά έχει 2 χρόνια μας κοροϊδεύει και προκαλεί και σας λέω, αν δεν ήταν ο τελικός με Πάφο και ήταν με πιο μεγάλη ομάδα, δεν θα είχε μα πάρα πολλά επεισόδια, ποιος θα έφταιγε, λέει ο 867. Μόνο Arsenal, Αρσενάρα, λέει ο 580, θα τα πάρουμε όλα του χρόνου και με πιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Arsenal, λαός, Champions League. Το πέναλτι της Arsenal στον τελικό με την Παρή ήταν πέναλτι, ρωτάει ο Μιχάλης, ήταν πέναλτι, ναι. Το βάζει τρικλό ποδιά του Κβαρασχελία. Ο 099 λέει, χθες η Liverpool, συγγνώμη, ήδη η Liverpool έχει ξυλωθεί από την περσινή χρονιά και ολοκληρώθηκε φέτος. Όποιοι βιάζονται για μεγάλες επιτυχίες, νομίζω βιάζονται. Αν η Liverpool διεκδικά πρωτάθλημα, θα είναι επιτυχία για τον Ιραόλα. Όλα θα εξαρτηθούν από τις νέες μεταγραφές και αν γίνουν. Αν είναι, λέει ο 670, να πανηγυρίζουν έτσι οι Γάλλοι οπαδοί της Paris Saint-Germain στο Παρίσι την κατάκτηση του Champions League, καλύτερα να το έπαιρνε η Arsenal. Νομίζω σε όλες τις μεγάλου πόλεις θα είχαμε τέτοιου είδους θέματα. Πάμε, παρακαλώ.
22: Πανίκο μου, καλησπέρα. Αντρέας από την Ισόπυρα, αυτός ΑΕΝ.
0: Γεια σου, Αντρέα μου.
22: Πανίκο μου, να κάνω μια ερώτηση και να σου πω και γιατί. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των πέναρτι, δικαιούσε να αλλάξεις κάποιον παίχτη?
0: Νομίζω πως όχι. Είναι, δίνεις τους 5 και δεν δικαιούσε.
22: Αφού απλά ήταν για το πέναλτι του Έζε, όχι το τελευταίο που χάσε μια ξένα.
0: Ναι.
22: Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που τον είδα που πήρε φόρα, μάκεψε να κλώνε δεξιά.
0: Ναι.
22: Τα μάτα ξεκίνησε.
0: Νομίζω όλοι το μυριστήκαμε, Αντρέα, εκεί.
22: Όχι, ενώ ότι ήταν τόσο νεοπάτη φάνηση ότι έχασε τον έλεγχο.
0: Έχασε τον, ναι. Έχασε τα βήματα του. Ήταν αναποφάσιστος.
22: Ναι. Ήξερε μόνο να χτυπήσει.
0: Ναι.
22: Απλά πανικό.
0: Νομίζω ότι μόνο εγώ, ας πούμε, που το έλεγα. Να το χάσει, ναι.
22: Γιατί αποβλέπεις το μόνο τρόπο που. Εντάξει, να πεις τώρα η απόκριση του Ράις ήταν τρομερή.
0: Οκ, αλλά βλέπεις ότι δεν ήταν σίγουρος.
22: Αλλά εκείνος το έφυγε ήταν. Και να πω κάτι πανικό μου, έτσι μια παλιά ιστορία που πρέπει να μάθουν κάποιοι. Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου Αργεντινή-Γερμανία, 1-0 Γερμανία με πέναλτι του Ανδρέας Μπρέμε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
22: Παγιά. Λοιπόν, απλά τότε η Γερμανία τα πέναλτι τα εκτελούσε όλο το Αρματέους. στον τελικό το χτύπησε ο Μπρέμι. Όλοι είχαν απορία και ακόμα και οι δημοσιογράφοι στους πανηγυρισμούς ερωτήθηκε ο Λόταρ γιατί δεν το εκτέλεσε ο ίδιος και το εκτέλεσε ο Μπρέμι. Σημείωσε ότι η τερματοφύλακας της Αργεντινής, ο Γκόι Γκουιτσέα τότε, προεμιτυλικών και αμυντικών, είχε αποκλείσει νομίζω 7 ή 8 πέναλτι και οδήγησε την Αργεντινή.
0: Παίζει δύο φορές με πέναλτι.
22: Ναι, τα δύο. Λοιπόν, και λέει ο Λόταρ Ματέους, αυτός ο τεράστιος παίκτης πανικού μου, χαρακτηριστικά, ακτιμούμε το τώρα, σαν να διαβάζω το αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Λέει, όταν στήριξε πέναλτι διατηρητής, λέει, πήρα την μπάλα, ενστικτοδός γύρισα πάνω στον Μπρέμερ, λέει, πάνω στον Ανδρέας. Όταν είδα στα μάτια του, λέει, τόση ψυχραιμία, λέει, τόση δύναμη, λέει, του έδωσα την μπάλα αμέσως, λέει. Φοβήθηκα πλέον, λέει.
0: Ναι.
22: Και του τράβησε, δεν σκέφτηκε τον εαυτό του ότι θα ήταν ο Γιώργος.
0: Ειδικά τα τελευταία πέναλτι είναι ο πιο ικανός, είναι ο πιο ψυχραιμός.
22: Ναι, όχι, στον τελικό δεν ήταν στα πέναλτι ο τελικός.
0: Ήταν ναι, ναι, όχι, μιλάω για την φάση της διαδικασίας των 5
22: πέναλτι. Αλλά όταν έχεις άνθρωπο αφήνα να μπροστά σου από τα τελευταία δύο παιχνίδια αποκρούει 6-7 πέναλτι, αντιλαμβάνεις ότι η ψυχολογία σου. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιοι παίχτες πρέπει να παραδέχονται ότι ρε φίλε δεν είναι ψυχραιμός του τη στιγμή. Είναι ντροπή.
0: Όχι,
22: πρέπει
0: καθόλου,
22: να πάντα πάνω απ' όλα την ομάδα.
0: Έτσι, βέβαια.
22: Τέλος πάντων, να συγχαρούμε και εμπάφω για το κύπελλο. Για να μην είμαστε και. Ελπίζουμε τον χρόνο η ομάδα μας πάρει κόμμα για έλπια και ξυπνήσουμε να έχω. Ελπίζουμε.
0: Θα δείξει τι θα βγει, πόσο χρήμα θα βγει.
22: Κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Ναι.
22: Κάθε χρόνο και τα ίδια είμαστε. Ένα Παναήρ.
0: Λοιπόν, Ανδρέα μου, κάθε χρόνος είναι μια νέα χρονιά, είναι νέες φιλοδοξίες, νέα προοπτική, νέα όνειρα. Α δούμε πότε, τι θα βγει.
22: Σίγουρα. Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Γεια σου, για χαρά. Εκτελέσεις πέναλτι πρέπει να είσαι όπως τον Αλαμπή. Μου τάλλον τζόπου πάει. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι που πάνε οι εκτελέσεις πέναλτι. Αν μιλάμε για την διαδικασία των πέναλτι, χρειάζεται να είσαι λίγο ψύχρεμος. Τον Βιόλα δεν τον άκουσα τι είπε το μεσημέρι, λέει ο Μιχάλης. Ούτε εγώ τον άκουσα ρε Μιχάλη μου, για να σου πω, αύριο που θα είναι εδώ ρώτησέ τον τι έχει πει ο Ανδρέας, για να στα πει ο ίδιος, να μην στα μεταφέρω εγώ. Συνήθως, μάλλον στη διαδικασία των πέναλτι οι καλοί, συνήθως τους καλούς, έχεις πάντα 2-3 καλούς, εκτελούν τα πρώτα 2 πέναλτι είναι οι καλοί σου για να κινήσεις καλά την διαδικασία, και έχει σημασία πως τελειώνει, ενώ ποιος ξεκινάει πρώτος, διότι ο δεύτερος κινδυνεύει να χάσει την πέμπτη εκτέλεση. Γιατί μπορεί να σε κλειδώσει ο άλλος κάνοντας ένα πέναλτι εσύ, το τρίτο, το τετάρτο, το πρώτο δεν έχει σημασία, και να πάει άκυρο το πέναλτι. Οπότε δεν αφήνεις ένα καλό αν είσαι δεύτερος. Αν είσαι πρώτος, συνήθως εκτελείται το πέμπτο πέναλτι και μπορεί να έρθει ο άλλος το τελευταίο και να σου πάρει την νίκη. Εκεί διαφοροποιείται, έχει σημασία. Αν εκτελείς πρώτος, είναι άλλος παίκτης που βάζεις, και αν εκτελείς δεύτερος είναι άλλος. Αλλά είτε πρώτος ξεκινάς είτε δεύτερος, οι καλοί 1-2 πρέπει να είναι μπροστά, και συνήθως εκείνοι που δεν είναι τόσο συνηθισμένοι είναι στη μέση.

Το κατάλαβα, φίλε, 111 με το ότι έκανε πλάκα με τον Αλαμπή. Δεν είχα αμφιβολία για αυτόν, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγήσει. Ο 550 λέει: εκτελέσει πέναλτι πρέπει να είναι όπως του Χάρι Κέιν. Ξέρει από σήμερα που θα εκτελέσει αν κερδίζει πέναλτι η ομάδα. Ούτε και αυτό χρειάζεται. Ενώ ένας που εκτελεί πέναλτι μπορεί να τα εκτελεί σε διάφορες. Πρώτα απ' όλα, μην πάτε μακριά. Βλέπετε τα σημάδια που βάζουν, ειδικά στα προηγμένα πρωταθλήματα, την ώρα που θα εκτελέσει μια ομάδα πέναλτι, τον ποδοσφαιριστή που τα εκτελεί. Και βλέπεις ότι έχει, ξέρω εγώ, 3 πέναλτι κάτω δεξιά, 3 πέναλτι κάτω αριστερά, 5 πέναλτι πάνω δεξιά, 3 πέναλτι πάνω αριστερά. Βλέπεις ότι δεν είναι σε μια θέση. Μπορούν δηλαδή εκείνη τη στιγμή να αποφασίσουν που να εκτελέσουν τα πέναλτι. Και ξέρουν και οι προπονητές, όπως και οι τερματοφυλακές, ένα περίπου γνωρίζουν που εκτελεί ο καθένας τα πέναλτι του, και που δεν μπορείς να ξέρεις με ακρίβεια, αλλά κάτι αντίστοιχο βέβαια γνωρίζουν και οι ποδοσφαιριστές την ώρα που θα εκτελέσουν. Ξέρουν ποια είναι η αδύνατη πλευρά του τερματοφύλακα. Το πιο δύσκολο πέναλτι είναι στην μέση, είναι το πιο ρυψοκίνδυνο. Που υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι ψύχρεμοι, με την ελπίδα ότι θα πέσει ένας τερματοφύλακας. Αλλά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές τερματοφύλακες να μένουν στέκοντα. Και λέμε, γιατί δεν έχει διαλέξει πλευρά? Είναι γιατί υποψιάζεται ότι θα το κάνει στο κέντρο. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να ψυχολογήσει εσύ τον παίκτη και ο παίκτης ψυχολογεί τον τερματοφύλακα.

Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε με Βασίλη Καρά. Σωστά τα λέω, με Βασίλη Καρά. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες να έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε για την επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ. Τα λέμε σε περίπου 22 ώρες.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
9: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
10: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
9: Ξέρω το, μητέρα.
10: Κάμνε το τούρπο.
9: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
10: Όλα ξέρεις τα.
9: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
10: Όλα ξέρει τα τελικά.
11: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
14: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
15: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
16: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
17: Transition as a responsibility, not a trend.
16: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνόδευση της χώρας και αυτής αμέσως αρχίζει το newsroom. Με κανονική και πλήρη σύνθεση σήμερα. Καλό μήνα βασικά να πούμε, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε χθες. Στάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα, ο κύριος Στέφανος Παλαιότολο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με guest εμφάνιση από Βαλεντίνη Νικολόπουλο.
1: Ρεζέρβα. Λίστα πια ρεζέρβα.
0: Ρεζέρβα. Όχι και ρεζέρβα, ρε φίλε, εντάξει. Ποτέ δεν είναι ρεζέρβα η Βαλεντίνα.
1: Σε φώνασε. Ρεζέρβα.
0: Α, αυτό. Εντάξει, οκ. Αυτό είναι, το έχω συνηθίσει.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, η μέρα, ο μήνας ξεκίνησε με πραγματάκια.
0: Full.
1: Ναι, αν αφήσεις έξω την χθεσινή μέρα, καλό μήνα και από μένα.
0: Φορτούνης.
1: Επίσημη η επιστροφή του Φορτούνη.
0: Λανουά.
1: Μεταγραφάρα θα πω εγώ.
0: Ζουκόφ.
1: ΑΕΚ, mm-hmm. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Λανουά. Πρωταθλήτρια στη Water Polo League γυναικών.
0: Ολυμπιακός, ναι.
1: Ολυμπιακός, επιστροφή στον θρόνο.
0: Προετοιμασίες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τον αυριανό πρώτο τελικό.
1: Ναι, αντίστροφη μέτρηση και για τους τελικούς του NBA.
0: Πολύ, πολύ πράγμα.
1: Mm-hmm. Πολύ πράγμα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα.

0: Το μόνο που δεν έχει μυρίσει ακόμη καθόλου είναι το Μουντιάλ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν έχω μπει ακόμα σε εικόνα. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι και η απουσία της Ελλάδας που θα μας έχει αλλιώς.
1: Ρε φίλε, να σου πω και κάτι όμως. Καταλαβαίνω, είναι λογικό. Ναι. Γιατί προχθές το Σάββατο ουσιαστικά τελείωσε
0: η Champions League.
1: Σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αναλογιστείς ότι η σεζόν τυπικά τελείωσε στις 30 Μαΐου και μετά από 12 μέρες έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, ακόμα δεν προλαβαίνεις ακόμα να μπει σε mood. Νομίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης θα μπούμε. Mm-hmm. Βέβαια, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι σε τέτοιο mood, έχουν ανακοινωθεί αποστολές, δίνουν τα τελευταία τους φιλικά, οι τελευταίες πρόβες. Τώρα είναι σε εξέλιξη ένα από τα πιο δυνατά φιλικά, αυτό ανάμεσα στην Κροατία και το Βέλγιο, που γίνεται στην Ριέκα. Οι Βέλγοι προηγούνται μετά τα πρώτα 45 λεπτά με 1-0 και οι δύο ομάδες, ως γνωστόν, έχουν προκριθεί στην τελική φάση.

0: Μια και είπαμε τελικό, πώς τον είδες? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το μοναδικό που ασχολήθηκα το τετραήμερο. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μου άρεσε το μάτς πολύ.
1: Περίμενα, ρε φίλε, περίμενα πιο διεκδικητική την Arsenal.
0: Ναι. Μπορούσε όμως να είναι πιο.
1: Okay, της έκατσε να προηγηθεί νωρίς. Mm-hmm. Και μετά ταμπουρώθηκε πίσω με έναν τρόπο που δεν μας είχε συνηθίσει, ναι, όντως, φέτος. Και κάτι που δυσκόλεψε την Παρί, τουλάχιστον μέχρι την ισοφάριση. Όταν ισοφάρισε, έγινε λίγο πιο ροκ το παιχνίδι στο τελευταίο ημίωρο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έπεσα μέσα σε ό,τι έχει να κάνει

0: εκατομμύριο κόσμος θα έβγαινε στο Λονδίνο για την, για την παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας, αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ. Η ΑΕΚ έχει κάνει το πρώτο μπαμ. Νομίζω ότι είναι τυπικό πλέον. Μόνο ένα κίνηση πριν απομένει. Με τον Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο οποίος, όπως πάμε στη θεωρία και στα χαρτιά πάντα, νομίζω είναι μια εξαιρετική προσθήκη, δείγμα του πόσο μεθοδικά δουλεύει αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γεια σας κύριε Γιώργο Τσακίρη.
0: Γεια σου Γιώργη.
2: Γεια σας.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό καλοκαίρι να έχετε κύριε. Καλό καλοκαίρι. Αν μη τι άλλο, πρέπει να είναι παραγωγικό καλοκαίρι για τις ομάδες. Γιατί είναι μια έτσι, σεζόν αυτή μεταγραφή που σε όλους μας αρέσει, όπως λέτε. Στον κόσμο πολύ περισσότερο από εμάς. Είναι γεγονός ότι η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της κίνηση, έκανε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Είναι γεγονός το οποίο απομένει βέβαια να γίνουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί και
1: ναι,
2: να μην βάζουμε αυτό το εκτός συγκλονιστικό πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Τυπικό μεν, ουσιαστικό δε. Για τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι πέρασε ένα 14 πρόβλημα. Ήρθε στην Αθήνα 6.30 το πρωί, προσγειώθηκε από Μάλαγα, μέσα Μάλαγα. Με τη σύμφωνη γνώμη πάντα της Τράπεζας Προοπτική και Προπορικά Συμφωνής με την ΑΕΚ και βρισκόμαστε τόσο με ανταλλαγή εγγράφων όπως αντιλαμβάνεστε για την ολοκλήρωση του deal. Ένα deal που όπως είπαμε και χθες θα είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρει και πιο πάνω αυτό το ποσό ανάλογα το που θα συμμετέχει η ΑΕΚ στο League Champions League του Europa, μπορεί να φτάσει στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και στον ίδιο τον παίχτη, ανάλογα με τα bonus επειδή θα αποφέρει πάνω από 1,2 με 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιώργο, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή εποχής Ηλιόπουλου.
2: Σίγουρα είναι πολύ καλή, πολύ ψηλά η του Βάργας, αλλά είναι κοντά στα 4,5 με 0,6. Ναι, αυτή είναι αυτή.
0: Okay.
2: Και μέσα στην πρώτη τριάδα των πιο ακριβών μεταγραφών της ΑΕΚ γενικά.
0: Γενικά, ναι. Okay.
2: Ναι. Μετά τον Πινέρα δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντική προσοχή για μένα, διότι ξαναλέω, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που εμείς το λέμε βάσει του ρεπορτάζ, ότι υπάρχει οργάνωση, προγραμματισμός και σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο τρέχει ανεξάρτητα με το πώς, πού, πότε και γιατί θα καταλήξει η ΑΕΚ σε μια σεζόν, ενώ το σχέδιο Ριμπάλτα υπό την σφαγίδα μάλλον του Ριμπάλτα και σε συνεργασία και συνάντηση πάντα με τον Νίκο Λίψ. Αυτό που λέγαμε, θυμάστε και με εσάς, είναι ότι αυτό που προσφέρει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ εκτός από χρόνο είναι και χρήμα διαθέσιμο. Ενώ σίγουρα όταν έχεις εσφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Face, είτε της πρώτης είτε της δεύτερης τάξης διοργάνωση, έχεις και επιπλέον οικονομικά του να διαπραγματευτείς, όπως και αγωνιστικά. Είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις και να προσφέρεις την προοπτική του Champions League από αυτή του ενδεχόμενου, της ενδεχόμενης συγγνώμη, παρουσίας του Conference όπως το έκανε πέρυσι το καλοκαίρι ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ ουσιαστική κίνηση λοιπόν για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, γιατί λέγαμε στο παρελθόν, θυμάστε ότι η ΑΕΚ θέλει 4 παίχτες, είχε πει και τις θέσεις ο coach, έναν στόπερ, έναν κεντρικό μέσο, πολύ σημαντική για αυτή τη μεταγραφή, ήταν νομίζω και αρκετά ακριβή για αυτή. Έναν δεξιό μέσο επιθετικό, καλός τον να πω εδώ, τον Ουκρανό, τον διεθνή, και έναν ακόμα ίσως μέσο, αυτό το δούμε στην πορεία, για τους κυτρινόμαυρους. Και σε ό,τι αφορά τα νούμερα, τις επιτυχίες, τη συλλογή τίτλων, την παρουσία τουλάχιστον σε 25 παιχνίδια επίπεδου Champions League, νομίζω ότι αναδεικνύεται και μέσω αυτής της κίνησης η προσπάθεια που είπε ο Χαβιέρ Μπάλτο θα γίνει πέρα στο καλοκαίρι, να αναβαθμιστεί σημαντικά το ρόστερ και να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα σε αυτό.
0: Ναι, τον λες και συλλέκτη, έτσι. Όπου είναι σχεδόν, ναι, κάθε χρόνο παίρνει και κάτι.
2: Πέντε πρωταθλήματα με τη Σακτάρ, τρία με την Φενέρμπαχτσε.
0: Πήρε και ένα κυπελάκι με την Τράμπζον.
2: Ναι, τώρα κύπελο με την Τράμπζον Σπορ, που δεν είναι για τις συνήθες.
0: Ναι.
2: Στην Τουρκία δεν το λέει σύνηθες φαινόμενο. Η Τράπεζα Σπορ να καταφέρει να μπαίνει, ξέρεις, πίνα στις δύο μεγάλες τρεις μαζί με την Μπεσίκτα, την Γαλατέ και τον Νέο. Και να πηγαίνει η Τράπεζα Σπορ και τους χαλάει και ο Τιμανέστα. Το είχε κάνει βέβαια με μεγάλο μπακασέτα τότε. Να τους πάρει και το καλύτερο, το δισκοπότηρο, το πρωτάθλημα εννοώ. Αλλά δεν είναι μόνο η κατάκτηση του κυπέλου που παίρνει η Τράπεζα Σπορ στην Τουρκία, είναι και η ομάδα που κατέχει καταλάβει την θέση.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαντική πορεία και ο παίκτης που είχε καθοριστικό ρόλο στο να το πετύχει αυτό ήταν ο διεθνής Ουκρανός.

0: αργό.
1: 29χρονος Άσος, γιατί είχε 12 γκολ, 12 assist και 4 γκολ, 16 τέρματα συμμετοχή. Πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Εννοείται. Ψαχνόταν να φύγει ο ίδιος ή η Τράμπζον τον του βάλε πολιτήριο.
1: Όχι, ο ίδιος ψάχνονταν να φύγει από τον Γενάρη κιόλας. Είχε ένα πρόβλημα να, πώς το πούμε, προσαρμοστεί στην Τουρκία, βασικά, όχι αγωνιστικά.
0: Αλλά αγωνιστικά, ναι, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο.
1: Στον τρόπο ζωής ήταν το πρόβλημα. Κάτι το οποίο και η σύζυγός του το είχε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο, το καλοκαίρι του 24 και 25 πήγε στην Τουρκία, είχε και ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του, του ξεπέρασαν, κατάφεραν να συνεχίσουν μαζί. Και πώς αντιλαμβάνεσαι, αφού η γυναίκα μου το είπε δεν θέλω εδώ, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει αυτό το ποσό. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι και οι Τούρκοι και οι του είπαν, καταλαβαίνουν ότι δεν θα συνεχίσει εδώ, αλλά δεν μπορούμε να πετάξουμε τις εκατομμύρια ευρώ στο κουβά.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό και είναι το ποσό σχεδόν το ίδιο, είναι κάτω κάπου 500.000 που σας λέω, με αυτό που τον απέκτησε η ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και επόμενες κινήσεις.
1: Κοίταξε, έχουμε ξαναδεί με διάγεια, δεν έχει πίεση χρόνου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο που το έκανε και αυτό. Θυμίζει την σούπερ έξυπνη κίνηση με τον Κουτέσα, τότε ήταν ελεύθερος βέβαια, πολύ σημαντική διαφορά. Αλλά είναι και αυτή μια πάρα πολύ έτσι γρήγορη κίνηση που νομίζω ότι αναδεικνύει την ικανότητα και την και δικαιολογεί τη συνολική αποδοχή και αποθέωση που γνωρίζει ο Ιμπάλτα για τη δουλειά του όλο αυτό το διάστημα. Εκτιμώ ότι όπως το έκανε πέρυσι, θυμάσαι με τον Ζαόμαρη τελευταία μέρα των μεταγραφών που τον ενημέρωσαν από την Τουρκία ότι ο ποδοσφαιριστής θα είναι διαθέσιμος αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ δανεισμό χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει ενίκιο στην ομάδα της Μπεσίκτας τότε. Έτσι και τώρα είχε τέτοις τα connections που λέμε να τον ενημερώσουν σχετικά και να προλάβει και την Πεμπτήκα και άλλες ομάδες για να αποκτήσει τον Ουκρανό. Οι επόμενες κινήσεις είναι στόπερ, είναι σίγουρα μέσος, μέσος που θα είναι πολύ σημαντική, ξαναλέω, προσέγγιση αυτός. Εντάξει. Η ΑΕΚ θα βγει εξ Ιουλίου, παιδιά, για βασικούς αντιπροετοιμασίες. Είναι το πρώτο κιόλας,
0: Εννοείται, αλλά κοίτα, να σου πω κάτι. Έτσι όπως κινείται ο Ριμπάλτα και από πέρυσι,
1: σίγουρα,
0: κατά τα ραντάρ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Μπορεί αύριο που λέω λόγος να ξεχάσει άλλο.
1: Δεν το αποκλείω να είναι έτοιμος να και για τις επόμενες κινήσεις και να τις προχωράει παράλληλα.
2: Και χωρίς να έχει γραφτεί τίποτα,
1: Εδώ επειδή επαγγελίζουμε λίγο συνέχεια το Ρωμάνο, εδώ πρέπει να πούμε και να. Γιατί τους αδικούμε λίγο τους γείτονες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δώσουμε τα credit στους Τούρκους.
2: Ναι, δεν
1: γιατί
2: είναι,
1: το
2: δεν
1: δημοσιογράφος είναι. Έγραψε πρώτη φορά ότι υπάρχει πρόταση της ΑΕΚ για τον Νάσο της Νάτος. Και από εκεί το πήρε ο Ρωμάνο. Προφανώς ρώτησε το Ριμπάλτα που είχε εξαιρετική σχέση μαζί του και ο Ριμπάλτα θέλει να επικοινωνεί μαζί, έτσι.
2: Ναι.
1: Όλοι το ψάξαμε να ξέρεις.
2: Εννοείται,
1: μου. Το θέμα είναι που θέλει να απαντήσει ο Ριμπάλτα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μια χαρά παντέρας, ερμόνο να είναι καλά, δεν θα παντέρα από ό,τι θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Καλά,
1: μας ενδιαφέρει πολύ να πετυχαίνει αυτό που θέλει, γιατί ούτε θέλει αυτό αποδεικνύει μόνο το χορτάρι, παιδιά, έτσι. Τα δεδομένα όμως για να μεταγραφείς αναδεικνύουν το σωστή προγραμματισμό και αναζήτηση, να το πω έτσι. Και εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή ουσιαστική αναζήτηση από την ΑΕΚ και από τον Ριμπάλτα και μπράβο του. Γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο αυτό που ήθελε στο δεξί μέσο επιθετικό που λέμε. Δεν θα παίξει μόνο εξτρέμ για παράδειγμα. Σε ένα τακτικό σενάριο του 4-3-2-1 που είχαμε δει στην Ευρώπη, 4-2-3-1, ο συγκεκριμένος μπορεί να παίξει και δεξιά και πίσω από τον επιθετικό για να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Ωραία. Για πες τώρα.
2: Πώς έγινε αυτή η στροφή με Λανουά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε και δυνατότητα να κάνει και πολλά πράγματα διαφορετικά, να σου πούνε αλήθεια μου, ΑΕΚ. Εγώ δεν μπορούσα πολύ γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η περίπτωση του Λανουά σε αυτή την απαράδεκτη του ενέργεια που έκανε να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα και να τρέχουμε δικαστικά τότε στο παιχνίδι που είπε ότι κινδύνευσε η ζωή του και αυτά.
2: Εντάξει, γι' αυτό προκάλεσε και μεγάλη εντύπωση. Από το δικαστήριο στην ψήφο εμπιστοσύνης.
1: Ναι, γι' αυτό και. Αποδείχθηκε ευτυχώς το δικαστήριο ότι ήταν αστείωτες αυτά του βάλου επιδιετή. Από την άλλη, σε επίπεδο ρεπορτάζ και τρόπου σκέψης γιατί να αλλάξεις και να στηρίξεις, ας πούμε, την επιλογή αυτή, το καταλαβαίνω απόλυτα στην ΑΕΚ. Αφενός οτιδήποτε, δηλαδή πραγματικά και τον πιο εκλεκτό της ΑΕΚ να είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ μετά πρέπει να πάει απέναντι. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι κρύβει αυτό. Οπότε πρέπει να είσαι απέναντι από αυτούς. Και πολύ καλά έκανε η ΑΕΚ για μένα σε αυτό. Δεν μπορεί να συμπράξει με τον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Ούτε. Ναι. Θα λέω και εκτός Άκη να ήταν και να έλεγε να τον πρότεινε ο Ολυμπιακός, Άκη θα πει όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Άρα δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ψήφισε υπέρ τη παραμονή.
1: Θα έπρεπε να πει όχι.
0: Α, okay.
1: Η δική μου άποψη είναι αυτή. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Σήμερα με το ρεπορτάζ στην ΑΕΚ το σκέφτηκαν και αυτό. Ένα κρατούμενο. Ένα δεύτερο πολύ πολύ σημαντικό, παιδιά, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ότι και ο επόμενος που θα ερχόταν και δεν θα ήταν ο Μολανουά, δεν θα ήταν επιλογή παύλα επιρροή της ΑΕΚ. Θα καταψέματα, έτσι το ξέρουμε. Έτσι, το αντιλαμβανόμαστε νομίζω και πετάγουμε παιδάκι. Δεν υπάρχει στα κέντρα αποφάσεων μια ΑΕΚ, είναι δική της επιλογή να μην υπάρχει. Καλά κάνει, εφόσον μπορεί και να αποκρίνεται χωρίς. Και για αυτόν τον λόγο σου λέει από τον ξέρω, θα τον έχω εδώ, άμα μου κάνει πάλι κηρυμονιές, να το πω έτσι, είμαι ευθεία στην επίθεση απέναντί του. Ναι. Αλλά από κάποιον που δεν ξέρω που θα μου φορτώνει, λέει καλύτερα να έχω αυτόν που γνωρίζω και ο οποίος στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος κρίνουν στην ΑΕΚ, ειδικά τα play-off, όπως παραδέχτηκαν σε γενικό επίπεδο όλοι, ο καθένας πήρε ό,τι άξιζε. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιος που να ευνοήθηκε, να δικήθηκε και να στερήθηκε κάτι στα play-offs με τις επιλογές των διαιτητών που έκανε ο Λανουά.
0: Δεν πήρε όμως και κάποιο credit.
1: Δεν πήρε κάποιο credit όμως. Ποιος?
0: Το Λανουά. Το λες τώρα, ας πούμε. Απ' την άκρη, παιδί μου, λες ας πούμε ότι έμεινε ευχαριστημένη.
1: Μα δεν πρέπει να παίρνει credit. Για μένα είναι η δουλειά του. Credit παίρνεις άμα έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εσύ πόσα credit παίρνεις καθημερινά για αυτό που κάνεις, Άσο?
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν νομίζω ότι παίρνεις.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, όχι, παίρνει πολύ λίγο τα λεφτά γι' αυτό. Αλλά πολύ καλή δουλειά κάνεις και εσύ και ο Νίκος. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν βγαίνουν να σου πούνε συνέχεια μπράβο παιδιά την καλή δουλειά που κάνετε καθημερινά. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Εννοώ ότι προφανέστατα και εγώ του δίνω τα credit των επιλογών.
0: Ναι.
1: Και το λέγαμε και το γράφαμε κιόλας στη διάρκεια των play-off. Ότι είναι πολύ ασάξιο αφού καταφέραμε να φέρουμε στα play-off που ήταν και στην ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων τη διεξαγωγή του. Τόσο καλούς διαιτητές γιατί δεν γινόταν στο προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η απορία. Οπότε και αυτό συνυπολογίστηκε από την ΑΕΚ και είχε σημασία γιατί σου λέει είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να πει κανείς ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός και δεν πήρε αυτό που άξιζε, πήρε δεύτερη θέση που άξιζε να πάρει βάσει της εικόνας στα play-off και σε όλη την πρωτάθλημα για μένα, αλλά λέμε για τα play-off τώρα, η ΑΕΚ πρώτη και τρίτος του ΠΑΟΚ. Ακριβώς όπως όλοι είπαν ότι έπρεπε να τελειώσει το πρωτάθλημα βάσει της εικόνας των αγώνων.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
2: Αν μου επιτρέψεις να ασχολούμαι σε αυτό που λέει ο Γιώργος.
0: Ναι.
2: Προφανώς η θέση της ΑΕΚ είναι και την ασπάζομαι και την εκτιμούμε όλοι. Η ουσία είναι ότι όλοι φωνάζουν απλά για την επικοινωνία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο έχουν γίνει άλματα πρόοδου.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι όλοι οι πρωταθλητές είναι δικοί. Θα έχουν αδικήσει ένα δύο παιχνίδια, θα έχουν πάρει κάποια άλλα σφυρίγματα σε ένα δύο παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτό που τραβάμε σε εισαγωγικά, δημοσιογραφικά και οπαδικά, είναι καθαρά για την επικοινωνία. Τίποτα άλλο.
0: Για την επόμενη.
2: Ακριβώς. Και αλλάζουν ένα δύο μήνες οι απόψεις. Έτσι.
0: Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο σταθεροί στις απόψεις μας.
1: Ο, δεν ξέρεις τι έχει μεσολαβήσει.
0: Άρα κάτι έχει μεσολαβήσει λοιπόν.
1: Ναι, μπορεί να. Ναι, βεβαίως.
0: Άρα δεν θέλουμε 50-50, θέλουμε να είμαστε. Να μην αδικούμαστε.
1: Να μην αδικούμαστε,
0: ασφαλώς. Και ίσως και να ευνοούμαστε. Γενικά για όλες τις ομάδες το λέω, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
1: Κάποιοι θέλουν και να ευνοούνται.
0: Γιατί
1: θυμάμαι.
0: Γιατί θυμάμαι τον Ολυμπιακό να στηρίζει τον Λανουά. Και τώρα να ψηφίζει κατά, ας πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άρα επικοινωνία είναι άρη μου. Επικοινωνία είναι άρη μου, τίποτα άλλο.
1: Δεν είναι όλα επικοινωνία. Όταν ο Λανουά έρχεται στη Φιλαδέλφεια και καταγγέλει προφυλακισμό και η ΑΕ καθώνεται από τα δικαστήρια, δεν είναι επικοινωνία.
0: Και τώρα πώς το στηρίζει, ρε Σιάρη.
1: Δικαίως πρέπει να τον κυνηγήσει.
0: Βρε άρη μου, γιατί το στηρίζει τώρα. Εγώ μαζί σου είμαι.
1: Είπαμε, σου απάντησα προηγουμένως. Πρώτον, αυτό που είπε και ο Γιώργος, η αλήθεια δεν τον άκουσα ολόκληρο, ότι δεν ήθελε να ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό, αφενός. Αφετέρου, τους τελευταίους 3-4 μήνες είναι ευχαριστημένη η ΑΕΚ από την διαιτησία. Δεν αδικήθηκε. Νιώθει δηλαδή ότι δεν αδικήθηκε. Mm-hmm. Και τρίτον, ότι.
2: Αλλά και ότι δεν ευνοήθηκαν και οι άλλοι όμως, έτσι. Είναι συνδυαστικό.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, τον εαυτό της κοιτάζει η ΑΕΚ. Δεν κοιτάζει αν ευνοείται κι άλλος ή αδικήθηκε. Κοιτάζει να μην αδικείται εκείνη τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Γιατί και μέσα στα play-off είχαμε φωνές, αλλά όχι από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Λοιπόν. Και τρίτον βεβαίως είναι ότι σκέφτεσαι και το αύριο. Ποιος είναι, ποιος θα είναι ο επόμενος, ποιος θα τον φέρει, με τι όρους.
2: Το μη χειροβέλτιστον δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, δεν είναι και αυτό.
0: Με όλα παίζουν ρόλο. Απλά εγώ γενικά, γιατί έχει αλλάξει για μένα η εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και χρόνια, και νομίζω ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που πήραν πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι είναι λίγο σαν να περιβολάει το προϊόν τα ίδια τα πόδια. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα.
1: Εννοείς ότι αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα στο τέλος το παίρνει δικαίως.
0: Τα τελευταία χρόνια νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Όταν λέμε ότι είναι όλα επικοινωνία, ξέρεις τι λέμε στην πραγματικότητα. Ότι η ΕΠΟ και η ΚΕΒ τα κάνουν όλα σωστά.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, δεν τα κάνουν όλα σωστά.
0: Σε καμία περίπτωση. Άρη, απλά δεν. Τουλάχιστον εγώ με το φτωχό μου μυαλό μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Την άποψή μου σου λέω. Δεν βλέπω τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο λόγο να γίνουν αυτά που γινόντουσαν πριν 10 χρόνια δικαίως.
1: Δεν μπορούν να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Με το VAR.
0: Όχι, όχι, όχι. Εννοώ. Δεν εννοώ σε. Με παρεξήγησε. Δεν εννοώ σε λάθη. Μπράβο, μόνο σου απάντησα. Σωστό. Δεν εννοώ μόνο σε λάθη. Εννοώ σε χαμό που γίνεται κάθε Κυριακή. Γιατί πυροβολούν το ίδιο το προϊόν οι ίδιοι που κανονικά θα μπορούσαν να είναι.
1: Και ο χαμός πάντως μικρότερος είναι. Είναι αρκετά μικρότερος.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Σε σχέση με άλλα χρόνια, έτσι.
0: Πάλι καλά.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, μην τα πολυλογούμε γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μόνο ο Ολυμπιακός καταψήφισε τον Λανουά σήμερα. Okay. Ήταν μια εισήγηση του Μάκη Γκαγκάτση και της ΕΠΟ να ανανεωθεί το συμβόλαιο του για 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και είναι κόντρα σε αυτό. Μάλιστα ο Καραπαπάς, ο οποίος εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό, επιτέθηκε στο Μάκη Γκαγκάτση και είπε κιόλας ότι θα πάει και στην UEFA να καταγγείλει τα πεπραγμένα του Λανουά. Λοιπόν, αφού ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Λανουά, στη συνέχεια βγήκαν οι πίνακες των διαιτητών. Εκεί βλέπουμε ότι ο Σιδηρόπουλος δεν θα είναι στους πίνακες, ενώ του είχε προταθεί να γίνει VAR expert, να μπει στον πίνακα των VAR, μόνο για το VAR.
2: Εκεί που πήγε ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος το αποδέχτηκε. Mm-hmm. Δεν είχε πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Ο Σιδηρόπουλος δεν ήθελε να συνεχίσει να σφυρίζει ή τίποτα.
2: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και βγήκε τελείως από τους πίνακες. Δεν θα είναι ούτε βαρίστας ο Σιδηρόπουλος. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα είναι ειδικός βαρ μαζί με τον Πουλικίδη και τον Κουμπαράκη που ήδη ήταν. 4 διαιτητές ανέβασε ο Λανουά. Τον Τζέτσιλα, ο οποίος ήταν και πρόπερση στη Super League, τον υποβίβασαν γιατί έκανε οργία. Λοιπόν, τώρα μάλλον έκριναν ότι βελτιώθηκε και ότι είναι καλός. Γιατί το ξανανεβάζω.
2: Ναι, okay.
1: Ανέβασαν και τον Τάουνα.
2: Θα φάνησε το
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τον Τάουλα, τον Φίτσα και τον Κατόπι τους ανέβασαν από την Super League 2. Ταυτόχρονα να θυμίσω ότι και ο Σιδηρόπουλος και ο Παπαδόπουλος ήταν διεθνείς. Mm-hmm. Άβουν να είναι διεθνείς διαιτητές. Έτσι. Γι' αυτό και ο Λανουά, η ΕΠΟ, τέλος πάντων, θα πρέπει να προτείνει στη FIFA 2 άλλους τώρα για διεθνείς διαιτητές. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Super Cup θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Επιτέλους το έβαλαν σε μια ημερομηνία που είναι η νορμάλ, ρε παιδιά. Ήθιστε να είναι το πρώτο μάτς της σεζόν, ναι, το Super Cup. Mm-hmm. Το έβαλαν 12
2: Εντάξει,
1: Αυγούστου.
2: Είναι και βολικό γιατί θα παίξουν αργότερα τόσο όφι και όσο και η ΑΕΚ.
1: Και θα είναι και δυνατή πρόβα general,
2: ναι, ναι, ναι,
1: για αυτούς. Mm-hmm. Έτσι. Παίζουν και θα παίξουν μάλιστα και στο Παγκρίτιο, όπως έγινε και το προηγούμενο Super Cup. Mm-hmm. Στην έδρα του όφι. Προφανώς δεν είχε πρόβλημα και η ΑΕΚ. Και θα γίνει αυτό. Νέο μέτρο. 2 οι πιτσιρικάδες στο κύπελο, mm-hmm, όχι ένας πλέον, θα είναι 2.
2: Για να δούμε.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Και δημιουργεί και ζητήματα στις ομάδες, mm-hmm. γιατί δεν είναι όλες οι ομάδες έτοιμες για αυτό. Θα πρέπει να πάρουν παίκτες.
0: Έχουν χρόνο όμως.
1: Έχουν χρόνο, ασφαλώς. Mm-hmm. Και επίσης...
2: Άρη, σε αυτό που λες, είχαν ναι. γνώση οι ομάδες ότι πάμε για το ένα να γίνει δύο.
1: Την απόφαση την πήραν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
2: Ναι, την είχαν...
1: Που συμμετέχουν και οι ομάδες.
2: Α, ωραία, okay.
1: Οι μεγάλες, το Big Four.
2: Αχα, okay.
1: Δεν την πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή από μόνη της, mm-hmm. της ΕΠΟ. Οπότε προφανώς είχαν γνώση και δεν έφεραν αντίρρηση. Αν είχαν φέρει αντίρρηση θα είχαμε άλλη κατάσταση. Mm-hmm. Και επικυρώθηκε επίσης ότι δύο μάτς της Εθνικής τον Οκτώβρη με τη Γερμανία και την Ολλανδία, δύο μεγάλα μάτς μάλιστα, ναι. θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Mm-hmm. Και αυτό είναι είδηση, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια με τις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΠΟ η Εθνική ήθελε, η ΕΠΟ ήθελε να στείλει την Εθνική την Τούμπα. Αλλά στην Τούμπα η Εθνική ήταν ανεπιθύμητη, έτσι, να λέμε την, mm-hmm. την πραγματικότητα. Ναι. Ακουγόταν ότι η Εθνική θα πάει στην Τούμπα και βγάζανε ανακοινώσεις όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Μην έρθετε, μην κάνετε, με δείξετε. Τώρα με τη διοίκηση Γκαγκάτση νομίζω είναι πιο διαχειρίσιμο αυτό και πιο εύκολο να γίνει, όπως και θα γίνει.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε.
2: Άρη. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια σε εσένα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής στο έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά

0: Δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή, CableNet, Electroline. Χορηγή, Πετρολίνα, Allwyn, Έπιπλα Ανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού, Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
2: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Πρώην καλωσοριστές για να έρθουν τα παν και κάθε καλό Αμερικανό που έφερνε ο Άρης δεν μπορούσε να τον κρατήσει την επόμενη σεζόν, γιατί έφερνε περισσότερα χρήματα και πήγαινε σε ομάδες που μπορούσαν να του δώσουν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Τώρα ο Άρης είναι αυτός ο οποίος θα το προσφέρει αυτό και το διαπραγματεύεται. Ήδη από ό,τι μαθαίνω, από τις κάποιες πληροφορίες, χωρίς να έχουμε κυκλοφορήσει ονόματα, και οι Αμερικανοί που πάει, ξένοι παίκτες δηλαδή, είναι υψηλού επίπεδου από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες.
8: Μιλάμε για ένα budget 12 εκατομμυρίων, έτσι.
7: Ναι, ναι, μιλάμε για ένα. Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι. Το budget αυτό διαμορφώνεται βέβαια στην πορεία. Δεν μπορεί να σου προκύψει ένας παίκτης που να είναι μια εξαιρετική περίπτωση και να πρέπει να δώσει και λίγα χρήματα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι ο Σκιάου. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, σε αυτή την προοπτική, με τον ενθουσιασμό που υπάρχει και όλο αυτό που συμβαίνει, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο Σπανούλης, ότι έχει προκαλέσει αυτή τη φρενίτιδα, δηλαδή, που έχει προκαλέσει η πιθανότητα έλευσής του στον Άρη και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
8: Εντάξει, έχει το σύν του ζήσει, δεν το συζητάμε.
7: Ναι,
8: και το άλλο, σύν, Αλέξη, είναι το ότι είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί έχει μια οικογένεια πολυμελή. Που δεν είναι εύκολο να είναι εκτός Ελλάδας, έτσι.
7: Εντάξει, καλά σχολεία έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δόξα τω Θεώ. Ναι. Αν επιλέξει μάλιστα το ένα που φημολογείται, ναι, εφόσον πάνε όλα καλά, δεν αποκλείεται να. Δεν μπορεί, πώς τόσα παιδιά έχει, ένας δεν θα είναι συμμαθητής με το γιο μου του μικρό. που πάει στο συγκεκριμένο σχολείο. Δεν μπορεί.
8: Για να δούμε. Ναι, πάντως νομίζω ότι δεν ξέρω αν συμφωνείς, Αλέξη.
7: Ναι,
8: θεωρώ,
7: ναι,
8: ότι επειδή το έχω ζήσει το project του Άρη από μακριά μένα, αλλά αρκετά καλά ρεπορταζιακά, θεωρώ ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το μεγάλο άνοιγμα έπαιξε και του ΠΑΟΚ η ιστορία. Γιατί νομίζω ότι ο Σιάου ήθελε να πάει λίγο πιο χαλαρά.
7: Ναι, είναι πιο μαζεμένος. Πιο μαζεμένος, ναι, ήταν τα νούμερα. Ναι. Δεν ήταν αυτό το αρχικό πλάνο, αυτό το έχεις δίκιο. Και το έχουν πει και οι άνθρωποι της ΚΑΕ, ότι και τα δύο παιδιά που έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό, το οικονομικό, το business plan δηλαδή, να το διεκπαιρεώσουν, δεν θα πήγαινε σε αυτά τα νούμερα. Απλά προέκυψε αυτό, ο Ζήσης το είπε στο Σιάου, ότι αυτή την προοπτική έχουμε, να φέρουμε το Βασίλη Σπανούλη, τον Γκιλ Μπιλ, στη Θεσσαλονίκη να του δώσουμε τα κλειδιά, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Θα πρέπει να αυξήσουμε το budget, και ξεκάθαρα με αυτά τα νούμερα, εφόσον επιβεβαιωθούν, αν όλα πάνε καλά, Ο Άρης είναι προφανές ότι του χρόνου θα πάει να χτυπήσει το Euro.
8: Ναι, να μπει στην Ευρωλίγκα.
7: Νομίζω ότι.
8: Πολύ απλά.
7: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλο στόχο. Και φυσικά εννοείται ότι αυτή η εσωτερική αντιπαλότητα εδώ στην πόλη, εγώ νομίζω ότι καλό θα κάνει.
8: Πέρα
7: από τι παροπίδε και οπαδισμού, νομίζω ότι πάρα πολύ καλό θα κάνει και στο μπάσκετ γενικότερα, στο άθλημα και φυσικά στη Θεσσαλονίκη που τα τελευταία χρόνια είναι όπτωχο συγγενή. Όσον αφορά το μπάσκετ. Μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο. Νομίζω ότι ο Άρης το πάει με βάση το πρωτόκολλο. Ενδεχομένως να πρέπει να αποχαιρετήσει πρώτα και τον Μίλιτιτς.
9: Ναι.
7: Με τον τρόπο, γιατί. Και έτσι πρέπει νομίζω να γίνει. Ήδη ο Τούρκος, ο συνεργάτης του Μίλιτιτς, έχει αποχαιρετήσει τον Άρη στα social media. Να γίνει και αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω ίσως να έχει να κάνει αυτή με την καθυστέρηση και με τη νέα οπλα. Με το ότι είναι και προποντής, εμείς θα πρέπει να φαντάζομαι. Και από εκεί να εξασφαλίσει ένα τυπικό ότι μπορεί να εργαστεί. Νομίζω ότι εκεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
8: Ναι, αυτό δεν είναι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι,
7: θα υπάρξει πρόβλημα για να περάσουμε και στο τυπικό σύλλογο. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, είναι πόσο πολύ δύσκολο να μην είναι προπονητής ο Βασίλης Πάντοβης.
9: Ποδοσφαιρικά, τι έχουμε?
7: Σε άλλα νέα.
8: Φόγκλα. Ολοκληρώνει τη αγορά από Γρανάδα.
7: Αυτό είναι ούτως ή άλλως ο Άρης μέσα στον Ιούνιο θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι υποχρεωτική η ρήτρα αγορά που υπάρχει. Για τον Κόγκλα είχε μπει όταν τον απέκτησε το Γενάρη. Με ένα αστερίσκο μόνο σε τι κατάσταση παιδιά θα είναι το γόνατό του. Εγώ θέλω να το καταθέσω. Έχει ένα θεματάκι ο Κόγκλα στο γόνατο. Το έφερε μαζί του από τη Γρανάδα. Αποφάσισε τελικά να μην πάει στο χειρουργείο. Όπως συνέστησε ο γιατρός του Άρη. Ότι θα ήταν η λύση που θα έλυνε οριστικά το ζήτημα που έχει στο γονατό του. Ο αθλητής επέλεξε να πάει συντηρητικά και εύχονται όλοι στον Άρη γιατί θα γίνει μια επένδυση με το Χόγκλα που ήταν διακαής πόθος από πέρσι το καλοκαίρι του Ρέγγες να μην του βγάλει πρόβλημα στην πορεία της σεζόν. Αξιότιμα τα γόνατα δεν παίζεις. Ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές με φόρτο μόνο, με καταποδήσεις και ό,τι απαιτείται. Είναι καλός παίκτης φυσικά είναι και με την επικείμενη παραμονή του. Αν δεν αλλάξει κάτι με Γένσεν και Ράτσιτς, ο Άρης ξεκινάει με μια πολύ καλή τριάδα στην μεσαία γραμμή. Και τουλάχιστον εκεί δεν θα θέλει και πάρα πολλές προσθήκες. Να πάρει ένα δεύτερο εξάρι, από ό,τι ξέρω στο πλάνο είναι να γίνει μια προσθήκη ακόμη ένα παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Γαλανόπουλο, εφόσον λύσει το συμβόλαιό του, και να παίξει το 10. Είσαι κομπλέ. Εκεί που ο Άρης νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ενεργοποιήσει, και θα κλείσω με αυτό το ποδοσφαιρικό. Είναι στο θέμα των νεαρών παιδιά και γεννών ποδοσφαιριστών, γιατί μετά την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, εδώ τώρα σφίγγουν λίγο τα γάλατα.
8: Ναι, βέβαια, για πες.
7: Για όλες τις ομάδες.
9: Και για όλες, θα σου πω εγώ, ή αν όχι για όλες, γιατί περισσότερο.
7: Δεν είναι δύο, και άλλους δύο στον παγκό, δεν πρέπει να έχεις. Δύο σε δύο, τέσσερις.
9: Σωστά.
7: Γιατί μπορεί αυτοί που παίζουν κάποιος να χτυπήσει, να πρέπει να αντικατασταθεί.
9: Ναι.
7: Από έναν.
9: Τουλάχιστον έναν ακόμη στον παγκό. Τουλάχιστον έναν.
7: Ναι, δηλαδή τα πράγματα είναι. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι οριακά για τον Άρη, διότι ναι, μεν έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως τους έκανε επαγγελματίες τους τελευταίους. Έχει τον Κάμψη, έχει τον Χαρούπα κτλ. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν είναι δοκιμασμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση αυτά τα παιδιά να μπουν και να παίξουν.
9: Να πάρουν 90 λεπτά στο κύπελλο.
7: Ναι, ο Παναγίδης φεύγει. Δεν ξέρω να αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος δεν θέλει να παραμείνει. Θα το έχω πει και άλλη φορά.
9: Ναι, ναι.
7: Οπότε ο Άρης τώρα ή θα πρέπει να βγει στην αγορά και να βρει κάποιο ποδοσφαιριστή που να πληρεί τα ηλικιακά κριτήρια ή θα πρέπει φυσικά το καλοκαίρι εννοείται ο Μιχάλης Γρηγορίου να δώσει πολύ χρόνο συμμετοχής και να τσεκάρει την πιτσιρικαρία που έρχεται από κάτω στα φιλικά παιχνίδια για να δει σε ποιος μπορεί να υπολογίζει.
9: Μιας και λες τώρα να τσεκάρει στα φιλικά, προετοιμασία αποφασίστηκε. Πού?
7: Μπάχαλο εδώ πέρα γίνεται.
8: Τρία Σλάτιμπορ, Πράβετς, Ιταλία.
7: Το Πράβετς κάηκε. Κάτσε να μην καεί και το Σλάτιμπορ τώρα.
8: Γιατί
7: κοντά είμαστε στο να καεί και εκεί.
9: Ναι.
7: Ιταλία και Πολωνία προτάθηκε. Τώρα τελευταία στιγμή προτείνονται. Γιατί δεν σκάφονται τα φιλικά και οι ημερομηνίες τους ανθρώπους του Άρη.
9: Okay.
7: Και γι' αυτό έχουν προκύψει αυτές οι περιπτώσεις. Μέχρι την Παρασκευή λογικά θα έχει αποφασιστεί. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μετακυλίονται λίγο οι ημερομηνίες που θα πάει ο Άρης στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πάει από 15 Ιουλίου και 7.
9: Ναι. Το πρώτο κομμάτι να μείνει Πτολεμαϊδα.
7: Το πρώτο να μείνει, νομίζω θα το κάνει έτσι. Και στη συνέχεια, εφόσον δεν βολεύουν τις ημερομηνίες, θα πάει κατά τα μέσα Ιουλίου προς τα τέλη.
9: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ,
8: κυρία.
9: Να είστε καλά. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε κατευθείαν στον Διονύση Σιλεγάτα, τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, που έχει την άφηξη του Νίστρουπ στην Αθήνα. Τέθηκε επιτάπητος το τι θέλει για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν ο Διονύσης έχει εκμεύσει έτσι κάτι που θα μας δώσει και τροφή για συζήτηση. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσύ. Άλλο μήνα και σε σένα.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
1: Καθυστέρηση.
2: Είμαστε καλά. Λοιπόν, ναι, ο Νίστρουπ που χθες ήρθε στην Αθήνα, είχε ένα δείπνο με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Θα μείνει, νομίζω αύριο είναι να επιστρέψει στην χώρα του και μόλις επιστρέψει μετά πάλι στην Αθήνα για να τέσχει δουλειά θα γίνει και η παρουσίαση του από τον Παναθηναϊκό. Γίνονται φυσικά οι συζητήσεις αυτές τις μέρες για το πού θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός σχεδιασμό του. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από αυτά που ξέραμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μεταγραφών. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί μεταξύ 8 και 10 μεταγραφών, κάπου εκεί. Δηλαδή, τερματοφύλακας, ανοιχτό παραμένει το αν θα μείνει ο Τσάβες, άρα αν μείνει τερματοφύλακα και βασικός, αν δεν μείνει δύο, δεξιά αριστερό μπακ, θεωρώ στόπερ 2, χαφ, μίνιμουμ 2, εξτρέμ και επιθετικός. Και ταυτόχρονα φυσικά θα υπάρξουν αποχωρήσεις. Ήδη τώρα μετράμε τις αποχωρήσεις των
1: δανεικών
2: και όσο λίγο τα συμβόλαια. Τζουρισκότσιρα ανοιχτό ξαναλέω μένει του Τσάβες. Οι υπόλοιποι είναι ο Λάφκο.
1: Τσάβες από τι θα εξαρτηθεί?
2: Από την τελική εισήγηση του προπονητή. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Συγκεντρώνει πιθανότητες.
1: Ναι, okay.
2: Συγκεντρώνει πιθανότητες. Ο Ερνάντεθ, ο Ρενάτο Σάντες, όλοι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν από τον Παναθηναϊκό. Και
1: για αυτούς δεν υπάρχει καμία, για κάποιον από αυτούς θετική εισήγηση?
2: Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω.
1: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι θα μείνει κάποιος από αυτούς. Και από εκεί πέρα θα φύγουν και παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Γιατί πρέπει το ρόστερ να μικρύνει για να γίνουν μετά και μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι.
2: Για να γίνουν μετά και μεταγραφές. Οπότε μπορεί να γίνει κάτι με το Γετβάη, ίσως και ένας ακόμη στόπερ. Μπορεί να γίνει να αποχωρήσει κάποιος από τους χαφ. Πρέπει να δούμε αν θα έρθει κάποια πρόταση π.χ. για τον Μπελίστρη. Αυτά όμως μετά το Μουντιάλ. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά μέσα 20 μέρες. Δεν μπορεί να συμβούν όλα αυτά μέσα 20 μέρες.
1: Καλά, προφανώς. Σταδιακά.
2: Μπράβο, σταδιακά και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Σε αυτό το 20ήμερο που λες τώρα, σε αυτό το 20ήμερο, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε?
2: Θεωρώ ότι οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού είναι τερματοφύλακας, στόπερ και χαφ. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι αν δεν προκύψει θέμα στο δεξιού μπακ, δεν θα πάει να τον πάρει.
1: Ναι.
2: Αυτές όμως είναι οι προτεραιότητες. Αυτό αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες. Μια και λέω για δεξί μπακ, από χθες...
1: Θα πηγαίναμε και από εκεί, ναι.
2: Ναι, ναι. Η Κάλιαρη θέλει τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο το αναφέρει και ο Ντιμάρτσιο.
0: Και δίνει και αντάλλαγμα,
2: Και γράφει μάλιστα ναι, ότι πιθανό αντάλλαγμα μπορεί να είναι ο Τζάμπα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Δεν θα το απέκλεια όμως εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν θα το απέκλεια να έρθει πρόταση από την Ιταλία είτε από την Κάλιαρη είτε από άλλη ομάδα για τον Καλάμπρια.
1: Ο Παναθηναϊκός θα ήταν θετικός στην αποχώρηση.
2: Εφόσον νομίζω ανάλογα με το τι πρόταση θα έχει.
1: Ναι.
2: Αν ικανοποιηθεί οικονομικά. Ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει πολιτήριο στον Καλάμπρια.
1: Ναι, okay.
2: Αν όμως έτσι μια πρόταση που θα τον ικανοποιεί, θα το συζητήσει.
1: Ναι. Και άρα θα πάει για δύο.
2: Αν φύγει ο Καλάμπρια.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν τον ικανοποιήσει και.
2: Τέλειο, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να αφήσει τον Καλάμπρια. Ο στόχος είναι Καλάμπρια και ένας ακόμα. Αν όμως έρθει μια πρόταση που θα ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, θα τη συζητήσει. Θεωρώ ότι μπορεί να έρθει πρόταση. Είναι πολύ πιθανό. Από την Ιταλία. Γιατί ο Καλάμπρια έχει καλό όνομα στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό έτσι. Εδώ Μίλαν και τα λοιπά. Παίκτης αξίας. Δεν το συζητάμε. Τα ονόματα τα οποία γράφτηκαν, όπως για παράδειγμα του Γένσεν, η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οψιόν του. Η αλήθεια είναι ότι έχει παίξει το όνομα του Γένσεν για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που δεν απασχόλησε, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οψιόν.
1: Ναι.
2: Του 30χρονου Δανού Χαφ.
0: Μια και λες για Δανό, υπάρχει περίπτωση για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελονά?
2: Θα φτάσω και απλά για να ολοκληρώσω για τον Γένσεν. Ναι. Μένει να φανεί αν όντως αυτό που έκανε η Μπρέντφορντ το έκανε γιατί θέλει να κρατήσει τον παίκτη ή για να μπορεί, αν αποχωρήσει ο παίκτης, να γίνει με χρήματα.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε. Ξαναλέω, είναι μια περίπτωση που είχε παίξει για τον Παναθηναϊκό. Ο Κρίστας είναι γραφτή, γράφεται εδώ και μέρες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς, παιδιά.
1: Ναι.
2: Δεν το συζητάμε για την αξία του, έτσι. Στόπερ της Μπαρσελόνα και η Sport χθες έλεγε για σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν έχει μόνο τον Παναθηναϊκό στο κάδρο. Ναι. Έχει στο κάδρο και άλλες ομάδες. Ίντερ, Τότεναμ. Και επίσης λένε στην Ισπανία ότι η Μπαρσελόνα θέλει να τον κρατήσει.
1: Okay.
2: Οπότε το βλέπω λίγο δύσκολο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο δύσκολο. Θεωρώ ότι θα πάει σε άλλες λύσεις ο Παναθηναϊκός, αλλά ποτέ δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται κάτι το οποίο είναι και πολύ εφικτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. 55 τώρα, χρόνια από το Wembley, η σχετική ανάρτηση από την ΠΑΕ.
2: Από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, από τις 2 Ιουνίου του 1971, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με τον Άγιαξ. Εντάξει, ένα έπος, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, μια πολύ μεγάλη στιγμή, κορυφαία στιγμή του συλλόγου, κάτι το οποίο ακολουθεί ακόμη και σήμερα τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, το να πας στο τελικό Champions League δεν νομίζω ότι θα το δούμε και ποτέ. Άλλα χρόνια εκείνα, αλλά όπως και να το κάνουμε, και εκείνα τα χρόνια οι αποστάσεις ήταν και οι διαφορές πολύ μεγάλες. Και εκείνος ο Άγιαξ τότε, για όσους τον μίλησαν,
1: με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Να πω ότι ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός, όπως έκανε γνωστό, ξεπέρασε τα 15.000 μέλη για το 25-26.
1: Ναι.
2: Αυτό συνδέεται, θυμίζω, και με τα διαρκείας.
1: Ναι.
2: Έτσι, που είχαμε πει για τις προτεραιότητες. Επίσης, πάει πάρα πολύ καλά για την νέα σεζόν.
1: Ναι.
2: Πάει πάρα πολύ καλά, πάνε πάρα πολύ καλά και εγγραφές μελών για τη νέα σεζόν. Στο Εραστέχνη υπάρχει επίσης η σχετική ανακοίνωση με τίτλο Παναθηναϊκός Παροξυσμός. Ήδη με την εκκίνηση έχουμε 7.460. Αυτά μέχρι το απόγευμα. Έχουν γραφτεί 7.460. Είναι πολύ ψηλό νούμερο και θα μεγαλώσει κι άλλο. Από 1908.com μπαίνει ο κόσμος για να γίνει μέλος στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο, δηλαδή στον Εραστέχνη. Περιμένουμε ταυτόχρονα μεταγραφές και αποχωρήσεις να ανακοινωθούν τα φιλικά. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνουν 2 φιλικά στην Ολλανδία,
1: ναι,
2: στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, να γίνει ένα φιλικό στο εξωτερικό, η Ολλανδία εξωτερικό είναι, ενώ σε άλλο μέρος, σε άλλη χώρα, και να γίνει και...
1: Τζενεράλ στη Λεωφόρο.
2: Στη Λεωφόρο, το έχουμε ξαναπεί, και να γίνει και φιλικό στη Λεωφόρο. Τα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα φιλικά του Παναθηναϊκού, όταν θα φιξαριστούν φυσικά, για να τα ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, δύσκολο, με την εικόνα που έχουμε, ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια αυτά αλλάζουν. Είναι μια, η μεταγραφή αγορά είναι μια διαδικασία ανοιχτή. Δύσκολα θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κάτι, νομίζω από την επόμενη εβδομάδα.
1: Διονύση, κάτι τελευταίο, ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας. Αυτό με την μεταβίβαση, έχεις κάτι νεότερο?
2: Αχ, όχι. Καλά μου, όλο σου λέω θα το ρωτήσω και δεν έχω. Θα το ρωτήσω και θα σας στείλω μήνυμα τώρα μετά που κλείσουμε για να το μεταφέρετε. Αν θα υπάρξει μεταβίβαση φέτος ή όχι. Μέχρι στιγμή δεν υπήρξε στον Παναθηναϊκό μεταβίβαση.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτά.
2: Ναι. Θα το ρωτήσω τώρα, γιατί πάλι θα το ξεχάσω, να είμαι ειλικρινή αυτό. Και θα σας στείλω μήνυμα ότι αυτό ισχύει για τη μεταβίβαση.
1: Να σε καλά.
2: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα και συνεχίζουμε.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη πάλι.
1: Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, άκρα του τάφου σιωπή. Ανησυχητική σιωπή. Χαίρετε, κύριε Δημήτρη.
0: Θα μπορούσε να ήταν και τίτλος κομματιού,
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Είναι φυσιολογικό να προκαλείται ένας εκνευρισμός. Δεν μπορούν να μην το αποδεχθούν και στον ΠΑΟΚ. Τελείωσε μία σεζόν αποτυχημένη. Η τελευταία εικόνα ήταν σοκαριστική. Αυτό συνεχίζεται. Αυτό μένει, ρε παιδί μου. Η τελευταία εικόνα μένει. Έχουν προαναγγελθεί αλλαγές, αλλά ακόμα προφανώς δεν είναι σε ετοιμότητα για να υλοποιηθούν, να αρχίσουν να ανακοινώνονται ή να αρχίσουν να λειτουργούν. Τι προκαλεί όλο αυτό? Δεν μπορεί να μην προκαλεί έναν εκνευρισμό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
3: Είναι ξεκάθαρο. Μέσα από το ρεπορτάζ και στο κεφάλαιο το σημαντικό της λειτουργίας της εταιρικής με τις όποιες προσθήκες ή τη νέα λειτουργία του αγωνιστικού, μπορούμε να πούμε ότι ίσως και αυτή η εβδομάδα να μην έχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
3: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας, να το καταγράφουμε.
1: Mm-hmm.
3: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Τα μηνύματα είναι ότι μάλλον θα αλλάξουν και πιο πολλά από αυτά που περίμενε. Δηλαδή το φινάλε ίσως να οδηγεί και σε πιο πολλές αλλαγές. Έτσι φαίνεται. Για τίποτα δεν βάζει κανείς το χέρι στη φωτιά. Και το μόνο το οποίο δείχνει να έχει εξέλιξη, να προχωράει, είναι η υπόθεση του Γιαννούλη. Υπάρχει ξεκάθαρη διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Νομίζω ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Γιαννούλης την απόφαση την έχει πάρει να επιστρέψει.
1: Mm-hmm.
3: Με σεβασμό στην βούληση του ΠΑΟΚ ότι θέλουμε να έχουμε τον τελευταίο λόγο. Αυτό ισχύει. Ο ΠΑΟΚ ξέρει με τον Γιαννούλη τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχει πλέον το ζήτημα ΠΑΟΚ-Augsburg, αφού το ΠΑΟΚ Γιαννούλης λογικά έχει...
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
3: Ναι. Και περιμένουμε μήπως τα πάντα ακολουθήσουν μιας τέτοιας συμφωνίας τελικά.
1: Ναι.
3: Γιατί η μεταγραφή συγκεκριμένη νομίζω ότι δεν απαιτεί, δεν μπορεί να περιμένει κάτι άλλο. Τον αθλητικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή, τη δομή, το οτιδήποτε. Τα ξεπερνάει όλα, δηλαδή δεν σχετίζεται με κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
3: Δεν θα έρθει κάποιος που μπορεί να πει να το ξαναδούμε, να το αυτό Γιαννούλη μπάσκετ. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Αν αποδειχθεί ότι ο ΠΑΟΚ το σκέφτηκε έτσι ή ακόμα και το ότι και ουσιαστικά αλλά και επικοινωνιακά θέλει να στείλει ένα μήνυμα, νομίζω θα είναι προς θετική κατεύθυνση.
1: Ναι.
3: Εφόσον αυτή θα είναι η πρώτη υπόθεση που θα τελειώσει. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Ναι.
3: Δεν είναι μικρό πράγμα. Ούτε η αξία του αφισβητείται, ούτε η θέση του, ούτε τα προσόντα, το βιογραφικό του, ένας παίκτης εθνικής ομάδας, όπου στην εθνική μας ομάδα πραγματικά έχουμε πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Αν δεν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και σύντομα κλείσει αυτή την υπόθεση, και αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη και εκείνη που θα στείλει το μήνυμα, νομίζω ότι θα υπάρχει μια ικανοποίηση, σίγουρα.
1: Δημήτρη, μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση ή τέλος πάντων έχει βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα ο ΠΑΟΚ για το πότε θέλει να τελειώσει την ιστορία αυτή?
3: Όχι. Το μόνο που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι έχουμε μπει σε μια καλή φάση διαπραγμάτευσης.
1: Mm-hmm.
3: Η Augsburg ξεκίνησε από τα 5 εκατομμύρια και αυτό είναι επιβεβαιωμένο.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, σημαντικό του περιουσιακό στοιχείο, και θέλει να αποκομίσει αρκετά χρήματα. Όλα είναι γνωστά και ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται που μπορεί να φτάσει το ποσό για να κλείσει ένα παίκτη ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και το ξέρουν οι Γερμανοί αυτοί.
0: Κάποια εξέλιξη για προπονητικό και γήπεδο?
3: Όχι.
1: Θα έχουμε, σε αυτό το διάστημα?
3: Έχουν προαναγγελθεί ότι μέσα στα πλαίσια των ανακοινώσεων και της ενημέρωσης για τις αλλαγές και τις προσθήκες θα υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και για τα δύο μεγάλα έργα. Τώρα κατά πόσο θα είναι σημαντική σε ενημερώσεις, αυτό που περιμένουμε είναι ξεκάθαρα τέλη 26 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο προπονητικό, καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο γήπεδο.
1: Mm-hmm.
3: Μέχρι τότε θα δούμε τι θα μεσολαβήσει και ποια θα είναι η σειρά των γεγονότων. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα γήπεδα θα κριθούν από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κομμάτι ως ΔΟΕΦ, που υποτίθεται και εκεί υπάρχει μια διαπραγμάτευση, κλείνουμε προς τα κάπου, θετικά ή αρνητικά?
3: Άλλο ο Γιαννούλης, όπως λέγαμε, και άλλο ο ΣΔΟΕΦ. Ο ΣΔΟΕΦ μπορεί να κριθεί, ή μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή μπορεί να κριθεί από νέα πρόσωπα. Ικανοποιημένος βέβαια είναι ο ΠΑΟΚ από τον ΣΔΟΕΦ και όλη την παρουσία, τη μαχητικότητα, τα πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έδωσε, τα νούμερά του. Διαπραγματεύεται για ένα χρόνο. Αίσθηση εδώ, ας κάνω μια πρόβλεψη, αίσθηση ότι μάλλον θα μείνει. Αλλά δεν είναι το επίγον.
1: Ναι, okay.
3: Είτε κρίνει κάτι και ουσιαστικά και επικοινωνιακά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
3: Όχι. Όχι. Ναι. Αυτή η αίσθηση που έχουμε, συγκεκριμένο γεγονός, δεν έχει προκύψει σε επίπεδο ανακοίνωσης.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε.
3: Καλά.
1: Να είστε καλά κι εσύ.
0: Να πω λίγο πριν το τελειώσω και πριν πάμε σε διάλειμμα. Η Βιλιαγμένη προηγείται 18-17 ο Πόλωνας Σμύρνης. Σούπερ το παιχνίδι.
1: Ναι. Ματσάρα, χωρίς άμυνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο να κάνει το 1-1 και να οδηγήσει την σειρά των μικρών τελικών της Water Polo Premier των ανδρών σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά.
7: Δημήτρης του Ολυμπιακού έχει παίξει λίγο στον Πανιόνιο και κυρίως πέρυσι τον Ηρακλή, βοηθώντας την ομάδα να ανέβει, να επιστρέψει ο γυρεός στην πρώτη κατηγορία. Θα είναι ο επόμενος, θα είναι ο τρίτος θερματοφύλακας για να κερδίσει και ο Ολυμπιακός έναν ακόμα ποδοσφαιριστή Έλληνα και κυρίως ένα παιδί που πιάνει θέση στη λίστα της UEFA σε αυτούς που έχουν ανδρωθεί στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και πλέον η συνέχεια προϋποθέτει πολύ Ισπανία και λίγο Ελλάδα.
8: Ναι.
7: Τι εννοώ με αυτό?
8: Για πέ.
7: Ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εξέλιξης, οριστικής κατάληξης, να το πω σωστά, να το πω σωστά, του Νάι Λόπεθ. Και χθες που βγήκα το ίδιο είπα ότι επειδή γραφόταν πολύ στην Ισπανία ότι υπάρχει συμφωνία με την Μπιλμπάο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Νάι Λόπεθ, όλα δείχνουν ότι θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και φυσικά μετά να έρθει εδώ για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Είναι μια υπόθεση που δεν θα τραβήξει πάντως ακόμα πολύ. Το αντιλαμβανόμαστε.
8: Γιώργο, αυτό που έλεγαν ότι περιμένει πρόταση ανανέωσης από τη Βαγεκάνο.
7: Αυτό δεν το ξέρω. Ο ίδιος είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και είχε πει ότι αγαπώ την ομάδα, εδώ περνάω πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω. Αν περιμένει κάποια την προσφορά της Βαγεκάνο. Εννοώντας ότι τώρα σφαγεία. Οικονομικά δεν νομίζω σε καμία περίπτωση θα είναι καλύτερη από το Ολυμπιακού, ούτε και καλύτερη από την πρόταση που θα του έκανε και η Μπιλμπάο. Γιατί η Μπιλμπάο του είχε εκφράσει το ενδιαφέρον. Περιμέναμε να δούμε αν θα μετουσιωθεί σε πρόταση. Ήταν συγκεκριμένο το ενδιαφέρον της Μπιλμπάο και του γινόταν πρόταση. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος οικονομικά μπορεί να καλυφθεί από τη Βαγεκάνο. Εκτός και αν θέλει να ποντάρει η τελευταία στιγμή, αλλάξει το μυαλό, να ποντάρει τη σταθερότητα σε αυτό που γνωρίζει. Γιατί πέρα από Μπιλμπάο και Βαγεκάνο δεν έχει παίξει κάπου αλλού.
8: Ναι.
7: Και Ισπανία γενικότερα.
9: Αντρές Γκαρθία, Μίκα Μαρμόλ, Γιγέρμο Μαριπάν, όλοι αυτοί είναι στόχοι ή υποπροϋποθέσεις μπορεί να γίνουν?
7: Θα σου πω για τον Γκαρθία, θα σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι.
9: Της Βίλα, έτσι.
7: Ναι. Δεν το γνωρίζω να υπάρχει κάτι. Μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Γιατί τον λόγο που θα έρθει να απασχολεί. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, επειδή μιλάμε για παίκτη που παίζει στο δεξιά άκρο της άμυνας, είναι ότι άλλες δύο είναι οι προτεραιότητες του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ο Μαθαίο και ο Τσάπρας. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που αρέσουν στον Ολυμπιακό για το δεξιά άκρο της άμυνας. Θα σας πω κάτι. Στο ιδανικό σενάριο ο Ολυμπιακός θα θέλει να σου πάρει και τους δύο. Είναι και οι δύο παίκτες με συμβόλαια, γιατί ο Ολυμπιακός δύο δεξιά μπακ θα πάρει, έτσι. Είναι και οι δύο παίκτες με συμβόλαια. Ο Τσάπρας νομίζω έχει μέχρι το 30 πρέπει να έχει ανανεώσει με τον Λεβαδιακό. Ο Μαθαίο έχει άλλο ένα χρόνο με την Μαγιόρκα. Αλλά η Μαγιόρκα υποβιβάστηκε. Αρέσει ο Μαθαίο αρκετά στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Όπως αρέσει και ο Τσάπρας. Είναι δύο καλές επιλογές που έχουν προκρίνει άνθρωποι της ομάδας για το δεξιάκρο της άμυνας, για την ενίσχυση

0: η περίπτωση από την Ισπανία, εγώ θα πω, που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Γιατί θυμάστε, πρόσφατα είχε γραφτεί και άλλο ένα όνομα, νομίζω Παράδα, λεγόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Σας δεν ισχύει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Προφανώς μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές όταν ακούγονται πολλές ομάδες για να παίξει, είναι και για να ανεβαίνει και η τιμή.
2: Καλά, ναι.
0: Τώρα, ο Μαρυπάν είναι άλλη μια περίπτωση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξί και αριστερό σόμπρα. Γιατί, εφόσον έρθουν προτάσεις για τον Μπιανκόν, όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον της Λάνς, αν με τους Ιωθήνες συγχωρείται σε πρόταση, ο Ολυμπιακός θα ακούσει προτάσεις για τον Μπιανκόν για να δώσει παραχώρηση. Έχει φύγει ο Καλογερόπουλος. Αν βάλουμε και το Μάντσα που έρχεται το καλοκαίρι, είναι μείον τρεις σόπερ ο Ολυμπιακός. Και αν ο Καλογερόπουλος, ναι, μεν θα ενισχυθεί, αντικατασταθεί από τον Κουτσίδη, άλλοι δύο σόπερ πρέπει να αποκτηθούν. Ένας αριστεροπόδαρος, όπως ο Μάρμπολ, που είναι ένα κυκλωμένο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού και γίνεται προσπάθεια για μια δύσκολη αναμφίβολα περίπτωση, όπως αυτή του 24χρονου, αλλά και ο Μαρυπάν είναι μια περίπτωση που έχει προκύψει για το δεξί. Για πίσω από το Ρέτσο. Να βάλει ανταγωνισμό στο Ρέτσο, να το πω σωστά. Γιατί έχουμε δει ότι στον Ολυμπιακό και με τη Λίμπαρ δεν είναι πάντα κάποιοι σίγουροι. Οι περισσότεροι δεν είναι σίγουροι και δεν είναι πάντα οι καλύτεροι.
2: Μάλιστα.
0: Έχει πάρα πολλά ονόματα το συσσαγωγικά
1: το μενού.
2: Ήταν λογικό.
0: Βέβαια. Πολύ Ισπανία με παίκτες που γνωρίζει ο προπονητής καλά και τους εμπιστεύεται. Που τους γνωρίζει καλύτερα. Όπως το είπα στην αρχή, γιατί δεν έχει συνεργαστεί με όλους. Ας πούμε, με τον Πεντρός έχει συνεργαστεί για λίγο στη Σεβίλη. Με τον Μαθαίο δεν έχει συνεργαστεί. Αντίστοιχα. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι κάποιοι παίκτες που έχει συνεργαστεί, είναι κάποιοι άλλοι που όχι, αλλά είναι η αγορά που γνωρίζει καλύτερα τον καθένα. Ο Μεντιλίμπα, εντάξει, 30 χρόνια έχει φάσει στην Ισπανία.
1: Ναι. Γιώργο, μια και λες με αυτούς που γνωρίζει ή με αυτούς που έχει συνεργαστεί, όλοι αυτοί που θα επιστρέψουν από δανεισμό.
0: Ναι.
1: Okay. Χώρια για το Γιάρεμτσουκ, έτσι. Γιατί για το Γιάρεμτσουκ έχεις πει ότι η λογική λέει ότι θα μείνει.
0: Ναι.
1: Από όλους τους υπόλοιπους υπολογίζει κανέναν ο προπονητής?
0: Θα σας πω, για παράδειγμα ο Μάντσα και ο Πνευμονίδης είναι ίδιοι παίκτες που έχουν ένα χρόνο ακόμα δανεισμό.
1: Ας το Μάντσα και το Πνευμονίδη. Ο Αθανασίου, ας πούμε.
0: Ο Αθανασίου είναι ένας παίκτης που στο μυαλό του προπονητή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες εβδομάδες, μέχρι κάποιο διάστημα, ήταν ένας παίκτης που θα ταιριάζει περισσότερο όπως παίζει τον Όπι. Ιδανικός για το αριστερό άκρο σε τριάδα.
1: Ναι.
0: Οπότε για τον Αθανασίου δεν μπορώ να βάλω χέρι μου στη φωτιά όταν μείνει. Εγώ θα το έβλεπα για ένα νέο δανεισμό του Αθανασίου.
1: Okay.
0: Το περισσότερο. Επίσης για τον
1: Στρεφέτσα,
0: ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαπραγμάτευση με την Κόμο, σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση.
1: Κόμο ή Πάρμα.
0: Με την Πάρμα, ναι, Κόμμα.
1: Λόγω Πυρόλα, προφανώς.
0: Είναι στη διαπραγμάτευση με την Πάρμα για να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί η Πάρμα αρχικά θα ήθελε, αν ήταν ιδανικό, να τον πάρει ιδανικό για άλλο ένα χρόνο. Αυτή τη φορά όμως ο Ολυμπιακός, αν δεχόταν κάτι τέτοιο, θα έβαζε υποχρεωτική όψιον. Όσο όταν τελειώσει η νέα σεζόν, καταλαβαίνετε ότι θα αποκτηθεί. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα θέλει να τον παραχωρήσει με τα γραφή κανονική. Μία ή άλλη, βέβαια. Ναι. Αυτό που λέμε, αν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν. Γιατί πολλές φορές το κάνουν αυτό οι Ιταλοί, λόγω και των ισολογισμών, καταλαβαίνετε. Αλλά για το Στρεφέτσα είναι ο Ολυμπιακός σε συζητήσεις με την Πάρμα.
1: Οκ. Okay.
2: Και ο Έσαι στο μπλοκάρι της
0: πολιτικής. Και ο Μπετανκόρ υπάρχει, συγγνώμη Νίκο, πριν που ήρθε μέσα. Και ο Μπετανκόρ είναι αυτής παίκτης, αλλά έχει προτάσει και τη Λας Πάλμας. Ενδιαφέρον, για τη Λας Πάλμας και τη Χετάφε.
1: Ναι.
0: Η Χετάφε ασφαλώς είναι μια ομάδα με υψηλότερο ταβάνι. Η Λας Πάλμας, αν καταφέρει και αν έχει κατηγορία, γιατί παίζει τα μπαράζ. Είναι η ομάδα της καρδιάς του, η ομάδα που στηρίζει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Τώρα για τον Έσε, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, νομίζετε εσάς, ότι είναι στη λίστα των υποψήφιων χαφ της Sporting Λισαβόνας, αλλά είναι και ένας παίκτης που για τον Μεντιλίμπερ είναι ένας παίκτης που δεν αγγίζεται. Είναι ένας από τους βασικούς, ένας παίκτης του κορμού, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Πυρόλα, τελικά μπει αντίστοιχα. Ο Τζολάκης, είναι και κάποιοι παίκτες, ο Τζολάκης, ο Έσε, σίγουρα είναι παίκτες που οι Οπιρόλα μπορούν να φέρουν έτσι, που μεγάλες προτάσεις. Αλλά για τον προπονητή, για την ομάδα, δεν είναι προτεραιότητα να κοιτάξουν, να τους παραχωρήσουν από τους βοηθές, να τους πουλήσουν ουσιαστικά με, ακόμα και με ένα μεγάλο ποσό. Αλλά όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι και θέματα της αγοράς. Δηλαδή, για τον Κοστούλα δεν υπήρχε.

0: για αυτή η επιθυμία. Αλλά όταν έρχονται 40 εκατομμύρια και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πιέζει και θέλει να πάει στην Αγγλία, δεν είναι εύκολο να τον κρατήσεις. Αλλά και για τον Τιρόλα, για παράδειγμα, Ολυμπιακός, νομίζω το μήνυμα που θα μπορεί να μπει σε μια κουβέντα θα είναι τα 25. Για να μην πω ότι μπορεί να λέω και λίγα. Για τον Τζολάκη μπορεί να είναι τερματοφύλακας, αλλά νομίζω πάλι εκεί θα ξεκινάνε οι επενδύσεις του Ολυμπιακού. Δεν είναι διατεθειμένος, καταλαβαίνετε, να πουλήσει φθηνά, να ξεπουλήσει ή να χάσει σημαντικούς παίκτες ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα. Για τις ανανεώσεις, έτσι, 11.500 ενημέρωση.
0: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Τώρα 25, ήταν πέρυσι 23.000, 11.500 ενημέρωση. Μισές ανανεώσεις και είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Mm-hmm. Δηλαδή τελειώνει την πέμπτη η πρώτη φάση της ανανέωσης και την πέμπτη ξεκινάει η δεύτερη φάση που καταλαβαίνετε ότι μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι αλλάζοντας θέση. Οπότε πάμε πάλι για ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, ένα αντίστοιχο νούμερο. Δυστυχώς δεν μπορεί να πάει παραπάνω, γιατί σίγουρα θα θέλει και άλλος κόσμος να πάρει διαρκείας. Δεν μπορεί όμως να πάει παραπάνω, γιατί υπάρχουν και χωρικές υποχρεώσεις και πρέπει να δίνει κάποια εισιτήρια τον κόσμο. Το Καρασκάκη χωράει 33.000. Αν χωράει για 50, θα μου κάναμε άλλη κουβέντα.
1: Ωραία, ρε φίλε.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε διάλειμμα ή όχι? Όχι, ωραία.
1: Τελικό 19-18.
2: Με γκολ με buzzer beater του κυρίου Νίκου Καστρινάκη.
1: Ένα
2: δευτερόλεπτο πριν το φινάλι. Η βουλιαγμένη νίκησε 19-18 τον Απόλλωνα. Σοφάρισε σε 1-1 την σειρά για τις θέσεις 3-4. Και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την Πέμπτη το βράδυ στο Σεράφιο στις 9. Η νικήτρια θα τερματίσει την τρίτη θέση και θα πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Αυτά.
1: Πάμε λίγο μπάσκετ.
2: Πάμε.
3: Γιατί δεν κατάγουν παντού τους μικρούς τέλικους?
2: Όχι, ρε φίλε, αφού αυτό έχει ήδη.
3: Εντάξει, άμα έχει κίνητρο, και εντάξει, άμα υπάρχει.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι είσοδος στους ομίλους του EuroCup. Αυτό είπα. Αυτό έλεγα πριν. Αυτό έλεγα πριν. Τουλάχιστον εδώ υπάρχει λόγος. Υπάρχει σκοπός.
1: Πάντως φέτος πραγματικά στο Final Four της Ευρωλίγκας πιο πολύ ευχαριστήθηκα το τελικό, τον πιτσιρικάδο. Από το τελικό πραγματικά.
2: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Είναι τελικό. Δεν υπήρχε κανένα λόγο. Ευτυχώς κάλλη αργά παρά ποτέ.
3: Και δεν έχουμε και στο πρωτάθλημα φέτος το δικό μας.
1: Ναι, επιτέλους.
2: Ναι.
1: Την αλλάξει.
3: Μικροτελικό.
2: Ναι, τζάμπα ταλαιπωρία για τις ομάδες. Λοιπόν, πάμε για τον μεγάλο τελικό. Ξεκινάς, κυρία μου.
3: Ναι, να ξεκινήσουμε κάτι που έτσι μου έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση τις τελευταίες ημέρες και αφορά κάτι εξωγωνιστικό. Μου επιτρέπετε?
2: Ναι.
3: Επειδή πάλι βρίσκεται στο στρογγαστό Ονάν, όπως καταλαβαίνετε. Και κάθε χρόνο πριν από τους τελικούς ζούμε το ίδιο πράγμα. Θυμίζω την πρώτη χρονιά. Υπήρχαν δημοσιεύματα, διάφορα τρόλ που έλεγαν ότι ο Νάν μπήκε φυλακή επειδή τσακώθηκε με τη σύζυγό του, μα, μου, σου, του. Τη δεύτερη χρονιά υπήρχε περιβόητη ιστορία με την τραγουδίστρια, την γνωστή τραγουδίστρια. Φέτος προέκυψε, δεν ξέρω πώς, αυτό το δημοσίευμα, αυτά τα δημοσίευματα για τον Νάν και τον Ομπράντοβιτς. Χωρίς καν να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ομπράντοβιτς, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Ναι.
3: Ότι ο Ομπράντοβιτς δεν θέλει τον Νάν στην ομάδα. Εντάξει, όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι πριν από τους τελικούς έχουν. Έτσι, προφανή λόγο να δημιουργήσουν θέματα στην ομάδα και ειδικά στο συγκεκριμένο παιδί, τον Νάν, ο οποίος επηρεάζεται αρκετά γενικότερα. Καλό θα είναι όμως να μην επηρεαστεί τώρα και γιατί τον έχει πολύ ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Έτσι, απλά το αναφέρω γιατί πραγματικά μου κάνει πολύ άσχημη εντύπωση κάθε χρόνο. Είναι ή πολλά χτυπήματα κατά του Νάν και δεν είναι και καθόλου ωραία.
2: Ως εντύπωση.
3: Ναι.
2: Θετική ή αρνητική, ή τέλος πάντων, πώς είδες την απόφαση για το ξενοδοχείο?
3: Νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση. Έτσι, λίγο να συσπηρωθεί η ομάδα. Το έχει ανάγκη, νομίζω. Είδαμε ότι όλη τη φετινή σεζόν υπήρχε πρόβλημα συσπήρωσης και συγκέντρωσης γενικότερα. Η συγκέντρωση, νομίζω, φάνηκε πάρα πολύ και στα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Έτσι ήταν.
2: Η μη συγκέντρωση.
3: Ναι, σωστά. Ναι. Η έλλειψη συγκέντρωση. Ναι. Ναι, πολύ καλά, κάνεις και το αναφέρεις. Τάσου, μπράβο. Ήταν ένα μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά. Γι' αυτό και προκαλείται όλη αυτή η αστάθεια στην απόδοσή του. Θεωρώ ότι θα βγει σε καλό. Τώρα, εντάξει, επειδή έχει τα γνωστά προβλήματά του, τις γνωστές του αδυναμίες του Παναθηναϊκού αγωνιστικές, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να τα βελτιώσει όλο αυτό. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι ομάδες δεν μπορούν με ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη να λύσουν με μια σωρά τα προβλήματά του. Δηλαδή, και τώρα, φτάνοντας Ιούνιο, έχοντας τόσα θέματα ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά όλη τη σεζόν, όντας μια αδούλευτη ομάδα, όπως λέγαμε, Και όλο αυτό ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο, αντιμετωπίζοντας και τον Πρωταθλητή Ευρώπης και μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός και με μειονέκτημα έδρας, ξαφνικά να τα λύσει. Μακάρι λόγο για τον Παναθηναϊκό, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, απλά να το αναφέρω.
1: Η τελική μου ζωή, Γιώργο, συμφωνώ σε αυτά που λες. Είναι και θέμα προσωπικότητα.
3: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έχει προσωπικότητες, έχει παίκτες με ποιότητα, πολύ ποιοτικούς παίκτες. Και γι' αυτό άλλωστε είναι και το γαμότο που λέμε του κόσμου, της ομάδας, ότι με τόσους παικταράδες πώς δεν έχουμε αποδώσει σε ένα επίπεδο τη φετινή σεζόν. Το πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Είπε ο Καταμάρης σήμερα ότι στην Ευρωλίγκα ήμασταν αποτυχημένοι και πρέπει από εδώ και πέρα να στραφούμε στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει κακά τα ψέματα τη συγκεκριμένη σειρά ως φαβόρη. Έτσι είναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός ξεκάθαρο το φαβόρη. Αυτό που είπε ο Νίκος, πρέπει να δείξει προσωπικότητα, πρέπει να βγάλει προσωπικότητα και σίγουρα έτσι να μετρήσει και λίγο το κίνητρο που μπορεί να έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θέλοντας να δώσουν απαντήσεις για ό,τι έχει προηγηθεί για την κακή χρονιά τους.
2: Ναι, βασικά απαντήσεις ναι. Για αρχή στους
3: αυτούς τους ίδιους. Δεν το συζητάμε, ακριβώς.
2: Εγώ θα πω κάλλιο αργά, γιατί όλες αυτές τις μέρες mm-hmm. από τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και μετά, εγώ ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι σαν να τελείωσε η σεζόν.
3: Μια από τα ίδια, ας πούμε, ναι.
2: Όχι, σαν να τελείωσε η σεζόν, ναι. Σαν να μην υπήρχε μπροστά ένας στόχος του πρωταθλήματος.
3: Γι' αυτό έγινε η επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου Δευτέρα, στην προηγούμενη Δευτέρα.
2: Δηλαδή, έτσι, okay.
3: το βλέπαμε οι περισσότεροι.
2: Ναι.
3: Ναι,
2: και πέρα από την, και αυτό, και από την έλλειψη συγκέντρωσης και γενικά από τις εμφανίσεις στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και αυτό που λέμε η γλώσσα του σώματος. Και όλη η περιρροία σου ατμόσφαιρα, σαν να τελείωσε η σεζόν.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Το βράδυ, ας πούμε, και τυπικά και το βράδυ της Κυριακής με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης. Και να πηγαίναμε στην. Ξεκινάμε τον προγραμματισμό για την επόμενη. Ψάχνουμε τον πολιτή.
3: Είναι πολύ μακριά. Νομίζω ότι από το τέλος της σειράς με την
2: Ελλάδα. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Και λίγες μέρες αργότερα και από εκεί ότι τελειώσαν όλα και ξέρω εγώ, πάμε να βρούμε καινούριο προπονητή. Δομικές.
3: Νομίζω ότι αυτό με τον προπονητή, επειδή το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει. Επειδή υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα στη Σερβία για, για ένα ποσό το οποίο. Εντάξει, μιλάμε τώρα να το καλοσκεφτούμε.
2: Αδιανόητο.
3: Αδιανόητο, έτσι.
2: Ναι,
3: προπονητή. 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια.
1: Ένα από του πιο υποβεβαιωμένου στον κόσμο.
3: Στον κόσμο, ναι. Στην Ευρώπη τα ξεπερνάει και τη συμβόλαια του Νάρκη και του Βεζέκοφ και δεν ξέρω πια. Οπότε.
2: Ναι, κοίτα. Να
3: καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν υπάρχει και μεγάλη δόση.
2: Με το φτωχό μου το μυαλό, την ταπεινή μου άποψη. Αν τεθεί θέμα επιστροφής του Ομπράντοβιτς, δεν νομίζω ότι το βασικό το για το Ζότσα είναι το οικονομικό.
3: Ναι, ναι.
2: Okay. Άλλα θα παίξουν ρόλο για να.
3: Μα το οικονομικό είναι το τελευταίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και όπως είπαμε πολλές φορές, πραγματικά δεν το λέω τώρα για να δει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει το μυαλό του στους τελικούς. Επειδή τα μάτς γίνονται και σε λίγες ημέρες, δεν μπορείς να σκεφτείς και πολύ. Έτσι. Δηλαδή, το ένα μάτς, ο πρώτος τελικός είναι Τετάρτη, ο δεύτερος είναι Παρασκευή. Τι να σκεφτείς. Και μετά Δευτέρα, ναι. Δεν υπάρχει. Πας, παίζεις, προπόνεις, χαλάρωμα, παιχνίδι. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων.
1: Ρογκαβόπουλος έξω.
3: Ρογκαβόπουλος, ναι, δεν θα παίξει νομίζω.
1: Σλούκας.
3: Σλούκας θα ξεκαθαρίσει αύριο, αλλά νομίζω και αυτό θα είναι δύσκολο. Και κυρίως για να μην επιβαρυνθεί εν ώψη του δεύτερου τελικού μέσα που αναφέραμε.
2: Ναι.
3: Έτσι και εν ώψη συνέχεια.
2: Άρα κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Άρα η μη χρησιμοποίηση στο δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνο για προληπτικούς λόγους. Προφανώς.
3: Ναι, όχι, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο. Έτσι, γιατί έπαιξε, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς.
2: Έπαιξε 20 λεπτά.
3: Ναι, έπαιξε περισσότερο αυτό που λέω, έπαιξε περισσότερο από όσο έπρεπε.
2: Ναι, προφανώς.
3: Έτσι, με όλα αυτά που. Με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο μάτς. Και από εκεί πέρα έγινε μια διαχείριση. Έκανε ατομικά τα μικρά πράγματα τις τελευταίες μέρες. Δεν έπαιξε το δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και κάνει μια διαχείριση έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αύριο. Ή αν θα είναι στο δεύτερο μάτς. Αυτό το δούμε αύριο βέβαια. Θα είμαστε απόλυτο σίγουροι αύριο. Το πιάτα μάτς δηλαδή. Εδώ να πούμε ότι αν μείνει ο Σλούκας έξω, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αλλάξει και η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού να μπει ο Σόρτς μέσα.
2: Ναι.
3: Γιατί θα αποδυναμωθεί πολύ ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια μετά.
2: Mm-hmm.
3: Βέβαια μετά θα αποδυναμωθεί και στους ψηλούς, όπου είναι η δύναμη πυρός του Ολυμπιακού, έτσι.
2: Ναι.
3: Με Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ κτλ. Πίτερς και τέτοια. Γιατί μετά θα έχουν μείνει μόνο ο Λεσόρ. Ο Χέις Ντέιβις, ο Μίτογλου και ο Σαμοντούρφ επί της ουσίας. Ως ενεργοί παίκτες, έτσι.
2: Ναι.
3: Στη frontline. Και επειδή δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος, να το χρησιμοποιήσει κάποιο χαμηλό σχήμα για παράδειγμα στο 4, θα είναι μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό εκεί. Αλλά θα το δούμε, θα το δει αύριο Αταμάν. Για να κλείσει και την εξάδα. Δηλαδή αυτό που το ρωτήσαμε κιόλας τι θα κάνει με τους 6 ξένους, είπε ότι θα αποφασίσει αύριο με το που υπάρχει η οριστική απόφαση για τον Σλούκα. Στην οκτάδα μπήκε πάντως ο Φαρίντα αντί του Γκριγκόνης και αυτό νομίζω
1: λογική,
3: ήταν. Ναι, αναμενόμενο.
1: Για ασφάλεια.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Ευχαριστώ, κυρία μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε στα του γηπεδούχου Ολυμπιακού, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα sold out στο πρώτο και στο τρίτο παιχνίδι, το αυριανό και της Δευτέρας. Αγωνιστικά.
1: Περιμένουμε την.
2: Έξω Ντόρση.
1: Είναι αυτοριστικό.
2: TikTok, TikTok.
1: Περιμένουμε την αλλαγή. Είμαι εδώ πέρα στα site της επικοινωνίας. Ναι, στο Ισάκη ουσιαστικά ανακοίνωνε το πρώτο. Δεν έχει γίνει ακόμα αλλαγή. Έχει άλλες 2,5 ώρες ο Ολυμπιακός για να την κάνει.
2: Ναι.
1: Δείγμα του ότι είναι απόλυτα αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Μπαρτζόκας, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει το πρωί. Και γιατί δεν έχει αποφασίσει, γιατί.
2: Για πες ποιοι είναι έξω.
1: Εκτός είναι ο Τζόζεφ, ο Μακίσικ και ο Φαλ.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ένας εξ αυτών θα είναι. Θα μπει. Νομίζω ότι του δυσκολεύει πάρα πολύ την απόφαση ο τραυματισμός του Ντόρση.
2: Ναι.
1: Με τον Ντόρση παρόντα, θεωρώ ότι θα ήταν Τζόζεφ αντί Μόρις.
2: Ναι.
1: Ο Μόρις τώρα είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει το 2. Γιατί, πρόσεξε τώρα, η απουσία του Ντόρση είναι λόγω ενοχλήσεων, έχει τενοντίτιδα από κούραση ουσιαστικά, δεν είναι κάποιος τραυματισμός.
2: Ναι.
1: Άρα με δεδομένο ότι δεν θα γίνει προπόνηση πριν το δεύτερο τελικό.
2: Ναι.
1: Είναι μόνο μία μέρα που γίνεται συνήθως χαλάρωμα.
2: Χαλάρωμα από θεραπεία, ναι.
1: Εγώ δεν αποκλείω να λείπει και το δεύτερο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Ή θα σφίξει τα δόντια, τέλος πάντων. Κάπως έτσι θα είναι, δεν θα είναι απόλυτα έτοιμος. Άρα λοιπόν, ίσως αυτή τη στιγμή ο κόσμος Μπαρτζόκας που μιλάμε να σκέφτεται αυτό. Ότι ο Μόρις, επειδή μπορεί να ανέβει στο 2, μήπως αφήσει το Μόρις και βγάλει τον Ηλικίνα. Εκεί πιστεύω, δεν είναι πληροφόρηση αυτό, η Κασία είναι έτσι. Εντάξει, ο Γουόρντ δεν φεύγει, ο Πίτερς δεν φεύγει, εννοείται ο Μιλουτίνοφ. Οι τρεις ψηλοί θα είναι στην οκτάδα μαζί με τον Φουρνιέ. Και δεν νομίζω απλά ότι θα είναι πάντα στη δωδεκάδα και οι τρεις. Το λέω δύσκολο. Να είναι και οι τρεις ψηλοί στη δωδεκάδα. Είναι ένας γρίφος. Θα το μάθουμε αρχικά με την αλλαγή μέχρι τις 12 και αύριο λίγο πριν το τζάμπολ, έτσι.
2: Μακίσικ θα βλέπες, αντί Ζόζεφ.
1: Αν είχε γίνει από πιο πριν η πρώτη αλλαγή, γιατί δικαιούταν μία πριν τους ημιτελικούς και μία τώρα. Γιατί μία την έκαψε. Δεν το πιστεύω τελικά ότι θα το δούμε το Μακίσικ, όχι.
2: Okay.
1: Δεν το δούμε. Εντάξει, βέβαια τώρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος θα έχει τελείως δευτερεύοντα και τριτεύοντα ρόλο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για ένα παίκτη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
2: Ναι, όχι, απλά εκτός αν
1: χρειαστεί.
2: Ναι, ναι. Κάποια τίποτα με φάουλ ή ομιγέννητο το κάποιο τραυματισμό.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι. Για τον Ντόρση, έτσι ετοίμασα ένα πολύ γρήγορα. Τι χάνει ο Ολυμπιακός. Έβγαλα τους μέσους όρους του στα 5 φετινά ντέρμπι. Με εξαίρεση το παιχνίδι Κυπέλλου, το τελικό που ήταν από το jet lag και ήταν λίγο αναμενόμενο.
2: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα 4 που ο Ολυμπιακός έχει και τις 4 νίκες, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έτσι. Έχει 14,5 πόντους μέσο όρο στα 5 ντέρμπι τα φετινά, με 50% δίποντο, 46% τρίποντο, 3,6 assist για 1,5 λάθος, 3,2 rebound, 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 23 λεπτά μέσο όρο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό όπλο που χάνει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε. Και θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό, προφανώς από το Φουρνιέ. Θα παίξει πάρα πολύ στο 2. Βλέπω το Γουόρντ να παίζει στο 2. Ή να δούμε και τον Ολυμπιακό να ακολουθεί λίγο, ίσως κάποια κοντά σχήματα του Παναθηναϊκού, αν ο Λούκας είναι okay, και να παίξει και με 2 playmaker παράλληλα.
2: Ναι.
1: Παράδειγμα, Γουόκαπ Τζόζεφ για λίγο. Εντάξει, έχει ο Ολυμπιακός υλικό για να αντικαταστήσει για ένα παιχνίδι τον Ντόρση. Δεν το συζητάμε. Δεν τα βάζουμε μαύρα. Αλλά είναι ένα σημαντικό. Όπως σημαντική θα είναι ενδεχόμενα που σε του Λούκα, το συζητάμε. Είναι κομβικοί παίχτες.
2: Ναι, τι να λέμε τώρα.
1: Είπε σε sold out, πολύ σωστά. Δηλώσεις, εντάξει, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Είπε ο κ. Μπαρτζόκας ότι έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, αλλά μένει να το δείξουμε. Περιμένουμε μια φοβερή σειρά. Έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Παναθηναϊκό. Ο κ. Παπα-Νικολάου είπε ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο βήμα με τον κόσμο μας, αλλά περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, γιατί όπως και εμείς πέρσι μετά την αποτυχία στο Αμπου Ντάμπι είχαμε πολύ ψηλό κίνητρο. Περιμένουμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό αντίδραση στον Ολυμπιακό γενικά.
2: Αλλά κακά τα ψέματα. Ναι,
1: μπαίνει ως φαβορί.
2: Ναι,
1: ξέρεις τι, μπαίνει ως φαβορί κυρίως, νομίζω, λόγω και της εκτιμένης ταχύτητας από την Ευρωλίγκα, αλλά και την εικόνα που δεν έδειξε ο Παναθηναϊκός κοντά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν έχει δεχτεί 102 πόντους στο Telecom Center, άσχετο αν νίκησε, και 94 στο δεύτερο παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι
2: ένα 200 από τον ΠΑΟΚ. Να το πω έτσι λαϊκά. σε δύο παιχνίδια.
1: Γιατί άμα δεις, ξέρεις πόσο. Με τους αριθμούς είμαι. Όχι αριθμό Λάγνος, αλλά τα πάρα. Αν δεις στα πέντε ντέρμπιτα μεταξύ τους, άσχετο αν ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις νίκες, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στους αριθμούς.
2: Κοίτα, νομίζω ότι τον Ολυμπιακό τον βοήθησε το γεγονός. Γιατί θα σε ρωτούσα, ρε παιδί μου, αν βλέπεις, ξέρεις, κάποια. Όχι απαραίτητα χαλάρωση, άδειασμα λόγω της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό.
2: Ναι, το γεγονός, όχι. Νομίζω ότι. Το γεγονός ότι υπήρξαν νωρίτερα τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ.
1: Τον βοήθησε.
2: Τον βοήθησε πάρα σίγουρα, πολύ. Γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικό. Μετά την Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, Τετάρτη, Πέμπτη, να ξεκινούσαν οι τελικοί.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Εκεί ναι, ενδεχομένως στο πρώτο παιχνίδι, ναι, να είχε κάποιο άδειασμα. Όπως και στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ, τα πρώτα λεπτά, ναι, έβλεπες ότι ήταν εκτός ρυθμού και λογικό για αναμενόμενο.
1: Mm-hmm. Αυτά, εκεί είμαστε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Με τα γραφικά και αυτά δεν είναι πρόβλημα να απαντήσω, έτσι. Όταν έχουμε τελικούς,
2: ναι.
1: Θα έχουμε πει τα περισσότερα έτσι κι αλλιώς. Αυτά να γίνουν ωραία τελική, εγώ θα πω. Και να. Κερδίζει ο καλύτερος.
2: Ναι.
1: Έτσι, χωρίς να έχουμε και πάρα πολλά γύρω-γύρω. Δεν είμαι αισιόδοξος, να σου είμαι ειλικρινής.
2: Ναι.
1: Αλλά το ελπίζω. Το
2: αλλά ναι, μια ευχή.
1: Πάρα ο κόσμος, ειλικρινά τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω ότι έχει δείξει στο μέτρο του δυνατού.
2: Ναι.
1: Είχαμε και φτράπελα εννοείται, αλλά πολύ μικρά. Ναι. Έχει δείξει μια αυτοσυγκράτηση και αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
2: Εννοείται. Ο κόσμος, αυτό που λες, σε γενικές γραμμές και τηρουμένων των αναλογιών,
1: ναι,
2: έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Συμφωνώ.
2: Και με το παραπάνω.
1: Συμφωνώ.
2: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής, το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
7: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
6: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
7: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
6: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζει το παιχνίδι όπως πρέπει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Επιπλανδρεώτη, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή

0: Ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Γιατί η αφαλάτος μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Αλλά και αυτή η κοινή να πούνε κακομίκτες.
9: Καλά, ναι.
8: Αυτοί περιμένουν αιώνες να το πάρουν, η αλήθεια είναι. Και εντάξει, μπορεί να έρθει και η δικιά τους η ώρα, όπως και να έχει. Φτάσανε πιο εύκολα η αλήθεια από την Ανατολή, που είναι πολύ πιο εύκολο το μονοπάτι σε σχέση με τη Δύση, που έμειναν ομαδάρες εκτός, ξέρω εγώ τώρα, Ντένβερ, Τίμπεργουλφς, και δεν συμμαζεύεται. Οπότε θα δούμε. Εν τω μεταξύ, όλη η τελική είναι τα ξημερώματα των ημερών που γίνονται η ελληνική τελική, έτσι. Μας πολεμάνε κοινώς.
9: Κανονικά,
8: ναι, ναι. Οπότε καλά κουράγια στους μπασκετικούς να βλέπουν 9 η ώρα τους ελληνικούς τελικούς και 3.30, γιατί 3.30 ήταν κάθε μέρα, τους τελικούς στο NBA. Από όποιος έχει κουράγιο και αντέχει, χαρά στο κουράγιο του.
10: Μάλιστα. Δεν μου λες τους ελληνικούς τι βλέπεις.
8: Τι βλέπω, Καταρχάς, κάτσε να οριστικοποιηθεί η σύνδεση και του Πανθαϊκού και του Ολυμπιακού.
9: Ναι, σωστό.
8: Εννοώ με τις απουσίες και όλα αυτά. Η απουσία του Ντόρσον είναι σημαντική. Για πόσο θα είναι όμως? Ο Νίκος θα έπαινε νωρίτερα.
9: Ναι.
8: Αν είναι για ένα παιχνίδι, μπαλώνεται. Αν είναι για παραπάνω, δεν ξέρω. Αντιστοίχα για τον Σλούκα, ο οποίος είναι ένα μεγάλο θέμα για τον Παναθηναϊκό. Και υπό την έννοια ότι αν λείψει ο Σλούκας, πρέπει αναγκαστικά να μπει ο Σόρτς, περίπου αναγκαστικά, γιατί δεν βγαίνει μόνο, ας πούμε, με τον Ναν, τον Γκραντ και τον Τολιόπουλο στα γκάρντ. Και θα πρέπει να κοπεί ένας ψηλός, αλλά πιο ψηλό κόβεις. Δηλαδή ένα τεσάρι λογικά. Θα κόψει το Χουάντσο, αλλά θα τα βγάλει μόνο στο Χέις Ντέιβις με Βεζένκοφ και Πίτερς. Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση. Και για τους δύο. Ο Μπαρτζόκας τι θα κάνει τελικά μέχρι τα μεσάνυχτα? Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι
9: του
8: πιεστηρίου. Όχι ακόμα, μέχρι τα μεσάνυχτα είναι.
9: Μέχρι το απόγευμα που επικοινώνησα δεν πήγε απόφαση.
8: Ναι, θα βάλει τον Τζόζεφ, θα βάλει τον Μακίσικ, θα πάει με τα παιδιά που παίξανε στα ημιτελικά περισσότερο και είχαν και αρκετά καλή παρουσία. Ξέρω εγώ, το Μόρις, τον Ηλικίνα. Και αυτά θα κόψει έναν από τους τρεις σέντερ του, χάνοντας το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει στο 5 με την τριάδα των ψηλών. Βάζει και το φάλ μέσα τετράβα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Για μένα το πρώτο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ πέρυσι, ας πούμε, αντίστοιχα φάνηκε ότι το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν σημαντικό, γιατί το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά άλλαξε τελείως όλη η ψυχολογία. Για μένα το αυριανό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να από τη μία ο Ολυμπιακός να πιστοποιήσει την ανωτερότητα του γαν σύνολο με την ψυχολογία που έχει και να ρίξει στα τάρταρα ακόμα περισσότερο την ψυχολογία του Παναθηναϊκού, που δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια είναι, με αυτά που έχει πέρασει φέτος να αποσυντεθεί πλήρως. Και από την άλλη μπορεί ο Παναθηναϊκός να συσπηρωθεί, να κάνει μια εβδομάδα τύπου Βαλένθια, Γιατί τόσο διάρκουν οι τελικοί. Το πολύ το άλλο Σάββατο τελειώνουν. Δηλαδή ναι. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνει καμιά εντυπωσιακή μεταμόρφωση σε διάρκεια πολλών αγώνων. Ένα δεκαήμερο αρκεί να είναι καλός. Mm-hmm. ένα δεκαήμερο αρκεί να ανεχτούν εντός εισαγωγικών οι παίκτες των Αταμάν και να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν τέλος πάντων. Για να μπορέσουν να κάνουν ένα break και μετά να φέρουν τη σειρά στα μέτρα τους, στην έδρα τους και όλα αυτά. Χωρίς να σημαίνει ότι η έδρα παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Έτσι έχουμε δει να διαλύεται
11: τους τελικούς. Ναι, μπράβο στην Ελλάδα, αλλά και πολύ πρόσφατη να είναι η σειρά με τη Βαλένθια. Τι να λέμε.
8: Ακριβώς. Αλλάζει πολύ γρήγορα η ψυχολογία και το λέω αυτό γιατί πάμε στην ομάδα πολύ μεγάλων μεταπτώσεων, δηλαδή από παιχνίδι σε παιχνίδι.
11: Και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, επίσης.
8: Ακριβώς. Το δεκάλεπτο, το τρίλεπτο έχει πολλές τέτοιες μεταπτώσεις. Αλλά και το θέμα είναι, επειδή είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια, θυμίζω Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Δηλαδή σε 10 μέρες, 11 μέρες τελειώνει τελική το πολύ, το αργότερο. Το νωρίτερο τελειώνουν σε 6 μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε υπόψη αυτός. Και αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει αύριο να ευνηδιάσει τον Ολυμπιακό, να το βρει λίγο μεθυσμένο, να συσπηρωθεί λιγάκι, μπορεί να γυρίσει η ψυχολογία των τελικών. Πάντως ξεκάθαρα είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός, έτσι. Mm-hmm. Για μένα θα είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός πολύ πιο ωριακά από ό,τι είναι τώρα. Ακόμα και αν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι, γιατί σε βάθος χρόνου και σε βάθος σεζόν είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Σαν σύνολο εννοώ, έτσι, σαν λειτουργία, σαν χημεία, σαν ρόλους, σε όλα αυτά. Όχι σε επίπεδο ποιότητας αθροίσματος, ταλέντου κτλ. Από αυτή την άποψη το λέω.
11: Ωραία. Λέει ένας φίλος, άντε, έχεις κάτι ρεπορταζιακό για την ΑΕΚ? Τι γίνεται με παραμονές Γκρέι Χαραλαμπόπουλο και με Μέλβιν?
8: Γκρέι Χαραλαμπόπουλο χαιρέτησαν ουσιαστικά. Ο Γκρέι πάει στον ΠΑΟΚ με μεγάλο συμβόλαιο, μάλλον διαιτές. Ο Χαραλαμπόπουλο πηγαίνει και αυτός προς Θεσσαλονίκη, στον Άρη, με πολλά λεφτά, γύρω στα 600-650 χιλιάρικα το χρόνο. Του κάνει πρόταση ΑΕΚ και στον ένα και στον άλλον, αλλά τα λεφτά που έδιναν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν πολύ περισσότερα. Ο Μέλβιν είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει καμία ακόμα ούτε καν επαφή με τον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι ένας παίχτης πάντως που εξετάζεται για τη θέση αυτή το 3-4, ας πούμε, αλλά θα κοιτάξει και άλλες επιλογές η ΑΕΚ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ προφανώς δεν μπορεί να φτάσει τα ποσά που ανεβαίνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, ναι. Αν φτάσουν σε 10-11 εκατομμύρια budget, η ΑΕΚ θα ανεβάσει το δικό του το budget από τα 3,1 που ήταν φέτος, ήταν το τρίτο μεγαλύτερο, θα το πάει γύρω στα 5. Αλλά δεν μπορεί η ΑΕΚ να πληρώσει τα χρήματα που θα δώσουν οι άλλοι, οι οποίοι προφανώς και θα πληρώσουν και υπεραξίες. Δηλαδή, ο Γκρέι να παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, από τη στιγμή που στην ΑΕΚ έπαιρνε 4,5. Η ΑΕΚ λέει ότι εγώ θα κάνω την πρόταση στον παίχτη που θεωρώ ότι την αξίζει, γύρω στα 600 χιλιάρικα του πρόσφερε. Απέριψε ο Γκρέι γιατί βρήκε διαιτές με 1 εκατομμύριο το χρόνο στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό. Θα κοιτάξει να βρει έναν παίχτη που μπορεί να μην τον ξέρει πολύ ο κόσμος.
9: Για να στηρίξει αυτό που λες, συγγνώμη, Χριστό. Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς φέτος με τον Ολυμπιακό είναι στο 1,1-1,2.
8: Ναι.
9: Φέτος, έτσι.
8: Εντάξει, προφανώς όλες τιμές ανεβαίνουν. Έτσι, όλα τα ξένα ανεβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι και να υπάρχει και τεχνογνωσία. Ο Σάκο τα έχει δείξει ότι έχει πολύ καλό μάτι.
9: Αυτό είναι νομίζω το πλεονέκτημα της ΑΕΚ την πρώτη χρονιά. Ότι είναι ομάδα και έχει.
8: Μα κοίτα, η ΑΕΚ έφερε τον Μπάρτλεϊ, έφερε τον Γκρέι. Που δεν νομίζω ότι είχαν το όνομα που έχουν τώρα όταν τους απέκτησε. Ούτε καν ο Μπάρτλεϊ πέρσι που κάνει πολύ καλή χρονιά με τον Πάου. Και αν θες να πάμε και πιο πίσω, από τον Καμπεγγέλε, τον Σαντρός. Άπειρους παίχτες, έτσι. Το θέμα είναι να κάνει αντίστοιχες επιλογές για να μπορείς να καλύψει με έξυπνες επιλογές και πιο οικονομικές το χάντικα που θα υπάρχει δεδομένα σε οικονομικά από τον Άρη και από τον Πάου. Οι οποίοι εντάξει πάνε σε άλλα επίπεδα. Έτσι. Ναι. Ο Άρης να πούμε ότι περιμένει αύριο ή μεθαύριο την οριστική απάντηση του Σπανούλη, όχι τελικά σήμερα. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο το πράγμα. Ούτως ή άλλως έχει ατονίσει για τον ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα, πάει για τον Ιμπό Ναβάρο. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις.
11: Ωραία.
8: Πολύ χρήμα από αυτός που πάντως πέφτει στην αγορά. Έτσι,
11: ναι. Πες και κάτι τελευταίο τώρα. Η σημερινή δήλωση του Γιάννη είναι κίνηση τακτικής ή όντως θέλει να μείνει στους Bucks?
8: Δεν θέλει να μείνει στους Bucks. Δεν θα πει όμως και ποτέ ότι θέλω να φύγω, γιατί τιμά την ομάδα η οποία τον εμπιστεύτηκε στο draft, του έδωσε το χώρο να πτυχθεί, να εξελιχθεί. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ σε ρήξη με την ομάδα. Μπορεί στις ιδιωτικές συζητήσεις να λέει διαφορετικά, αλλά δημοσίως δεν θα βγει ποτέ να τους κακολογήσει. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι ο Γιάννης ψάχνει στην αγορά μια ομάδα που θα μπορέσει να γίνει διεκδικητής του πρωταθλήματος και οι Bucks δεν μπορούν να είναι τέτοια. Νομίζω ότι το θέμα γρήγορα ή αργά θα τελειώσει. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Γιάννης έχει συμβόλαιο με τους Bucks, άρα όλα εξαρτώνται από τους Bucks, αλλά δεν εξαρτώνται και όλα από τους Bucks, γιατί έχει ο Γιάννης το εξής διαπραγματευτικό του, το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Για να πάει σε μια ομάδα με ανταλλαγή, και έχοντας ένα χρόνο μόνο στο συμβόλαιό του, καμία ομάδα δεν πρόκειται να δώσει κανένα τρομερό πακέτο ανταλλαγής, αν δεν έχει τη διαβεβαίωση από τον Γιάννη ότι θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου. Οπότε, αν ας πούμε έρθουν οι Wizards, που είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, αλλά δεν είναι ομάδα που θα διεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα, και ικανοποιήσει τους Bucks και ο Γιάννης αρνηθεί να υπογράψει επέκταση, δεν πρόκειται να πάει στους Wizards, έτσι. θα κοιτάξουν να βρουν μια χρυσή τομή, μια ομάδα που θα ικανοποιεί και τους μπακς και θα είναι και αρκετά έτσι ανταγωνιστική για να διεκδικήσει τίτλο και θα πάει σε μια τέτοια ομάδα. Λογικά πιστεύω μετά τον draft θα έχουμε εξελίξει εκεί κατά τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, μέχρι το πρώτο 15ήμερο λογικά. Μάλιστα. Θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.
11: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
9: Ευχαριστούμε.
8: Εγώ, κύριε, να είστε καλά.
9: Καλή μαύριο μας. Στη μετάδοση.
8: Εννοείται.
11: Καλό βράδυ στον Χρήστο Ρομπόλη. Αναλυτικότατος. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, για τελικούς.
9: Είμαι σίγουρος θα μείνει ξύπνιος, όπως και εγώ.
11: Ναι. Λοιπόν, είπαμε για το πόλο. Τον Ολυμπιακό, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής στις γυναίκες. Τη Βουλιαγμένη που ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο τένις. Στο Ρολάν Καρός έχουμε ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού στις γυναίκες, η Κόστσιουκ απέναντι στην Αντρέβα. Η Κόστσιουκ νίκησε 2-1 την Σβιτολίνα και η Αντρέβα την Κυρστέα. Και το δεύτερο ζευγάρι θα προκύψει από αύριο. Η Καλίνσκα αντιμετωπίζει την Τσβαλίνσκα, η οποία άφησε εκτός συνέχειας νωρίτερα στην Μαρία Σάκαρη, και η Σαμπαλένκα θα παίξει με την Σνάιντερ. Στους άντρες τώρα, το πρώτο εισιτήριο πήρε για τα ημιτελικά ο Σάσας Βέρεφ, ο οποίος νίκησε τον Ράφα Χόδαρ με 3-0 σετ σε περίπου 2,5 ώρες. Πριν από λίγο ξεκίνησε ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός ανάμεσα στον Φονσέκα και τον Μέντσικ. Είμαστε στο πρώτο σετ. Και αύριο οι άλλοι δύο προημιτελικοί, ο Αλιασί με τον Κομπόλη και ο Μπερετίνη με τον Αρνάλντι, ο οποίος αυτός δεν άφησε εκτός συνέχεια στο Τζιπά.
9: Ναι.
11: Μπράβο. Αυτά, τα πάει αυτά.
9: Λοιπόν, και πάμε να αφήξουμε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, λίγο πριν το φινάλε, που αφορά το ελληνικό βόλεϊ γυναικών.
11: Γυναική απετοσφαίριση.
9: Ακριβώς. Είναι εδώ μαζί μας ο αρμόδιος συντάκτης, ο Γιώργος Ζαχαρίου.
12: Καλησπέρα σας.
9: Τι κάνεις?
11: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
12: Να είστε καλά, καλό μήνα.
9: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
11: Ναι.
12: Έτσι.
9: Για βάλε μας λίγο στο κλίμα πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας.
12: Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγες μέρες μια ανακοίνωση, παύλα επιστολή της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών μέσω του ΠΑΣΑΠ, αναφορικά με τη θέληση που υπάρχει, να το πούμε, την πρωτοβουλία να περάσει ο νόμος του 4-1, 4-1 μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, ξένες, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά τι πρεσβεύει αυτό? Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν 5 ξένες αθλήτριες στην αποστολή τους, όμως στο γήπεδο θα μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα έως 4 και η 5η θα βρίσκεται στον πάγκο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως αλλαγή για σ' άλλες ξένες.
11: Ναι, okay.
12: Αυτό φυσικά έφερε και την...
11: Τώρα είναι 4 σκέτο, έτσι? 4 σκέτο.
12: Ναι. Αυτό φυσικά έχει φέρει και την αντίδραση και από την Εθνική Γυναικών, η οποία μέσω του ΠΑΣΑΠ, όπως σας είπα νωρίτερα, έστειλε μια επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, όπου υπάρχουν κάποια αιτήματα για να γίνει και επαγγελματικό ουσιαστικά το πρωτάθλημα μας, το πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, και να έχουμε και να υπάρχουν και περισσότερα, αιτήματα γενικότερα σε όλο αυτό. Θα μας τα πει, έχουμε και μια καλεσμένη ούτως ή άλλως. Και θα μας τα πει.
9: Κάνε τις συστάσεις.
11: Την καλησπέριζουμε.
9: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Η Ανθή Βασιλαντονάκη είναι μαζί μας.
13: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
9: Καλά εσύ.
11: Καλά εσύ.
13: Καλά, μια χαρά και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
12: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
13: Είμαι καλά. Εγώ, για όσους δεν ξέρουν, τραυματίστηκα πέρυσι στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Αλλά βρίσκομαι στο δρόμο για την επάνωδο.
12: Mm-hmm. Με το καλό να έρθει.
13: Ευχαριστώ πολύ.
12: Και σε νέα ομάδα, έτσι. Επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη.
13: Είπα να την κάνω την επιστροφή μου και εγώ στα Πάτρια Εδάφη μετά από 11 χρόνια.
12: Στον Πανιόνιο, λοιπόν. Να το πούμε αυτό. Η Ανθή Βασιλαντονάκη από τη νέα σεζόν. Με πολύ ωραίο ρόστερ. Δυστυχώς δεν θα είσαι με την εθνική ομάδα. Αυτός ο τραυματισμός σε άφησε πίσω. Αλλά στο European League θα είναι η εθνική. Τα κορίτσια είχαν και την τελευταία τους προπόνηση σήμερα. Και θα ταξιδέψουν αύριο για την Κροατία. Πώς τα βλέπεις πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε από εκεί?
13: Εννοούμε για το θέμα που θίξατε πριν λίγο ή για την εθνική ομάδα?
12: Για την εθνική, να μην σε βάλουμε κατευθείαν, γιατί θα το πάρουμε ως γέφυρα.
13: Εντάξει, νομίζω ότι τα κορίτσια έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής και αυτό φάνηκε και από πέρυσι. Έχουν την ευκαιρία να κάνουν το βήμα παραπάνω. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς που παλεύουν τα κορίτσια θα βγει σε κάτι καλό φέτος ίσως.
12: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα μιας και το είπαμε αυτό, δεν θα ακολουθήσει, αλλά έχεις υπογράψει και εσύ αυτή την επιστολή, έτσι, που εστάλει στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Θες να μας πεις κάποια περισσότερα, εσύ που είσαι και αρμόδια και έχεις μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για το συγκεκριμένο?
13: Ναι, νομίζω η δικιά μου γλώσσα και πολλών αθλητριών έχει μαλλιάσει πια με αυτό το θέμα. Παλεύουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Νομίζω ότι για μένα το κύριο πρόβλημα δεν είναι αν θα περάσει το 4 σημεία, που για να μην παρεξηγηθώ, είναι ένα βήμα πίσω προς τις Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες μέχρι στιγμής, όπως είπατε, κατάφεραν να ανεβάσουν το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο με 4 ξένες. Το πρόβλημα είναι το πώς οι αρμόδιοι φορείς, η Ομοσπονδία, οι ομάδες, ο Υπουργός, παίρνουν τόσο εύκολα και γρήγορα τέτοιες αποφάσεις, ενώ αποφάσεις ως προς το καθεστώς του επαγγελματικού, για κάποιο λόγο είναι αδύνατο να πάρθουν. Οι ταχύτητες αλλαγής στο αθλητικό επίπεδο αυξάνονται και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο, ειδικά προς το γυναικείο βόλεϊ. Ωστόσο, νομίζω ότι πέρα από τις αγωνιστικές αλλαγές, όπως το 4 σημεία που επηρεάζει τόσο τους συλλόγους όσο και τις εθνικές ομάδες, είναι κρίσιμο να σκεφτούμε κι εμείς, αλλά και οι ομάδες, εάν τα διοικητικά πρόσωπα του σήμερα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές απαιτήσεις που έχει το άθλημα.
12: Πώς προς το οικονομικό το εννοείς ή το λέμε και για τις ακαδημίες, ας πούμε?
13: Για τα πάντα. Αυτή τη στιγμή το γυναικείο βόλεϊ είναι το νούμερο ένα άθλημα γυναικών στην Ελλάδα. Όλα τα κορίτσια...
11: Σε δημοφιλία λες τώρα.
13: Βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Μα άμα μπείτε στο το που έχει φτιάξει ο υπουργός, είναι το e-Kouros, που φαίνεται πόσοι αθλητές υπάρχουν σε κάθε άθλημα, το νούμερο ένα για τις γυναίκες είναι το βόλεϊ. Δεν υπάρχει. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά στην κορυφή. Ναι. Και κατά τα άλλα, ακόμα εμείς είμαστε ερασιτέχνες, ενώ αντίθετα οι άντρες, οι οποίοι το ποσοστό τους είναι τρομερά χαμηλότερο από το δικό μας, είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή πολεμάμε για μια ισότητα, η οποία θα έπρεπε, συγγνώμη κιόλας αν παρεξηγήσω από κάποιον, θα έπρεπε να είναι αντίθετη. Να είμαστε εμείς επαγγελματίες και οι άντρες ερασιτέχνες.
11: Ναι.
13: Βάσει στατιστικών.
11: Ναι, κατάλαβα πώς το.
13: Έτσι.
11: Ναι, πώς το λες.
9: Και μπορώ να σου επιβεβαιώσω, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ και με τις ακαδημίες, ότι ακόμα και τα μικρά κορίτσια που είναι γραμμένα σε ακαδημίες και δεν κάνουν την καριέρα σας ακόμα, έτσι είναι εκολαπτώμενες. Είναι πολύ περισσότερα από τα αγόρια που ασχολούνται με το βολή.
13: Ακριβώς, είναι το νούμερο ένα άθλημα. Δηλαδή αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι ότι λέμε κάτι παράλογο εμείς σαν αθλήτριες.
12: Και αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τη στιγμή που βλέπουμε κιόλας ότι το επίπεδο στους συλλογούς ανεβαίνει. Δηλαδή, είχαμε μια ομάδα να φτάνει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πριν λίγα χρόνια είδαμε τον Ολυμπιακό να κατακτά μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Εθνική Γυναικών πέρυσι πήγε στο Παγκόσμιο. Έχει ανέβει το επίπεδο και αυτό είναι πισωγύρισμα, όπως το λες.
13: Ακριβώς αυτό προσπαθώ να πω, ότι όντως γίνονται πάρα πολλά βήματα μπροστά από τις αθλήτρες και οι ομάδες που προσπαθούν πλέον και επενδύουν σε εμάς τις αθλήτρες. Όπως είπατε, φτάσαμε με μια ελληνική ομάδα σε ένα τελικό ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να το κερδίσει. Φέτος ο Ολυμπιακός ήταν στο Champions League, που είναι η κορυφαία διοργάνωση ευρωπαϊκή. Η εθνική ομάδα που πήγε σε παγκόσμιο. Όλα αυτά τα έχουν καταφέρει οι Ελληνίδες αθλήτρες με 4 ξένες. Δεν ξέρω αν τώρα αυτή τη στιγμή θα υπάρχει 4-1. Ουσιαστικά ζητάμε με όλα αυτά που έχουμε καταφέρει κάτι δικαιωματικά πίσω.
11: Ναι.
13: Για μένα αυτό που λείπει, αυτό που το βόλεϊ χρειάζεται, είναι κάποιους ηγέτες, ίσως να το πω, με καινοτόμες ιδέες.
11: Κάποιους τεχνοκράτες.
13: Ναι, να αφουγκραστούν τα προβλήματα των ομάδων, αλλά και τα δικά μας, και να βρουν κάποιες λύσεις σε όλα αυτά. Και καλό θα ήταν, συγγνώμη, παίρνω λίγο την ευκαιρία.
11: Ναι, εννοείται. Μη ζητά συγγνώμη.
13: Ναι, ναι. Καλό θα ήταν λοιπόν ότι αυτοί που έχουν την εξουσία να μην έχουν κύριο στόχο να βρουν τρόπους να κλείσουν τα στόματα των αθλητριών ή να ψάχνουν να τις τιμωρήσουν, αλλά να θυμηθούν πως βρίσκονται σε αυτή τη θέση για να υπηρετήσουν το άθλημα και εμάς τις αθλήτριες. γιατί για το καλό του αθλήματος, που πιστέψαμε ειλικρινά, εγώ και όλες τις αθλητριές μου αγαπάμε, γι' αυτό πολεμάμε αυτό τον καιρό, γι' αυτό προσπαθούμε να ακουστούμε. Mm-hmm. Έχουμε, πιστέψαμε, παλέψει πάρα πολύ και έχουμε λίγο φτάσει σε μια απόγνωση με όλο αυτό που συμβαίνει.
11: Ανθή, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό mm-hmm. το επαγγελματικό που ζητάτε,
13: ναι.
11: το συζητάνε ή βρίσκεται απέναντί σας τείχο?
13: Η αλήθεια είναι πως βρίσκουμε ένα τείχο. Αυτό που ξέρω εγώ σαν αθλήτρια είναι ότι υπάρχουν ίσως κάποιες ομάδες οι οποίες το θέλουν, δηλαδή είναι ανοιχτές στο να γίνει το άθλημα επαγγελματικό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο αλλά και η Ομοσπονδία μαζί με τις ομάδες θα πρέπει να βρουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα δουλέψει αυτό το επαγγελματικό που λέμε.
11: Mm-hmm.
13: Θα πρέπει ίσως το Υπουργείο να δώσει ένα πλαίσιο στο οποίο οι ομάδες να μπορούν να φτιάξουν ένα επαγγελματικό καταστατικό και να προστατέψουν τις αθλήτριες και να αρχίσει η διεξαγωγή του πρωταθλήματος έτσι.
11: Mm-hmm.
13: Δηλαδή υπάρχει η συζήτηση, ο τείχος τον βρίσκουμε εμείς οι αθλήτριες. Τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε και ούτε είμαστε εμείς αυτές οι οποίες είμαστε υπεύθυνες να βρούμε τη λύση. Εμείς ζητάμε αυτούς που μας εκπροσωπούν και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, να βρούνε αυτή τη λύση για εμάς.
11: Ναι.
12: Υπάρχει κάτι που μπορείτε να σκεφτείτε πέραν της επιστολής, που και αυτό είναι ένα βήμα, θα πω εγώ, διότι το στένος που το αντιμετωπίζετε είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Έχετε κάποιες άλλες σκέψεις γύρω από το θέμα, το τι άλλο μπορείτε να κάνετε?
13: Η αλήθεια είναι ότι σαν αθλήτριες αυτή τη στιγμή τα πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι λίγα, γιατί σίγουρα θα μπορούν να αποφέρουν επιπτώσεις. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε μονομένα ή και ομαδικά να μιλάμε, να βγάζουμε το θέμα προς τα έξω. Εγώ παραδειγματικά πιστέψτε με, ο λόγος που μπαίνουμε στην εθνική ομάδα δεν είναι μόνο ο τραυματισμός μου. Είναι και ότι κάπως δεν πάνε τα πιστεύω μου κοντά σε αυτά που αντιπροσωπεύει όχι η εθνική ομάδα, οι φορείς που πλαισιώνουν την εθνική ομάδα.
11: Πολύ σημαντικό αυτό.
12: Πολύ σημαντικό αυτό, είναι τρομερό που λες.
13: Ναι. Είναι προσωπικό αυτό βέβαια, δεν μιλάω για καμία άλλη.
12: Ναι, όπως και να έχει
13: ομαδικό. Για να μην παρεξηγηθούν τα λόγια όχι, που το λέω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή όντως όλες οι αθλήτριες αγανακτήσουμε παραπάνω, ίσως να βρούμε και κάποιον άλλο τρόπο για να ακουστούν τα προβλήματά μας. Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής.
11: Εγώ θα ευχηθώ όχι μόνο να ακουστούν, να λυθούν κιόλας.
13: Ακριβώς.
11: Να λυθούν κιόλας.
13: Το πιο σημαντικό βήμα. Ευχαριστούμε.
11: Ωραία. Ανθή, ευχαριστούμε πολύ.
12: Ανθή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και ελπίζουμε
12: μέσα στην...
13: Ακούω πολλές φορές Sport FM.
11: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
9: Στη καινούργια σεζόν να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αγωνιστικά, γιατί είσαι μια σπουδαία αθλητρία.
13: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να
13: είσαι
11: καλά.
13: Καλή
11: συνέχεια. Καλή
13: συνέχεια.
11: Τρομερό. Πολύ σπουδαία πράγματα. Αυτά που είπε.
9: Καταγγελτικά θα λέγαω.
11: Καλά, ναι, και καταγγελτικά, αλλά και αυτό που είπε, δεν ξέρω αν ήταν γνωστό, που αποκάλυψε ότι...
12: εγώ το ακούω τουλάχιστον πρώτη φορά.
11: Ότι δεν πήγε μόνο λόγω του τραυματισμού. Λίγο ρε παιδί μου, πώς να σου πω τώρα, λίγο σοκαριστικό.
12: Ναι.
11: Όχι, άλλο θέλω να πω. Το ότι πόσο ανάγκη έχουν ρε παιδί μου αθλήτριες και αθλητές αυτών των αθλημάτων να έχουν κάποιο χρόνο να μιλήσουν και για προβλήματα αλλά και γενικώς. Το να ζητάει, ρε παιδί μου, βγήκε 10 λεπτά για ένα συγκεκριμένο θέμα και να πει ζητάω συγγνώμη που θα πω κάποια πράγματα. Εντάξει ρε φίλε.
9: Ναι.
12: Ναι.
11: Γι' αυτό το σημαίνει. Μη ζητάς, δεν είναι θέμα συγγνώμης.
12: Είναι προφανώς. Η αντιμετώπιση και όχι μόνο του βόλεϊ.
11: Γι' αυτό λέω.
12: Ένας τεχνικών εντός
9: γι' αυτό και εμείς Γιώργος καταλάβει ότι σε ένα εκπομπή προσπαθούμε όσο μπορούμε.
11: Γι' αυτό λέω.
12: Εντάξει, αθλητισμός είναι και είναι άνθρωποι και χρειάζονται πραγματικά να έχουν και στήριξη και προβολή. Και...
11: προφανώς. Το θέμα είναι να υπάρχει και κοινό.
12: Και ανταπόκριση.
11: Που το δέχεται εύκολα αυτό.
9: Ευχαριστούμε, Γιώργαρα.
12: Εγώ σας ευχαριστώ.
11: Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
9: Πριν κλείσουμε να πούμε ότι έγινε η αλλαγή στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
11: Θα δεν περιμέναμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Εντάξει, κρίμα. Θα πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε. Να δούμε τη γυναίκα μας στο παιδί μας. Κόρη Τζόζεφ αντί Μόντε Μόρις. Προτιμήθηκε ο Νιλικίνα. Καθώς έχει βγάλει κάποιες αμυντικές αποστολές εις πέρας.
11: Ναι.
9: Έκρινε ο Κώστας Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ πιο χρήσιμος από ότι ο Μόρις. Ήταν αυτό ο Τζόζεφ, θα μπαίνει σίγουρα.
11: Mm-hmm. Τώρα ποιος θα βγει.
9: Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η οκτάδα και θα κοπούν άλλοι δύο, έτσι.
11: Mm-hmm.
9: Θα τα δούμε αύριο.
11: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Στέφανο Παλουότολο.
9: Πάνω Μπουρνά.
11: Πάνω Μπουρνά, ναι. Okay. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Δέρβας στα δύο μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club αύριο. Τα λέμε μαζί.
9: Γεια σας.
11: Για μία ώρα και μετά σεφ.
9: Γεια σας.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
15: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Όπως η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
17: Transition as a responsibility, not a trend.
16: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
18: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις, αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
19: Πάλι στο γκαράζ είσαι.
20: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
19: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
20: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
22: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
23: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app. Και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις. Και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Θέλω να σου πω ότι βλέπω ένα βιντεάκι σήμερα με την αποστολή της Βραζιλίας. Μουσικό που έχει τα ονόματά του, κάποιο τα ονόματά του, και φωτογραφίες που κάθεται κονιόρδικα, άξιζε με τα χέρια περασμένα εδώ. Κάνει ο ένας, κάνει χορευτικό. Του έχει όλου και του 26. Mm-hmm. Ένα τραγουδάκι Μπραζίου, ακούγεται από πίσω, παίζει μουσική, παρουσιάζει
1: τον άνθρωπο. Ό,τι πρέπει για να τονώσουμε λίγο το εθνικό αίσθημα. Ναι.
0: Λοιπόν, δύο είναι τα στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιο να ξεχωρίσει από αυτό το βιντεάκι. Το ένα είναι ότι όταν αναφέρονται σχεδόν όλοι οι παίχτες, δείχνει Αντσελότη σε πολυθρόνα αραχτό με πουρο. Δηλαδή είναι, τελειώνει οι παίχτες οι οποίοι είναι όλοι με τα αθλητικά, κάνουν ο καθένας κάτι, ξέρω εγώ, ένα σταυρωμένα τα χέρια, όλος κάθε σε σκαλοπάτια, ο άλλος εγώ χορεύει. Και είναι Καρλέτο με πουρο αναμένο, ο καπνός του μπανιάζει δηλαδή, mm-hmm. είναι ντουμάνι, mm-hmm. σε πολυθρόνα τύπου Lazy Boy, mm-hmm. αναπαυτική δηλαδή. Mm-hmm. Όχι κυριλέ όμως, είναι λίγο και είναι του λιμανιού και του σαλονιού.
1: Δηλαδή που κάμισο, ας πούμε, εννοείς.
0: Όχι, είναι ντυμένος κυριλέ, ενώ το σκηνικό είναι πολυθρόνα, mm-hmm. και πίσω δεν είναι σε κάποιο πολυτελές σαλόνι. Πίσω μπορεί να έχει και φαβέλα. Θέλω να πω πίσω είναι δρόμος. Είναι...
1: Okay.
0: Λοιπόν, και μετά τον Αντσελότη και μετά όλους τους παίχτες είναι ο Νεϊμάρ. Μετά από τον προπονητή.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πες μου εσύ. Και είναι εκεί πέρα ο Νεϊμάρ, Νεϊμάρ, Νεϊμάρ. 15 φορές πάλι. Αλλά είναι μετά τον Αντσελότη ο Νεϊμάρ. Πες μου εσύ, το είδα και λέω δεν μπορεί να δω λάθος. Θα το ξαναβάλω να το δω. Και όμως είναι μετά τον Αντσελότη ο Νεϊμάρ. Δηλαδή είναι όλοι.
1: Μήπως τον βάλανε τελευταίο για την περίπτωση που δεν προλάβει να τον κόψουν από το κλιπάκι και να παίζει μετά το υπόλοιπο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί μίλησε στο Σκαρλέτο, είπε ότι εμείς θα τον περιμένουμε, ότι δεν θα είναι αυτό ίσως έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι. Αν δεν θα τον περιμένουμε, δεν τον αλλάζουμε.
0: Φαντάζομαι, όταν θα ψέλισε μόνος του. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ρε, εσύ. Σου λέει από το να κάτσω να με ζαλίζουν άλλες 15 μέρες. 10 μέρες εγώ μέχρι τις 12 Ιουνίου, αν θα τον αλλάξω ή δεν θα τον αλλάξω, γιατί γίνεται κάθε μέρα μου
0: ζαλίζουν. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει με 25 παίχτες, προκειμένου να μην τους ζαλίζουν τα όμπαλα. Να. Δηλαδή, να. Γι' αυτό και τον πήρε. Ήξερε τι έκανε, σου λέει θα τον πάρω, θα ηρεμήσουν όλοι, θα χαίρονται όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι παίχτες μέσα θα χαίρονται και ο κόσμος θα χαίρεται και οι εφημερίδες δεν θα με κράζει κανείς. Mm-hmm. Και στη χειρότερη περίπτωση θα γίνει, θα πάμε με 25 παίχτες. Και σιγά, 11 mm-hmm. παίζουν. Τι έχω 25, τι έχω 26, τι θα αλλάξει δηλαδή.
1: Θα σου πω, το μόνο που μπορεί να αλλάξει σε σχέση με τον, πώς πούμε, την προσέγγιση του Αντσελότη είναι ότι ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας,
0: ναι.
1: πες ότι όλα πηγαίνουν καλά, δεύτερο παιχνίδι και προηγούμαστε και 2-0, καλά, ναι, μέχρι εδώ, ναι. Και στο 55ο λεπτό σηκώνεται για ζέσταμα,
0: ναι.
1: Εντάξει, ο σπουδαίος,
0: ναι.
1: Μαζί με άλλους δύο,
0: ναι. Αποθέωση κόσμου, τα λοιπά, αυτά, ναι, καριόκας,
1: αρχίζουν οι εκφωνητές Βραζίου, να φτιάχνουν, ναι, ναι, ναι, ναι, τη φάση, ναι, ναι, ναι. Ότι είναι η ώρα να μπει και τα λοιπά.
0: Και τραυματίζει το ζέσταμα.
1: Και ούτως, όχι.
0: Α, όχι, όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, στο 63, mm-hmm. καλεί τον πρώτον από τους τρεις, οι άλλοι δύο συνεχίζουν το ζέσταμά τους.
0: Είναι ο πρώτος από τους τρεις?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Στο 68 καλεί και τον δεύτερο.
0: Όχι, όχι, δεν παίζει αυτό που λες.
1: Το
0: να αφήνει τώρα να κάνετε από το ζέσταμα, τώρα παίζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να έχει μια μηχανή χωρίς λάδια. Τη βάζει να δουλεύει, τη βάζει ένα λεπτό να δει αν ακούγεται κάτι, τη σβήνει. Αν δεν έχει λάδια μέσα, θα κολλήσει. Το να αφήσει ένα τέρατο να κάνει ζέσταμα, ποιο ο λόγο?
1: Για να αποθεωθεί.
0: Όχι, εσύ. Όχι. Αν είναι 2-0 το παιχνίδι, αν είναι 3-0, το βάζει μέσα, α πούμε. Ναι. Κάνει και το σταυρό σου να μην πάθει τίποτα. Βάζει μέσα.
1: Τι να τον βάζει το 2-0 και στο 3-0.
0: Να πάρει, να πάρει χρόνο συμμετοχή. Τι είναι. Πολύ καλό παράδειγμα.
1: Να.
0: Λοιπόν, το βάζει να πάρει χρόνο συμμετοχή, να χαρεί ο κόσμο, αυτό και τα λοιπά, και να δει και σε τι κατάσταση είναι. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
1: Ναι. Ναι, παιδιά, ο Νεϊμάρ ήταν κάποτε ο τελευταίο Βραζιλιάνο σούπερσταρ. Μέχρι τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Ήταν. Παλιά.
0: Ναι.
1: Έως αρκετά παλιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή ούτως ή άλλως. Η Βραζιλία και όλες οι ομάδες θα μας απασχολήσουν αρκετά,
0: mm-hmm.
1: όλες τις επόμενες μέρες. Εδώ μας θα πονέσουμε, θα κλάψουμε, θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ας πούμε, οι πιο παλαιοί θα το κάνουμε πιο άλλα παλαιά, ή οι πιο μικροί θα το κάνουν, ας πούμε, με ένα χαρτί στο χέρι ενδεχομένως με σημειώσεις. Κάποιοι θα το κάνουν και θα, ξέρω εγώ, θα ψάχνουν μετά να βρουν εξ goals. Κάποιοι θα δουν μόνο τα highlights. Εντάξει, ο καθένας τέλος πάντων θα το κάνει με τον τρόπο του. Λοιπόν, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν πολλά θέματα και είναι ένα θέμα στο οποίο ξέρω ότι έχεις το ενδιαφέρον σου, ξέρω ότι έχεις την αγωνία σου, ξέρω ότι δεν τη δείχνεις την αγωνία σου αυτή. Εντάξει, αλλά εγώ οφείλω, όχι κάνοντας τον δικηγόρο του διαβόλου, αλλά κάνοντας τον άνθρωπο.

0: Μέρα, σας φέρνω εδώ πέρα γενικό κουμανταδόρο, εδώ τα πάντα όλα, αθλητικό διευθυντή, αυτά του Ραούλ.
1: Ναι. Αρκεί αυτό.
0: Το οποίο εγώ δεν λέω αναρκεί, σου λέω τι είπε. Σου λέω τι είπε. Μιλάει στην καρδούλα των.
1: Μιλάει, αλλά αρκεί αυτό.
0: Μιλάει στην καρδούλα, λέω εγώ.
1: Αρκεί αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το δεύτερο.
0: Το ξεπέρασε σαν να είπα απλώς, σαν να ανακοίνωσε μια μεσαίου τύπου μεταγραφή.
1: Αυτή τη στιγμή είναι μεσαίου τύπου μπροστά στο θέμα του προπονητή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το θέμα του προπονητή θα το λύσει όταν. Γιατί να μιλήσει για τον προπονητή. Μόλις βγει ή την προηγούμενη μέρα θα πει εντάξει, πώς το λένε, κάντε τα πρωτοσέλιδά σας τώρα χαρτοπολτό. Εντάξει, διότι αύριο εκλέγομαι.
1: Και φέρνω ποιον.
0: Και καλώς ήρθες, Γιούργεν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα πει.
1: Θα τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα πει.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Ο Πέρεθ είναι λογοτιμήτης. Έχει αποδειχθεί αυτό στα χρόνια. Ο Φλωρεντίνο ο Πέρεθ είναι λογοτιμήτης. Mm-hmm. Είπε, θα φέρω αυτόν, έφερα αυτόν. Κάνω αυτό, κάνει αυτό. Δεν λέει. Mm-hmm. Ο άλλος δεν ξέρεις τώρα αν θα τα τηρήσει αυτό που λέει.
0: Εντάξει, έτσι είναι.
1: Δεν το θέλω
0: ξέρουμε.
1: Να πω.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Οκ, okay, ο Ραούλ, μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο τον Ραούλ και να το ρωτήσει. Κύριε Ραούλ Γκονζάλες μου, όντως, αν βγει ο κύριος Ρικέλμε, θα έρθετε ως γενικός μαμάο. Mm-hmm. Θα σου πει, ξέρω εγώ, ναι, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το βγάζει το μυαλό του.
0: Να.
1: Ο κύριος Κλόπ όμως, πολλές φορές έχει ερωτηθεί το τελευταίο διάστημα για τη Ρεάλ και έχει πει όχι. Αυτό είναι το θέμα okay. Εμένα. Δεν έχει πει θα δούμε, έχει πει όχι.
0: Ναι. Εντάξει, τι μας έφερε, πόσες φορές δεν τα έχουμε δει.
1: Επίσης ο κύριος Κλοπ έχει συμβόλαιο για να είναι σχολιαστής στο Μουντιάλ. Αν να περιμένει η Ρεάλ να τελειώσει το Μουντιάλ, να πάει ο Κλοπ μετά το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο Κλοπ, να είναι κάποιος άλλος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι γιατί οι προπονητές που μπορούν να λάβουν τη Ρεάλ δεν είναι πολλοί. Δεν είναι πολλοί. Η Ρεάλ δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο σλότ.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
1: Είδες τι ωραία.
0: Ήταν ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, είδες τι ωραία. Θέλω να πω, οι προπονητές που μπορούν να λάβουν τη Ρεάλ και να χαρεί ο κόσμος, γιατί μπορεί να λάβει ένας προπονητής φοβερός και τρομερός, να πάει καλά.
0: Ναι, ναι. Μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού πιθανότατα.
1: Ναι, και κάποιοι που έχει χάσει και δύο δάχτυλα σε εργατικό ατύχημα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Οπότε δεν είναι απλό πράγμα να πεις, θα σας φέρω γενικά ένα προπονητή. Τι άφησε γενικά ένα προπονητή. Βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Οι προπονητές οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, να το πούμε διαφορετικά, ξέρω εγώ. Ο Φάμπρεγκας, μια χαρά προπονητής είναι. Αυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Ναι. Θα μπορούσε να τον καλοδεχτεί ο κόσμος τη Ρεάλ στον επόμενο μεσαία.
0: Όχι, δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε βέβαια ο Ρικέλμε, έχω να σου πω, να βγει και να πει ότι εντάξει, όχι, για να μην διαταράξω.
1: Μουρίνιο.
0: Ναι, φέρνω το Ραούλ εδώ πέρα να κάνω τα κουμάντα. Θα συναντηθώ με τον κύριο Μουρίνιο αφού έχει συμφωνήσει, αφού έχει ήδη αλλάξει το σχεδιασμό. Θα δω τι θα κάνει.
1: Δεν πάει έτσι. Είναι σαν να βγαίνει, ξέρω εγώ, το Πασόκ προεκλογικά και να έχει τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμμά του.
0: Γιατί ρε.
1: Γιατί πρέπει να διαφοροποιηθείς. Αλλιώς σου λέει, άμα είναι να κάνεις τα ίδια με τον Όκρα, θα με τον άλλον.
0: Μα με αυτή τη λογική θα πρέπει να διώξεις, ξέρω εγώ, για τους μισούς παίχτες. Γιατί μιλάμε για την
1: ελληνική κοινωνία. Άμα είναι να κάνεις αυτό που κάνει ο άλλος, γιατί να μην κάτσω τον άλλον. Δηλαδή, γιατί να βγάλω εσένα που έχεις το φυλάδιο του αλληνού, την μπροσούρα του Πέρεθ.
0: Σε λίγες μέρες. Εγώ θέλω να σου πω το δεύτερο, γιατί το δεύτερο είναι το σημαντικό και αυτό θέλω στην πραγματικότητα να συζητήσουμε. Το μεγάλο ντου που έκανε και η μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει στην Ισπανία είναι σε συνέντευξή του σημερινή στο RAC1. Πώς είναι, απλώς το αναφέρω. Λοιπόν, είπε ξεκάθαρα ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ακούστε γιατί ακούγεται, είναι από τα πιο κουλά πράγματα που έχουν ακουστεί ever. Εντάξει. Είπε ότι ο Πέρεθ βοήθησε την Μπαρτσελώνα όταν αυτή δεν ήταν στα καλά της με λίγο καιρό, δίνοντάς της 400 εκατομμύρια ευρώ ο ίδιος. Και ταυτοχρόνως δίνοντας τα χέρια για να μην προχωρήσει το.
1: Η Σούπερ Λίγκα, η Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα.
0: Η ιστορία, όχι, η ιστορία. Η ιστορία είναι γκρέιρα.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει, εγώ αν το έκανε, μπράβο το, εγώ θα πω. Δηλαδή, αν καταλαβαίνει ο κάθε πρόεδρος ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής στη χώρα πρέπει να είναι δυνατός, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει πρωτάθλημα, μπράβο του. Ό,τι και να λέμε εμείς οι υπόλοιποι και ό,τι και να λένε οι οπαδοί και τέτοια, θες τον μεγάλο σου αντίπαλο να είναι όρθιος. Να παίζει, να σε κερδίζει, να τον κερδίζει, να είναι όρθιος.
0: Απλώς επειδή το ποσό είναι εξόχως υψηλό. Δεν ξέρεις, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γίνει τέτοιο πράγμα, αλλά. Απ' την άλλη, για να βγαίνεις να το λες, πρέπει να μπορείς να το στηρίξεις. Δηλαδή, αυτό είναι από τις δηλώσεις που, εάν έχεις στοιχεία να τις στηρίξεις, πραγματικά μπορούν να σε ανεβάσουν. Εάν σου ζητήσουν να το αποδείξεις και αρχίσεις τα μισόλογα, δεν θα βρεις την ψηφοφορία.

0: σου, ναι. Κυριακή.
1: Επίσης, πραγματικά θα σε ανεβάσουν. Εγώ σου λέω που είμαι ένας αγνός φίλος της Ρεάλ, αν το έχει κάνει, λέω μπράβο.
0: Ναι. Δηλαδή. Εδώ και θα ψήφισουμε το ένα χέρι Πέρες, τώρα και με τα δύο.
1: Και με τις πατούσες. Mm-hmm. Γιατί. Ξέρεις, η εύκολη ανάγνωση είναι άσο να διαλυθούν. Okay. Σε δεύτερο επίπεδο, λες ότι υπάρχει ισπανικό πρωτάθλημα, ας πούμε, με διαλυμένη Μπαρσελόνα.
0: Όχι. Αλλά τόσο, μου φαίνεται απίθανο να έχει βοηθήσει ο Πέρεθ προσωπικά. Δηλαδή το, ότι ο Πέρεθ μπορεί ως μέλος. Καλά, ψυχάρα, ναι.
1: Ψυχάρα, Πέρεθ, ψυχάρα.
0: Ως μέλος της Λίγκας ενδεχομένως να έγινε κάποια συζήτηση για να δοθεί ίσως παράταση σε κάποια χρέη που ήταν να πληρωθούν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να το έκανε. Δηλαδή, ο Πέρεθ 400 εκατομμύρια ευρώ την προσωπική του περιουσία, εκτός αν τα θεωρεί χρήματα τα οποία ενδεχομένως θα έπρεπε να πληρώσει η Μπαρτσελόνα από την υπόθεση Νεγκρέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εάν εννοείται το πράγμα ο Ρίκερ. Μην πάση περιπτώσει, το λέω ότι και τις επόμενες μέρες νομίζω ξέρεις, μπροστά μας θα το βρούμε. Στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και εν πάση περιπτώσει είναι ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος. Λέω εγώ, ξέρεις, πηγαίνει ο Φλωρεντίνο με την άβρα του νικητή, με την άβρα του παλιού, με την άβρα του σίγουρου και έχει έρθει όλος και σου λέει: εγώ θα, ό,τι πυροτεχνήματα έχω θα τα ρίξω. Και βλέπω.
1: Τίποτα, στράκα στρούκες.
0: Εντάξει.
1: Βλέπω δηλαδή να βγαίνει με ποστά πινοσέτ.
0: Ναι.
1: Ο Πέρεθ με αυτά και με αυτά. Πίσω πινοσέτ κανονικά. Δηλαδή, πρόσεχε να δεις. Οι οπαδοί, τα μέλη που ψηφίζουν, εν πάση περιπτώσει. Και οι οπαδοί γενικότερα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Ινδιάνοι να τους δίνει καθεστάκι και χάντρες και να παραμυθιάζονται. Mm-hmm. Πια. Κάποτε μπορεί να ήταν. Δηλαδή, ξαναγυρίζω στο ένδοξο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πέρεθ, όταν ήθελε να βγει πρόεδρος, βγήκε και είπε: θα σας φέρω το Φίγκο. Δεν είπε θα σου φέρω ένα παιχταρά. Yeah. Δεν είπε ψηφίστε με και θα φτιάξω εγώ ο Γαλάκτικος. Είπε, γεια, το δύσκολο, θα σου φέρω το Φίγκο. Yeah. Όχι τώρα.
0: Ναι, έκανε μπάσιμο
1: και
0: πολύ.
1: Και το
0: έκανε μπάσιμο πολύ.
1: Και σου λένε οι άλλοι λόγω τιμή τη, το είπε και το έκανε, άρα έχουμε εμπιστοσύνη. Ο τρόπο λέει γενικά θα σου φέρω. Παιδιά, θα σου φέρω.
0: Κλεισμένε με τα γράμματα.
1: Ναι, ναι. Δεν λέω ποιε είναι. Μην ανησυχείτε, εγώ θα σα φέρω. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Θέλει ο κόσμο να ακούσει ονόματα για να αξιολογήσει και να κρίνει. Για να πει αυτό μπορεί, δεν μπορεί.
0: Yeah.
1: Αν λες γενικά θα σας φέρω κάποιον, τι θα το κάνει άλλος. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται αδύναμο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω γιατί έχεις ενθουσιαστεί εσύ. Ίσως γιατί λέγεται Ρικέλμε και κάπως.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ενθουσιασμού.
1: Είσαι βλέπω ενθουσιασμένο. Είσαι αντιπερεθικός, το καταλαβαίνω. Αντιφλόης. Το καταλαβαίνω. Σας έχει πονέσει ο Φλωρεντίνο. Είναι λογικό να μην τον θέλετε εκεί. Έχει πάρει τα Champions League να πούμε με την Τουζίνα.
0: Προσπαθώ πραγματικά να θυμηθώ την τελευταία φορά που μας έχει πονήσει ο Φλωρεντίνο. Μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά μπας
1: περιπτώσει. Μπες στη Wikipedia, δες τα Champions League και θα νιώσει τον πόνο μέχρι τα κόκαλά σου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μέχρι τα κόκαλά σου θα είναι ο πόνος με τα ευρωπαϊκά. Το καταλαβαίνω, δεν τον θέλετε. Θέλετε να έρθει ένας παπατζής. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να πεινάσουμε κι εμείς και σας θέλετε να χρωστάμε.
0: Ο περήφανος λαός της Ρεάλ. Θα δώσουμε 125 εκατομμύρια ευρώ παγκουί να πάρουμε τον κύριο Αλβαρέθ. Ποιος πεινάει.
1: Μα τώρα δεν πεινάει. Πρόπερσι πεινάγατε. 1,5 δις ήταν τα χρέη. Τι κάνατε.
0: Περάσαμε όμως με ταπεινότητα.
1: Έτσι θέλετε και εμείς να.
0: Περάσαμε με ταπεινότητα και χαρά. Συγγνώμη που δεν έχουμε, πώς το λένε, 150 στρέμματα στην Ομόνοια της Βαρκελόνης να τα πουλήσουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμη να τα. Όχι να τα πουλήσουμε, ίσως δεν ξέρω πώς.
1: Τα πουλήσαμε.
0: Α, τα πουλήσαμε.
1: Τα πουλήσαμε στο Δήμο. Mm-hmm. Και νοικιάσαμε το Δήμο μετά το προπονητικό που πουλήσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Συγγνώμη. Πονάτε και γι' αυτό.
0: Καθόλου.
1: Και το πουλήσαμε ένα δισεκατομμύριο. Το προπονητικό κέντρο, σιγά.
0: Εγώ νομίζω στην ανάγκη που ήταν η Ρεάλ τότε κότσο πράγμα να το πιάσει στο Δήμο.
1: Ωραία. Εντάξει. Ήτανε κανένα δύο καλοκαίρια που δεν κάναμε μεταγραφές γιατί φτιάξαμε το καινούριο γήπεδο. Το φτιάξαμε. Ενοχλήσαμε κανέναν, τίποτα. Μόνο τους γείτονες. Μεταγραφές δεν κάναμε, λεφτά δεν χαλάγαμε. Οικονομία κουμπαράς, φτιάξαμε το γήπεδο, νοικοκυρέοι, ωραίοι. Τι θέλετε.
0: Η ενόχληση είναι προσωρινή.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε γι' αυτό για το ΒΑΡ, ναι, θα σας πούμε γι' αυτό για το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Γιατί, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, εντάξει, έχει καταντήσει βάλει λίγο γελίο, πρέπει να το πω.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι περίεργα ξαφνικά, συγγνώμη τώρα, πέρα από το δίκαιο ή το άδικο,
1: ναι,
0: να βρισκόμαστε 9 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ και ξαφνικά να μπαίνει ένας καινούριος. Μια καινούρια παράμετρο στο ΒΑΡ. 9 ναι, μέρες πριν.
1: Για πες την, ποια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, είναι η παράμετρος που θα πάρει την κωδική ονομασία Arsenal.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι θα το πούμε ουσιαστικά. Οπότε, τι θα μπορεί, το ΒΑΡ θα μπορεί να επέμβει και να ακυρώνει ένα γκολ εάν ένας, σε αποστημένη φάση, εάν ένας επιτιθέμενος έχει κάνει φάουλ πριν παιχτεί η μπάλα.
1: Ναι.
0: Πώς φαίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε που πηγαίνουν οι παίκτες και κάνουν screen στους τερματοφύλακες και διάφορα τέτοια πράγματα, εάν αυτό το πράγμα επηρεάζει την εξέλιξη της φάσης και η εξέλιξη της φάσης καταλήγει σε γκολ, το γκολ θα ακυρώνεται.
1: Αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως, θέλω να πω εγώ. Θέλω να πω, αυτό συνέβαινε ούτως. Κανονικά έπρεπε να συμβαίνει ούτως. Αν κάποιος παρεμποδίζει τον δημοφιλάκα, είναι επιθετικό φάουλ.
0: Ναι. Αυτά όμως είναι ο διαιτητής έκανε παρατηρήσεις. Ναι. Ξέρουμε δηλαδή πρακτικά, ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Ο διαιτητής τα έβλεπε αυτά.
1: Ναι.
0: Έκανε παρατηρήσεις και με το που μακρινόταν τρία βήματα ξαναπήγαιναν λίγο κοντά οι παίχτες. Η διαφορά είναι τώρα εδώ, ότι παρεμβαίνει το VAR. Δηλαδή το VAR θα εξετάζει την εικόνα, θα παρακολουθεί από πάνω, ξέρει, σαν το μάτι του Θεού, ας πούμε. Ναι. Αν κάνει κάποιο. Τώρα, το πώς θα αποφασίζει το VAR. Δηλαδή, ποιο screen είναι κανονικό, ποιο screen δεν είναι, ποιο μπορεί να πλησιάζει τον τερματοφύλακα, σε ποια απόσταση. Αυτά μου φαίνονται λίγο κουλά. Και μου φαίνεται το πιο περίεργο απ' όλα, ναι, για να καταλήξω, είναι ότι μου φαίνεται ότι μπαίνει λίγο βιαστικά αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί λένε ότι θα ισχύσει στο παγκόσμιο κύπελο ο κανονισμός αυτό και μετά, λέει, το τέλος του παγκόσμιου κυπέλου θα επανεξετάσουν εάν θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.
1: Εντάξει, είναι ένα καλό test event το παγκόσμιο κύπελο. Πολλά παιχνίδια μεγάλης σημασίας και σημαντικότητας, αρκετά από αυτά. Σου λέω, το δούμε εκεί. Και άμα πάει για καλό.
0: Τέλο ο Κολίνα το είπε, σου λέει, ο Κολίνα το θεώρησε αυτό κενό στον κανονισμό.
1: Ναι.
0: Λέει, μέχρι τώρα δεν τιμωρούνταν αυτά και δεν μπορούσαν, δεν υπήρχε κανονισμό για να τιμωρηθούν. Αυτά. Δεν υπήρχε. Οπότε λέει εδώ πέρα.
1: Κακός.
0: Είναι κενό.
1: Κακός, αν ρωτάς εμένα. Δεν υπήρχε κανονισμό, ναι, να τιμωρηθούν, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια για πολλά από τα γκολ τη Arsenal φέτος.
0: Ναι.
1: Τα οποία η Αγγλική Ομοσπονδία επέτρεψε να συμβαίνουν και να συνεχίζονται, χωρίς να δώσει κάποια οδηγία στους διαιτητές να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι γινόταν. Ειδικά απέναντι στον τερματοφύλακα των αντιπάλων, όντως υπήρχε μια παρενόχληση τρομερή. Σκρίν, κολλημένη πάνω του, δεν τον αφήναν να κάνει έξοδο, δεν τον αφήναν να πάει προς την μπάλα. Συνέβαιναν αυτά, όντως. Δηλαδή υπήρχε γκρίνια στην Αγγλία μεγάλη. Και εν πωλής, επειδή η Arsenal πήρε με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα, δηλαδή είχε πάρα πολλά γκολ από στατικές φάσεις, δεν ήταν όλες ύποπτες, αλλά αρκετές είχαν μέσα αυτό το στοιχείο της παρενόχλησης του αντίπαλου τερματοφύλακα.
0: Για να το πούμε, συντεταγμένα είχαν αυτό το με σχέδιο. Δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αυτό εννοώ.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ήταν δουλεμένο αυτό το πράγμα στην προπόνηση που λέμε. Η ιστορία με τον βοηθό του Αρτέτα, ο οποίος εισέπραξε και τον πόνους των 340.000 λιρών, γιατί πέτυχε η Ράτσα, νομίζω, 34 γκολ συνολικά από στατικές φάσεις που αναλογιόμασταν.
0: Δεν παίρνει πίσω τώρα.
1: Δεν παίρνει τίποτα πίσω. Και για του χρόνου, από ό,τι άκουγα, νομίζω τώρα και ο Τσόχος στη μετάδοση υπέγραψε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο υπεύθυνος στατικών φάσεων. Και 20.000 ευρώ λίρες μπόνους για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει. Δηλαδή, διπλασιάστηκε η αμοιβή. Να.
0: Βέβαια, αν αυτά που κάνει βγουν πλέον απατεωνιά. Είναι λίγο.
1: Όσα γκολ μπει. Όσα γκολ μπουν. Αυτό, αν βάλει τα μισά γκολ η Άρσεναλ, θα πάρει τα λεφτά με φέτος. Δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν βάλει 34, ξέρω εγώ, αν βάλει 17, πάλι τα λεφτά θα πάρει.
0: Ναι,
1: στο ίδιο πόνους. Οπότε σου λέει, βάλει 17 γκολ, να πάμε ταμείο.
0: Εντάξει, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε εσύ. Λέγαμε, θυμάσαι πόσες φορές ακουγόταν σε μετάδοση, όσα χρόνια παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, τα προηγούμενα μας χρόνια μέχρι τώρα, ότι λέγαμε ότι η μικρή περιοχή είναι το βασίλειο του τερματοφύλακα. Ναι. Κανένας δεν επιτρέπεται να ακουμπάει τον τερματοφύλακα μέσα στη μικρή περιοχή. Και αυτή τη στιγμή, καθόμαστε, συζητάμε ότι, παιδιά, ξέρετε, επειδή είναι, ξέρω, 10 με 12 παίκτες ξαφνικά μέσα στη μικρή περιοχή και ενδεχομένως 2 ή 3 εξ αυτών να κάνουν σκρίση στον τερματοφύλακα, να δούμε λίγο τι να κάνουμε. Εντάξει. Έχει αλλάξει φάση.
1: Εντάξει, καλό είναι που το προσέχουν και αυτό, για να μην. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να κάνει μόδα η Arsenal με αυτό ακριβώς το μοτίβο στις στιμένες φάσεις και να το δούμε και από άλλες 10 ομάδες. Είναι πολύ εύκολο. Πάνε λοιπόν να το ξεκόψουν τώρα πριν γίνει μόδα. Δεν σου λέει, άμα το κάνει η Arsenal αυτό, θα το κάνουν και άλλες ομάδες, αρκετές.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μόδα, είναι παράβαση.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν τιμωρούνταν τα screens στον ομοφύλακα ή τα σπροξήματα ή οτιδήποτε άλλο, κινδυνεύει να γίνει μόδα. Σου λέει, άμα το αφήσουμε αυτό το πράγμα να παγιωθεί, θα το κάνουν και άλλοι.
0: Όχι, εγώ λέω ότι καλώς γίνεται. Απλώς λέω ότι είναι λίγο βιαστικό, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν δεν έχεις δοκιμάσει έστω σε μία διοργάνωση για κάποιο καιρό αυτό το πράγμα, σκέψου τώρα, οι βαρίστες από εκεί που είχαν να κάνουν, να το πούμε, 5 πράγματα, αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν περίπου 25 δηλαδή. Ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να παρακολουθούν είναι πάρα πολλά. Και αυτό, όταν δεν το έχει τεστάρει, το να τεσταριστεί αυτό που λέμε σε κανονική ροή αγώνα, δεν είναι και τόσο εύκολο σου.
1: Δεν του λυπάμαι.
0: Λυπάμαι, γιατί η ροή του παιχνιδιού το λέω.
1: Λυπάμαι τον διαιτητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πάρει μια απόφαση σε live χρόνο. Ο βαρίστας θα το κοιτάξει στο VAR και να αργήσει και 30 δευτερόλεπτα, δεν το πει κανείς τίποτα. Θα το δει, θα πάρει και τη βοήθεια του διπλανού του βοηθού VAR. Και θα βγάλουν μια απόφαση.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ακόμα τόσο φρέσκο και τόσο σχετικό που από μόνο του το συγκεκριμένο είναι λόγος για να διακόπτεται σχεδόν κάθε παιχνίδι, ξέρω εγώ, ήδη μία με δύο φορές. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ότι όταν σου έχουν πει ότι ξέρεις, προσέξτε, μην γίνουν φάουλ εδώ πέρα και ναι, μπορείτε να το ελέγχετε, σημαίνει ότι θα επιδείξουν ένα, πώς θα το πω, παραπάνω ζήλο από ό,τι θα επιδείξει στην πορεία.
1: Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Η προσωπική μου θέση είναι ότι προτιμώ περισσότερες καθυστερήσεις στο παιχνίδι, αλλά απόδοση δικαιοσύνης, παρά το παιχνίδι να έχει ροή και να γίνονται σοβαρά λάθη. Εγώ. Δηλαδή, προτιμώ να έχουμε λίγες παραπάνω διακοπές, αλλά αυτό που θα προκύψει θα είναι δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα ακυρωθεί ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ή θα μετρήσει ένα γκολ το οποίο αρχικά ακυρώθηκε. Το προτιμώ από το να ρέει το παιχνίδι και να γίνουν δύο κραυγαλαία λάθη που θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ καταλαβαίνω το σπάσιμο του να διακόπτει το παιχνίδι, του να μπαίνει ένα γκολ και να μην ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίσει ή να περιμένει το βάρο. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, γιατί και εγώ το ίδιο ποδόσφαιρο με εσένα και με τους τέλος πάντων ανθρώπους που πιστεύετε το ίδιο παρακολουθώ και αγαπάω. Αλλά από το να κρίνει ένα σοβαρό λάθος ένα παιχνίδι και μετά να λέμε τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν το είδε. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία, δεν το είδε. Το είδε και τον άνθρωπο στο βίντεο το ξανάδανε από 10 κάμερες, οπότε δεν έχουν πια δικαιολογία ότι δεν το είδα. Το είδες. Άρα ελαχιστοποιούνται τα σοβαρά λάθη. Αυτό. Και ας κρατήσει λίγο παραπάνω. Ας διακοπεί και λίγο το παιχνίδι. Σιγά. Εδώ θα πάει το ημίχρονο μισή ώρα, ας πούμε, στο τελικό για να βγαίνουν να τραγουδάνε τώρα να κάνουν σοου. Θέλω να πω, είμαστε σε αυτή την εποχή του ποδοσφαίρου.
0: Προσπαθούμε με τις αλλαγές, υποτίθεται, να βάλουμε λίγο χρόνο στο ποδόσφαιρο από τον πολύ χρόνο που το έχει αφαιρεθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό θέμα. Ξέρεις, το βάσανο, ξέρεις, σε τελική ανάλυση. Σε τελική ανάλυση, γιατί σε αρχική είναι διαφορετικό, δεν είναι για τους παίκτες, ξέρεις τελικά. Γιατί αυτή σου λέει, εμείς περιμένουμε τελικά το αποτέλεσμα που θα δικαιώσει τη δουλειά μας ή όχι μέσα από τις αποφάσεις του VAR, ναι, που είναι κομμάτι του παιχνιδιού κτλ. Το βάσανο είναι για τον κόσμο, Κώστα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για τους παίκτες. Το βάσανο είναι για τον κόσμο, ο οποίος χάνει τελείως, διαλύεται όλη η μαγεία η οποία υπήρχε γύρω από το ποδόσφαιρο. Και αντικαθίσταται από καινούργια συναισθήματα.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει, ναι, ούτως ή άλλως. Πια το ποδόσφαιρο που φτιάχτηκε για να βλέπει ο κόσμος στις εξέδρες, αυτή τη στιγμή είναι τηλεοπτικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για τον κόσμο στις εξέδρες.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Ο κόσμος στις εξέδρες περνάει σε δεύτερη μοίρα. Να γεμίσετε, να είναι σαν ντεκόρ. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είστε φανατικοί, αν θα είστε influencers, αν θα καταλαβαίνετε αυτό που βλέπετε, αν δεν καταλαβαίνετε, αν σας φέραμε το ζόρι για να γεμίσει η κερκίδα. Δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε απλά να μην φαίνεται το γήπεδο ότι είναι σκόπια, ναι, διαδήλωση, ναι, να είναι γεμάτο. Στην πραγματικότητα όλη η ιστορία είναι τηλεοπτικό γεγονός. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστή έμονα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: 30 χρόνια Sport FM. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν. Συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλή εβδομάδα, γιατί.
1: Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα. Και καλό καλοκαίρι.
1: Όλα καλά.
0: Ξεχάσαμε τίποτα?
1: Όχι, θα
0: καλά είμαστε.
1: Όλες λοιπόν, ευχές.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε πλέον το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκετε την ενότητα on demand για να αναζητήσετε προηγούμενες εκπομπές. Και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο rama05@yahoo.gr. Fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001 όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πολύ πολύ υλικό για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και άλλα ήθελα να πω, αλλά πες εσύ τώρα.
1: Βλέπω κάτι συγκλονιστικό, οπότε θέλω την προσοχή σας.
0: Ναι.
1: Διότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σωστά, μέχρι
1: και εδώ. Εσύ μπορείς να είσαι εκεί, όχι εσύ, μη χαίρεσαι εσύ. Εσύ που ακούς. Όχι,
0: ναι.
1: Όχι. Λοιπόν, διότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Βεβαίως. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν μαζί τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου.
0: Τι λοιπόν, λες
1: το. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς, όχι εσύ επαναλαμβάνω, μη χαίρεσαι, να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα. Εντάξει. Μεγάλη τώρα, μεγάλο, πολύ
0: είναι
1: μεγάλο.
0: Μεγάλο,
1: πολύ μεγάλο τώρα.
0: Είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Είναι η αλήθεια και με τελικό κιόλας. Λοιπόν, και με την ευκαιρία, να πούμε βεβαίως ότι στο κανάλι τη Στίχημαν στο Spotify.
1: Αν κέρδισες θα με έπαιρνες μαζί, θα ήμουν το plus one σου. Αν κέρδισες, μπες.
0: Ποιον να παίρνω?
1: Δεν ξέρω. Μη μου απαντάς ερώτηση με ερώτηση.
0: Αφού μου είπες 15 φορές δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ. Και τώρα με ρωτάς.
1: Ακόμα δεν έχεις απαντήσει.
0: Δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ.
1: Έχουν περάσει 20 δευτερόλεπτα, δεν έχεις απαντήσει.
0: Ναι, αλλά μου διέλυσε την ψυχολογία.
1: Ναι, το σκέφτεσαι.
0: Μου διέλυσε την ψυχολογία.
1: Δεν είσαι σίγουρος θα με πάρεις.
0: Γιατί μου λες ότι δεν είσαι εσύ. Γιατί μου λες ότι δεν είσαι εσύ.
1: Ναι, για να μην χαρείς τζάμπα.
0: Ξαφνικά πώς είμαι εγώ όμως.
1: Να μην χαρείς τζάμπα στο λέω. Δηλαδή, μην λέω εσύ που θα κερδίσει και ξαφνικά η ψυχούλα σου πεταρίσει και λες Παναγία μου, θα πάω στον ημιτελικό.
0: Πώς εγώ, κύριε Κώστα. Πώς εγώ, κύριε Κώστα.
1: Όχι, Πέτρο, παιδί μου.
0: Λοιπόν, στο κανάλι της μας στο Spotify, λοιπόν, έχουμε μουντιαλικές ιστορίες. Μέχρι τώρα είχαμε 4 από τις 8. Από σήμερα έχουμε 6.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε 6 στις 8, κυρίες και κύριοι, διότι σήμερα έσκασε το καινούριο διπλό. Όχι, δεν είναι διπλό, είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες στην πραγματικότητα. Οι οποίες ιστορίες έχουν να κάνουν με το εξής. Η μία έχει να κάνει με την πολύ μοναχική και πολύ πονεμένη πορεία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στην καριέρα του γενικότερα, αλλά και στα Μουντιάλ ειδικότερα.
1: Μία πορεία που δεν την ξέραμε, είναι αλήθεια, σε όλη την διάσταση.
0: Αυτό.
1: Ξέραμε κάποια πράγματα. Ναι. Το χαμένο πέναλτι, ξέρω εγώ, κάποιους τραυματισμούς.
0: Είχε θέματα, ναι.
1: Ναι, δεν ξέραμε, και εμείς τη διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία που έτσι αφηγούμεθα. Είναι μια ιστορία βαθύτα του πόνου. Από τα 18 του χρόνια μέχρι που τελείωσε την καριέρα του, μιλάμε για πολύ πόνο, τον οποίο
0: και
1: τον έκρυβε.
0: Και πέρα από τον πόνο,
1: Ναι.
0: Και πέρα από τον πόνο, είναι η αλήθεια.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά.
0: Ναι.
1: Όσοι αγαπάτε, ας πούμε, τον Μπάτζο, και ξέρω ότι είμαστε πολλοί που τον αγαπάμε, είναι πολύ, πολύ δυνατό το επεισόδιο. Είναι πολύ δυνατή η ιστορία.
0: Μπορεί να σας στεναχωρήσει, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ξέρουμε ολόκληρη την ιστορία αυτού του ανθρώπου για να μπορέσουμε κιόλας να, να νιώσουμε πώς έκανε ό,τι έκανε. Ουσιαστικά με ένα και κάτι πόδι επί τόσα χρόνια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και η δεύτερη ιστορία, εξίσου ενδιαφέρουσα για άλλους λόγους, μας πηγαίνει πίσω, μισό αιώνα πίσω, όπου τέλος πάντων Έχει αποφασίσει εκεί ο διάδοχος του σχεδόν σόβιου πρόεδρου, θα λέγαμε, της ΑΕΤΗΣ. Mm-hmm. Ο γιος του σου λέει: ο μπαμπάς μου ήθελε να πάμε στο Μουντιάλ.
1: Δεν τα καταφέραμε.
0: Θα εγώ. Τα καταφέρω εγώ. Πώς θα τα καταφέρουμε? Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταφέρεις να πας σε ένα Μουντιάλ.
1: Δεν είναι η πρώτη συμμετοχή της ΑΕΤΗΣ σε αυτό το Μουντιάλ. Η δεύτερη. Η πρώτη έχει πάρα πολύ. Η δεύτερη τωρινή συμμετοχή είναι καθάρια.
0: Ναι.
1: Η πρώτη έχει κάποια σκοτεινά σημεία, θα έλεγε κανείς.
0: Μόνο σκοτεινά σημεία, θα έλεγε κάποιος άλλος.
1: Σε ένα πολύ ταλαιπωρημένο νησί, σε μια πολύ ταλαιπωρημένη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και στη χειρότερη κατάσταση βρίσκεται τώρα.
0: Ναι. Σε φρικτή κατάσταση.
1: Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο για μια εθνική ομάδα και για μια χώρα για την οποία. Ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, την αντιμετωπίζουμε πάντα, ξέρεις, με μια χαρά ή με μια πλακίτσα ή ξέρω εγώ, λέμε ο Πιερό ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο πίσω από, ειδικά από την πρώτη συμμετοχή της σε Μουντιάλ. Αξίζει επίσης να το ακούσετε επεισόδιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πραγματικά.
1: Να καλησπέρισουμε και το φίλο μας εδώ που έχει έρθει να μας δει.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον έχει έρθει και με μπλούζα.
2: Συνακροάτες.
0: Είχε έρθει με μπλούζα Αργεντινής, οπότε.
1: Και είπα το φίλο μας, όπως καταλάβατε, ξέχασα το όνομα γι' αυτό.
0: Στέριος.
2: Ο Βεζιρίδης, στη θέση του Βεζίρι.
1: Πάμε.
0: Α, συγγνώμη, ναι, δεν ήξερα ότι θα. Έκανε όλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: σωστό. Όπως το λες εσύ.
1: Και τα φιλιά μου να στείλω και στον έναν αϊτόρ καθότανε, το οποίο πέτυχα στο διάλογο με τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα λέγαμε πριν από λίγες μέρες. Ένα αϊτόρ καθότανε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Να του στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Παλαίωρας όπως και ο Στέριος, πολλά χρόνια ακροατής. Στέριος από το 7 μου είπες.
2: Νομίζω είναι 7, 6. Είστε δικοί μου άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Με ζήσει μαζί.
1: Πολύ ωραία. Και ο ένας Αϊτόρ από το 2003. Θέλω να πω είναι από τους λελέουρες εδώ τα παιδιά.
0: Πολύ. Πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα, διότι θέλω να αρχίσουμε να συζητάμε σιγά σιγά για Μουντιάλ. Το κάνουμε στο τελευταίο ημέρα, αλλά μέχρι εκεί έχουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Έχουμε απομακρυνθεί πια από το τελικό του Champions League, αλλά νομίζω ότι είναι, ξέρεις, με εξαίρεση ίσως το Μιχάλη Τσόχο και κάποιους άλλους, νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι μια ανακούφιση λίγο τη νιώσαμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Που το πήρε η Παρή. Για την εικόνα του Δημόδου στον τελικό, όχι. Δηλαδή πέρα από ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει κάνα τη χρόνια, την προσπάθειά του.
1: Όχι, όχι.
0: Για την εικόνα του τελικού συζητάμε.
2: Θέλω να επέμβω για κάτι στο
1: παρακαλώ. Ναι.
2: Δεν περιμένατε να πει στον γκολ γυρίζει τους Γάλλους σας Αρδέλος.
1: Μπήκε πολύ νωρίς. Δηλαδή αν τον γκολ αυτό είχε πει στο 84 θα έχει ξαλώσει.
2: Το είχε πει.
1: Ναι, επειδή πήγε στο 6 και σου λέει έχουμε μπροστά μας πολύ μάτς, κάτσε να βαστάμε λίγο μια πισινή.
0: Σωστό. Ναι.
1: Αν είχε πει στο 86 αντίθετα θα είχε πει το στόμα του τέρατα. Θα είχε κατέβει κάτω ως Jimmy Jump, θα είχε πει να καθυστερήσει το παιχνίδι, θα έκανε διάφορα πράγματα, ας πούμε.
0: Παπάδες.
2: Όχι, εγώ λέω ήταν επαγγελματίας. Δηλαδή,
1: ήταν.
2: Στο Σπάρι, ήταν
1: ναι. Και στα πέναλτι ήταν.
2: Εντάξει.
1: Ναι, κοίτα, έχουν υποθεί όλα τα πράγματα για τον τελικό. Ήταν πάνω κάτω αυτό που περιμέναμε σαν εικόνα. Και χειρότερη από ό,τι περίμενα την Άρσεναλ. Περίμενα λίγο πιο θαραλέα, ας πούμε, σε κάποια κομμάτια. Δεν παίρνει τόσο παθητικό ρόλο από τον γκολ και μετά. Τόσο πολύ πια.
0: Δεν είχε άλλα περιθώρια. Δεν είχε περισσότερο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί διαφωνώ. Πήγε πέρυσι το τελικό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Τσέλσι και έπαιξε με την Παρή και έπαιξε 3 γκολ. Δηλαδή κατέβηκε και έπαιξε μπάλα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, λέω όμως ότι είναι αδύνατο. Δηλαδή και η Παρή είναι μια ομάδα με προτερήματα και με αδυναμίες. Mm-hmm. Φαντάζομαι και η Παρή περίμενε πέρυσι την Τσέλσι στο τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων να κατέβει και να παίξει παθητικά. Βγήκε η Τσέλσι, έπαιξε μπάλα, έπαιξε 3 γκολ. Δεν είναι εξής και απίθανο να τον ψαρώσει τον άλλον που σε περιμένει να παίξει άμυνα και να βγεις και να δοκιμάσεις να παίξεις και λίγο μπάλα και να κάνεις και δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά των ομάδων για να κατεβαίνει η Arsenal, ας πούμε, τόσο μίζερα και να παίζει ένα παιχνίδι 120 λεπτά, ας πούμε, ταμπούρι. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν είναι όπως ήταν, ξέρω εγώ, η Ελλάδα στο Euro που ήταν μια ομάδα πολύ πιο αδύναμη από όλες τις ομάδες που έπαιξε.
0: Ναι.
1: Εκεί έχεις και το άλοθη. Να πεις ότι παιδιά, εγώ είμαι μια ομάδα. Πού είμαι στο ranking, πού είμαι γενικά, πού είναι τα αποτελέσματά μου. Θα παίξουμε την Τσεχία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ισπανία. Είναι λογικό να παίξω αμυντικά. Εκεί έχεις τη δικαιολογία να το κάνεις, που ξένεις σε όλη την Ευρώπη. Η Arsenal λέει μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων, πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Σωστό.
1: Δεν έχεις το άλοθη του θα έχω 20% κατοχή μπάλας για 120 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εγώ περίμενα κάτι καλύτερο. Όχι να παίξει τα ίσια ενδεχομένως, αλλά λίγο παραπάνω. Δηλαδή να δοκιμάσει και λίγο να βγει μπροστά.
2: Αυτό η Arsenal το έκανε και με τη Wolves. την Premier League. Όταν πρέπει ήταν.
1: Τόσο πολύ. Ναι, όχι τόσο πολύ τέλος πάντων. Όχι τόσο πολύ. Αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα απόλυτης ποδοσφαιρικής μιζέρια σε ένα σημείο. Ακόμα και το γεγονός πως πανηγύριζαν όταν θέλανε την μπάλα κόρνερ, δηλαδή ακόμα μια επίθεση. Αυτό πράγμα ότι πανηγύριζαν η αμυντική της, λες και είχαν.
0: Εντάξει, απλώς ένιωθαν την κατωτερότητα, ας πούμε, ξέρεις, να πλημμυρίζουν.
1: Δεν συνάδει με ένα μέγεθος
0: από την Άρσεναλ. Με
1: το πρωταθλητή Αγγλίας να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά έτσι έγινε.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ τραγελαφικό όποτε κερδίζει η Άρσεναλ, ξέρω εγώ, κόρνερ ή φάουλ την περιοχή, να πανηγυρίζει όλη η κερκίδα περιμένοντας τον γκολ, γιατί το έχει κάνει φέτος 35 φορές 34. Ούτε αυτό περιποιεί τιμή. Λέω εγώ σε μια ομάδα σαν την Arsenal. Δηλαδή η μενταλιτέ της και η ψυχολογία του κόσμου και η ψυχολογία των παιχτών έδειχνε μικρότερη ομάδα από ό,τι είναι. Αυτό λέω.
0: Παιδιά, αφήστε τα τούτες. Εμείς δεν είχαμε 25-27% κατοχή. Μην κάνετε ατυχείς συγκρίσεις. Νομίζω το συζήτησαμε. Δηλαδή πραγματικά αυτή η χαζομάρα νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει. Αυτή η ατυχή σύγκριση, τέλος πάντων, για να μην πω τη λέξη χαζομάρα. Θέλω να πω. Για να αφήσουμε την Arsenal, δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω. Ξέρεις, στην Arsenal ο μόνος, πώς να σου πω, πόντος παραπάνω που δίνω είναι ότι στη φετινή της χρονιά ο δύσκολος δρόμος που είχε να διαβεί περισσότερο ήταν ο δρόμος πρωταθλήματος. Δηλαδή, η Arsenal ξέρεψε πολύ περισσότερη ενέργεια αγωνιζόμενη με πολύ καλύτερους ποιοτικά αντιπάλους του πρωτάθλημά της από ό,τι η Παρί. Άρα είχε το αντίστοιχο ξόδεμα, ξέρεις, που έχεις μέσα σε όλη τη χρονιά για να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό φταίει που έχασες τον τελικό. Έτσι, απλώς το αναφέρουμε γιατί είναι μια αλήθεια.
1: Και η Παρί έκανε και πάρα πολύ μεγαλύτερο rotation από την Arsenal στους βασικούς παίκτες. Δηλαδή υπήρχαν παίκτες οι οποίοι παίξαν τα μισά παιχνίδια στη χρονιά ακριβώς για να προστατευτούν.
0: Σωστό.
1: Επίσης, μια άλλη παράμετρος που μπορεί να μπει εδώ πέρα και μια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι υπήρχε καμία εύνοια ή κάποια αδικία, είναι η μεγάλη ευκολία που δόθηκε το πέναλτι στην Παρί από τον διαιτητή, χωρίς χρόνο τριβή, χωρίς να περιμένουμε κανένα VAR.
0: Ναι.
1: Και η διστακτικότητα στην αντίστοιχη φάση στο τέλος του Μαντουέκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν θες να το δώσεις, το δίνεις. Αν θες να το δώσεις, το δίνεις. Εγώ σου λέω, αν ήταν ανάποδα. Και αυτό το πέναλτι του διοικητικού σε Παρί, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να εκδοθεί.
0: Εντάξει. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα, αλλά ναι. Από την άλλη, θέλω να πω για να συνεχίσω από το προηγούμενο, ότι αυτό που λέμε για την Arsenal μπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα ως επιχειρημό, όχι εις βάρος της Παρία, προς όφελός της, λέγοντας ότι, να, κοίτα όμως που η Παρί, παρότι έπαιζε με αντιπάλους, κατάφερε να διατηρήσει το επίπεδό της στο Champions League σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην κατάκτησή του. Και τέλος πάντων, λέγοντας αυτά, για να σταθούμε στο γεγονός της κατάκτησης, ξέρετε, έχετε ακούσει αυτό, ξέρετε και περισσότερο την πορεία της Παρί, ξέρετε πώς η φανέλα της έγινε από τσιγαρόχαρτο η υπολογίσιμη και με ποιο τρόπο έγινε αυτό. Όμως, αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία ότι το κάνει back to back, γίνεται δεύτερη φορά, ότι αυτό το πράγμα το κάνει ένας ξενομερίτης, δηλαδή ένας Ισπανός, ο οποίος έχει πάει να διαχειριστεί λεφτά του και λαϊφή στη Γαλλία. Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολοι συνδυασμοί, να το πούμε όλοι αυτοί. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μπράβο στο Λουίς Ενρίκε είναι πρώτον ότι απέδειξε, εγώ λέω έχοντας στο μυαλό του, ίσως το παράδειγμα της Μπαρσελόνα, ίσως της Μασίας στο κεφάλι του, ότι παιδιά, η ομάδα μπορεί και να αποσταροποιηθεί και να γίνει 10 φορές καλύτερα από ό,τι ήταν με το Μέση τον
1: Καλά,
0: τον
1: εδώ φτάνουμε σε μια υπερβολή. Δηλαδή το ότι έφυγαν αυτοί οι τρεις δεν σημαίνει ότι η Πάρη είναι μια ομάδα με παίχτες της σειράς ή μια φτωχή ομάδα.
0: Όχι, τίποτα. Έτσι. Δεν είπα τίποτα από τα δύο.
1: Το λέω γιατί λέγοντας ο κόσμος ότι έφυγε ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ενρίκε πήρε 2 Champions League. Με παίχτες μέτριους, τέλος πάντων, που τους έκανε ομάδα.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ καλοί παίχτες και πολύ ακριβοί παίχτες. Κανείς τους δεν είναι του κασέ του Μέση, δεν έχει το κασέ του Μέση, του Νεϊμάρ και του Εμπαπέ. Παρ' όλα αυτά είναι ακριβοπληρωμένοι παίχτες, εξαιρετικοί παίχτες που ο Ενρίκε τους έκανε καλύτερους.
0: Λέω ότι η διαφορά είναι στην πραγματικότητα, μπορώ να σου πω, καλύτερα από εμάς το εξηγούσε ο Κελαϊφή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κατάλαβε ότι 50 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ. Μάλλον 125 εκατομμύρια ευρώ για τον Νεϊμάρ. Συν τα μισθά του, συν τα μισθά του Μέση.
1: 222
0: εκατομμύρια. Όσα είναι τα μισθά, συν τα μισθά του Εμπαπέ, βάλτε όλα μαζί. Μπορούν να ξοδευτούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να ξοδευτούν λίγα χρήματα, να δοθούν και 50 για τον Ντουέ και 50 εδώ και 30 εκεί. Και να φτιάξουν μια ομάδα που δεν χρειάζεται να είσαι αυτός που ζει στη δεκαετία του 80 και του 90. Ότι άμα βάλουμε τρεις μπροστά, Αυτοί θα βάζουν 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι και δεν πειράζει, ας τρώμε και 2 πίσω.
1: Εγώ λέω ότι πέρα και πάλι από όλα αυτά και την οτροπία του Κελαϊφή και τις πωλήσεις και τις αγορές και την αποσταροποίηση και οτιδήποτε άλλο, για μένα ο μεγαλύτερος στάρ της ομάδας είναι ο Λουίς Ενρίκε, ο ταπεινός στάρ της ομάδας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, πέρα από την υπέροχη ανθρώπινη ιστορία που έχει και το χαρακτήρα του, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι. Μιλάμε για το ποδοσφαιρικό αυτή τη στιγμή. Έτσι, νομίζω τον αγαπάμε όλοι τον Ενρίκε, ούτως ή άλλως γι' αυτό πρεσβεύει στο ποδόσφαιρο. Είναι ο στάρ της ομάδας διότι πέρα από το γεγονός ότι έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα με ρόλους οι οποίοι είναι πολύ διακριτοί, πέραν το ότι πήρε παίχτες οι οποίοι ήταν εξής ανέκδοτα της κοινωνίας όπως ο Ντεμπελέ και τους έκανε κατόχους χρυσής μπάλας, και αυτό είναι όλο δουλειά του Λουίς Ενρίκε και δεν είναι κανένας άλλου. Έχει παρέμβαση και στο τελικό. Δηλαδή, αν πέρα από όλα τα υπόλοιπα, το ταμπούρι της Άρσεναλ κλπ., η εικόνα της Παρίσι στο δεύτερο ημίχρονο και ο τρόπος που φέρνει τον γκολ είναι παρέμβαση του Ενρίκε. Είναι ο τρόπος που φέρνει κοντά τους μεσοεπιθετικούς του πιο κοντά, για να μπορούν να συνδυαστούν σε λιγότερα μέτρα, και ο τρόπος που παίρνει το πέναλτι του Κβαρατσχέλια είναι μια τέτοια φάση. Δηλαδή, έχει παρέμβει. Δεν τους είπε απλά συνεχίζουμε και παίζουμε το παιχνίδι. Έκανε κάτι διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και πέτυχε τον γκολ, γι' αυτό και είχε φάσει να πάρει και το ματς και στα 90 και στα 120 λεπτά. Λιγότερο στην παράταση, γιατί ήταν όλοι φτισμένοι.
0: Γιατί δεν την πήρε από την. Δεν την πήρε από την Β' Εθνική ο Λουίς Ενρίκε, αλλά η αλλαγή στην νοοτροπία της Παρή νομίζω ότι είναι εμφανής. Και αν θέλετε, ίσως μεγαλύτερη νοοτροπία, επειδή οι Γάλλοι, το ξέρετε και ως άνθρωποι τους ή άλλους, είναι λίγο αλαζόνες από μόνοι τους γενικώς, και λίγο την ακούνε στερεοφωνικά με την πάρτη τους. Και οι παίκτες της Παρή, πιθανότατα σε αυτή την κατηγορία, σίγουρα προ Λουίς Ενρίκε. Θέλουμε σε αυτό που το έχετε ακούσει αρκετές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οι παίκτες της Παρή με τον Λουίς Ενρίκε δίνουν την εντύπωση ότι έχουν μπει στην φιλοσοφία ότι δεν θα κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι επειδή το αξίζουμε, επειδή είμαστε οι Παρή, έτσι, αλλά θα αξίζουμε όταν στο τέλος είμαστε νικητές. Δηλαδή θα παίξουμε και ότι χρειάζεται να πολεμήσουμε.
1: Όχι,
0: για κάθε παιχνίδι.
1: Θα αξίζουμε αν έχουμε παίξει το παιχνίδι μας καλά. Ούτε καν αν είμαστε νικητές. Εγώ πιστεύω ότι η νοοτροπία του Ενρίκε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας, ό,τι και να γίνει στο τέλος, θα είμαστε νικητές γιατί δεν προδώσαμε τις αρχές μας. Οι αρχές της Παρή είναι πολύ συγκεκριμένες, επί Λουίς Ενρίκε. Δεν μου φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος βάζει το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα. Εμένα, στη δική μου ματιά, μου φαίνεται ότι θέλει να παίζει η ομάδα το παιχνίδι το οποίο εκφράζει τον ίδιο και τους παίχτες. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για μια ομάδα. Η Παρή δεν θα προηγηθεί και θα ταμπουρωθεί μετά, να το πω και έτσι. Δεν θα προδώσει το στυλ παιχνιδιού που έχει. Δεν θα κάνει πράγματα που είναι κοντά στη φύση της. Θα παίξει το ποδόσφαιρο της.
0: Έχει σκεφτεί τι θα κάνει όταν ο Βιτίνια ήταν Βραζιλιάνος?
1: Τι εννοείς?
0: 20% πάνω.
1: Καλά, εντάξει, γιατί τώρα είναι η τιμή του ή η αξία του.
0: Όχι, η εθνική Βραζιλία.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι τρομερό, είναι συγκλονιστικό το πόσο καλό παίχτη.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Συγκλονιστικό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Στο περιθώριο αυτού, να πούμε, εντάξει, δεν ζούμε στη Γαλλία, αλλά επεισόδια. Επεισόδια με το τέλο. Επεισόδια πολλά στιγμή. Επεισόδια που δεν σχετίζονται με το τελικό. Δηλαδή,
1: είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι τελείω. Ναι. Μην συζητάμε πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε ούτω ή άλλω.
0: Απλώ, ναι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μια αφορμή. Η κοινωνική ένταση είναι βαθύτερη στη Γαλλία και απλώς εκτονώνεται.
1: Μα θα γινόταν κάτι αντίστοιχο και αν είχαν πάρει το.
0: Ναι, αυτό.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν θέμα ότι το πήρε, οπότε βγαίνουμε να πανηγυρίσουμε. Αν το είχαν, θα βγαίναμε να, ξέρω εγώ, να διαδηλώσουμε, να δηλώσουμε τη στεναχώρια μας και πάλι θα είχαμε. Είναι μια αφορμή να βγει ο κόσμος έξω και να εκφράσει πράγματα τα οποία θεωρεί ότι, ξέρω εγώ, τον καταπιέζουν, θεωρεί ότι είναι, ξέρω εγώ, άσχημα, ότι είναι λανθασμένα, ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να πει κάτι. Είναι ένα γενικότερο, ξέρεις, μια χύτρα η Γαλλία, η οποία ο ατμός δεν βγαίνει σταδιακά και κάποια στιγμή ανοίγει το καπάκι και ξεχύνεται έξω ο ατμός και το καυτό νερό με αυτόν τον τρόπο. Αυτή ήταν μια τέτοια στιγμή που άνοιξε το καπάκι της χύτρας.
0: Είναι κάπως έτσι.
2: Κάτι
0: είναι
2: για καλώς. Την Παρή πριν. Δεν ισχύει λίγο και το ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι και λίγο κατώτερη τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή δεν είχε σοβαρό αντίπαλο ουσιαστικά.
1: Η Bayern φέτος ήταν καλή.
0: Επίσης το ένα.
1: Η Μπαρσελόνα ήταν καλή.
0: Αυτό που λες, το ένα είναι πάντα σε συνάρτηση με το άλλο.
2: Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε Real σοβαρή, Liverpool σοβαρή, City σοβαρή.
1: Εντάξει, η City δεν ήταν στα χάλια της Liverpool προφανώς και της Real. Αλλά
2: ήταν τελευταία σε χάλια.
1: Ναι, ήταν πεσμένη σχέση με πέρυσι, αλλά ήταν καλύτερη Bayern φέτος από πέρυσι.
2: Αυτό δηλαδή, ο βασικός αντίπαλος ήταν στον ημιτελικό.
1: Η Μπαρσελόνα ήταν καλή φετός, απλά τράκαρε πάνω στην Ατλέτικο. Θέλω να πω, αν είχαμε ένα τελικό Μπαρσελόνα Παρί, μπορεί να βλέπαμε και τρομερή μπάλα. Μπορεί. Ή ξέρω εγώ, Μπάγκεν Παρί. Ναι.
0: Πού είδαμε τον Μπάγκεν?
1: Πού είδαμε, ναι.
0: Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη συγκίνηση για το τέλος καριέρας του Τζέιμς Μιλάντα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Αλλά πρόλαβε να τα κάνει όλα.
0: πρόλαβε να τα κάνει όλα.
1: Και ρέκορ συμμετοχών και Champions League πήρε και πρωτάθλημα πήρε και κύπελα πήρε. Δηλαδή,
2: τα έπαιξε όλες τις ομάδες.
1: Πάει αίρεση, εντάξει, Θεούλης. Εγώ πίστευα θα συνεχίσει, δηλαδή τον έβλεπα και φέτος και μου φαινόταν ότι βαστάει.
0: Έλεγε άλλη μία, ε.
1: Άλλη μία, ναι.
0: Εντάξει, ρε, πρώτα 24 σεζόν.
1: Ναι.
0: 24 σεζόν. Εντάξει, είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Τεράστιο.
1: Ναι, όντως.
0: Ο οποίος πως και το ρεκόρ, ξέρετε, αυτά τα υπάρχουν μερικά ρεκόρ στην Αγγλία που είναι για να σπάνε και μερικά που δεν είναι για να σπάνε. Το ρεκόρ του Γκάρεθ Μπάρι. Έλεγε ότι δεν θα σπάσει ποτέ, ναι. Ρε παιδί μου. Δεν θα σπάσει ποτέ. Κι όμως τα κατάφερε. Τα κατάφερε ο Θεούλης ο Μίλλερ και το σπάσε για τέσσερις συμμετοχές. Από το 2002. Από το 2002 και τη Λίτζ.
2: Έχει βέβαια περισσότερες με αλλαγή από τον Μπάρι, ε.
1: Δεν έχει σημασία όμως, ναι. Και ναι. Πάντα έχω και ένα σεβασμό στους παίχτες που το καταφέρουν αυτό χωρίς να είναι τερματοφύλακες.
0: Γιατί να γράψει πάνω από 900 ναι, συμμετοχές χωρίς να είναι τερματοφύλακας, ναι. Είναι απίθανο.
1: Γιατί σημαίνει ότι δεν κοροϊδεύει την κοινωνία. Δηλαδή θέλω να πω, τρέχεις.
0: Μα γι' αυτό το λέμε για τελείως ρεκόρ, μείνει ο Σίλτον. Να ψάξουμε τα
2: ξαναδούμε. Ήταν και όλες Premier League.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι ήταν όλες. Δεν είχε παίξει χαμηλότερο, ναι.
2: Ήταν στη Βίλα, ήταν στη Σίτι.
1: Στη Λίβερπουλ.
0: Νομίζω ότι ήταν. Όλες, δηλαδή έτσι πρόχειρα τώρα που το θυμάμαι, στη Νιουκάστλ. Ναι. Αλλά Brighton. Ναι. Νομίζω όλες. Νομίζω όλες Premier League. Και καλός παίκτης, ένας παίκτης που έπαιζε. Κανένας δεν πρέπει από 24 χρόνια για τα ωραία σου τα μάτια για να κάνεις τα ρεκόρε.
2: Και ήταν και θέση που θέλει και πνευμόνι, έτσι.
0: Πολύ. Πολύ. Πολύ. Πολύ. Πολύ τίμιος. Πολύ, πολύ ωραίος. Πολύ. Συγκινητικό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, παιδιά, μεταγραφές, μην ανησυχείτε, θα συζητήσουμε. Έχουμε μεταγραφή. Ήρθε ο Ζουμπκόφ σήμερα να ξεχαρμανιάσουν οι αεκτζίδες. Οι υπόλοιποι ψάχνονται σιγά-σιγά. Τώρα αρχίζουμε να μαζεύουμε ονόματα.
1: Ναι.
0: Πού είστε ωραίοι στατιστικολόγοι που λέει μαζεύω. Εγώ θέλω να μαζεύω τώρα με αρχή του καλοκαιριού. Ακούστηκαν 78 ονόματα για τον Ολυμπιακό, 122 για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, την εκπρό το παρόν, για σήμερα εδώ είμαστε. Ζουμπκόφ, κοφτή τρίπλα, δυνατό σουτ, η κυρία του που δεν ήθελε τραπεζούντα, 4 χρονάκια, ριμπάλτα, όμορφα, 5 εκατομμύρια, ορίστε, και κάτι τι σε μπόνους, να παίξει και ο άνθρωπος Champions League, να έρθει και στην Αθήνα να είναι όλοι ευτυχισμένοι, όλα καλά. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ο Δόντιος ο Κοϊτά δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Μα από ό,τι διαβάζω το ρεπορτάζ είναι για ένα Κοϊτά από την άλλη μεριά.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω, δεν όλοι καλοί χωράνε.
0: Δεν είναι το. Ναι, όλοι καλοί χωράνε. Το θέμα είναι να παίζει και ο παίχτης στη θέση που είναι η δύναμή του.
1: Όλοι καλοί χωράνε και σε μια χρονιά που θα έχει πολλά παιχνίδια και Ευρώπη και τέτοια, θε ποιοτικού παίχτε.
0: Εννοείται, ρε.
1: Πολύ καλά κάνει. Γιατί σου λέει δεύτερη χρονιά με 14 παίχτε δεν θα βγει.
0: Όχι, όχι.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Απλώ λέω, εντάξει, και το Ζουμπκόφ μπορεί να το δούμε αριστερά σε κάποια φάση. Απλώ λέω ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και όντω είναι και δύο για να παίζουν δεξιά. Ξέρει την τρίπλα, το κόψιμο. Αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, πάει σε όλους τους καλοί παίχτες να έρχονται. Mm-hmm. Εδώ αυτό είναι το καλό και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έφτασε 11 η ώρα με όλα αυτά. Τα ωραία. Για Ντάντε είπαμε βεβαίως το τελικό του κυπέλου. Mm-hmm. Πώς δεν είπαμε. Πήρε κούπα στα 43 του και σταμάτησε. Mm-hmm. Στα 43 του, άλλος Θεούλης αυτός. Και γύρισε από ρήξη χιάς του, ξέρω στα 37 του ποτέ έχει γυρίσει. Σου λέει όχι, ας παίξω 6 χρόνια μπάλα ακόμα.
1: Μικρόσημα ακόμα. Τώρα που μπορώ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν όψει των τελικών της τύχημαν GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Corey Joseph να παίρνει τη θέση του Monte Morris. Κάνει το αύριο ένα πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρση λόγω τενοτήτηδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ καθώς σηκά ένα κοινό sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατο Σλούκα, η συμμετοχή του οποίου θα ξεκαθαρίσει το πρωί θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορος στον αυριανό πρώτο τελικό των playoff της τύχημαν GBL με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θέλω η ομάδα να είναι πολύ δυνατή και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, πρόσθεσε ο 33χρονος μέσος. Θέμα χρόνου οριστική συμφωνία με τον Ουνάι Λόπεθ. Μόνο ένα ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, η Τραμπζονσπόρ απέστειλε όλα τα έγγραφα για τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Παράταση αγωνίας στον Άρη αναφορικά με την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Ο 44χρονος προπονητής δεν απάντησε σήμερα στην πρόταση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και εξελίξει αναμένονται μέσα στο επόμενο 48ωρο. Πρωταθλητρία για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της βουλιαγμένης στο λαιμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Σε τρίτο παιχνίδι θα κριθεί η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των ανδρών αφού η βουλιαγμένη νίκησε 19-18 τον Απόλλωνα Σμύρνης και ισοφάρισε σε 1-1. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέβλαχο Δήμο προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός, στόπερ και χάφι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και αποχωρήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται. Σε καλό δρόμο είναι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg και τον Δημήτρη Γιαννούλη, με συμμάχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του στους ασπρόμαυρους. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς. Τα σημεία στα υπόλοιπα θέματα του δικεφάλου του Βορρά με τις εξελίξεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λενουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Με 16-20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα 2 Ελλήνων παικτών, γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρήσει το πρωί εθνική για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη, με μαύρα περιβραχιόνια. Ως ένδειξη πένθους για το χαμό του Μάριο Οικονόμου θα αγωνιστεί Γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Με τον Αγίου Μπελκαμπίνα πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό προετοιμασίες εν όψει Μουντιάλ. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία Βέλγιο 0-2, Γεωργία Ρουμανία 1-1 με τον Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club.
1: Ναι.
0: Πάμε στα μουντιαλικά πια, εντάξει, αρχίζουμε τώρα, σιγά σιγά. Μοντιαλ, να συζητάμε. Και θα το λέμε μουντιαλ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από τα παγκόσμια κύπελα και FIFA World Cup και τέτοια. Και trademark. Λοιπόν, μοντιαλ είναι και πάντα θα είναι. Και άμα κρυγιάξει την πορεία θα το λέμε ζιλριμέ. Παρότι έχει καταργηθεί.
2: Ένα πατέρα μου μέχρι την τελευταία του μέρα,
0: ναι,
2: το έλεγε Filmnet. Όχι το Μουντιάλ, το Filmnet.
0: Ναι.
2: Οπότε και το Μουντιάλ,
1: σωστά.
2: Όπως,
1: ναι, όπως το έχει μάθει τέλος πάντων.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Λοιπόν, στα μουντιαλικά νέα της ημέρας, εντάξει, υπάρχουν διάφορα. Το μικρό σοκ είναι ότι ο Μπιέλσα δεν πήρε το Σουάρες στην αποστολή.
1: Ναι, αυτό γιατί.
0: Φαντάζομαι ότι ο Λουίς Σουάρες δεν θα είναι πολύ χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε όλοι γιατί. Γιατί ο Σουάρες, αν μη τι άλλο, είναι, ξέρεις, είναι εθνικός ήρωας ούτως ή άλλως. Μαζί με όλες τις παλιοσυρές, τον Καβάνι, ξέρω, τον Φορλάν και διάφορους άλλους. Εντάξει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την νεότερη πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ, λόγω της γνωστής ιστορίας του 2010. Έτσι. Και ήθελε να πάει.
2: Ούτε οι Ουρουγουάνοι θα είναι χαρούμενοι.
0: Δεν είναι χαρούμενοι.
1: Δεν είναι, όχι.
2: Είναι αντίστοιχο Νεϊμάρ αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Πρώτο σκόρ όλων των εποχών. 143 διεθνείς συμμετοχές. Έχει παίξει 16 παιχνίδια σε Μουντιάλ. Τώρα μιλάμε για.
2: Οι Γκανέζοι θα χαρούν, μάλλον.
0: Οι Γκανέζοι ενδεχομένως, ναι.
1: Οι Γκανέζοι πανηγυράνε τώρα, ναι.
0: Ναι. Και ο Μπιέλσα, επειδή είναι ο Μπιέλσα, είπε ότι. Εντάξει. Ήθελε, λέει, να έρθει το παιδί. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ το μόνο το οποίο καθοδηγούμε είναι η αθλητική επιτυχία της ομάδας. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το αθλητική, θα έλεγα. Λοιπόν, είπε ουσιαστικά προφανώς ότι καλός είναι ο κύριος Σουάρες, αλλά θέλω και κανένα παιδί να τρέχει, μάλλον.
2: Μπορώ να κάνω μια επέμβαση τώρα.
0: Παρακαλώ.
2: Το Μουντιάλ είναι ουσιαστικά 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν μεγάλο περιθώριο προετοιμασίας οι ομάδες. Δεν είναι ότι θα έχει,
0: όχι, ένας πολύ πάρει. Η Ουρουγουάη περιέργωσαν τις ομάδες

0: Παίζει. Αν δεν παίζει, θα μου δημιουργεί μανούρες. Θα είναι και κάποιοι μαζί του οι οποίοι θα λένε γιατί δεν παίζει ο Σουάρες. Θα είναι και μια μερίδα του τύπου που θα λέει μα είναι δυνατόν να μην βάζει το Σουάρες. Και θα υπάρχουν και οπαδοί οι οποίοι θα λένε αυτό το πράγμα. Και γενικά η κατάσταση δεν είναι καλή. Δηλαδή, αν ένα παίκτη μπορεί να αποδεχθεί ότι εγώ ρε παιδί μου θα πάω εκεί, είμαι εδώ στρατιώτη, όποτε με χρειαστεί, βάλε με κτλ. Έχει καλώ. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίκτε μπορούν να αποδεχτούν ένα ρόλο πιο δευτερότριτο. Και ότι βάλε με ένα 20 λεπτό, όποτε κρίνει. Έτσι νομίζω, προσπαθώ να ερμηνεύσω του προπονητέ που παίρνουν αυτέ τι αποφάσει. Δηλαδή, ο Ρονάλντο, Χριστιανό, δεν θα δεχτεί ποτέ να μην είναι βασικό. Θα τα κάνει τάνα όλα με στα αποδητήρια. Και θα βγει και ο τύπος της Πορτογαλίας και όλοι. Δεν παίζει ο Χριστιανό και έγκλημα. Έχει λοιπόν να ζυγίσει ένα κόστος. Να πάρουν έναν παίχτη μαζί ο οποίος θα πρέπει να παίζει, γιατί άμα δεν παίζει θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε φορτώματα όλοι. Ή να μην τον πάρω και να έχω μια γκρίνια, ας πούμε, και μετά ας πούμε, η ομάδα να συνεχίσει το δρόμο της και να πάμε όπου είναι να πάμε. Φαντάζομαι έτσι το σκεφτείτε.
1: Απλά αν δεν πάει καλά η ομάδα, αφού δεν τον έχει πάρει.
0: Ναι. Πάντα καλύτεροι παίχτες αυτοί που λείπουν.
2: Ναι.
0: Προφανώς.
2: Νομίζω ότι έτσι πηγαίνει. Λοιπόν.
0: Πάμε. Μπορεί να μίλησε μαζί του. Εγώ λέω. Μπορεί να μίλησε μαζί του. Επειδή ο Πιέλσα είναι και πολύ μπλα. Να του εξήγησε το πλάνο του. Να του είπε του Σουάρες ότι ξέρεις κάτι, δεν σε υπολογίζω για βασικό. Δεν είσαι βασική μου επιλογή. Και να του είπε ο Σουάρες ότι εγώ θέλω να παίζω. Και να είπε ο άλλος, δεν θα σε πάρω. Δηλαδή, αν αυτό είναι το θέλω σου και αν αυτή θα είναι η συμπεριφορά σου, να έχει μούτρα γιατί δεν παίζει, εγώ λέω ότι μπορεί να μίλησε. Μιλάει γενικά ο Πιέλσα.
2: Ναι, μίλησε, μα το είπε, ότι μίλησε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τους ομίλους και να κάνουμε και τις γραφικές μας προβλέψεις τώρα εδώ όπως πρέπει. Mm-hmm. Έτσι, να δούμε δηλαδή, λίγο τις ομάδες, να αρχίζουμε να ξεκινόμαστε ή να θυμηθούμε τέλος πάντων σιγά σιγά λίγο και τους παίκτες που θα δούμε σιγά σιγά ξεκινώντας από τον πρώτο όμιλο με Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Ο πρώτος όμιλος, θυμίζω εδώ έχουμε και τον αρχτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 11 Ιουνίου, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό που γίνει ο τελικός του, ο προημιτελικός μάλλον.
0: Ο Ντάιξ λες.
2: Ναι, Αργεντινής Αγγλίας.
1: Ο Φινίκας είναι ακόμα εκεί.
2: Το Ντάιξ. Δεν ξέρω αν τα έχουν εκμοντερνήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ομάδες.
0: Όχι πιο συναρπαστική πρεμιέρα λέω εγώ.
2: Όχι.
0: Αν με ρωτάς.
2: Όχι, είναι ιδιαίτερα.
0: Όχι πιο συναρπαστική. Τώρα Μεξικό, Νότια Αφρική. Δεν είναι και ένα παιχνίδι που λες, ωραία, Παναγία μου, να κάτσω να το δω.
2: Ναι.
0: Θα το δεις γιατί είναι πρεμιέρα, αλλά θέλω να πω. Τα ονόματα δεν σε έκανε. Τέλος πάντων.
1: Την προηγούμενη φορά που έκανε πρεμιέρα η Νότια Αφρική ήταν ο Τσαμπαλάλα, σωστά.
0: Τσαμπαλάλα, δεν θυμάμαι. Ναι.
2: Τσαμπαλάλα.
1: Τον
2: ναι.
1: Τσαμπαλάλα.
2: Βεβαίως.
1: Το 10.
2: Βεβαίως ήταν Τσαμπαλάλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Τσεχία του Μίροσλαβ του Κούμπεκ. Στην οποία θέλω να παρατηρήσω διάφορα πράγματα στις ομάδες, ότι για κάποιο λόγο ο Κούμπεκ έχει κάνει αρχηγό τον 27χρονο Λάντισλαβ Κρέιτσλ της Γούλφς, με μόλις 26 διεθνείς συμμετοχές, ενώ έχουμε στην ομάδα τον Νταρίντα που έχει 78, τον Σούτσεκ που έχει 89, δηλαδή παίχτες με πολύ περισσότερες συμμετοχές, τον Σίκ, τον Κλόζεκ, δηλαδή τον Κούφαλ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργήσει εκεί πέρα.
1: Μυρίζει το Μενέκ, μυρίζει με.
2: Η φασούλα. Δεν ξέρω, το αναφέρω.
0: Είπες Γκομενέκ, δεν άκουσα καλά. Γκομενέκ, είπες, ναι. Τι λέμε για την Τσεχία γενικά. Τι πιστεύουμε.
2: Παραδοσιακά δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ. Νομίζω ότι πηγαίνει ο όμιλος. Είναι ένας όμιλος τον οποίο μπορεί να ξεχωρίσει και θεωρώ ότι είναι και μία από τις δύο ομάδες που θα περάσουν.
0: Ναι. Ας πούμε και τις τέσσερις και να κάνουμε μετά την εκτίμησή μας.
2: Ωραία. Λοιπόν, Μεξικό, με μύθο Χαβιέρ Αγκύρε, γιατί ξέρετε, θα δούμε για μερικούς προπονητές που τους βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Καμιά φορά ξέρεις κάθε 4 χρόνια.
0: Και παίχτες θα λέγαμε ο Τσόα,
2: Ο Τσόα. Και παίχτες
0: βέβαια. Έχει Γερμό Τσόα και παίχτες.
2: Και παίχτες βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν. Με Χόρχε Σάντσες φυσικά για να πιάνουμε τους Σέλλες. Με Γκιγέρμο Τσόα με τις 152 συμμετοχές του.
0: Ναι.
2: Κλεισμένα 40 πλέον. Θα κλείσει τα 41 μέσα στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ο Τσόα.
0: Με Πινέδα βεβαίως.
2: Με Πινέδα βεβαίως με 91 συμμετοχές και το νούμερο 17 στην πλάτη. Mm-hmm. Με Χεσούς Γκαγιάρδο με 120 συμμετοχές. Θέλω να πω επίσης. άγνωστο.

0: Ραούλ Χιμένεθ.
1: Δεν είναι βέβαια από τις ομάδες Μεξικού που σου γεμίζουν, ας πούμε, το μάτι, όπως άλλες.
0: Δεν ξέρω, εγώ αυτά, σε αυτά δεν κάνω κρίσεις πριν δούμε τις ομάδες.
2: Ναι.
0: Πούμε, γιατί δεν,
1: όχι, δεν, δεν είναι φαντεζή, θέλω να πω. Δεν είναι,
2: δεν είναι, αλλά καμιά φορά ξέρεις, αυτούς, αυτά τα σιγανά ποταμάκια είναι που. Yeah. Και παίζει και εντός έδρας, τέλος πάντων ξεκινάει.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω το Μεξικό.
2: Και εγώ το πιστεύω.
0: Επίσης, ξέρεις, δεν έχει λογική να θυμόμαστε τον Γκουατεμόκ Μπλάνκο, ας πούμε, και τον Ούγκο Σάντσες, και να λέμε ότι αυτό ήταν το Μεξικό. Επειδή ο ένας έπιανε την μπάλα, ας πούμε, και την έβαζε να μας
1: τα πόδια του.
0: Και επειδή το οποίο απαγορεύεται, αλλά παρόλα αυτά τα αφήνανε, γιατί ήταν πολύ folklore οι διαιτητές. Και ο Ούγκο Σάντσες έκανε τα καταπληκτικά του ακροβατικά, επειδή ήταν αδερφή του γυμνάστρια, ας πούμε, και τα είχε μάθει. Δεν είναι αυτό το Μεξικό.
1: Δεν έχει κάνει το Βέλα, ας πούμε, που είχε. Που...
0: τον Κάρλος το Βέλα.
1: Δεν έχει κάποιον να περιμένεις.
0: Δεν έχει, κάποιον θα δούμε,
2: ναι,
0: όπως πάντα. Λοιπόν, το Μεξικό δεν παραδίδεται εύκολα, επειδή δεν γνωρίζω στην πραγματικότητα την ποιότητα της ομάδας.
2: Κρατάμε μια πισινή.
0: Είναι από αυτές τις ομάδες που δεν τις έχουμε δει, ναι, ιδιαίτερα. Θα έλεγα να τους δούμε πρώτα και να συζητήσουμε μετά. Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι γίνεται σε κάθε Μουντιάλ. Σε κάθε Μουντιάλ αρχίζουμε και έχουμε μια σωστή αίσθηση της εικόνας μιας ομάδας στο περίπου και πάλι κοντά στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού της. Εκεί.
2: Ναι.
0: Που πολλές φορές μπορεί να είναι το παιχνίδι που την περνάει, το παιχνίδι που την καταδικάζει, αλλά και πάλι την εικόνα εκεί την σχηματίζει. Δηλαδή σχεδόν 2,90 λεπτά περίπου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφήνουμε και το Μεξικό του Χαβιέρ του Αγκύρε και πάμε στη Νότια Αφρική του Ούγκο του Μπρος. Ομάδα η οποία έχει κάνει 74 ο Ούγκο Μπρος. Θέλω να σας πω.
1: Ο Ούγκο Μπρος είναι αυτός που είχα στείλει ότι πρέπει να βγάλει μπλουζάκια, ε.
0: Ο Ούγκο Μπρος είχε περάσει από την Ελλάδα, το θυμάστε?
1: Όχι. Πού?
0: Στο Μασεραϊκό.
2: Οκ. Okay.
0: Παλιά. Παλιά. Τέλος πάντων.
2: Τι έχουμε εδώ πέρα, τι καϊνάρια έχουμε εδώ πέρα?
0: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πολλούς παίχτες από το πρωτάθλημα. Εκεί.
2: Της Νότιας Αφρικής, ε.
0: Η συντριπτική, η πλειοψηφία των παικτών, δηλαδή είναι από εκεί. Αυτούς τους πλαισιώνει ένας παίκτης από τη Μόλντε, ένας παίκτης από το Ανόβερο, δύο παίκτες από την Αμερική, οι οποίοι αγωνίζονται στην Αμερική, ο Μασέκο της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ο Λάιλο Φώστερ της Μπέρνλι. Αυτά.
2: Δεν έχουμε κανένα στάρ δηλαδή εδώ πέρα από να το ξέρουμε.
0: Δεν έχουμε κανέναν στάρ ιδιαίτερα. Θα καταλάβετε, ο παίκτης που έχει τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές είναι ο Θέμπα ο Ζουάνε, ο οποίος έχει φτάσει 36, θα κλείσει τα 37 και έχει 53 συμμετοχές.
2: Μάλιστα.
1: Και πού παίζει?
0: Παίζει στους Μαμελόντι Σάντάουνς.
2: Μάλιστα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, εδώ για κάποιο λόγο βλέπω αδύναμο κρίκο.
2: Ναι.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Εδώ. Λοιπόν, και πάμε και στη τέταρτη ομάδα που είναι η Νότια Κορέα. Που εδώ τώρα άλλα ερωτηματικά.
2: Καλά, ναι.
0: Η Νότια Κορέα, και αν δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα.
1: Είναι πάντα επικίνδυνη όμως.
2: Ναι.
0: Ναι, είναι πάντα επικίνδυνη, γιατί έτσι έχουμε μάθει ότι είναι οι Νοτιοκορέατες από παλιότερα.
2: Ο Σον είναι ο Σον.
1: Ο Σον είναι, τον πήρε.
2: Είναι ο Σον, αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό ξέρουμε μόνο.
0: Αρχηγός είναι.
2: Ωραία, αυτό.
0: Αρχηγός, δεν ξέρουμε μόνο.
2: Ρε παιδί μου, αυτό είναι τώρα το Τεναμάρα.
0: Το Τεναμάρα, ναι. 143 συμμετοχές, 56 γκολ και αρχηγός στο Λος Άντζελες πλέον. Ναι. Βγάζει το
1: και δεν είναι και αυτός που θα κάνει χαμό αν κάτσει πάγκο.
2: Όχι, αυτός είναι στάρα τη στάρ. Ναι, είναι ωραίος άνθρωπος.
0: Κιν Μιν Γιάε της Μπάγερν στην άμυνα.
1: Είναι ωραία ομάδα αυτή.
2: Ναι, είναι ωραία.
0: Βράχος. Έχουμε το Χουάνκ τον Ιμπέουμ, να σας θυμίσω. Στη Φέγγεν του βγάζει το ψωμάκι του. Πλέον με 72 διεθνείς συμμετοχές. Έχουμε το Λι Τζέι Σουάνγκ της Μάινς με 104 συμμετοχές. Το Χουάνκ Χι Τσάν της Γουλφς με 78. Και ψάχνω να βρω τον Σέολ του Ερυθρού Αστέρα, τον αμυντικό. Αυτός του Ολυμπιακού, ο άλλος πώς τον λέγανε?
1: Αυτός που πήγε στη Γουλφς.
2: Ναι. Όχι, αυτός πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, δεν λες?
0: Αυτόν τον είπαμε.
2: Α, τον είπαμε.
0: Αυτόν τον είπαμε. Τον άλλο, τον επιθετικό. Ουιτζό δεν λεγόταν,
2: ναι,
0: Ουιτζό.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ο συγκεκριμένος εδώ πέρα. Δεν είναι. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε.
2: Εγώ θα πω Νότια Κορέα και Μεξικό. Δεν θα πω Τσεχία.
0: Εσύ
2: για πρώτα ένα-δύο.
0: Εσύ θα πεις Νότια Κορέα και Μεξικό. Νότια Κορέα και.
2: Περνάνε και τρίτη, δεν περνάνε και τρίτη.
0: Ναι, δεν θα πούμε για τρίτους, κάποιοι τρίτοι περνάνε. Τους δύο θα πούμε εμείς.
2: Θα πούμε και τρίτο. Και αν περάσει, πέρασε. Τσεχία θα πω ότι μπορεί να τρίτη. Λέω εγώ.
0: Α, το ανοίγει.
2: Βεβαίω το ανοίγω, ναι. Αν περάσει. Θα είναι τρίτη και βλέπουμε.
0: Ωραία, άμα είσαι, εγώ λέω Τσεχία, Νότια Κορέα και Μεξικό τρίτο.
2: Ο, το Μεξικό τόσο χαμηλά, ε.
0: Ναι.
2: Λες,
1: εγώ πιστεύω θα είναι σφαγή ο όμιλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πάρει πόντο η Νότια Αφρική.
2: Δεν θα κάνει ζημιά σε κάποιον.
1: Δεν θα κάνει πιστεύω, καμία, ζημιά. Θα περάσει το Μεξικό πρώτο με τη δύναμη του κόσμου και το Αζτέκα στο πρώτο μάτς και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Θα περάσει δεύτερη Κορέα και θα έχει πόντους η Τσεχία για να περάσει ως τρίτη.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα. Πάμε στον δεύτερο όμιλο, έναν όμιλο, πάμε τον πρώτο έτσι, μάλλον αδιάφορο όμιλο που βρίσκουμε, αλλά πότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, Καναδάς,
2: mm-hmm.
0: Βοσνία Ερζεγοβίνη,
2: mm-hmm.
0: Κατάρ,
2: mm-hmm.
0: και Ελβετία.
2: Ναι.
0: Δεν σκορπίζει ρίγη συγκίνηση, να πούμε.
1: Δεν θα ξενυχτήσουμε.
0: Ο όμιλος ενδεχομένως, ε.
2: Θα έλεγε κάποιος πως όχι. Πως όχι.
1: Ο Τζέκο είναι, ε.
0: Βοσνία με Σεργέη Μπάρμπαρης, να θυμάσαι και τον Μπάρμπαρης του Αμβούργου.
2: Ναι, με.
0: Λοιπόν, το οποίο αν τον δείτε τώρα, μοιάζει με 75, δεν θα τον αναγνωρίσετε πραγματικά. Λοιπόν, αυτός είναι προπονητής της Βοσνίας. Λοιπόν, και οι Βόσνοι κατεβαίνουν με, καρχάς, επειδή μας αγαπάμε και τα ωραία ονόματα, ξέρετε, πέρα από τον Κολάσινας που ξέραμε ότι θα τον βρούμε εκεί πέρα και τα λοιπά, έχουμε έναν Χατζικαντούνιτς, εντάξει, υπέροχο, τη Σαμπτόρια, Μουχαρέμοβιτς, ξέρεις, όλα αυτά τα ωραία επίθετα. Λοιπόν, Έντιν Τζέκο εννοείται, με κλεισμένα 40, 148 συμμετοχές, 73 γκολ. Και γιατί να μην
2: respect.
0: Είναι. Και γιατί να μην είναι. Συγγνώμη κιόλα. Και τόσο αγώνα που έκανε.
1: Ποιον απογοήτευσε και πού.
0: Για να πάει, η Βοσνία εκεί. Ναι, σε όλη κιόλα. Ναι. Δηλαδή. Για να φτάσει η Βοσνία στο Μουντιάλ. Και σαν καντάρια υδρότα.
2: Mm-hmm.
0: Όλοι τις οι παίκτες. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει. Πώς να το πω. Δεν υπάρχουν παλαιούρες ιδιαίτερα στη Βοσνία. Παίκτες δηλαδή με λίγες συμμετοχές, με ξέρεις τον Κολάσινατς που είπαμε και τον Τζέκο. Οι υπόλοιποι είναι παίκτες και τον Ντεμίροβιτς, ας πούμε. Οι υπόλοιποι είναι παίκτες με λίγες συμμετοχές. Από την άλλη, έχουμε μια εικόνα της Βοσνίας.
2: Ναι.
0: Έχουμε μια εικόνα μιας ομάδας η οποία αυτό, πεθαίνει στο γήπεδο.
2: Ναι, όντως.
0: Εντάξει, οπότε κρατάμε αυτό τουλάχιστον γιατί το έχουμε δει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον Καναδά. Τι μπορείς να πεις για τον Καναδά τώρα. Μπορείς να πεις.
2: Ότι συνδιοργανώνει το Μουντιάλ, μπορείς να πεις.
0: Ότι συνδιοργανώνει το Μουντιάλ, αυτό μπορείς να πεις.
2: Ότι δεν θα γίνει η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτών, μπορείς να πεις.
0: Σωστό.
2: Έτσι είναι πράγματα που μπορείς να πεις.
0: Ότι έχει τον Τζόναθα τον Ντέβι της Ιουβέντους.
2: Mm-hmm.
1: Τον Αλφόνσο τον Ντέβις.
0: Μπορείς να πεις. Βεβαίως. Ότι έχει τον Αλφόνσο τον Ντέβις που είναι και αρχηγός.
2: Ναι, ναι.
0: Της ομάδας. Λοιπόν. Περισσότερες συμμετοχές έχει ο Τζόναθαν, ο Σόριο, θα το δούμε, παίζει στην Τορόντο, mm-hmm. στα 33 του, 90 διεθνείς συμμετοχές. Και τους υπόλοιπους.
1: Δεν υπάρχει άλλος Καναδός.
0: Θα τους δούμε. Τι εννοείς να υπάρχει άλλος Καναδός.
1: Πέρα από τον Ντέιβις, ας πούμε, και το.
2: Γνωστός εννοείς, ναι, να τον ξέρουμε.
0: Ο Τζόνστον της Celtic, ίσως.
2: Μπα.
0: Τόσο γνωστός, όχι.
2: Δεν
1: εντάξει, αυτός είναι μάλλον ο διοργανωτής που δεν θα περάσει.
0: Ο Κονέτη Σασουόλο, ο Κορνίλιο τη Ρέιντζερ. Α, του ξέρετε.
2: Ναι, όχι ιδιαίτερα.
0: Ο Πιουκάναν τη Βιερεάλ. Θα μπορούσε ίσω να πει κάποιο. Τέλο πάντων, το τι ομάδα είναι ο Καναδαστίκο, δεν έχω.
2: Ναι.
0: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, οπότε πάμε παρακάτω. Αυτό είναι προπονητή των Αμερικανών Τζέσε Μάρτ, να πούμε.
2: Ο Καναδά.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Στα 52 του, ο οποίο. Είχε κάνει ένα πέρασμα από Red Bull και από Λειψία και από Leeds.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι θέλω να θυμίσω.
1: Που σημαίνει κάτι, τι να μάθει.
0: Όχι, απλώς το λέω. Λοιπόν, πάμε στο Κατάρ.
2: Και όπως πάμε στο Κατάρ, αφήνουμε το Κατάρ. Δεν νομίζω να έχουμε και καμία γνώση.
0: Εγώ απλώς θέλω να πω για το Κατάρ.
2: Ναι.
0: Και ο καθένας το κρατάει όπως νομίζει, ότι το Κατάρ έχει στον πάγκο του τον Χουλέν Λοπετέγκι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα άμα ο Λοπετέγκι μαζέψει εμάς εδώ που είμαστε εδώ μέσα και μας πάει να κατέβουμε, θα κατακερδίσουμε.
0: Όχι.
1: Τόσο...
0: Από την άλλη, από το να είχε τον Ταρίκ Αλαμπτούντ, ας πούμε, πολύ γνωστό στη χώρα του, θα είχαμε ήδη φύγει από εκεί, λέω εγώ. Εντάξει.
2: Ναι, γιατί έφτασε με έναν τρόπο στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Ναι.
2: Τώρα από δεν έφτασε με Golden Visa, έδωσε αγώνες και πέρασε το Μουντιάλ.
0: Σωστά.
2: Οπότε κάτι έχει κάνει για να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Σωστά. Λοιπόν, όλοι οι παίκτες του Κατάρ αγωνίζονται στο Κατάρ.
2: Τι πιο σύνηθες.
0: Εκτός από τον, από τον 26χρονο Χωμά Μαχμέντ, αμυντικό που παίζει στην Καλτουράλ Λεονέσα στην Ισπανία.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και υπάρχουν μέσα.
2: Τι είναι αυτή η ομάδα.
0: Είναι μικρή κατηγορία.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το Κατάρ έχει στο ρόστερ του, και πρέπει να είναι μοναδική ομάδα που θα δούμε στη συνέχεια, έχει 6 παίκτες οι οποίοι έχουν πάνω από 100 συμμετοχές. Γιατί καταλαβαίνετε.
2: Ναι. Ισόβιοι.
0: Ναι. Δηλαδή έχει τον Χατέμ που έχει 117, τον Αλχαϊντός που είναι και ο αρχηγός στα 35 του, 185 συμμετοχές. Mm-hmm. Έναν Αφίφ 124, τον Μπουντιάφ 117, τον Κούκι που έχει 117.
1: Αφίφ πρέπει να αυτούς που διαφημίζανε στο προηγούμενο το Μπουντιάλ, ε.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει πολλούς 35άριδες, δεν ξέρω αν ενθουσιάστη ή όχι ο Λοπεντέ, και του παραγόρι μου αυτή είναι. Εντάξει.
2: Κόφτω λαιμό σου τώρα.
0: Αυτή είναι, ναι. Έχουμε κάνει κουμάντα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Λοιπόν, και πάμε και στην Ελβετία με το Μουράτο Γιακίν στον πάγκο. Η Ελβετία, η οποία κατεβαίνει με σχετικά γνωστούς.
1: Δεν είναι ο Σακίρι.
0: Δεν είναι ο
2: Σακίρι. Το λέγαμε και τις πρώτες, δυστυχώς δεν είναι ο Σακίρι.
0: Δεν είναι ο Σακίρι, είναι ο Ελβέντι, είναι ο Ακάντζη στην ομάδα, είναι ο Εμπολό, είναι ο Φρόιλερ, είναι ο Τσάκα αρχηγός βεβαίως. Και 145 συμμετοχές. Ο Ρικάρντο Ροντρίγκες που είναι απασχολήσει για την Πανάθα με 137 συμμετοχές. Έχει αρκετούς γνωστούς παίχτες η Ελβετία. Λοιπόν, και επειδή είναι 11 και 29, θέλω να μου πείτε εδώ και τώρα ποιοι θα περάσουν.
2: Ελβετία, Βοσνία, τρίτος ο Καναδάς.
0: Ελβετία, Βοσνία και κανένας άλλος.
2: Τρίτος ο Καναδάς και βλέπουμε.
0: Α, ναι, τρίτος ο Καναδάς.
2: Και να βρουν μετά, να βρει υπηρεσία, ποιοι τρίτοι θα περάσουν.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όμουλος που θα ήθελε να είναι ο καθένας λόγω εδώ πέρα.
2: Χαίρομαι πολύ.
0: Με Κατάρ και Καναδά, πολύ βολικός. Ακόμα δηλαδή και οι Καναδοί μπορεί να είναι πολύ βολικός όμιλος για μας. Πόσο πιο βολικό όμιλο να έχουμε. Συγγνώμη κιόλας.
1: Φαίνεται μεγαθύριο η Ελβετία εδώ πέρα.
2: Με αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραία.
0: Σημαίνουν αυτά.
2: Λοιπόν,
0: δύο αυτό έτσι. Δύο ομίλους τη μέρα θα πήγαινε.
2: Πολύ ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 10.30. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 12.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pals. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Άλεξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολόνα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ αύριο στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Έχουμε διάφορες εδώ τοποθετήσεις για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Λέει κάποιος, η ισπανική ομάδα που παίζει ο Καταριανός πιθανότατα την έχει αγοράσει ο παπάς του. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ωστόσο. Άλλος αναρωτιέται αν η Εύα Καϊρή θα είναι καλεσμένη στα VIP του Κατάρ. Ντροπή, παιδιά, αυτά τα πράγματα.
1: Έχουμε εξήγηση
0: νοπολίτικα, νοπολίτικα.
1: Λοιπόν, η Κουλτουρά Λεωνέσα τερμάτισε δεύτερη. Συγγνώμη, τερμάτισε 21η.
0: Πώς το δεύτερο
1: Δεύτερο από το τέλος πήγα να πω. Και μετά πρέπει να
2: κοιτάξω. Δεν είναι το βίο, δεν είναι το
1: τέλος. Δεύτερο από το τέλος τη Σεγούντα Διβιζιόν.
0: Μάλιστα. Λέει κάποιος, δεν ξέρω αυτή η σύνδεσή μου, αλλά κόβεται αρκετά συχνά το stream σήμερα. Μπορείτε να τα λέτε όλα από δύο φορές. Ευχαριστώ.
1: Ναι, βέβαια, αλίμονο. Αλίμονο.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Κάτσε, θέλω να δω τώρα ποιος έχει κάτσει, γιατί την έχει η Aspire Academy. Δεν το πιστεύω.
0: Τι την έχει.
2: Την είχε πατέρα στον τόσο.
1: Ναι. Λοιπόν, η Κουλτουρά Λεωνέσα ανήκει στην Aspire Academy. Η οποία Aspire Academy έχει βάση Κατάρ.
2: Γιατί όχι.
1: Και ανήκει στον Εμμύρη Σεϊχή Χαμάντ Μπιν Καλίφα Αλθανή.
0: Μάλιστα.
1: Κατευθείαν τύπος στην κυβέρνηση.
0: Τύπα, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη αλήθεια, τα σημάδια από τα μαξιλάρια και τα σεντόνια στο πρόσωπο θα τα βρεις μόνο μετά από μεσημεριανό ύπνο, ποτέ από βραδινό, λέει ο Νιρβάνα Βύση. Εγώ προσυπογράφω. Αυτά που ξυπνάς και είσαι πατικωμένος και έχεις σημάδια και τα λοιπά, ναι. Σαλάκι που τρέχει και τέτοια.
1: Και πιο πολύ μεσημεριανό, καλοκαιρινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει φυσική εξήγηση.
0: Δηλαδή.
2: Επειδή ισχύει.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Περίεργο.
0: Ναι, ναι. Λέει κάποιος, όπως αν βρέχουν το γήπεδο, ο Καναδάς μπορεί να ρίχνει πάγο στο χορτάρι για πλεονέκτημα. Θα πρέπει κάτι να κάνουν οι Καναδοί λόγο. Ίσως να είναι αυτό που πρέπει να κάνουν.
1: Ναι. Ο Ζουλιέτ Μπενές λέει, μιλώντας για Βραζιλία, η μοναδική Βραζιλιάνα που σέβομαι είναι στο reality The Wall, που μπήκε και καβλάντισε με Καρκαβίλα, Βελέτζα και νικητή Ισπόγλου. Άβε Γουγουλίνη.
0: Είναι η Led Zeppelin, η Άγγλη Ριφιφή. Δεν μπορούσα να το διαβάσω κάτι, δεν τρεπόμουν να το διαβάσω.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλό να βλέπουμε Μουντιάλ όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ασχέτως ηλικίες, μικρότερες φαντάζομαι περισσότεροι, όταν τι νόημα έχει να πηγαίνουν στο Μουντιάλ ομάδες σαν το Κουρασάο.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν σκεφτείς την προφανή απάντηση, δεν ξέρω
0: πρόβλημα. Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι πήγε το Κουρασάο ή.
2: Ότι θα παίξει με τη Γερμανία.
0: Όχι, είναι ότι πήγαμε εμείς. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν είχαμε πάει εμείς, θα αγκαλιάζαμε πολύ αγάπη το Κουρασάο, το Κάπο Βέρντε και όλες αυτές τις δυνάμεις. Θα λέγαμε τι ωραία που είναι και θα ψιλοϋπολογίζαμε αν είχαμε και καμία στον όμιλο και τα τρυποντάκια. Επειδή δεν έχουμε πάει εμείς τώρα, μας γίνει όλη πίκρα. Έχουμε τη χολή της χώρας, της ομάδας που δεν πήγε στο Μουντιάλ.
2: Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις όμως που πήγε το Κουρασάο και δεν πήγες εσύ.
0: Όχι,
2: γιατί
0: βέβαια.
2: Το Κουρασάο
0: πέρασε
2: πολύ πιο εύκολο δρόμο.
0: Αυτός ήταν ο δρόμος του, πήγε. Και ο δικός μας δρόμος δεν ήταν τόσο δύσκολος.
2: Όχι,
0: δεν είναι ότι παίξαμε τώρα, είχαμε στον όμιλο τη Γερμανία και την Ισπανία. Μην τρελαθούμε τώρα, τη Δανία και τη Σκωτία είχαμε. Αποτύχαμε, δεν πήγαμε. Δεν φταίει το Κουρασάο γι' αυτό. Δεν φταίει το Κάπο Βέρντε γι' αυτό, που το Κάπο Βέρντε έριξε και 3 γκολ στη Σερβία, έτσι. Στο φιλικό προετοιμασία τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και μου στείλε και μήνυμα, το έβλεπα νωρίτερα, ο Ελεφάη εκεί από το αεροδρόμιο της Βοστόνης. Έχουν φτάσει καταχαρούμενοι, χορεύουν οι πράσινο-ακροτηριώτες. Εντάξει, μια χαρά.
1: Αυτά είναι ομορφιές.
0: Είναι ομορφιές και σκεφτείτε τώρα τι χαρά κάνουν αυτές οι ομάδες που δεν έχουν ξαναπάει ή που έχουν πάει μια φορά το πάλε ποτέ και πηγαίνουν τώρα όποιοι είναι αυτοί. Που βρίσκονται σε αυτή την.
1: Και δίνεις ένα κομμάτι της απάντησης στην ερώτηση του φίλου προηγουμένως. Και με αυτό που λες. Λοιπόν, ο Κρίς Κομωτής στο Σάρκινο Πιστολάκι με τα μπικουτί της Γιουλάκη λέει το εξής. Ο λαός, κύριε Κώστα, απαιτεί απάντηση αληθινή. Ξέρουμε ότι είστε λογοτιμήτης. Εντάξει. Έχετε κάνει ποτέ περιποίηση κάτω άκρων έστω για πλάκα.
0: Πεντικιούρ. Όχι. Όχι.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Προχωράμε.
0: Πέρα, δεν είναι και πλάκα. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν και προβλήματα που χρειάζεται να κάνουν. Γιατί μπορεί να βγουν τα νύχια με στρα... Ναι, θέλω να πω, ναι, δεν είναι επειδή κάποιοι το έχουν στο μυαλό σαν κάτι, ξέρω, θηλυπρεπές ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν γιατί τελείως υποφέρουν, έχουν πόνους. Να κάνουμε πλάκα, μην τα βλέπουμε όλα έτσι.
1: Ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας λέει το εξής. Κώστα, ό,τι και να λες, η χρήση του VAR είναι η ματούλα Ζαμάνη και το ελεύθερο παιχνίδι με τα λάθη του μέσα ο Iggy Pop. Εμείς δεν κρατάμε τον οργασμό μας.
0: Μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος με το όνομα Βαλάντης που να μην του αρέσουν τα μπουζούκια. Λέει ο Βαγγέλης Νεϊμαράκης. Να επιβεβαίωσε να διαπίστωσε ο Βλατέρης,
1: αυτό,
0: παρακαλώ.
1: Αυτό.
0: Που είναι ο πιο κοντινός μας Βαλάντης, ο πιο δικός μας Βαλάντης.
1: Αυτό. Είναι η δήλωση του Γιάννη: θέλω να μείνω και άλλα χρόνια στο Μιλγουόκι. Μια δήλωση που θα κάνει μόνο ένας μαζοχιστής.
0: Δεν την κατάλαβα, εσύ. Πραγματικά. Δηλαδή, μετά τα όσα έχουν υποθεί, μετά τα. Εκτός αν είναι κάποιο επικοινωνιακό παιχνίδι, κάποιο επικοινωνιακό μπραντεφέρ που κάνει με την δίκη του Μιλγουόκι για να μπορέσει να έχει λόγο στην ομάδα που θα πάει, δεν το καταλαβαίνω. Το Μιλγουόκι πριν από λίγο καιρό είπε ότι αν δεν ανανεώσει θα φύγει. Θα γίνει ανταλλαγή.
1: Να.
0: Ο ίδιος έχει πει, ας πούμε, πόσες φορές για το ρόστερ, για το ταβάνι της ομάδας, για το σχεδιασμό κτλ. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Φαντάζομαι κάτι θα έχει στο μυαλό του Γιάννης.
1: Κατά κύριο αλητία του ψηλού στο podcast, από Τσαού αναφέρει Ρομπέρτο Μπάτζιο, ψηλός Νταϊλίδικα τον διορθώνει ότι και καλά είπε Ρομπέρτο Κάρλος. Τσαού απολογείται και στην πραγματικότητα έχει πει Μπάτζιο.
0: Σε μάλλον αγώ στο τέτοιο.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Καλά
2: εγώ
0: σου έκανα.
2: Δεν έκατσα να ψάξω να δω αν όντως.
0: Κακός μου έκανα. Καλά σου έκανα. Όχι. Εδώ. Καλά σου έκανα. Καλά σου έκανα. Είναι σαν αυτό που λέμε τους Γερμανούς. Ότι βοβάρεσέ τους κάποιο. Κάτι θα κάνουν. Δεν έχει σημασία αν έχουν κάτι. Κάτι θα κάνουν.
1: Κομφαρεσάγει να στηρίξουμε την ΑΕΤ. Δεν ήταν η πρώτη χώρα που είχε προσπαθήσει να μας στηρίξει την επανάσταση του 21. Βεβαίως και το αναφέρουμε στο podcast αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως. Ξανά ο Κρίς Κομωτής, ο οποίος έχει αρκετά ενδιαφέροντα σήμερα. Λέει, κύριε Στεριό, τι θα λέγατε να έρθω να σας παραλάβω από εκεί και να πάμε για τσαπαρί στη λίμνη Βουλιαγμένης. Θα φέρω και το μικρό μου σκουλί και να το δολώσετε. Έχουν κλείσει το δρόμο.
0: Μήπως η ιδιοκτησία της Κουλτουράρ Λεωνέσα από το Κατάρ είναι απλά ένα κατάλοιπο των αραβικών κτίσεων στην αραβική Χερσόνησο?
1: Θέλετε να το ψάξω?
0: Όχι, αυτό. Όχι, όχι. Ο Δούσης πήγε Κουρασάο για Κάπο Βέρντε.
1: Πού δεν έχει πάει ο Τάσος Δούσης?
0: Δεν γνωρίζω, φαντάζομαι θα έχει πάει, ναι.
1: Πιστεύω ότι και εκεί θα μίλησε εικόνα. Mm-hmm. Μιλάει εικόνα.
2: Το 2010 όντως ήταν πάλι Νότια Αφρική, Μεξικό.
0: Ναι.
2: Απλά ήταν ανάποδα ο διοργανωτής.
0: Ναι, ναι, πρώτο παιχνίδι, ναι.
2: Έλεγε... Είχε έρθει 1-1.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Θυμάμαι τον γκολ του Τσαμπαλάλα.
1: Έλεγαν οι δημοσιογράφοι ότι η Άρσεναλ θα παίξει πιο ελεύθερα επειδή κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τρέμω στην ιδέα πώς θα έπαιζε αν είχε το άγχος πρωταθλήματος.
0: Λοιπόν, Βλάντ Ντέβες λέει για το ερώτημα το προηγούμενο. Μπουζούκια μόνο λεπά. Αν και όταν ήμουν φοιτητής είχα πάει και σε τριαντάφυλλο που ήρθε και έκανε χειραψία με όλους μας, λέει ο Βλάντ Ντέβες.
1: Πολύ σεβαστικός. Πολύ σεβαστικός.
0: Λέει κάποιος, ο Γιάννης πιέζει τους μπακς χρόνια τώρα να πάρουν παίχτες με λεφτά που δεν έχουν εξαιτίας του συμβολέου του και έχει τον αδερφό του στον πάγκο να πιάνει θέση. Παιδιά, τι πιάνει θέση και τι παίρνει ο αδερφός του, παίρνει το μήνυμο συμβόλαιο. Αυτό είναι το πρόβλημα, ο Θανάσης. Επίσης, αν ζορίζονται οι μπακς με το συμβόλαιο του Γιάννη, ας το δώσουν ανταλλαγή,
1: ναι,
0: και να κάνουν rebuilding.
1: Ακριβώς.
0: Έχοντας ένα διαθέσιμο τεράστιο ποσό να κάνουν και να μην κάθονται και τον.
1: Και αυτό θα γίνει μάλλον.
0: Ναι, μην τον έχουν στο prime του να μαραζώνει.
1: Ναι, ναι. Είμαι ο φίλος που κοιμήθηκε.
0: Επίσης, συγγνώμη τώρα, αυτοί δώσανε τον Λίλαρτ, τον πήρανε και όταν έπαθε ρήξη, τον δώσανε και τον έχουν και τον πληρώνει τώρα που είναι κάπου αλλού. Ποιος θέλει αυτό το πράγμα? Και ο Γιάννης θέλει αυτό? Ότι πληρώνει τον Λίλαρτ που έχει φύγει από την ομάδα 2 χρόνια mm-hmm. και το συνεχίζει και τον πληρώνει και του πιάνει χώρο, αλλά δεν κάπου θέλει αυτό ο Γιάννης?
1: Είμαι ο φίλος που κοιμήθηκε την Παρασκευή και δεν βγήκα για ποτό. Θέλω να πω πως όντως κοιμήθηκα και δεν άκουσα τίποτα. Είχα ξυπνήσει από νωρίς για δουλειά και δεν είμαστε και 20 άρδες. Πια ευχαριστώ.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ καλά.
0: Όσοι έχουν το όνομα Βαλάντης, σίγουρα τους έχουν κάνει χαβαλέ με ασανσέρ.
1: Ναι. Τέρες Πούσκας λέει το εξής, ότι η απόσταση του Μίλνερ σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει ούτε ένας παίκτης στην Πρέμιερ ο οποίος να έχει παίξει από τις οδηγίες του Μπόμπι Ρόμπσον. Mm-hmm. Καλό. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από το τελικό, λέει ο Ούφε Ψεκ, είναι πως και τα δύο πέναλτι που χάθηκαν ήταν γιατί οι εκτελεστές έκαναν ηλίθια βηματάκια. Ας ελπίσουμε να γίνει μάθημα σε όλους.
0: Ναι. Μπιέλσα, άνω κάτω τελεία. Παίρνω κοτσονάτο παππού ή πελίστρι, δηλαδή μια αντιλόπη που βλέπει ελάφι και κρύβεται. Κάποιος λέει, να μην ξεχάσω να ξυπνήσω 5 το πρωί Παρασκευή 12 Ιουνίου να δω Κορέα-Τσεχία.
2: Γιατί ωραίο μάτς ήταν.
0: Να ξυπνήσεις 5 ώρα, μωρέ. Ωραίο μάτς ήταν να το είναι σε 10 το βράδυ. Αυτός, 5 ώρα, ξύπνα.
2: Ή μπορεί να έχει γυρίσει από
0: ξύπνα
2: ποτό.
0: Να μας κάνεις ανταπόκριση, λοιπόν. 5 ώρα να δω Κορέα-Τσεχία. Ούτε οι Κορεάτες που είναι στην Ελλάδα θα ξυπνήσουν να δουν το παιχνίδι αυτό. Λέει κάποιος, εδώ έφερε τον Καλαϊτζάκη στους Μπακς ο Γιάννης, μόνο ο αδερφός του ο DJ δεν πήγε, λέει, πήρε πόρτα στον Μπακ. Είναι ο δεύτερος όμιλος του φετινού Μουντιάλ, ό,τι και ένα θεατρικό τριολέ του Τσιτσαμπέ για τον καλλιτεχνικό χώρο, αναρωτιέται ο Άιντερ Φαφούτης. Πέρα θα, το Τσιτσαμπέ έχουμε εικόνα. Να δούμε και τον όμιλο και να δούμε αν είναι αντίστοιχης αξίας καλλιτεχνικής.
1: Έχουμε τρίλημα από τον Ντουέ και άλλη μόνο. Κάνε μου νόημα να μπω, νόημα μη μου κάνεις. Τραυματισμό στυλ Νεϊμάρ, βάλα λυφή θα Γιάννης. Ή σε κοιτάει λάγνο ο Χωακίμ, τη μύτη σου σαν πιάνεις. Χωακίμ, ο Λεύ, έτσι προφανώς.
0: Είναι ο Πέντρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ο μικρός αδερφός του Γιώργη του Κατσιφάρα, που δεν τον ένιαξε πολιτική και ασχολήθηκε με τα σπορ. Όχι, λέω εγώ.
2: Όχι. Μπράβο στο Κουρασάο. Είναι το πρώτο λικέρ που στέλνει η ομάδα στο Μουντιάλ. Καλό. Καλό.
0: Και 2010 θυμάται ένας φίλος, ισοφάρισε ο Τίμιος ο Ράφα ο Μάρκες τον γκολ της συνέντευξης που λέγαμε νωρίτερα. Ναι.
1: Άκου τώρα τι θυμάται ένας φίλος που έφυγε από κούδα καφέ. Λέει, κύριε Γιάννη, στο Clutch Time, το βίντεο που είχαμε κάνει με τους Λουμπενέους, σχολιάζοντας τον Μπαρτζόκα, είχατε πει ότι κατά τα time out αναλύει βαριάντες, κάνατε μάλιστα αναφορά και στο θρυλικό μάτς Fischer Spassky. Σε παλιότερη εκπομπή είχατε κάνει αναφορά στο παιχνίδι Kasparov Deep Blue. Τα παραπάνω δημιουργούν το εύλογο ερώτημα. Παίζετε σκάκι και αν είναι πόσο μεγάλο είναι το ELO σας. Άκου εδώ. Άκου εδώ τι σκέφτεται. Όχι. Έπαιζα μικρός. Ανακέρδισε το φαΐ.
0: Λέει κάποιος, ενώ το Κατάρ Ελβετία που είναι στις 10 το βράδυ θα τσακίσει τα μηχανάκια της HGB. Λέει από δύο μπέος μάγλος. Να σου πω κάτι, 10 ώρα αν είσαι σπίτι, το βάζει να παίζει και λίγο χαζολογάς στο κινητό και τα
2: λοιπά. Θες να δεις όμως τι έκανε και ο Λοπετέγγι με αυτούς εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι και 10 η ώρα εσύ, παραγγέλνεις, φέρεις ένα φίλο σπίτι και το κάνεις για τα σουβλάκια. Δεν το κάνεις για το μάτς. Πάει για το σπίτι, λίγο να καλαντήσουμε, λίγο στο κινητό, λίγο να φάμε, να ρίξουμε μια ματιά στο παιχνίδι. Να κάνουμε κανένα χαβαλέ. Μια χαρά, 10 η ώρα. 10 ώρα, ό,τι και να είναι 10 ώρα το βλέπεις.
2: Ποιο μάτς εικόνες να δεις στις 4.
0: Τον τελικό. Βραζιλία γιατί δεν ήξερα εγώ. Θα ξυπνήσω στις 4.
1: Έχει και η σημερινός Κουρασάου στις 3 το πρωί, ε.
0: Άλλο ένα must see.
1: Ωραία. Ναι. Είναι ο Γιάννης και η Μπακ στο παράδειγμα ότι μπορεί να φύγει το Πασόκ από την εξουσία. Εξουσία όμως δεν μπορεί να φύγει ποτέ από το Πασόκ. Mm-hmm. Mm-hmm. Τα Ρεάλ Τενερίφη μας ενημερώνει ο Γιώργος Περίσης 97-95 10 δευτερόλεπτα.
0: Είμαστε. Μυθική ματσάρα λέει ο Πετέλης που το βλέπει. Κορέα λέει και Σον στηρίζει το Tottenham Fan Club, έφυγε από την Premier και προετοιμάζεται έναν χρόνο για το Μουντιάλ. Είμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι και ο Μέση όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα και πήγε στην Παρή και ήταν λίγο πιο χαλαρός, προετοιμάστηκε για το Μουντιάλ με την ψυχία του.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι μυθικό αυτό το μήνυμα. Podcast 2022 για Μαρακανάτσο. Κύριος Γιάννης. Του τερματοφύλακα Μπαρμπόσα το έκαναν τηλεδικαστήριο το 2002, 52 χρόνια μετά. Κύριος Κώστας. Ο Μπαρμπόσα, ο οποίος πέθανε το 2000. Κύριος Γιάννης. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν το 2002, θα ήταν το 92, συγγνώμη. Αλλά αλήθεια, τώρα μια που το θύμισες, πραγματικά παιδιά, αυτό το βίντεο είναι, δηλαδή το θυμάμαι, έχουμε δει, ξέρετε, εκατομμύρια βίντεο πια, ας πούμε. Το έχω εδώ καρφωμένο στο κεφάλι μου. Γιατί είχαν τον Μπαρμπόσα σε ένα στούντιο κάτω και πάνω είχαν χτίσει σαν, σαν κερκίδες Κολοσσέου και ήταν σε δύο σειρές δημοσιογράφοι οι οποίοι με το δάχτυλο έτσι.
2: Αυτός ο άνθρωπος για ποιο λόγο πήγε.
1: Τον δόλιο του λέγανε όχι, θα μας πεις γιατί το έφαγες αυτό τον γκολ. 40, 50 πόσα χρόνια ήταν μετά.
2: Ο μόνος λόγος να πήγε να πήρε πολλά λεφτά, ας πούμε.
1: Καλά, ο Μπαρμπόσα ήταν δυστυχισμένο και φύγει από το
2: Αγίο. Ναι, γιατί να πα εκεί.
1: Δεν αντεχότανε.
2: Δεν θέλω να.
1: Δεν αντεχότανε πραγματικά.
0: Αυτό το Μουντιάλ, λέει κάποιο, είναι για εμά που δουλεύουμε νυχτερινή βάρδια, λέει ο Τάκη. Προφανώ,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι,
0: ευτυχισμένε θα έχετε κάτι να βλέπετε, α πούμε. Τι άλλο μα λέτε.
1: Η πραγματική ούλη.
2: Το βάλετε.
0: Το βάλετε Τενερίφη.
2: Το βάλετε Τενερίφη.
0: Τρίποντο. Και θέλει πόσο.
1: 4.
2: 4 δευτερόλεπτα.
0: Άρα ένα πόντο μπροστά η Τενερίφη, έτσι. Μάλιστα.
1: Η δήλωση ο Γιάννης και ο Θανάσης πιάνουν 60 εκατομμύρια από τον μπάτζετ του Μουργόκη είναι family. Αυτή σου Stacy King ότι σήμερα εγώ και ο Τζόρταν βάλαμε 70 πόντους. Εντύπωση που σε κολωνώ. Πολύ σωστά. Οι πραγματικοί ούλτρας του Κουρασάο το λένε Κουρακάο και φοράνε μπλε.
0: Λέει κάποιος εδώ παραλίγο ο Γιάννης να πείσει τον GM των Bucks να πάει ο Αγραβάνης στους Bucks λόγω καλής εμφάνισης με εθνική και του είπε από όπα. Αιτή Σκωτία 4 το πρωί βλέπατε στα Ίσα και Παλικαρίσια. Όχι.
1: Αιτή Σκωτία, μ' αρέσει αυτό.
2: Εγώ βλέπω τα πάντα, είμαι...
0: Αν δεν δούλευα, μπορεί να το βλέπω. Επειδή θα δουλεύουμε εκείνες τις μέρες, νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, όχι, Ιούνιος, θα δουλεύουμε.
1: Ναι,
0: θα έχω πρωινά ξυπνήματα. Δυστυχώς, όχι.
2: Φοβάμαι. Έχω την περιέργεια να δω τι είναι η IT, ας πούμε.
0: Να το δούμε στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι σε μια ώρα ανθρώπινη. Όχι, 4 το πρωί. Συγγνώμη κιόλας.
1: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται με αυτά. Γιατί το αποδομήσαμε, ρε παιδιά, το παγκόσμιο κύπελλο. Τι είναι, εμείς το αποδομήσαμε. Που το έχουμε τόση αγάπη. Το 12ο παγκόσμιο κύπελλο που θα δούμε. Τι λέτε τώρα. Έχουμε δει 12, θα δούμε 12 παγκόσμια κύπελλα. Αλήθεια τώρα. Πόσο μεγάλοι είμαστε.
0: Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα δηλαδή τώρα.
2: Εγώ τα μέτραγα και θα είναι το 7ο που θα δω. Και θα καταλαβαίνω. 8ο πες.
1: Ωρε φίλε. Πολλά. Πολλά. Παιδιά, επειδή αναρωτιόσαν τι κάνει, τι κινεί τον Μέση, ένα ακόμα μοντέλο, η απάντηση είναι πως θα ηγηθεί ως reigning champion. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Τίποτα δεν λέει.
1: Δεν λέει απολύτως τίποτα αυτό.
0: Λέει για αυτούς που γράφουν γύρω-γύρω, για ναι, εσάς, για.
1: Μα απολύτως τίποτα.
0: Που κατάνε τα ρεκόρ,
1: αυτό, αυτό... αυτό ακούγεται σαν να το έχει γράψει insider.
0: Ναι. Και μπράβο του.
1: Και μπράβο του σε κάθε του περίπτωση. Βεβαίως. Τορμπελίν Πινέζα, όχι, νομίζω δεν είναι πιεσμένο. Τι έγινε.
0: Δεν κατάφερε να σουτάρει η Ρεάλ.
2: Ήταν και δεν ήταν φάουλ τώρα αυτό το λεφτό.
0: Δεν ήταν τίποτα. Αν για να μην βλέπεις παίχτες Ρεάλ να έχουν περιχειρώσει διαιτητή, τίποτα δεν ήταν.
1: Το πήρε Τενερίφη το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: 97-98. Μάλιστα.
0: Πάση.
1: Μπάλα πήγε στο Χεζόνια. Το μαρκάραν πολύ
2: δεν
1: καλά.
0: Έκανε ένα αδιανόητα κακό σου. Θέλω να πω το οποίο έφυγε. Ναι.
1: Ξέρω, γιατί δεν σου, όταν πήρε την μπάλα, ήταν πιο άνετος για να σου τα
0: ρίξει. Ήθελε να πάει πιο κοντά γιατί θέλει δίποντο.
2: Ναι, ναι, γιατί θέλει. Ναι.
1: Ήταν, ναι, είχαμε τρίπλη τίμη σχεδόν πάνω στην Χεζόνια.
0: Οκ.
1: Πες μου, 97-98. Όποιος λέει και ο Στέλιος, είμαι συνταξίουχος και για πρώτη φορά δεν με νοιάζει που το Μουντιάλ θα το δείχνει τηλεόραση ξημερώματα. Κάτω, για πού να αυτό είναι και παρέα. Άμα έχεις αϊπνίες, άμα ξυπνάς νωρίς, άμα γουστάρεις, πολύ απλά ξυπνάς, βλέπεις τα μάτια όλη τη μέρα σου ελεύθερη, ξυπνάς, κοιμάσαι, ξυπνάς, κοιμάσαι, βλέπεις τα ματσάκια σου και μια χαρά είσαι. Βεβαίως. Ο Αραβάνης, ναι. Ήταν πολύ περήφανος ήταν αυτό για τη δήλωση του Γιάννη, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό το Μουντιάλ για μας, λέει, που το πρώτο μάτς ήταν 10, το 94 ξυπνάει ο Ρέσμινης. Τότε ήταν καλοκαίρι και δεν είχαμε σχολείο και τα βλέπαμε όλα. Τώρα δουλεύουμε νύχτα και πάλι θα τα δούμε. Λέει, το 2002 ήταν, παιδιά. Έτσι. Το Μουντιάλ ήταν σε περίεργες ώρες. Είχε και αυτό περίεργες,
0: ναι,
1: ώρες. Και το 94 και το 2002.
2: Μεσημεριανά θυμάμαι το 2.
1: Είχε περίεργες ώρες, ναι.
0: Είχε και πρωινά.
1: Είχε και πρωινά, ναι.
2: 7 το πρωί, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε, είχε και πρωινά, τότε. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άσχημα νέα των νούμερων, το μόνο μας το έχει στείλει ο Αλεφάη, τέλος πάντων, ένα καλό ταξίδι στην νεότητα, Λευτέρη Κουγκαλίδη, που μου είπε ότι πέθανε Λευτέρης Κουγκαλίδης σήμερα. Μόνο στους περισσότερους δεν λέει πολλά, στους ανθρώπους της Βορείου Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης λέει πάρα πολλά. Μέχρι στις εκπομπές με Γιάννη Πετρίδη,
0: Παπαστεφάνου,
1: ζωντανή σύζευξη Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένας από τους ανθρώπους με βαθιά γνώση του
0: ελληνικού τραγουδιού. Και Παπαστεφάνου και Ποστάλα ήταν.
1: Παπαστεφάνου, ναι, ναι, ναι. Ποστάλα, βέβαια, βέβαια.
0: μεγάλη συλλογή από δίσκους, τηλεοπτικές εκπομπές, μουσικές παρουσίαζε, ένα μεγάλο αρχείο με περιοδικά, με ένας άνθρωπος της μουσικής.
1: Αυτό που μπορεί να μην λέει τίποτα περισσότερο από εσάς, όμως είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, αναδεικνύουν και διασώζουν με τον τρόπο τους ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Είχε μέχρι και αρχείο με ταινίες Φίνος Φιλμ.
1: Το διάβασα.
0: Και ένα μέρος αυτό το δώρησε κιόλας πριν από λίγο καιρό του αρχείου, το οπότε κάποια πράγματα θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν τέλος πάντων.
1: Μισός αιώνας δημοσιογραφίας, ξέρετε πόσο είναι αυτό? Πολύ. Πάρα πολύ. Ο μισός αιώνας είναι πάρα πολύ.
2: Το μήνυμα του Στέλιου πριν, του συνταξιούχου,
1: ναι,
2: αποδεικνύει ότι είναι συνταξιούχος από τα κεφαλαία γράμματα.
1: Μην το λες. Ο Άντραχ Φαφούτης λέει: Αητή σκοτία στις 5 το ξημέρωμα, βλέπετε μόνο στο Athens Queens, παρέ με 55χρονη κεράση πουτάκι, η οποία σου λέει: Είσαι πολύ ωραία, Γουόρι.
0: Το μόνο σίγουρο, λέει κάποιος άλλος για το Μουντιάλ, είναι ότι θα χάνουμε λεφτά και στον ύπνο μας. Τα λέει Γιαννάκης ο Ροκάς. Το Σκωτή IT είναι ξημερώματα Κυριακής. Μπορεί να βλέπετε, όμως το Ιράν Νέα Ζηλανδία η ώρα 4 το πρωί, ξημερώματα Τρίτης. Ναι, τι.
2: Ο τελικός πράγματι, τι ώρα είναι?
0: Ανθρωπινή. Είναι.
1: Δώσαν στον Κάβη το 9. Α, δεν έχουμε αρχίσει αυτά. Δεν έχουμε να κοιτάμε τώρα. Μην μου κάνετε τέτοια τώρα, θα τα δούμε. Δώσαν στον Κάβη το 9, ε. Μάλιστα. Okay. Ο Άρη Χάνσον λέει: Το tweet του Μόγλη, πρωτόνια, νετρόνια, χεζόνια, με έχει στιγματίσει σε βαθμό που δεν μπορώ να μην το σκεφτώ όταν αναφέρω το χεζόνια.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Φοβάμαι ότι με αυτές τις ώρες του Μουντιάλ θα αποσπάται η προσοχή των υπαλλήλων security που κάνουν νυχτερινές βάρδιες.
1: Καμία περίπτωση, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα.
0: Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες.
1: Επίσης, μην παίρνουμε το επώνυμο Κογκαλίδης με το επώνυμο Γκαγκαλούδης. Είναι δύο τελείως διαφορετικά επίθετα, έτσι. Αητή σκοτία χαλαρά γιατί είμαι δάσκαλος. Μα τώρα επίτηδες τώρα τα γράφεις.
0: Καλά,
1: τα γράφεις επίτηδες τώρα. Αυτά γιατί, αλλά εντάξει, είναι παρά ένα, οπότε δεν θα έχουμε και μεγάλο ξεσηκωμό τέλος πάντων.
0: Ξέρει πότε το στέλνει.
1: Είναι μουλοχτή αυτή. Πολύ.
0: Να το στείλω, θα γίνει κούγκι και θα την πληρώσει μετά ο Δεσίλας με το που ακολουθεί.
1: Και όπως ο Αρχής το έχει φτιάχνει, λέει Γκάνα Παναμάς 2 η ώρα και καπάκι Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5. Καθημερινή, πόρωση. Ορίστε.
0: Για εσάς είναι ζωή, παιδιά. Άμα έχετε χρόνο και να το δείτε αυτά, δεν έχετε ξυπνήματα, για εσάς είναι ζωή.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί απλά για να κοιτάξεις και δεν αγοράζεις τίποτα, βγαίνεις έξω προσποιούμενος ότι κάτι σκέφτεσαι για να μην νομίζουν ότι έκλεψες.
2: Όχι μόνο ότι έκλεψες, για να.
0: Τι κάνει αυτός εδώ?
2: Έχουμε κάτι συνταξιούχος και γράφω κεφαλαία.
0: Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό?
1: Πάντα έχουμε, Κώστα, δεν μας φτάνει η ώρα.
0: Εντάξει, λοιπόν. Να αποχαιρετήσουμε λοιπόν Γιώργο Πετρίδη και Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε το Στέργιο που ήρθε και μας έκανε παρέα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο μετά το μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε δηλαδή και στον άλλο του μπάσκετ. Θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε αφού τελειώσει ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου σε ιστορικό μνημείο σε συνδυασμό με τη δημιουργία πάρκου στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν όψη των τελικών της τύχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρσε λόγω τενοτήτηδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα τον Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορο στον αυριανό πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θέλω η ομάδα να είναι πολύ δυνατή και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, πρόσθεσε. Θέμα χρόνου οριστική συμφωνία με Ουνάι Λόπεθ. Μόνο ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδρη Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, η Τραμπζονσπορ απέστειλε όλα τα έγγραφα για τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός. Το όπερ και χάφι οι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι αποχωρήσεις. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουξμπουργκ και τον Δημήτρη Γιαννούλη με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του. Στασιμότητα στα υπόλοιπα θέματα με τις εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Πρωταθλητρία για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της βουλιαγμένης στο Λεμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρίσε το πρωί η εθνική ομάδα για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη. Με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για το χαμό του Μάριο Οικονόμου θα αγωνιστεί γαλανό-λευκή στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Με τον Αλκαμπή να πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87ο λεπτό, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1, με τον Ρασβάν Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο και ο Αλία Γκάνα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21, 47, 36, 3, 43, 30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.809.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
3: Για ξαναπες το!
2: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
3: Πόσο!
2: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
4: Στις 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση του 10 εστιατοριοδρομίου.
5: Ήταν το South End από τα ερώτηρα κομμάτια που έχει γράψει ο Τον Μπέστ. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37 τι. 37 εμπαστός ήταν μέλη συνοχής.
6: Φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός.
7: 95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό.
8: Μόσχος!
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε, και να πώς είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Big Wings Sport FM 94,6, καλό μήνα κιόλας, από εδώ δεν τα έχουμε πει. Αυτεράδιο, να πάμε παρούλα μέχρι τις 2, 2, 10, 95, 79, 283, 45. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας και ο Σπάνος Μπουρνάς στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σου βγάζει στον αέρα. Για να τα συζητήσουμε όλα και θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε για τελικούς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στις 9 το πρώτο παιχνίδι απόψε στο πέρα σήμερα, στο ΣΕΦ. Με τον Ολυμπιακό να μην έχει Ντόρσεϊ λόγω τενοδίτιδας. Η αλλαγή στους ξένους είναι ο Τζόσεφ.
1: Αναμενόμενη.
0: Ναι, που πήρε θέση του Μόρις.
1: Εγώ πίστευα θα ήταν και ο Μακίσικ στη θέση του Τιλικίνα.
0: Ναι,
1: αλλά προφανώς τον θέλει τον Τιλικίνα για μήνες.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάει με το Φαρίδα του Γκριγκόνης, και αυτό αναμενόμενο. Έξω είναι ο Ρογκαβόπουλος. Πιθανότητα έξω και ο Σλούκας. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει. Και πάμε σιγά σιγά για τους τελικούς. Τι άλλο έχουμε, Φορτούνη σε επιστροφή έχουμε.
1: Βεβαίως, γύρισε σπίτι.
0: Αναμενόμενο. Περιμέναμε, το έχεις πει.
1: Από πότε βέβαια.
0: Τι άλλο έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ουσιαστική εξέλιξη, ξέρεις, τα υπόλοιπα μεταγραφικά δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι όλα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει και αμυντικό, το Μαρμόλ, και θέλει να κλείσει και. Εντάξει, και ο Λόπεθ θεωρείται πολύ δύσκολο να μπορεί να στραβώσει συγκεκριμένη περίπτωση. Στόχος είναι ότι όταν θα φύγει ο Ολυμπιακός στις αρχές Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα. Όλες οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν μέχρι τότε. Δεδομένο. Δεν μπορεί 3 Ιουλίου και με Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Να δει και τι ακριβώς θα γίνει και με τις προτάσεις που μπορεί να έρθουν για παίχτες. Αλλά όπως σου είπα και το πρωί, Διονύση, θα είναι ένα καλοκαίρι με πολλές κινήσεις για τον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα. Όχι ότι γίνανε λίγες. Ωραία. Αλλά έχει αλλάξει απόψη, ξέρεις, και με τη Λίβαρο ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τώρα. Νομίζω μέσα στην ομάδα δεν βλέπω να έχει κάτι από την επόμενη. Μεταγραφικά, οι προτεραιότητες για τερματοφύλακα, για στόπερ, για αυτόν τη μεταγραφή του Ζουπκοφ. Έχει στείλει Τραμπζονσπορ, διαβάζω όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και θα υπογράψει για 4 χρόνια ο ποδοσφαιριστής. Μια μεταγραφή η οποία δεν είχε διαρρέσει το παραμικρό, έτσι. Δηλαδή έσκασε ξαφνικά.
1: Όχι, έσκασε το και στο τέλος.
0: Ναι.
1: Όχι ότι είναι κοντά και.
0: Ότι υπογράφει. Yeah. Υπογράφει, ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει επαφές με την Άουγσμπουργκ και τον Γιαννούλη. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Τι άλλο, έχουμε Σπανούλης, φαίνεται ότι πάει. Παράταση αγωνίες διαβάζω εδώ. Δεν είχε απάντηση ακόμα, αλλά περιμένουμε τις επόμενες ώρες.
1: Θα το σκέφτηκε για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα εκεί.
0: Η Εθνική έχει το μάτς με τη Σουηδία.

0: Δηλαδή και πιθανόν το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άτε να το πω τρίτη φορά, Διονύση.
1: Πες το.
0: Η γυναική ομάδα πόλη του Ολυμπιακού κέρδισε στο λαιμό τη Βουλιαγμένη, έκανε το 3-1 και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Στο πόλο μιλάμε πάντα. Ναι. Με 9-7.
1: Λοιπόν... τι άλλο έχουμε, καλησπέρα στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, να είναι καλά.
0: Στον Δημήτρη από την Ερυθρέα.
1: Ναι.
0: Στον ταξιάρχη από την Μυτιλίνη και βέβαια, το πούμε και το πρωί, θα το πούμε γιατί και μην λείπαμε. Και εδώ δεν είχαμε κάνει εκπομπή εμείς ούτε χθες ούτε το Σαββατοκύριακο. Και πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Κοντόμου.
1: Βεβαίως, να το πούμε και από εδώ, ειλικρινή συλληπιτήρια. Γιατί. Τι να πεις τώρα, νέος άνθρωπος. Εσύ, γιατί με μπέρδεψες. Είπαμε την Πέμπτη είναι η Σουηδία με την Ελλάδα.
0: Εσύ μου είπες Τετάρτη.
1: Πέμπτη σου λέω. Βράδυ Πέμπτης. Αύριο στις 8. Πέμπτη.
0: Εσύ θεωρείς ότι είμαστε Τετάρτη.
1: Ναι, επειδή είπα σήμερα το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη. Οπότε γι' αυτό με κόλλησες που σου λέω γιατί τι έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Την καλησπέρα στο Βύρον από τα Χανιά, στο Στέλιο από το Ήλιον.
1: Να πούμε και πάλι ειλικρινή συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του Μάριου Κονού. Πραγματικά τι να πεις. Και παιδιά, προσοχή στους δρόμους, πολύ μεγάλη, να προσέχουμε και τους ανθρώπους με τα μηχανάκια. Κράνος όλοι, ζώνες όλοι, πρέπει δηλαδή αυτά να είναι αυτονόητα. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Καλησπέρα στο Γέρα από το Κόβεντρι.
1: Ναι.
0: Κόβεντρι, βεβαίως, περιμένουμε τον Αύγουστο για την Κόβεντρι. Πόσοι μικροί πρέπει να χρησιμοποιούνται στο γήπεδο, 2 πλέον.
1: Στα 2
0: γεννημένα. Κάτω των 20.
1: Όχι κάτω των 20.
0: Τον 22. Τον 22, ναι.
1: 22. Το άλλαξανε.
0: Ναι. Α, το κάναμε.
1: Όταν πρέπει να έχει 2 και 2.
0: 4.
1: Ναι. Γιατί. Ο βασικό 2 στον πάγκο για να. Ναι. Άμα του κάνει αλλαγή.
0: Γιατί αλλιώ δεν μπορεί να βάλει παίχτη.
1: Σωστά. Λοιπόν.
0: Αυτό εννοούμε. Δηλαδή, αν κάποιο χτυπάει, να τραυματιστεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή να θες... κουραστεί, να μην μπορεί άλλο.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Χρειάζεται να πρέπει να έχει και στον πάγκο 2.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένα άλλο φίλο λέει: πραγματική τελική είναι αυτή το Σπέρτ με του Νίξ. Αν για του Σπέρτ πες ότι. Ήταν, λέγω, του Νίξ δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει στο τελικό. Δεν το περίμενα. Σήμερα είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, Διονύση μου.
1: Δεν ξέρω, φίλε, ποτέ είναι η τελική.
0: Δεν ξέρει.
1: Δεν πει, δεν έχω να δω πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμέ. Θα τα βρει και ο Ηράκλειο όλα και θα τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα,
2: κάνατε καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Και καλό καλοκαίρι και σε όσους μας ακούνε. Να πω ότι από ό,τι άκουσα Εθνική θα παίξει και με μαύρα περιβραχιόνια λόγω του άλλη μια απώλεια, δυστυχώς. Αυτή η εισαγωγή ρε παιδιά το πρωί έτσι για να μπω σε άλλο κλίμα τώρα λίγο πιο χιουμοριστικό. Τι εισαγωγή είναι αυτή, δηλαδή ούτε ο Βασίλης Καρά στο θέατρο με την Πάολα και τον Παντελίδη τότε έκανε ένα τέταρτο εισαγωγή. Τι εισαγωγή είναι αυτή το πρωί, αυτή με τους τίτλους, πριν βγείτε στο στούντιο. Κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό πολλές φορές. Το δεν ξέρω, δεν εξαρτάται από εσάς.
0: Βγάζουμε νωρίτερα πάντα ότι να είναι ανοιχτό το stream, χωρίς να έχει εικόνα. Για 2 φορές υπάρχει ήχος, αλλά έχει συμβεί. Περίπου 5 λεπτά είναι, το νομίζω.
2: Λοιπόν, Διονύση, να ρωτήσω κάτι, γιατί μάλλον και ρωτάω εσένα, γιατί ο Ηρακλής δεν πολύ ασχολείται με Super League 2 και τέτοια. Αυτή η περίπτωση της ανόδου του πύργου που εκδικάζεται η έφεση της Ζακίνθου.
1: Θα παρακολουθήσει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί με την έφεση.
2: Ακόμα δεν έχει...
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, μη σου πω ψέματα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
0: Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, διακόπη λόγω
2: γι' αυτό ρώτησα το Διονύση.
1: Ναι, όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει.
2: Εντάξει, πέρα από τα όσα έγιναν, τα οποία είναι καταδικαστέα, εννοείται. Εντάξει, ο πύργος, και επειδή μιλάμε ούτως ή άλλως για τον Πανελλιακό, ουσιαστικά είναι μια πολύ συμπαθής ομάδα στη γενιά τη δικιά μας.
1: Ένας να βρεθεί για να πετάξει ένα μπουκάλι.
2: Εκεί έγινε μήλος.
1: Έγινε, απλά σου λέω εγώ για το... δεν ήταν ένα μπουκάλι, δεν έπεσε μήνα, έχεις δίκιο, πέσανε πολλά. Αλλά θέλω να σου πω, και ένας είναι ικανός να κάνει τις

0: Ναι, στα γήπεδα.
1: Λοιπόν, τώρα, σήμερα είχαμε και την οριστικοποίηση της επιστροφής του Κώστα του Φωτούνη, εντάξει, το ξέραμε καιρό. Συν παρουσίαση νέας φανέλας.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το Λόπες που μάλλον τίνει να κλείσει, κάτι άλλο έτσι σε πιο προχωρημένο επίπεδο, τι υπάρχει? Γιατί έχουμε ακούσει ένα σωρό ονόματα.
2: Και πού είσαι ακόμα?
1: Προφανώς ο Λόπες, ναι.
2: Κοίτα να δεις, Ηλία.
1: Ναι.
2: Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια, δεν ακούγονταν τόσα πολλά ονόματα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει τόσες πολλές κινήσεις. Τώρα υπάρχουν...
1: Καλά, όχι ότι και πέρσι ακούστηκαν λίγα, αλλά τώρα σε 15 μέρες μέσα έχουμε ακούσει...
2: Πάρα πολλά. Και σκέψω τις δύο χρονιές του με τη Λίμπαρ που έβγαινα εγώ και έλεγα, ότι ειδικά την πρώτη, ότι δεν βλέπω πολλές κινήσεις και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει και παίχτες μου το Γιαζίτη το Σεπτέμβρη. Αλλά το... ήταν εξής, ότι με τη Λίμπαρ δεν ήθελα να γίνει, δεν είναι των πολλών αλλαγών. Αυτό άλλαξε με τη συζήτηση που είχε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Όχι την τελευταία πριν το Final Four, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και είναι διαθεσμένος να γίνουν αλλαγές και το είχε πει και σε δηλώσεις του αρθή μας. Ότι πρέπει στο τέλος της σεζόν ότι πρέπει να κάνουμε.
1: Είναι πράγμα. Και αναγκαίο να γίνουν αλλαγές. Έτσι, είναι, πέρα αλλιώς. Από το ότι. Αντιπλέον, ας πούμε, ο Γκαρσία είναι ένας παίκτης που δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφορτιστεί πολλά 90 λεπτά. Έτσι έχει φανεί. Αυτό το λέω έτσι.
2: Ο Γκαρσία, ας πούμε, στα play-off.
1: Είπα ένα παράδειγμα.
2: Για 60 λεπτά ήταν καλός. Για 60. Δηλαδή μετά δεν μπορούσε έτσι να ακολουθήσει τόσο πολύ τα δικά μου τα.
1: Να σε ρωτήσω, Ερακλή μου.
2: Θέλει, θα πάρει δύο στόπερ Ολυμπιακός.
1: Ναι. Η περιπτώση του Μαφαίου και του Αντρές Γκαρσία είναι ουσιαστικά για την Κωστινιά.
2: Ο Κωστινιά, εσύ περιμένουμε ουσιαστικά την ανακοίνωση. Είναι τελειωμένη η μεταγραφή στα 11 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω μπορεί να πάρει και δύο μπακ Ολυμπιακός στο δεξιάκο.
1: Ο Μαφαίο πάντως από ό,τι είδα είχε γεμάτη σεζόν.
2: 31 μάτσα.
1: Ναι, είχε γεμάτη σεζόν.
2: Και καλή ηλικία. Ο Ολυμπιακός θα πάρει, μπορεί να πάρει και δύο και να μείνει ο Ροντινέη ως μπαλαντέρ. Δηλαδή να είναι και κυρίως για τα εξτρέμ, γιατί το έχει πει με τη Λίμπαρ. Και άμα τύχει τώρα και συμπληρώσει κάποιος κάρτες, τραυματιστεί, υπάρχει θέμα στο δεξί άκρο. Α, υπάρχει να παίξει εκεί. Ως μπαλαντέρ, ας πούμε, ο Ροντινέη μια χαρά είναι για μένα να υπάρχει στο ρόστερ.
1: Θεωρείτε δεδομένο ότι ένας εκ των Ορτέγκα Μπρούνο θα.
2: Πιο πιθανό Ορτέγκα. Να έρθει πρόταση για τον Ορτέγκα.
1: Ναι.
2: Πιο πιθανό. Θα πάρει.
1: Ναι.
2: Δύο στόπερ. Ένα αριστερό μπακ. Ένα. Έχει ακουστεί και ο Λυκογιάννης. Γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει και παίχτες.
1: Α, ναι, και ο Λυκογιάννης, μπράβο, ναι.
2: Να πάρει. Να σου πω εγώ ένα δεξί μπακ, αν και βλέπω δύο. Στα χαφ θα πάρει παίχτη. Εξτρέμ θα πάρει. Θα πάρει και ένα σεντερφόρ. Έχει γυρίσει και ο Φορτούνης. Θα φτάσει στις 10 κινήσεις ο Ολυμπιακός.
1: Περίπτωση να ανέβει ο Κουτσίδης στη πρώτη ομάδα υπάρχει.
2: Ως πέμπτο στόπερ.
1: Ουσιαστικά εκεί που άφησε το κενό ο Καλογερόπουλος.
2: Ναι, ο Καλογερόπουλος είχε ξεκινήσει ως πέμπτος. Προσπέρασε το μάτσα,
1: ναι.
2: Και έγινε τέταρτος. Είχε 17 συμμετοχές, αλλά είχε παίξει και ως μπακ και σαν μπακ στο κύπελο κάποιες φορές. Και το παιδί ήθελε να πάει κάπου για να παίξει. Τώρα θέλει και εξωτερικό.
1: Η περίπτωση του Μάρμολ θεωρείται καλή, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί έχει ένα ύψος που δεν είναι τόσο. Είναι ένα 80, ένα 82.
2: Ένα
1: 84. Είχε αρκετές συμμετοχές από ότι κάτι τσέκαρα και είχε.
2: Ναι, και το γεγονός ότι η Λας Πάλμας είναι στα play-off και θα διεκδικεί στην άνοδο δεν παίζει ρόλο στην απόφασή του.
1: Ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Πυρόλα.
2: Με τον Πυρόλα δεν μπορεί να περιμένει, να ξέρει να περιμένει, γιατί δεν ξέρει πότε και αν θα έρθει πρόταση. Δεν είναι κάτι το οποίο το ελέγχει.
1: Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το ξέρουμε από
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν μπορεί να ξέρει, μπορεί να έρθει πρόταση τον Αύγουστο, μπορεί να έρθει πρόταση τον Ιούλιο, μπορεί να μην έρθει ποτέ. Δεν μπορεί να κάνει αυτό.
1: Ναι, μιλάμε τώρα με μια υποθετική σφαίρα, ναι.
2: Ναι, δεν μπορεί να κάνει έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Ταστόπρο του Ολυμπιακού είναι ο Ρέτσο με τον Πυρόλα. Ο Μπιαρκόν πιθανότατα θα αποχωρήσει. Έχουν γραφτεί κάποιε ομάδε στη Γαλλία. Η Παρή...
1: Για μένα καλά θα κάνει και θα αποχωρήσει.
2: Όχι η Παρή Σεζέμπερ, ότι... η άλλη η Παρή ευσύ και γράφτηκε και για τη Λάνς. Λοιπόν, θα πάρει δύο στόπερ.
1: Πάμε. Εντάξει, Ηρακλή μου, τώρα έχουμε να δούμε και να πούμε πάλι το διάστημα. Εύχομαι η τελική να είναι, τουλάχιστον πιο ήρεμη από πέρσι, έτσι. Και κλείνοντας θέλω να μου θυμίσετε κάτι, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά. Πέρσι, ποια είχατε γλιτώσει νομίζω λόγω του γάμου του αγαπητού σας συναδέλφου το, την εκπομπή μετά το, το επεισοδιακό παιχνίδι στο ΣΕΦ, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, στο ΣΕΦ, το ΣΕΦ εδώ είμαστε.
0: Απλά είμαστε στο... και το, το, τα κόρτσις εκεί.
2: Δεν είμαστε στο Σπηλιόπουλο, πρέ. Είχε παντρευόταν.
1: Α, με, το, με τη μανούρα του Φουρνιέ με τον Νάν, ήτανε.
2: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Να, δεν το θυμάμαι, ναι.
2: Έγινε, Ηλία.
1: Τώρα δεν παντρεύεται κανένας τώρα.
2: Όχι, δεν μας... και να παντρεύεται δεν έχουμε προσκλητήριο.
0: Κάτσε, παντρεύεται αλλά δεν μας έχουν καλέσει.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, παιδιά. Γεια, χαρά.
2: Το Θεό το Σπηλιόπουλο, το θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι.
2: Που δεν έβγαινε... Έχουμε πάει στο... στο κέντρο και στο χώρο. Στο τραπέζι. Για τη δεξίωση. Και έβλεπε το ματ. Έβλεπε το ματ και μετά βγήκε ο γαμπρός και νύφη. Στο ημίχρονο.
0: Για πάμε, ναι.
2: Το Μίτσο.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Σειρά μου είναι.
2: Βεβαίως.
3: Βαγγέλης Ολυμπιακός, είχα πάρει για την Παρασκευή, έψαχνα τον Ηρακλή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Μιλήσαμε, νομίζω.
3: Όχι, αφού έλειπες.
2: Τι Παρασκευή έλειπα.
0: Ναι, ναι. Δεν σε ρώτησα τον Ηρακλή, το ξέχασα να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω τον αέρα πώς ήταν η ταινία. Συγγνώμη, ρε Βαγγέλη.
3: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Η αρκουδότυπα.
0: Ναι.
2: Πολύ καλή.
0: Σου άρεσε.
2: Φίλε, δεν το περίμενα.
0: Δηλαδή με άριστα το 10 τι θα έβαζε.
2: Με άριστα το 10. Εντάξει, δεν είμαι τώρα και κρίτικος.
0: Είστε εσύ ως αυτό που είδες.
2: Ο ένα οχτάρι.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τι...
0: Μην πεις την υπόθεση, θα τη δούμε.
2: Πού θα τη δεις. Θα πας εσύ στο Σινεπαρί.
0: Έχω πάει.
2: Ναι. Όχι, δεν θα σου πω την υπόθεση. Δεν, εντάξει, δεν είναι κάτι το extreme.
0: Ναι, αλλά άστο να το δούμε.
2: Όχι,
0: αλλά σου άρεσε.
2: Δεν κουράστηκα καθόλου.
0: Okay. Πόση ώρα.
2: Γεμάτη, δύο. Δύο ώρες και κάτι.
3: Με 8 στα 10 καλή θα ήταν η τελευταία.
2: Καλή ήταν η
0: Διονύση. Είχε κόσμο.
2: Yeah. Πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
2: Και είχα και πολύ καιρό να πάω στην Πλάκα, ξέρεις, και μ' άρεσε.
0: Ναι. Έλα.
2: Θέλω να ξαναπάω δηλαδή. Έλα, ωραία, Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα αρχικά. Χαιρόμαστε που σε ξανακούμε, Ηρακλή, μετά από το ρεπό. Ωραίο θα ήταν για να είδες ωραία ταινία. Καλό θα ήταν. Το ρεπό σου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά, εντάξει, να έχουμε ήρεμους τελικούς πρώτα απ' όλα. Να μην έχουμε αψιμαχίες.
2: Εντάξει, θα υπάρχει τώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Εντάξει, αψιμαχίες είναι εκτός γηπέδων. Τώρα τα περσινά ήταν λίγο βλακίες, ας πούμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα, αλλά εντάξει, τελικούς με τον Παναθηναϊκό ποτέ δεν ξέρεις. Never know, είναι δύσκολες καταστάσεις. Θα δούμε αύριο το πρώτο παιχνίδι, θα είναι αναγνωριστικό. Έχουν αποσύρει και οι δύο ομάδες από ό,τι έχω δει.
2: Είναι αυτό που το συζητούσαμε όλη τη χρονιά. Όταν, κοίτα, είναι πολύ σημαντική η τελική του πρωταθλήματος. Δεν τους μειώνω, ούτε τους βάζω, ξέρεις, σε δεύτερη μοίρα. Είναι τελική, είναι πρωτάθλημα, κλείνεις πολύ καλά τη χρονιά και οι δύο ομάδες, δηλαδή, μπορεί, ξέρεις, τους δίνει ηρεμία. Περισσότερο τώρα στον Παναθηναϊκό, επειδή ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, έτσι πάνε αυτά. Αλλά είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο μεγάλη σεζόν. Που βλέπεις, ας πούμε τώρα, ο Ντόρση έχει τενοτίδα από την κούραση και από τα πολλά τα μάτς. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ξέρεις, το νιώσεις το πρώτο, ναι. στο ΣΕΦ. Βλέπεις ότι ο Σλούκας έλειψε στα παιχνίδια με τη Βαλένθια και ακόμα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι αφίβολος. Ο Ρογκαβόπουλος έξω. Δεν έπαιξε και πολύ ο Ρογκαβόπουλος.
3: 25 λεπτά μετά από 40 μέρες τραυματισμό και 37-36 χρονών που είναι ο Σλούκας.
2: Είναι πολύ. Και πλέον
3: θα παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή,
2: το συμφώνησα πάρα πολύ. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα το Ποδιαμαντίδη, το οποίο πριν τη ζει ο Παπαλουκάς. Κάποιος από τους τρεις. Γιατί τη βλέπω αυτή την εκπομπή.
3: Ωραία, εκπομπή.
2: Ναι, συμφωνώ. Ότι πλέον δεν μπορεί να έχεις. Θέλεις πολύ γεμάτα ρόστερ για να βγάλεις Ευρωλίγκα.
3: Μα φέτος αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Μπαρτζόκα. Πήρε 15 παίχτες και παίζαν όλοι. Και έκανε ρωτήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν βγαίνει.
3: Ναι, αυτό είναι το ελληνικό πλέον. Όταν έχεις 60 και 70 παιχνίδια σε ζώνη, ακόμα και ελληνικό πρωτάθλημα, είναι δύσκολο.
2: Αν θέλω να σου το πω διαφορετικά, έχεις μια διαβόλου εβδομάδα. Μια διαβόλου εβδομάδα παίζεις, ας πούμε, Τετάρτη, Παρασκευή ή Τρίτη, Πέμπτη.
3: Ναι, τόπο πρίντεζης, το θυμάμαι. Τώρα που το έπεισε, το ανακάλυψα στη μνήμη μου. Αυτό
2: ο Γιώργος. Και φτάνει και την Κυριακή να πας, ας πούμε, ένα ταξίδι στη Ρόδο. Δεν είναι απλό.
0: Όχι καθόλου.
3: Ναι, ούτε καν.
2: 99% θα κερδίσει.
0: Δεν έχει να κάνει.
4: Δεν έχει να κάνει αυτό όμως.
3: Δεν έχει, γιατί όταν ένας παίκτης έχει κουβαλήσει και φορτίο 60 και 70 παιχνίδια. Είναι λογικό, εντάξει, και τώρα σε τέτοιες ηλικίες, το λιούσατε τώρα που είχε ο Λούκας, δεν κουραζόμαστε, είναι τρομερά μεγάλο το φορτίο, γιατί ο άνθρωπος είχε 36 χρονών. Δηλαδή σκεφτείτε να παίζει ο Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό 30 και 25 λεπτά, τώρα στα 36.
4: Ναι, δεν βγαίνει εύκολα.
3: Δεν βγαίνει.
4: Να σου παίξει 30 λεπτά και 35 σε ένα παιχνίδι, αλλά όχι όμως να είναι...
3: Όχι, και μετά από τραυματισμό ειδικά, είναι απίστευτο δηλαδή αυτό που έχει κάνει ο Αταμάρα. Άμα δεν τον έβαζε θα έχανε από ό,τι κατάλαβα. Χωρίς να έχω δει το παιχνίδι, την έχω άποψη, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, το ποδοσφαίρο, εγώ ήθελα να ρωτήσω, ρε Ηρακλή, για να μην κρατάω και τους επόμενους. Αυτός ο χαφ που πήραμε, που θα πάρουμε, είναι καλός? Θα τον πάρουμε δηλαδή αγγλικά? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.
4: Το πιο πιθανό είναι ναι. Δηλαδή, Κισφίνα από την Μπιλμπάο. Δεν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει η πλευρά του, ότι δεν έπαιξε ρόλο. Και η Ράγιο Βαγεκάνο που έκανε μια επαφή που ήθελα να τον κρατήσει.
3: Αυτόν του Λεβαδιακού, τον Μπακ, θα τον πάρουμε, τον Έλληνα.
4: Ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα ο Τσάπρας, είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Βέβαια, εγώ το έχω πει επανειλημμένος, ότι η ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα λεφτά στο κομωστό Λεβαδιακό, θα είναι αυτή που θα τον πάρει.
3: Αριστερό μπακ ο Γιαννούλης ακούγεται καθόλου ή θα πάει στον ΠΑΟΚ?
4: Εγώ για ΠΑΟΚ το βλέπω περισσότερο.
0: ΠΑΟΚ. Κάνει επαφές ο ΠΑΟΚ.
4: Θέλει και ο Γιαννούλης να πάει περισσότερο στον ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, εκεί έπαιξε. Και τώρα για το Φορτούνι, εντάξει, μια κίνηση καρμική, αλλά δεν θεωρώ ότι... Δεν προσωπικά ο Φορτούνι, δεν ξέρω, δεν με ξετρελαίνει σαν κίνηση. Πιο πολύ εντυπωσιασμού παρά ουσία.
4: Εντυπωσιασμού δεν μπορεί να την πει, δεν είναι ένα παίκτη που έρχεται για πρώτη φορά.
3: Ναι, αλλά είναι και 33 χρονών.
4: Ναι, μα δεν σου πει κανεί ότι ο Φορτούνι θα βγάλει 40 παιχνίδια απ' έξω όλη τη σεζόν. Αλλά ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να δώσει λύσει πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη σε κάποια παιχνίδια, γιατί έχει τρομερή ποιότητα. Και δεν είναι ότι χρειάζεται ούτε χρόνο προσαρμογής, οτιδήποτε. Δηλαδή το ότι έλειπε 2 χρόνια τώρα ο Φορτούνης από την ομάδα δεν σημαίνει ότι είναι παίχτης ο οποίος θέλει τον χρόνο του, τίποτα. Μια χαρά είναι. Καλή κίνηση.
3: Θεωρητικά υποτίθεται μπαίνει και παίζει, έτσι είναι η ιστορία.
4: Βεβαίως.
3: Τώρα και σαν την ηλικία χτύπα ξύλο, μην είτε κανένα τραυματισμό το θέμα.
4: Χτύπα ξύλο ακόμα δεν το...
3: Χτυπάω ξύλο κι εγώ για να ξέρουμε.
4: Μπράβο ρε Βαγγέλη.
3: Ναι, το χτύπησα, εντάξει, κάτι άλλο. Εθνική δεν θέλω να σχολιάσω, εντάξει, συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου που τώρα έτσι όπως έφυγε μην το σχολιάσω, συλληπιτήρια πάντα και κρίμα για τέτοιες περιπτώσεις τώρα, εντάξει, τι να πεις. Λοιπόν, άντε παιδιά, για να μην κρατώ και τους επόμενους, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για πάμε σε...
4: Σήμερα είναι ο πρώτος τελικός.
0: Ναι.
4: 3,5 ώρα. Άμα το δω, δεν βλέπω τι θα γίνει αύριο το πρωί.
0: Για πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και την καλησπέρα στον Μάνο από τη Χερσόνησο, στον Χρήστο από την Ελβετία. Δεν μπορώ να σου πω, ξέρει, από όλου αυτού που έχουν ακουστεί, ξέρει, αριστερό μπακ, ποιο θα προτιμούσε. Ο Λυκογιάννη είναι ένα παίκτη με τρομερή εμπειρία από το καμπιόνα του. Για να σου είμαι ειλικρινή, Χρήστο μου. Αύριο είναι το 4/6. Αφού 4/6 έγραφε. Μισό λεπτό, κοίταξε. Κι όμως έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. 5/4 έχουμε χάσει τις μέρες, Διονύση. Ο Χρήστος από τη Στία.
1: Πάμε, ναι.
0: Μα είδα ένα...
2: Έλα, Διονύση, κύριε Ακλή μου.
0: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε?
2: Διονύση μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ειδικά πήρα για ένα παίχτη.
1: Για ένα παίκτη, ναι.
2: Λοιπόν, αλλιώς τα ακούω εγώ, αλλιώς τα λένε μερικοί άλλοι.
1: Πείτε.
2: Μπορώ να μιλήσω πόρα και γύρω. Σας εύχομαι καλό μήνα, να είναι καλά η οικογένειά σου και εσύ και ο Ηρακλής αντίπας μου να είναι καλά και εσύ, Διονύση μου. Και έγινε, Διονύση, καλά.
1: Καλά, κύριε Ανδρέα, εσείς.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Διονύση, να δούμε. Περιμένουμε τι μεταγραφές θα κάνουμε. Περιμένουμε να δούμε στο χορτάρι που θα παίξουμε.
1: Τώρα πήγε ο Ιούνιος, κύριε Ανδρέα. Τώρα μπήκε ο Ιούνιος.
2: Τώρα μπήκε, αλλά πρέπει όμως να συντομεύουμε.
1: Έχουμε
2: όλους. Πάω το συντάρι ομάδα, περιμένουμε για τις κινήσεις, Ιούνιση, μου ακούω ότι άκουσα από
1: δύο, τρεις κινήσεις, δεν ξέρω αν θα γίνουν τρεις. Πιστεύω όμως ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα αρχίσουν οι πρώτες κινήσεις.
2: Μάλιστα, πρώτες κινήσεις.
1: Και για μεταγραφές και για αποχωρήσεις.
2: Να σου πω κάτι. Γιατί ακούω και τον Νίκο Λογιάννη και τον Νίκο Θανάσιο. Η προτεραιότητα, συγγνώμη που σας απασχολώ βέβαια, οι προτεραιότητες είναι τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και σεντερφόρ, ε.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες αυτό σεντερφόρ της προτεραιότητας στον Ράτοντε, λέγεται.
1: Ράστοντε.
2: Είναι κοντά,
1: είναι
2: λένε.
1: Όχι, δεν είναι κοντά, είναι στη λίστα. Απασχολεί.
2: Είναι στη λίστα πάντως.
1: Θα δούμε αν θα κινηθεί για αυτόν ο Παναθηναϊκός ή για άλλον. Είναι στη λίστα.
2: Για αυτόν ή για άλλον, ναι.
1: Ναι.
2: Πάντως από ό,τι άκουγα για καιρό στο Πετσακόγγι, ακούγεται.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι, τον έχει προσεγγίσει ο Κοτσόνης για τον κορώνα.
1: Ποιον?
2: Έχει γίνει μια προεργασία με τον
1: Πετσακόγγι. Συμβόλαιο ο παίκτης. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να τον προσεγγίσει έτσι.
2: Καλά, μάλλον πρέπει να τον αγοράσει για να τον πάρει.
1: Βέβαια.
2: Τι θα λέει κοντά να πάρει?
1: Όχι, είπε για αγορά, αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο, κύριε Ανδρέα.
2: Ναι, είναι προχωρημένο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι για άλλους παίκτες έχει γίνει προεργασία και πολλές
1: φορές. Έχει γίνει και για άλλους και μεταξύ των οποίων υπάρχει στη λίστα και ο Ράστοντε.
2: Ράστοντε λέγεται.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ή θα ήταν αυτός ή ένας άλλος, ή κανένας άλλος.
1: Ναι.
2: Πάντως θα πάρουμε σίγουρα φορά.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να σου ρισκάρω, Γιονίση, γιατί καν γίνεται που είναι τόρος των γεννησμένων. Η αλήθεια είναι ότι θα πήγες, ρε φίλε, κάτω στα πατρία Ελλάδα μας.
1: Όχι, δεν πήγα.
2: Θέλω να μου πεις κάτι, ειδικά. Από ό,τι ακούγεται πολύ η χαφ ο Ματίας Γένσεν. Παίζει το όνομα.
1: Γένσεν ανανέωσε.
2: Ναι.
1: Ο Γένσεν που όντως έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ανανέωσε. Έγινε οψιόν ανανέωσης στην Μπρέτφορντ. Τώρα αν το κάνει.
2: Αλλά Μπρέτφορντ, λένε όμως μήπως το κάνει επίδεση.
1: Αν το κάνει η Μπρέτφορντ για να τον κρατήσει ή για να τον δώσει με οικονομικό αντάλλαγμα, θα φανεί στην πορεία.
2: Στην πορεία, ε.
1: Mm-hmm.
2: Πάντως το όνομά του παίζει ακόμα, ε.
1: Έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.
2: Όχι, όχι, ναι, ρε,
1: τώρα που είναι στην Premier League, τόσες συμμετοχές, πόσο εύκολο μπορεί να πάρει ένα δύο παίκτη. Μόνο να μένει
2: λεφτά. Πάντως παίζει το όνομά του, γράφει.
1: Σας είπα. Έχει απασχολήσει, Αντρέα, δεν το πάμε.
2: Επιμπενίδευ και τώρα που είναι και ο Νίστρομ, θα παίξει πολύ και αυτό το όνομα.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Διονύση.
1: Σας είπα, κύριε Ανδρέα, θα δούμε τώρα αν προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και ας έχει ανανέωση, ας έχει γίνει χρήση της οποίου ανανέωση, θα το δούμε.
2: Μάλιστα, γιατί από ό,τι γράφουν, μήπως, γιατί διαβάζω, ότι δίνει 5-6 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για να τον αγοράσει από την Πρέβο, τώρα, φίλε.
1: Κύριε Ανδρέα, σας είπα, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και ο παίκτης έγινε από την ομάδα χρήση της οποίου ανανέωσης. Τώρα, αν το κάνουν από την ομάδα του, γιατί θέλουν να τον πουλήσουν και να πάρουν λεφτά, θα φανεί στην πορεία.
2: Μάλιστα, πάντως ας τον έχουμε στο κάδρο.
1: Ναι.
2: Ακούγονται και άλλα νόμπολα για χαφέρε, δηλαδή σε περίπτωση που ο Γένσεν νομίζω...
1: Θα πάρει δύο χαφ μίνιμου. Δύο χαφ μίνιμου πάνω, θα πάρει και εξάρι.
2: Πάντως ακούγονται και άλλα νόμπολα, εσύ λες αυτή, ε.
1: Θα πάρει και εξάρι.
2: Ο Γέσσαρ είναι οχτάρι, δεν είναι εξάρι.
1: Θα πάρει και εξάρι, λέω, και εξάρι.
2: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, είναι κατάλληλο. Ακούγονται και άλλα πράγματα.
3: Ωραία, να έχουμε
2: γυρατά. Δεν έχουν βγει πως στον αέρα.
1: Ωραία, να έχουμε μετά. Δεν θα... Κάποιες μη θα βγουν. Έτσι είναι αυτά.
2: Ναι. Μάλιστα. Να δούμε, Διονύση, να πάρουμε μερικούς παίχτες καλούς, γιατί η πεσινή χρονιά δεν φύγε. Πήγε, μην τα λέμε. Και ξέρεις, εγώ σας αγαπάω πολύ, Διονύση. Μου είσαι
1: να είστε καλά, μου. Κύριε Αντρέα, να είστε καλά.
2: Μακάρι δεν θα το γέτσεν. Μακάρι.
1: Ναι.
2: Μακάρι, γιατί είναι καλό καύλο. Είναι διεθνής, Διονύση, με την Εθνική Δανία.
1: Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Παντού υπάρχουν.
2: Παίζει στην Εθνική Δανία ο Γένσεν.
1: Ναι, παντού υπάρχουν παίκτες, κύριε Αντρέα.
2: Καλά, ρε παιδάκι μου, δεν είναι μου ότι υπάρχουν παίκτες παντού. Ναι. Μακάρι λίγο να είναι αυτός ο ένας.
1: Αν τα δούμε.
2: Θα το δείξει. Θα δείξει το μέλλον που λέμε. Αύριο έχουμε και το Μπασκετάκι, δεν είσαι μου, κύριε Ακλή μου,
1: Τι βλέπετε.
2: Αύριο έχουμε και το Μπασκετάκι.
0: Βεβαίως.
2: Να γίνει, όπως το είπαν και οι μερικοί άλλα παιδιά που άκουγα νωρίτερα, ένας καλός αγώνας με ηρεμία και να το πάρει ο καλύτερος για μένα. Όποιος θα αξίζει, Διονύση μου, κύριε Κλήμου.
0: Να είσαι καλά, κύριε Κλήμου.
2: Πάντως, ο Σλούκας παίζει, αλήθεια.
1: Ο Σλούκας είναι αμφίβολος.
2: Αμφίβολος, μάλλον, ναι. Δεν πειράζει. Στο δεύτερο παιδί θα παίξει Πέμπτη,
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, ναι. Ναι, θα δούμε, κύριε Αντρέα, να δούμε αύριο πώς θα είναι.
2: Θα δούμε αύριο πώς θα είναι. Πάντως, παιδιά, είσαστε καλά παιδιά όλα εκεί πέρα στον πύργο Σερβίου και σας συμπαθώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα.
2: Διονύση, μπορεί να σου επισκεφτώ καμιά φορά εκεί πέρα. Μοσκάτο είστε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Να δούμε τι ομάδα θα φτιάξουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, μου λες τώρα εσύ προτεραιότητας είναι την άλλη εβδομάδα που είπες να κλείσει μερικούς.
1: Λέω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κινητικότητα.
2: Την άλλη εβδομάδα που λέμε Δευτέρα με Τρίτη.
1: Δεν είπα για δύο ούτε για τρεις. Είπα θα υπάρξει κινητικότητα την άλλη εβδομάδα, αυτό βλέπω.
2: Την άλλη εβδομάδα, ναι. Όχι αυτή είναι, την άλλη λέμε.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το επόμενο δεκαήμερο, κύριε Αντρέα μου.
1: Μπράβο, να είμαστε μέσα.
2: Έχουμε ακόμα, θα πάρουμε και εξτρέμ, λένε.
1: Ναι, θα πάρει και εξτρέμ.
2: Ναι ρε φιλαράκο, έχουμε όμως εξτρέμ, συγγνώμη που κατά να το κλείσουμε. Έχουμε τον Νεζαρούι, έχουμε τον Αντίνο, έχουμε τον Πελίστρι.
1: Να δούμε, θα έγινε, μπορεί να φύγει κάποιος, κύριε Αντρέα.
2: Θα φύγει κανένα για να
1: μπορεί
2: πάρει
1: να έρθει πρόταση για τον Πελίστρι.
2: Α, που θα πει στο παγκόσμιο κύπελο, Έγινε ρε Διονύση που δεν μου λες τι κάνει παρέα κύπελο, θα πει καλά είστε.
1: Ποιος? Παρέα.
2: Όλα τα παιδιά
1: όλοι
2: καλά,
1: κύριε Αντρέα, εσείς.
2: Όλοι καλά,
1: εσείς πώς.
2: Και μακάρι να είναι ο Γέννης εδώ ένας καλός. Το θέλω πολύ γιατί μου αρέσει αυτός που
0: πάντας. Να είστε καλά, κύριε Αντρέα, πράγμα να χωρίσουμε.
2: Πάντως τον έχουμε στο κάτρο, μου λες.
1: Ναι, κύριε Αντρέα, ναι, το πάμε.
2: Έγινε Διονύση και σου εύχομαι υγεία.
1: Επίσης.
2: Και να είσαι καλά και εσύ, Ρακλή μου, το επίσης. Ίδιο και υγεία πάνω απ' όλα και τίποτα άλλο. Να είμαστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Υγεία, καλό βράδυ.
0: Ναι, να είστε καλά. Να πούμε την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σύνδεο, το φίλο του Παναρκαδικού. Στο φίλο που γράφει όνομα από τη Βαβαρία. Που λέει η μα καλησπέρα. Ναι, το έχω δει το link που έχει στείλει, γιατί μου το βγάζει και στο YouTube. Και βλέπω τα δεκάλεπτα, δωδεκάλεπτα που έχει εκεί τα στιγμιότυπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ, ξέρεις, με το ραδιόφωνο ίντερνετικά, γιατί το γράφει ένα φίλο.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που λέει με ρωτάει ένας φίλος που δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ να παίρνει χρόνο ο Λερτζάκης, είναι πιθανό. Θα παίξει σίγουρα. Ναι.
1: Ναι, έλατε.
4: Έλα, παιδιά.
1: Καλώς το.
4: Τι γίνεται.
0: Γεια σου, Κώστα.
4: Τι έγινε, Διονύση. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο μπάσκετ. Ξέρεις τι παρακαλώ, ρε φίλε, από όλο αυτό το καιρό, γιατί ακούω τους παθλαϊκούς, δηλαδή φωνάζουν από την Ευρωλίγκα για το πρωτάθλημα, για όλα. Τουλάχιστον ας δω μια διαιτησία, ξέρω εγώ, όπως υπήρχε επί Βασιλακόπουλου σε κάνα Παναθηναϊκό σε
1: Ολυμπιακό.
4: Να το δω αύριο, τουλάχιστον να τους δώσω δίκιο.
1: Εντάξει, ακόμα δεν άρχισαν εν τελική, άσε τις διαιτησίες, άσε αυτά να δούμε, πάμε αγωνιστικά. Δεν έχω καμία όρεξη να
4: σου πλάκα κάνουμε, δηλαδή.
1: Εσύ κάνεις πλάκα, θα έχουμε
4: εμείς. Τώρα, άμα οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν την πλάκα, θα μην γίνονται στο ράδιο.
1: Μία ώρα και ένα τέταρτο εκπομπή μετά. Άσε τις διαιτησίες τώρα να ακούσουμε.
4: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η ΑΕΚ ξέρετε γιατί κάνει καλές μεταγράφες, ρε φίλε. Αυτός τώρα που πήρε είναι παιχταράς. Δεν τον ξέρω, έτσι, δεν τον έχω δει προς Θεού, αλλά από ό,τι διαβάζω, πρωτοράφει αυτό το ένα το άλλο, έτσι. Αποκλείται να είναι άσχετος και να μην πιάσει τώρα αυτός ο
0: παίκτης.
4: Δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο.
0: Όταν είναι διεθνής ένας παίκτης,
4: ωραία.
0: Το πώς θα προσαρμοστεί και όλα αυτά είναι άλλο.
4: Γιατί μιλάνε, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, φίλε, στην ΑΕΚ και κάνουν καλές μεταγράφες και μπράβο τους. Εγώ ξέρεις, δεν τη γουστάρω την ΑΕΚ, δεν τη θέλω. Άσχετο όμως από αυτό, όταν παίζει καλά ή ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή. και λέμε ότι έχει το καλύτερο σκάουτινγκ, γιατί πιστεύω ότι μιλάει ο Ριμπάλτα, ο πρόεδρος και ο Νίκολης. Σε εμάς μιλάει ο Κοβάσεβιτς, μιλάει ο Καρεμπέ, μιλάει αυτόν που έχουν φέρει τεχνικό σύμβουλο, μιλάει ξέρω εγώ ποιος άλλος, ο Μαρινάκης. Είναι και ο προπονητής και μπερδεύουν τα μπούτια τους, φίλε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, ο ποιος μου λέει εμένα, επειδή δεν ξέρω εγώ, δεν πήραν τη μία τον παίκτη του Κοβάσεβιτς, στην επόμενη πρέπει να πάρουν τον παίκτη του Καρεμπέ. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Και στο λέω αυτό γιατί έχουν πέσει έξω πάρα πολύ. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα σας πω εσωριδών παίκτες οι οποίοι με το που τους είδα εγώ, λέω αυτοί άμα παίξουν στον Ολυμπιακό, εγώ θα πετάω αεροπλάνο. Δεν γίνεται. Και να πέφτουν τόσο έξω. Δηλαδή, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ο Καρεμπέ, είναι ο Κοβάσεβιτς. Άμα δεν βλέπουν, ρε φίλε, τι γίνεται, πώς η ΑΕΚ, ρε φίλε, φέρνει καλούς παίκτες. Ψάχνουμε τώρα 3-4 χρόνια εξτρέμ.
0: Κοίτα, μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ της έχει βγει πολλή επιλογή και η απόφαση του.
4: Μα φέρνει καλούς παίκτες, ρε φίλε.
0: Κάτσε, η επιλογή του Ριμπάλτα. Όταν έρχεται ένα τεχνικός διευθυντής. Ωραία. Παίρνει ένα ρίσκο. Όσο και να τον πιστεύει ή δεν τον πιστεύει, δεν ξέρει ακριβώ τι μπορεί να σου φέρει. Μέχρι στιγμή αυτό που έχει αποδειχθεί ότι οι κινήσει οι οποίε κάνει η ΑΕΚ.
4: Βέβαια. Ο Βάργα δεν πρόκειται να μην λένε πια ναι, δεν στο παγώ με το που άκουσα τη μεταγραφή σου, λένε Πεχταρά και τον ήθελα.
0: Πόσε
4: φορέ τον είδα εγώ. Δύο φορέ τον είδα, ρε φίλε, δεν είμαι σκάουτ.
0: Και επειδή τα λέει ο Άκη το πρωί, γιατί ούτε εγώ το Διονύση μπορεί να ξέρουμε, έχει πει ότι έχει άψογη συνεργασία με τον Νίκολιτ. Συζητάει δυο του.
4: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στην ΑΕΚ, αλλά το μυαλό μου λέω αυτό. Άρα είναι αυτοί οι τρεις, εντάξει. Αυτός είναι τώρα ήρθε, αλλά ένα και να κάνουν δύο, ρε φίλε. Φέρεις ένα τεχνικό διευθυντή και συζητάνε τρεις, δεν συζητάνε 13. Δεν ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων. Πάντως αυτό το καλοκαίρι και αυτές οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι πολύ κρίσιμες. Πιστεύω να μην πέσουν έξω. Ξεκινήσανε με λάθος μεγάλο, φίλε, μέτρα την ημέρα με τον Καλογερόπουλο που έφυγε. Δεν ξέρω.
0: Ο Καλογερόπουλο. Ο Καλογερόπουλος.
4: Ήθελε να φύγει. Εντάξει.
0: Όταν λήγει το συμβόλαιο ενός παίκτη. Δεν
4: είναι του Ολυμπιακού. Άμα έλεγε ο Μεντιλίπαρ, εγώ τον εθέλω, ξέρεις πόσο έχει ο Καλογερόπουλος, φίλε, ο Ιταλός.
0: Ο Καλογερόπουλος.
4: Πρωταθλητής, δηλαδή να παίζει στην Ίντερ τώρα και να τον έχει δώσει ιταλικό Ίντερ στην Παρμά και να ήταν διεθνής.
0: Δεν μπορεί να κάνει.
4: 20 χρονών και να έχει, ξέρω εγώ, 100 συμμετοχές. Ξέρεις πόσο θα είχε.
0: Περίμενε. Ο αντίστοιχος Καλογερόπουλος σε ένα βαθμό ήταν ο Πιρόλα. Που ήταν διεθνής με τις ελπίδες.
4: Όχι, δεν ήταν έτσι.
0: Πώς δεν ήταν έτσι.
4: Ήταν βασικός ο Πιρόλα, δεν ήταν βασικός.
0: Πώς ήταν, Σαλερνιτάνα, βασικός ήταν.
4: Σαλερνιτάνα ήταν βασικός, δεν ξέρω, αλλά νομίζω.
0: Βασικός ήταν και γκρινιάσαμε κιόλας κάποιοι. Εδώ.
4: Την πατήσαμε κι εμείς τότε.
0: Ότι ήταν ο Καλογερόπουλος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε με Ρέτσο Πιρόλα. Αυτό ήταν το βασικό του δίδυμα.
4: Και θέλει να πάρει σέντερ μπακ τώρα εδώ μεταξύ.
0: Θα πάρει δύο.
4: Κάτσε να δούμε ποιον θα πάρει, πόσο θα τον πάρει και αν θα είναι καλύτερο του Καλογερόπουλου. Εγώ σου λέω του χρόνου ο Καλογερόπουλος, κάτσε να δει τι θα λέγεται για τον Καλογερόπουλο.
0: Πρώτα απ' όλα το παιδί, μακάρι ο μάμα πάει στη Μόντσα γιατί ακούγεται καμπανού και να παίξει και να πάει και καλά. Ωραία. Το παιδί δεν ανανέωνε το συμβόλαιο του.
4: Ναι, γιατί δεν τον πίστευε. Αν του έλεγε με τη Λίμπαρ σε θέλω.
0: Δεν τον πίστευε, δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή ο Καλογερόπουλος.
4: Ρε φίλε, είναι αυτό που λέω τώρα, δεν γίνεται με τη Λίμπαρ να είπε τον εθέλω και να φύγε.
0: Μισό λεπτό, ρε Κώστα. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι
4: γίνεται αυτό.
0: Ο Καλογερόπουλος και από αυτά που έχεις δει, ας πούμε, στις 17 συμμετοχές που είχε παίξει και όχι σε αυτές που έπαιξε ο Σπακ, γιατί εκεί δεν παρά να τον κρίνεις.
4: Γιατί όταν έπαιξε ήταν χαλιά.
0: Δεν ξέρω τι ήταν χαλιά, αλλά θεωρείς εσύ ότι μπορούσε να πάρει τη θέση του Πιρόλα.
4: Δεν σου κάλυψε τη θέση, ρε φίλε, και δεξιμπάκι έπαιξε εδώ παλικάρι και σου κάλυψε τη θέση μια χαρά.
0: Άλλη κουβέντα σου λέω, ρε φίλε.
4: Ένα λάθος θυμάμαι που είχε κάνει. Ένα.
0: Εγώ σου εξηγώ. Μπορούσε.
4: Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι.
0: Μπορεί.
4: Τέλος πάντων, εντάξει. Μπορούσε. Το αυτοί το βλέπανε και στις προπονήσεις.
0: Ο άλλο μπορούσε να πάρει τη θέση του Ρέτσου του Πιρόλα στο βασικό σχήμα.
4: Για μένα ναι. Για μένα έπρεπε να παίζει καλοκαίρι. Εγώ δηλαδή, αν είχα υπουργά, θα έδινα ένα παιχνίδια του Καλογερόπουλου και θα έφυγα έξω το Ρέτσο. Και θα παίζω Πιρόλα με τον Καλογερόπουλο. Αν θες να σου πω. Πραγματικά δηλαδή, τι θα έκανα εγώ έτσι. Άστο τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα για τις μεταγραφές που λένε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, άμα λέει τώρα θα πάρουν μεταγραφές, 8 με 10 είναι. Ελπίζω από τους 10 τουλάχιστον οι 2 να είναι από τους μικρούς και να έρθουν 8. Αλλά σου λέω είναι πολύ ωριακό αυτό το καλοκαίρι γιατί βλέπουμε ότι κάνει καλές μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα ανέβει. Δεν πήραμε κανένα πρωτάθλημα, έτσι. Και έχουμε και αυτά στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να φέρουν παίκτες επιτέλους να παίξουν. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουν. Εντάξει, άνοιξαν τέτοιο. Ετοιμάσου για Φορτούνη και με τη Λίμπαρ που έμεινε. Είναι τα δύο ανοιχτά αυτά. Ετοιμάσου. Τι θα πεις. Έρχονται, λοιπόν. Άντε, γεια.
0: Ποιοι έρχονται. Δεν κατάλαβα. Πάμε στον επόμενο.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Πού σε είδα.
0: Θύμπησέ μου.
5: Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Καλέ, φωνήσου κάτι που λέει.
5: Δεν πειράζει, θα θυμηθείς. Δεν μου λες τελικά ποιες προτιμάς, τις Βουλγάρες, τις Τσέχες ή τις Σλοβάκες.
0: Τις Βουλγάρες, τις Τσέχες ή τις Σλοβάκες. Τι θυμάμαι τώρα, βέβαια.
5: Τέλος πάντων.
0: Έχω πάει και στη Σλοβακία και στη Τσεχία και στη Βουλγαρία.
5: Πού πέρασες.
0: Σου ήρθε τώρα αυτό.
5: Πού πέρασες καλύτερα.
0: Πού πέρασα καλύτερα. Στη Βουλγαρία, όχι γιατί αποκλειστήκαμε από τη Λιτογκόρετς.
5: Ναι.
0: Τη βγάζουμε τη Βουλγαρία και το Ράσκρατ. Το οποίο δεν θα ήθελα να δω στη ζωή μου. Το Ράσκρατ.
5: Λοιπόν.
0: Τσεχία που
5: να θυμηθείς να σου πω αυτό που θέλω να σου πω.
0: Έλα.
5: Είμαι στενοχωρημένος πολύ με τον μπάσκετ με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Πες μου όνομα πρώτα.
5: Θα σου πω μετά, ρε παιδί μου. Άκου. Εντάξει, οι πρόεδροι... Τι θα κάνουμε τους δανεικούς φέτος, για πες μου.
0: Ποιους δανεικούς.
5: Αυτούς που έχουμε από, από τους London Lions, την ομάδα των Προέδρων στην Αγγλία, και από την ομάδα που έχουμε στην Πορτογαλία.
0: Τι βλέπεις τώρα.
5: Για τον μπάσκετ σου λέω, πάμε χάλια ρε παιδί μου. Με τόσους δανεικούς κάθε χρόνο ψάχνουμε ένα σέντερ 5 χρόνια, δεν έχουμε βρει. Τι γνώμη σου
0: τώρα. Τώρα κάνεις πλάκα, κάνε.
5: Όχι ρε, σιγά μην σου κάνω πλάκα. Στο ποδόσφαιρο πάμε μια χαρά. Πήραμε και ευρωπαϊκό, δεν πήραμε πρόσφατα.
0: Μα πήραμε. Τι σχέση έχει
5: αυτό. Αυτό σου λέω, εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ, έχω παράπονο.
0: Α, και εκεί πήραμε ευρωπαϊκό.
5: Θέλω να μου πεις, τον MVP μας στο μπάσκετ τον έχουμε δανεικό.
0: Δεν έχει δανεικού στο μπάσκετ.
5: Πλάκα με κάνεις.
0: Δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα.
5: Έλα ρε Ρα, τώρα μου κάνεις πλάκα. Mm. Είδες πόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Δεν είναι τόσο απλά και δεν έχει δανεικούς στο μπάσκετ.
5: Να σου πω κάτι.
0: Δανεικούς δίνουν συνήθως σε μεγάλες, σε μικρότερες ομάδες.
5: Μισό, περίμενε. Τον Καλογερόπουλο στο μπάσκετ, τον Λαρετζάκη, τον αφήσαμε να φύγει.
0: Ο Λαρετζάκης δέχτηκε και έμεινε. Δεν είναι ο Λαρετζάκης. Ας πούμε, ο Καλογερόπουλος είναι πιτσιρικάς. Ο Λαρετζάκης έχει κάνει.
5: Για τον μπάσκετ λέω που τον αφήσαμε και πάει Ιταλία, τον Λαρετζάκη αυτό.
0: Δεν πήγε Ιταλία, ας πούμε.
5: Δεν πήγε ο Λαρετζάκης στην Ιταλία.
0: Αυτή μπορεί να πάει ο Πίτερ στην Ιταλία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σχέση αυτό. Ο Λαρετζάκης έμεινε και δεν θυμάμαι.
5: Αφού σε γάμω τα παιδιά, γιατί προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα.
0: Μα δεν δικαιολογεί ούτε τα δικαιολόγητα ούτε τα δικαιολόγητα. Είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο. Είναι άλλο πράγμα το μπάσκετ.
5: Φέτος που δεν πήραμε τίποτα στο μπάσκετ.
0: Να μιλήσω σοβαρά τώρα.
5: Σοβαρά σου μιλάω.
0: Πες μου αυτό που θες να μου πεις.
5: Περίμενε, Βάσκο, άκουσε με. Ο καλύτερος μας παίκτης που ήταν δανεικός από την Αγγλία και μετά ήρθε δανεικός από τη Μέση Ανατολή. Μήπως τον ξενερώσαμε που του είπαμε ότι δεν θα ανανεώσουμε το δανεισμό και γι' αυτό χάσαμε στα play-off στο μπάσκετ.
0: Ναι, αδερφέ, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
5: Ανώμια, αυτό σου λέω.
0: Δανεικός
5: δεν είναι ο καλύτερος μας παίκτης.
0: Όχι, ο Ποντένς ήταν δανεικός.
5: Δεν μιλάω εγώ με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τα έχουμε πάρει όλα.
0: Δεν θα βγάλουμε άκρη, αδερφέ. Άμα θες να μιλήσουμε, να μιλήσουμε κανονικά.
5: Λοιπόν. Να με κλείσει τώρα.
0: Δεν σε κλείνω, να μιλήσουμε κανονικά.
5: Ωραία,
0: όμως,
5: τώρα, και δηλαδή. Του λέω, στο ποδόσφαιρο θα μια χαρά. Πήραμε ευρωπαϊκό. Είπα, όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ, πάμε χάλια.
0: Ναι.
5: Είναι δανεικός. Ο Φουρνιέ είναι δανεικός.
0: Δεν υπάρχει, αδερφέ, στο ξαναπώ.
5: Κάνεις
0: μεγάλο λάθος όσον αφορά το τμήμα ποδοσφαίρου και το τμήμα του μπάσκετ. Όσον αφορά τους
5: δανεισμούς
0: και
5: τους παίκτες.
0: Αδερφέ, το μπάσκετ έχει
5: ένα
0: μπάτζετ μεγάλο, 15 παιχτών.
5: Δικαιολόγησε το τούμπα ρε το εσύ όπως θες μετά.
0: Βρεθώ στον τούμπα ρε, εσύ πες μου ακριβώς
5: αυτό. Είναι πολύ φθηνός, ο Φουρνιέ πόσο δίνουμε, 100.000 ευρώ.
0: 2,5 εκατομμύρια, 2,8 κάπου εκεί είναι.
5: Χειρά, 100.000 ευθύνη το μπάσκετ είναι φθηνό. Έχει και εισιτήρια πολλά.
0: Τι σου λέω αδερφέ ότι είναι φθηνό το μπάσκετ. Είναι άλλο άθλημα.
5: Να σου πω κάτι, στο μπάσκετ ψάχνουμε 5 χρόνια σέντερ.
0: Όχι.
5: Και πήραμε από Ιταλία, από την Κόμο που είναι ο Μαδάρα και έχει ιστορία μεγαλύτερη από εμάς και δεν μας έκανε και τώρα ξαναψάχνουμε.
0: Ρε αδερφέ, πες, κάνε την κριτική σου αυτό που θες. Και άσε τώρα όμως τι είναι.
5: Δεν κάνω κριτική, εγώ για το ποδόσφαιρο σου λέω είμαι σούπερ χαρούμενος, πήραμε ευρωπαϊκό.
6: Αφού δεν είσαι σούπερ χαρούμενος.
5: Σούπερ, αφού φάγαμε το ψέμα, το φάγαμε και ήδη και το πιστεύουμε κιόλας. Η πλειοψηφία τουλάχιστον. Εγώ.
6: Ναι, οκ. Μην το πιστεύω.
5: Δεν γουστάρεις.
6: Τι να γουστάρω, αδερφέ. Δεν θες να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα ή δεν θες.
5: Βάρη δεν είναι η τρελίτσα που πουλάει ο πρόεδρος.
6: Τη συγκεκριμένη στιγμή εσύ την πουλάς την τρελίτσα.
5: Εγώ δεν πουλάω τίποτα. Εγώ σου λέω, είμαι στενοχωρημένος με τον μπάσκετ. Δεν έχω πάρει τίποτα. Okay. Στο ποδόσφαιρο πήρα ευρωπαϊκό.
6: Και στο μπάσκετ πήρε ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
5: Αλήθεια, λες τώρα, μου κάνεις πλάκα.
6: Δεν το χάσες την περασμένη εβδομάδα.
5: Το χάσα. Μήπως ήμουν και μέσα και το χάσες εσύ.
6: Όχι, εγώ μέσα ήμουν πάντως σίγουρα.
5: Μήπως ήμουν πιο κοντά στο παρκέ.
6: Εγώ πιο κοντά στο παρκέ δεν ήμουν, ήμουν ψηλά.
5: Βλέπεις. Εσύ ήθελες να βλέπεις όπως στην Τσεχία.
6: Στην Τσεχία, αδερφή, μια φορά έχω πάει με την Πλιζέν, 0-0.
5: Για πες, πώς πέρασες εκτός γηπέδου.
6: Είναι, πώς περνάω παντού.
5: Αυτό σου λέω. Είδες. Είδες τα αξιοθέατα.
6: Το Πλιζέν.
7: Δεν έχει και κανένα αξιοθέατο φοβερό.
6: Το Πλιζέν το μόνο
7: που. Ωραίες μπύρες έχει.
6: Την πήρε, πήγε στο εργοστάσιο.
7: Πήγα απ' έξω γιατί είχε ξενάγηση.
6: Γιατί μπορείς να πας και χωρίς ξενάγηση.
7: Δεν προλάβει.
6: Τι έκανε και δεν προλάβει.
7: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πες να δω.
6: Μόνο δεν προλάβει.
7: Βάλτε την άκρη, πιάσε μένα.
5: Ένα τελευταίο, να σου πω κάτι. Αυτό ο σέντερ.
6: Το όνομα θα μου θυμίσει.
5: Αυτό ο σέντερ που ψάχναμε και πήρε ο Παναθηναϊκό, αυτό ο Δετέι, εμά δεν μα έκανε έτσι. Ήταν ακριβώ,
6: αδερφέ. Όλοι υπάρχουν αποφάσεις που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε όλες οι διοικήσεις όσον αφορά.
5: Ούτε ο Βίχος μας κάνει, ούτε ο Τσάπρας, έτσι.
6: Δεν σου, ο Τσάπρας είναι στη λίστα του Ολυμπιακού.
5: Είναι στη λίστα, αλλά θα τον πάρει ο Αλαφούζος, έτσι.
6: Να δούμε πού θα καταλήξει.
7: Να δούμε, έφυγε.
5: Έλα εδώ να βάλουμε ένα στοιχηματάκι σήμερα.
6: Δεν βάζω στοιχήματα με άλλους, βάζω μόνο με τον εαυτό μου.
5: Ξέρεις πότε θα έρθει στον Ολυμπιακό.
6: Ποιος.
5: Οποιοσδήποτε.
6: Μια πες.
5: Θες ένα παίχτη που θες στον Ολυμπιακό.
6: Τι είναι σε ένα παίχτη που θέλω στον Ολυμπιακό.
5: Ένα παίχτη που θα ήθελες εσύ στον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο.
7: Φέτος ή γενικά.
5: Γενικά.
7: Πες ρε Ρακλή, ένα παίχτη.
6: Τι είναι ένα παίχτη.
5: Πες ένα παίχτη.
6: Ένα παίχτη που θα ήθελα.
5: Ναι.
6: Από πού, από εξωτερικό, από Ελλάδα, από πού
5: θες. Από όπου γουστάρεις, πες μου.
6: Από όπου γουστάρω, ε.
5: Πού θες, από Αγγλία θες, από Ιταλία, από Ισπανία, ποιον θες.
6: Να σου πω τώρα, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτιμησία, σου ειλικρινής.
5: Θες ρε παιδί μου, ένα για χάρη του της...
6: Θα βρούμε έναν ποτένις από δεξιά.
5: Ωραία, μόλις τον πάρει η Ρίο Άβε ή η Φόρεστ και δεν κάνει εκεί, θα έρθει και στον Ολυμπιακό. Κουστάρεις, δεν είσαι ευχαριστημένος.
6: Αν είναι καλός, θα σας έρθω. Απ' τη Φόρεστ δεν έχουν βγει παίχτες που έχουν έρθει πρώτος.
5: Ναι, αλλά πάλι το ίδιο θα σου κάνει φέτος.
6: Λοιπόν. Έγινε, αδερφέ.
5: Έγινε.
6: Να είστε
5: λοιπόν,
6: καλά.
5: Να είστε καλά και μόλις θυμηθείς θα με πάρεις τηλέφωνο. Έλα, φίλο.
6: Λοιπόν, ναι, δεν θέλω αυτή τη δικαιολογία τα πάντα.
7: Για να πάμε σε ένα τελευταίο πριν πάμε σε διάλειμμα. Χαίρετε.
8: Έλα, παιδιά.
6: Γεια. Έλα, αρχή μου.
8: Φίλε, τώρα τον είχες να πούμε 5 λεπτά να πούμε για να λέτε τρελά του.
7: Πάμε στα δικά σου τώρα, έλα.
8: Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θέλω να πω, Διονύση. Ξέρεις τι με εξοργίζει ρε φίλε, για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Ότι δεν τον έχουμε δει τον προπονητή, ούτε καν έχει πάρει συνέντευξη και τον έχουν βγάλει άχρηστο τον άνθρωπο.
7: Ποιος τον έχει δελέξει. Δεν έχω ακούσει καινούριο.
8: Το Σαββατοκύριακο που άκουγα.
7: Το Σαββατοκύριακο δεν άκουγα εγώ. Δεν ξέρω.
8: Άκου τώρα, βγαίνει ένας και τον είπε. Ταβερνιάρη τον είπε.
7: Ταβερνιάρη.
8: Τον είπε, πόσο λένε, τον είπε. Ότι καλά είναι τουρίστας, δεν ξέρει λέει τα
7: αρχαιολογικά. Αυτό το θυμάμαι, το θυμάμαι, που σε μένα ήταν.
9: Σε σένα ήταν.
7: Ναι, ένας που λέει ο τουρίστας, που τον είδες, δηλαδή, τον τουρίστα.
8: Αδύματο, ρε φίλε.
7: Τέλος πάντων, ένας βγήκε, ρε φίλε, εκεί τώρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκε ένας, όλοι λένε αυτά τα πράγματα.
8: Τέλος πάντων, συναχωριέμαι, ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να λύσω ένα αποκοντή.
7: Επειδή βγήκε ένας, θα τα δούμε στο γήπεδο όλα.
8: Ο ένας επηρεάζει όμως και τους άλλους, ξέρεις, σιγά-σιγά. Ο ένας γίνεται δύο και ο δύο γίνεται τρεις.
6: Ναι, παιδιά, πότε τον είδατε τώρα, δηλαδή, για να...
8: Και δεν τον έχουμε δει ακόμα τον άνθρωπο. Ούτε καν την συνέντευξη το έχουμε πάρει. Μας πήρε, παιδί μου, εγώ παίζω, ξέρω εγώ, το τάδε σύστημα, παίζω τι κοιτάχα, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο.
6: Θα διονύσουμε για να κάνουμε και λίγο έτσι καβαλέ, λόγω ηλικίας. Δεν μπορεί να έχει τα... Έπρεπε να έχει μια τυφλόμυγα όπως εσύ. Ένα τέτοιο στυλ.
8: Λες, Ηρακλή.
6: Τίποτα, πλάκα.
7: Τίποτα.
8: Και δεν θέλω να πω τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάρει μπακ ρε φίλε, γιατί πρέπει να πάρει δύο μπακ, δεν πρέπει. Αγιονύση.
7: Αν θα πάρει μπακ, τι ακραίο μπακ. Και center back θα πάρει και ακραίο μπακ.
2: Πρέπει να πάρει ακραίο, σε φίλε, γενικό. Γιατί
7: θα πάρει δύο.
2: Δύο πρέπει να πάρει. Ένα δεξιό και ένα αριστερό. Και άμα φύγει και ο Καλάμπρια που κάτι τέτοιο ακούγεται, πρέπει να πάρει δύο δεξιούς. Και να πάρει Έλληνες. Να πάρει Έλληνες και Δανούς, Σουηδούς, ξέρεις, Σκανδιναβικούς που είναι καλοί παίχτες αυτοί και τίμοι. Συνήθως μας βγαίνουν μαζούς στους Παναθηναϊκούς.
7: Θα πάρει και άκρους μπακ και σέντερ μπακ θα πάρει.
2: Μακάρι φίλε, και να πάρουμε και ένα καλό τερματοφύλακα. Όλα από εκεί αρχίζει να το τέρμα. Είναι ο δεύτερος προπονητής μετά τον προπονητή. Είναι αυτός που τα βλέπει όλα από πίσω. Και άμα είναι καλός, παίχτης, μπορεί και λέει τι να κάνουν οι άλλοι, πώς να στείνονται και τέτοια. Και είναι σημαντική θέση το τέρμα. Όπως και το στόπερ, πρέπει να έχει καλό στόπερ. Αμυντικό χαφ, πάρα πολύ καλό. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Και έναν επιθετικό που να βάζει εύκολα γκολ. Άμα έχεις τρεις-τέσσερις παίχτες που σου είπα.
7: Εγώ, ναι, να έχεις, δεν είναι μόνο αυτό όμως, μωρέ. Να έχεις παίχτες, αλλά να έχεις και ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο. Δεν μπορείς
2: να παίζεις ποδόσφαιρο.
7: Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο ό,τι να είναι.
2: Όχι, πρέπει να είναι ωραίο ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο ωραίο ποδόσφαιρο. Φέτος είχαμε κατοχή να πούμε και με μικρότερες ομάδες, πολύ χαμηλή. Ρε, και τα expansion τα που βαράγαμε, δηλαδή βαράγαμε ένα-δύο σε όλο τον αγώνα. Και αυτό ειδικά με τα ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή ένα σουτ τώρα σε όλο τον αγώνα. Είμαστε.
7: Εντάξει φίλε μου, να πάμε διάλειμμα.
2: Να είστε καλά,
7: να είστε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, τραγουδάκι, βάλει κανένα σποτάκι, ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι. Εκτός
3: δεν
4: αν
3: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
7: Αρχίζω από το παιχνίδι που τέλειωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη, αδείξε.
8: Φέρηκε, ηρέμησε.
9: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
10: Wow. Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
11: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
12: Δυνατό το πολύ.
13: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
14: Με τον σκυλιοπίδι από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
15: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία σε εκτέλεση πέραντι.
16: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Αλλά στο συνδέξι ματέρα.
17: Η μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρίδα στα φωτήρια και τώρα.
8: Περίκη, ηρέμησε.
18: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
19: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό, το άκουσες.
20: Ρουφάμε και τα λέμε, ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
21: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
8: Ηρέμησε.
22: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
23: Ποια Περιστέρια!
8: Ηρέμησε.
19: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πράστα τώρα την κάνανε 40 δεκαετία.
24: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
8: Ναι.
25: Και μιλάω, ρε Φιλεθόπουλο.
3: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Να το. Είδες, αυτό είναι. Τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπάθησε να κουκουακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
26: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
27: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις. Και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι
25: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
27: Σέφαγε
26: το φαγητό!
27: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
8: Όλε! Ζήτω!
28: Κανείς το περίμενε πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
29: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
21: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
30: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
31: Ρουγκάν Κούμπα!
3: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
8: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
3: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
32: Με ξαναπέθανε.
3: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
24: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
3: Α, το άκουσες κι εσύ.
24: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
3: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
24: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγε.
3: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
24: Βασίλη.
8: Ποιος Βασίλης?
24: Βασίλη.
3: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα.
24: Τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
24: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
3: Πού να φτύσουμε? Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
2: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: 8 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτή ράδιο. Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από το Αμβούργο. Προφανώς φίλος εσάι, γιατί με ρωτάει γνώμη για το παίκτη που πήρε η Άκη τον Ουκρανό. Όχι, δεν έχω δει τραμ στο σπορ, δεν έχω εικόνα για να σου πω, φίλε μου. Δεν έχω. Πάντως το ότι είναι διεθνής, ότι είχε γεμάτη χρονιά, κάτι δείχνει τώρα. Πάντα παιδιά στις μεταγραφές, και δεν το λέω που μου στέλνετε εδώ για δικαιολογίες και το ένα και το άλλο, δεν σημαίνει πάντα ότι, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να δίνουν ξεστά τρελά τα χρήματα οι ομάδες για να βρουν καλό παίχτη. Δεν λέω, μειώνεις τις πιθανότητες αποτυχίες άμα πληρώσεις. Άρα άμα δούμε και τα περσινά ποσά που έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν του βγήκανε ούτε τα 4,5 στο Μάντσα, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιδί. Ούτε τα 5 στο Στερφέτσα είναι τα μπόνους που πήγε με τα 8, ούτε όσο πιώνει και ο Νασημέντο και οι δυο μαζί 7,5. Δεν σημαίνει πάντα. Θέλει πολύ καλό τμήμα σκάουτινγκ και πολύ καλές επιλογές. Το έχω πει άπειρες φορές, ας πούμε το διπλό στην Arsenal, την πρόκριση τότε, παίζαμε με μπάκε εσέ στο κέντρο της άμυνας. Δεν είχε πληρώσει κανέναν Ολυμπιακός, ελεύθερος είχε πάρει και είχε πληρώσει τα τροφεία στις ομάδες. Πώς ήταν. Μα ήταν κάτι το... ότι είχε ανοίξει τα ταμεία για να έρθουν αυτά τα δύο στόπερ. Πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, Λες και ακούω επανάληψη. Κρίμα, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μ' αρέσουν κάποια μηνύματα εδώ. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Πού σε ρε συναυλία.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλό μήνα
0: να έχω.
1: Ό,τι επιδημείτε. Θα ξεκινήσω λίγο γρήγορα από το ποδόσφαιρο. Τι παίκτες κατά τη γνώμη μου πρέπει να φύγουν.
0: Ρίχτος.
1: Κότσιρας.
0: Νομίζω ότι φεύγει. Τώρα θα μπει και ο Διονύσης. Αλλά δεν θα ανανεωθεί.
1: Κότσιρα. Μπήκε ο Διονύσης.
0: Μπαίνει. Περίμενε. Περίμενε στην αυλία. Πήγες πουθενά σε καμιά συναυλία.
1: Θέλω να πάω στους Κιούρ 14 Ιουλίου και τη Φλόρεσσα Δερμασίν, την αγαπημένη.
0: Φλόρεσσα Δερμασίν και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ. Καλά Διονύση, εσύ τι κάνεις,
2: καλά.
1: Λοιπόν, ποιοι παίκτες πρέπει να φύγουν από τον Παναθηναϊκό κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Κότσιρας.
2: Λύγει συμβόλαιο.
1: Ναι, Μπακασέτας.
2: Δεν λύγει συμβόλαιο.
1: Ναι, να φύγει όμως. Λοιπόν, Τσιριβέγια.
2: Δεν λύγει συμβόλαιο.
1: Δεν λύγει, ναι. Και Σιώπης, ο οποίος είναι καλό παιδί, τα δίνει όλα.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και έχω μια ένσταση στο κέντρο της άμυνας.
2: Θα φύγει κάποιος εκεί, σίγουρα. Μπορεί και, μπορεί και δύο.
1: Ναι. Ποιος λες, Γετβάη και ο άλλος.
2: Είναι εδώ δεδομένο του Γετβάη και ο άλλος θα δούμε τώρα. Πάλμερ.
1: Ο Χερνάντες.
2: Ο Ρνάντες θα φύγει ούτως ή άλλως.
1: Ναι,
2: είναι έλειψο, θα φύγει στο τέλος.
1: Για τον Ίγκασον.
2: Όχι, δεν βλέπω. Ο Ίγκασον βλέπω να μένει.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν.
2: Μπορεί.
1: Έχει τραυματισμούς, αλλά έχει
2: την αξιοπιστία. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος καλός παίκτης, αλλά.
1: Ναι, εντάξει. Και να πω κάτι, μπορούμε να πάρουμε και τον Μάγκνουσον. Νομίζω ότι πήγε καλά με τον Λεβαδιακό. Δεν έκανε κακή σεζόν.
2: Καλά πήγε.
1: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, έχει καλή μακρινή πάσα. Αν και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίξουμε αυτό το στυλ πια, πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί πονέσαν τα μάτια μας 2 χρόνια αυτό το σύστημα, ο τερματοφύλακας στον επιθετικό ή ο μπακ στον επιθετικό. Και για το μπάσκετ θα πω κάτι το οποίο είπα χθες και στον Κώστα Ντομιαούλη. Ο μόνος προπονητής ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τον ΝΑΝ, γιατί μας έχει πάει τα τελευταία

0: Εγώ βλέπω μια ομάδα, εγώ βλέπω, ξέρεις, τι βλέπω συναυλία μου. Βλέπω, συγγνώμη, ότι υπάρχει ο Παναθηναϊκός σε μια κατάσταση όπου έχει χαθεί χημεία, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στα αποδυτήρια κτλ.
1: Και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Ναι, δεν λειτουργεί σαν κανονική ομάδα. Και όλο αυτό έχει επιπτώσεις. Ναι. Άρα και στον Άνοιγε, στον οποιοδήποτε.
1: Ναι. Απλά βλέπω ότι δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Ο Γκραμπ φέτος ήταν πάρα πολύ κακός πριν λίγων εξαιρέσεων σε μάτς. Δεν μ' άρεσε ο Γκραντ σήμερα φέτος. Είναι αργός το κατέβασμα της μπάλας, του μένει και μπάλα στα χέρια. Τελευταία μπορεί να πάρει ένα σούτ να το βάλει, άμα το βάλει καλημέρα ζωή.
0: Καλημέρα ζωή.
1: Και να πάρουμε τον Παντιό και να πάρουμε και παίκτες οι οποίοι θα είναι... Εμένα μου αρέσει ο Έντουαρτς, νομίζω είναι στην Μπάγερ. Ένα όχι καλό playmaker.
2: Στη Φορτιτούτο, το Λέσσα, ήταν στην Μπάγερ.
1: Ναι, είναι καλός παίκτης, καλό playmaker, αξιόπιστο και ξέρει από Ευρωλίγκα.
2: Περισσότερο στο 2 είναι.
1: Όχι, όχι, είναι και κατεβάζει.
2: Αλλά είναι περισσότερο σκόρερ.
1: Ναι, και είναι και σκόρερ, ναι. Είναι μια καλή μεταγραφή χαμηλών τόνων και η οποία μπορεί να αποφέρει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην πορεία του Παναθηναϊκού. Εγώ τώρα τις σειρές με τον Ολυμπιακό δεν μου κάνει αίσθηση ούτε να τις παρακολουθήσω και ό,τι γίνει ας γίνει, απλά πρέπει πλέον να πάρουμε κάποιες αποφάσεις στο μπάσκετ, στην ομάδα, ο πρόεδρος και να είναι έξω από παρορμήσεις με συνεργασίες και με σωστές αποφάσεις και σωστές επιλογές παικτών. Γιατί τελευταία δεν είχαμε σωστές επιλογές παικτών. Πίστεψα κι εγώ κάποιους παίκτες και με διέψευσαν ποικιλοτρόπος και παταγωδός.
2: Όπως.
1: Ε?
2: Όπως.
1: Τολιόπουλος.
2: Καλά δεν
1: είναι. Σόρτς.
2: Ο Σόρτς είναι άλλη κατηγορία με τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος δεν έχει παίξει και πολύ. Όλη τη σεζόν, δηλαδή,
1: δεν έχει παίξει και πολύ, αλλά πήρε κάποιες ευκαιρίες. Δεν ήταν.
2: Ο Σόρτς είναι άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, άλλη περίπτωση.
2: Αλλά όταν πήρε ο Παναθηναϊκός ο Σόρτς, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που έλεγε ότι γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Μα ο Σόρτς είχε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο στην Παρή.
1: Μα γι' αυτό σας είπα, παιδιά, ότι περίμενα πολλά από κάποιους παίκτες οι οποίοι με διέψευσαν αρνητικά. Αυτό θέλω να πω. Και ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε το θέμα ανανεώσεις ή παραμονή στην ομάδα. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά, και να έχετε καλό καλοκαίρι και να είμαστε όλοι καλά. Και χρόνια πολλά για το σταθμό.
0: Να σε καλά.
2: Μου γράφει ο Δανασίλης με τον Πάκη το Σιώμα, είχαμε και άλλες αποτυχίες που τελικά τους οδήγησαν στην έξοδο. Ναι, δεν είχαν και την εξέλιξη την οποία μπορεί να περιμέναμε. Πόσο άμπαλος μου λέει. Δεν είναι θέμα αμπαλοσύνης αυτό. Αλλά ήταν δύο παίχτες οι οποίοι προσέφεραν και ειδικά και το ξεκίνημα του Σισε ήταν εντυπωσιακό. Με τον Ολυμπιακό να την πατάει τότε που είχε έρθει η πρόταση από τη Γερμανία και δεν την είχε αποδεχτεί. Λοιπόν, το να πουλάς μου λέει Περαξέ τον Κοστούλη τον Κωστίνια, αλλά να μην θέλεις π.χ. να δώσεις 500 χιλιάρια Περαξέ για τον Τζάπρα, δεν είναι λογικό. Εντάξει, έχει λογική η σκέψη σου, ξέρεις, αλλά είναι ανάλογα το τι μπορεί να κρίνεις ότι πρέπει να δώσεις για ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Για την περίπτωση του Τσάπρα, συγκεκριμένα πάντως το να δώσει το κάτι παραπάνω για μένα Ολυμπιακός, που δεν είμαι εγώ αυτός που δίνω τα λεφτά, δεν θα λέγω γιατί ήταν και είναι και ένας παίκτης που αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή έχει ανάψει το πράσινο φως. Δηλαδή του αρέσει.
0: Για πάμε.
2: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Θα πούμε την καλησπέρα στο Διονύση από το Λουξεμβούργο.
0: Δεν σημαίνει ότι έχει συμβόλαιο. Αν δεν κάνει κάποιο το προπονητή, λέει το συμβόλαιο. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι εύκολα όμως να λύσει και συμβόλαιο.
2: Ναι, παιδί μου δεν κάνει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Με κάποιο αγίνα. Δεν μπορεί να το κάνει με 7-8 παίξει αυτό.
2: Είναι άλλο να λύγει ένα συμβόλαιο σε ένα χρόνο.
0: Βέβαια.
2: Και είναι άλλο να λύγει ένα συμβόλαιο σε 3 χρόνια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, α πούμε, δεν έχει. Είναι ακόμα σωρό σαν το Βιλένα. Για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό Νοβέζο.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Ερακλή, καλησπέρα Διονύση.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε.
0: Με κοντά, ο Μίλτος.
1: Έλα ρε Μίλτο.
0: Καλησπέρα. Τι γίνεται.
1: Με εδώ.
0: Καλό μήνα και όλα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.

0: πει ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι και κριτήριο για την παραμονή, όχι το αταμάνι, είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει.
1: Εγώ δεν βλέπω να μένει. Η εκτίμησή μου.
0: Εσύ δεν βλέπεις να μένει.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα αυτά μπορεί να αλλάξουν.
0: Αν το πάρει όμως.
1: Τι να σου πω, δεν το βλέπω, αλλά δεν παίρνω Γιώργο. Σου λέω μια εκτίμηση, έτσι, όπως το βλέπω εγώ.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια τώρα έχουν ξεκάθαρο φαβορή τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θυμάμαι τώρα ποια από τις Ευρωλίγκες που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το 12 και το 13, ο Παναθηναϊκός που είχε άλλη εικόνα τότε, είχε... την οποία είχε πλεονέκτημα, είχε κάνει 3-0.
2: Ναι, το 13.
1: Με τον Παδουλάκη.
0: Με το Λάσμο και τον Γκίστ.
2: Μετά την Κωνσταντινούπολη είχε πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα με 3-2.
0: Ναι, όπως και ο Παναθηναϊκός το είχε πάρει με 3-2 πρόπερση, ναι. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά, ναι.
2: Οπότε μετά το Λονδίνο.
0: Η σκούπα ήταν το 13, έτσι.
1: Μετά το 13 ήταν, όταν είχε φύγει ο Μπράδος είχε αναλάβει ο Πεδουλάκης.
2: Και με 2 διφλά.
1: Ναι, βέβαια. Α, είχε πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός.
0: Α, είχε πλεονέκτημα, αυτό δεν το θυμόμαι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: το
0: τώρα,
1: τελευταίο νομίζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και...
0: ο τρίτος αγώνας, ναι.
1: Νομίζω, τώρα, έχει πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός, πέρα το δεύτερο. Και νομίζω το τελευταίο, ενώ είχε χρόνο.
2: Αν είναι αυτό το μάτι, υπήρχε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Είχε χρόνο.
0: Είχαν μπει μέσα, είχαν μπει μέσα.
2: Που θα μπορούσε.
0: Ήτανε
2: 4 πόντι το πίσω. Δεν ήταν
1: και τη
2: βάλει ο Ολυμπιακός.
1: Πρέπει να είναι 68-72, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ναι. Και είχε, ξέρω εγώ.
2: 50 δευτερόλεπτα.
1: Ο παραπάνω.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Κάτσε να το ψάξω.
2: Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Κοίτα. Πρώτα απ' όλα η τελική είναι. Αφενός είναι διαφορετική ιστορία και αφετέρου.
1: Λοιπόν,
2: για να το πάμε και.
1: Ήταν
2: και,
1: το μάτι, συγγνώμη.
2: Και αγωνιστικά.
1: 72-76.
2: Στις 4 ήταν.
1: 72-76 και θέλει. Έχει βάλει καλάθι ο Παναθηναϊκός. Περίμενε, φίλε, να το βρω ακριβώς.
2: Έχει φαναφορό Ολυμπιακός.
1: Θέλει 1-27.
2: Είχε χρόνο.
1: Πώς. Και έγινε εδώ ο κακός χαμός τότε και σταμάτησε τέλος.
2: Επίσης. Είναι διαφορετικές οι ομάδες σε σχέση με την Ευρωλίγκα, γιατί μειώνονται οι επιλογές που έχουν. Δηλαδή, ναι, μεν έκανε αλλαγή το Τζόζεφ με τον Μόρις, έβαλε τον Τζόζεφ στη θέση του Μόρις, αλλά θα πρέπει να κοπούν άλλοι δύο ξένοι. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες οι ομάδες. Είναι διαφορετικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ας πω,
0: ναι.
2: Θα δείξει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει... Εγώ δεν θέλω πιστεύω ότι μπορεί να έχει αδειάσει, ξέρεις, ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το οποίο συμβαίνει πολύ κάποιες φορές ομάδες, δηλαδή γιατί ήταν ο μεγάλος στόχος. Θα δούμε αύριο το πρώτο μάτς με απουσία Ολυμπιακός σημαντική του Ντόρσεϊ.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
2: Και ο Παναθηναϊκός θα δούμε αν θα έχει το Σλούκα ή δεν θα τον έχει, γιατί τον λένε αμφίβολα, ίσως προπονηθεί αύριο πριν το παιχνίδι. Ας πω. Είναι και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος μάλλον είναι εκτός από αυτά που έχω διαβάσει.
0: Θα δούμε. Αλλά είναι, αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο, ναι, περίεργα. Τέλος πάντων. Τώρα κάτι άλλο που άκουσα πριν στις ειδήσεις. Γήπεδο που έλεγε ο κύριος Αλαφούζος για τη Λεωφόρο. Ναι. Για μένα, επειδή μένω και στην περιοχή, μένω στην Πανόρμου, ναι. Το γήπεδο από τη στιγμή που Παναθηναϊκός μπει σε καινούργιο γήπεδο, για μένα πρέπει να γκρεμιστεί. Εκεί πρέπει να γίνει πάρκο ή πάρκινγκ.
1: Πάρκο θα γίνει και πάρκινγκ. Απλά υπάρχει μια πρόταση να κρατηθούν κάποιες κερκίδες. Τώρα δεν ξέρω αν θα. Αυτό είναι θέμα πολιτείας, προεδρικού διατάγματος.
2: Γίνει πάρκινγκ υπόγειο.
0: Υπάρχει μια έκριθμη κατάσταση με τα προσφυγικά απέναντι.
1: Αυτό έτσι, είναι άλλο κομμάτι. Τα προσφυγικά. Εκεί θα γίνει πάρκο. Κανονικά να γίνει πάρκο θέσει πάρκινγκ. Και...
2: υπόγειο λογικά.
1: Δεν τα θυμάμαι τώρα, θα σου πω. Νομίζω υπόγειο.
2: Ναι.
1: Και κάποια αναψυκτήρια κτλ. Απλά υπάρχει μια πρόταση η οποία παρουσιάστηκε σήμερα να διατηρηθούν τρεις κερκίδες. Τρία κομμάτια από τις κερκίδες για να με.
0: Παραφωνώ στις 13.
1: 13 το τάφος του Ινδού και να γίνει από κάτω μπάσκετ γήπεδο ανοιχτό για τον κόσμο και η κεντρική στην Αλεξάνδρας που ήταν η πρώτη κερκίδα, όχι όλοι, κομμάτι και να γίνουν από κάτω μαγαζιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα τώρα να το δει η πολιτεία πώς μπορεί να περάσει και αν θα περάσει.
0: Τουλάχιστον αν γίνουν αυτά που πρέπει.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι μια κερκίδα θα διατηρηθεί. Τώρα, αν διατηρηθούν και τρεις θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Και μέσα να γίνει πάρκο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις όπως ήταν εξ αρχής.
0: Ναι, και για τον κόσμο ή ακόμα και το πάρκινγκ που σου είπα, γιατί η περιοχή εκεί πέρα πονάει, δηλαδή έχει και τα νοσοκομεία, έχει τη Γαδά, τον Άριο Πάγο, αυτά, δηλαδή και ένα πάρκινγκ για τον Δήμο φτηνό και για τον κόσμο.
2: Δεν είναι εύκολο να παρκάρεις εκεί.
1: Υπόγειο πάρκινγκ 700 θέσεων.
2: Είναι ανάσα αυτό.
1: Πώς δεν είναι.
0: Είναι, δεν είναι.
1: Κανονικά όταν... τι προβλέπετε, κατεδάφιση, δημιουργία πάρκου, καυτό στρέμματα, όσο το γήπεδο δηλαδή, αθλητικό μουσείο, χώρο εστίαση και υπόγειο πάρκινγκ. Τώρα, αν θα περάσει αυτή η σκέψη, είναι σκέψη και πρόταση. Να μείνουν δηλαδή, να γίνουν το πάρκινγκ, να γίνει το πάρκο και να μείνουν τρία κομμάτια από τις κερκίδες.
2: Θα σχαμιωθεί το πάρκο.
1: Όχι να μειωθεί, γιατί το πάρκο.

0: κλειστά, ανοιχτά, στον τάφο του Ινδού να παραμείνει μπάσκετ.
1: Πάμε, τα λες εσύ και τα ξέρω απ' έξω, ναι.
0: Κάτω, ναι. Κάτω, πώς να το πω. Και κάτω από το 13 κολυμβητήριο. Τώρα δεν ξέρω αν θα περάσει αυτή η πρόταση.
2: Όχι, θα δείξει.
0: Το θέλει τώρα δουλειά από την πολιτεία. Ναι.
2: Να.
0: Το δούμε.
2: Και κάτι τώρα...
0: Η ανάπλαση είναι άλλο κομμάτι. Να. Η ανάπλαση, συγγνώμη. Τα προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι. Προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι.
2: Είναι άλλο κομμάτι. Απένα. Δεν έχει να κάνει με το γήπεδο. Έχει να κάνει με το ξέρεις τι. Εκεί στα προσφυγικά μένει κόσμο. Σκέψουν να γκρεμιστούν τα προσφυγικά και να μείνει μέρος του γηπέδου. Μπορεί να είναι, πώς να σου το πω, σαν προκλητικό, σαν πρόκληση.
0: Να μείνουν τα προσφυγικά.
2: Να μείνουν οι κερκίδες και να πέσουν όλα τα προσφυγικά.
0: Δεν ξέρω με τα προσφυγικά. Είναι άλλο κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με την διπλή ανάπλαση.
2: Ναι,
0: προσφυγικά είναι άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
2: Σαν εικόνα λέω, σαν τέλος πάντων, ναι. το συγχαίο είναι διαφορετικά πράγματα, το συνδέω
0: με την απέναντι. Είναι άλλα πράγματα.
2: Ναι. Λοιπόν, και κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Η επιστροφή του Φορτούνη μόνο κακό δεν θα κάνει. Τώρα αν
1: έτσι, πιστεύω και εγώ.
2: Στην Ελλάδα σε παιχνίδια που έχεις δυστοκία, που δεν μπορείς να σπάσεις την άμυνα, κάτι Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ κτλ. Πολύ πιθανό να βοηθήσει κιόλα. Και ας μην παίζω με τη Λίμπαρ με το κλασικό δεκάρι που λέμε. Ο ίδιος μπορεί να κάνει μια ενέργεια.
1: Στο εξάμεινο που συνεργάστηκε ο Πεντηλίμπαρ με το Φορτούνι, ήταν βασικός ο Κώστας, αλλά έπαιζε δεξί εξτρέμ, το οποίο όπως όλη την ώρα έκανε κίνηση προς τον άξονα. Ε? Δεν ήταν δηλαδή
2: τη γραμμή. Είδε στην κόλλα, έβαλε με τη. Δεν θυμάσαι τον κόλλο με τη West Ham, έτσι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
2: Δεν ήταν κλειστή άμυνα, αλλά σου λέω ότι μια τέτοια ενέργεια την ξεκλείδω. Κλειδώνει ο Ολυμπιακός, δεν θέλει... Αυτό εντάξει, είναι να κάνει.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεν ήταν ο Μπετιλίμπαρ.
2: Ναι, σωστά.
1: Ήταν ο Μαρτίνεφ.
2: Ναι, σωστά. Ήταν στο... Ναι, ναι, στους ομίλους του Γιουρόπα ήταν.
1: Ναι, ναι. Απλά με τον Μπετιλίμπαρ έπαιζε δεξιά-αριστερά ο Ποντένις και ο Τσικίνιο πίσω... Ή ο Τσικίνιο ή ο Γιώβετιτς έπαιζε.
2: Ναι, και του Γιώβετιτς. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα ακούσουμε πολλά ονόματα. Είναι και αυτό που λέτε, είναι το Μουντιάλ, είναι ποιος θα βγει. Το Τσικίνιο που λέγατε πριν για τον Μπάκη του Σισε, ο Τσικίνιο τον πήραμε τζάμπα, ο Στρεφέτς ας πούμε δεν τράβηξε.
1: Με 500 χιλιάρικα Τσικίνιο.
2: Εδώ ας πούμε ξέραμε το αντίστοιχο ποσό πήρε με το Στρεφέτς πήρε ο Ζαφίρη στον ΠΑΟΚ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Δηλαδή κινήθηκε και στη μετριότητα που είχε ο ΠΑΟΚ μετά από κάποιο διάστημα και τον ξέρουμε τον παίκτη ότι είναι καλός. Έτσι έπαιζε και στη Σλάβια που έπαιζε, τον ξέρουμε κιόλας, παίζει και στην εθνική ομάδα. Είναι πώς θα κουμπώσει. Ο κάθε ποδοσφαιριστής. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Τη μέλη γενέστε, έχουμε και Μουντιάλ.
1: Αρχίζει, ένα εκατομηνός.
2: Ένα του μηνός, εντάξει.
1: Σε 8 μέρες, Διονύση.
2: Πόσες?
1: Σε 8 μέρες.
2: Α, σε 8 μέρες, ναι. Και για 40 μέρες. Απλά εντάξει, τώρα κάποια παιχνίδια...
1: Κοίτα.
2: Δηλαδή εγώ που δουλεύω και βράδια, αυτό είναι που άμα δουλεύεις θα τα δεις. Δεν θα ξυπνήσω να δω τώρα το κουρασάν με την, πώς τη λένε, ξέρω εγώ, με την IT. Εντάξει, δεν είναι τώρα να τα δεις αυτά τα παιχνίδια, είναι πιο βαρετά.
1: Κοίτα, αν ήταν όμως, κοίτα, σε ώρες που το έχουμε συνηθίσει εμείς, δηλαδή να τα μάτσε, να το απόγευμα για κάποια το βράδυ, και να ήταν 6 η ώρα το απόγευμα, θα το βλέπα εγώ. Να ξέρεις το κουρασάν.
2: Ναι, θα έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και θα...
1: Όχι, θα το βλέπα. Το έχω πει εγώ, το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση στην οποία την περιμένω πραγματικά πώς και πώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια τώρα, φέτος δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τα δούμε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, έχει αρκετά μάτσεις 5 το πρωί και εσείς 4 το πρωί. Πώς θα τα δεις,
2: δεν ναι, τώρα, μόνο λόγω του επαγγέλματός σας να τα δείτε, να έχετε μια παραπάνω
1: πώς
2: εικόνα.
1: Πώς θα πάμε 10 το πρωί, πάγω στο κέντρο.
2: Αυτό, σερί.
1: Δεν γίνεται. Να κάναμε εκπομπή για το Μουντιάλ, το συζητούσα με Διονύση. Αλλά δεν ήθελε ο Διονύση.
0: Δεν γίνεται, μα δεν είναι ανέφικτο.
2: Στο ξαναπεί. Δεν γίνεται δύο εκπομπές και εσείς πάτε...
0: Δεν είναι εκπομπές, είναι το... μετά, μέσα στη μέρα.
2: Και οι μετακινήσεις. Εσείς πάτε σε διαφορετικά... Είναι σε διαφορετικές περιοχές που είναι η πρωινή εκπομπή με την τωρινή.
1: Εννοείται. Είναι στο κέντρο η πρωινή. Στο μοναστηράκι σκέψη, χοντρικά.
2: Εντάξει. Οκ, κατάλαβα. Ωραία, έγινε.
1: Έγινε ωραίο.
0: Να σε καλά.
2: Καλή
1: συνέχεια, γεια σας. Ναι, γράφει ένας φίλος, είναι 21 ετών. Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο. Ναι, εντάξει, δεν σου λέμε ότι σε αυτό το διάστημα πάντως δεν ξεχώρισε σε αυτούς τους 6 μήνες. Μπορεί του χρόνου να είναι άλλος παίκτης. Είναι άλλο παίκτης που έχουν συνηθίσει. Βεβαίως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πω την καλησπέρα στον αδερφό του Σταμάρη από τον Λονδίνο. Τι να δεις ρε Ρακλή, 100 παιχνίδια το διαλύσαν το Μουντιάλ με αυτά που κάνουν. Κοίτα, συμφωνώ μαζί σου. Απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί, αλλά δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε τα παιχνίδια λόγω ώρας. Γιατί και το προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε χειμώνα, είδαμε ίσως ήταν ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ που έχουμε δει. Ήταν σε φόρμα οι παίχτες, ο τελικός είναι άλλο πράγμα. Το Αργεντινή Γαλλία δηλαδή δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται και σαν παιχνίδι. Δεν ήθελες να τελειώσει. Και ένας άλλος φίλος, αντίπα, επειδή εσύ μένεις ακόμα στο 80, δεν μένω στο 80. Πίστεψε με σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι αυτή η παροδία με τις αετές και το κουρασάου δεν βλέπετε. Εντάξει, και το 82 υπήρχε το Ελ Σαλβαδόρ. Δεν είναι θέμα. Πάντα υπήρχαν έτσι ομάδες όταν είχε η Σαουδική Αραβία. Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί. Κι όμως και αυτά τα μάτς, όταν είναι Μουντιάλ θα τα δεις. Αν είναι κάτι άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουμε την IT. Σου λέει, αν ας πούμε είναι η IT παίξει 10 το βράδυ, θα τη δω. Μπορεί να έρχομαι και εδώ να το βλέπω. Αν πεις είναι και η προετοιμασία μετά. Είναι άσχημος αυτός ο τρόπος εξαγωγής. Με τόσα πολλά μάτς και τόσες ομάδες. Έχει ανοίξει αγορά σημεία των καιρών. Την καλησπέρα στον Κώστα από την Πεύκη. Πάμε.
1: Έλα, Ιρά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Έλα, αυτό που λες μου θυμίζει κάποτε τη FIBA. Εγώ τη FIBA την έχω απαρτιωμένη. Είχε κάνει FIBA σύστημα, ακούς, στις 24 ομάδες το πρωταθλητριό τότε, πόσοι περνούσαν, ξέρεις.
0: Καλά, και στις εθνικές ήταν που περνούσαν όλοι σχεδόν.
1: Όχι, όλοι δεν περνούσαν ποτέ στις εθνικές.
0: Όχι, αλλά μία ομάδα έμενε έξω.
1: Όχι, ρε.
0: Υπήρχε κάτι και στις εθνικές.
1: Τέλος πάντων, άκου, η FIBA τι έκανε, στις 24 ομάδες των πρωταθλητριών.
0: Ναι.
1: Πόσες περνούσαν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: 24.
0: Καλά, εντάξει.
1: Περνούσαν και 24.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλη η διεξαγωγή. Γιατί ας πούμε και τώρα στην Ευρωλίγα δεν υποβιβάζεται κανείς.
1: Όχι, ρε, στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Ήταν 24 ομάδες, παίζαν και περνούσαν στην επόμενη φάση και 24.
0: Θα πέραν κατάταξη τότε. Κάτι
1: έτσι. Όχι, τίποτα. Ναι, οι όμιλοι γινόταν.
0: Ναι.
1: Το έχει κάνει αυτό η FIBA.
0: Κάτι τέτοιο. Τώρα
1: την Την ακολουθεί η FIFA στις 48, περνάνε οι 36 μου φαίνεται, 32. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή τι παίζουν, ένα μήνα παίζουν, όλοι θα περάσουν.
0: Όλοι δεν θα περάσουν, κάποιοι θα μείνουν έξω.
1: Όποια, τα 16 λοιπά. Δηλαδή, από τη μεγάλη ομάδα υπάρχει, δεν θα μείνει έξω καμιά μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, παίζουν ένα μήνα για να παίζουν. Τέλος πάντων.
0: Καλά, τα ίδια λέγαμε, να ξέρεις, και

0: μπαίνει καμιά μεγάλη ομάδα έξω. Άσε εμείς που βλέπουμε τις μικρές ομάδες τώρα και έχουμε ενδιαφέρον. Ο άλλος ο Άγγλος τώρα τι ενδιαφέρον να έχει. Τέλος πάντων.
1: Καλά, σου θυμίζω ότι πριν δύο χρόνια η Παρή πέρασε. Περίμενε, ρε, ένα λεπτό. Πέρασε τελευταία αγωνιστική.
0: Εντάξει, 1% θα γίνει, αλλά στο Μουντιάλ τώρα περιμένει να μείνει μεγάλη ομάδα έξω από την πρώτη γύρο.
1: Καλά, κάποτε είχε μείνει η Γαλλία, είχε μείνει η Αργεντινή από τον όμιλο.
0: Κάποτε που περνούσαν όμως 16, όχι αδικά στους 32, εκεί γίνεται. Ναι.
1: Υπήρχαν και οι καλύτερες τρίτες και τότε.
0: Όχι, στους 32 περνούσαν 16.
1: Περνούσαν και είχαν και κάποιες καλύτερες τρίτες.
0: Είναι τώρα παλιά, πολύ παλιά πάση. Πριν από αυτό το σύστημα ήταν 32, δεν ήταν και περνούσαν 16. Αυτό είναι ωραίο. Δύο να αποκλείονται, στους 4 στους 2. Λογικό. Αλλά όχι ρε φίλες τους να περνάνε και 8-9 καλύτεροι τρίτοι. Ποιος θα μείνει έτσι. Τέλος πάντων. Πάντως αυτό έκανε ένα τραγικό λάθος σήμερα. Είπε στη Βίρτη Φορτιτούτο, ναι.
1: Εντάξει, μου έφυγε. Ναι.
0: Πάντως σε παραδείγμα μου το λες με το όνομά της. Μπράβο, γιατί κάποιοι θυμάμαι τη Βίρτους τόσα χρόνια τη λέγαμε με το όνομα του χορηγού. Και πιστεύαν ότι είναι το όνομά της. Τη λέγανε Κνόρ, Μπάκλερ, θυμάστε, Κίντερ.
1: Καλά, και την Τρεβίζο τη λέγανε και Μπενετών.
2: Καλά, εδώ λέγαμε την ξένα τόσα χρόνια Σκόντερ.

0: Και πήγα και τον πετάξα για όρκια η οβάδη της Βίρτης.
1: Πάντως, γι' αυτό που λες, επειδή το άνοιγε, δεν το θυμόμουν. Να ξέρεις ότι στη League Face του Champions League φέτος έμεινε έξω η Νάπολη, έμεινε έξω η Μπενφίκα. Όχι, η Μπενφίκα πέρασε 24η. Η Μαρσέγια έμεινε έξω. Η Αιτχόβεν. Ο Άγιαξ. Yeah. Η Μπιλμπάο. Η Βιγιαρεάλ. Η Βιγιαρεάλ πήρε μια ισοπαλία.
0: Να περνούσαν αυτούς 30, πώς είναι, 36 ή 18 ή 16, ξέρω εγώ, δεν θα γινόταν σφαγή στον πρώτο γύρο.
1: Οι 18.
0: Κατάλαβε. Οι 16.
1: Δεν γίνεται.
0: Στους 36,
1: να πήγες κατευθείαν στους 16, λες.
0: Μπράβο. Okay. Τι σφαγή θα γινόταν στους ομίλους. Σφαγή στην κυριολεξία. Θα είχαν γούστο όλα τα μάτια.
1: Όχι.
0: Τώρα στο Μουντιάλ, τι να δεις πρώτη γύρα, πρώτος γύρος.
1: Όχι. Θα δεις. Αλλά και στο Champions League με τη League Face, όπως και το Europa League με τη League Face, έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να συνεχίσεις.
0: Είναι σαν να μου πούσουν στην Ευρωλίγκα από τους 20 να περνάνε 16. Όχι, ρε φίλε. Όχι.
1: Καλά, το κάνανε οι μισές περνάνε.
0: Περνάνε 16 και να αρχίζουν τα νοκάουτ.
1: Τώρα περνάνε 10.
0: Δεν έχει ενδιαφέρον μετά.
1: Τώρα περνάνε 10. Παλιά ήταν οι 8.
0: Η μισή είναι λογικό.
1: Παλιά ήταν οι 8.
0: Ναι, οι 8 είναι η μισή να περνάνε. 32-16. 16-8. Να έρθει τσόγο λίγο. Όχι από τις 48 ή 36.
1: Α, και το 22 έμεινε έξω η Γερμανία.
0: Εντάξει, θα τύχει μια φορά, εννοείται. Αυτό δεν έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένα όμιλο τώρα Γερμανία με τρεις λοιμούς, υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να μείνει έξω, να βγει τέταρτη.
1: Ποιος?
0: Η Γερμανία με τρεις λοιμούς. Mm. Υπάρχει περίπτωση. Αν ήταν δύο, μία ήταν άμα κάνει, άμα περνούσαν δύο, μπορεί να μια στραβή να μείνει έξω. Έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, μην το πλατιάζουμε τώρα γιατί θα χάσω όλο το χρόνο.
1: Mm.
0: Πάμε στα δικά μας. Διονύση. Τι γίνεται ρε Διονύση, έχεις μάθει τίποτα?
2: Για ποιο θέμα?
0: Για Ζότς. Ισχύουν τα 10 εκατομμύρια που κυκλοφορούν για δύο χρόνια?
2: Δεν το πιστεύω καθόλου, είναι δυνατόν? Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι λες, Ράδιο Αρβίλα.
2: Τρέλες να θες.
0: Εγώ δεν το αποκλείω γιατί είναι τρελός ο Γιαννακόπουλος.
2: Όχι, 10 εκατομμύρια για δύο χρόνια, για όνομα Θεού. Αλλά όχι, ότι λες. Δίνω πολύ στον άνθρωπο, δεν εννοώ.
0: Δίνεις.
2: Δίνεις,
0: γιατί άμα δεν δίνεις, άμα δεν γίνει, άσε τα άλλα, μετά δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μάτι. Αν ο Αταμάν ξυπνήσει έστω και την τελευταία στιγμή, τι πρέπει να κάνει κατά μένα? Το λέω αυτό στόμα μου και στο Αταμάν το αυτή. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που θα πεις. Εντάξει, από εμπειρία που βλέπω τόσα μάτια. Η Ρεάλ, παιδιά, γιατί δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στον τελικό? Το καταλάβατε? Γιατί έπαιζε με forward. Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Παναθηναϊκό είναι τα τρία center που έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με μισό center, το Λεσόρ, ο οποίος και αυτός δεν είναι στην
1: καλή του κατάσταση. Η Ρεάλ έπαιξε αναγκαστικά έτσι, αλλά η Ρεάλ πίεζε περίμενε. Η Ρεάλ πίεζε πολύ την μπάλα.
0: Αλλά έπαιξε με forward μόνο.
1: Ναι, σου λέω ότι πίεζε πολύ την μπάλα για να μην μπορέσει να φτάσει και εύκολα. Και έδιναν βοήθειες για να μην φτάσει την μπάλα στο ψηλό.
0: Τραβούσε έξω του σέντερ και βαρούσαν τρίποντα οι σέντερ. Ο αντίστοιχο σέντερ και το τεσάρι. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί η Βαλένθια τι έκανε όλη τη χρονιά? Α, έτσι δεν έπαιζε.
0: Με
1: όλους. Γιατί είχε πεντάρι κλασικό αν εξαιρέσει το σακό που δεν είναι και κάτι.
0: Είχε αλέγχαν σουτ. Τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει γιατί έχει τέσσερα τριαροτεσσάρια υψηλής κλάσης. Ας το Μίτογλου που τον έχει κάψει ο άλλος και δεν το βάζει να παίξει να βρει ρυθμό. Εδώ το Χουάτσο πάει να κάψει ρε παιδιά. Το Χουάτσο από τότε που είχε ο Ντέιβιτς, το παιδί, έχει απειδήσει, γι' αυτό δεν παίζει. Το βάζει 12 λεπτά. Ποιο είναι το Χουάτσο, τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού? Τουλάχιστον τώρα είναι ευκαιρία να το σκεφτεί, να παίξει με Χουάντσο, πολύ ωραίο όμως να παίξει. Με Χουάντσο, Ντέιβις και Οσμάν. Είναι Μίτογλου Χουάντσο, ώστε ο Μίτογλου να βγαίνει έξω, να ανοίγει η άμυνα και τα τεσσάρια, όλα αυτά βαράνε τρίποντα. Και οι τέσσερις. Και οι τέσσερις που έχουν τρίποντα.
1: Κοίτα, σε αυτό το ενδεχόμενο, το πιο πιθανή η απάντηση από πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Να βάλει Πίτερ.
1: Όχι, μπορεί να βάλει. Να βάλει τα Eric Jones. Όπως γιατί ο Eric Jones. Ακολουθεί ο Ταϊρικ.
0: Μπορεί να τον περάσει όμως εύκολα και ο Σμαν και ο.
1: Δεν τον περάσει εύκολα τον Ταϊρικ. Το Ταϊρικ ήταν κωβικό στον τελικό. Ο Ταϊρικ μπήκε στο τέλος.

0: δεύτερο δεκάλεπτο και ήταν κομβικό σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν κομβικό, ναι. Αλλά πριν δεν είχε μπει. Αλλά δεν μπορεί να παίξει συνέχεια με τα ρίξ.
0: Δεν σου είπα, αλλά και ούτε. Θα φτάσει και η μπάλα κατά το καλάθι. Δεν μπορεί να παίξει και ο Λεσόρ.
1: Αυτό λέω. Πάντω το πλεονέκτημα.
0: Μα δεν θα παίξει ο Λεσόρ καθόλου.
1: Όχι, να παίξει 10 λεπτά, να δει πώ πάει. Να δει πώ πάει, να αρχίσει με Λεσόρ. Αλλά αυτό σου λέω. Το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα στον μπάσκετ, αυτή είναι η μαγιά στον μπάσκετ. Εκεί ο προπονητής, ξέρετε, αυτό, εκεί παραδείχνει το Σκαριόλο. Το μειονέκτημά σου να το κάνεις πλεονέκτημα. Κατάλαβες. Το μειονέκτημα τώρα του Παναθηναϊκού είναι στη θέση 5. Σε όλες τις άλλες θέσεις ο Παναθηναϊκός υπερτερεί. Κατάλαβες. Στο 5 είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού με τις βλακίες του Αταμάνου. Γιατί άμα έπαιρνε τον Ταϊρίς Τζόνς ο Παναθηναϊκός που τον προτείναν δύο φορές, θα το ξαναπώ γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα. Άμα έπαιρνε τον Ταϊρίς και δεν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Το λέει και μόνος ο Ταϊρίς θα θέσει στο τελικό.
0: Όχι,
1: το προτείναν δύο φορές και έτοιμος να υπογράψει. Συγγνώμη που φωνάζω ρε παιδιά.
0: Μη φωνάζεις. Κάτσε να κάνω μια φορά διάλογο. Ο Ταϊρίς ήταν κομβικός. Δεν είδα ότι έσωσε. Είναι κομμάτι της ομάδας. Έπαιξε το δεκάλεπτο όπως το προγραμμάτιζε και το χρησιμοποίησε. Και έκανε επίσης, έπαιξε και επίσης με ένα σχήμα που δεν είχε αγωνιστεί σχεδόν ποτέ. Με Τζόουτς, Βεζέκοφ και Πίτερς μαζί.
1: Βρε ο Ταϊρίς είναι ιδανικός αυτό που λες να κυνηγάει έξω το ελαφρύ. Αυτό σου λέω το Σεπτέμβριο θα έρχονταν σε εμάς και θα είχαμε Λεσόρ και Ταϊρίς. Μια χαρά. Και εσείς δεν θα είχατε Ταϊρίς. Τι θα γινόταν, ξέρει κανείς μετά. Όχι βέβαια, δεν είναι σίγουρα.
0: Αλλά... τώρα το τι θα γινόταν.
1: Μα είναι δυνατόν να τον απορρίψεις βρε φίλε. Ενώ δεν έχει σέντερ, ενώ ψάχνει σέντερ. Διώχνεις ο Χόλμς και απορρίψεις τον καλύτερο σέντερ που κυκλοφορείς και στον δίνεις στο πιάτο η Παρτιζάν. Σου λέει έλα πάρτονε. Και λέει για να κόβεις βρε φίλε τον παίρνουμε. Όχι λέει. Ξανά δεύτερη επαφή. Όχι. Μην πω καμιά κουβέντα.
0: Γεια σου Γιάννη για να βγάλουμε κι άλλους τρεις. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα στο φίλο από τον Αστακό, το δάσκαλο. Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Καλώς.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε.
3: Έλα, πάνω σου, ο Πάνος. Πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω.
0: Γεια σου, ρε Πάνο.
3: Καλά είστε.
2: Καλά,
0: καλά λέμε, ρε Πάνο.
3: Για τους παίκτες που ακούγονται για τον μπάσκετ, κάποιοι ακροατές ανέφεραν κάποια ονόματα. Βασικά το ζήτημα είναι αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Αν έρθει ο Μπράντοβιτς, έχει δείξει ότι οι Σέρβοι γενικά και ειδικά αυτός δεν συνεργάζονται με μεγάλα ονόματα.
2: Καλά, δεν είχε ο Μπράντοβιτς τον Παναγιώ μεγάλα ονόματα. Ο Γιασκεβίς δεν
3: όχι δεν είχε, γιατί δεν ήθελε να έχει.
2: Έτσι, περίμενε. Κάποιος τους έφτιαξε. Ο Σάρας όταν τον πήρε ο Παναγιώς, ήταν τόπο όνομα.
3: Όχι, δεν εννοώ τέτοια ονόματα.
2: Τι είναι.
3: Εννοώ star, παγκόσμιας κλάσης, όπως ήταν...
2: Ο Σάρας δεν ήταν star.
3: Όχι ρε παιδί μου, δεν εννοώ, δηλαδή κάποιος από το NBA να έρθει, δεν θα μπορεί να κάνει μαζί του ρε παιδί μου.
0: Να το πεις διαφορετικά.
3: Μια περίπτωση του Dominic Wilkins από το Μάλκοβιτς, να το πω πιο απλά.
0: Να το πούμε διαφορετικά.
3: Και στο ποδόσφαιρο έχει γίνει αυτό. Ο Μπάγεβιτς με τον Σάχοβιτς και τον Τζιοβάνι, δεν μπορούσαν να συνεργαστούν.
2: Απλά ο Μπράντοβιτς. Είναι, μπορεί να συνοηθεί με ονόματα, αλλά δεν καταλαβαίνει από ονόματα.
3: Δεν μπορεί να κάνει με τον Αν. Θα το δείτε στην πράξη αυτό. Δεν θα μπορεί να συνεργαστεί με τον Αν. Η χρονιά με τον Μαλίκοβιτς βγήκε με παρέμβαση του Γιανακόπουλου του Παύλου Διονυσή.
0: Έχει πάει πολλά χρόνια. Αλλά θα σου πω πάνω.
3: Δεν έχει σημασία. Μιλάω ένας Αμερικάνος στα του NBA με έναν Ιουγκοσλάβο.
2: Ο Μπατίς δεν ήταν από το NBA. Έπαιξε τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό και...
3: ονόματα τύπου Wilkins, τύπου...
2: τύπου Wilkins, τώρα
3: παγκόσμιος κλάσης, παιδί μου, όχι...
2: Τώρα δεν συμπάσχει και στο τόπο όνομα τώρα.
3: Αμα αυτό εννοούσα.
0: Πάνω.
2: Μα δεν έχει άλλους Wilkins, δε φίλε.
0: Άσε τα ονόματα. Πάντως στην Παρτιζάν...
3: Μπορεί, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να έρθει ο Βαλαντσιούνας, λέω εγώ τώρα, η Γιώβιτς και να μην του κάνει. Και να μην του κάνει.
0: Στην Παρτιζάν... Νομίζω ότι είχε αλλάξει κάπως και τη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς, δηλαδή με Κάρλινγκ Τζόουνς. Είχε αρκετούς Αμερικανούς ένα διάστημα.
3: Είχε Αμερικανούς, αλλά δεν είχε τα ονόματα που είναι, που λέμε ονόματα.
2: Ονόματα τύπου Ντομινίκ.
3: Ό,τι όνομα ρε παιδί μου.
2: Μα πας στον Ντομινίκ τώρα εσύ, το μεγαλύτερο όνομα που είχε έρθει.
3: Εντάξει, ναι, ισχυρές προσωπικότητες.
2: Δεν είναι ισχυρή προσωπικότητα ο Σάρας, ο Λούκας στο Ιφενέρ ή και ο τόσος Πάντερ.
3: Μην μου βάλετε όλους τους δύο σας σακούλι. Είπα ένα παράδειγμα τώρα.
2: Είχε στον Ντομινίκ πάνω. Δηλαδή σαν να λες θα φέρει... Δεν ξέρω για ποιον.
3: Ωραία, να το πω πιο απλά. Οι παίκτες παγκόσμιας κλάσης έχουν κυνηγήσει πιο δύσκολοι δύσκολοι χαρακτήρες. Άρα με δύσκολους χαρακτήρες. Ήθελα να πω, να καταλήξω στην περίπτωση του Ναν, παιδί μου. Εντάξει, αυτό.
0: Πάντως με το χέρι Στίβης δεν νομίζω ότι έχει τον εκμεταλλευτεί.
3: Α, καλά, εντάξει, εκεί πέρα, ναι. Άμα αρχίσει το ταξίδι αυτός, εντάξει, ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω, αυτό το κομμάτι, αλλά...
2: Κάτσε να την πρώτα και θα δούμε.
3: Και αυτό τώρα μπατιό και αυτό που ακούω τώρα προτάσει, τώρα είδαμε και το σώρος που έβγαζε μάλιστα στην Παρή γιατί έκανε τον Παναθηναϊκό. Ή δεν πήρε ευκαιρίες από τον... Δεν τον αξιοποίησε όσο πρέπει, δεν έκανε και αυτός...
2: Πάνω μου, σου υπενθυμίζω ότι πρώτα έχει τελικούς, ε. Και μετά θα τα δούμε τώρα.
3: Όχι για το μεταγραφείο σχεδιασμό και τα μεταγραφικά σενάρια που ακούγονται τώρα.
0: Στο μπάσκετ ξέρεις έχει ακουστεί όλες αυτές τις μέρες.
3: Λοιπόν, να περάσει το δεύτερο, δεν έχω και πολύ χρόνο.
0: Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν, για το... για το ο Δανός προπονητής αυτός ο Διονύση μπορούμε όλη τη χρονιά να τον λέμε ταβερνιάρι και άχρησο και τέτοιο
2: λέμε,
3: θα κάνουμε ένα flashback μετά και θα δούμε πως τον λέγαμε από τον Νίστρουπ μέχρι που θα καταλήξει αυτός ο προπονητής. Αυτά να σκέφτεσαι πίσω μέρος του μυαλού σου. Ποτέ ένας προπονητής που έρχεται με Περγαμηνές δεν επιτυχαίνει.
0: Εντάξει, κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι φιλόδοξο.
3: Λέω τώρα, είπα κάτι εγώ τώρα.
0: Στα 38 του είναι ένας προπονητής που είναι φιλόδοξος πολύ. Τώρα θα βγει δεν το ξέρω. Και αν θα έχει και υπομονή ο Παναθηναϊκός.
2: Πρέπει.
0: Το πρόβλημα είναι σχετικό στην Ελλάδα.
3: Δανείς προπονητές δεν είχαμε φέρει ποτέ νομίζω, Διονύση. Ούτε στην Ελλάδα δεν είχαμε φέρει.
0: Γενικά οι Σκανδιναβοί δεν έχουν έρθει πολύ.
3: Έχουν έρθει, οι Σουηδοί έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν έρθει πολύ, ρε παιδί μου.
3: Καμιά δεκαριά να έρθουν, εντάξει, όχι, okay, τι. Περισσότερο προς το Ισπανία-Πορτογαλία φέρουμε εμείς τώρα.
0: Όλοι οι Ισπανία-Πορτογαλία φέρουν τα τελευταία.
3: Το ζήτημα είναι, Διονύση, επειδή ακούω και εσένα, κουρατές, ακούω και εσένα, δεν είναι ποσοτική η ενίσχυση του Παναθηναϊκού, είναι ποιοτική ενίσχυση. Αυτά θα πάρει σίγουρα 10 παίκτες, θα πάρει 12 παίκτες, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Για μένα δεν πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός το ποσοτικά πώς θα πάρει. Ποιοτικά πώς θα πάρει. Μη σου πω για μένα πρέπει να διώξει περισσότερους ποσοτικά από το να φέρει λιγότερους ποσοτικά. Δηλαδή η αναλογία να μην είναι η ίδια. Όσο να διώξει τόσο να φέρει. Άρα η ποιότητα των παιχτών.
0: Πρώτα απ' όλα τι πυρός θέλει.
3: Πώς.
2: Σίγουρα πιο μικρό από ό,τι υπάρχει τώρα.
3: Προφανώς θα μικρύνει το ρόστερ. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει...
0: Όχι, έχει το Κοπεχάγη πώς ισχύει συνήθως.
2: Πιστεύω θα πάμε.
0: 26-27.
2: Κάπου εκεί. Η πρέστο είναι ενεργή. Τώρα, άμα μπαίνουμε κάποιοι, θα δούμε.
3: Τουμπά, γετβάι αυτή όπως είναι, όπως διώξει όπως είναι τώρα. Τουμπά, ούτε καν για δεύτερη δεν κάνουν αυτοί. Αν θες πραγματικά να χτυπήσεις, να κάνεις κάτι αξιόλογο, να χτυπήσεις κάπου υψηλά, δεν κάνουν αυτοί. Είναι πυρεπής αλάθη. Είναι πυρεπής. Και ο Πάλιμερ Μπράουν είναι ίδρυμος του βάθους. Μην έχουμε επιλεκτική μνήμη τώρα.
0: Δυστυχώς έχει φέρει τραυματισμούς. Έχει στοιχείο ο Παλκοπέ.
3: Δεν είναι τραυματισμοί τώρα.
2: Είναι απλά είναι οι τραυματισμοί του.
3: Δεν είναι και σοβαρές κουβέντες τώρα να μιλάμε για τον Μάγνουσον τώρα. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες
2: αυτό. Αυτό είναι ένας φίλος.
3: Εντάξει, έλεγα δηλαδή τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω για το. Πότε θα έρθει αυτός για μόνιμη εγκατάσταση. Τι θα γίνει, ποιο είναι το πλάνο.
2: Λίγο πριν την προετοιμασία.
3: Πότε είναι η προετοιμασία.
2: 15.
3: Okay, άρα θα τρέξουμε τα γραφές δηλαδή πριν τον έναρξη του Μουντιάλ να πω και ένα...
2: Α, πριν την έναρξη.
3: Πριν την έναρξη του Μουντιάλ.
2: Μπορεί.
3: Ή πριν την προετοιμασία του, πριν 15 Ιουνίου θα περιμένουμε τίποτα κανένα παιχτή. Δηλαδή με αυτή, έτσι δεν είπες.
2: Πιστεύω πως ναι.
3: Ναι, δεν με ενδιαφέρει σε ποια θέση. Αρκεί θα έχει μια ενίσχυση ο Παναθηναϊκός, θα αποδεσμεύσει πρώτα ή θα φέρει ή θα γίνει παραλλαγή.
2: Θα είναι πρώτα, δεν το ξέρω φίλε μου. Αυτό παίζει.
3: Δηλαδή, όχι, αποδέσμευση το ίδιο διάστημα μαζί με ενίσχυση.
2: Ναι. Πώς αλλιώς.
0: Καλά, και δεν θα πρέπει να
3: μπορεί να αποδεσμεύσει πρώτα, να ξεκαθαρίσει ας πούμε το ρόστερ και μετά να αρχίσει να ενισχύει. Αυτό μπορεί να
2: γίνει. Αυτό
3: μάλιστα, έγινε, χαίρετο, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, εκεί να ξέρει. Μπορεί να φανεί αν δεν έχουν ληφθεί συμβολέ, αν δεν πάρει κάποιος την προετοιμασία.
2: Σίγουρα. Για να τους πιέσει ότι πρέπει.
0: Ναι, άρα δεν τους πάρει. Βέβαια, υπάρχουν φορές που ξέρεις, οι προπονητές τους παίρνουν για να τους δουν.
2: Ειδικά ο νέος προπονητής μου, ο καινούργιος ναι. Θέλει να τους δει.
0: Δεν ξέρεις. Παρουσιάζεις αυτό ένα ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το τι ακριβώς θα αποφασίσει.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, όσο λέω το απαραίτητο Βιλένα.
2: Όχι, ρε. Μιλάμε για άλλους παίκτες που. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλει κάποιος να τους δει. Θα δούμε.
0: Δηλαδή πάμε. Τα στόπερ που είπε ο φίλος. Έτσι μπορεί να τα κόψει να δεν φύγουν. Πώς θα
2: κάνει προετοιμασία. Για πάμε και σε ένα τελευταίο. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
0: Πούρνο.
2: Ναι.
0: Ο φώναρης.
1: Ναι.
2: Έλα πάνω.
0: Είδες το παγό.
2: Έλα πάνω.
1: Έλα.
2: Έλα. Καλησπέρα.
1: Καλό μήνα καταρχήν.
0: Καλό μήνα.
1: Έχω μια απορία ρε παιδιά. Κατά καιρούς βγαίνουν κάποιοι και διαμαρτύρονται ότι δεν βγάζουν εύκολα γραμμές και βγαίνουν ήδη και ήδη, και όντως έτσι συμβαίνει, έτσι. Εγώ, ο Συναυλίας, ο Ηλίας, ο Κώστας από τον Πειραιά και... Ναι, αλλά πού θέλω να καταλήξω, οι γραμμές εκεί είναι παιδιά. Θα μπορούν αυτές τις μέρες, ας πούμε, που είναι χαλαρά, να πιάσουν γραμμή και να πούν την άποψή τους. Εγώ το χαίρομαι αυτό να βγουν, γιατί δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν μωρέ καινούργοι. Πολύ σπάνια. Και διαμαρτύρονται κιόλας όταν βγαίνουμε εμείς. Έτσι να πούμε εμείς. Κοίτα, εγώ αν δεν ξενυχτούσα, δεν ξέρω αν θα έβγαινα στο ραδιόφωνο. Αλλά έλα, θέλω να πω ότι...
0: Κάνεις και λόγω δουλειάς, ρε. Είσαι, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είναι η ασχολία μου.
0: Ρε πάνω, μα δούλευες 8 το πρωί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Τι θα έκανες, αν μείνες
1: εμείς. Ακριβώς, ναι, αλλά προς... Πολλές φορές, Ηρακλή μου, προς τη διαμαρτυρία που εκεί είναι οι γράμμες, ξέρεις τι συμβαίνει. Γιατί εγώ μου είπε και ένας πελάτης εδώ που προσπαθούσε να πάρει τηλέφωνο. Και πώς βγάζει εσύ γραμμή, ρε πάνω. Πώς βγάζουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί εγώ προσπαθώ, πόσες φορές προσπαθείς, μάνα μου, του λέω. Γιατί οι γράμμες μπορεί κάποια στιγμή να είναι όλες πιασμένες. Μόλις θα πέσει μία και είσαι εσύ, ας πούμε, καλή, μπορεί να πεις τη γραμμή. Α, δεν θα κάτσω εγώ, να σου πω, άμα δεν βρέξεις κόλο δεν τρως ψάρι. Λέει μια παροιμία.
0: Δεν σε κόβω για πολύ ψάρι πάντως εσένα.
1: Κάνεις λάθος. Τα φαινόμενα πατούν.
0: Τρως ψαριά.
1: Βεβαίως. Τι θα πάω, όταν θα πάω στη... προχθές που πήγα στη θάλασσα εγώ, τι θα τρώγα, μπριζόλα.
0: Δεν σου είπα, αδερφέ, όταν πας στη θάλασσα.
1: Όχι μωρέ, εδώ στα Γιάννενα όχι. Τι ψάρι να πάω.
0: Λέω από άλλη πόλη, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πέστροφες
1: αυτό ήθελα να κάνω σαν τέτοιο, έτσι.
0: Πέστροφα, αυτή... περίμενε, πάνω πέστροφα πρέπει να τρως όμως.
1: Ναι, ναι, το, και με βουτυράκι, ας πούμε, τηγανητή, πολύ ωραία είναι.
0: Μην τα λες αυτό.
1: Και έχει και ωμέγα
2: 3. Άστο, άστο, γιατί δεν έχει χρόνο.
0: Βουτυράκι και τηγανητή.
2: Έλα πάνω, γιατί έχουμε 2 λεπτά και θα γκρινιάζει μετά. Και έχεις πάει στις πέστροφες στα βούτυρα.
0: Δεν ξέρω, είπαμε κάτι διαφορετικό.
1: Λοιπόν, και το 86. Και το 86 η Ηρακλή ήταν καλός ο τελικός, έτσι.
0: Το?
1: Το 86.
0: Ματσάρα το 86. Το Αργεντινή Γερμανία που το έκανε 2-2
1: Γερμανία. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ καλό παιχνίδι ήταν.
0: Δεν έχουμε δει τελικούς παλαιότερους με τη Βραζιλία, την πολύ καλή Βραζιλία. Την πολύ καλή Βραζιλία.
1: Δεν θυμάται κανένας. Το 70.
0: Λοιπόν, δηλαδή το Βραζιλία-Ιταλία, το 0-0, δεν ήταν καλός τελικός.
1: Όχι, δεν ήταν καλός τελικός, αλλά πρόσεξε, ήταν όλο αγωνία όμως, φίλε.
0: Άλλο αυτό, αλλά δεν ήταν όμως ένας τελικός.
1: Ναι, εγώ δηλαδή καρδιοχτυπούσα μέχρι το τέλος που έχασε ο
0: Μπάτζο το πέναλτι.
1: Ο Μπάτζο το πέναλτι. Ναι, δηλαδή ήμουν
0: Τι θυμάσαι όμως από το μάτσο, πας εξούμε τον Μπάτζο που είχε χάσει το πέναλτι που έγινε και διαφήμιση στο τέλος.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Αλλά δεν ήταν ένας τελικός που έλεγες πω από την ματσαραϊδα.
1: Όχι, παιδί μου, ήταν. Φοβόταν ο Γιάννης στο Θεριό και ο Θεριός στο Γιάννη.
0: Κοίτα, ο περσινός τελικός, ο τελευταίος τελικός δηλαδή πριν 3,5 χρόνια που είχε γίνει, δεν υπήρχε
1: καλή Γαλλία. Καλός. Δηλαδή ελεύθερο παιχνίδι όμως, κοίτα, για να το δουν τέτοια σπορ, δηλαδή δεν είναι...
0: Δεν ήταν ελεύθερο παιχνίδι, ήταν τέτοια ποιότητα των παιχτών. Που ήταν και σε φοβερή φόρμα. Δηλαδή,
1: ειδικά η Γαλλία έβγαινε πολύ εύκολα στην κόντρα, ρε φίλε. Πολύ εύκολα.
0: Γιατί το 2-0 της Αργεντίνης πώς έχει γίνει. Με τις πάσεις που πήγε και το Βαρετή Μαρία.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων,
0: θέλω να πω. Ας πούμε. Άλλοι. Θύμησε τώρα και σε κανένα, ρε. Πάνω κόλλησα.
1: Ναι, δεν είναι. Το 1-0, ας πούμε, τα κοντινά είναι το 1-0 της Ισπανίας. Ένα παιχνίδι με τη Γερμανία που.
0: Με τους Ολλανδούς που είχε κερδίσει.
1: Το άλλο είναι το 1-0 που χάσατε εσείς με τη Γερμανία. Και αυτό η Αργεντινή είχε δηλαδή ευκαιρίες.
0: Στον Ιγκουαίν πέσαμε και με τους Ολλανδούς. Ο Παλάσιος είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στην παράταση. Και ο Μέση είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στην
1: παράταση. Ναι, ναι, ναι. αυτές είναι οι κοντινοί. Το 2002 η Βραζιλία το πήρε πιο άνετα, δηλαδή, από τη δείχνει.

0: κοντινά, Ηρακλή.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Αφέτα.
1: Έχεις να δεις 5 το πρωί, εσύ, ώρα τι θα εκεί.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και μια κουβέντα στο Νιόνιο. Νιόνιο. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι αργά για ξεσκατάρισμα και για μεταγραφές. Έχει δουλειά ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ.
2: Έχει, έχει, έχει. Έγινε πάνω για να κλείσουμε.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Έλα.
2: Άντε, να είσαι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω ότι στη Ζαφυρά του πάει το καλοκαίρι πολύ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, παιδιά. Ένας ξανθός άγγελος, μαυρισμένος, μπήκε από το μαρμάρι εδώ μέσα, αλαβάστρινος. Μαρία Ζαφυρά του.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, χειμερινή, καταθλιπτική άνθρωποι.
1: Λευκή,
0: έτσι όπως.
1: Αναγεννησιακή.
0: Ναι, έτσι όπως μας γέννησε η μάνα μας. Όχι, ήμουν πιο μελαχνός παλιά.
1: Θα νομίζουν ότι είσαι γυμνός μέσα στο στούντιο.
0: Εννοώ.

0: δέρμα αυτό προκαλεί. Αλλά έχουμε κάμερα τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Big Wins for FM 94,6. Μπαίνουμε στην εβδομάδα γενεθλίων. Δίδυμο. Ο Big Wins for FM θα μα άψει όλου 30 χρονών ραδιόφωνο. Δευτέρα έχουμε τα γενέθλια, τα δώρα.
1: Τα πάρτι,
0: τις αναμνήσεις, τα κλάματα, τις ζεμπεκές του ρίλου. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα. Ναι, ναι, είναι τα best of. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Το κόψες το μαλλί?
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Το έκανε Μπράντον. Μαγκάιβερ. Το έκανε Μαγκάιβερ.
1: Το έχω πάει πίσω.
0: Είναι Μαγκάιβερ λίγο.
1: Εσύ ήσουν εδώ το Σαββατοκύριακο, ήσουν εδώ και χθες. Και χθες με ενημέρωσε ο μπαμπάς μου που ακούει όλη μέρα Big Wings από το πρωί μου στο βράδυ. Και μου λέει.
0: Μαγκάιβερ Σαφυρά του, Μαρία Μαγκάιβερ.
1: Και μου λέει, ο Ρίλος θα είναι και τη Δευτέρα. Κάνει εκπομπή. Και τι θες να κάνω τώρα? Τι να κάνω τώρα?
0: Να κλάψει. Να κλάψει.
1: Τι έγινε, πώς πέρασες σε κρεμάτας?
0: Πολύ ωραία. Πρώτα να πω μια συγγνώμη στον Μιχάλη τον Παράβαλο που δεν πήγα σύρο. Έτσι, γιατί θα με κρεμάσει με περίμενε.
1: Α, ναι, μου είχες πει.
0: Αναγκαστικά, επειδή είχα μια εργασία, έπρεπε να πάω στην Καλαμάτα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένα μαγικό μέρος. Η Πελοπόννησος είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Όχι, δεν είναι σύρος. Αλλά είναι ένα μαγικό μέρος που, εντάξει, μπορώ να πετάξω ένα νύχι και να βγει μια νυχιά. Ξέρω εγώ, δηλαδή φυτρώνουν όλα. Mm-hmm. Φυτρώνουν όλα. Πολύ ωραία. Και βρέθηκα και με την μπάρκα. Πολύ ωραία. Πήρε, παίρνα και ώρα και λίγο κρασάκι. Πήρε τη ρίγανη, πήρε τις ελιές. Μαύρη θύελα, Καλαμάτα μου φέρανε εμφάνιση τα παιδιά. Γενικά πέρασα πολύ ωραία. Εσύ?
1: Εγώ πήγα στο Κώστα Μαρμαρίνο. Mm-hmm. Ωραία ήταν, πάρα πολύ,
0: πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: Μαρμαρίνο.
1: Πολύ ωραία. Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω.
0: Είδες πως είναι. Είδες πως είναι. Στον Κηφισό ήταν λίγο δύσκολα το πρωί.
1: Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω και γύρισα και Κυριακή βράδυ. Πολύ
0: όσο μεγάλος γνώστης.
1: Ναι.
0: Και εγώ για να μην βρω κίνηση, 8 η ώρα λέει Νέβα, σήκω πιες καφέ. Θα μας πιάσει ο ήλιος.
1: Να τον έχουμε στην πλάτη τον ήλιο.
0: Σήκω πιες καφέ. Και πάνω ρίλο εσύ.
2: Εγώ εδώ. Μαύρησα.
0: Και του κάνουνε χειρονομίες. Αλλά.
2: Δεν σε χάλασε.
0: Δεν με χάλασε, αλλά και ζουμπκόφια. Δηλαδή διάβαζα.
1: Αμέ, πρωί-πρωί. Τα νέα.
0: Πεχτάρα. Οδοστρωτήρα. Το ένα μέναν.
1: Μου το ματιάζει το παιδί.
0: Δεν ματιάζω. Να λοιπόν η ΑΕΚ που δείχνει ότι δεν επαναπάβεται. Στις δάφνες του τίτλου.
1: Ίσα-ίσα. Το αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Εντάξει, που συνήθως είναι έγκυρος.
0: Είναι
1: έγκυρος. Αυτό το αρδάκι είναι.
0: Δεν έχουμε κάποια διάψευση από την ΑΕΚ για το δημοσίευμα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε.
0: Αυτό διάβαζα τώρα.
1: Λέει λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την Drumsborn Sport. Αναμένεται να περάσει αύριο. Περίμενε, κάτσε να δω πότε το έχουμε γράψει. Σήμερα θα ξέρουμε περισσότερα για την μεταγραφή. Ότι θα έρθει σήμερα, θα περάσει τα ιατρικά και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Άιντε να δούμε. Μπράβο.
0: Περιμένω, Ηλιόπουλο. Βασνιέκα! Τραβασνιέκα, στάρι! Βαντάει! Κάτι τέτοιο. Και Ζουμπκόφ. Ναι, το περιμένω πώς και πώς. Και να του κάνει.
1: Και high five.
0: Περιμένω, давай. Να στερώνει. Τα περιμένω.
1: 4 γκολ, 12 assist είχε την περασμένη σεζόν.
0: Διεθνής έτσι.
1: Αριστεροπόδαρος, μεσοεπιθετικός. Εξτρέμ κυρίως.
0: Και πιο μέσα παίζει, αλλά και extreme γραμμή.
1: Και πίσω από τον επιθετικό.
0: Γενικά είναι πολύ χρήσιμος.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ο Ρίλος είναι σοβαρός άνθρωπος. Κρατάει το μαγαζί όρθιον για να μασάτε εσείς τα πακέτα των διαφημίσεων των νεοκαπιταλιστών. Λοιπόν, αυτοί είστε.
2: Γραμμές έβγαλα χτες, ρε φίλε.
1: Έβγαλες χτες γραμμές.
2: Ναι, αμέ. 6:30 είπα να μην τους.
0: Αλήθεια.
2: Αυτός ο τους φίλους.
0: Μην τους αυτόν.
2: Γιατί δούλευε κόσμος χτες. Ναι,
0: ναι, δούλευε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα μαγαζιά ανοιχτά ήταν.
2: Αλλά ο Κηφισός άδειος, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: τι δουλειά είχες εσύ στον Κηφισό? Είχες κάνει ακόμα ένα κάπου.
1: Δεν μοιάζει εσένα. Μπορεί να ήθελε να έρθει από Παγκράτη να βγει η Κηφισό και να κατέβει.
2: Και να κατέβω έτσι. Τι για την εκδίκηση, ρε
1: παιδί.
0: Για ποιο λόγο ήσουν να είσαι στο Κηφισό? Τι δουλειά είχες? Μπάρμπαρ.
2: Και στο πήγαινε και στο έλα.
1: Δεν κατάλαβα το μήνυμα. Ζαφέρα του τρελίτσα πάλι. Μπανάκια, μαυρισματάκια και όλα καλά. Σε κάποιον χρωστάω και δεν θυμάμαι.
0: Σα κάνω 200 ευρώ.
2: Τώρα θα πάρει και 300 ευρώ από τον κούλι δίδωμα παιδιού.
0: Όλοι το πήραν.
1: Α, δίδωμα παιδιού θα πάρω.
2: Βεβαίω.
1: 300 και 300, 600.
2: Όχι, 150 για το καθένα.
0: 300 ευρώ.
2: Εκτό αν περνά 50.000 εισόδημα, ξέρω εγώ, είσαι τόσο προτιμήμα.
1: Όχι, 50.000 το χρόνο.
2: Τι την ημέρα.
1: Όχι, τα 2-3
0: χρόνια. Τα περσινά.
2: Ναι. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα σου έρθουνε.
0: Θα σου έρθουνε.
2: Τέλος
0: ναι.
2: του μήνα.
0: Τέλος του μήνα.
1: Όντως.
0: Ναι, ρε.
1: Μου λέτε
2: αλήθεια σου.
1: Με φτιάξατε τώρα.
0: Δεν το περίμενες. Ευχάριστα νέα.
2: Ευχάριστα
0: νέα.
2: Βρήκες λεφτό, δέντρα, πρωθυπουργέ.
0: Ευχάριστα νέα. Όχι, μωρέ, ευχαριστώ για τις εκλογές. Θα σας πάω άλλη μία σερή.
1: Είναι δικά σας αυτά τα λεφτά που μοιράζετε, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Δικά σου είναι, αλλά ας τα μάζευες. Ας τα μάζευες, Ριόλα.
2: Ήδη έχει γίνει σκάουτινγκ, βλέπω, για την κυρία Ζουμπκόφ.
0: Ναι. Έχει γίνει. Έχει γίνει.
1: Ναι, αλλιώς δεν εγκρίνεται η καταγραφή. Ναι. Παναγία.
0: Δηλαδή, τι περιμένατε, ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ουκρανία να τα έχει με μένα, με τη Ραμόνα.
1: Γιατί είμαι η Ζουμπκόβα. Δεν μπορώ εγώ να είμαι η Ζουμπκόβα. Εύκολα. Εύκολα. Κυρίλενα. Πώς περάσατε στην Τουρκία, ήταν καλά. Τώρα Ελλάδα καλύτερα. Πολύ ωραία, αλλά είχα δωρεάν δερμάτινα. Τώρα τα πληρώνεις χρυσό. Τελικά δεν κατάλαβα, λέει, ποιοι δούλευαν και ποιοι όχι. Εγώ γεωπόνος δούλευα. Η αδελφή μου πληροφορικάριος δεν δούλευε. Ο καθένας απλά έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω η τελευταία πρόταση τα λέει. Ναι, τα λέει όσο. Δηλαδή και εγώ είχα. Υποτίθεται εμπορικά καταστήματα ήταν ανοιχτά χθες.
2: Ναι.
1: Η Ερμήνα δεν ήταν.
0: Είναι εμπορική.
1: Εμπορική, εμπορικότατη.
2: Εμπορική.
1: Και εμπορική δεν γίνεται.
2: Το κλειδώνω, φεύγω.
1: Δικό της δεν είναι. Μα, βάζει το και δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν πάει έτσι, γιατί έχει κάποιε υποχρεώσει απέναντι στο εμπορικό.
2: Απέναντι στο κράτος κυρίως.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Εγώ είδα και άλλα αυτοκίνητα, λέω, μαγαζιά πάντως που να κλείσει.
2: Ισχύει. Και καφέ ήταν κλειστά. Ναι. Και
0: εντάξει, τα μόλα αυτά ήταν όλα ανοιχτά.
1: Εντάξει, καλά. Αυτά είναι, πρέπει να είναι. Η οριακά Κυριακή δεν είναι ανοιχτά.
0: Πρωτομαγιά δεν.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Αν είναι αλήθεια, τι με χάζει Νικόλαο. Την Πέμπτη, παιδιά, ενώπιον. Θα ανέβει το. Παίζει το τρέλερ από το Σαββατοκύριακο στο κανάλι του Αντένα. Mm-hmm. Τώρα θα ανέβει και στο λογαριασμό.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη, παιδιά, να με δείτε.
0: Να τη δείτε. Γιατί έχει μιλήσει και η Μαρία.
1: Ναι.
2: Πάμε.

0: λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
1: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Νικόλα, μας ακούς?
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Δεν μας ακούει ο Νικόλας Παναγιώτης. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
0: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
1: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει?
2: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, εμείς ακούμε, εσύ?
2: Πώς πάσω κραβάνια είμαι.
4: Η Ιουβέντους προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέριας. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη, με συγχωρείτε, 3-2.
5: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
6: Καλή πουρκέτα σκέντε.
5: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλά αυτό.
6: Βουλέσαι το ελούκι.
7: Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
8: Ποιος εγχειρίστηκε?
7: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
5: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
8: Μα!
5: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
0: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
5: Τι θέλεις?
0: 4 ρόδες.
5: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
9: Τι λέει ρε φίλε?
5: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
10: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάνε.
11: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión.
10: Τι μου θυμηθάνε. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
11: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión por zarzuela.
12: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήψο δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
13: Μάτρι!
12: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
14: Γράψτε τα αυτά.
15: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικούς της Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
16: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
17: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους αμπελόγυπους. Για τους αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
18: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
17: Κρίμα για τους αμπελόγυπους. Φοβερά πράγματα.
5: 12-13.
19: Μέτρησε για 3 στο τρίποντο. Το
20: Τρέζωση μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
21: τράπεζας.
22: Καθυστερήσεις τηλεοφόρο Ποσειδών.

0: και το ελαφρύτερο. Κόμπο! Κόμπο!
1: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμπο μαζί με τον Ρένε Χένριξ από το δίδυμο. Δίδυμο.
2: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
3: Πλάγια όρια τον Ολυμπιακό.
4: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Θα δούμε.
5: Sport FM 94,6.
6: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.

0: Επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Το Ερμίνα δεν είναι εμπορικό όνομα.
1: Λέει δεν, κάποιος... πειράζει.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
1: Δεν πειράζει.
0: Μεγάλη πτώση λέει κάποιος. Έχουμε εδώ πέρα και τον Τιμογιαννάκη. Στο ενδιαφέρον του κοινού για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Με τόση τέτοια δυσφήμιση που του κάνατε την περασμένη εβδομάδα, ρε παιδιά, έπεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
0: Καλά, δεν έπεσε. Δηλαδή, δεν θα το δει καν Ελλάδα.
1: Το ξέρω.
0: Την Ελλάδα λίγο μπορεί.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζονται και οι εξετάσεις πανελλήνιες. Σήμερα έχουμε μαθηματικά για τους υποψηφίους στο Νεπάλ.
0: Ό,τι χειρότερο. Νεπάλ, γεια σας. Δώστε μαθηματικά σήμερα.
1: Άλγεβρα, φίλοι.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Και του γυμνασίου τα παιδάκια έχουν εξετάσεις σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Έχετε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Τι δίνετε?
1: Νεοελληνική γλώσσα.
0: Πού είσαι μπρόσκι, τελείουλου.
1: Χωρίς φωνή, εντά, τα έχουμε πει
0: αυτά. Τι έκανες τελικ. Τελικού είναι τελικά.
1: Με εξηγούσε ο γιος μου τον τρόπο με τον οποίο γράφουν. Πώς είναι το κτλβα.
0: Το κατάλαβα.
1: Το και είναι κεφαλαίο, κάπα.
0: Κάπα κεφαλαίο,
1: ναι. Κάπα κεφαλαίο.
0: Και
1: του λέω... Και τα φωνήεντα τι τα κάνετε?
0: Τίποτα, φάγανε.
1: Σας περισσεύουν τόσο φωνήεντα, τι τα κάνετε?
0: Όταν εμείς την Άρτα λέγαμε τι κάνεις, καλά είχε. Τότε δεν ξέραμε ότι ήμασταν είναι. Του κατάλληλου. Εμείς τρώμε μερικά. Τρώμε μερικά.
1: Αλλά δεν είναι. Ναι, ναι. Έτσι.
0: Η Λίβερπουλ τι θέλετε, να μου πάρετε τον προπονητή?
1: Τι, α, καλά, σε σκέφτηκα, σε θυμήθηκα που μου λέει γίνεται έτσι για 2 χρόνια. Θα μείνει εδώ ο κακορίζικος. Ο αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων. Και σου έλεγα δεν θα μείνει.
0: Μα δεν αξίζει να μείνει.
1: Α, ναι, τώρα δεν αξίζει.
0: Όχι, μα δεν έλεγα εγώ ότι αξίζει να μείνει. Έτσι πως συμπεριφέρθηκε στους Αλλάχ.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε ναι, αλλά θα μείνει και ανανέωσε το συμβόλαιό του.
0: Να πάρουμε εμεί πάτε να μα πάρετε τον προπονητή που θέλαμε στη Μίλαν. Που έλεγα αυτός είναι ο καλύτερος προπονητής. Αυτός μπορεί να κάνει έργο. Αυτός και έχει τη φάτσα. Έχει φάτσα ανθρώπου επιτυχίας.
1: Δεν γίνεται να έχεις καλό προπονητή και στη Μίλαν και στην Τζέλσι. Αποφάσισε.
0: Στη Μίλαν θέλω τώρα. Α, στην Τζέλσι.
2: Α, ναι.
1: Είναι πιο Τζέλσι.
2: Τώρα που θα σηκώσουμε ξανά το κόμφερ.
1: Καλά, ηρέμησε.
0: Είμαι πιο πολύ Μίλαν, δεν φίλε. Είμαι πιο πολύ Μίλαν. Είμαι Παναθηναϊκός και Μίλαν.
2: Δύο Άγγλοι τα άλλα και μπορέσαμε να βγούμε.
0: Είμαι Παναθηναϊκός Μίλαν και Τσέλσι στην Αγγλία πιο λίγο από τη Μίλαν. Γιατί στην καρδιά μου είναι η Μίλαν.
2: Μίλαν.
0: Αυτή έπαιρνα πάντα στο προ, αλλά και Τσέλσι.
1: Όπω την άχει.
0: Έπαιρνα Χασελμπάκι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί όμω λέγανε όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει. Και στο τέλο, ναι, τελικά δεν θα μείνει. Γιατί δεν το λε από την αρχή.
0: Μα

0: κάνατε.
1: Γιατί μας πρίζεις
0: έτσι. Και φέρνω εγώ.
1: Έχει βγει και ένα έτσι δημοσίευμα.
0: Τι?
1: Καλά, η μοίρα το γράφει τέλος πάντων. Ότι ο David Beckham θέλει Γκουαρδιόλα στην Ίντερ Μαϊάμι. Θέλει να ενώσει ξανά Pep με Messi.
0: Αν σκεφτεί ο Γκουαρδιόλα ότι εδώ έχω κάνει τον κύκλο με τα πήρα όλα, βαριέμαι. Ναι. Μπορεί να του πει πάρε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Και έλα να περάσουμε καλά εδώ
2: και
1: πέρα.
2: Που κάνει, ναι.
0: Έλα δύο χρόνια, ξέρω εγώ, εντάξει, όχι 20, πάρε 25. Ναι. Μεικτά. Θα χάσει το επίδομα των 300 ευρώ για το παιδί. Οριακά. Αλλά πάρε 25 μεικτά και έλα εδώ πέρα ρε, δύο χρόνια να δει τώρα τι ζωή είναι.
1: Δεν είναι κάτι που έχει στο μυαλό του ο Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή. Θα κάνει σαμπάτικαλ, ρε φίλε.
0: Θα
1: ηρεμήσει. Δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα
0: θα σχολιάζει και θα λέει: εγώ αυτό θα τον τρίπλαρα.
1: Τίποτα καθόλου. Όπως όταν είχε φύγει από την Μπαρτσελόνα που έμεινε εκτός για ένα διάστημα. Θα κάνει το ίδιο να ηρεμήσει το κεφάλι του λιγάκι. Έτσι να σούρνει τις παντόφλες στο σαλόνι.
0: Άκοπα νύχια. Σακότα. Να κουμπάει. Και νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή. Γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Με το Μέση πρόεδρο.
1: Καλά, και ο Πικέ. Ο Πικέ θέλει να είναι πρόεδρος.
2: Εντάξει,
0: δεν το θέλω τον κακορίζικο. Ο Ισακίρα τον έχει γλεντήσει παντού.
1: Καλά, τον έχει κάνει.
0: Ναι.

0: Ποιο conference, είναι εκτός Ευρώπη η Τσέλσι.
1: Εννιά ομάδες βγάζει η Αγγλία, ρε.
0: Και εκτός έτσι είμαστε. Όπως...
1: Δεν είμαστε εκτός.
0: Εκτός Ευρώπη η Τσέλσι.
1: Σε σίγουρο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσατε,
0: Τσέλσι.
1: Α, ναι, δέκατη τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε, ρε. Ναι, ρε.
1: Δέκατη τελειώσαμε.
2: Όντως βγάζει 9 ομάδες, αλλά είμαστε σαν την εθνική με το Μουντιάλ.
0: Θα παίξει η Μπράιτον.
2: 64 ομάδες.
1: Και η Μπράιτον. Ναι, η Μπράιτον, σωστά. Πού! Εντάξει, θα φτιάξουμε ομάδα του.
0: Ναι, θα πάρει το 300 από μένα.
2: Καλημέρα από Αντίπαρο. Όλα καλά εκεί, έτσι. Στο Λιμέν, λέει, καλά περάσανε.
0: Ωραία, πήγε πολλοί κόσμος στο Λιμέν, στη Μάνη. Πάρα πολλοί κόσμος.
2: Πάνω απ' όλα τρελαθήκαμε με την ευγένειά τους. Δεν ξέρω, είναι γραπτό μήνυμα. Τώρα δεν καταλαβαίνω αν ηρωνεύεται ή αν όντως είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, άμα είναι κάποιος υπάλληλος εκεί που στην εστίαση, τι θέλει να σου λέγε. Τι έγινε, βλάχο.
2: Μπα,
0: ήθελε ηλιοβασίλη μα τον Τάκη. Άντε ρε, σου γελό, σε φάει γελώνα. Βάλτε το χέρι μέσα. Και είναι χελώνα, έχει γίνει σαβόδι εκεί πέρα. Σαβόδι που επιπλέει. Μιλάμε εκεί πρέπει να είναι 400 κιλά. Body shaming στη χελώνα.
2: Να σου πω, δεν την κολακεύει το τέτοιο.
0: Το κέλυφος. Ναι. Την κάνει να φαίνεται χοντρούλα. Αλλά δαγκώνουνε κόσμο.
2: Από μέσα έχει δυνατήσει.
0: Λουόμενος. Τέσσερα δόντια στην πλάτη σου.
2: Επιθετικά είναι.
0: Δεν είναι κανονιακά. Επιθετικά είναι.
2: Έτσι. Κάποιος λέει, έφυγε τριήμερο με ύπαρξη. Και από λάθος πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο.
0: Εθέρια ήταν.
2: Άσε λέει που δεν άξιζε και η συνεδρία. Καλά, αυτό δεν στο εξασφαλίζει κανένα.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Αλλά το ότι, νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να προσέξει ότι πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο.
0: Καλά, και δεν
2: θα πάρει πίσω. Ναι.
1: Εντάξει, θα τη βρουν την άκρη.
2: Θα τη βρουν την άκρη. Ναι. Δεν γίνεται. Φαίνεται.
0: Πήγαινε με άλλη ύπαρξη.
1: Την επόμενη φορά.
2: Κάβα. Κάβα, ναι, ναι.
0: Εσείς που με βρίζετε επειδή το πήρε πάρει. Εντάξει, δεν ήταν παρήπατο.
1: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
0: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
2: Ένας από τους δύο. 50-50 ήταν. Και γιατί δεν λέτε για μένα που είπατε θα το πάρει πάρει.
0: Μπράβο, με βρήκε. Κοντά ήταν και η Άρσεν, έκανε το 0-1 και μια χαρά ήταν σκληρή πίσω.
2: Φίλε, συγγνώμη, όταν μια αναμέτρηση.
0: Πάει στα πέναλτι.
2: Πάει στα πέναλτι.
0: Για όνομα του Θεού. Έπεσα τόσο έξω, πήγε στα πέναλτι.
2: Ναι, λες και κέρδισε, λες και ήταν το περσινό αγώνα, α πούμε, που είχε ματσακονιάσει.
0: Ναι, παιδιά, είναι σκληρή ομάδα η Άρσεν. Δεν είναι εύκολο.
2: Εντάξει, πονέσανε λίγο τα ματάκια μας.
0: Αφού το έκανε
2: πονέσανε, γιατί αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Και βρίζανε και αυτό. Και δυσφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Δεν μπορεί να λύσει.
2: Κάτσε εσύ.
0: Να φας 4.
2: Όχι, να προηγήσει 1-0 τη Παρί σε τελικό Champions League και θα πει όχι, εγώ σήμερα θα παίξω ποδόσφαιρο.
0: Για 20 λεπτά που έβαλε 2 center for ο Αρτέτα, γιατί δεν τα είπαμε, που έβαλε και Χάβερτ.
2: Προ το τέλο.
0: Που είχε Χάβερτ και έβαλε και τον Μορφωνιό μέσα, τον Θόρ μπροστά. Λε, όπα, σου λέει. Λίγα μέτρα παραπάνω να κερδίσω, λίγο να απειλήσω, γιατί θα με βάλουν που θα με βάλουν στην περιοχή. Θα πιέσουν, θα βάλουν όλα τα όπλα να είμαι έτοιμος. Μετά το ξαναγύρισε. Αυτή ήταν η έκπληξη. Αυτά.
2: Και ας διαβάζετε, παιδιά, και σε ακούγεται ζεφυρά του. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ορίστε. Και ακόμα δεν έχω αρχίσει για το θέμα του Άταμαν. Που το λέω από το Δεκέμβριο και με βρίζανε. Έχει κάνει τον κύκλο του.
0: Θα ανοίξει τώρα στο ράδι τώρα και δεν θα ξέρει τι κάνουμε. Εντάξει, ρε μα.
2: Όταν τα έλεγα εγώ.
0: Έλεγε, έχει κάνει τον κύκλο.
2: Και δεν μίλουσα αγωνιστικά. Δεν εννοούσα ότι δεν είναι καλό προπονητή ο Άταμαν. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει ενδοοικογενειακά, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ένα προπονητή σε μια τέτοια ομάδα. Όταν δεν κοιτάζονται μεταξύ του τα μάτια, α πούμε, τίποτα.
0: Περνάνε
2: και χτυπάει ο ένα. Δεν φτιάχνουν αυτές τις σχέσεις, όχι. Όταν χαλάνε τόσο πολύ, δεν φτιάχνουν τις σχέσεις.
0: Εμένα η άποψή μου είναι ότι οι τίτλοι φτιάχνουν τις σχέσεις.
2: Δεν εσύ πιστεύεις ότι άμα πάρει το πρωτάθλημα Παραθηναϊκός, ότι θα μείνει ο Αταμάν?
0: Υπάρχουν πιθανότητες.
2: Να μείνει.
0: Ναι.
2: Καμία.
0: Δεν ξέρω. Δεν λέω καμία. Δεν σου λέω ότι είναι πολλές, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μείνει άμα πάρει το πρωτάθλημα Παραθηναϊκός. Έτσι πιστεύω. Και το βλέπω και στα στοιχήματα αν θα παραμείνει ο προπονητής. Υπάρχουν τέτοια στοιχήματα.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ κάποιος γιατί τα βάζει με μένα για τη Μάνη. Είπα εγώ τίποτα για τη Μάνη.
0: Όχι.
2: Έχεις πάει Μάνη θίτσα και λες τέτοια. Έχεις κάποιο κόμπλεξ με τη Μάνη και τους Μανιάτες. Μην το βγάζει τόσο εύκολα στο ραδιόφωνο γιατί είναι πολύ και είναι παντού. Συγγνώμη. Είσαστε και πολύ, είσαστε και παντού.
0: Είναι πολύ. Είναι παντού. Είναι αλήθεια παντού. Μανιάτες γνωρίζω. Αλλά το θέμα δεν είπε η Μαρία. Κάτι για τη Μάνη, για το μήνυμα του αν ήταν ειρωνικό ή κανονικό. Αυτό είπε. Και δεν έχω όρεξη για τρεξίματα με Μανιάτες. Κορώνα μου δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, πάμε λίγο πολιτική ενημέρωση και να γυρίσουμε. Εντάξει τώρα, Δευτέρα. Τώρα, Τρίτη γύρισαν στη δουλειά. Δευτέρα καθόντουσαν πολύ. Εντάξει. Έχει νεύρα ο κόσμος. Καλημέρα μόνο στην Ουρανία, στην Αντίπαρο.
2: Καλημέρα.
0: Λέει κάποιος.
2: Πολλά λέγονται για την Gen Z, για την γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει παιδιά, είναι πολύ διάστατη, δέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και γι' αυτό έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται, νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής και πορείας.
0: Και έχουμε. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, γιατί είναι top η ποιότητα? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Βιολογικά, πρωτεϊνικά, παραδοσιακά. Έτσι, top και pop. Για να το ξέρετε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχης στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
4: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα φίλε μου ακροατή που πέρασες τα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
5: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
4: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
5: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
3: Ναι.
5: Το θέρος είναι ύπουλο.
3: Ναι, ύπουλο.
4: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
6: Τι λέει, τι κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
4: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
5: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
4: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
4: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παιδιά, η Μαρία δεν είπε για τη μάνη, για τη μάνα σας είπε.
1: Αλλά μπήκε το δεύτερο ημιώρο. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Λίλος, για από εδώ. Τον Big Wins for FM 94,6.
0: Πάλι κάποιος πειράζει την κεραία. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ που λέει: το κατσικίσιο γιαούρτι είναι της μόδας. Προς ενημέρωση. Από κάτω, πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο. Η Ελλάδα στους θανάτους από καρκίνο. Εμβόλια να κάνετε και καλό σώσιμο.
1: Α, μόνο στην Ελλάδα κάναμε.
0: Μόνο. Αποκλειστικά και μόνο. Αλλά δηλαδή τα μηνύματα είναι καγκουρό τελείω. Καγκουρό, καγκουρό.
1: Ό,τι θέλει ο καθένα θα το πει.
0: Έτσι. Μαρία, οι σχέσεις φτιάχνουν το γυαλί, ξανακολλά. Γιατί αν πέσει κάτω το γυαλί, γίνεται ένα με το glass floor. Γελάω μόνο μου.
2: Δεν θα γελάσει κανεί.
1: Ναι.

0: Τσούβι, έκλεισε εισιτήριο VIP. Έχεις VIP εισιτήριά.
1: Ναι, φύγαν όμως αυτά.
2: Το
1: τι,
2: για τι σεντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχονται και πίσω και σε γνωρίζουν από κοντά και τέτοια.
1: Όχι, ναι.
2: Τι, σαν την έχεις δει Μετάλλικα εδώ μεταξύ, θα κάτσει στη μέση γύρω-γύρω ο κόσμος.
1: Πού να, πού να πάω.
0: Τι είναι αυτό. Και γύρω-γύρω τσουβέλα.
1: Στη μέση κάπως υπερυψωμένος θα είμαι από ό,τι κατάλαβα. Και στο Cube θα έχει τη μούρη αυτή. Αυτή η μύτη θα φαίνεται τεράστια.
2: Να σου πω, οι άλλες τέσσερις ήταν της Ευρωλίγκα ή του Παναθηναϊκού. Που, ήταν, που είχε άλλα τέσσερα και πιο μικρά.
1: Δεν γνωρίζω, ρε φίλε.
0: Τις φανέλες θα τις αφήσει πάνω ψηλά ή θα τις κρεμάσει.
1: Ακριβώς, θα κρεμάσω μία προβατίνα. Φτιάχνω την τριχιά. Όχι, την τριχιά τη θέλω.
0: Όχι την τριχιά. Λοιπόν, αυτός ο ακροατής που έκλεισε εισιτήριο για την παράστασή σου στο ΆΚΑ, VIP εισιτήριο, τον πήρε η ξαδέρφη του χθες, παντρεύεται την ίδια μέρα.
2: Κάτι που θα βρει να το δώσει.
0: Σίγουρα. Την πρόσκληση για το γάμο τη ξαδέρφη.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.

0: Λαβενά στην Εγνατία Οδό, ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης τράκαρε με αρκούδα.
1: Ναι.
0: Είπαμε, λέγαμε.
1: Ο οδηγός είναι σώος, λέει. Ναι, ναι, η αρκούδα.
0: Ψάχνουν την αρκούδα να δουν σε τι κατάσταση φοβισμένο κάπου θα έχει πάει το ζωάκι. Το ζωάκι.
1: Ναι,
0: το
1: ζωάκι
0: τώρα. Εντάξει, ζωάκι είναι. Δεν μπορεί να πάει. Ναι, δεν μπορεί να πάει. Γεια σας, κανένα
1: τύχημα.
0: Έχω μεικτή. Έχω μεικτή, οπότε. Κάποια στιγμή θα μιλάνε και τα ζώα.
2: Μιλάνε.
1: Μιλάνε, απλά δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαι σίγουρος, κάποια στιγμή θα βάλουμε κάτι που θα μεταφράζεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το θέλω.
0: Εγώ το θέλω για να
2: μιλάει ο Λουίτζι.
1: Ναι, ναι, επειδή όντως μου μιλάει, απλά δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι δεν μου μιλάει έτσι πολύ ευγενικά.
0: Καλά. Ξύπνα, ζω, να ακούς το πρωί. Φέρε μου να φάω.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Σε άλλα νέα, διαβάζω ότι ο Clint Eastwood αποφάσισε να αποσυρθεί από την σκηνοθεσία.
0: Σκηνοθεσία, από την υποκριτική έχει αποσυρθεί. Σκηνοθεσία και σκηνοθεσία.
1: Τα 96 του.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί λέει βαρέθηκε. Συνέχεια γίνονται τα ίδια και τα ίδια και sequels και remakes κτλ. Όταν λέει εντάξει, εμφανιστεί κανένα σενάριο που να έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναφωνάξτε με.
0: Να είναι καλά, ο άνθρωπος σίγουρα θα σκηνοθετήσει. Ξανά.
1: 96 ο Κλίντ.
0: Είναι εντάξει, ακμεότατος για 96.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή εγώ 96 ήταν.
1: 96, δεν έχεις πεθάνει 20 χρόνια.
0: Τσουβί, 12 Ιουλίου θα βράσουμε στο θέατρο Κρύας στη Λιβαδιακή. Τι το λέτε Κρύας τότε, με κοροϊδεύσατε. Τι το λέτε Κρύας και θα βράσουμε.
1: Έχει VIP και στη Δράμα.
0: Κάτι τσιμπημένο έχει να κάθισε μπροστά ένα-δύο ευρώ, κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Μη χαίρεσαι.
1: Ναι, αλλά μπροστά θα περνάνε και τα τσιπίδια.
0: Μη χαίρεσαι. Όχι, δεν περνάνε.
2: Όχι,
0: δεν επιτρέπεται.
2: Μπορεί να μην περάσει καλά.
0: Ναι. Όχι, τέταρτη, πέμπτη σειρά τσιμπολογάω κάποιον αν θέλω να του μιλήσω.
2: Εντάξει, κόβεται και το μάτι σου.
0: Βλέπω ποιο είναι ικανό.
2: Εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Έχουμε καμία ιδέα για ταβέρνα στην Παύλιανη, ρωτάει ο Ζακ.
0: Πω, κυρία μου. Πού να ξέρω, φίλε.
1: Θα είναι στην Παύλιανη, ψάχνουν καλά ταβερνάκι.
0: Θα ρωτήσω το ραπ. Θα ρωτήσω το ραπ.
1: Ο Γιώργος μας ακούει από το Ντουμπάι.
0: Ωπα, Γιωργάκη.
1: Τι γίνεται εκεί, πώς πάμε. Ήσυχα τα πράγματα, γιατί δεν ήταν τελευταία. Καλημέρα στον Ευγένιο. Πού είσαι, Ευγένιο, και έχεις αυτή την ωραία θέα.
0: Για δείξε μου, μήπως δεν έχω ιδέα.
1: Δεν νομίζω, δεν είναι. Εντάξει, είναι ένα κολπίσκο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πράσινο, πράσινα νερά, χάλια είναι. Καλημέρα και στο Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γιατί τα έχουν βάλει με το WOCAP, τι έχει γίνει και δεν
0: το WOCAP πήγε στο Μητσοτάκη καλεσμένο και είπε ότι.
1: Τι εννοεί πήγε στο Μητσοτάκη, πού πήγε, Μαξίμου.
0: Κάλεσε, ναι, τον Ολυμπιακό. Την Κούπα.
1: Μόνο ο WOCAP πήγε.
0: Ναι, αλλά ο WOCAP είπε ότι είναι ένα καθαρό, καλοσυνάτο άνθρωπο, τι είπε ακριβώ. Και μετά πήγε για μπάνιο με το Λιάγκα.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
0: Όλα μαζί. Τα ακούει για όλα μαζί. Τα ακούει για όλα μαζί. Ότι του φάνηκε ο Μητσοτάκης καθαρός, καλοσυνάτος, γλυκός άνθρωπος.
1: Αν δεν τον αφορά άμεσα, δεν τον αφορούν άμεσα οι αποφάσεις του Μητσοτάκη. Ναι, έτσι δεν είναι καλοσυνάτος.
0: Λοιπόν, και πήγε μετά για μπάνι και με το Λιάγκα και εκεί κράζανε τι δουλειά έχει. Δηλαδή, τα άκουσε λίγο ο Γοκαπόπουλος. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Σε ενημερώνω για το τι έχει γίνει. Μάλιστα. Δεν σου λέω τι θέλει να πει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Okay, λοιπόν, σαν σήμερα 55 χρόνια από το τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός μας στο Γουέμπλεϊ 2 Ιουνίου του 1971 έπρεπε να το θυμάσαι, μέρα ορόσημο για τον Παναθηναϊκό αθλητικό όμιλο με τον τρομερό Άγιαξ τότε, Μαρία. Μας είχε γεμίσει υπερηφάνεια. Αλλά δεν...
1: Μέχρι και πρόσφατα ήταν η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή.
0: Ήτανε
1: της Ελλάδας.
2: Συλλογικό
1: επίπεδο, βέβαια. Μέχρι και πριν από 2 χρόνια.
0: Μέχρι που θα έρθουν μηνύματα τώρα.
1: Γιατί δεν είναι έτσι.
0: Μέχρι που το πήρε ο Ολυμπιακός στο conference.
1: Άλλο conference, άλλο Champions League. Δεν ήταν Champions League βέβαια τότε. Ήταν πρωταθλητριών, πηγαίνανε μόνο οι πρωταθληματικές.
0: Οι πρωταθληματικές
1: ομάδες.
0: Ο Φαντάιξ το 5 είχε προηγηθεί, θυμάμαι. Μας πήραν τον αέρα τότε. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Αντωνιάδης εκείνη την κεφαλιά σε εκείνο τέρο. Και ο Χάν, ο Άρη Χάν, γνωστός μας εδώ, έκανε μετά το 2-0. Και τότε Μαρία σήκωσε ο Άγιαξ Μέαντας το βαρύτιμο τρόπιο και έγραφε αθλητική ηχό. Γίγας Παναθηναϊκός,
1: 2-0-2-0-5.
0: Κατεδικάστη από την τύχη σε ήττα από την Άγιαξ. Από την Άγιαξ,
1: έλεγε. Από την ομάδα.
0: Από την ομάδα. Από την ομάδα του Άγιαξ 2-0. Κονομόπουλος, Τομαράς, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Ελευθεράκης, Καψής, Ζωμάζος, Φυλακούρης, Γραμμός και Αντωνιάδης. Αυτά.
1: Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Κυριολεκτικά.
2: Πολύ ωραία εμφάνιση είχε ο Παναθηναϊκός τότε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Την έχει εδώ σε έγχρωμο. Ναι. Καταπληκτικός. Γεια σου, ρε Πούσκας.
0: Τότε ήμουν με τη Χριστίνα. Εκείνη την περίοδο, 5 φορές τη μέρα, Wembley.
1: Wembley.
0: Γκαμπαγκάμπα.
1: Διπλό δηλαδή.
0: Γκαμπαγκάμπα, σε κενό τέρμα out.

0: δίρανε τότε. Με δίρανε, Μαρία.
1: Γιατί σε δίρανε τότε.
0: Γιατί δεν έκανα οικογένεια.
1: Γιατί δεν έκανες οικογένεια.
0: Είχε έρθει, κύριε Καρατζιοβαρή, μου λέει, να παντρευτείς τη Χριστίνα.
1: Τότε δεν είχες εκθέσει, βέβαια.
0: Ναι, και είπα εκείνη την βλακεία με σκύλαν στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα.
1: Τι είπες.
0: Τότε κάτω από τη γέφυρα έφαγα μπουνιές. Και του λέω, λέει, θα την παντρευτείς. Λέω, όχι, όχι, όχι, θα την παντρευτείς. Με σπρώχανε. Και εγώ είπα.
1: Είχαν έρθει τα αδέλφια της.
0: Ναι. Εγώ χωλέω το ρητό. Ρίχτα έξω να λερώνεις παρά μέσα να πληρώνεις. Και με κάνανε τουλούμι. Με κάνανε τόπι, Μαρία. Με σύρανε. Με
1: πιασέ. Ήταν άλλες οι εποχές τότε.
0: Τώρα αν το έλεγα αυτό θα ήμουν τράπερ.
1: Ναι.
0: Αλλά ή θα είχα ρούμπα. Τότε με κάνανε τούμπα. Με κυλήσαν κάτω. Μπατζετζάμπι.
1: Δεν την ξαναείδες την Χριστίνα από τότε όμως.
0: Τον ήλιο δεν ξαναείδα ένα μήνα. Μου είχαν βάλει χαμομήλια. Τα μάτια
1: και μετά από ένα μήνα άρχισες να βλέπεις από το ένα μάτι.
0: Ναι. Ναι. Βέβαια έπεσε το μάτι μου. Από το ξύλο.
1: Από το ξύλο. Ναι. Από κόλληση είχαμε.
0: Κόλληση. Α, ωραία χρόνια. Δεν πάθαμε και τίποτα. Απλά δεν μπορώ από τότε να λυγίσω το χέρι πίσω.
1: Εντάξει, και καταλαβαίνεις πότε θα βρέξει.
0: Ναι. Και το χιόνι.
1: Έχεις ξαναπεράσει τότε από τη γέφυρα, από τότε από τη γέφυρα τη.
0: Δεν θέλω να ξαναπεράσω.
1: Ούτε από την καινούρια.
0: Την καινούρια, ναι.
1: Α.
0: Και πάντα λέω εδώ στην παλιά με σαν τραπάκια σαν.
1: Τη βλέπεις απέναντι.
0: Εδώ από κάτω. Παπ. Στην αρχή τον είχα έναν.
1: Ναι,
0: τον
1: αλλά είχα. Μετά πλάκωσαν άλλοι δύο.
0: Όχι, με πλάκωσε αυτός ο ένας.
1: Α, ο ένας.
0: Νόμισα.
1: Οι άλλοι τι κάνανε, κοιτάγανε.
0: Γελάγανε. Α. Και μετά με ουρίσανε.
1: Ευτυχώς ήσουν κοντά σε νερό.
0: Ναι, λύθηκα γρήγορα. Είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ είμαι.
1: Πήρες και πρωτάθλημα.
0: Το πήρα.
1: Τι άλλο θες.
0: ΑΕΚ. Πάμε διάστημα.
2: Ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
3: Big Wins for FM 94,6.
2: Αυτοί ξέρουν.
4: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
5: Ναι.
4: Εκτός αν... Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
4: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
7: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
8: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
9: Αμάν,
8: είπε. Πολύ ψωμί.
9: Νικολάκη.
8: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
9: Απ, εδώ θα σταθούμε.
8: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
9: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
8: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
9: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, επειδή σε εκπομπή.
8: Θα γίνει σποντάκι.
9: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
8: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
10: Καλό.
8: Ευχαριστώ.
11: Πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στο γκου μας, λέει, χονδροθυμία. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
12: Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
8: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στο γκου μας.
11: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
13: Καλά μιλάμε, δεν παίζετε το άτομο.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
14: Άντε πάμε για καναμπάτσια εδώ.
15: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
16: Στα 31 του, γιατί μας τον έκανες βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυπωριακό στα λεωφορείο.
15: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
16: 55.
15: Τι 55.
16: Αυτό είναι.
15: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
16: 55 χρονών είμαι πρώτα.
15: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
17: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει το τίλμο.
18: Ο Βαγγέλης
19: είναι εδώ.
18: Με όλα του τα κομμάτια.
17: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με κανένα. Ψυχραιμία.
5: Το άκουσα το πρωί αυτό το έκανα. Βγήκε τέλειο. Επειδή είπε ότι το έκοψε στο Λάμδα, πίστεψε μου, το ακούσαμε όλο. Σε σένα πρέπει να έχει EBS τα αυτή σου και κόπηκε στο Λάμδα.
10: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
19: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
10: Με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
20: Bwins Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
21: Ασφαλώς τους 94,6 για χαρά αδερφιά.

0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
1: Γεια σου, Λάμια.
0: Αλέξανδρε, η Λάμια σε συγχαίρει για την πρωτοβουλία σου σχετικά με τους απεινιδωτές. Πολύ καλή ευκαιρία να πει στο κοινό σου να κάνει και μαθήματα πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Γιατί δεν έχει νόημα, ξέρεις, να υπάρχουν απεινιδωτές.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια που έχω πάρει για αυτή την ενέργεια. Εντάξει, δεν μπορώ την ώρα της παράστασης να κάνω για, ξέρεις, όπως κάνουμε στα αεροπλάνα επίδειξη.
0: Απλά μπορούμε να έχουμε έναν εθελοντή.
1: Θα πάνε εκεί που πρέπει και μετά οι φορείς θα κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Να βάλω κάποιον να του κάνω κάρπα από το κοινό. Ξάμπλωσε κάτω.
0: Έλα λίγο. Clear!
1: Ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Και ο Δαμιανός αναφέρεται στους απεινιδωτές. Μακάρι να σκουριάσουν από την αχρηστία. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Μακάρι.
0: Να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ.
1: Ναι, μακάρι, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει.
0: Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Πίστευα ότι χθες θα μου λείπατε πολύ, αλλά τελικά ο Πάνος έκανε εκπομπάρα, λέει ο Μανώλης. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλό μήνα. Καλό μήνα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι λένε, καλημέρα και στον Γιώργο από Ζωγράφου.
1: Αϊκ, μόνο στο άλλο παραμένει. Παραμένει, κάτω από τη γέφυρα.
2: Το Μουντιάλ το δείχνει η ΕΡΤ, παιδιά.
0: Ναι.
2: Κανονικά.
0: Ναι.
2: Μην έχεις θέμα.
1: Θα έχουμε πολλά να πούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω αρχίζει τη Δευτέρα.
2: 11. Όχι.
1: Όχι την.
0: Την Πέμπτη.
1: 11 του μήνα, ναι.
2: Με το που κλείνουν τα σχολεία.
0: Ναι, με το που ανοίγουν τα γενέθλια Ζαφυράκη.
1: Ναι, 11 του μήνα.

0: Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι μάλλον από Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα λέει ενισχύεται με σωστές και σοβαρές κινήσεις πριν ξεκινήσει ακόμα το Μουντιάλ και εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε το παλτό της Ράγιο.
1: Ολυμπιακό.
2: Ναι. Για τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Εντάξει, όχι παλτό ρε παιδιά.
0: Όχι παλτό ρε παιδιά.
1: Μπιλμπάο δεν πάει. Ή ακόμα παίζεται.
2: Έχει μπει τέλος πάντων σφήνε Μπιλμπάο. Ο Ολυμπιακός λέει δεν ανησυχεί, θα δούμε.
1: Ναι, εννοώ ότι μπήκε και η Μπιλμπάο.
2: Ναι, στο κόλπο.
1: Οκ. Εντάξει παιδιά, θα ακουστούν τώρα πολλά ονόματα. Κάποιοι μάναζερς αυτοπροτείνονται κιόλας. Βάζουν την πραγματικότητα.
0: Καλά, εννοείται εσύ ότι αυτοπροτείνονται. Αυτή είναι η δουλειά των μάναζερ. Λοιπόν, για τον ακροατή που ρώτησε για ταβέρνα στην Πάβγιανη, η Λίτσα έχει έρθει κανένα δύο φορές. Τρεις.
2: Η
0: Λίτσα. Ναι, ναι.
1: Είναι κομμωτήριο αυτό, πιστεύεις.
0: Παλιό.
2: Εντάξει, είναι
0: παλιό. Είναι ήπις.
1: Σε σαμπό και τσιγάρο.
0: Ναι, εννοείται. Μέσα χαμό. Και αυτή η Λακ που σκοτώνει.
1: Μύγε. Και ζωές. Έπαιρνε ζωές.
0: Τι σπρέι πιπεριού μου λες και αγγλικά.
2: Τι Λακ να κάνει δουλειά.
1: Επίσης σήμερα μπορεί να έχουμε την απάντηση του Σπανούλη στον Άρη. Ίσως και να δώσει σήμερα την τελική του απάντηση. Είναι και ο Ζήσης εκεί που είναι general.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε παίζουν όλα ρόλο.
0: Είναι κουμπάρι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι. Και φίλοι ζωής. Ο Ζήσης με τον Σπανούλη. Όχι, έχουν κουμπάρι που δεν μιλούνται. Ο 44χρονος λοιπόν τεχνικός πιθανώς σήμερα να δώσει και την απάντηση στην πρόταση. Έχει ενημερωθεί πλήρως για το project του Άρη, να πω. Θα έχουμε ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ φέτος με Σπανούλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το project λέει και συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν 27-28. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Άρη να καταφέρει να υπογράψει τον Σπανούλη. Για μένα, αφού υπάρχει διάθεση από τη διοίκηση του Άρη και του ΠΑΟΚ, να βάλω και τον ΠΑΟΚ λίγο, sorry από τους φίλους του Άρη, το βάζω γενικά ως μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν μείνει πίσω σε σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Τον τελευταίο 1-2 χρόνια όμως έχουν αρχίσει να κάνουν σοβαρές επενδύσεις.
1: Εάν μπουν πολλά λεφτά, υπάρχει project, είμαι σίγουρος ότι θα μπουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα έχουν κάνει με τα λεφτά. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που παίρνουμε παίχτες από ακαδημίες και έχουμε ξεφύγει. Μεγάλες ομάδες ταχώνουν οι πρόεδροι τους και έχουν τεράστιες επιτυχίες. Οπότε, αν βρεθούν άνθρωποι να ταχώσουν, να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στη ζέπη, συν τον κόσμο, συν την άβρα, συν τη φανέλα, συν τη δίψα, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μπουν ανάμεσα. Δεν σου λέω ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα αύριο το πρωί, αλλά ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και αυτό θα κάνει καλό και στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη.
0: Με τόσα παιδιά που έχει ο Σπανούλης, μπορεί και εγώ να είμαι κουμπάρος του, λέει, και να μην το θυμάμαι.
1: Σωστό.
0: Μαρία, δεν ξέρω τι με προσβάλλει περισσότερο, ότι δεν έρχεται ο Παλτόπεθ ή ότι νόμιζε ότι με βάζελ. Ξυστή, επειδή αυτού του είδους την κρίνια δεν την έχω συνηθίσει από Ολυμπιακούς.
1: Υπάρχει τώρα.
0: Αλλά τώρα ναι, υπάρχει. Έχεις δίκιο. Είναι και η εποχή που γκρινιάζουν οι Ολυμπιακοί, η αλήθεια είναι.
2: Μέχρι να αρχίσουν.
0: Έχεις δίκιο. Ζαφυράτου, θα μας πεις ποιος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ έμπλεξε χθες. Το ανέβασε και το Ατλέτικο. Αλλά από το σηματάκι σας, κουβέντα. Αρχικά να πούμε ότι ό,τι συμβαίνει σε παίκτες της ΑΕΚ δεν ευθύνομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι η μάνα τους. Για τη Μαρία πίνω.
0: Δεν είμαι η μάνα τους. Επίσης δεν έχω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν.
2: Και αφού το ανέβασε το Ατλέτικο και το ξέρεις, γιατί μας.
0: Γιατί μας. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και που το ανέβασε το Ατλέτικο, αν δεν επιβεβαιωθεί, εννοώ επίσημα, πάλι δεν πρόκειται να πω τίποτα. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Αυτά. Επίσης δεν γράφω στο site του Sport FM. Τι άλλο.
1: Δεν ξέρω αν είδες Αντζελότη να κλαίει με μαύρο δάκρυ από τα εγγόνια του που του έστειλαν μήνυμα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Καλή επιτυχία παππού στο παγκόσμιο κύπελο. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Θα το πάρει η Βραζιλία, θα το σηκώσουμε.
2: Μακάρι.
0: Ναι, καλά.
1: Θα το σηκώσει η Βραζιλία. Θα ποντάρω Βραζιλία. Φουλ με Αντζελότη. Έριξε το κλάμα της ζωής του. Δεν μπορούσε.
0: Άμα, κοίταξε, παππούς με εγγόνια. Εννοείται ότι θα ρίξει το κλάμα της ζωής. Δηλαδή ακόμα και ο Αντζελότη.
1: Που
0: ακόμα
1: είναι,
0: και αν
1: ναι, ναι, δεν λυγίζει ποτέ.
0: Δηλαδή, αν του το έλεγε η κόρη του ο γιος, ξέρω, δεν θα κλαιγε έτσι. Όχι. Αλλά όταν παίζει με τα εγγόνια, χτυπάμε πολύ ευαίσθητες χορτές. Ακόμα και για τον Αντζελότη.
1: Ναι. Πάμε ρε παππού, πάμε.
0: Τι ωραία θήκη είναι αυτή που έχεις.
1: Κατά λάθος. Όχι, κατά λάθος είναι αυτή η θήκη. Γιατί έκανε ένα γύρισμα με το thikimania.gr.
0: Γλάρι είναι, τι είναι.
1: Περιστέρια.
0: Περιστέρια είναι αυτά.
2: Δεν μας φτάνουν αυτά στο ουρανό, τα βρίσκω στο κινητό.
1: Όπου τι κάνω. Έβαλα τη θήκη να είναι με το BG, αυτό είναι ο PG.
0: Ο PG είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβαλα ίδια με το πουκάμισο που είχα.
0: Φανταστικό.
1: Ναι, και ξέχασα τη δικιά μου θήκη εκεί. Και όπως αφήνω το κινητό στην άκρη στο συνοδηγό, το φόρτισε και οδηγούσα, λέω πολύ χρώμα βλέπω την άκρη
0: με την άκρη ματιού.
1: Και την κράτησα. Κράτησα αυτή τη θήκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, αθλητική ενημέρωση και γυρίζουμε.
2: Ναι. Πριν από αυτό.
0: Πριν από αυτό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε να πούμε.
1: Να κάνουμε.
0: Πραγματάκια.
1: Ας πεις εσύ τι θα κάνουμε. Έχω Cosmote 5G Wi-Fi για γρήγορη σύνδεση. Μαρέ, δεν έχω μόνο θήκη. Έχω ίντερνετ, οπτική είναι που είναι καταπληκτική. Και αν δεν έχει περάσει από την περιοχή, έρχεται για να βρίσκεις εύκολα και γρήγορα τα πάντα όλα, χωρίς ορυφορικά πιάτα. Πάρε ταχύτητες έως 300 Mbps. Βάλε και εσύ Cosmote 5G Wi-Fi. Και δύναμη και αξιοπιστία ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλους. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal είναι καταπληκτικό Cosmote 5G Wi-Fi. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερο στο cosmote.gr. Τι, έτσι.
0: Όχι, και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα την Big Win, εκεί που το παγκόσμιο κύπελο παίζει με extra, extra large αποδόης και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.